Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλό μήνα. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ που θα σφρατήσει συντροφιά μέχρι τις 6 το πρωί, ίσως και λίγο παραπάνω αν έχουμε παράταση και πέναλτι στο παιχνίδι του Μεξικό με το Εκουαδόρ που ακολουθεί σε περίπου 55 λεπτά από τώρα. Του Παναγιώτη Σταυρούλιας είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Δημήτρης Γιαχαναζίου στο μικρόφωνο της Ερασπόρου.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Γαλλίας με την Σουηδία. Άνετη νίκη για τους τρικολόρ με 3-0. Δύο τέρματα ο Κιλιάν Εμπαπέ, ένα ο Μπαρκολά. Και η Γαλλία στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου.

Αυστραλία θα βρει απέναντί της στη φάση των 16 την Παραγουάη, που έκανε χθες την πολύ μεγάλη έκπληξη και απέκλεισε την Γερμανία στα πέναλτι. Ο Κίλιαν Μπαπέ έβαλε τους Γάλλους μπροστά στο σκορ στο 45 λεπτό, λίγο πριν από την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45 συν τις καθυστερήσεις. Λίγο μετά το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Μπαρκολά διπλασίασε τα τέρματα των Γάλλων, πετυχαίνοντας το 2-0. Και το σκορ έκλεισε στο 74 με γκολ πιανού άλλου. Κίλιαν Μπαπέ στο 74 το 3-0. Ο Εμπαπέ με τα δύο τέρματα που πέτυχε ανέβηκε στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Έχει πιάσει τον Λιονέλ Μέση στην κορυφή με 6 τέρματα. Και βέβαια η μάχη μεταξύ τους για την πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών στα παγκόσμια κύπελα καλά κρατεί. Ο Λιονέλ Μέση έχει πετύχει 19 τέρματα και είναι πρώτος. Ο Κιλιάν Εμπαπέ ακολουθεί με 18 γκολ. Νωρίτερα το βράδυ, για όσους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, η ακτή Ελεφαντοστού ιτήθηκε από την Νορβηγία με 2-1. Ο νου σας στο 31 λεπτό άνοιξε το σκορ για τους Νορβηγούς. Με το παιχνίδι με το σκορ στο 0-1 ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Στην συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, ο Αμάν Διαλό ισοφάρισε στο 74 λεπτό και έφερε το παιχνίδι στα ίσα για την ακτή Ελεφαντοστού. Αλλά λίγο πριν από την έκπνοή του αγώνα, στο 86 λεπτό, ήρθε η ώρα του Έρλινγκ Χάλαντ να μιλήσει και να πετύχει το τελικό 2-1, τη νίκη πρόκριση της Νορβηγίας στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η δράση θα συνεχιστεί σε περίπου 52 λεπτά από τώρα στο στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό Σίτι, όπου το Μεξικό θα παίξει με το Εκουαδόρ. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να το ακούσετε σε περιγραφή του Γιάννη Παπαγεωργίου και του Νίκου Καραγιάννη, ενώ μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά από την Αρτένα σε περιγραφή του Πάνου Μπλέτσου.

0: Λοιπόν, 13 λεπτά μετά τις 3 είσαστε πάντοτε εδώ, συντονισμένοι στην Era Sport, στην συνότητα της Era Sport, στην εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μοντιάλ με τον Παναγιώτη Σταυρούλια στην ρύθμιση των ήχων, Δημήτρη Γιαχανατζή στο μικρόφωνο της Era Sport. Και όπως κάθε ώρα, περίπου τέτοια ώρα, ανοίγουμε γραμμές με Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πάμε κατευθείαν στο Ντάλλας να συναντήσουμε τον Ιωσήφ Νικολάου, που περιέγραψε για λογαριασμό της ελληνικής τηλεόρασης το παιχνίδι της Αχτής Ελεφαντοστού με την Νορβηγία, με τους Νορβηγούς να κερδίζουν με 2-1 και να παίρνουν την πρόκριση για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ιωσήφ, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλό μήνα σου εύχομαι, αν και θα αλλάξει ο μήνα σε λίγες ώρες εσάς.
1: Σωστά. Σας ευχαριστώ, Δημήτρη. Έχεις δίκιο. Πάντως, να ξέρεις ότι η μουσική που έχετε βάλει μου δίνει την αίσθηση του ελληνικού καλοκαιριού, που βλέπεις Μουντιάλ και...
0: Είσαι και λίγο παραλία, έτσι.
1: Ναι, είσαι και λίγο παραλία. Και εγώ, επειδή είμαι εντελώς έξω από αυτή την κατάσταση τώρα, αυτή τη στιγμή, δηλαδή τον Ντάλλας δεν έχει καμία σχέση με τις ελληνικές παραλίες. Η αλήθεια είναι ότι μου ήρθε μια ωραία ανάμνηση από την χώρα μας.
0: Ωραία, λοιπόν, σε λίγες ημέρες, κοίταξε, τελειώνει και το παγκόσμιο κύπελλο, οπότε θα επιστρέψεις, θα επιστρέψεις και όλο και κάποια εξόρμηση θα την κάνεις σε κάποια παραλία, έτσι.
1: Αλήθεια είναι. Εντάξει, κοίταξε, είναι ωραίο το να βρίσκεις σε ένα Μουντιάλ, δεν εννοείται, λέω κάτι αντίθετο. Και πόσο μάλλον όταν είναι και καλό το τουρνουά, γιατί έχει βγει καλό το τουρνουά. Με πολλά παιχνίδια πύροπα, συναρπαστικά, με παραγωγικότητα, με γεμάτα γήπεδα, παρά τα ακριβά εισιτήρια, όλα υπάρχουν. Δηλαδή σε όλα όσα θέλεις να δεις ένα Μουντιάλ τάκι μέχρι στιγμής. Βέβαια, να ξεκινήσω, μιας και ανέφερα για τα γεμάτα γήπεδα, ότι σήμερα ήταν η πρώτη φορά στον Ντάλλας που έχω βρεθεί σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, που δεν είχαμε sold out, δεν είχε την πληρότητα των προηγούμενων αγώνων. Και νομίζω ότι αυτό οφείλεται καθαρά στο ότι σήμερα ήταν η Ακτή Ελεφαντοστού εκεί. Οι Αφρικανοί δεν έχουν την παρουσία που έχουν από τις υπόλοιπες χώρες οι φύλαθλοι.
0: Άλλα τα οικονομικά δεδομένα, Ιωσήφ, λογικό είναι.
1: Ναι, και γι' αυτό το αναφέρω, διότι καλή πολιτική των ακριβών εισιτηρίων. Κατανοητό ότι ο αθλητικός τουρισμός καλπάζει και ότι χρήματα υπάρχουν για να παρακολουθήσεις Μουντιάλ. Αλλά το Μουντιάλ είναι για όλους, δεν είναι μόνο για όσους έχουν ένα υψηλό βιωτικό επίπεδο.
0: Συμφωνώ.
1: Και το να μην υπάρχουν οι Αφρικανοί δεν νομίζω ότι είναι και το πιο φυσιολογικό σε ένα τέτοιο πλέον τουρνουά από τη στιγμή που είναι πρωταγωνιστές οι ίδιοι. Έτσι. Στον αγωνιστικό χώρο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο και να σου πω κάτι. Δεν είναι μόνο ότι η Αφρική φέτος σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο εκπροσωπήθηκε από 10 χώρες. Το θέμα είναι να μπορέσει και ο κόσμος να ανταποκρίνεται και να πηγαίνει να βοηθάει τις εθνικές τους ομάδες.
1: Βέβαια, ναι, εννοείται. Κοίτα, επειδή εγώ το είδα και στο κύπελλο Εθνών Αφρικής αυτό, δηλαδή που το δείξαμε εμείς ως ΕΡΤ, πάλι έβλεπες στο Μαρόκο που ήταν τα γήπεδα υπερσύγχρονα για να τα δούμε και στο Μουντιάλ του 2030 τους Μαροκινούς, τους Αιγύπτιους, τους Αλγερινούς, τους υπόλοιπους δεν τους έβλεπες. Δηλαδή δεν έβλεπες ούτε εκεί, θέλω να σου πω, τους οπαδούς της Ακτής Ελεφαντοστού σε μεγάλο βαθμό.
0: Ή του Κονγκό.
1: Πολύ σωστά, ή του Κονγκό παραδείγματος χάρη. Ναι, έβλεπες τους γνωστούς προς την Αραβική Χερσόνησο που υπάρχει ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο και περισσότερο χρήμα, κακά τα ψέματα. Αυτούς έβλεπες να κυριαρχούν στις εξέδρες. Αλλά ξαναλέω ότι το άθλημα είναι για όλους. Δηλαδή οι τιμές πρέπει να είναι και προσαρμοσμένες και στις...
0: Σε όλα τα πορτοφόλια.
1: Στις ικανότητες του κάθε φύλαθλου, όχι μόνο όποιον έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν.
0: Σωστό.
1: Τέλος πάντων, για να το πάω λοιπόν στο αγωνιστικό, γιατί αρκετά αναλώθηκα στα έξω αγωνιστικά. Νομίζω ότι η Νορβηγία επιβεβαίωσε αυτό που βλέπαμε όσοι την παρακολουθούσαμε από τα προκριματικά του Μουντιάλ. Δηλαδή ότι είναι μια ομάδα η οποία θα κάνει πορεία, ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει πολλές λύσεις επιθετικά, δεν είναι μόνο ο Χάλαντ. Ο Χάλαντ είναι η κορύφωση, είναι η κολόνα που ψάχνουν όλοι, γιατί ξέρουν ότι αν πάει μπάλα εκεί το πιο πιθανό είναι να γράψει. Αλλά οι επιλογές είναι πολλές, δηλαδή από τον Έντεργκαρντ που στο κάθε το παιχνίδι με τα βιβάσεις του μπορούν να σου βγάλουν μία φάση και ένα γκολ κατευθείαν άμεσα στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, μέχρι τους ακραίους που έχει πολλές επιλογές εκεί, από τον Ούσα που έκανε καταπληκτικό μάτς με το γκολ ποίημα που έβαλε το πρώτο για την Νορβηγία.
0: Πανέμορφο τέρμα, Ιωσήφ.
1: Ναι,
0: νομίζω
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: τα
1: ναι.
0: καλύτερα που έχουν σημειωθεί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Συμφωνώ και ο Δημήτρη έχει βάλει ένα επίσης πάρα πολύ ωραίο με το αριστερό απέναντι στην Ιταλία στα προκριματικά, το οποίο μοιάζει πολύ. Mm-hmm. Είναι παίκτη που χρησιμοποιεί και τα δύο πόδια και γι' αυτό τονίζω τις πολλές επιλογές που έχει η Νορβηγία μέσω επιθετικά, διότι η Νορβηγία, θυμόμαστε όσοι παρακολουθούμε από τη δεκαετία του 90 και έπειτα τα παιχνίδια του Μουντιάλ και του Euro, οι ομάδες της δεν φημιζόντουσαν για την επιθετική τους φιλοσοφία. Αν εξαιρέσεις δηλαδή τον Κάριο, αν εξαιρέσεις τον τώρα Άντρε Φλό και αν εξαιρέσεις και τον Σόλσκερ, ναι, που ήταν ο μεγαλύτερος όλων, κυρίως αμυντικά έβλεπες την Νορβηγία να διακρίνεται και όχι τόσο επιθετικά. Αυτό άλλαξε εντελώς από αυτήν την φουρνιά και έπειτα, η οποία έβλεπα σε αφιερώματα που έχουν κάνει οι ίδιοι οι Νορβηγοί, ότι είναι μια δουλειά η οποία γίνεται εδώ και πολλά χρόνια από την Εθνική Σχολή Ποδοσφαίρου.
0: Το έλεγες, και στη, το έλεγες και στη μετάδοση αυτό, Ιωσήφ, ναι.
1: Ναι, το ανέφερα. Δεν το γνώριζα, να σου πω την αλήθεια, το ομολογώ. Δηλαδή, στο διάβασμα που έκανα τώρα ενώπιση του Μουντιάλ το βρήκα. Δηλαδή, δεν είχα ψάξει να δω πώς ξεκίνησε, για παράδειγμα, ο Χάλαντ στην Νορβηγία ή πώς ξεκίνησε ο Έντενγκαρτ για να πάει στα 15 στη Ρεάλ. Mm-hmm. Αυτοί όλοι, λοιπόν, όλοι αυτοί, κυριολεκτικά όλοι, μπήκαν σε ένα κεντρικό μοντέλο διαχείρισης παικτών από ηλικίες 12 έως 15 ετών, το οποίο έλεγε το εξής, ότι τους ετοιμάζουμε για να κάνουν πρωταθλητισμό, όχι για να ενσωματωθούν στην εθνική, για να κάνουν πρωταθλητισμό. Πώς κάνεις πρωταθλητισμό? Ακολουθώντας την προπονητική φιλοσοφία και την τακτική προσέγγιση που έχουν οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι. Και αναπτύσσοντας αυτούς τους παίκτες μέχρι το όριο που ανέφερα ηλικιακά, δηλαδή μέχρι και τα 15 τους, άρχισαν μετά πλέον η ίδια αυτή η σχολή να τους προωθεί σε συλλόγους στο εξωτερικό για να πάρουν μεταγραφή. Μάλιστα. Αυτό τέλος πάντων έφερε αυτό το
0: έφερε την
1: μοντέλο
0: άνοδο
1: της Νορβηγίας, ναι, ναι, που βλέπουμε, αυτή την άνοδο που βλέπουμε σήμερα, η οποία νομίζω ότι πιστοποιεί, για να το κλείσω αυτό που έλεγα στην αρχή, ότι είναι μια ομάδα που έχει πολύ πολύ μέλλον και νομίζω έχει και παρόν. Δηλαδή οι Βραζιλιάνοι δεν θα έχουν εύκολο απόγευμα.
0: Έτσι πιστεύω
1: και
0: εγώ.
1: Δεν είναι εύκολο μάτς.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ. Και κάτι που μου έκανε και εντύπωση στο σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Αχτή Ελεφαντοστού είναι ότι οι Νορβηγοί έδειχναν ότι είναι μια κλάση ανώτερη, αν θέλεις, έτσι, από τους Ιβοριανούς.
1: Συμφωνώ. Δημήτρη, οι Ιβοριανοί είναι, νομίζω το ανέφερα και στο μάτς, είναι για μένα η πιο τεκνή ομάδα της Αφρικής. Δηλαδή, αν πάρεις δηλαδή τα ατομικά χαρακτηριστικά των παικτών της, μπορεί να μην βρεις αντίστοιχα στο Μαρόκο. Ατομικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Όχι όμως ότι ως ομάδα είναι καλύτερη από τους Μαροκινούς, σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Οι Μαροκινοί πρεσάρουν και πνίγουν τον αντίπαλο με αυτό το επιθετικό pressing που έχουν ψηλά, όπως έκαναν για παράδειγμα στους Ολλανδούς, όπως είχαν κάνει και στο προηγούμενο Μουντιάλ, όπως κάνουν σε όλα τους τα μάτς. Και είναι με διαφορά η καλύτερη αφρικανική ομάδα. Η Αχτή Ελεφαντοστού έχει ατομικά χαρακτηριστικά παικτών που μπορεί να είναι καλύτερα από κάποιον άλλον που βρίσκονται σε άλλες χώρες. Αυτά όμως από μόνα τους δεν αρκούν. Δηλαδή, για παράδειγμα, σήμερα ο Διομαντέ, που είναι ίσως ότι πιο εντυπωσιακό σε dribbling έχουμε δει σε αυτό το Μουντιάλ, στο ένα συναντίον ενός που το επιχείρησε να πάει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η αλληλοκάλυψη των Νορβηγών το εξουδετέρωσε.
0: Ναι,
1: μπορεί να βγει και μία-δύο τρίμπλες, αλλά κάπου σταμάταγε η προσπάθεια. Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση του εξαιρετικού κατά τα άλλα Πεπέ στη Βιγιαρεάλ όλη τη σεζόν και στο Μουντιάλ μέχρι και σήμερα.
0: Ξέρεις,
1: ο Διαλό κάπου το άλλαξε. Αλλά θέλω να πω ότι τα ατομικά χαρακτηριστικά δεν αρκούν από μόνα τους για να δώσουν, ναι, ναι, Μουντιάλ.
0: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση? Που κάποια στιγμή, όπως έλεγες και εσύ, δεν έβγαιναν οι τρίπλες στους Αφρικανούς και άρχισαν να το γυρνάνε σε σέντρες ψηλές, οι οποίες ήταν βούτυρο στο ψωμί των Νορβηγών που είναι ψηλά κορμιά.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Ο Σανκαρέ, ειδικά, δεν είναι πολύ εντυπωσιακό το ύψος που έχει και το πώς μπορεί να χειρίζεται μπάλα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λες. Από την άλλη, δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός ως προς την πορεία του μάτς για την Αχτή Ελεφαντοστού. Είχε και μια τεράστια ευκαιρία που ο Νορβηγός goalkeeper
0: κράτησε
1: το 2-1.
0: Ναι,
1: εκεί,
0: ναι,
1: με μια τρομερή επέμβαση. Δηλαδή, η Αχτή Ελεφαντοστού είναι μια χώρα η οποία έχει γυρίσει πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν είναι δηλαδή λίγα τα μάτς που βρέθηκε πίσω στο σκορ και κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Το κύπελλο εθνών του 2023 που κατέκτησε να πείτε το αντίστοιχο παράδειγμα.
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρεις.
1: Η συγκεκριμένη διοργάνωση. Εκεί ειδικά είναι απίστευτο αυτό που έκαναν. Ήταν 95 λεπτά σε όλη τη διοργάνωση πίσω στο σκορ και όμως πήραν τίτλο.
0: Ναι.
1: Είναι ομάδα τέλος πάντων που μπορεί να γυρίσει παιχνίδια, αλλά και σήμερα έφτασε κοντά στο να το καταφέρει ακόμα και αυτό. Και με την ισοφάρηση αλλά και με την τεράστια ευκαιρία που αναφέρω.
0: Σωστό.
1: Την επέμβαση του Νορβηγού. Αλλά ποιο ομάδα είναι η Νορβηγία. Mm. Δηλαδή αν ρίξουμε μια για μένα... Ένα κλείσιμο του τι είδαμε σήμερα και του τι έπρεπε να συμβεί. Νομίζω αυτό που συνέβη ήταν δίκαιο και ότι αυτό που είδαμε ήταν μια ομάδα που ήταν καλύτερη αυτή που πέρασε από αυτή που αποκλείστηκε. Η Νορβηγία νομίζω είναι πιο ομάδα.
0: Ο Έρλινγκ Χάλαντ πέτυχε το δεύτερο τέρμα που έδωσε και την νίκη πρόκριση στην ομάδα της Νορβηγίας. Ένα γκολ που ήρθε σαν σε προπόνηση, Ιωσήφ.
1: Όντως σαν σε προπόνηση ήρθε. Μα ξέρεις, δίνει την αίσθηση ότι είναι τόσο απλό. Αυτό που κάνει, όχι ο Χάλαντ μόνο, η Νορβηγία δηλαδή για να σκοράρει, αλλά δεν είναι απλό. Δηλαδή η ακτή ελεφάντος του σε πολλές περιπτώσεις έχει κλείσει ιδανικά χώρους και δεν έχει επιτρέψει στην Νορβηγία. Πρώτα απ' όλα το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό που αναφέρει είναι ο Έντεγκαρντ. Ο Έντεγκαρντ είναι ένας παίκτης ο οποίος τον έχει δει στην Άρσεναλ όλη τη σεζόν και στην Νορβηγία στο Μουντιάλ νομίζω στα πρώτα παιχνίδια, που πραγματικά η κάθετη μεταβίβασή του δεν συγκρίνεται. Δηλαδή μπορεί να βγάλει απίστευτες μεταβιβάσεις μπάλας στην περιοχή, από το πουθενά, στο χώρο. Σήμερα δεν μπορούσε να το κάνει σχεδόν ποτέ. Διότι είχε δύο παίκτες που τον κυνηγούσαν παντού, από την ακτή ελεφάντος του. Ένας εκ των δύο ήταν ο Σανκαρέ, που πραγματικά έκανε χιλιόμετρα για να μην το επιτρέψει να έχει την παραμικρή δυνατότητα να βγάλει μπάλες. Και ο έτερος επίσης, που επίσης έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά πάνω σε αυτό συγκλίνοντας, ήταν ο Ντουέ. Αλλά η προπόνηση, τον γκολ σαν σε προπόνηση. Είναι η εικόνα αυτή που μας το δίνει. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι για να βγει αυτό είναι μια τρομερή πάσα στο χώρο του Μπομπ, ο οποίος κάνει μια πολύ όμορφη παλιά στο μοναδικό σημείο που υπήρχε σαν χώρος για να περάσει μπάλα και να δημιουργηθεί αυτή η φάση. Το γύρισμα επίσης του Μπέρκ είναι ιδανικό,
0: ναι.
1: Και οι Βορειανοί, επειδή ακριβώς τους έχουν πάρει οι Νορβηγοί με αυτό το γρήγορο, με αυτή τη γρήγορη μετάβαση προς την εστία σε αντίθετη κίνηση, δεν μπορούν να συγχρονιστούν για να γυρίσουν προς τον Χάλαντ. Όταν γίνεται κάτι τέτοιο και φτάνει μπάλα στον Χάλαντ, είναι δεδομένο ότι.
0: Παραβάλλουν, ναι. Σωστά, σωστά. Βλέπεις, μπορείς να κάνεις κάποια εκτίμηση για το ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ σε αυτό το Μουντιάλ. Μέση, Εμπαπέ έχουν από 6 γκολ, ο Χάλαντ 5.
1: Κοίταξε, ο Μέση δεν είναι επιθετικός. Ήδη αυτό που έχει κάνει δηλαδή
0: είναι υπέρβαση.
1: Τρομερή υπέρβαση. Είναι τρομερή υπέρβαση. Το παιχνίδι της Αργεντινής νομίζω ότι θα αρχίζει να ψάχνει ακόμα περισσότερο τον Λαουτάρο και τον Χουλιάν Άλβαρες από ότι τον Μέση. Αλλά ο Εμπαπέ, θέλω να πω, και κυρίως ο Χάλαντ είναι φόρ. Mm. Είναι πολύ πιο πιθανό να τους δούμε να σκοράρουν από ότι ο Μέση.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πορεία των χωρών τους. Και αν με ρωτάς, νομίζω ότι η Γαλλία, το βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι, έχει
0: είναι το απόλυτο φαβορί.
1: Έχεις δίκιο. Που θα φτάσει μέχρι το τέλος. Επομένως, δίνω ένα προβάδισμα στον Εμπαπέ.
0: Σωστό. Ωραία. Ιωσήφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.
1: Και εγώ, Δημητρή.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλό μήνα σου εύχομαι.
1: Ευχαριστώ επίσης και σας.

0: Κάτι που δεν αναφέραμε νωρίτερα με τον Ιωσήφ Νικολάου είναι ότι η Νορβηγία με τα τέρματα που πέτυχε σήμερα κατά της ακτής Ελεφαντουστού έσπασε και μία κατάρα 88 χρόνων. Το τέρμα του νου σας στο 40 λεπτό της αναμέτρησης κόντρα στην ακτή Ελεφαντουστού έβαλε τέλος σε μια απίστευτη κατάρα, καθώς η Νορβηγία μπόρεσε να βρει δίχτυα σε νοκάουτ αναμέτρηση παγκοσμίου κυπέλου για πρώτη φορά μετά από το 1938 και τον γκολ του Μπρούσταντ στην ήττα με 2-1 από την Ιταλία στην παράταση. Το εντυπωσιακό είναι πως τα 88 χρόνια είναι το μεγαλύτερο διάστημα που χρειάστηκε να περιμένει μια εθνική ομάδα για να σκοράρει ξανά σε νοκάουτ παιχνίδι, με την Νορβηγία να παίρνει το σχετικό ρεκόρ από την Ελβετία, όπου μετά από τον γκολ του Χούγκη το 1954 έπρεπε να περιμένει ως το 2022 για το επόμενο γκολ της σε νοκάουτ φάση με το τέρμα του Ακάντζη. Μια και μιλάμε για ρεκόρ, πάμε και στα άλλα ρεκόρ που έκανε σήμερα ποιος άλλος, ο δαιμόνιος Γάλλος, ο Κιλιάν Εμπαπέ, με τα δύο τέρματα που πέτυχε στη νίκη της Γαλλίας επί της Σουηδίας με 3-0, δίνοντας στους τρικολόρ το εισιτήριο για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Γαλλία που θα αντιμετωπίσει πλέον την Παραγουάη. Δίπλα μου στο στούντιο ο Βασίλης Αγριτάκης, ο οποίος είδε και το παιχνίδι, το έγραψε και για το αθλητικό site της ΕΡΤ, το ertsports.gr. Βασίλη, καλώς ήρθες. Καλημέρα. Και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα σε όσες και όσους μας ακούν. Όση ώρα έκανε εσύ την εισαγωγή,
0: ναι,
1: μου εμφάνισε μια έκτακτη είδηση στο Twitter,
0: ναι,
1: από το παγκόσμιο κύπελλο, από το Μεξικό συγκεκριμένα, όπου το μάτς του Μεξικού με το Εκουαδόρ θα καθυστερήσει να ξεκινήσει.
0: Γιατί?
1: Λόγω καταιγίδας
0: που προβλέπεται. Τέτοια λέγε μου τώρα να μας φτιάξει την
1: καρδιά. Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει 27 λεπτά,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Στις 4, ναι, σε 27 λεπτά από τώρα θα, ναι, είχαμε τη σέντρα στο στάδιο Αζτέκα στο Μέχικο Σίτι. Και τώρα ένας θεός ξέρει πώς. Δηλαδή, τι θα μου πει τώρα, τι πέφτουν οι κεραυνοί, μηδενίζει το κοντέρ όπως το ζήσαμε στο παιχνίδι της Γαλλίας ήταν με, ναι, το Ιράκ.
1: Με το Ιράκ.
0: Με το Ιράκ.
1: Με το Ιράκ. Βέβαια και έγινε στο ημίχρονο εδώ. Τώρα δεν ξέρω, βλέπω μια εικόνα, δεν ξέρω αν είναι αυτή τώρα να στη δείχνω κιόλας, εντάξει, δεν είναι...
0: Έναν ουρανό μαυρισμένο βλέπω.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι πραγματική εικόνα ή AI τέλος πάντων ή παλιά εικόνα, αλλά έτσι πως τα βλέπω εδώ τα πράγματα...
0: Το βλέπω πάντως και από την κάμερα, από το κύκλωμα που έχουμε, το match όντως έχει, θα καθυστερήσει, ναι, ναι, ναι, να ξεκινήσει.
1: Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση αυτή τη στιγμή για τη νέα ώρα έναρξης. Θα υποθέσω εγώ έτσι με ένα γρήγορο, εντάξει, με μια εκτίμηση ότι τουλάχιστον μισή ώρα πίσω θα πάει το μάτς, μπορεί και περισσότερο.
0: Λες τόσο πολύ να πάμε πίσω?
1: Νομίζω τουλάχιστον μισή ώρα.
0: Αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω,
1: δηλαδή,
0: εγώ
1: άμα δεν έχει, άμα έχει...
0: πρέπει να βρέχει. Πρέπει να βρέχει, ναι, αυτή τη στιγμή στο στάδιο Αζτέκα.
1: Τίρα, έτσι,
0: στο Μέχικο.
1: Έτσι όπως το βλέπω τώρα δεν μου δίνει την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή είναι το πρόβλημα. Πιθανώς, mm, να υπάρχει πρόγνωση ότι σε 15, 20, 30, 40 λεπτά, δεν ξέρω πόσο,
0: ναι,
1: τότε θα υπάρξει μια καταιγίδα και γι' αυτό να θέλουμε να το πάμε πιο πίσω χρονικά. Αλλά
0: θα το δούμε.
1: Περιμένουμε.
0: Θα το δούμε.
1: Περιμένουμε. Πιθανώς και μέχρι να πούμε όσα έχουμε να πούμε να υπάρχει κάποια νέα ενημέρωση.
0: Πάντως οι κανονισμοί είναι ίδιοι, έτσι. Είτε γίνονται οι αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε γίνονται στον Καναδά, είτε γίνονται στο Μεξικό, εάν αυτό που

0: καταλαβαίνω εγώ είναι ότι εάν πέφτουν κεραυνοί ή υπάρχει περίπτωση να πέσει κεραυνός κοντά στο γήπεδο, εκεί σταματάνε τα πάντα. Ναι. Υπάρχει ένα χρονόμετρο, να το πω έτσι, μια κλεψίδρα αν θέλεις μισής ώρας μέχρι να καθαρίσει το τοπίο, να μην πέσει άλλος κεραυνός, γιατί εκεί θα ξαναμηδενίσει το κοντά και θα αρχίσουμε από την αρχή να μετράμε αντίστροφα. Το θέμα είναι ότι αν αναβληθεί τελείως το μάτς, δεν ξέρω, μπορεί να γίνει αύριο, γιατί ξέρεις, είναι πάρα και πολύ πιεσμένες οι ημερομηνίες πλέον. Δεν υπάρχουν και νέες ημερομηνίες να πεις ότι εντάξει, δεν έγινε σήμερα το παιχνίδι, μπορεί να γίνει κάποια άλλη μέρα κλπ. Είναι πάρα πολύ πιεσμένο το πρόγραμμα, γιατί θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 19 Ιουλίου, που είναι και ο τελικός της διοργάνωσης. Ναι. Οπότε μια αναβολή αγώνα πάει πίσω και τις ομάδες, αν θέλεις, που θα έχουν και μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από το ένα παιχνίδι στο άλλο πλέον, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Και συγκεκριμένα τώρα θα σου πω πολύ σύντομα ποια μέρα και ώρα είναι προγραμματισμένο να αγωνιστεί η ομάδα που θα προκριθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση επηρεάζει σε πολλούς τομείς. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πάμε για άλλη μέρα. Βέβαια είναι σχετικά αργά, άρα δεν μπορεί να αργήσει και πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ο νικητής από το Μεξικό Εκουαδόρ
1: με Αγγλία Κοντού
0: θα παίξει λοιπόν στις, είναι προγραμματισμένο να παίξει στις 6 Ιουλίου για την φάση των 16. Καλά το λες, με τον νικητή από το Αγγλία Κονγκό.
1: Ναι, πάλι στη Μεξικό Σίτι. Το τελευταίο μάτς μάλιστα που θα διεξαχθεί στο Μεξικό είναι εκείνο. Εντάξει. Για παράδειγμα, η Αγγλία με τον Κονγκό αγωνίζονται αύριο. Άρα, ναι, αν αγωνιστούν και το Μεξικό με το Εκουαδόρ αύριο, θα έχουν και δύο ομάδες στην ίδια.
0: Ακριβώς, ναι, δεν θα έχουν μεγάλη.
1: Αλλά καθυστέρηση. Δεν νομίζω ότι θα πάμε εκεί. Δηλαδή, δεν έχει υπάρξει παιχνίδι που να έχει πάει
0: και
1: τόσο.
0: Εγώ έτσι
1: πίσω
0: πιστεύω. Ακόμα και το Γαλλία-Ιράκ, θυμάσαι που είχε πέσει εκείνος ο κεραυνός και έβρεχε καταρακτοδός με τη λήξη του ημιχρόνου. Καθυστέρησε να αρχίσει το μάτς περίπου 2 ώρες, 131 λεπτά, αν θυμάμαι καλά, για να ξεκινήσει και πάλι. Και είχε συντονιστεί μάλιστα και ξεκίνησε μαζί με το άλλο παιχνίδι που άρχισε στις 3 η ώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε θεωρώ ότι κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί και τώρα.
1: Θα το δούμε.
0: Βασίλη, το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Ένα παιχνίδι το οποίο θα το έχουμε μπροστά μας και για μετάδοση κιόλας. Πάμε λίγο στο μάτς της Γαλλίας.
1: Ναι, εννοείται.
0: Με Κιλιάν Μπαπέ να βάζει 2 γκολ και να έχουμε πλέον τη μεγάλη μάχη στον πίνακα των σκόρερ, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο το 19-18 ο Μέση μπροστά, ο Εμπαπέ πίσω, οι κορυφαίοι σκόρερ όλων των εποχών στα παγκόσμια κύπελα. Είναι ότι πλέον οι δύο τους συγκατοικούν στην κορυφή του πρώτου σκόρερ σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Ναι.
0: Με 6 τέρματα.
1: Ναι, ο Εμπαπέ εντωμεταξύ μαζί με τον Ολίσε μπορούμε να πούμε ότι οδηγεί την Γαλλία στο... σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Στο δικό μου το μυαλό ο Λίσε ξεχωρίζει λίγο παραπάνω. 3-0 η Γάλλη πάντως στη Σουηδία. Έτσι
0: και σβηστά κιόλας.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Δεν αναμενόταν βάσει και της εικόνας της Σουηδίας στη φάση των ομίλων. Δεν αναμενόταν να αντισταθεί ιδιαιτέρως στην ομάδα του Didier Deschamps. Βέβαια, η αλήθεια είναι μέχρι το ημίχρονο, κυρίως λόγω τύχης και τερματοφύλακα, κρατήθηκε
0: και
1: η Σουηδία.
0: Και λόγω δοκαριών, αν θέλει.
1: Και δοκαριών, ναι. Ο Λίσε πήγε να βάλει τον γκολ του Μουντιάλ.
0: Τον γκολ του Μουντιάλ θα βάζανε, έπαιρνε αυτό το ψαλιδάκι που έκανε.
1: Τον πολλών τελευταίων.
0: Η μπάλα χτύπησε στη ρίζα του δοκαριού και μετά ο Ντεμπελέ σουτάρει και στέλνει την μπάλα έξω από πολύ καλή θέση. Νομίζω ότι θα ήταν ένα τρομερό γκολ αυτό αν έμπαινε. Και πραγματικά θα ήταν ένα από τα highlight της φετινής διοργάνωσης.
1: Σίγουρα. Όπως ένα από τα highlight ήταν και το γκολ του Εμπαπέ που ξεκλείδωσε την επίθεση της Γαλλίας. Συνεργασία με τον Ντεμπελέ, ατομική ενέργεια για το 1-0. Από εκεί και πέρα όλα ήταν πιο εύκολα. Από τη στιγμή που μπήκε το πρώτο δηλαδή. Ήταν πιο εύκολη η συνέχεια. Ο Μπαρκολά το 2-0 στο 93 με φανταστική πάσα του Ολίσε, φανταστική δημιουργία. Και ο Μπαπέ το 3-0 στο 74 για να φτάσει τα 6 σε αυτό το Μουντιάλ, όπως πολύ σωστά είπες. Να φτάσει τα 18 στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Με μέσο όρο σχεδόν ένα γκολ ένα μάτς. Έτσι, ο Μπαπέ, ο οποίος άμα συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό θα τον ξεπεράσει το Μέση.
0: Καλά,
1: στην επόμενη διοργάνωση, αν όχι αυτή.
0: Ναι, το πιο πιθανό, ναι.
1: Και παράλληλα έγινε και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των νοκάουτ αγώνων του Μουντιάλ. Έφτασε τα 9, ξεπέρασε τον Λεωνίντα, τον Βραζιλιάνο και τον Ρονάλντο.
0: Το φαινόμενο.
1: Ναι, ο Κριστιάνο δεν έχει βάλει γκολ ακόμα σε νοκάουτ μέχρι φέτος. Έχει παίξει σε 6 Μουντιάλ, δεν έχει ακόμα γκολ σε νοκάουτ αγώνα. 9 πλέον Εμπαπέ. 8 ο Λεωνίδας και ο Ρονάλντο. Ο Μέση είναι πιο πίσω με 5, άρα δεν αναμένεται. Εκτός αν κάνει κανένα hat-trick μεθαύριο και τον πλησιάσει.
0: Θα το δούμε.
1: Με το πράσινο χρωτήρι παίζει.
0: Ναι,
1: κανείς δεν ξέρει.
0: Εντάξει, κανείς δεν ξέρει. Πραγματικά.
1: Κάπως έτσι όμως έφτασε σε ακόμη μια κορυφή. Και από εκεί και πέρα έχει η Γαλλία με τα 3 γκολ που πέτυχε σήμερα, έχει φτάσει τα 53 στα Μουντιάλ από το 2014 έως σήμερα, δηλαδή στις τελευταίες 4 εκδόσεις το Μουντιάλ έχει 53 γκολ η Γαλλία και είναι η πρώτη ομάδα στη σχετική λίστα με τα γκολ στα τελευταία 4 Μουντιάλ. 53 Γαλλία, η δεύτερη θέση είναι στα 37 γκολ.
0: Τεράστια διαφορά.
1: Δηλαδή η δεύτερη
0: τεράστια
1: ομάδα.
0: Τεράστια διαφορά. Μιλάμε για 16 γκολ διαφορά. Ναι. Έτσι.
1: Γερμανία και Αργεντινή με 37, Βραζιλία και Ολλανδία με 36, Αγγλία και Κροατία με 33. Έτσι, και είναι ομάδες που έχουν πάρει τον τίτλο όπως η Γερμανία και η Αργεντινή, είναι ομάδες που έχουν πάει σε τελικούς και μητελικούς όπως η Κροατία και η Αγγλία. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα ρεκόρ, είναι αλήθεια. Διότι η Γαλλία με τον τρόπο που αγωνίζεται και με την πληρότητα που έχει επιθετικά δίνει αυτή τη δυνατότητα, έτσι, να συζητάμε για πολλά ρεκόρ.
0: Καταρχήν να σου πω κάτι, με το που είδα την ενδεκάδα που παράταξε ο Didier Deschamps στο σημερινό παιχνίδι, ο οποίος ήταν στον πάγκο σήμερα, να το πούμε αυτό. Στην προηγούμενη αναμέτρηση δεν ήταν, είχε πάει στην πατρίδα του για προσωπικούς λόγους. Με το που είδα την ενδεκάδα και βλέπω έχει τον Μπαρκολά στο φτερό, λέω έχει βγάλει τον Ντουέ. Ο οποίος Ντουέ δεν τα πήγε άσχημα, μια χαρά τα πήγε. Απλώς έχει τέτοια πλειάδα αστέρων η Γαλλία που όποιον και να βάλει μέσα δεν ξέρεις ποιος θα σου κάνει τη ζημιά.
1: Ναι,
0: γι' αυτό
1: είναι
0: και
1: αυτή.
0: Την έχω χαρακτηρίσει, αν θέλεις, μηχανή παραγωγής γκολ.
1: Ναι, και έχει ελευθερώσει τον Ολίσσα πίσω από το φορ, δεν τον έχει στο φτερό και νομίζω ότι αυτό έχει αλλάξει όλο το επίπεδο της,
0: ναι,
1: της Γαλλίας. Ο Ντεμπελέ στα δεξιά είναι εγγύηση, ο Εμπαπέ μπροστά προφανώς είναι εγγύηση, αλλά ο Ολίσσα κατ' εμέ αυτή τη στιγμή είναι ο κορυφαίος παίκτης στο παγκόσμιο
0: κύπελλο.
1: Μπορεί ο Εμπαπέ και ο Μέση να είναι πρώτοι σκόρερ κτλ. Να συγκεντρώνουν όλα τα βλέμματα πάνω τους, αλλά ο Ολίσσα αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν Γαλλία και Αργεντινή, ας πούμε, επειδή συζητάμε για Μπαπέ και Μέση, φτάσουν στον τελικό, αλλά ο Ολίσσα συνεχίσει έτσι, αυτό θα είναι ο.
0: Καλά κάνεις.
1: Βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι μπορεί ο Μπαπέ να έχει βάλει 12-13 γκολ με τον τελικό, άρα δεν θα μπορεί να δώσει το βραβείο σε άλλον. Έτσι.
0: Καλά κάνεις και αναφέρεις το Γαλλία-Αργεντινή στον τελικό, γιατί όπως είναι οι διασταυρώσεις, η Γαλλία τώρα πηγαίνει με την Παραγουάη. Αν δεν υπήρχε Παραγουάη, δηλαδή δεν γινόταν η μεγάλη έκπληξη χθες η Παραγουάη να πετάξει έξω τη Γερμανία, ήδη θα βλέπαμε το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι. Στην φάση των 16 Γαλλία-Γερμανία. Δεν συμβαίνει αυτό. Έχουμε την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Παραγουάη. Αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό στα ημιτελικά να δούμε Γαλλία-Ισπανία. Από το ένα μονοπάτι και από το άλλο μονοπάτι. Αν βεβαίως επικρατήσουν τα φαβορί πάντα. Έτσι, γιατί οι εκπλήξεις είναι μέσα στο παιχνίδι. Δεν ξέρεις πώς θα έρθουν τα πράγματα. Η λογική λέει ότι η Βραζιλία θα συναντήσει την Αγγλία.
1: Και ο νικητής με την Αργεντινή.
0: Και ο νικητής από αυτό το ζευγάρι θα παίξει με την Αργεντινή στα ημιτελικά. Ναι. Οπότε ένας από τους Βραζιλία, Αγγλία, Αργεντινή, να το θέσω έτσι, περνάει τελικό για να αντιμετωπίσει η Γαλλία ή η Ισπανία.
1: Ναι. Αυτό που θέλω να προσθέσω για να πάμε και σε αυτό, έχω μια σημείωση και για αυτό που λες τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που θέλω να προσθέσω απλώς για να μην το ξεχάσω για τα ρεκόρ είναι ότι ο Ντεμπελέ και ο Εμπαπέ έχουν πλέον 6 γκολ συνδυαστικά. Και όταν λέω συνδυαστικά, δεν εννοώ αθροιστικά. Εννοώ δημιουργεί ο ένας γκολ ο άλλος, ανεξαρτήτως του ποιος κάνει τι, στα Μουντιάλ. Και είναι τα περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο δίδυμο στη διοργάνωση τα τελευταία 60 χρόνια. Λοιπόν, 6 γκολ, τα οποία είτε τα πετυχαίνει ο Ντεμπελέ και τα δημιουργεί ο Εμπαπέ, είτε τα πετυχαίνει ο Εμπαπέ και τα δημιουργεί ο Ντεμπελέ. Τώρα για τις διασταυρώσεις, έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το μονοπάτι της Αργεντινής. Το ξέρεις προφανώς, το φαντάζεσαι, το έχεις
0: ναι.
1: Το έχεις δει, το έχεις
0: διαβάσει. Έχει εύκολο έργο.
1: Ναι, έχει εύκολο έργο, αλλά και για να πούμε και το μονοπάτι επακριβώς, η Αργεντινή τώρα παίζει με το πράσινο ακροτήρι. Αν προκριθεί, θα παίξει με τον νικητή του Αυστραλία-Αίγυπτος. Και αν προκριθεί, και από τη φάση του 16, θα προημιτελικά θα παίξει με Ελβετία-Αλγερία-Κολομβία ή Γκάνα.
0: Λογικά περνάει ημιτελικά αέρα.
1: Ναι, εντάξει, σχετικό είναι αέρα, αυτό, εντάξει, αλλά είναι τέλος πάντων φαβορί.
0: Κοίταξε, αν δεν υπάρξουν οι εκπλήξεις.
1: Το θέμα είναι το εξής. Μπράβο. Πολύ σωστά λες αν δεν υπάρξουν οι εκπλήξεις. Διότι το φυσιολογικό μονοπάτι της Αργεντινής, αν δεν υπήρχαν εκπλήξεις στους ομίλους, θα ήταν Ουρουγουάη στους 32,
0: έτσι,
1: το οποίο είναι πολύ δύσκολη η διασταύρωση.
0: Σωστό.
1: Βέλγιο στους 16, Πορτογαλία στους 8, Αγγλία στους 4 και Γαλλία στο τελικό. Πάντα μιλάμε
0: ναι,
1: με
0: ναι,
1: αγωγορή,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Το λέω αυτό διότι έχω δει πάρα πολλές αναρτήσεις, συζητήσεις ότι α, η FIFA το φτιάξε από εδώ, από εκεί για να έχει Αργεντινή του Μέση εύκολο έργο. Αλλά επί της ουσίας οι εκπλήξεις που έχουν υποστεί οι αντίστοιχες ανταγωνιστικές ομάδες όπως Ουρουγουάη, Βέλγιο και Πορτογαλία, την Ουρουγουάη την έστειλαν σπίτι της, Βέλγιο και Πορτογαλία την άλλη πλευρά. Και κάπως έτσι,
0: έτσι
1: έχει ένα πιο εύκολο μονοπάτι.
0: Και καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί έγινε πολύ ντόρος, πολύ κουβέντα για το πώς γίνεται, ενώ κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις από τους ομίλους τους η Γαλλία με τη Γερμανία, να συναντιόντουσαν στους 16. Είναι απλό γιατί η FIFA χώρισε τα μονοπάτια, να το πω έτσι, με τις 8 καλύτερες ομάδες στο ranking που ναι. έχει. Η Γερμανία λοιπόν δεν ήταν στην οκτάδα, έπεσε από την οκτάδα ναι. και γι' αυτό το λόγο θα συναντιόταν με τους Γάλλους στη φάση των 16. Τελικά δεν θα γίνει ποτέ. Η Παραγουάη έκανε χθες το μεγάλο μπαμ, έτσι την πρώτη πολύ μεγάλη έκπληξη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, απέκλεισε τους Γερμανούς και θα αντιμετωπίσει τους Γάλλους.
1: Ακριβώς.
0: Για να
1: ακριβώς.
0: δούμε αν θα έχουμε και εδώ έκπληξη. Αλλά το θεωρώ, ξέρεις, πολύ δύσκολο. Δηλαδή η Γαλλία σε κάθε παιχνίδι που παίζει, είτε ήταν τα παιχνίδια στον Όμιλο, είτε ακόμα αν θέλεις τώρα το μάτς που τελείωσε πριν από λίγο, που νίκησε με άνεση τη Σουηδία 3-0 σε αυτό το ευρωπαϊκό ναι. ντέρμπι, νομίζω ότι οι εμφανίσεις της είναι πάρα πολύ μεστές και πείθουν και τον πιο... να το πω
1: δυσκολόπιστο
0: ότι θα είναι η ομάδα που θα φτάσει στον τελικό και ενδεχομένως θα το σηκώσει.
1: Ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι η Παραγουάη μπορεί να αποτελέσει υψηλό εμπόδιο.
0: Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα έρθει, αλλά έτσι όπως παίζουν οι Γάλλοι, νομίζω ότι όταν μιλάς για Γαλλία σταματάει κάθε κουβέντα.
1: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, απλώς και η Παραγουάη δεν είχε ιδιαίτερα καλή εικόνα στη φάση των ομιλών. Δηλαδή, ναι. όποιος είδε ειδικά την πρεμιέρα

Φάσης των 32, της πρώτης φάσης των νοκάουτ αγώνων, με δύο αναμετρήσεις, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα. Ήδη έχουν γίνει και τρία ζευγάρια γνωστά για την φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η πρώτη αναμέτρηση το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, όπου ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο. Την Κυριακή οι δύο επόμενες αναμετρήσεις, η πρώτη μάλιστα είναι Σάββατο προς Κυριακή στις 12 το βράδυ, η αναμέτρηση της Παραγουάης με την Γαλλία, και το επόμενο μάτς πάλι την Κυριακή αλλά στις 11 το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου, Βραζιλία-Νορβηγία.

Λιγότερο από 4 λεπτά έχουν απομείνει για να ξεκινήσει επιτέλους το παιχνίδι του Μεξικό με το Εκουαδόρο. Ένα παιχνίδι που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 4, αλλά λόγω των καιρικών συνθήκων καθυστέρησε στην περιοχή γύρω από το στάδιο της πόλης του Μεξικού. Εξαιτίας των καιρικών συνθήκων, η αναμέτρηση για την φάση των

0: 32 αναβλήθηκε προσωρινά για μία ώρα και έτσι αναμένεται να ξεκινήσει σε 4 λεπτά από τώρα. Η ηλεκτρική καταιγίδα που εκδηλώθηκε κοντά στο στάδιο είχε ως αποτέλεσμα ο αγώνας που ήταν προγραμματισμένος να αρχίσει στις 4 να ξεκινήσει στις 5 όπως ενημέρωσε η FIFA. Το πρωτόκολλο της FIFA αναφέρει ότι το εφαρμόζουν οι διοργανωτές και η FIFA προβλέπει ότι μόλις ενεργοποιηθεί προειδοποίηση για κεραυνούς, ο αγώνας αναστέλλεται για τουλάχιστον 30 λεπτά. Εάν κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος καταγραφούν κεραυνοί σε ακτίνα 16 χιλιόμετρων από το στάδιο, η 30 λεπτή αναμονή ξεκινά εκ νέου. Είναι αυτό που λέμε ότι αρχίζει το κοντέρ, μηδενίζει το κοντέρ και ξαναρχίζει να μετράει από την αρχή. Ο αγώνας παραμένει σε αναστολή μέχρι οι αρμόδιες αρχές και ο διαιτητής να κρίνουν ότι οι συνθήκες είναι ασφαλείς για την επανέναξή του. Έτσι λοιπόν δόθηκε στην προκειμένη περίπτωση, αντί για μισή ώρα δόθηκε μία ώρα για να είναι σίγουροι ότι πλέον μπορεί ο αγώνας να διεξαχθεί χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Εμείς να πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα και μετά αμέσως θα συνδεθούμε με τον Γιάννη Παπαγεωργίου και τον Νίκο Καραγιάννη που θα περιγράψουν τον αγώνα του Μεξικού με το Εκουαδόρ.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ακούτε Ερασπόρ.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με Παναγιώτη Σταυρούλια στη ρύθμιση των ήχων. Δημήτρης Γιαχαναζής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Πάμε λοιπόν στον Γιάννη Παπαγεωργίου και στον Νίκο Καραγιάννη που θα περιγράψουν το παιχνίδι του Μεξικό με το Εκουαδόρ. Γιάννη, Νίκο, καλημέρα, καλό μήνα.
7: Καλημέρα Δημήτρη, καλό μήνα και σε σένα και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπόρ. Επιτέλους, Νίκο Καραγιάννη, θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
8: Τα καταφέραμε
7: με μία ώρα καθυστέρηση.
8: Ναι.
7: Λόγω της καταιγίδας, λόγω του πρωτοκόλλου που έχει πλέον η FIFA. Το είδαμε αυτό να συμβαίνει και σε μια αναμέτρηση για τη φάση των ομίλων έπαιζε
8: η Γαλλία με το Ιράκ.
7: Η Γαλλία με το Ιράκ.
8: Εκεί βέβαια να πούμε ότι έριχνε καρέκλες, έτσι. Ναι. Έριχνε κανονικότητα εδώ. Περισσότερο έγινε η διακοπή υπό του φόβου κεραυνού.
7: Ναι.
8: Γι' αυτό υπήρχε το πρωτόκολλο να καθυστερήσει το παιχνίδι. Εν τέλει θα γίνει η αναμέτρηση και θα δούμε μια λάτη.
0: Και στο 10 έβρεξε πάντως, Νίκο, έτσι.
8: Πού?
0: Και στο ΑΣ10, στο γήπεδο έβρεξε.
8: Ναι, όχι στην έκταση την οποία είχε,
0: ναι, ναι,
8: στο Γαλλία.
0: Καμία σχέση, καμία, ναι, σχέση.
8: Στο Γαλλία-Ιράκ.
0: Είχαν ανοίξει ουρανοί.
8: Ναι, αλλά πάλι καλά, θα δούμε το παιχνίδι κανονικότατα. Θα δούμε τη Λάτιν μονομαχία ανάμεσα σε Μεξικό και Εκουαδόρ στο στάδιο Αστέκα. Ένα ζευγάρι το οποίο έχει παίξει αρκετές φορές μεταξύ τους. 29 παιχνίδια έχουν δώσει οι δύο ομάδες, 17 νίκες το Μεξικό, 4 στο Εκουαδόρ, ενώ και 8 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Πάμε γρήγορα στις συνθέσεις των δύο ομάδων. Οι γηπεδούχοι του Μεξικού έχουν τον Ράγχελ κατά τον κολπός, Βάσκες και Μόντες στο δίδυμο στα στόπερ, Γκαλιάρδο αριστερό μπακ, δεξί μπακ ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, Λίρα σε θέση εξαριού, Ρόμο και Μόρα τα δύο οχτάρια μπορούμε να πούμε, Κινόνιες στο αριστερό φτερό της επίθεσης, Αλβαράδο στο δεξί και στην κορυφή ο Ραούλ Χιμένεθ.
7: Ο Πινέδα είναι στον πάγκο.
8: Ο Πινέδα είναι σε ακόμα ένα παιχνίδι στον πάγκο.
7: Μάτς.
8: Έχει αγωνιστεί 25 λεπτά στο Μουντιάλ.
7: Ναι.
8: Ως αλλαγή.
0: Δεν τον πολύ εμπιστεύεται, Νίκο.
8: Εντάξει, είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο παίζει περισσότερο και εμπιστεύεται πάρα πολύ ο προπονητής του Μεξικού. Εμπιστεύεται τον πιτσιρικά, τον Μόρα, ο οποίος είναι και ο νεότερος ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται σε αυτό το Μουντιάλ, να πούμε. και του έχει δείξει ότι τον πιστεύει περισσότερο. Ουσιαστικά για το Εκουαδόρ, ο Γκαλίντες είναι κάτω από τα κολπόστο, ο Ορντόνιες και Πάτσο οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Φράνκο είναι στο δεξί άκρο της άμυνας, Ενκαπιέ στο αριστερό, ξεπέρασε το πρόβλημα αυτό που αντιμετώπιζε οι μυϊκοί σπασμοί, οι οποίοι τον καθιστούσαν αμφίβολο τον παίχτη της Arsenal, ωστόσο είναι στο παιχνίδι κανονικότητα. Καϊσέδο και Βίτε οι δύο ανασταλτικοί μέση, Γεμπό Αγκούλο τα δύο φτερά του Εκουαδόρ και στην κορυφή ο Βαλένσια, ο πρώτος σκόρερ της χώρας, και ο Πλάτα, ο άνθρωπος ο οποίος με το τέρμα του έστειλε το Εκουαδόρ στην knockout φάση, νικώντας τη Γερμανία με 2-1 και ουσιαστικά με την εκμεταλλευόμενο την διαδικασία με τις 8 καλύτερες τρίτες οι οποίες προκρίθηκαν από τους ομίλους, βρίσκεται και το Εκουαδόρ εδώ. Το Μεξικό από την άλλη, Γιάννη και Δημήτρη, ήταν τελείως διαφορετικό στον όμιλο. Κυριάρχησε πλήρως. 3-3.
7: Σε έναν βατό όμως, αρκετά όμιλο, έτσι.
8: Ναι, βέβαια είναι και η μοναδική ομάδα που έχει κρατήσει το 0 στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Κάτι δείχνει και αυτό. Σήμερα λείπει ο αρχηγός της ομάδας, ο Έντσον Άλβαρες, ο οποίος έχει κάνει και πάρα πολύ καλές εμφανίσεις στους ομίλους. Δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Στον πάγκο είναι, να δούμε και πώς, αν θα τον χρειαστεί ο Χαβιέρ Αγκύρε στη διάρκεια του παιχνιδιού.
7: Στη τρίτη παρουσία του στον πάγκο του Μεξικού, ο Αγκύρε έχει προσφέρει αρκετές επιτυχίες, είπαμε. Το Μεξικό είναι από τις ομάδες τις συνεπέστατες με πάρα πολλές παρουσίες, τις περισσότερες μαζί με άλλες ομάδες κορυφές σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Από την άλλη μεριά, το Εκουαδόρ στην πέμπτη του συμμετοχή και αυτό τα τελευταία χρόνια όμως είναι στο ραντεβού πιστό στην μεγάλη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ο Βίντσιτς, ο Σλοβένος.
0: Να και ο κόουτς που μοιάζει με τον Κανίχε.
7: Ναι, ο Αργεντινός ο Μπακασέσε. Έτσι, μια μπαλαδόφατσα, ο οποίος πανηγύρισε όπως και οι φίλοι του Εκουαδόρ, αλλά και οι παίκτες του και όλο το Εκουαδόρ για την πρόκριση στα νοκάουτ με ανατροπή τελευταία αγωνιστική στην φάση των ομίλων απέναντι στην Γερμανία, που απόψε βλέπει το Εκουαδόρ. Η Γερμανία από χθες ετοιμάζει μάλλον βαλίτσες για να γυρίσει σπίτι μετά τον αποκλεισμό στην διαδικασία των πέναλτι από την Παραγουάη. Τρίτο λεπτό της αναμέτρησης Μεξικό-Εκουαδόρ στο 0-0. Από δεξιά ο Χόρχε Σάντσες πέρασε μία μπαλιά, για να δούμε αυτή την ενέργεια, με τον Αλβαράδο να αφήνει για τον Κινιώνες. Αλλά θα γυρίσει Αλβαράδο και πάλι πήγε να κάνει την προσποίηση. Θα κάνει τώρα το σουτ. Η μπάλα σταματάει στο κορμί του Ορντόνιες. Υπήρχαν κάποιες κλιαρές διαμαρτυρίες, ωστόσο το παιχνίδι συνεχίστηκε. Ο Σλοβένος ο Βίντσις ήταν κοντά στην φάση και άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Οι Μεξικάνοι που επιμένουν με τον Χόρχε Σάντσες, τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Αλβαράδο. Θα παίξουν πολύ ωραία. Μόρα από δεξιά θα γυρίσει την μπάλα επικίνδυνα. Δεν είναι καλή η πάσα που επιχειρήθηκε από τον Έρικ Λίρα. Η μπάλα πέρασε μακριά, αλλά η κατοχή παραμένει πάντα σε πόδια ποδοσφαιριστών του Μεξικού, με τον Μόρα και πάλι να κρατάει. Παίζει ωραία το 1-2. Μόρα θα γυρίσει τελευταία στιγμή, που μακρύνουν με τον Ενκαπιέ οι παίκτες του Εκουαδόρ, που πάλι να βγουν και στην κόντρα επίθεση. Εδώ έχουμε το επιθετικό φάουλ, σωστά, ένα επιθετικό φάουλ που έκανε ο Βαλένσια πάνω στον Μόντες. Νίκο,
8: μπήκε δυνατά το Μεξικό. Έχει και τον κόσμο στο πλευρό του. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα του δώσει μια όθηση.
0: Φωνάζουν ήδη τα όλε όλε, έτσι.
8: Ναι, ναι, ναι. Είναι δυναμικό κοινό οι Μεξικανοί. Έχουμε ήδη δει σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά τον Μόρα, τον Πιτσιρικά, να παίρνει αρκετές πρωτοβουλίες. Κυρίως από τα δεξιά προσπαθεί να χτυπήσει το Μεξικό. Όπως και τώρα με τον Χόρχε Σάντσες να κάνει μια πάσα για τον Μόρα. Ο Μόρα έκανε το σουτ, η μπάλα πέρασε ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Γκαλίντες. Να πούμε ότι ο Χαβιέρ Αγκύρε, ο προπονητής Μεξικού. Στις δηλώσεις του τόνισε ότι είναι ίσως το πιο δύσκολο παιχνίδι το οποίο έχει δώσει μέχρι στιγμής η ομάδα, θα δώσει η ομάδα του στην διοργάνωση. Πρέπει να κάνουν το τέλειο, την τέλεια αναμέτρηση, να είναι πλήρως συγκεντρωμένοι όλοι προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος και να προκριθεί το Μεξικό στην επόμενη φάση μετά τον ομίλων ουσιαστικά μετά από το 1986. Τώρα είναι στην επίθεση με τον Ραούλ Χιμένεθ να κάνει το σούτ. Εδώ είχε μία επιλογή για να δώσει την μπάλα δίπλα στον Μόρα, αλλά ο Ρώμο τελικά ήταν αυτός ο οποίος έκανε το σούτ. Η μπάλα πήγε πολύ ψηλά, δεν ανησύχησε καθόλου ο Ρώμο. Να πούμε ότι το Μεξικό είναι μια ομάδα η οποία, όπως λέγαμε και νωρίτερα, προκρίνεται γενικότερα από την φάση των ομίλων, αλλά μετέπειτα δυσκολεύεται, δεν το έχει πετύχει. Το έχει πετύχει μόνο δύο φορές στην ιστορία του, το 1970 και το 86, όπου ο τωρινός προπονητής τώρα της ομάδας του Εθνικού Μεξικού, ο Χαβιέρ Αγκύρε, ο Ελ Βάσκο όπως τον φωνάζουν, γιατί έχει Βάσκους γονείς, ήταν ποδοσφαιριστής.
7: Σωστά, σωστά. Ο Μόρα περνάει μια εξαιρετική παλιά. Θα βγει η σέντρα, τον γκολ, όχι, μεγάλη ευκαιρία. Η σέντρα που βγήκε από τον Ρώμο, την κεφαλιά, λίγο έξω από την μικρή περιοχή, την παίρνει ο Χιμένεθ, η μπάλα περνάει 1-2 μέτρα δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Γκαλίντες, αλλά αυτή είναι η τρίτη τελική, πολύ μεγάλη φάση, πολύ μεγάλη ευκαιρία, έτσι εξαιρετική η σέντρα που βγάζει ο Ρώμο από δεξιά, ενόχλητος από το ύψος της μικρής περιοχής. Πετάγεται έχοντας όλο το τέρμα μπροστά του και καταφέρνει να την πετάξει out.
8: Δεν είχε καλή ισορροπία εκεί πέρα ο Ραούλ Χιμένεθ για να μπορέσει να βάλει να δώσει την μπάλα κατεύθυνση προς τα δίχτυα. Αλλά μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι από τα δεξιά χτυπάνε οι Μεξικανοί. Έχουν βρει.
7: Μόνο δεξιά.
8: Ναι, έχουν βρει εκεί πέρα το.
0: Πάντως, παιδιά, οι Μεξικανοί έχουν μπει πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Έχουν κάνει ήδη τρεις φάσεις σε αντίθεση με την ομάδα του Εκουαδόρ που ακόμα δεν έχει φανεί.
8: Ναι, είναι μια ομάδα η οποία η αλήθεια είναι ότι και στους ομίλους αυτό το οποίο μας έδειξε περισσότερο είναι ότι χρειάζεται να πάρει όσο γίνεται περισσότερα λεπτά μέσα στο παιχνίδι για να μπουν οι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι έμπειρη ομάδα από τις διοργανώσεις και με το πρόσχημα ότι και με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή παίζει και εκτός έδρας, καταλαβαίνεις ότι δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες των παικτών του Μπεκακάτσα. Εδώ πέρα είχε μια ευκαιρία το Μεξικό να βρει πάλι στον ύπνο την άμυνα του Εκουαδόρ. Ωστόσο, ο Ραούλ Χιμένεθ δεν πάσαρε σωστά στον συμπαίκτη του και παραχώρησε πλάγιο. 8 λεπτά στο στάντιο Αστέκα. Το 0-0 ανάμεσα σε Μεξικό και Εκουαδόρ παραμένει. Τα πρώτα λεπτά έχουν το Μεξικό να βρει. Βρίσκεται στο επίκεντρο, να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων.
7: Τρεις τελικές έχει κάνει μέχρι τώρα εκτός εστίας και οι τρεις, αλλά είναι τρεις τελικές πριν συμπληρωθεί, κάνει το πρώτο δεκάλεπτο.
8: Ναι, και η τελευταία η τελική, ιδιαίτερα με τον Ραούλ Χιμένεθ, ήταν από αυτές που λέμε κλασική τελική, γιατί νωρίτερα το σούτ του Ρώμο ήταν είχε κακή κατάληξη, δεν ήταν όπως νωρίτερα ο Ρόλ Χιμένεθ. Πάλι το Μεξικό είναι στην επίθεση με τον Μόρα να χάνει από τον Πάτσο, θηριώδης κεντρικός αμυντικός της Παρίσεν Ζερμέν. Γενικότερα το Εκουαδόρ στην άμυνα έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται σε μεγάλα κλαμπ. Δηλαδή είναι ο Ινκαπιέ στο αριστερό άκρο της άμυνας στην Άρσεναλ, ο Πάτσο πρωταθλητής Ευρώπης Δύση με την Paris Saint-Germain, ο Ορντόνιες, ο Πρεσιάδο ο οποίος είναι στον πάγκο, ο Εστουπινάν ο οποίος αγωνίζεται στην Μίλαν. Η δύναμή τους δηλαδή είναι περισσότερο στην άμυνα παρά στην επίθεση και φυσικά το αστέρι της ομάδας και εκεί που ξεχωρίζει ο αρχηγός, ο Μόησες Καϊσέδο, ο οποίος και τώρα έχει την μπάλα και τη γύρισε πίσω στον Γκαλίντες, στον τερματοφύλακα του, τον 39χρονο τερματοφύλακα του Εκουαδόρ, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Αργεντινή, έτσι.
7: Για να δούμε λοιπόν, αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την αναμέτρηση που έχει ξεκινήσει εδώ και 10 λεπτά. Να δούμε την έκβασή της, να δούμε ποια θα είναι η ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για τους 16, όπως είπαμε και νωρίτερα. Το Μεξικό έχει δύο προκρίσεις στα προημιτελικά, το 1970 και το 1986, και τις δύο φορές δηλαδή που διοργάνωσε παγκόσμιο κύπελλο, τώρα είναι συνδιοργανώτης. Για να δούμε αν θα τριτώσει το καλό για την ομάδα του Μεξικού. Προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα στην άμυνά τους οι παίκτες του Εκουαδόρ. Θα γίνει πάλι το λάθος. Τώρα θα καταφέρουν να κλέψουν και θα πάνε να βγουν με προϋποθέσεις από αριστερά. Με τον Βίτε να κρατάει, ο Βίτε περιμένει να κάνουν κινήσεις οι συμπαίκτες του, θα δει ότι δεν έχει να περάσει κάπου μπροστά, θα γυρίσει μπροστά πίσω στον Πάτσο. Πάτσο θα παίξει με τον Ορντόνιες, μπάλα και πάλι στον Βίτε, μια μπαλιά από αριστερά, για να δούμε αυτή τη φάση, Καπιέ θα βγάλει την σέντρα, σταματάει σε κορμιά Μεξικανών, επιμένουν όμως οι παίκτες του Εκουαδόρ, του Νανκούλο. Βγάζει πιο έξω ο Καϊσέδο. Φράνκο, η μπάλα θα φτάσει τώρα δεξιά. Φράνκο θα βγάλει μια σέντρα, απομακρύνει όπως να φύγει η μπάλα. Μάλιστα θα μπορέσουν να δημιουργήσουν και προϋποθέσεις για κόντρα. Επίθεση με τον Μόρα να κρατάει. Ένα μαρκάρισμα ήταν τελικά ο Κινιώνες, ο ποδοσφαιριστής που δέχτηκε το μαρκάρισμα. Θα υποπέσει τελικά σε επιθετικό φάουλ. Όχι, το φάουλ νομίζω είναι ξεκάθαρα για το Μεξικό. Τι έχει δώσει
8: επιθετικό, ο Βίντσετς. Επιθετικό έχει δώσει ο Βίντσετς.
7: Δεν το έκανε όμως ο Κινιώνες. Κάποιος άλλος πρέπει να το έχει κάνει. Γιατί ο Κινιώνες από ό,τι είδα δέχτηκε το μαρκάρισμα.
8: Ναι, είχε τον τράβηξε ο Βίτε εκεί πέρα. Αλλά στην εξέλιξη της φάσης ο Κινιώνες βρήκε τον Καϊσέδο, ο οποίος έχει παίρνει την μπάλα. Και αυτό θεώρησε ο Σλοβαίνος διαιτητής ότι ήταν και η παράβαση στην φάση. Σιγά σιγά το Εκουαδόρ νομίζω ισορροπεί λίγο την μεγάλη ορμή με την οποία μπήκε το Μεξικό στην αναμέτρηση. Βλέπουμε ότι κρατάει περισσότερο μπάλα στα πόδια του και κυρίως προσπαθεί από τα αριστερά να κάνει τις επιθέσεις. Αλλά τώρα ένα λάθος στην άμυνα, βγάζει τον Λίρα από τα δεξιά υπό την επιτήρηση του Αγκούλο. Φάουλ δίνει ο Βίντσιτς. Φάουλ από τα δεξιά σε καλή θέση.
0: Έχω
8: για
0: την αίσθηση, Νίκο και Γιάννη, ότι θα δούμε πολλές κλωτσιές να πέφτουν στο μάτσε.
8: Εντάξει, εδώ βλέπουμε κλωτσιές σε Ολλανδία, Μαρόκο, Παραγουάη, Γερμανία. Άμα δεν δούμε σε Μεξικό, Εκουαδόρ, τα λεφτά μας πίσω.
7: Σε Λατινοαμερικάνικη μονομαχία, ναι. Είναι αυτό που λέει, τα λεφτά μας πίσω λίγο. Ινφαντίνο πάλι στα επίσημα εκεί στο Αζτέκα. Δεν έχει χάσει παιχνίδι, Δημήτρη Γιαχανατζή, εσύ που ξενυχτάς
0: και ναι, στα περισσότερα βράδια. Πηγαίνει στα περισσότερα μάτσα. Αν όχι σε όλα, πηγαίνει στα περισσότερα.
7: Ναι. Στο 13-0-0, Μεξικό-Εκουαδόρ, είναι μάτς για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Έχουν ξεκινήσει τα νοκάουτ, έχουν ξεκινήσει και με εκπλήξεις. Με την Γερμανία να είναι εκτός, με την Ολλανδία.
0: Σούπερ Γιάννη. Σούπερ.
7: Βέβαια. Ότι η Παραγουάη κατάφερε και απέκλεισε την Γερμανία είναι σούπερ έκπληξη και αναμένουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον και τα επόμενα μάτς. Έτσι, η Γαλλία, ο Καναδάς, το Μαρόκο είναι ήδη στους 16. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια να δούμε τις ομάδες και τις διασταυρώσεις έτσι όπως διαγράφονται σιγά σιγά.
8: Ναι, και μέχρι στιγμής αυτή η ομάδα η οποία φαίνεται να ευνοείται έτσι όπως έχει φτιαχτεί το ταμπλό. Αλλά τώρα για να δούμε το Μεξικό που έχει βγει στην επίθεση με τον Κινιώνες. Κινιώνες πασάρει για τον Αλβαράδο από τα δεξιά. Αλβαράδο κάνει το σουτ, θα βρει πάνω στα σώματα των αμυντικών του Εκουαδόρ και θα περάσει κόρνερ εδώ. Μια αδράνεια στην άμυνα του Εκουαδόρ. Είχε ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Ο Κινιώνες υποφελήθηκε. Πάσαρε στον Αλβαράδο από τα δεξιά. Το σουτ το οποίο έκανε πρόλαβαν γρήγορα όμως και κλείσανε με τον Πάτσο εδώ οι φιλοξενούμενοι. Και το Μεξικό θα εκτελέσει ένα κόρνερ από τα αριστερά. Θέλουν να το παίξουν γρήγορα με πάσα. Δεν υπάρχει αυτό. Θα υπάρξουν οι απαραίτητες συστάσεις πριν εκτελεστεί το κόρνερ. Έχουμε δει και πλέον και με την αλλαγή των κανονισμών σχετικά με το VAR. Βλέπουμε συνεχόμενα αυτά τα screen και τα σπροξήματα που βλέπαμε παλαιότερα στις εκτελέσεις corner, σαν να μην συμβαίνουν ή όποτε συμβαίνουν να τιμωρούνται άμεσα. Εκτελέστηκε το corner, πάλι θα σταματήσει ο Vincic την εκτέλεση. Στο Φράνκο κάνει συστάσεις. Ο Φράνκο είναι ο ένας από το Εκουαδόρ, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο μαζί με τον Βάσκες από το Μεξικό. Δεν θα γίνει με πάσα εν τέλει αυτό το κόρνερ, όσο και να προσπάθησαν οι Μεξικανοί. Για να δούμε τώρα. Ο Μόρα είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Στο πρώτο δοκάρι ο Βάσκες προσπαθεί να βγει από τα μαρκαρίσματα, κόβουν του Εκουαδόρ και τώρα η μπάλα είναι ακόμα στο Μεξικό από τα δεξιά με τον Μόντες. Ο κεντρικός αμυντικός έχει βρεθεί πλάγια, κάνει μια σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, δεν θα πάρει την κεφαλιά ο Βάσκες, αλλά και πάλι είναι στο Μεξικό η μπάλα. Το σούτ από τον Μόρα λίγο έξω, μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ, πάρα πολύ ωραίο γκολ πήγε να πετύχει ο Πιτσιρικάς από το Μεξικό μετά από την απομάκρυνση του Ινκαπιέ με το κεφάλι. Η μπάλα στρώθηκε στα αριστερά στον Μόρα, ο οποίος με ένα πλασέ επιχείρησε να στείλει την μπάλα στο παραθυράκι του Γκαλίντες, πέρασε χιλιοστά έξω από το δοκάρι του
0: Εκουαδόρ.
8: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ, ακόμα μία για το Μεξικό, το οποίο κυριαρχεί σε αυτά τα πρώτα λεπτά, δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει την ουσία στην αναμέτρηση. 16 λεπτά στο Αστέκα, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ωστόσο το Μεξικό αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο της αναμέτρησης, μπορούμε να πούμε, κερδίζει συνεχόμενα μπάλες γύρω από την άμυνα του Εκουαδόρ, η οποία μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι έχει βρει προβλήματα, κυρίως από τις πτέρυγες.
7: Δεν έχει κρατήσει καθόλου την μπάλα. Καθόλου δεν έχει κρατήσει την μπάλα, έτσι.
8: Ναι, και οι πλαγιοκοπήσεις αυτές των Μεξικανών.
0: Δεν ξέρω, Γιάννη, τρίτη μπαλιά έχουν αλλάξει.
7: Δεν νομίζω. Αν εξαιρέσουμε μια επίθεση που έκανα λίγο νωρίτερα με μια σέντρα που βγήκε, δεν έχουν κρατήσει αυτά τα 17 λεπτά καθόλου μπάλα οι παίκτες του Εκουαδόρ. Είναι συνεχόμενα υποπίεση, ναι, η άμυνά τους.
8: Τώρα θα εκτελέσουν ένα πλάγιο. Πάλι γρήγορα θα πάρει την μπάλα το Μεξικό με τον Μόρα, ο οποίος όμως δεν θα κάνει καλό κοντρόλ και θα παραχωρήσει και αυτός με τη σειρά του ένα νέο πλάγιο για το Εκουαδόρ από τα δεξιά. Στη βλέπουμε και την κατοχή της μπάλας, 62 για το Μεξικό, 35 για το Εκουαδόρ, και πολύ έχει 35, έτσι.
7: Ναι, πολύ
8: φαίνεται. Και πολύ νομίζω ότι είναι, και 3% είναι διεκδικήσιμη η μπάλα. Τώρα ο Πλάτα επιχειρεί να βγάλει το Εκουαδόρ στην επίθεση.
7: Ωραία κίνηση.
8: Ο επιθετικός από τη Φλαμέγκο απελευθερώνεται πάρα πολύ ωραία και αλλάζει το παιχνίδι για τον Ινκαπιέ, ο οποίος έχει προωθηθεί. Ινκαπιέ δίνει για τον Γεμπόα. Γεμπόα περνάει υπέροχα μέσα στην περιοχή, κάνει το σουτ δοκάρι. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για το Εκουαδόρ. Να το το Εκουαδόρ με τον Γεμπόα, ο οποίος πέρασε με την μπάλα κάτω από τα πόδια των Μόντες, έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι
7: και
8: του
7: Ράνχελ.
8: Ράνχελ έχει κάνει επέμβαση.
7: Ναι, με τα ακροδάχτυλα.
8: Φανταστική επέμβαση. Φανταστική επέμβαση, αλλά
7: τι έχει δώσει.
8: Δεν έχει δώσει κόρνερ. Τώρα του το κλείψε. Του κλείψε την επέμβαση εδώ πέρα.
7: Ναι, στην αρχή έδειξε κόρνερ ο διαιτητής. Ναι. Γιατί το πήρε πίσω.
8: Ενώ φαίνεται, φάνηκε και από το replay ότι έχει αποκρούσει ο τερματοφύλακας του Μεξικού. Για να δούμε τώρα. Θα εκτελεστεί κανονικά το ελεύθερο. Και τώρα εδώ καθυστερούν οι Μεξικανοί και ανεβαίνει
0: και
8: το
0: και με τη φωτιά τώρα.
8: Έχει ανεβάσει αρκετούς ποδοσφαιριστές η ομάδα του Μπέκα Κάτσε στην επίθεση για να πιέσει το build-up των Μεξικανών και θα γίνει και το λάθος. Μα λοιπόν που το Εκουαδόρ, εκεί που δεν το περιμέναμε, εκεί που λέγαμε ότι δεν έχει την κατοχή της μπάλας, δεν έχει καταφέρει να επιβάλλει ουσιαστικά τον ρυθμό του, χάνει μια μεγάλη ευκαιρία με τον Γεμπόα, τον επιθετικό της Βενέτσια, ο οποίος απέφυγε πάρα πολύ ωραία τον Μόντες.
0: Περισσότερο όμως, Νίκο, από ατομική ενέργεια ήρθε αυτή η φάση. Έτσι.
8: Και οι δύο, όλη η φάση. Ναι, δηλαδή, ναι, στο χτίσιμό της με τον Πλάτα, ο οποίος έχει αποφύγει πάρα πολύ ωραία τους αντιπάλους του από τα δεξιά και μετά έχει αλλάξει το παιχνίδι για τον Ινκαπιέ. Και αυτός με τη σειρά του έδωσε την μπάλα μέσα στην περιοχή στον Γεμπόα. Είχαν τη στιγμή, έχουν αρκετό ταλέντο οι ποδοσφαιριστές του Εκουαδόρ.
7: Έχει παίκτες ποιοτικούς. Έχει 2-3 μονάδες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
8: Ναι, είναι παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Μας έχουν απασχολήσει και γενικότερα, γιατί ο Αγγούλο, παραδείγματος χάρη, που έχει αυτή τη στιγμή τη μονομαχία με τον Σάντσες νικητής, ο δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ, τον είδαμε το καλοκαίρι, αγωνίζεται με την Άντρελεχτ απέναντι στην ΑΕΚ. Δεν είχε μεγάλα προβλήματα εκεί απέναντι στον Ρότα. Ο εξτρέμ από το Εκουαδόρ πήρε τη μεταγραφή στην Σάντερλαντ. Πάρα πολύ καλός παίκτης, υποσχόμενος ποδοσφαιριστής. Τώρα ο Ενκαπιέ είναι έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο από τα αριστερά. Ο Πλάτα θα πάρει την κεφαλιά. Θα απομακρύνουν όμως οι Μεξικανοί. Να λοιπόν, από αυτή η φάση νομίζω, Γιάννη και Δημήτρη, έχει δώσει περισσότερο όθηση στους φιλοξενούμενους να πιστέψουν και περισσότερο ότι μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες προς το Μεξικό.
0: Εδώ τι τώρα, έχουμε τώρα κοκορομαχία, έχουμε.
7: Νομίζω έχει σταματήσει για φάουλ μία φάση που είναι πεντακάθαρη. Απλώς ο ποδοσφαιριστής του Μεξικού πάει και πέφτει στα διαφημιστικά εκεί. Δεν νομίζω να υπάρχει εδώ φάουλ.
0: Αλλά μου κάνει εντύπωση το πώς σηκωθήκανε και οι δύο οι πάγκοι.
7: Ναι, σηκώθηκαν καταρχήν του Μεξικού πάγκος, πετάχτηκε όλος όρθιος πάνω. Βλέπουμε το Βίντσιτς τώρα να κάνει τις συστάσεις. Ήταν ένα μαρκάρισμα πάνω στον Χιμένεθ, ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Τζαρτζάρισμα περισσότερο, απλώς πήγε με πολύ δύναμη ο ποδοσφαιριστής του Εκουαδόρ. Σφύριξε φάουλ. Είχαμε έντονες διαμαρτυρίες και από τον πάγκο του Εκουαδόρ αλλά και από τους Μεξικάνους. Στον πάγκο ζήτησαν κάτι περισσότερο από το απλό σφύριγμα της παράβασης από τον Βίντσιτς. Οι Μεξικανοί με τον Χόρχε Σάντσες και στην συνέχεια τον Μόντες να γυρίζουν τον τερματοφύλακά τους, τον Ραούλ Ρανχέλ. Και πάλι παίζουν σε αυτό το build-up, ενώ οι παίκτες του Εκουαδόρ έχουν ανέβει ψηλά και πιέζουν. Ένα σκηνικό που το βλέπουμε τα τελευταία 3-4 λεπτά, με το Μεξικό τώρα να απελευθερώνεται. Δεν υπάρχει offside, δεν υπάρχει offside, και εδώ υπάρχει ευκαιρία με τον Κινιώνες να πατάει περιοχή από αριστερά, να σουτάρει γκολ. Γκολάρα Κινιώνες, 1-0 στο 22. Το Μεξικό ανοίγει το σκορ. Φεύγει ταχύτατα από κανονική θέση. Παίρνει κάθετη παλιά, πατάει περιοχή, πιάνει ένα ξερό σουτ από θέση μέσα αριστερά. Κανένα περιθώριο αντίδραση από τον Καλίντες και με αυτόν τον τρόπο στο 22 Μεξικό Εκουαδόρ 1-0.
8: Δυναμίτης.
7: Γολάρα.
8: Φανταστικό σουτ, πολύ δυνατό σουτ από τον Κινόνιος, ο οποίος έχει ξαλασπώσει αρκετές φορές στο Μεξικό στην φετινή χρονιά. Για να δούμε εδώ άμα υπάρχει και κάτι αντικανονικό. Όχι, έχει ξεκινήσει πίσω από το κέντρο, οπότε είναι καθαρό το τέρμα. Σε ακόμα μια φάση, όπως και νωρίτερα, που η άμυνα του Εκουαδόρ ήταν πάρα πολύ ψηλά για να πιέσει ουσιαστικά το build-up των παιχτών του Χαβιέρα Αγκύρ. Εδώ όμως έσπασε το πρόβλημα το οποίο έβαλαν οι Εκουαδοριανοί και ο Κινόνιες με ένα φανταστικό σουτ, ένα δυναμίτι στο κλειστό δοκάρι, στην κλειστή γωνία του Γκαλίντες, έκανε το 1-0 για το Μεξικό. Ένας Κολομβιανός, ο οποίος τη φετινή χρονιά στο φετινό Μουντιάλ έχει δείξει να ηγείται στην επίθεση των Μεξικανών. Φανταστικό σουτ από τον Κινόνιες.
7: Δεν μπορεί να το πιστέψει ο Γκαλίντες, δεν μπορούσε να αντιδράσει. Θέλω να δω ποιος παίκτης έχει βγάλει την κάθετη.
8: Την πρώτη την παλιά.
7: Την
8: ναι.
7: πρώτη την παλιά στον Κινιώνες. Ο Κολομβιανός που είπε ότι εδώ που έφαγα ψωμί θα παίξω.
8: Ναι. Και έγινε Μεξικανός. Έχει πραγματικά βρίσκεται σε δαιμονιώδη κατάσταση. Και στο 22ο λεπτό βάζει μπροστά το Μεξικό στην αναμέτρηση.
0: Το
8: και...
0: τρίτο γκολ του Κινιώνες στη διοργάνωση αυτή.
8: Αυτό το οποίο λέγαμε, ο Κινόνιες ηγείται στην επίθεση του Μεξικό, είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, λειτουργεί πάρα πολύ καλά στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται το Μεξικό, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο παίζει την κόντρα. Αλλά τώρα για να δούμε το Εκουαδόρ με τον Αγκούλο να πηγαίνει από τα αριστερά, κάνει μια σέντρα, θα απομακρύνουν οι Μεξικανοί σε ένα χώρο όπου βρίσκεται ο Λίρα, ο οποίος θα πάρει με το κεφάλι, αλλά και πάλι οι του Εκουαδόρ έχουν την μπάλα με τον Βίτε να δίνει δίπλα του σε ένα χώρο τον οποίο βρίσκεται ο Φράνκο και τώρα να προσπαθούν από τα αριστερά, από τα δεξιά να επιτεθούν οι του Εκουαδόρ. Δεν θα βρουν όμως διάδρομο. Το Μεξικό, όπως είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης, είναι και η ομάδα η οποία έχει κρατήσει και το 0 στην διοργάνωση, οπότε αυτή τη στιγμή γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το έργο για το Εκουαδόρ από τη στιγμή την οποία πήρε τόσο νωρίς και το προβάδισμα η ομάδα του Χαβιέρ Αγκύρε. Συνεχίζουν όμως, δεν το ούτε. Βλέπεις ότι παρότι το τέρμα ήρθε με τον τρόπο, με την ουσιαστικά την πίεση την οποία έκανε το Εκουαδόρ, συνεχίζει να πιέζει το
7: Βιντσίτς. Κοίτα εδώ τώρα, απολογεί το Βιντσίτς, γιατί σφυρίζει φάουλ και δεν αφήνει το πλεονέκτημα και καταλαβαίνει τι έχει κάνει και απολογείται κανονικά στους ποδοσφαιριστές.
8: Ενώ και όμως βλέπεις ότι επειδή έχει απολογηθεί, δεν έχει και τόσο μεγάλες διαμαρτυρίες.
7: Έτσι.
8: Δηλαδή...
7: Και του στέλνει να δροσιστούν.
0: Πήγε την ευκαιρία τώρα, εσύ.
8: Ξεχωρίζει. Κάτι τέτοια όμως ξεχωρίζουν τους πραγματικά καλούς διαιτητές από τους υπόλοιπους. Δηλαδή η επικοινωνία. Το έχουμε ακούσει και άλλωστε πάρα πολλές φορές από διάφορες διαιτητές οι οποίοι δίνουν συνεντεύξεις στην Eraspor. Έχουν πει πάρα πολλές φορές πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία. Τι έχουμε δει, Γιάννη, αυτά τα πρώτα 26 λεπτά.
7: Ένα παιχνίδι μονόπαντο, θα έλεγα, μέχρι στιγμής, αν εξαιρέσουμε τον δοκάρι που είχε το Εκουαδόρ στην μοναδική αξιόλογη φάση που έκανε σε αυτά τα 25 λεπτά στην εστία του Ράνιχελ. Από την άλλη μεριά, ένα καταιγιστικό Μεξικό ξεκίνησε, κράτησε μπάλα, πίεσε ψηλά στην άμυνα του Ισημερινού, κατάφερε με αυτή την γκολάρα του Γκινιόνες να ανοίξει το σκορ. Ποιος βγάζει, δεν είδαμε πάλι ποιος έχει βγάλει αυτή την εκπληκτική ασίστο.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Τελικά αποδεικνύεται μετά τον γκολ του Κινιόνες.
0: Ασίστο Αλβαράδο, Γιάννη.
7: Ο Αλβαράδο είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Εκπληκτική πάσα, σπάει όλη την άμυνα, φεύγει ο Κινιόνες πίσω από το κέντρο ταχύτατα, κάνει και μια προσποίηση μέσα στην περιοχή, πιάνει ένα ξερό. Γκαλίντες, το μόνο που έχει να κάνει είναι να παρακολουθεί την μπάλα να καταλήγει στο βάθος της εστίας του με πολύ δύναμη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν 1-0 το Μεξικό, σε ένα παιχνίδι νομίζω, Νίκο, που είναι κυρίαρχο μέχρι στιγμής, και να δούμε αν θα βγάλει αντίδραση πλέον η ομάδα του Μπακασέσε, ο οποίος δίνει οδηγίες, τους έχει μαζέψει, βρίσκει την ευκαιρία έτσι σε αυτές τις διακοπές για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Βρίσκουν ευκαιρία και οι προπονητές.
0: Και να δώσω και εγώ την ευκαιρία για να υπενθυμίσω ότι το μάτς ξεκίνησε με μία ώρα καθυστέρηση. Έτσι.
7: Ναι.
0: Ήταν αρχίσει στις 4, τελικά άρχισε στις 5.
7: Ναι, γιατί τώρα θα είμαστε στο 70 περίπου.
0: Ναι,
7: τώρα,
0: ναι.
7: Κανονικά.
8: Πάντως, αυτή την εικόνα την οποία μου δίνει το Μεξικό σε αυτή την διοργάνωση είναι ότι βλέπω μία πολύ όρημη ομάδα γενικότερα. Ναι. Που έχει ένα σαφές πλάνο παιχνιδιού στον τρόπο με τον οποίο θα χτυπήσει τον αντίπαλο. Δίνει ιδιαίτερη σημασία, δηλαδή θα δούμε πώς θα αποχυλήσει σήμερα η αναμέτρηση, αλλά σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια στα οποία προηγήθηκε δεν στόχευσε στο δεύτερο τέρμα κατευθείαν. Έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο να κρατήσει το σκορ υπέρ του και να πέσει ουσιαστικά και λίγο παραπάνω ο ρυθμός στην αναμέτρηση. Να δούμε πώς θα ανταποκριθεί σήμερα κόντρα στο Εκουαδόρ, το οποίο Εκουαδόρ βρέθηκε εδώ πέρα από την Κλειδαρότρυπα με μία ανατροπή κόντρα στην Γερμανία σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Για να δούμε αν θα μπορέσει και σήμερα να κάνει μία ακόμα ανατροπή για να πάρει μία ακόμα πρόκριση στο Μουντιάλ. Να πούμε ότι ο νικητής από εδώ αγωνίζεται με τον νικητής από το ζευγάρι Μεξικό-Εκουαδόρ, αγωνίζεται με τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έχει ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι και πάλι το Μεξικό είναι στην επίθεση με τον Ραούλ Χιμένεθ να πέφτει από ένα μαρκάρισμα του Ορντόνιες. Δεν συγκινείται ο Βίντσιτς. Νομίζω άργησε να πέσει σχετικά με την στιγμή την οποία του έγινε το μαρκάρισμα, γι' αυτό δεν πρέπει να έχει δώσει φάουλ. Ενώ πρέπει να έχουν μπλεχτεί
0: πρέπει
8: τα πόδια
0: στην αρχή. Πρέπει να έχει χάσει το βηματισμό του Γεωνικό.
7: Ναι.
8: Ναι. Ή έχουν μπλεχτεί τα πόδια του στην
7: αρχή. Περίμενε να ελεγχθεί και η φάση, γιατί είναι μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή.
8: Ναι, ήταν μέσα στην περιοχή.
7: Τους είπε παίζεται, αφού ελεγχθήκε γρήγορα, ότι δεν υπάρχει κάτι. Τι προβλέπεις τώρα, αν περάσει το Μεξικό συναντάει την Αγγλία, θα περάσει η Αγγλία το
8: Κονγκό. Ναι, το λέγαμε και νωρίτερα, εκτός μετάδοση, δεν γίνεται τώρα, δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτεί όμως. Δηλαδή πιστεύω ότι
7: τις κλειστές άμυνες,
8: αυτό με την κλειστή άμυνα θα δυσκολευτεί η Αγγλία. Περισσότερο νομίζω ότι θα τη συμφέρει να παίξει με ομάδα η οποία θα θέλει να κάνει το παιχνίδι της και δεν θα γυρίσει τόσο πίσω, γιατί αγωνίζεται και με έναν τρόπο, τουλάχιστον με βάση αυτό το οποίο έχουμε δει από την αναμέτρηση της Κροατίας, να παίζει πάρα πολύ το χώρο. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι ο Δημήτρης Γιαχανατζής έχει πάει ταμείο από το πρώτο μισάωρο. Έχουμε ήδη δει αρκετά σκληρά, αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα, αρκετές μονομαχίες. Εδώ βλέπουμε ακόμα μία.
7: Το πάτημα του Βαλένθια εκεί.
8: Ξέρεις πότε θα σκονόμουν από το κρεβάτι μετά από το πάτημα?
0: Μετά από δύο μήνες.
8: Ναι, νομίζω έτσι όπως είναι και όλα συγκεκριμένα από το Βαλένθια. Λέω ένα προτάσμα τύπου παίζουμε τώρα και δεν μπορούμε μετά. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Σκέψου να είχε και τέτοιο πάτημα. Το Μεξικό πάντα έχει την μπάλα στα πόδια του και τώρα οργανώνει μια νέα επίθεση. Να πούμε όμως ότι γίνεται και χαμός στο γήπεδο Αστέκα.
7: Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό είναι. Εκτός έδρας παίζουν οι Μεξικανοί. Είπαμε για το Μεξικό ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες ήταν το 70 και το 86 όταν πήγε στα πρώιμη. Τελικά από την άλλη μεριά η μεγαλύτερη επιτυχία για το Εκουαδόρ είναι στο Μουντιάλ του 2006, στο Μουντιάλ της Γερμανίας, όπου έφτασε μέχρι τους 16.
8: Και είχε αποκλειστεί εκεί από την Αγγλία.
7: Νομίζω από την Αγγλία, ναι.
8: Τώρα μία σέντρα μέσα στην περιοχή, δεν θα βρεθεί κανένας αποδέκτης. Ο Ινκαπιέ απομακρύνει από τα αριστερά σε ένα χώρο τον οποίο βρίσκεται ο Μόντες, που θα κερδίσει με το κεφάλι αλλά δεν θα σιγουρέψει την πάσα του. Ωστόσο, σε ακόμα ένα παιχνίδι βλέπουμε ότι η μεσαία γραμμή του Μεξικού λειτουργεί άψογα και τώρα προσπαθεί να βγει και στην επίθεση του Μεξικού. Λάθος από τον Πάτσο. Ραούλ Χιμένεθ έχει την μπάλα έξω από την περιοχή. Πασάρι στον σκόρερ στον Κινόνιες. Ραούλ Χιμένεθ μέσα στην περιοχή. Το σουτ γκολ. 2-0 στο 31ο λεπτό από το λάθος του Πάτσο. Ραούλ Χιμένεθ και Κινόνιες συνεργάζονται άψογα. Ο σκόρερ γίνεται δημιουργός και ο Ραούλ Χιμένεθ σκοράρει το δεύτερο του τέρμα στο Μουντιάλ. Πάρα πολύ ψύχρεμο πλασέ στο παραθυράκι του Γκαλίντες. Αποκτά σαφές μεγάλο προβάδισμα τώρα το Μεξικό στην αναμέτρηση. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία των δυών τους. Ο Ραούλ Χιμένεθ, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, υπέστη κάταγμα στο κρανίο το 2020, έχει επιστρέψει στο Μουντιάλ του 2026 και έχει σκοράρει ήδη δύο τέρματα στην πρεμιέρα και σήμερα. Εδώ για να δούμε πάλι την φάση, ο Πάτσο είναι αυτός ο οποίος, ο Ορντόνιες είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει το λάθος. Ο Ορντόνιες πρέπει να είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει το λάθος για το Εκουαδόρ. Ο Ορντόνιες έχει κάνει το λάθος. Και από την άλλη, ο Κινόνιες πάρα πολύ ωραία πάσαρε στον Ραούλ Χιμένεθ, ο οποίος με ένα πλασέ στο παραθυράκι του Γκαλίντες.
7: Ωραίο πλασέ.
8: Σε ακόμα μία και στο δεύτερο τέρμα δεν είχε περιθώριο αντίδρασης ο τερματοφύλακας του Εκουαδόρ. Ένας πολύπειρος σέντερφορ ο Ραούλ Χιμένεθ έχει βγάλει το ψωμί του στα γήπεδα της Αγγλίας. Νομίζω αυτή η φάση έχασε νωρίτερα την κεφαλιά στο ξεκίνημα. Αυτό δεν θα μπορούσε να το χάσει. Και στο 31ο λεπτό το Μεξικό βρίσκεται μπροστά στο σκορ με δύο τέρματα και το Εκουαδόρ τώρα έχει να ανέβει ένα βουνό, έτσι.
7: Νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχει αποδοθεί δικαιοσύνη από αυτά που έχουμε δει στον αγωνιστικό χώρο από το ξεκίνημα. Δεν έχουμε corner, out.
8: Κάτι έχει με το corner.
7: Ναι, κάτι έχει με το πάτο. Με τη φάση μπορεί να έχει δίκιο εδώ. Ορίστε.
8: Είναι και ο δεύτερος
7: κορυφαίος σκόρερ για την εθνική του Μεξικού, έτσι.
8: Ο Ραούλ Χιμένεθ με 47 τέρματα.
7: Μεγάλο, έβλεπα νωρίτερα.
0: Και το δεύτερο τέρμα του σε αυτή τη διοργάνωση.
7: Σε αυτό το Μουντιάλ, το υπόλοιπο, λίγο νωρίτερα. Έβλεπα νωρίτερα το στατιστικό με τον Χάλαντ. Απίστευτο. Σε 53 παιχνίδια με την εθνική Νορβηγία, σε 60 γκολ.
0: Ναι, ναι.
7: Απίστευτο.
8: Φανταστικό παίχτη. Πραγματικά αυτό ο παίχτη ήδη γράφει ιστορία, αλλά νομίζω θα αφήσει εποχή αυτό ο ποδοσφαιριστή. Ναι. Έχει βάλει καταρχά ο Χάλαντ και ο Έντεγκαρντ φυσικά την Νορβηγία στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Έτσι, γιατί
7: σωστά.
8: Δεν ήταν, να πούμε, δεν ήταν μία από τι ομάδε που περιμέναμε και την είχαμε στις μεγάλες. Αυτή τη στιγμή η Νορβηγία ήταν μέσα στις τρεις ομάδες οι οποίες προκρίθηκε στο Μουντιάλ χωρίς να κάνει ήττα. Ο Χάλαντ έσπασε όλα τα κοντέρ, έφτασε 16 τέρματα στα προκριματικά. Επίδωσε έτσι, ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση που είχε ο Λεβαντόφσκι το 2018. Συνεχίζει και τρέχει η Νορβηγία, απέναντι της έχει την Βραζιλία. Τώρα έχουμε φτάσει στο 34ο λεπτό στην αναμέτρηση. Το Εκουαδόρ επιτέλους κέρδισε ένα κόρνερ.
7: Πήρε
8: ένα κόρνερ με τον Αγγούλο να είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Όχι, με τον Καϊσέδο να είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει.
7: Ωραία,
8: όταν πέφτουνε, σταματήσουν.
7: Πέφτουνε κορμιά μέσα. Δύο Μεξικανοί πεσμένοι στη μικρή περιοχή. Ουράνχελ. Πάει ο Βίλτσις.
0: Θέλω πρόβλεψη πόσα λεπτά θα κρατήσει καθυστερεί στο πρώτο μέρος.
7: Πόσα λεπτά, δεν νομίζω πάλι.
0: Έχουμε τα τρία από την ενυδάτωση.
7: Ναι.
8: Έχουμε τρία από την ενυδάτωση τα γκολ.
7: Ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο, εκεί θα είμαστε.
0: Ναι,
8: βέβαια,
0: αλλά
8: ακόμα
0: δεν έχουμε. Έχουμε 12 λεπτά αγώνα. Κάτσε να δεις πόσα φάουλ θα γίνουν.
8: Έχουμε ακόμα να δούμε. Για να δούμε και την εκτέλεση αυτού του κόρνερ από τα αριστερά με τον Καϊσέδο να πηγαίνει στην εκτέλεση. Στο δεύτερο δοκάρι θα διώξει ο Ράνχελ με τη γροθιά σε ένα χώρο βέβαια που βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές του Εκουαδόρ, αλλά δεν θα μπορέσουν να γίνουν απειλητικοί με τον Αγγούλο να αναχαιτίζει την επίθεση και να προσπαθεί με μια μπαλιά να βρει τον Πλάτα. Δεν θα τα καταφέρει. Ελεύθερο για το Μεξικό λύνεται έτσι.
0: Και μια και βγήκε μπαλά out, να πω εγώ αυτό που είπε ο Παναγιώτης, πολύ εύστοχο. Δεν είναι σωστή η αναλογία. 3 λεπτά ενυδάτωση, 42 λεπτά αφυδάτωση.
7: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, στο 35 Μεξικό Εκουαδόρ 2-0. Κινιώνες και Χιμένες η σκόρερ για το Μεξικό. Κινιώνες μάλιστα έχει χρεωθεί ένα γκολ και μία assist, έτσι, μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση. Μεξικανοί και πάλι προσπαθούν με τον Σάντσες, τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Έχει γίνει νωρίτερα όμως ένα δυνατό μαρκάρισμα.
0: Εγώ τα είπα για τα φάουλ. Εγώ
7: στο
0: τα είπα.
7: Χώρο του κέντρου. Ο Βίντσιτς το σφύριξε, κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Κίτρινη δεν έχει βγάλει νομίζω ακόμα.
8: Όχι. Δεν έχει δείξει κίτρινη κάρτα. Και στο παιχνίδι χθες, όσο είναι κάτω ο Αλβαράδο, να πούμε, και στο παιχνίδι Ολλανδία-Μαρόκο, που και χθες έπεσαν κορμιά, δεν ξέρω αν το είδε την αναμέτρηση.
7: Δεν το είδα γιατί έφυγα 3 ώρα, είχα εκπομπή 12-3, έφυγα, κοιμήθηκα, δεν το είδαμε.
8: Ναι. Φτάσαμε στο 65-70 για να δούμε την πρώτη κίτρινη κάρτα, ενώ έχει γίνει πραγματικά σκοτωμός.
7: Ο Γιαχανάτης που το είδε όλο έχει γνώμη.
8: Εκεί δεν ήταν, Δημήτρη, καλά δεν λέω.
0: Καλά τα λες. Μια χαρά τα λες.
8: Είχε ματώσει ο Φανχέκη εκεί πέρα από την Ολλανδία.
0: Οι κάρτες δεν βγαίναν όμως.
8: Και μία κίτρινη κάρτα έχει όλο το παιχνίδι. Στο 47ο λεπτό με τον Diop που είχε κάνει ένα καλό πάτημα.
7: Ναι.
8: Καλό, το θυμάμαι δηλαδή αυτό το πάτημα που είχε κάνει. Ήταν ο Σαμπάι ο διαιτητής αυτήν την αναμέτρηση. Βραζιλιάνος, διαφορετικά ηθική έθιμα. Δηλαδή νομίζω ότι.
7: Αφήνουμε παιχνίδι.
8: Έτσι πρέπει. Νομίζω ότι πρέπει περισσότερο να το αφήνουν λίγο το παιχνίδι και να σταματήσουν τώρα. Αυτό το λέμε και για εμάς εδώ στην Ελλάδα, να σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Ανάλογα βέβαια το πόσο σκληρά είναι τα φάουλ, Νίκο.
8: Ναι, σίγουρα, αλλά βλέπεις ότι πάνω απ' όλα το πιο σημαντικό είναι και το παιχνίδι, έτσι, και να υπάρχει και ένας ρυθμός.
7: Σωστό είναι και τι εικόνα έχει ο κάθε διαιτητής από τα εγχώρια πρωταθλήματά του. Άλλες εικόνες έχει ο Βραζιλιάνος, οι Λατινοαμερικάνοι σε σχέση με τα μαρκαρίσματα που βλέπουν. Άλλες εικόνες έχουν οι Ευρωπαίοι, έτσι.
8: Ναι.
7: Ένα κλέψιμο από το Εκουαδόρ στο χώρο του κέντρου. Για να δούμε την επίθεση με τον Βίτε να κόβεται, να απομακρύνουν όπως είμαι ξεκανή. Θα γυρίσει μπροστά πίσω την μπάλα ο Φράνκο για να πάρει ο Ορντόνιες και από εκεί θα αφήσει τον Ινκαπιέ. Ινκαπιέ, κοντινή πάσα στον Βίτε. Ο Βίτε θα πάρει και πάλι από αριστερά τώρα με τον Αρκούλο. Το Εκουαδόρ κάνει τις προσποιήσεις, ανοίγει για λίγο το κοντρόλ του, πιέζεται από τον Χόρχε Σάντσες. Καϊσέδο, ένα μαρκάρισμα δυνατό εκεί, για να δούμε αν θα βγάλει κάρτα. Ούτε τώρα έχει πρόθεση να βγάλει κάρτα ο Βίντσιτς. Το μαρκάρισμα που έγινε από τον Κινιώνες.
8: Δεν τον βρήκε.
7: Δεν τον έχει βρει.
8: Δεν τον βρήκε κάτω χαμηλά. Δηλαδή έκανε την προσπάθεια να τον βρει.
7: Ναι.
8: Αλλά δεν τον βρήκε.
7: Άρα σωστά δεν έβγαλε.
8: Αν έχει γίνει φάουλ θα είναι ψηλά το φάουλ.
7: Ναι. Δηλαδή,
8: άμα έχει.
7: Στο 38 όλα αυτά κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ Μεξικό Εκουαδόρ 2-0. Με ένα φάουλ που έχουν κερδίσει οι παίκτες του Εκουαδόρ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και στον κεντρικό άξονα με τον Καϊσέδο να έχει μείνει για να το εκτελέσει. Καϊσέδο, η πάσα στο δεύτερο δοκάρι είναι πολύ μακριά. Ο Ενκάπιε από εκεί σηκώνει τα χέρια ο Καϊσέδο και ζητάει συγγνώμη ουσιαστικά από τον συμπαίκτη του, περνάει μπαλά εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Ξαναβλέπουμε εδώ το λάθος που έγινε λίγο νωρίτερα από τον Ορντόνιες για να έρθει το δεύτερο γκολ από τους Μεξικανούς με τον Χιμένεθ, ο οποίος άλλαξε την μπάλα με τον Κινιώνες, τον σκόρερ του πρώτου τέρματος. Και πάλι ένα ταπουνάκι εδώ του Χιμένεθ προσπάθησε να βρει τον Κινιώνες και πάλι. Ο Χιωμόρα ήταν σε εκείνο το σημείο. Παίκτες του Εκουαδόρ κρατούν την μπάλα. Ακούτε τις αποδοκιμασίες στην άμυνά τους. Με τον Πάτσο να επιχειρεί ένα γέμισμα. Εκεί που από δεξιά θα κατεβάσει ωραία και θα πάρει την μπάλα ο Γεμπόα. Προσποιεί στο σούτ. Εκπληκτική επέμβαση από τον Ραούλ Ράχελ. Τον τερματοφύλακα του Μεξικού. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Γεμπόα. Να φαλτσαριστώ σούτ αφού έκανε τις προσποιήσεις από θέση μέσα δεξιά. Αναγκάζει τον Ράνχελ σε μια εντυπωσιακή επέμβαση. Πετάει την μπάλα κόρνερ στο 40.
8: Ακόμα μια έτσι μετά και την ευκαιρία πάλι στο Γεμπόα που
7: πήγε στο
8: δοκάρι.
7: Και με τα ακροδάχτυλα έχει απομακρύνει τότε. Για να δούμε το κόρνερ από αριστερά. Όπως κάνει επίθεση στο Εκουαδόρ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Καϊσέδο θα εκτελέσει το δεύτερο δοκάρι. Απομακρύνουν με τον Βάσκες οι Μεξικανοί. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Φράνκος στο χώρο του κέντρου. Ανεβαίνουν να πιέσουν οι πράσινοι. Θα γυρίσει προς τα πίσω στον τερματοφύλακα του τον Γκαλίντες και από εκεί στον Ινκαπιέ. Ινκαπιέ για τον Καϊσέδο που έχει χώρο τώρα από αριστερά. Κοντινή πάσα λίγο πιο μπροστά στον Ανκούλο. Ανκούλο στο ύψος της περιοχής και πάλι προσποίηση. Πατάει η περιοχή, θα γυρίσει. Απομακρύνουν σε κόρνερ άλλη μια καλή στιγμή. Η απομάκρυνση
8: τον Αλβαράδο, ο οποίος Αλβαράδο έχει γυρίσει να καλύψει το ανέβασμα εδώ πέρα του Ανγκούλο.
7: Με και τάκλι να απομάκρυνε και ουσιαστικά είναι σωτήρια αυτή η επέμβαση,
8: ναι,
7: που κάνει.
8: Ναι, μετά είναι ο Βαλένσια εκεί πέρα, ο οποίος μπορεί να στείλει και την μπάλα στα δίχτυα από εκεί.
7: Σωστά,
8: πέρα.
7: Άλλο ένα κόρνερ.
8: Τρίτο. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ανεβαίνει το Εκουαδόρ με τον Καϊσέδο να είναι έτοιμος να το εκτελέσει και αυτό. Πάλι προς το δεύτερο δοκάρι, ο Ράνχελ με γροθιά θα απομακρύνει, θα στείλει την μπάλα πλάγιο στα δεξιά για το Εκουαδόρ με τον Γεμπόα να το εκτελεί. Ο πιο κινητικός παίχτης νομίζω του Εκουαδόρ σε αυτά τα πρώτα 42 λεπτά στο πρώτο μέρος. Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0 με τα τέρματα που έχουν σημειώσει οι Κινόνιες στο 21ο λεπτό και ο Ραούλ Χιμένεθ στο 31ο.
7: Και άλλο κόρνερ.
8: Και άλλο κόρνερ τέταρτο.
7: Από αριστερά κι αυτό.
8: Είδες, και λέγαμε νωρίτερα ότι δεν δίνει κόρνερ ο Βίντσιτς στο Εκουαδόρ. Εν τέλει έχει 4 κόρνερ και τα 4 από τα αριστερά.
7: Πάει ο Ανκούλο τώρα για την εκτέλεση από τι είδα.
8: Νομίζω ναι, πρέπει να είναι ο Ανκούλο αυτός ο οποίος πηγαίνει στην εκτέλεση. Για να δούμε αν αυτό θα αποφέρει κάτι. Για να δούμε αν πότε θα εκτελεστεί αυτό, γιατί βλέπουμε υπάρχει ένταση. Θα εκτελεστεί κανονικά. Ο Ανκούλο είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει στην εκτέλεση τώρα. Στο πρώτο δοκάρι αυτή τη φορά η κεφαλιά από τον Ινκαπιέ. Έδωσε πάρα πολύ ύψος στην μπάλα ο κεντρικός αμυντικός της Arsenal και παραχώρησε και έστειλε την μπάλα out. Προβληματισμένος ο Μπεκατσάτσε σε αυτά τα πρώτα λεπτά από την ομάδα του. Εδώ μας δείχνουν και νωρίτερα την επέμβαση του Ράνχελ στον Γεμπόα. Ο Ράνχελ μπορεί να μην έχει πάρει μέχρι στιγμής τα φώτα στην διοργάνωση, αλλά έχει κάνει σπουδαίες επεμβάσεις.
7: Ναι.
8: Γιατί, άμα δεν ξέρω αν διαφωνείτε σε αυτό, αλλά γενικότερα και εσύ Γιάννη και ο Δημήτρης στο στούντιο, είναι ένα μουντιάλ των τερματοφυλάκων μέχρι στιγμής.
7: Είναι, ναι.
8: Μια πραγματικά.
7: Γιατί το βλέπουμε με τη διαδικασία των πέναλτις που έχουμε τώρα στην φάση των 32, έτσι, αλλά και νωρίτερα στη φάση των ομίλων είχαμε πολύ καλές επεμβάσεις.
8: Ναι, και ο Ράνχελ έχει κάνει μια φανταστική επέμβαση στο μάτς με την Νότια Κορέα που ουσιαστικά κρατάει την νίκη για το Μεξικό, όσο το σκορ ήταν στο 1-0, έτσι. Τώρα είναι στην επίθεση πάλι το Μεξικό με τον Αλβαράδο για τον Μόρα. Μόρα θα δώσει για τον Λίρα και θα βγάλουν την επίθεση από τα δεξιά οι Μεξικανοί. Πάλι ο Μόρα βρίσκεται από τα δεξιά. Κάνει τη σέντρα για τον Ραούλ Χιμένεθ. Θα πάρει την κεφαλιά ο κεντρικός επιθετικός της Φούλαμ, αλλά δεν θα μπορέσει να της δώσει κατεύθυνση προς το τέρμα. Πολύ δυνατό στο ψηλό παιχνίδι ο Ραούλ Χιμένεθ. Ένας ποδοσφαιριστής.
7: Είναι και πολύ ψηλός.
8: Ναι, πλέον είναι και πολύ ψηλός και έχει και δύσκολο έργο. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι σε κάθε μονομαχία είναι με τον Ορντόνιες και τον Πάτσο, οι οποίοι είναι και οι δύο θηρία στην άμυνα του Εκουαδόρ. Έχει ανταποκριθεί πλήρως μέχρι στιγμής. Από την άλλη, το Εκουαδόρ, παρότι λέγαμε ότι στην άμυνα έχει τους θεωρητικά μεγάλους ποδοσφαιριστές σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, δεν έχει δείξει αυτή την ατσάλινη άμυνα που θα μπορούσαν να έχουν
7: οι
8: ποδοσφαιριστές του Εκουαδόρ. Δέχεται 2 τέρματα σήμερα. Φαίνεται ότι δυσκολεύεται και πάρα πολύ να βγάλει και την μπάλα από την άμυνα στο παιχνίδι. Δηλαδή οι 2 αμυντικοί μέση, ο Βίτε μαζί με τον Καϊσέδο, δεν έχουν δώσει τις απαραίτητες βοήθειες στους κεντρικούς αμυντικούς. Και το Μεξικό έχει υποφεληθεί και έχει τιμωρήσει όλα τα λάθη του Εκουαδόρ. Και τώρα πάλι είναι στην επίθεση από τα δεξιά με τον Σάντσες να κάνει το γύρισμα έξω από την περιοχή. Ραούλ Χιμένεθ κάνει το πλασέ. Ο Μόρα δεν μπήκε στην πορεία της μπάλας μπροστά από τον Γκαλίνος, αλλά
0: ίσως
8: θα ήταν offside. Για να δούμε.
7: Και όμως δεν είναι offside. Και όμως δεν είναι offside.
8: Δεν είναι offside. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για το Μεξικό. Δεν μπόρεσε εδώ ο πιτσιρικάς ο Μόρα με το κεφάλι να βρει την μπάλα, και η οποία μάλιστα βρήκε και στο δοκάρι του Γκαλίντες και πέρασε out. Ακόμα μια μεγάλη στιγμή για το Μεξικό, το οποίο φαίνεται έχει την διάθεση να καθαρίσει από το πρώτο μέρος την υπόθεση πρόκριση, να μην μπει σε περιπέτειες. Άλλωστε είναι και μια ομάδα η οποία δεν έχει παράδοση στις προκρίσεις από την νοκάουτ φάση και έπειτα. Το λέγαμε και νωρίτερα ότι το έχει κάνει μόνο 2 φορές όταν και πάλι διοργάνωνε το Μουντιάλ.
7: Ωραία, 5 λεπτά ρε για Γιάννη.
8: Έπεσε μέσα 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων.
0: Παραπάνω περίμενα.
8: Περίμενες παραπάνω, αλλά εδώ το έχει διαβάσει το μάτσο Γιάννης εδώ πέρα. Από την αρχή.
7: Όχι, έχω μιλήσει με τον Σλοβαίνο από πριν.
8: Θα μπορούσε. Τώρα πάλι το Μεξικό είναι στην επίθεση.
7: Είναι
8: με
7: πολύ καλό ο Σάντσες μέχρι στιγμή. Ανεβαίνει, παίζει full back ουσιαστικά. Βέβαια γυρνάει όταν ανεβαίνει και τον καλύπτει ο Αλβαράδο. Όταν παίρνει μέτρα και γίνεται ουσιαστικά δεξί εξτρέμ για το Μεξικό. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός μέχρι στιγμής.
8: Στα ανεβάσματά του, στα αμυντικά του καθήκοντα έχει κάποια ζητήματα εκεί με τον Αγγούλο. Έχει περάσει κανένα 2 φορές ο εξτρέμ της Σάντερλαντ, ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Η αλήθεια είναι ότι και στον ΠΑΟΚ στα επιθετικά του καθήκοντα δείχνει να είναι σε καλύτερο επίπεδο ουσιαστικά.
7: Σε σχέση με τα
0: αμυντικά. Κάρτα έχουμε.
8: Έχουμε κάρτα.
7: Ο Φράνκο. Ο Φράνκο τη δέχεται για ένα μαρκάρισμα εκεί κοντά στο χώρο του κέντρου. Τράβηγμα ουσιαστικά και τιμωρεί ο Βίντσιτς με... Α, όχι, είναι ένα μαρκάρισμα, ένα χτύπημα χαμηλά.
8: Έχουμε δει και χειρότερα σε όλο το πρώτο μήχρονο και δεν έχει δει κάρτα κάποιος.
7: Εντάξει.
8: Την πλήρωσε ο Φράνκο τώρα.
7: Κάτσε να ρίξω και μια κάρτα γιατί πάμε για το ημίχρονο να ηρεμήσουν κιόλας λίγο.
8: Θα μπορούσε. Τώρα το Μεξικό προσπαθεί να επιτεθεί με τον Ράγχελ να κάνει μια βαθιά μπαλιά προς τον Ραούλ Χιμένεθ. Θα απομακρύνει ο Ορντόνιαθ και η μπάλα παραμένει ψηλά. Ο Καϊσέδο παίρνει την μονομαχία, βρίσκει το Βαλένσια, αλλά εκεί είναι ο Βάσκες, ο κεντρικός αμυντικός της Τζένοα, να κόψει την επίθεση εν τη γενέση της του Εκουαδόρ και να παραχωρήσει πλάγιο. Έχει ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά τα 2 στόπερ του Μεξικού, Βάσκες και Μόντες, έχουν ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά απέναντι σε ένα πάρα πολύ καλό επιθετικό δίδυμο όπως είναι ο Πλάτα με τον Βαλένσια. Έχουν αποσοβήσει τους κινδύνους. 2 μεγάλες στιγμές έχει το Εκουαδόρ στην αναμέτρηση με τον Γεμπόα και οι 2 από αριστερά και από δεξιά αντίστοιχα. Και στις 2 φορές σταμάτησε ο Ράγχελ. Στη μία είχε και την συνδρομή του δοκαριού του. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα δεξιά. Το
7: θα
8: Εκουαδόρ
7: μπορούσε και εδώ να βγάλει κίτρινη κάρτα.
8: Ναι.
7: Αυτό το μαρκαρίσμα δεν το είναι έβγαλε.
8: Ο Καϊσέδο πηγαίνει στην εκτέλεση της στημένης φάσης. Ο αρχηγός του Εκουαδόρ δείχνει στους ποδοσφαιριστές πώς θα εκτελεστεί προς το δεύτερο δοκάρι. Δεν θα μπορέσει ο Ορντόνιας να συναντηθεί με την μπάλα. Out, ελεύθερο λάκτισμα για το Μεξικό. Ο Ράγχελ θα είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια. Δεν του έχει βγει μέχρι στιγμής. Όποια στημένη φάση έχει κερδίσει το Εκουαδόρ, δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει κάποια απειλή. Είτε θα είναι ο Ράγχελ αυτός ο οποίος θα διώξει στο δεύτερο δοκάρι, όπως έχει κάνει σε 2-3 κόρνερ περίπου με την γροθιά του, είτε δεν θα συναντηθούν με την μπάλα οι ποδοσφαιριστές. Και το λέω αυτό γιατί είναι μια ομάδα η οποία βασίζεται στις στημένες φάσεις. Όταν έχεις τον Ορντόνιε, τον Μπάτσο, τον Νκάπιε, βασίζεσαι στο καλό, ψηλό, θετικό τους παιχνίδι. Δεν του έχει βγει τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι στο Εκουαδόρ δεν έχει βγει και κάτι σε αυτή την
7: μέχρι στιγμής όχι.
8: Σε αυτό το πρώτο μέρος. Το Μεξικό έχει κυριαρχήσει πλήρως. Από τα πρώτα λεπτά μπήκε με διάθεση να σκοράρει. Πέτυχε το πρώτο τέρμα με τον Κινόνιε στο 21ο λεπτό, όταν η άμυνα του Εκουαδόρ ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά για να πιέσει το build-up των Μεξικανών. Στο 30ο λεπτό το λάθος που έκανε ο Ορντόνιες, εποφελήθηκε ο Ραούλ Χιμένεθ, άλλαξε πάρα πολύ ωραία την μπάλα με τον Κινόνιες, και το πλασέ το οποίο έκανε ο επιθετικός της Φούλαμ κατέληξε στα δίχτυα, και έτσι κάπως έχει διαμορφηθεί αυτό το 2-0 που βλέπουμε στα πρώτα 45 λεπτά ουσιαστικά στο πρώτο μέρος. Ένα λεπτό ακόμα για την ανάπαυλα. Ο Αγγούλο είναι από τα αριστερά, περνάει, θέλει να βγάλει μια σέντρα. Ο Σάντσες εκεί πηγαίνει για να με διαψεύσει πλήρως και να κάνει ένα φανταστικό τάκλιν εδώ και να δείξει ότι είναι και καλός στα αμυντικά του καθήκοντα. Προλαβαίνει εδώ τον Αγγούλο.
7: Τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου αυτό το στημένο.
8: Για να δούμε αν από αυτό το στημένο θα πάρουν κάτι οι φιλοξενούμενοι.
7: Δεν παίρνουν τα ψηλά κορμιά, αλλά όπως είπες μέχρι στιγμής δεν έχουν πάρει κάτι οι παίκτες του Εκουαδόρ, και από τον Πάτσο και από τον Ορντόνιες και από τον Ινκαπιέ, τους αμυντικούς ψηλούς δηλαδή που ανεβαίνουν στα στημένα στην περιοχή του Ρανχέλ. Τώρα θα σφυρίξει ο Βίντσιτς, κοντινή πάσα, ο Βίτε αλλάζει, Αγκούλο μπροστά πίσω, εκεί που έγινε σφύριξη.
8: Έπρεπε. Τώρα κερδίζει το κόρνερ στην τελευταία φάση και κάνει πάσα πίσω στο κέντρο.
7: Το κάνανε και αυτό.
8: Αυτό το έχω δει. Νομίζω εδώ ήταν στα blooper. Μπορούμε να πούμε αυτό.
7: Ναι, εντάξει, γιατί δεν επιχειρεί εκτέλεση μπρος στην περιοχή. Απευθείας παίζει με κοντινή πάσα και η μπάλα πάρει στο κέντρο. Έχουν συμπληρωθεί τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Αγανάκτη εκτέλεση μπρος στην περιοχή. Απευθείας παίζει με κοντινή πάσα και η μπάλα πάρει στο κέντρο. Έχουν συμπληρωθεί τα 5 λεπτά.

0: Έχουν άλλα 45 στην της καθυστερής. Στο ποδόσφαιρο έχουμε δει πολλά. Το Μεξικό ήταν πολύ καλύτερο. Κράτησε μπάλα, είχε κατοχή, είχε ευκαιρίες. Πέτυχε δύο γκολ. Από την άλλη μεριά το Εκουαδόρ δεν έχει, εκτός από το δοκάρι, δεν έχει να επιδείξει κάτι το σημαντικό σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, έτσι Νίκο?
1: Ναι, το Μεξικό αυτή τη στιγμή φαίνεται το αφεντικό της αναμέτρησης, είναι μπροστά στο σκόρ με το 2-0, έχει ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση, το οποίο με την εικόνα, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, μοιάζει δύσκολο να αλλάξει. Το Εκουαδόρ, όπως είπαμε, ήρθε στην φάση των 32 με μία ανατροπή. Καλείται τώρα να κάνει ακόμα μία ανατροπή για να παραμείνει στην διοργάνωση.
0: Εδώ καλείται να ανέβει ένα βουνό η ανατροπή με τη Γερμανία. Είχαν ένα 0. Εδώ.
1: Ναι, και απέναντι σε αυτή την κακή Γερμανία, την οποία ναι, είδαμε σε όλη την διοργάνωση μέχρι στιγμής. Το Μεξικό από μόνο του είναι, μιλάει από μόνο του το γεγονός ότι δεν έχει δεχθεί τέρμα.
0: Σωστό.
1: Τώρα καλείται το Εκουαδόρ να σκοράρει δύο φορές για να μπορέσει να παραμείνει στη διοργάνωση. Αυτά στο πρώτο μέρος. Να δούμε αν στο δεύτερο ημίχρονο θα έχει απάντηση το Εκουαδόρ στο πρόβλημα το οποίο τους έχει βάλει το Μεξικό.
0: Καλημέρα σας κύριε Γιαχανάτση και καλή ξεκούραση.
2: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς θα συνεχίσετε πλέον με το δεύτερο ημίχρονο και ελπίζω να τελειώσει και να στο 90, έτσι να μην χρειαστεί παράταση, πέναλτι κλπ. Θα το δούμε πώς θα πάει. Μεξικό Εκουαδόρ λοιπόν, ημίχρονο 2-0, με τους Μεξικανούς να έχουν ανοίξει το σκορ στο 24 λεπτό με τον Κινιώνες και στο 31 λεπτό ο Χιμένες διπλασίασε στα τέρματα των διοργανωτών, πετυχαίνοντας το 2-0 σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

Ερασπόρ, μικρόφωνο σε γήπεδο του Μουντιάλ με την Ματίνα Κανελοπούλου πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι του Μεξικού με το Εκουαδόρ. Οι Μεξικανοί προηγούνται με 2-0 με τα τέρματα του Κινιώνες από το 22ο λεπτό και του Χιμένες από το 31ο λεπτό. Νωρίτερα η Γαλλία νίκησε τη Σουηδία με 3-0, πέρασε στους 16 με 2 τέρματα του Εμπαπέ και ένα του Μπαρκολά. Ενώ χθες το βραδάκι η Νορβηγία νίκησε με 2-1 την Αχτή Ελεφαντοστού με τέρματα του Νούσα και του Χάλαντ. Ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Αμάντ Ντιαλό για την ομάδα της Αχτής Ελεφαντοστού. Η Νορβηγία πέρασε στους 16 όπου θα αντιμετωπίσει την Βραζιλία. Η Γαλλία προκλήθηκε στους 16 και θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη που έκανε τη μεγάλη έκπληξη πετώντας έξω την Γερμανία. Το πρώτο παιχνίδι για την φάση των 16 θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου όπου ο Καναδάς θα παίξει με το Μαρόκο. Αυτά είναι τα τρία ζευγάρια που έχουν ήδη γίνει γνωστά για την φάση των 16. Ο νικητής από το παιχνίδι του Μεξικό με το Εκουαδόρ θα παίξει με τον νικητή από το παιχνίδι της Αγγλίας με το Κονγκό. Η Αγγλία θα αντιμετωπίσει τον Κονγκό στις 7 το απόγευμα στην Ατλάντα, παιχνίδι που θα ακούσετε σε περιγραφή του Βασίλη Μότση, μπορείτε να δείτε από την RT2 Sport σε περιγραφή του Τάσου Κολίντζα, και στις 11 το βράδυ στο Σιάτλ το Βέλγιο θα παίξει με τη Σενεγάλη, θα το ακούσετε σε περιγραφή του Γιάννη Ράνιου, θα το δείτε από την RT2 Sport σε περιγραφή του Γιώργου Τραπεζανίδη. Εμείς θα κάνουμε αλλαγή σκυτάλη στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Από μένα τον Δημήτρη Χαναζή, να έχετε μια χαρούμενη ημέρα, μια όμορφη ημέρα, καλό μήνα σε όλους. Στο στούντιο έρχονται ο Δημήτρης Λουκάκης και ο Χρήστος Κοντός να συνεχίσουν το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Μεξικό με το Εκουαδόρ. Διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως και πάλι μαζί.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
1: Ντουροστίκ
2: υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Ατλακόλ!
6: Ακούτε Era Sport.

0: Buongiorno a tutti, καλημέρα σε όλους. Και καλό μήνα λέμε σήμερα, κουμπαρακί.
1: Καλό μήνα. Καλό
0: γύρισε ο μήνας. Μπήκαμε Ιούλιο. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα παιδιά. Τα Χριστούγεννα δεν έρχονται, δεν ξέρω αν τα έχεις καταλάβει.
1: Βέβαια, σαν τις
0: ημέρες. Βλέπεις το τάρανθο εκεί πέρα που βγαίνει μετά. Ναι, ναι.
1: Βέβαια, σαν τις ημέρες του Ιουνίου, που είναι έτσι μεγάλες ημέρες, το πρωί ξημερώνει πιο νωρίς, το βράδυ νυχτώνει αργότερα. Εγώ για τέτιες μέρες είμαι στη ζωή μου και το λέω από μικρός, από τότε που ήμουν στο Λύκειο.
0: Πως κάπως πρέπει, δίπλα είναι, μωρέ, και ο
1: Ιούλιος. Πως κάπως πρέπει να γίνουν οι ώρες να είμαστε, να νυχτώνει πιο αργά. Κάπως έτσι πρέπει να γίνει.
0: Είσαι ανίσχονια το. Είσαι ανίσχονια το, ναι. Για να νυχτώνει πιο αργά πρέπει να ξημερώνει πιο αργά.
1: Ας ξημερώνει πιο αργά.
0: Ναι, αλλά άλλοι περιμένουν πως και πως να ανοίξει το μάτι. Αλλά σου λέμε να δουν τον ήλιο πρωί-πρωί.
1: Δεν έχουν ενδιαφέροντα. Άμα πηγαίνει, σωστό, καλά. Λες. Άμα πηγαίνουν 3 ώρα μετά τη δουλειά, 4 σπίτι και δεν έχουν τι να κάνουν.
0: Όχι, μπορεί, φίλε, να είναι τύποι που γυρνάνε τη νύχτα. Δεν κατάλαβα.
1: Τη νύχτα.
0: Και το... να πάνε 4 ώρα σπιτάκι του.
1: Το μάτι.
0: Να άμα... κλείσουν και ένα ματάκι.
1: Το μάτι, άμα πα τη νύχτα, γυρνά τη νύχτα.
0: Ναι, πάντα φλάτσε και εσένα.
1: Που λέει ο Καζατζήτη, παιδί τη νύχτα, μια ζωή δεν το αντέχω το πρωί.
0: Το τραγούδι όμω. Μέχρι εκεί, εντάξει. Πόσο να αντέξει ο άνθρωπο.
1: Καλά το πήγα, μου κάνανε παραγγελίε. Είπα ένα τραγούδι χωρίς να το έχω ξαναπεί. Αυτό που είδε στο βίντεο. Δεν το έχω ξαναπεί γιατί ήταν παραγγελιά. Εγώ άλλο είπα, το κάγκελα παντού, το φίλο μου τον Τζιμάκο. Και τελικά φώναζε ο κόσμος από κάτω και πάπα, Κωνσταντίνου. Και είπα αυτό.
0: Είχαν πει πολύ, εντάξει, τα
1: κάνω. Δεν ήξερα τα λόγια, γι' αυτό είπα.
0: Τα αντέξαν οι άνθρωποι. Ευτυχώς δεν ήμουν εκεί, δηλαδή.
1: Δεν ήταν. Ήμουν αφωνική καταιγίδα που είχαμε στην πόλη του Μεξικού και καθυστέρησε και το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, καλημέρα, διακαλώ μήνα να έχουμε. Το κορίτσι μας η Ματένα Κανελοπούλων στην κονσόλα των ήχων. Τα αγόρια μας είναι μέσα στο στούντιο. Θα τους κάνουμε γρήγορα την πάσα γιατί έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο στο μάτς του Μεξικού με τον ησημερινό 2-0 σκορ πρώτου ημίχρονου. Αγόρια μου, φαίνεται ότι το παιχνίδι μοιάζει να είναι σβηστό, έτσι χαλαρό. Δεν πρέπει να έχουμε αγωνία έτσι τα γκάζια όπως τα προηγούμενα, με ξέρει, στο μάτς της Γαλλίας.
2: Όχι, φαίνεται. Καλημέρα, καλό μήνα, Χρήστο, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ομάδα που από το πρώτο λεπτό μέχρι και την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου έκανε ό,τι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο, και αυτή ήταν το Μεξικό που κατάφερε να πετύχει 2 γκολ με τον Κινιώνες στο 22 και τον Χιμένεθ στο 31ο λεπτό. Μια ομάδα που πίεσε ψηλά, μια ομάδα που...
1: Άσε, Παπαγεωργίου, κάτσε, ναι. Άσε την ανάλυση. Ο Κοντός είπε, μια ομάδα υπήρχε στο γήπεδο, ετοιμάσου για την ανατροπή.
2: Έτσι είπε, κατευθείαν, ε. Όχι, νομίζω η εικόνα που έχουμε παρακολουθήσει μέχρι στιγμής δεν δείχνει να πηγαίνει για ανατροπή, βέβαια.
3: Δύσκολα, δύσκολα. Δύσκολα πάει.
2: Έκανε ο
3: φίλος... Καλημέρα και από μένα, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Έκανε ο φίλος του Κοντού, ο Σεμπάστιαν Μπακασέσε, που θυμίζει λίγο Κανίγια, ο Αργεντίνος προπονητής του...
0: Είπες Μπακασέσε, είπες Μπακασέτα.
2: Κοντά είναι, κοντά είναι. Κοντά είναι, τον Μπακασέσε με τον Μπακασέτα κοντά είναι. Δύο αλλαγές με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Προσπαθεί να αλλάξει κάτι από την ροή που έχει η αναμέτρηση. Βγήκε ο Ορντόνιες και ο Φράνκο, ο Πρεσιάδο και ο Μεντίνα πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο. Από την άλλη μεριά το Μεξικό συνεχίζει με τους 11 που ξεκίνησε και τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Το Μεξικό που είναι και πάλι στην επίθεση με μια σέντρα που προσπάθησε να βγάλει ο Ρώμο μπρος στην περιοχή. Πιέζουν, θα κλέψουν την μπάλα. Για να δούμε και αυτή τη φάση με τον σκόρερ του πρώτου τέρματος, τον Κινιώνες, να αφήνει μια παλιά κάθετη για τον Χιμένεθ. Κόβουν οι παίκτες του Εκουαδόρ. Θα επανακτήσουν όμως αμέσως κατοχή με τον Μόντες να γυρνά ένα μαρκάρισμα και φάουλ πάνω στον Κινιώνες, σωστά από τον Σλοβαίνο Βίντσιτς, τον διαιτή της αναμέτρησης. Ο Μόρα τελικά είναι ο παίκτης που δέχεται το μαρκάρισμα και το φάουλ που εκτελέστηκε λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου, με τον Βάσκες τώρα να κρατάει. Ο Βάσκες περάσει για τον Κινιώνες, τον πιο πίσω την μπάλα για τον Λίρα. Ο Λίρα τον κεντρικό του αμυντικό των Μόντες, ένα γέμισμα αυτό στο πουθενά, θα τρέξει να κυνηγήσει ο Μόρα, αλλά είναι ο Βίτε αυτός που γυρίζει προς τα πίσω τον τερματοφύλακα του, τον Γκαλίντες. 2-0 στο 41ο λεπτό στο ΑΣΔΕΚΑ, ένα ιστορικό γήπεδο Οι Μεξικάνοι ψάχνουν την πρόκριση για τους 16. Θυμίζω για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, δύο φορές έχουν καταφέρει να φτάσουν στα προημιτελικά. Στην ιστορία τους και τις δύο φορές ήταν όταν διοργάνωσαν τον Παγκόσμιο Κύπελλο το 1970 και το 1986.
3: Η κατάρα του πέμπτου αγώνα, έτσι αναφερόταν στο Μεξικό όλες αυτές τις προηγούμενες ημέρες. Να πούμε ότι οι δύο αλλαγές οι οποίες έκανε ο Μπακασέσε στοχεύουν στην άμυνα. Είχε παράπονα και από τον Ορντόνιος, ο οποίος ήταν πιο υπέτειος του δεύτερου τέρματος με το λάθος που έκανε ο κεντρικός αμυντικός της Μπρις. Αλλά και τον Φράνκο, ο ποδοσφαιριστής που από την πλευρά του ήρθε και το πρώτο τέρμα, και από εκείνη τη μεριά από την οποία ο Κινόνιας ουσιαστικά βρήκε τον χώρο και πάτησε περιοχή και άνοιξε το σκόρ για την ομάδα του. Τώρα το Εκουαδόρ είναι στην επίθεση με τον Ινκαπιέ να παίζει από τα αριστερά με τον Αγκούλο. Αλλάζουν συνεχόμενα την μπάλα προκειμένου να βρουν ένα διάδρομο προς την εστία του Ράνχελ. Τώρα πηγαίνουν από τα δεξιά με τον Πρεσιάδο, ο οποίος πέρασε λίγο νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο, δίνει στον Πλάτα προς το κέντρο. Πλάτα για τον το σούτ από τον Βίτε, πέρασε ψηλά, out εδώ. Νομίζω χαλάει μια επίθεση την οποία έχτιζε με υπομονή το Εκουαδόρ. Εδώ ο ανασταλτικός μέσος, ο οποίος αγωνίζεται στο Μεξικό, στην Πούμας. Ο Βίτε εδώ χάλασε την επίθεση για το Εκουαδόρ.
2: Δεν ήταν καλή αυτή η επιλογή.
3: Ναι, και βλέπω ότι την έχτιζαν σιγά σιγά με υπομονή, με εναλλαγή πλευράς την μπάλα. Τώρα είναι και σηκώνει και τον Άλβαρες ο Αγκύρη, τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι και ο αρχηγός του Μεξικού, το οποίο είναι τώρα στην επίθεση από τα δεξιά με τον Σάντσες. Ο αγρός μπακ του ΠΑΟΚ μάχεται εκεί με τον Βίτε, νικητής ο ποδοσφαιριστής του Εκουαδόρ, με την μπάλα να πηγαίνει στον Ινκαπιέ, ο οποίος όμως κάνει λάθος κοντρόλ, πάρα πολλά λάθη.
2: Και αβίαστο λάθος, έτσι. Ελέγχει την μπάλα, χάνει το κοντρόλ, περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιο για το Μεξικό στο ύψος της περιοχής του Γκαλέντες. Ένα πλάγιο που εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Σάντσες κρατάει την μπάλα, γυρίζει μπροστά πίσω. Να η μπαλιά τώρα στον Μόρα, αυτός επιχείρησε να σου την μπάλα, κοντράρει, απομακρύνουν προσωρινά όμως οι παίκτες του Εκουαδόρ. Ένα γέμισμα, έψαξε με μια σαραντάρα μπαλιά τον Κινιώνες, ο Γκαγιάρδο πρέπει να ήταν. Μπαλά περνάει
0: Γιάννη,
2: μακριά.
0: Νίκο, τι σας κάνει εντύπωση? Δεν ξέρω, το είναι πολύ γενικό και αόριστο αυτό που σας λέω, αλλά παίζει σήμερα ο Σάντσες, έτσι. Έχουμε ένα ανεπαίσθητο ελληνικό χρώμα, μια πινελιά, ας πούμε, με ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί ο Σάντσες παίζει στον ΠΑΟΚ. Δεν παίζει ο Πινέδα, που θεωρείται ο κορυφαίος παίκτης του Super League. Δεν έπαιξε χθες ο Ελκαμπή, που επίσης θεωρείται. Δηλαδή αυτοί οι δυο.
2: Για να δούμε την ενέργεια των παιχτών του Εκουαδόρ. Ευκαιρία μέσα από την περιοχή, ο Βαλένσια τη χάνει.
0: Και βλέπεις ότι ναι, είχαν τώρα μια επίθεση. Βλέπεις ότι δεν παίζουν καθόλου και παίζουν κάποιοι άλλοι παίκτες, όπως ο Αντώνης που παίξε, ξέρω, με την Κυφσιά.
3: Είναι ο τρόπος.
0: Παίζουν άλλοι παίκτες που είναι εντελώς απαρατήρητοι στο δικό μας πρωτάθλημα.
3: Ναι, είναι ο τρόπος ο οποίος. Εντάξει, ο Αντώνης έπαιζε στο Κουρασάο. Διαφορετικό ουσιαστικά ο ρόλος του Αντώνης εκεί πέρα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο να αγωνίζεται το Μεξικό, μα θέλεις την γνώμη μου, που ουσιαστικά δεν παίζει ο Πινέδα. Έχει δώσει ψήφο εμπιστοσύνης ο Χαβιέρ Αγκύρε στον Μόρα, τον νεαρότερο ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στο Μουντιάλ 2026. Θέλει την δημιουργία περισσότερο από τον Μόρα. Στα προηγούμενα παιχνίδια βλέπαμε και τον Άλβαρες να είναι στη θέση του 6 ουσιαστικά και να γίνεται και το τρίτο στόπερ όταν η ομάδα του Μεξικό προηγείται στο σκορ, ώστε να δημιουργήσει, να ουσιαστικά να μην υπάρχουν κίνδυνοι στην άμυνα της ομάδας του. Γι' αυτό περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι ο Ελκαμπή από την άλλη έχει απέναντί του έναν εκπληκτικό Σαϊμπάρη, ο οποίος έχει σκόραρε σε όλα τα παιχνίδια στον όμιλο, αλλά και στο παιχνίδι κόντρα στην Ολλανδία ήταν πάρα πολύ καλός. Οπότε...
1: Έγινε ο πρώτος παίχτης αυτής της ομάδας, της εθνικής ομάδας, που σκόραρε 63 παιχνίδια, έκανε ένα ρεκόρ. Είναι πιτσιρικάς, είναι δυνατός.
3: Ναι, είναι δύσκολο το έργο το οποίο έχουν και οι δύο, και ο Πινέδα και ο Ελκαμπή στο Μουντιάλ. Ο Πινέδα έχει αγωνιστεί 25 λεπτά. στην αναμέτρηση με την Νότια Κορέα. Να δούμε αν θα περάσει σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα στην επίθεση είναι το Εκουαδόρ, με τον Γεμπόα να κάνει ένα σουτ, να βρίσκει περισσότερο τα πόδια εκεί του Λίρα, πρέπει να ήταν αυτός ο οποίος έκοψε την προσπάθειά του. Και τώρα το Μεξικό είναι στην επίθεση με τον Αλβαράδο, να κλείνεται από δύο και να χάνει την μπάλα. Τώρα ο Βίντσις θα δει και σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Μεξικανός, ο οποίος νωρίτερα δέχθηκε το σουτ στα πόδια του από τον Γεμπόα, ποδοσφαιριστής ο οποίος, όπως είπαμε, ήταν ο πιο κινητικός παίχτης στο πρώτο μέρος για το Εκουαδόρ. Είχε τις δύο μεγάλες στιγμές. Ο Ρόμο ήταν αυτός ο οποίος δέχτηκε την κλωτσιά κάτω χαμηλά. Ήθελε να κόψει την μπάλα, δεν τον άφησε να σουτάρει.
2: Ναι, την ώρα που πάει να σουτάρει ο Γεμπόα, έτσι μπαίνει μπροστά στην μπάλα και τρώει, αντί να κλωτσίσει την μπάλα ο Γεμπόα, κλωτσάει το πόδι του ποδοσφαιριστή του Μεξικού. Έτσι. Στο 55. Όλα αυτά 2-0. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, να πούμε ότι δεν ακούτε την παράταση σε αυτή την αναμέτρηση, που η λογική έλεγε ότι θα έχει ολοκληρωθεί γύρω στις 6, αλλά είχαμε καθυστερημένη έναρξη του παιχνιδιού. Κατά μία ώρα ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 4, ξεκίνησε στις 5, 8 τοπική δηλαδή στο Μεξικό, λόγω καταιγίδας ή φόβου κεραυνών από τους διοργανωτές. Έτσι λέει το πρωτόκολλο, καθυστέρησε μία ώρα να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι για την φάση των 32. Μια σέντρα μπρος στην περιοχή του Ράνχερ, θα απομακρύνουν οι Μεξικάνοι. Καϊσέδο όμως επιμένει για το Εκουαδόρ. Θα αλλάξει την μπάλα από αριστερά εκεί που πήρε ο Μεντίνα. Η μπάλα θα φτάσει στον Βίτε. Ο Βίτε άφησε για τον Ανκούλο. Παίζουν εκεί στα αριστερά με πολλές πάσες, έχουν κλείσει καλά τους χώρους οι Μεξικανοί. Ο Καϊσέδο θα πάρει και πάλι, το αστέρι της εθνικής Εκουαδόρ, ποδοσφαιριστής της Τσέλσι. Γεμπόα από δεξιά τώρα και πάλι στον Καϊσέδο, σε μια τριπλή ζώνη άμυνας οι παίκτες του Χαβιέ Αγκύρε, του προπονητή του Μεξικό. Είναι καπιέ. Άφησε την μπάλα για τον Μεντίνα. Πάρα πολλές πάσες, αλλά εκεί κοντά στο χώρο του κέντρου δεν μπορούν να βρουν διαδρόμους. Έχουν κλείσει καλά τους χώρους οι παίκτες του Μεξικού. Βίτε. Είναι καπιέ. Ανγκούλο σηκώνει το κεφάλι, ψάχνει ξεμαρκάριστο. Θα παίξει κοντινή πάσα για τον Βίτε. Αυτός ακόμα πιο πίσω. Τον είναι καπιέ.
3: Νομίζω ελέγχει πλήρως και στο δεύτερο μέρος το ρυθμό του αγώνα,
2: ναι,
3: του
2: και απλώς
3: Μεξικό.
2: Το μόνο που έχουμε δει ως διαφορετικό σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο είναι ότι έχει παραχωρήσει χώρο το Μεξικό.
3: Ναι, έχει δώσει έτσι την μπάλα στο Εκουαδόρ, έχει γυρίσει κάποια μέτρα πίσω στην άμυνα. Φαίνεται ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Τώρα για να δούμε αν από την λάθος απομάκρυνση του Μόντες, η οποία με την μπάλα να φτάνει στον Ανγκούλο, αν θα υπάρξει κάποια απειλή για την εστία του Ράνχελ. Γρήγορα κλείνουν, πάρα πολύ καλές όλες οι αλληλοκαλύψεις οι οποίες κάνουν οι Μεξικανοί, και θα κερδίσουν και την μπάλα με τον Μόρα τώρα. Και έχουν προϋποθέσεις 3-3. Γυρνάει γρήγορα Ανγκούλο όμως και ουσιαστικά κόβει την αντεπίθεση των Μεξικανών. Πάρα πολύ γρήγορα γύρισε ο εξτρέμ της Σάντρα με τον Μόρα να κερδίζει και ένα φάουλ από τον Ενκαπιέ. Ωραίος ποδοσφαιριστής ο Μόρα,
2: ναι,
3: και δεδομένου ότι είναι και ιδιαίτερα νεαρός,
2: βγαίνει
3: τώρα θα περάσει και ως αλλαγή, νομίζω θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Αγωνίζεται, ναι, στην Τιχουάνα, σε ηλικία 18 χρονών, έχει μόλις 10 εκατομμύρια αξία στο Transfermarkt. Έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, δείχνει ότι είναι τεχνίτης. Τώρα γίνονται και οι αλλαγές, ο Μόρα θα περάσει εκτός για το
2: Βαλένθια.
3: Μεξικό. Και ο Βαλένθια από το Εκουαδόρ, τρίτη αλλαγή για το Εκουαδόρ. Ο Ροντρίγκες περνάει στη θέση του Βαλένθια, του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της χώρας για το Εκουαδόρ. Τώρα ποιος μπήκε στη θέση του Μόρα είναι το θέμα.
2: Στη θέση του Μόρα μπήκε ο ποδοσφαιριστής με το νούμερο 26, νομίζω.
3: Ο Γκουτιέρες είναι στη θέση του Μόρα.
2: Γκουτιέρες.
3: Ο Γκουτιέρες είναι αυτός ο οποίος πήρε τη θέση του Μόρα, με τη συμπλήρωση ουσιαστικά σχεδόν μίας ώρας αγώνα. Προχωράει σε μία διορθωτική κίνηση ο προπονητής του Μεξικού. Για να δούμε εδώ. Δεν έχει κινδυνεύσει στα αυτά τα πρώτα λεπτά.
2: Όχι, του δεύτερου είπαμε, μέρους. Η μοναδική φάση που έχει κάνει το Εκουάδορ είναι στο πρώτο ημίχρονο, εκείνο το δοκάρι, έτσι.
3: Ινφαντίνο τώρα.
2: Εντάξει, Ινφαντίνο είπαμε. Στα VIP σχεδόν σε όλα τα γήπεδα. Δεν νομίζω να έχει χάσει παιχνίδι.
3: Πώς το κάνει
2: αυτό. Παίρνει το ιδιωτικό τζέτ και πάει.
3: Θα μου πεις, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα.
2: Υπάρχουν πάρα πολλές διαμαρτυρίες για τις μετακινήσεις του Ινφαντίνο συνέχεια με το ιδιωτικό τζέτ. Από οικολόγους, έτσι.
3: Ναι.
2: Ενώ να πούμε ότι δημιουργήθηκε και ένα θέμα, έχει κάνει καταγγελία στην FIFA το Εκουαδόρ, να το πούμε αυτό. Γιατί χθες το βράδυ πήγαν περίπου 300 φίλοι του Μεξικού έξω από το ξενοδοχείο και δημιούργησαν θόρυβο, κάθισαν εκεί, φώναζαν αυτά τύμπανα για να μην τους αφήσουν να χαλαρώσουν, να μην τους αφήσουν να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν.
3: Το έχουμε δει αρκετές φορές.
2: Ναι, εντάξει. Και εδώ στην Ελλάδα είμαστε συνηθισμένοι, το έχουμε δει αρκετές φορές.
3: Ναι, είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει, δηλαδή πολλές φορές και οι ομάδες οι οποίες έρχονται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια έχουν ένα ανάλογο πρόβλημα. Έτσι. Από τους οπαδούς, από τους Έλληνες οπαδούς. Δεν ξέρω αν επηρεάζει πραγματικά πάντως.
2: Ναι, εντάξει, τώρα τι να σε επηρεάσει.
3: Ναι.
2: Σε τι. Ίσα-ίσα μπορεί να σε τσατίσει και περισσότερο.
3: Ναι, ίσως να σου δίνει και περισσότερο κίνητρο αυτή κάτι τέτοιο. Είναι μέσα σε αυτό το mind game ουσιαστικά που υπάρχει πριν από το οποιοδήποτε παιχνίδι.
2: Βίτε για τον Ινκαπιέ από αριστερά και πάλι με Ανκούλο μπροστά πίσω τον Ινκαπιέ. Το ίδιο σκηνικό, έχει παραχωρήσει χώρο, έχει παραχωρήσει μπάλα το Μεξικό στο Εκουαδόρ, αλλά με μια τριπλή ζώνη άμυνας στα 10 μέτρα περίπου κάτω από το χώρο του κέντρου. Δεν μπορεί να αφήσει να βρουν χώρους οι ποδοσφαιριστές του Εκουαδόρ. Βλέπεις, πέφτουν κορμιά, ε.
3: Ναι, από την αρχή, από το πρώτο λεπτό.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία ενέργεια. Για να δούμε, απομακρύνουν οι αμυντικοί. Σε πλάγιο, πλάγιο από αριστερά. Όπως κάνει επίθεση του Εκουαδόρ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0. Θυμίζω, στο 22 ο Κινιώνες το 1-0. Στο 31 ο Χιμένεθ το 2-0 για το Μεξικό.
3: Ναι, τα δύο αυτά τέρματα Κινιώνες μέχρι στιγμής είναι νομίζω και ο MVP στο
2: παιχνίδι.
3: Γιατί
2: έχει και γκολ και assist.
3: Έχει και γκολ και assist. Έχει πάρει το βάρος ουσιαστικά να βγάζει την μετάβαση του στο Μεξικό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος όταν θα βρει το χώρο θα τον τιμωρήσει και το έχει δείξει αυτό στο παιχνίδι, το έχει δείξει και στην διοργάνωση. Το Μεξικό σήμερα έχει τιμωρήσει όλα τα λάθη τα οποία έχουν κάνει οι ποδοσφαιριστές του Μπάκα Σέσε, και στο πρώτο γκολ με ουσιαστικά την πολύ ψηλά τοποθετημένη άμυνα την οποία είχαν από το Εκουαδόρ, την τιμώρησε ο Κινόνιος, ο οποίος έφυγε πίσω από το κέντρο και με ένα πολύ ωραίο σούτ στην κλειστή γωνία του Γκαλίντας έκανε το 1-0. Μετέπειτα στο 31ο λεπτό ο Ορντόνιες είναι αυτός ο οποίος κάνει κακή απομάκρυνση για τον Ραούλ Χιμένεθ, συνεργάζεται άψογα με το σκόρερ του πρώτου τέρματος ο επιθετικός Φούλαμ και με ένα πλασέ στο παραθυράκι του Γκαλίντες κάνει το 2-0 και κάπως έτσι ουσιαστικά έχει πάρει ένα ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση στο Μεξικό. Κόρνερ τώρα για το
2: Πρέπει να κάνει πάρτι όμως το Εκουαδόρ στα κόρνερ. Θα δούμε τα στατιστικά.
3: Νομίζω πρέπει να είναι γύρω στα 6.
2: Ναι. Θα το δούμε τα στατιστικά. Λοιπόν.
3: 5 κόρνερ.
2: 1-5.
3: 1-5.
2: 1-5. Αυτό πρέπει να είναι το έκτο τώρα που κερδίζει.
3: Με τον Βίτε στο πρώτο δοκάρι θα απομακρύνουν οι Μεξικανοί. Σε ένα χώρο που βρίσκεται το Πρεσιάδο για το Εκουαδόρ. και θα δώσει τον Βίτα από τα δεξιά. Δεν θα κάνει αυτό στη σέντρα. Κλείνει γρήγορα ο Κινόνιες. Ο Πρεσιάδο προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι προς τα αριστερά για τον Αγκούλο. Δεν θα μπορέσει να συναντηθεί με την μπάλα ο εξτρέμ της Σάντερλαντ και θα περάσει πλάγιο για το Μεξικό. Δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα του Μεξικού το Εκουαδόρ, παρόλο το γεγονός ότι έχει πλέον την πρωτοβουλία των κινήσεων σε σχέση με το πρώτο μέρος όπου το Μεξικό ήταν αυτό το οποίο είχε αυτό τον ρόλο. Αμήνεται, νιώθει άνετα να αμήνεται σε χαμηλά μέτρα αυτή τη στιγμή το Μεξικό και συνεχίζει να ελέγχει το παιχνίδι και τώρα βγαίνει και στην επίθεση με πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις. Τώρα είναι το Μεξικό, η πάσα για τον Κινόνιες, ο Ενκαπιέ γυρνάει και κόβει την μπάλα, καθυστέρησε πάρα πολύ εδώ νομίζω ο Γκουτιέρες, ο οποίος μπήκε πριν από λίγο στην αναμέτρηση, καθυστέρησε να κάνει την πάσα για τον Κινόνιες. Ο Ενκαπιέ, ένας ταχύτατος ποδοσφαιριστής, ο οποίος σαν στόπερ ξεκίνησε από την Bayer Leverkusen, έχει μεταμορφωθεί σε ένα αριστερό μπακ στο παιχνίδι του Εκουαδόρ και στην Arsenal τον έχουμε δει και στόπερ και αριστερό μπακ. Είναι ιδιαίτερα ταχύτητος εδώ, πρόλαβε και έκοψε την μπάλα, αλλά δεν έχει δημιουργήσει κάτι το Εκουαδόρ στην επίθεση αυτή τη στιγμή και εκεί είναι το μεγαλύτερο του πρόβλημα. Εδώ ακόμα μια απόπειρα που έκαναν οι φιλοξενούμενοι να βρουν στην πλάτη της άμυνας τον Ροντρίγκες, αυτή τη φορά δεν είχε αποτέλεσμα, η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Ράνχελ και από εκεί στον Σάντσες που παίζει από τα δεξιά για τον Γκουτιέρες. Μια βαθιά μπαλιά για τον Ραούλ Χιμένεθ, δεν θα κάνει το κοντρόλ ο επιθετικός της Φούλαμ και ανακτά πάλι την μπάλα το Εκουαδόρ. Χαμηλά η τοποθέτηση από τους Μεξικανούς, αυτή η τριπλή ζώνη άμυνας την οποία ανέφερε και νωρίτερα ο Γιάννης. Βγαίνει σε ακόμα ένα παιχνίδι, σε ακόμα μια επίθεση, έχει αποτέλεσμα με τον Γκαλιάρδον, είναι αυτός ο οποίος να κλέβει την μπάλα και τώρα από τα χαμηλά προσελκύουν ουσιαστικά την πίεση των φιλοξενούμενων Μεξικανοί και βρίσκουν το χώρο στον κόντρα, όπως και τώρα με τον Κινόνιες, ο οποίος έχει φύγει από τα αριστερά, είναι μόνος του βέβαια μέσα στην περιοχή, θα κάνει το γύρισμα, ο Πάτσο θα μπει στην πορεία της μπάλας και θα παραχωρήσει κόρνερ. Αυτό κάνουν, προσελκύουν την πίεση από τους φιλοξενούμενους οι Μεξικανοί και βρίσκουν στο χώρο είτε τον Κινόνιες είτε από την άλλη μεριά τον Αλβαράδο για να δημιουργήσουν και ένα τρίτο τέρμα. Αυτή είναι η στόχευση η οποία έχουν οι γηπεδούχοι στο δεύτερο ημίχρονο και τώρα έχουν κερδίσει ένα κόρνερ από τα αριστερά. Να δούμε ποιος θα πάει στην εκτέλεσή του. Το δεύτερο κόρνερ για το Μεξικό. Αλβαράδο είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει στην εκτέλεση. Ο Αλβαράδο εδώ, ο οποίος φαίνεται με τον τρόπο με τον οποίο έχει πάρει και θέση στην εκτέλεση να πηγαίνει την μπάλα προς τα έξω ουσιαστικά και όχι προς τα δοκάρια του Γκαλίντες, αλλά να δούμε μετά την εκτέλεση γι' αυτό. Στο κέντρο για τον Τσάβες, το Βάσκες πήρε την κεφαλιά, ο κεντρικός αμυντικός του Μεξικού, αλλά ο Γκαλίντες μια πολύ ωραία επέμβαση, πάρα πολύ καλή επέμβαση εδώ. Ο Μόντες ήταν αυτός ο οποίος πήρε την κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας του Εκουαδόρ, αλλά ο Γκαλίντες είχε απάντηση. Να δει και η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο μέρος και είναι για το Μεξικό, παρά το γεγονός ότι το Εκουαδόρ είναι αυτό το οποίο κυνηγάει το σκορ. Το Μεξικό φτάνει κοντά και σε τρίτο τέρμα και άλλο κόρνερ τώρα. Πάλι με τον ίδιο τρόπο, πάλι κεφαλιά από τον Μόντες. Η μπάλα πέρασε ελάχιστα out αυτή τη φορά. Δύο μεγάλες στιγμές για το Μεξικό σε διάστημα ενός λεπτού.
2: Και οι δύο με τον Μόντες.
3: Ο Μόντες και στις δύο φορές. Ο Αλβαράδο έχει εκτελέσει πάρα πολύ ωραία το κόρνερ στην καρδιά της άμυνας του Εκουαδόρ. Εδώ έχει πέσει και μια ψηλή στο
2: την κεφαλιά ο Βάσκες.
3: Τώρα την πήρε ο Βάσκες, νωρίτερα ήταν
2: πήρε
3: ο Μόντες.
2: Δεύτερη,
3: ναι.
2: Πήδηξαν και δύο, Βάσκες έχει πάρει την κεφαλιά. Αλλά η πρώτη είναι η πρώτη
3: Σωτήρια
2: που πιάνει ο Μόντες,
3: τον
2: Γκαλίντες. Και έχουμε και την διακοπή για ανάδρωση στου ποδοσφαιριστές. 2-0 Μεξικό Εκουαδόρ στο 68 λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ έχουμε παράσταση πρόκρισης, παράσταση νίκης για το Μεξικό από το ξεκίνημα ουσιαστικά της αναμέτρησης. Το Μεξικό έχει κάνει με αυτές τώρα 14 τελικές μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, 2 τελικές έχει το Εκουαδόρ. Το Μεξικό που με τον Κινιόνες και τον Χιμένεθ προηγείται με 2-0. Το 22ο λεπτό άνοιξε το σκορ, ο Κινιόνες, το 31 ο Χιμένεθ μετά από ασίστ του Κινιόνες έκανε το 2-0. 0. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θέλετε να πάρετε το μικρόφωνο στο στούντιο ή να παραμείνουμε εδώ μέχρι.
0: Ναι, το βλέπουμε το παιχνίδι, δεν μας έχει κερδίσει, μπορώ να πω.
2: Όχι.
0: Δηλαδή, αν βγάλουμε στην άκρη αυτές τις δύο φάσεις τώρα με τις κεφαλιές, μέχρι τώρα το δεύτερο ημίχρονο είναι απλά έτσι για να παίζετε.
2: Έχει επιλέξει, νομίζω, Χρήστο, έχει επιλέξει ξεκάθαρα.
0: Είναι λογικό όταν η ομάδα έχει πάρει.
1: Μιλάει κάποιος.
2: Νομίζω, λέω στο Χρήστο, ότι έχει επιλέξει ξεκάθαρα, φαίνεται αυτό, κάνει μπαμ που λέμε, ο Χαβιέ Αγκύρε να δώσει χώρο, να δώσει μπάλα και να περιμένει πίσω από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, να περιμένει πίσω το Μεξικό με αυτή η τριπλή ζώνη άμυνας. Που μέχρι στιγμής δεν έχει απειληθεί και καθόλου.
4: Αποδίδει.
2: Ναι, αποδίδει και γίνεται και πολύ επικίνδυνο.
0: Πάει σβηστά, σβηστά να τον πάρει το παιχνίδι, χωρίς παταλή δυνάμεων, χωρίς ρίσκο, να το πάει 2-0 χαλαρά και να περάσει και να περιμένει τον επόμενο αντίπαλο.
2: Και να περιμένει την Αγγλία στους 16.
4: Την Αγγλία
2: ή το Κονγκό.
4: Ή το Κονγκό. Η αλήθεια είναι ότι η Αγγλία είναι το φαβορί.
2: Είναι το φαβορί, αλλά εντάξει, με τους Άγγλους τα έχουμε δει όλα τα τελευταία χρόνια.
0: Είναι μια κατηγορία μόνη τους.
2: Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Το λογικό φαβορί είναι η Αγγλία σε αυτό το ζευγάρι.
4: Έχουμε πολλούς Άγγλους εδώ πέρα.
2: Έχουμε.
4: Στο κτίριο. Ναι. Είναι πολλοί οι οποίοι είναι τέτοιοι. Σαντοριναίος είναι ένας.
2: Α, ναι, εντάξει. Ο Σαντοριναίος είναι έτσι κι αλλιώς. Είναι και εθνική Αγγλία και Πίτερ Μπόρο.
4: Πίτερ Μπόρο.
2: Ναι.
4: Φτάνει.
2: Λοιπόν, ολοκληρώνεται σιγά-σιγά.
0: Όταν έχει φάει μικρός, μικρός από πουνιά. Κάτι τέτοια τα έχεις.
2: Σωστά. Λοιπόν, ολοκληρώνεται σιγά σιγά αυτό το break για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Έχουμε μπει πλέον στο τελευταίο 20 λεπτό. Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0. Σε ένα παιχνίδι που καθυστέρησε να ξεκινήσει κατά μία ώρα. Ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει 4 η ώρα τα ξημερώματα. Ελλάδος ξεκινήσει στις 5 ή αν θέλετε 7 η ώρα το απόγευμα τοπική. Μεξικό ξεκίνησε στις 8. Βλέπουμε και τις εικόνες από τις κερκίδες του Αζτέκα, με τους χαρούμενους Μεξικανούς που βλέπουν την ομάδα τους να συνεχίζει για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι να οδεύει σε άλλη μια νίκη.
4: Θα κάνει το 4-4.
2: Ναι. Και ένα 0 στην άμυνα μέχρι στιγμή.
4: Και είναι το 2026 σε 11 παιχνίδια το Μεξικό, ένα αίτητο. Έχει 9 νίκες και 2 ισοπαλίες. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και το δείχνει και στο Μουντιάλ αυτό. Τώρα στην επίθεση είναι το Εκουαδόρ με τον Αναγκούλο. Υπό την επιτήρηση του Σάντσες, ο δεξής μπακ του ΠΑΟΚ δεν τον αφήνει να γυρίσει. Εν τέλει αυτός θα κάνει μια πάσα προς τα πίσω. Η μπάλα θα φτάσει στον άξονα, στον Βίτε. Κατεβαίνει ο Πλάτα προκειμένου να πάρει την μπάλα. Ο Πλάτα, ο οποίος δεν έχει φανεί. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται το Μεξικό έχει αποενεργοποιήσει πλήρως όλα τα μεγάλα χαρτιά τα οποία είχε το Εκουαδόρ.
2: Μα κοίτα τι απόσταση έχει η άμυνα των Μεξικανών. Είναι στα περίπου 7-8 μέτρα η πρώτη γραμμή με την τρίτη γραμμή στη ζώνη άμυνας, έτσι.
4: Και είναι και πολύ κοντά όλοι οι ποδοσφαιριστές και οι δύο τέτοιο. Και οι τρεις ζώνες άμυνας οι ποδοσφαιριστές είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν υπάρχει χώρος ουσιαστικά, δεν υπάρχει γωνία πάσας για το Εκουαδόρ. Τώρα ο Ινκαπιέ κάνει μια σέντρα, θα απομακρύνει ο Βάσκες ήταν αυτός ο οποίος απομάκρυνε και στη συνέχεια
2: κόρνερ.
4: Ο Γκαλιάρδο θα παραχωρήσει κόρνερ για το Εκουαδόρ. Το Εκουαδόρ μέχρι στιγμής κόρνερ κερδίζει.
2: Ναι, αυτός στα κόρνερ τα πάει καλά.
4: Στα κόρνερ τα πάει καλά. Έχει φτάσει το 7ο τώρα κόρνερ στην αναμέτρηση. 73 λεπτά στο Αστέκα. Παραμένει το Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0. Με πάσα εκτελείται τώρα προς τα πίσω και στο δεύτερο δοκάρι δεν θα πάρει την κεφαλιά ο Πλάτα, ο οποίος είχε και μια σύγκρουση με τον Μόντες. Να δούμε αν ο Βίντσιτς έχει δώσει κάτι. Δεν νομίζω να έχει δώσει κάτι. Απλά είναι το χτύπημα στο κεφάλι το οποίο έχει ο... Ναι, χτύπησε στο δοκάρι ο κεντρικός αμυντικός από το Μεξικό και γι' αυτό έχει μια διακοπή. Δεν έχει κάτι.
2: Ευτυχώς δεν έχει βρει στο
4: κεφάλι. Έχει προλάβει και έχει βάλει τα χέρια του. Δύο αλλαγές ακόμα για τον Χαβιέρ Αγκύρε. Ραούλ Χιμένεθ, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, και ο Ρόμο περνάνε εκτός αγωνιστικού χώρου. Στη θέση τους θα μπει ο Σαντιάγο Χιμένεθ και ο Βάργκας. Ο Σαντιάγο Χιμένεθ, ο οποίος αγωνίζεται στην Μίλαν, ο επιθετικός.
3: Βλέπεις ότι έχει μια, είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να βγάλει τον βασικό της center for, ο οποίος έχει φτιάξει το όνομά του σε ένα από τα, στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης στο αγγλικό, και περνάει τον Σαντιάγο Χιμένεθ, ο οποίος αυτή τη στιγμή ήταν και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση με την Μίλαν και τώρα είναι στην επίθεση με, τον, με μια πάσα του Ροντρίγκες στον Κινόνιες. Δεν θα μπορέσει να γίνει αποδέκτης μπάλας ο Κολομβιανός Μεξικανός της ομάδας του Χαβιέρ Αγκύρε, η οποία παραμένει στο... έχει κρατήσει τον έλεγχο στην αναμέτρηση, έχει φτάσει πλέον στο 74ο λεπτό. Όλα δείχνουν ότι θα έχει και την πρόκριση στους 16, στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Τώρα μια βαθιά μπαλιά για το Εκουαδόρ, μεγάλη χαμένη ευκαιρία.
2: Μιλες ποτέ, μιλες ποτέ.
3: Τώρα παραλίγο να κάνει το Εκουαδόρ να βρει ένα τέρμα με τον Καϊσέδο να κάνει μια βαθιά παλιά προς τον Ροντρίγκες. Αυτός μπήκε ανάμεσα από τα δύο στόπερ του Μεξικού, πρόλαβε την έξοδο του Ράνχελ, αλλά το πλασέ το οποίο επιχείρησε πέρασε ελάχιστα out. Να εδώ
2: που δεν έχει βρει, το Εκουαδόρ δεν έχει βρει καλά την μπάλα.
3: Ναι, δεν έχει βρει γεμάτα έχει βρει την μπάλα. Ήταν δύσκολο η αλήθεια, είναι μετά από μια τόσο ψηλά βαθιά παλιά.
2: Είναι όλα τα λεφτά και το, η σαραντάρα πάσα που βγάζει ο Καϊσέδο, έτσι.
3: Να, που το Εκουαδόρ εδώ απειλεί το Μεξικό, πάνω που λέγαμε ότι φαίνεται ότι κρατάει με άνεση το αποτέλεσμα το Μεξικό. Να λοιπόν να δούμε αν όπως και στο δεύτερο μέρος αυτή, όπως το πρώτο μέρος με τον Γεμπόα, αυτή η απειλή δώσει λίγο περισσότερο θάρρος στους φιλοξενούμενους και έχει να μας επιφυλάξει κάτι τα εναπομείνοντα 15 λεπτά σε τις όποιες καθυστερήσεις.
2: Βλέπεις, έχει πάει ο Καϊσέδο στο Βίντσιτς για διαμαρτύρεται για την επεσμένος ο Μεξικανός τερματοφύλακας.
3: Και δεν σταμα κάνει και ο Τσόα.
2: Κάνει και ο Τσόα και του λέει θα κρατήσω καθυστερήσεις. Πήγε κατευθείαν ο Καϊσέδο πάνω του.
3: Εδώ πρόλαβε, βλέπουμε πάρα πολύ ωραία πως πρόλαβε την έξοδο του Ράνχελ, ο οποίος έκλεισε βέβαια πάρα πολύ καλά τη γωνία, δηλαδή από εκείνο το σημείο το οποίο και με τον τρόπο με τον οποίο βγήκε ο τερματοφύλακας από το, ο τερματοφύλακας της Τσίβας Γουαδελαχάρα δεν είχε επαφή με το, δεν είχε οπτική επαφή με το τέρμα ο Ροντρίγκες για να μπορέσει να στείλει την μπάλα προς τα δίχτυα. Έκλεισε γρήγορα και ουσιαστικά χωρίς να αποκρούσει αποσόβησε την απειλή για την ομάδα του. 76 λεπτά στο Αστέκα, το Μεξικό είναι μπροστά στο σκορ με 2-0, τα τέρματα τα οποία σημείωσε ο Κινόνιες στο 22ο λεπτό και ο Ραούλ Χιμένεθ στο 31ο, και τώρα είναι στην επίθεση με τον Σαντιάγκο Χιμένεθ να κάνει μια πάσα, ο Ενκαπιέ προλαβαίνει και κόβει, αν έχει διακριθεί νομίζω κάποιος από την άμυνα του Εκουαδόρ, αυτή θα είναι ο Ενκαπιέ.
2: Ναι, μέχρι στιγμής, ναι, καθαρά όμως το ανασταλτικό κομμάτι, γιατί δεν έχει πάρει πολύ. Για να δούμε τώρα το Εκουαδόρ που φεύγει μπροστά, επιθετικό φάουλ θα σφυρίξει. Ο Βίντσιτς, βλέπω τον Σεμπάστιαν Μπακασέσε, τον Αργεντινό, να σηκώνει τα χέρια ψηλά, διαμαρτύρεται για αυτό το σφύριγμα του διαιτητή για το επιθετικό φάουλ που έδωσε πάνω στον Κέβιν Ροντρίγκες. Εκτελέστηκε από τους Μεξικανούς από τον Βάσκες, μπροστά πίσω η μπάλα. Ωραία ενέργεια με τον Λίρα να γυρίζει για τον τερματοφύλακά του τώρα τον Ραούλ Λάρκιν. Ακούτε και τα όλε όλα από τους Μεξικανούς, καθώς βλέπουν την ομάδα τους να προηγείται μέχρι με 2-0. Να είμαστε στο 78ο λεπτό. Ο μάκρυνση από τον Σάντσες. Το πλάγιο είναι για το Εκουαδόρ. Δεν έχει βρει κάποιος ποδοσφαιριστής. Δεν κόντραρε εκεί. Πλάγιο για το Εκουαδόρ. Βλέπω ετοιμάζει και άλλες αλλαγές ο Μπακασέσε.
3: Νομίζω τώρα παίζει και τα τελευταία του χαρτιά.
2: Ψάχνει να βρει μήπως κάνει κάποια ανατροπή όπως αυτή που έκανε με την Γερμανία. Βέβαια εκεί είχε να γυρίσει ένα-ένα με τον εις του. Τα κατάφερε στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων και πήρε την πρόκριση ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Εδώ έχει να ανέβει ένα βουνό, είναι με 2-0 πίσω στο σκορ.
3: Ναι, και εντάξει, μπορεί να ακούγεται οξύμορο, αλλά είχε να αντιμετωπίσει την Γερμανία, η οποία Γερμανία αμυντικά δεν έδειξε καμία συνέπεια. Ναι. Δεν έχει δείξει καμία συνέπεια από το 2014. Όχι ότι δεν έχει δείξει καμία συνέπεια μόνο τώρα.
2: Σωστό. Η Γερμανία δεν είναι Γερμανία.
3: Η Γερμανία δεν είναι Γερμανία και βλέπουμε το Μεξικό, μια ομάδα η οποία ανά τα χρόνια μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε και ως αφελής ομάδα.
2: Ναι.
3: Δείχνει πόσο συγκεντρωμένα έχει παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο και πόσο με άνεση κρατάει το 0 σε ακόμα ένα παιχνίδι. Παές και Καϊσέδο περνάνε στον αγωνιστικό χώρο για το Εκουαδόρ. Αυτές θα είναι και...
2: Και έχει βγει ο Αγγούλο και ο Καϊσέδο είναι ο παίκτης που βγήκε.
3: Ο Καϊσέδο περνάει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Γεμπόα και ο Κέντρι Παές στη θέση του Αγγούλο.
2: Ναι.
3: Αυτές είναι και οι τελευταίες αλλαγές για τον Μπακασέσε. Η τελευταία προσπάθεια ουσιαστικά για να βρει τον...
2: Απαντάει και ο Αγκύρη όμως με διπλή αλλαγή και αυτός. Μπαίνει ο Πινέδα στον αγωνιστικό χώρο. Ορίστε, θα παίξει και ο Ορμπελίν Πινέδα. Ο Αλβαρόδο και ο Κινιώνες βγαίνουν από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Ορμπελίν Πινέδα, ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, μπαίνει στο γήπεδο μαζί με τον Ρέγες στο 80 λεπτό. Αυτές οι αλλαγές. Άλλη μια συμμετοχή λοιπόν για τον Ορμπελίν Πινέδα, τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Γι' αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο σύν τις καθυστερήσεις στην νοκάουτ αναμέτρηση στην φάση των 32, που οι Μεξικανοί προηγούνται του Εκουαδόρ με 2-0, ένα σκορ που έχει διαμορφωθεί από το πρώτο 45 λεπτό με τα γκολ που πέτυχε στο 22 Κινιώνες, στο 31 ο Χιμένεθ.
3: Η δεύτερη συμμετοχή του Ορμπέλιν Πινέδα στο Μουντιάλ 2000.
2: Στο προηγούμενο ένα τεταρτάκι είχε πέσει.
3: Είχε μπει εκεί στο 70 με ναι, την Νότια Κορέα και τώρα με το Εκουαδόρ σε ένα παιχνίδι το οποίο κατά πώς φαίνεται είναι προς την μεριά του Μεξικού. Του Μεξικού δύσκολα.
2: Ναι, δεν γυρίζει. Πολύ δύσκολα. Βέβαια, ποτέ μιλες ποτέ στο ποδόσφαιρο.
3: Μπορεί να πετάξει μια σαραντάρα πάλι ο Καϊσέδο για να μας...
2: Ναι. Έχουμε δει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο, αλλά η εικόνα που έχουν οι δύο ομάδες από το ξεκίνημα μέχρι τώρα, μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο, στο 81ο λεπτό, πολύ δύσκολα σου δείχνει ότι μπορεί να γυρίσει ένα τέτοιο μάτς, έτσι.
3: Τώρα το Εκουαδόρ είναι στην επίθεση με τον Πλάτα, προσπαθεί να περάσει από τον Σάντζες, ο οποίος σε ακόμα μια συνθήκη αμήνεται πάρα πολύ καλά και κόβει. Αλλά κερδίζουν πάλι οι παίχτες οι φιλοξενούμενοι, με τον Καϊσέδο να έχει την μπάλα στον άξονα, δίνει για τον Βίτε και τώρα προσπάθεια από τα αριστερά με τον Ινκαπιέ. Ινκαπιέ πάνω του ο Σάντσες, Ινκαπιέ θα κάνει τη σέντρα, ο Σάντσες θα κόψει και θα παραχωρήσει ακόμα ένα κόρνερ για την ομάδα του Εκουαδόρ. Κόρνερ το οποίο εκτελείται γρήγορα με πάσα προς τον Βίτε, κεφαλιά από τον Μόντες, απομακρύνει σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Καϊσέδο στον άξονα, νέα σέντρα, ο Ράνχελ αυτή τη φορά θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα και θα λήξει έτσι αυτός ο μικρός συναγερμός που δημιουργήθηκε στα καρέ του Μεξικού. Ο Ράνχελ, πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, έχει αποσοβήσει τον κίνδυνο σε δύο περιπτώσεις με τον Γεμπόα, αλλά και σε όλες τις προσπάθειες με τις σέντρες και με τα συνεχόμενα γεμίσματα έχει ανταποκριθεί πλήρως και έχει απομακρύνει με την γροθιά του. Ουσιαστικά έτσι έσβηνε την όποια επίθεση και την όποια προϋπόθεση μπορούσε να βρει το Εκουαδόρ, το οποίο παραμένει στον ίδιο ρόλο, δηλαδή να έχει την μπάλα και να προσπαθεί να βρει την πάσα η οποία θα ξεκλειδώσει την άμυνα της ομάδας του Χαβιέρ Αγκύρε, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Το ψάχνει ο Μπακασέσα, έχει αλλάξει τα φτερά του, έχει αλλάξει τους επιθετικούς του, προσπαθεί να βρει τον τρόπο.
2: Ό,τι και να κάνει δεν βρίσκει διαδρόμους, δηλαδή έχουν κλείσει πάρα πολύ καλά τους χώρους οι Μεξικανοί. Πολύ δύσκολα να βρουν φάση, εδώ καθαρίζει ο Βίντσιτς με επιθετικό φάουλ που σφυρίζει. Τελειώνει και αυτή η επιθετική ενέργεια των παικτών του Εκουαδόρ. Μια σέντρα που βγήκε από αριστερά, σηκώθηκε ψηλά να πάρει την κεφαλιά ο Καϊσέδο, είναι, έχει κάνει το επιθετικό φάουλ πάνω στον Μόντες.
3: Αλλά ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζονται οι γηπεδούχοι ουσιαστικά δείχνει σαν να μην είναι μια ομάδα, σαν να είναι ευρωπαϊκή ομάδα.
2: Ναι.
3: Ναι, πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, πάρα πολύ σοβαροί. Έχουν σβήσει την οποιαδήποτε απειλή θα μπορούσε το, να έχει το Ecuador. Παίζει πάρα πολύ ωραία τη μετάβαση, το transition, το παίζει πάρα πολύ ωραία η ομάδα του Αγκύρε με τον Κινόνιες φυσικά και τον Αλβαράδο να ήταν οι παίχτες οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στο πρώτο μέρος και ουσιαστικά δημιουργήσαν τα ρήγματα από δεξιά και από αριστερά της άμυνας του Ecuador. Κινόνιες και Ραούλ Χιμένεθ βρήκαν και τα τέρματα. Τώρα το Εκουαδόρ είναι σε ακόμα μία επίθεση με τον Ικαπιέ να κάνει μία σέντρα. Απομακρύνει ο Βάσκες χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα. Σε ένα χώρο μάλιστα όπου βρίσκεται και ποδοσφαιριστές του, με τον Χιμένεθ να κερδίζει ένα φάουλ. Όσο περνάνε και τα λεπτά, νομίζω αποθαρρύνεται και περισσότερο και το Εκουαδόρ. Από την άλλη, το Μεξικό έχει την άνεση με τα δύο τέρματα τα οποία βρίσκεται μπροστά στο σκορ.
2: Αυτό κάνει από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, αυτό κάνει, διαχειρίζεται το 2-0 που πήρε από το πρώτο 45 λεπτό, έτσι.
3: Ναι, και το έχει κάνει σε όλα τα παιχνίδια φέτος στην διοργάνωση. Σωστά. Δηλαδή δεν κυνήγησε με μανία το δεύτερο και το τρίτο τέρμα. Όχι. Σε όλα τα παιχνίδια και δείχνει αυτό μια ομάδα η οποία μπορεί να φτάσει ψηλά. Βέβαια έχει δύσκολο έργο εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου, θα βρει την Αγγλία
2: και το επόμενο παιχνίδι στο Μεξικό το παίζει, νομίζω, έτσι.
3: Παίζει και αυτό πολύ σημαντικό ρόλο, ναι.
2: Με την Αγγλία ή το Κονγκό, ξημερώματα Δευτέρας, Κυριακή προς Δευτέρα,
3: 3 ώρα, τα
2: ξημερώματα. Ένα ωραίο, ένα δυνατό σου που θα γίνει τώρα από τον Καϊσέδο έξω από την περιοχή. Ο αρχηγός του Εκουαδόρ, ο ποδοσφαιριστής της Τσέλσι, δεν μπορεί να απειλήσει, παρά περνάει 2-3 μέτρα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Γκαλίντες, του Ράνχελ, του τερματοφύλακα του Μεξικού. Βλέπουμε και τον Μπακασέση, ο οποίος κοιτάει αριστερά, κοιτάει δεξιά, έχει κάνει όλες τις αλλαγές, δεν μπορεί να βρει πώς θα του μπάρει, πώς θα γυρίσει την εις βάρος του κατάσταση. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο, Νίκο.
3: Ναι, είναι το τέλος ουσιαστικά στην αναμέτρηση. Βλέπουμε τώρα και στο γράφημα το οποίο δείχνουν σχετικά με το momentum το οποίο έχει στην αναμέτρηση. Τώρα για να δούμε αν από αυτό το λάθος θα κάνει κάτι το Εκουαδόρ, δεν τα καταφέρει. Και μάλιστα θα βγει πάλι στην επίθεση το Μεξικό. Πάρα πολύ καλό στις μεταβάσεις. Έχει, νομίζω είναι το κύριο όπλο του σε όλο το δεύτερο μέρος, αλλά και στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι προήλθε και το πρώτο τέρμα με τον Κινόνιες. Έχει καταφέρει να απορροφήσει πλήρως την όποια πίεση μπορούν να δημιουργήσουν οι παίχτες του Εκουαδόρ. Τώρα για να δούμε τον Ράχελ εδώ, παίζει λίγο με τη φωτιά. Σε μια βαθιά παλιά δεν μπλόκαρε αρχικά, του έφυγε η μπάλα. Στη συνέχεια δοκίμασε με κοντρόλ να την κρατήσει μέσα. Πίεσε ο Ροντρίγκες, μήπως γίνει το λάθος. Μπλόκαρε εν τέλει ο τερματοφύλακας από το Μεξικό και έληξε έτσι και το οποιοδήποτε πρόβλημα θα μπορούσε να υπάρχει στην αιστεία. Εδώ ο Πινέδα δίνει τις μάχες του με τον Πάτσο, πολύ πιο ψηλός ο Πάτσο. Νομίζω ότι ήταν mismatch αυτή η κεφαλιά εκεί. Για να δανειστούμε και έναν όρο στο μπάσκετ.
2: Βασκετικού όρου, σωστά. Στο 87-2-0, Μεξικό-Εκουαδόρ. Το Μεξικό είναι πολύ κοντά στην πρόκρισή του στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 και θα περιμένει βέβαια αντίπαλο από το ζευγάρι Αγγλία-Κονγκό, ένα παιχνίδι που θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα. Έτσι, 7 δεν είναι, δεν κάνω λάθος.
3: Όχι, νομίζω να 7 η ώρα είναι το παιχνίδι ανάμεσα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Αγγλία. Το Κονγκό, το οποίο εξέπληξε αρκετούς στο πρώτο παιχνίδι κοντά στην Πορτογαλία. Να δούμε αν έχει και κάτι ακόμα. Άμα με ρωτάς, είναι λίγο δύσκολο. Βλέπω την Αγγλία να βρίσκει εύκολα δύσκολα τον τρόπο για να προκριθεί. Τώρα το Εκουαδόρ προσπαθεί στην επίθεση, αλλά και πάλι για ακόμα μια φορά πέφτει πάνω στο τριπλό τείχος το οποίο έχουν στήσει οι Μεξικανοί, που κόβουν την μπάλα. Και τώρα ο Πλάτα θα δώσει μια πάσα για τον Καϊσέδο, δεν θα καταφέρει αυτός να κάνει το κοντρόλ. Μπάλα φτάνει στον Παέζ, το γέμισμα, μια κεφαλιά.
2: Κόρνερ πρέπει να είναι.
3: Ακόμα ένα κόρνερ, για να δούμε. Το γέμισμα εδώ από τον Παέζ, το δεκάρι της River Plate. Η κεφαλιά έγινε η πρώτη Όχι, out είναι. Out είναι, out είναι. Η μπάλα έχει βρει από τον ώμο του Ροντρίγκες. Περνάει εκτός. Νομίζω σιγά σιγά μπορεί να τσεκάρει τα εισιτήριά του για την φάση των 16 το Μεξικό. Και είναι έτοιμο στους 16 να κάνει μια μεγάλη, σε ένα μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην Αγγλία, να κάνει ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση. Τώρα μια σέντρα από τον Πρεσιάδο, δεν θα μπορέσει να γίνει αποδέξη της μπάλας ο Ροντρίγκες. Απομακρύνουν οι Μεξικανοί σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Ινκαπιέ από τα αριστερά. Ινκαπιέ με τον Σάντσες δοκιμάζει να τον περάσει με μια ποδιά τον δεξιό μπακ του ΠΑΟΚ. Γρήγορα όμως καλύπτει ο Ροντρίγκες και ουσιαστικά δεν δημιουργεί πρόβλημα. Εδώ έχουμε και κάποια μικρά.
2: Μια μικρή διαφορά.
3: Μια Λάτιν. Λίγα Λάτιν γαλλικά. Τώρα μια, η μπάλα είναι μέσα στην περιοχή με τον Καϊσέδο να προσπαθεί να σουτάρει πάνω στα σώματα των Μεξικανών και το Χιμένεθ να βγαίνει στην αντεπίθεση. Χιμένεθ απέναντι από τον Πάτσο ανεβαίνει. Έρχεται και ο Πινέδα. Για να δούμε. Χιμένεθ θα πασάρει στον Πινέδα. Κακή η πάσα του. Θα κόψει ο Καϊσέδο. Θα κόψει εδώ ο Καϊσέδο τον Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος είναι στον αγωνιστικό χώρο.
2: Δεν είναι καθόλου καλή η πάσα που του κάνει ο Χιμένεθ.
3: Ναι, ναι, ναι, και αργεί πάρα πολύ. Ναι. Κακή εδώ η πάσα για τον του Χιμένεθ για τον Πινέδα. Είχανε προϋποθέσεις εδώ οι Μεξικανοί. Ήτανε 2-2 η επίθεση. Καϊσέδο και Πάτσο ήταν εδώ η πάσα για τον του Χιμένεθ για τον Πινέδα. Είχανε προϋποθέσεις εδώ οι Μεξικανοί. Ήτανε 2-2 η επίθεση.

0: Υπάρχουν προϋποθέσεις για ένα τρίτο γκολ από τους Μεξικανούς. 7 λεπτά.
1: 7 λεπτά. Τι? 7 λεπτά έδωσε τώρα ο Βίντσιτς αυτό το μάτι.
0: 7 λεπτά. Είχε καθυστερήσει, είχε τη διακοπή για τον νερό. Έδωσε 5 στο πρώτο ημίχρονο.
1: Είναι λίγο σαν να είναι... σαν ένα λίγο μαρτύριο για τους παίχτες του Εκουάδορ.
0: Δεν ξέρω για το οποίο, τι μαρτύριο. Άμα βάλει ένα γκολ, έχει ακόμα άλλα 5-6 που λέει ο λόγος.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει, σίγουρα, αλλά δυσκολεύεται να βγάλει φάση.
0: Ναι, ρε παιδί, θεωρητικά μιλάμε πάντα. Τους δίνει μια ευκαιρία ακόμα.
1: Ναι, ναι, το Μεξικό είναι αυτό το οποίο έχει τον έλεγχο στην αναμέτρηση. Τώρα ο Ράνχελ θα δώσει συνέχεια με ένα ελεύθερο προς τον Πινέδα. Τον Πινέδα τον οποίο τον έχει βάλει να αγωνίζεται σαν αριστερό εξτρέμ, κάτι το οποίο το βλέπαμε αρκετά την πρώτη χρονιά του Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της.
0: Άκουσε αυτό το Βάμος, ήταν από το Χιμένεθ.
1: Ο Χιμένεθ, ναι.
0: Κέρδισε το πλάγιο και γύρισε και είπε «Βάμος» προς την εξέδρα. Ακούστηκε και στα μικρόφωνα. Ορμπελίν Πινέδα, ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, που καταγράφει την δεύτερη συμμετοχή του σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, έτσι.
1: Ναι, είναι ο δεύτερος ποδοσφαιριστής ο οποίος εκπροσωπούσε την ΑΕΚ στα γήπεδα του Καναδά, τον ΗΠΑ και του Μεξικού. Ο πρώτος ήταν ο Φραντζί Πιερό. Ο Φραντζί Πιερό που μάλιστα έγινε και ο πρώτος τη Super League που έπαιξε στο Μουντιάλ. Φέτος Πινέδα το πλασέ! Λίγο out, λίγο έλειψε εδώ να σκοράρει κιόλας ο μέσος της ΑΕΚ. Μεγάλη ευκαιρία εδώ πέρα τώρα. Ο Πινέδα πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Δοκίμασε με πλασέ να στείλει την μπάλα στο παραθυράκι του Γκαλίντες. Πέρασε ελάχιστα out εδώ η μπάλα. Μεγάλη χαμένη στιγμή για τον.
2: Φωνάζεται, δεν μας ξυπνήσατε, μας είχε πάρει ύπνο.
1: Ήταν ο Πινέδα. Βάλε
2: τη φωνή τώρα και άνοιξε το μάτι.
1: Ήταν ο Πινέδα, γι' αυτό.
2: Σωστό, σωστό, το μνημονεύσαμε.
1: Νομίζω δεν έχει σκοράρει κι άλλος παίχτης από την Super League. Θα ήταν ο πρώτος.
0: Ο πρώτος.
2: Νομίζω, ναι.
1: Ναι. Το Εκουαδόρ είναι τώρα στην επίθεση. Συνεχίζει το ίδιο σκηνικό με τον Πρεσιάδο να κάνει μια σέντρα πάνω στα σώματα των Μεξικανών. Ο Πινέδα από την ώρα που έχει μπει έχει πάρα πολύ όρεξη.
0: Έχει κέφια. Έχει κέφια. Τώρα κερδίζει και το φάουλ. Εκεί στο χώρο άμυνας των Μεξικανών. Το φάουλ που έγινε από τον Κέντρι Πάες, τον ποδοσφαιριστή της River Plate.
2: Νομίζω ο διαιτητής πρέπει να είναι η πιο αναγνωρίσιμη φιγούρα από το ελληνικό πρωτάθλημα. Τον έχουμε δει τόσες φορές στο Βίντσα Πίτσα.
0: Ναι, ο Σλοβένος.
2: Δηλαδή νομίζω η πιο μεγάλη μας σύνδεση με το Μουντιέλ
1: είναι
2: αυτό.
1: Είναι και ο Πινέδα.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Είναι και ο Πινέδα, είναι και ο Σάντζες,
0: εδώ
1: με τον Σαντιάγο Χιμένεθ.
0: Με τον Χιμένεθ, σαν τα κοκόρια εκεί, πάει ο Βίντσιτς, κάτι λέει στο Χιμένεθ, φωνάζει και τον Ινκαπιέ μαζί.
1: Ο Ινκαπιέ που είχε και νωρίτερα μια έτσι συζήτηση με τον Χιμένεθ, φαίνεται ότι
0: ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, ο Ινκαπιέ με τον ποδοσφαιριστή της Μίλαν, τον Χιμένεθ.
1: Ναι, φαίνεται ότι έχουν κάτι έχουν εδώ. Τώρα δείχνει χαρακτηριστικά στο Βίντσιτς ότι έβαλε το στόμα μπροστά από το χέρι μπροστά από το στόμα, ναι, ο Ινκαπιέ.
0: Και αυτό τιμωρείται.
1: Αν υπάρχει έτσι αυτό, είναι κόκκινη κάρτα.
0: Με κόκκινη κάρτα, βέβαια. Ναι, έχει βάλει. Ναι, έχει βάλει. Σωστά.
1: Νομίζω ότι θα αποβληθεί, θα γίνει ο δεύτερος ποδοσφαιριστής.
0: Κοίτα όμως γάτα, ο Χιμένεθ αμέσως γυρνάει. Δεν απαντάει, πάει κύριε διαιτητά, για καθαρίστε. Και τώρα έχει ο Ινκαπιέ. Θα δεχτεί την κόκκινη κάρτα.
1: Και θα πάει ο Βίντσιτς να το δει, ναι, και θα δεχτεί την κόκκινη κάρτα. Γίνεται ο δεύτερος.
0: Ναι.
1: Μάζε ποιος ήταν ο πρώτος. Νομίζω στην Τουρκία πρέπει να ήταν ο πρώτος ο οποίος το έχει.
0: Ναι, στην Τουρκία και εγώ νομίζω. Θα μας βοηθήσει και ο Χρήστος ή ο Δημήτρης, αν το θυμούνται. Εδώ θα έχουμε κόκκινη κάρτα
2: του
0: για
2: τον Παναμά. Παναμά παίχτης ήταν.
0: Του Παναμά
1: ήταν.
0: Ναι. Ναι. Βλέπουμε την κίνηση. Τα λέει στο Χιμένεθ. Δεν το απαντάει καν ο Χιμένεθ, πάει απλώς, γυρίζει στο Βίντσιτς και του λέει έχει βάλει το χέρι μπροστά στο στόμα. Ο Βίντσιτς θα γυρίσει, θα πάει να βγάλει από το τσεπάκι του την κόκκινη κάρτα και θα στείλει τον Ινκαπιέ νωρίτερα.
3: Μου φαίνεται ότι ήταν ο Αλμυρών.
1: Ο Αλμυρών, Αλμυρών ήταν, γιατί ήταν με τον Αρντά Γκιουλέρ και έχει αυτή την μονομαχία, γι' αυτό έλεγα ότι είναι από την Τουρκία. Ο Αλμυρών, ναι, ήταν αυτός ο οποίος ήταν το πρώτο θύμα. Το δεύτερο γίνεται ο Ινκαπιέ της νέας ουσιαστικά καμπάνιας κατά του ρατσισμού, τον οποίο έχει κάνει η FIFA. Αυτό έγινε με αφορμή το περιβόητο παιχνίδι Real Madrid της Μπενφίκα, όπου ο Πρεστιάνη με τον Vinicius Junior και με τον Valverde δώσανε μάχη πραγματικά στο Νταλούζε.

0: τη μέρα. Μεγάλη ένταση σε εκείνο το παιχνίδι. Αυτό θέλουν να σταματήσουν οι διαιτητές, γιατί μετά υπήρξε και μεγάλη έρευνα από τους, από την UEFA ουσιαστικά, για το τι έχει συμβεί. Θέλουν να το σταματήσουν αυτό εν τη γενέση τους ουσιαστικά, και γι' αυτό έχουν εφαρμόσει αυτό τον νέο κανονισμό, ο οποίος ξενίζει. Αλλά έχει μια λογική.
1: Αλλά σου λέει, μην βάζεις το χέρι μπροστά και πηγαίνεις στον άλλον.
0: Βρεις τον χωρίς να έχεις βάλει το χέρι μπροστά στην τελική, άμα θες.
1: Πιο πιθανό είναι να μην τιμωρηθείς εκεί.
0: Ναι, δεν θα τιμωρηθείς.
1: Γιατί δεν θα δουν και τι λες.
0: Τα γαλλικά είναι.
2: Να το κάνεις αντρίκια στο φινάλε.
1: Έτσι, έτσι.
2: Άμα έχεις να πεις κάτι, πες το Facebook.
1: Πες το στα ίσια. Έτσι. Λοιπόν, έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα έχουμε νομίζω και 1-2 λεπτά καθυστέρηση στην καθυστέρηση. Για να δούμε παλιά τώρα για τον Χιμένεθ. Ποιος κρατάει την μπάλα. Έχει κοντά του. Α, επιθετικό φάουλ θα δώσει εδώ και γυρνάει και χτυπάει τώρα ο Βίτε τον Χιμένεθ.
0: Νομίζω αυτό ήταν από προηγούμενα.
1: Για να δούμε. Ο Βίνιτσιτς είναι κοντά στη φάση, τα έχει δει νομίζω όλα. Δούμε και το replay. Το μαρκάρισμα.
0: Το χτυπάει
1: με τον αγώνα στον Αυχένα.
0: Ναι. Δεν συγκινείται ο Βίτσιτς.
1: Δεν συγκινείται. Και ο Χιμένεθ σηκώνεται πάνω και ούτε αυτός ζητάει κάτι παραπάνω. Απλώς το μόνο που ζητάει είναι από τον κόσμο.
2: Αυτά
1: να ξέρει.
2: Αυτά στο λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο είναι πτέσματα. Ναι. Είναι μια μέρα στην εξοχή.
3: Ναι, αλλά ο Βίτσιτς είναι λατινοαμερικάνικο.
2: Εντάξει, τώρα σου λέει 96, ναι. Του απέβαλε και προηγουμένως.
1: Επιθετικό φάουλ θα σφυρίξει ο Βίτσιτς για αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Μόντες. Τελευταίες στιγμές στην αναμέτρηση, παιδιά. Το Μεξικό έχει σφραγίσει το εισιτήριο για τους 16 εκεί την Δευτέρα τα ξημερώματα στις 3 η ώρα Δευτέρα 4 Ιουλίου θα περιμένει τον νικητή από το αυριανό παιχνίδι ανάμεσα στην Αγγλία και το Κονγκό.
2: Οπότε κάντε μια γρήγορη έτσι ανακεφαλίωση του τι έγινε στο μάτς και όσους τυχόν πήγαν τώρα στην παρέα μας.
1: Νομίζω δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα έτσι.
0: Το Μεξικό ήταν από την αρχή το κυρίαρχο στην αναμέτρηση.
1: Τελευταίο σφύριγμα να πούμε.
0: Ναι, έχει τελειώσει και ουσιαστικά και τυπικά το παιχνίδι. Το Μεξικό από τα πρώτα λεπτά ήταν κυρίαρχο.
1: Ήταν να πανηγυρίζουν οι Μεξικάνοι, αλλά παίζεται.
0: Ναι, κυριάρχησε από τα πρώτα λεπτά στην αναμέτρηση, είχε τις στιγμές του με τον Ραούλ Χιμένεθ και με τον Μόρα. Εν τέλει ο Κινόνιας ήταν αυτός ο οποίος στο 22ο λεπτό μετά από πάρα πολύ ωραία μπαλιά του Αλβαράδο βρήκε το άνοιξε το σκορ με δυνατό σουτ στην κλειστή γωνία του Γκαλίντες, εποφελούμενος ουσιαστικά την πολύ ψηλή τοποθέτηση την οποία είχε η άμυνα του Εκουαδόρ σε εκείνη την φάση. Ο Ραούλ Χιμένεθ.
2: Για να μην έχουμε παιδιά παρανοήσεις, νομίζω 6 του μηνός είναι, όχι 4.
3: 6 του μηνός είναι Δευτέρα, Παπαγεωργίου, θα στέλνουν στους Αμερικανούς.
1: 6, ναι, εντάξει, Δευτέρα,
3: Παπαγεωργίου, μας ακούνε.
1: Δεν έχουμε κοιμηθεί όλο το βράδυ.
3: Μας ακούν οι Αμερικανοί και θα ήθελαν στους Αμερικανούς να γιορτάσουν τη Δευτέρα την ημέρα της ανεξαρτησίας.
0: Περιμέναμε να σταματήσει η βροχή στο Μεξικό.
1: Ρώματα 6. Περιμέναμε πώς και πώς να σταματήσει η βροχή να ξεκινήσει το μάτς.
0: Λοιπόν, ο Ραούλ Χιμένεθ ουσιαστικά διαμόρφωσε, έκρινε την μοίρα της αναμέτρησης μετά από το λάθος το οποίο έκανε ο Ορντόνιες. Ο Κινόνιες από σκόρερ ντύθηκε δημιουργός, πάσαρε στον επιθετικό της Φούλαμ και αυτός με πλασέ έκανε το 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο, όπως το χώρισε το Μεξικό, κράτησε με ασφάλεια το υπέρ του σκορ και τώρα πανηγυρίζει και επίσημα την είσοδό του στους 16, εκεί που θα βρει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε Αγγλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Δεν ξέρω, Γιάννη, αν έχεις κάτι ακόμα.
1: Όχι, νομίζω τα είπες όλα. Σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα είναι αυτό το μάτς των Άγγλων. Να δούμε αν οι Άγγλοι, που είναι το λογικό φαβορί, θα πάνε να συναντήσουν το Μεξικό ή θα έχουμε κανένα πρόπτο, γιατί ποτέ δεν πρέπει να είσαι σίγουρος με την εθνική ομάδα της Αγγλίας.
0: Και όπως ο Αγκύρε οδήγησε το 86 την ομάδα ως ποδοσφαιριστής στην φάση των προημιτελικών, έτσι τώρα θέλει να το κάνει και ως προπονητής απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αυτά.
1: Βέβαια, τότε ο Αγκύρε απλώς εργάτης ήταν, γιατί εκεί Χρήστο Δημήτρη υπήρχε ο ένας και ο μοναδικός.
0: Εντάξει, εγώ άποψη για εκείνο το Μουντιάλ δεν έχω. αυτό, δεν μπορώ να πω κάτι.
2: Λοιπόν, παιδιά, πηγαίνετε να ρίξετε κανέναν ύπνο, να ξεκουραστείτε.
1: Ήρθε η ώρα,
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
1: παρέα.
2: Να είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
3: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
2: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
9: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
11: Σαραδέλης.
12: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Ακούτε Era Sport.
15: Από αριστερά ο Βόλφε ανεβαίνει ο Νούσα. Κατάει την μπάλα. Τρεις απέναντί του. Βγάζει τον άξονα στον Μπέργκ. Και από εκεί στον Έντεργκαρντ. Ο Έντεργκαρντ παίζει ωραία για τον Νούσα. Που πατάει περιοχή από αριστερά. Ψάχνει το σούτ. Κάνει το σούτ. Καταπληκτικό γκολ. Στο 39 ανοίγει το σκορ η Νορβηγία. Πεπέ 1-2 και μπαίνει δεξιά ο Διαλό. Παραβεί το σουτ, γκολ! Ισοφαρίζει, το βρήκε η Ακτή. Ακτή ελεφαντός του Νορβηγία 1-1 σε 74. Και κουμπιό δεξιά για τον Μπομπ. Ωραία η κίνησή του και πάει να παίξει κάθετα για τον Μπέρκ που κάνει το γύρισμα. Χάλαντ 2-1 η Νορβηγία. Σιγά μην το χάνε ο Χάλαντ αυτό.
5: Ακούτε Era Sport.
16: Καλημέρα σας παιδιά. Τραλαλα, τραλαλα. Σηκωθείτε με χαρά. Τραλαλαλαλα.
5: Breakfast με Sport. Η πρωινή καλημέρα από την Era Sport. Μια εκπομπή πέρα από τα όρια.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata, l'assurerà, l'assurerà.
1: Πρέπει να βάλω και φρούτουλα και ζου. Εκεί μια σφήνα. Καλημέρα και πάλι.
2: Με μία ώρα καθυστέρηση. Κανονικά αυτή την καλημέρα θα έχουμε από τις 6 να τα ακούσουμε.
1: Και καλό μήνα, ε.
2: Καλό μήνα να έχουμε, αλλά λόγω της καθυστερημένης έναρξης του αγώνα που τελείωσε πριν από λίγο ανάμεσα στο Μεξικό και τον Ισημερινό, πήγαμε μία ώρα πίσω, έτσι, γιατί το παιχνίδι αυτό ξεκίνησε 4, λογικά θα τελείωνε. Καλώς πάντων πραγμάτων δεν είχε παρατάσει και πέναλτι στις 6, αλλά λόγω της καταιγίδας που έπληξε την πόλη του Μεξικού, πάρα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, οι διοργανωτές πήραν την απόφαση να πάνε το παιχνίδι μία ώρα πίσω. Ξεκίνησε 5 η ώρα Ελλάδος, τελείωσε πριν από λίγο κατά τις 7, χωρίς να έχουμε παρατάσεις πέναλτι και τα σχετικά, γιατί έτσι και είχαμε και αυτά στο πρωινό. Θα τελειώναμε κάτι στις 8, δεν θα είχαμε εκπομπή καθόλου.
1: Για μας εντάξει την εκπομπή. Τα παιδιά που ήταν τόση ώρα, ξέρετε πώς θα δείξουν.
2: Ναι, είναι μωρέ, τι αντέχουν αυτά, μωρέ. Τι
1: αν πεις αυτή.
2: Αν τους βάλω και στα σκηνάκια τώρα να τρέχουν πάνω κάτω, να ανεβαίνουν βουνά, κατεβαίνουν βουνά, μια χαρά.
1: Σκηνάκια, κονσέρβα Godzilla και όλα αυτά.
2: Έτσι, έτσι, κανονικά. Να μάθουν.
1: Τι θυμάσαι την κονσέρβα του Godzilla.
2: Το 56, το 57, το 60.
1: Θυμάσαι που γράφανε κονσέρβες 1960, 1959.
2: Από την Αμερικάνικη βοήθεια τώρα. Με τον εμφύλιο.
1: Εν τω μεταξύ, αυτή η απάτη με τον επίθεσμο, τι θυμόμαστε, λέμε να πούμε για το Μουντιάλ, αλλά θυμόμαστε πράγματα. Εντάξει, έτσι είναι το πρωινό. Αυτή η απάτη με τον επίθεσμο, όπως είχε μέσα να πούμε, ηρωίνες και αυτά, για να. Και άμα τον χάσεις, θα φας 20 μέρες στην Αγγλία και τα λοιπά. Τι ιστορία. Λοιπόν, περιμένουμε Αγγλία Κονγκό στις 7. Σήμερα να δούμε τι θα γίνει, ποιος θα διασταυρωθεί μαζί τους. Βέλγιο Σενεγάλη είναι στις 11 για όσους θέλετε να παρακολουθήσετε έτσι παιχνιδάκια. Ωραία παιχνιδάκια γίνει σε 6 ξημερώματα. Κοίταγα πριν το πρόγραμμα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία. Αυτά τα παιχνίδια έχει τα τρία.
2: Κάμε τη φορά που έχουν οι Αμερικάνοι, νομίζω θα τους σκουπίσουν εύκολα τους. Καλά, ποτέ δεν ξέρεις. Μια ομάδα που πετάξει έξω στην Ιταλία. Τη έβεσαι.
1: Δεν ξέρεις τι.
2: Ό,τι και να λέμε, τη έβεσαι. Έτσι δεν την περνάει.
1: Ωραία παιχνίδια έχουμε και Ισπανία-Αυστρία, θα είναι ωραίο, και Πορτογαλία-Κροατία. Εγώ την Πορτογαλία την πιστεύω. Στην αρχή, από την αρχή, εντάξει, αν δεν έχει φτιάξει σύνολο. Σαν παίκτη συνέγραφε την υπολόγιση να πάει και μέχρι τον τελικό, δεν ξέρω τώρα.
2: Είχε βγει η προσωμείωση, θυμάσαι, από τον τύπο που στα τελευταία
1: Ολλανδία έφυγε όμως.
2: Είχε προβλέψει. Ναι, μπράβο, τώρα έπαθε μπαπ. Κλακάζ. Η Ολλανδία που είχε πει τελικό Ολλανδία-Πορτογαλία, μα χαιρέτησε η Ολλανδία.
1: Δηλαδή κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει ευχάριστα το Ισπανία-Αυστρία που μου φαίνεται είναι 10 η ώρα. Δύο τα ξημερώματα σίγουρα είναι το Πορτογαλία-Κροατία, γιατί το είχα δει μήπως το δω. Έχει και με Ελβετία-Αλγερία, αδιάφορο για μένα παιχνίδι. Για μένα, εντάξει, παιχνίδια τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλλου.
2: Νομίζω θα είναι αμφίροπο και θα είναι ενδιαφέρον. Εντάξει,
1: θέλω να βλέπω και κανένα παίχτη φανταζή μέσα. Εγώ θέλω να βλέπω.
2: Είναι Αλγερινή, ρε φίλε, είναι και γιατί οι Ελβετοί δεν έχουν καλούς παίχτες. Εντάξει, έχουν. Έχει και μετά, μέρα πιάνουν καλό
1: παιχνίδι. Έχει μετά Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι. Εκεί να δεις. Καλή ώρα είναι, μου φαίνεται είναι 12 ή μία τα ξημερώματα. Και ένα παιχνίδι που θα περιγράψω εγώ, αυτό το γαλά σίγουρα, είναι 4:30 την ημέρα της Ανεξαρτησίας της Αμερικής το Σάββατο, Κολομβία-Γκάνα. Αυτό τι να πεις τώρα, Κολομβία-Γκάνα.
2: Εντάξει, καλό ματσάκι, ρε φίλε.
1: Έτυχε και έπεσε αυτό. Οι
2: Γκάνες είναι καλοί, μια χαρά είναι. Οι Κολομβιανοί, νομίζω.
1: Ξέρεις, οι μεταδόσεις τις βάζει ανάλογα με τι έχει ζητήσει. Εγώ ζητήσει να, από την αρχή πριν ξεκινήσουμε να είμαι από τις 4 μέχρι τις 6 το πρωί, μια και είμαστε πρωινοί. Και τυχαίνει τώρα Κολομβία έκανα. Αν μην μου τύχει είναι Πορτογαλία-Κροατία, ξέρω να μου εξεγγείλει την ώρα.
2: Πέρασμα, λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε το κορίτσι μας Ματίνα Κανελοπούλου στην κοντρόλα των ήχων. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τώρα.
1: Μία λέει, το τσεκάρι, εντάξει.
2: Μία.
1: Ναι, καλά το θυμόμουν.
2: Okay.
1: Μία η ώρα. Το Αργεντινή πράσινο ακροτήρι.
2: Ωραία, λοιπόν, η Ματίνα είναι έξω από τη γυάλα, μέσα στη γυάλα Δημήτρης Λουκάκης, ίσως κοντός, παρίτσα μέχρι τις 8, παίξτε μπαλίτσα, στείλτε μηνυματάκια, έχουμε το Viber, την εφαρμογή που περισσότεροι από σας προτιμάτε για να επικοινωνείτε μαζί μας, έχουμε τη σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Sport, μας βρίσκεται από εκεί μέσα, μας ταγκάρετε και μας στέλνετε, έχουμε το mail μας, ERASPOR, μία λέξη, χωρίς τάση στο τέλος, papaker.gr. Και έχουμε και το πενταψήφιο της News Phone, την κονσόλα. Μπαίνετε στο κινητό σας, γράφετε τη λέξη Sport, Sport με κεφαλαία ή πεζά γράμματα λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, γράψτε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε στο 54160. Όλοι αυτοί οι τρόποι σας ανοίγουν λεωφόρους για να έρθετε στην εκπομπή, να γίνετε συμπαίκτες μας, να παίξετε μπαλίτσα, να φτιάξετε παιχνίδι, να βγάλετε άμυνες, να κάνετε σέντρα, να δώσετε assist, goal, τα πάντα όλα. Εδώ πέρα ήδη έχουμε αρκετά μηνυματάκια που περιμένουν.
1: Θα τα πούμε τώρα σε λίγο. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται εδώ. Κοίτα, χθες δεν το ήξερα. Περιέγραφα και το παιχνίδι που ήρθα μετά και τα είπαμε λίγο. γιατί που έχασε ο πιτσιρικάς ο Τζάστιν, ο Κλάιφερτ, το πέναλτι, και μάλιστα ήταν πάρα πολύ κακό πέναλτι, φίλες και φίλοι.
2: Θες να ψαφτώ με τον πατέρα
1: ναι.
2: του,
1: και δεν το ήξερα εγώ εκείνη την ώρα τη μετάδοση και πού να το ξέρω, ας πούμε. Ένα απίστευτο δηλαδή. Αυτές είναι ιστορίες που βγάζει γενικά η ζωή, που λένε κάποιοι τα βγάζει το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός, η ζωή, είναι ιστορίες μέσα από τη ζωή. Ο Πάτρικ, ο πατέρας του, τον οποίο έδειξε ένα πλάνο τον Ιούνιο του 2000,
2: 29 Ιουνίου του 2000 ακριβώς,
1: την ίδια μέρα,
2: Ολλανδία. Κάνει ακριβώς το δύο πέναλτι και στέλνει ακριβώς την μπάλα στο δοκάρι. Ακριβώς.
1: Αυτός έστειλε στο δεξί δοκάρι, ο γιος του πάλι δεξιά σημάδεψε, αλλά πήγε τρία μέτρα έξω. Συρτό ήταν το σουτ. Και μάλιστα μετά ο Κούμαν, γιατί το είδα το στιγμιότυπο, μόλις τέλειωσε το παιχνίδι και αποκλείστηκε η Ολλανδία, τον πρώτο παίχτη που πήγε ο Κούμαν, γιατί έπιασε τον Κούμαν ο σκηνοθέτης, να πάει να παρηγορήσει, ήταν ο Τζάστιν Κλάιφερτ. Γιατί έκλαιγε ο μικρός. Yeah. Επειδή θεώρησε ότι ήταν και αυτός. Εδώ χάσανε τόσοι. Δεν ήταν καλά. Όπως και με τους Γερμανούς. Δεν ήταν καλά χτυπημένα τα πέναλτι και των Γερμανών και των Ολλανδών. Αλλά όπως και να το κάνεις, ήταν η Ολλανδία βάσει ευκαιριών και τα λοιπά, δεν έπρεπε να περάσει. Από το πουθενά εκεί έβαλε ένα γκολ. Επίσης μια ιστορία βγαλμένη από τη ζωή. Ο παίχτης που βγάζει τον γκολ κοιτάει το Θεό δακρυσμένος και κλαίει. Γιατί είχε αποβάλει η γυναίκα του την προηγούμενη μέρα στην εγκυμοσύνη. Του είπανε να φύγει, να πάει να τη στηρίξει και τα λοιπά. Όχι, είπε αυτός θα μείνω. Τον στήριξε ολόκληρο το επιτελείο των Οράνιε. Και τελικά βρίσκεται την κατάλληλη στιγμή στη θέση για να βάλει τον γκολ. Άλλη μια ιστορία βγαλμένη.
2: Έχει πολλές ιστορίες ανθρώπινες. Έχει πολλά ρεκόρ. Έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή τώρα διάβασα, πήγα να το κλικάρω να μπω μέσα να διαβάσω κάτι παραπάνω, αλλά με κάποιο τρόπο με πετάει έξω.
1: Ποιο?
2: Ότι ήδη μέχρι τη στιγμή που βρισκόμαστε τώρα, ήδη το Μουντιάλ αυτό έχει κάνει ρεκόρ εισιτηρίων. Είναι η πρώτη διοργάνωση που ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια εισιτήρια. Δηλαδή μιλάμε θεατές στο γήπεδο. Ήδη και ακόμα έχουμε πόσα παιχνίδια μέχρι το φινάλε. Θα μου πεις βέβαια, με το νέο φορμάτ ουσιαστικά όσο παιχνίδι έχουμε μέχρι τώρα κρατούσε το προηγούμενο.
1: Ναι, γι' αυτό είναι
2: το προηγούμενο Μουντιάλ. Αλλά πάει πάρα πολύ καλά εισπρακτικά. Νομίζω ότι θα πέσουν κάτω, θα καταρριφθούν οι εκτιμήσεις που μιλούσαν για ένα τζίρο 11 δισεκατομμυρίων ευρώ στη διοργάνωση. Νομίζω θα ξεπεράσουν κατά πολύ το ποσό αυτό. Στοιχηματικά δεν το συζητάμε, που λέγανε για 50 με 55 δισεκατομμύρια θα πέφτουν σε όλο τον κόσμο γύρω από το Μουντιάλ. Του διάβαζα χθες ένα κομμάτι ότι αυτό ήδη έχει γίνει. Πάνε λίγα μεγαλύτερα ρεκόρ. Διακινείται πάρα πολύ χρήμα γύρω από αυτή τη διοργάνωση και μπορεί να γκρινιάζουν οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου ότι είναι πολλά τα παιχνίδια, ότι ο κόσμος λίγο βαριέται, είναι και ανάποδες οι ώρες και τι να κάθεσαι να βλέπεις τέσσερα μάτς μέσα σε ένα βράδυ που αυτό, αλλά να οι αριθμοί που τα διαψεύδουν, αλλά πάρα πολλοί κόσμος έχει ταξιδέψει Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό, παρότι είναι πολύ ακριβό ταξίδι, πολύ ακριβό.
1: Παρά το γεγονός που τους έβγαλε την ψυχή η Αμερικάνικη κυβέρνηση.
2: Ναι, με βίζες, με αυτά, με εκείνα, με τα άλλα.
1: Πόσοι άνθρωποι από την ακτή Ελεφαντοστού έχουν μείνει απ' έξω. Πόσοι από το Ιράν. Το κάζο που κάνει στην εθνική ομάδα του Ιράν να πηγαίνει έρχεται από το Μεξικό.
2: Αυτό, έτσι,
1: δηλαδή, γιατί βγαίνω και βλέπω κάτι επιστήμονες στα μέσα κοινωνικής απαξίωσης και αποχάβνωσης, οι οποίοι δεν ξέρω πραγματικά πώς συνδυάζουν τα πάντα με την πολιτική και την κοινωνία και παίρνουν το μέρος κάποιον. Κοιτάμε αθλητικά. Δεν ξέρω αν ήταν Παναθηναϊκοί αεξίδες ή Παοκτζίδες. Δεν ξέρω αν τι ψηφίζουν. Αλλά δεν μπορείς να λες να βγαίνει ο Ταρέμι και λέει μας καταπονηθήκαμε σωματικά κάνοντας αυτά τα ταξίδια.
2: Δεν ήταν δίκαιο, ρε φίλε.
1: Ναι,
2: δεν
1: και το δίκαιο. Ένα και το άλλο και βρίζουν τον Ταρέμι. Και με γενικά την εθνική ομάδα του Ιράν. Για πηγαίνετε και παίχτε εσείς μπαλίτσα, ρε. Και να κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία σε τέτοιο επίπεδο. Ένα αυτό. Δεύτερον, με τον Εμπαπέ που το έλεγα και στην εκπομπή εδώ, θυμάσαι Χρήστο, που λέγαμε για τα. Έφτασε στα 18 γκολ, που λέγαμε για το ρεκόρ του Μέση.
2: Σε 18 παιχνίδια, έτσι. Όχι σε 28 που είχε ο Μέση.
1: Που λέγαμε για το ρεκόρ του Μέση, που λέγαμε πάλι για το Ρονάλντο, που έλεγα εγώ ότι δύσκολο να φτάσει ο Ρονάλντο και έστειλε και ένα ακροατής μήνυμα και του είπα ότι αυτά τα γκολ ήταν το φαινόμενο, όχι ο Κριστιάνο. Έφτασε στα 18 σε μόλις τρεις τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Είναι ένα μόλις πίσω από το Μέση.
2: Που και έχει ένα δεύτερο ρεκόρ.
1: 19 σε 6 Μουντιάλ.
2: Είναι ο παίχτης που ο πρώτος παίκτης που έφτασε διψήφιο αριθμό τερμάτων σε φάση νοκάουτ.
1: 10 γκολ. Ε?
2: 10 γκολ. Yeah. 10 από τα 18 του γκολ έχουν μπει σε φάση νοκάουτ, όχι σε φάση ομίλων. Και είναι ο μοναδικός παίκτης που το έχει καταφέρει αυτό στην ιστορία. Όλοι οι άλλοι ήταν από κάτω. Αυτή τη στιγμή στην κορυφή του πίνακα τον σκόρ του Μουντιάλ είναι ο Μέση με 6 γκολ. 6 γκολ ο Εμπαπέ, αλλά με ένα παιχνίδι περισσότερο. Δηλαδή ο Μέση έχει την ευκαιρία στο επόμενο παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι να σκοράρει μια φορά και να τον ξεπεράσει, να μείνει μόνος πρώτος. Ακολουθεί ο Χόλαν με 5, σκοράρει χθες. Έφτασε στα 5. Ντεμπελέ 4. Ο Βινίσιους 4. Και οι υπόλοιποι είναι πιο πίσω από τους υπόλοιπους. Παίζει ο Κέιν, ο Μαντζάμπι. Αυτοί νομίζω έχουν την ευκαιρία να σκοράρουν και να ανέβουν στην ακόμα περισσότερο σχετική λίστα. Γενικά είναι ένα μουντιάλ ρεκόρ. Έχουμε δει πάρα πολλά ρεκόρ μέχρι στιγμής να σπάνε. Ήδη μανιμάνι έχουμε καινούριο διαχρονικό πρωτοσκόρερ. Ο Μέση αυτή τη στιγμή με 19 γκολ. Λογικά θα το ξεπεράσει ο Εμπαπέ. Δεν ξέρω αν θα είναι σε αυτή τη διοργάνωση ή όχι, αλλά με δεδομένο ότι ο ένας είναι 27 χρονών και ο άλλος 39, λογικά ο Μέση παρότι δεν το ξέκοψε, είδες τι είπε. Αν το ρωτήσανε αν σκέφτεται να παίξει. Είναι πολύ νωρίς, λέει, να το πω. Σκέψτε τώρα στα 43 να τον δεις να παίζει.
1: 43, δύσκολο.
2: Ξέρω εγώ.
1: Μα έτσι κι αλλιώς περπάταγε από τα 26 μες στο γήπεδο.
2: Αλλά έχει τέτοια ποιότητα όμως.
1: Έχει ποιότητα. Έχει πει μεγάλη κουβέντα ο Ντελμπόσκε. Ότι κάθεται εκεί σε μια γωνιά και τα λοιπά και κάποια στιγμή με το που θα πάρει την μπάλα θα κάνει ένα έτσι και θα βάλει γκολ.
2: Εξαφανιστεί, τι άλλο. Αυτό που είχε πει ο Ρονάλντο, θυμάστε το φαινόμενο. Τον είχε φωνάξει, νομίζω, ο Αντσελότη ήταν. Ο Μουρίνιο, δεν θυμάμαι ποιον. Όχι, ο Μουρίνιο δεν ήταν.
1: Τι είχε.
2: Και του λέει, θα μπει μέσα, λέει, και θα τρέχει να μαρκάρει, να κάνει. Του λέει, θες να σου βάλω γκολ. Ναι, ναι,
1: α, ναι,
2: να σου βάλω δύο γκολ.
1: Αντσελότη.
2: Σου βάλω δύο γκολ. Μη μα βάζει τώρα να κυνηγάω μπάλε. Άμα δεν σου βάλω δύο γκολ, άσπα το βάλω όπως ξέρω εγώ. Και του βάλει δύο γκολ σε μίχρονο και τελείωσε. Αυτά είναι. Κάθε μας σπαταλάω δυνάμεις να τρέχω στα κόρνερ, να κυνηγάω χαμένες μπάλε και ξέρω αυτά που ενθουσιάζουν τον κόσμο. Στην πραγματικότητα είναι σπαταλή δυνάμεων. Δεν κερδίζει κάτι μια ομάδα.
1: Η Γαλλία τα πάει καλά. Δύο γκολ εμπάπε, δύο ασίστολοι. Μπαρκαλά έβαλε την πινελιά του. Πάντα τα πάει. Με
2: και δύο δοκάρια.
1: Ναι, δύο δοκάρια. Είχε τα δύο δοκάρια ήταν στην αρχή, είχε δείξει διαθέσεις. Είμαι Γαλλία από μικρό παιδί εγώ, με τους παιχταράδες τότε και συνεχίζουν διαχρονικά, γιατί είπε ο Χρήστος η Αλγερία δεν έχει καλούς παίκτες. Ναι, και οι Γάλλοι που είναι με Αλγερινούς, οι καλοί Αλγερινοί πάνε στη Γαλλία.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: νομίζω ότι θα συμφωνήσουν περισσότεροι διηγοί, το είπε και ο Ιμπραήμοβιτς. Λέει, βλέπω Γαλλία. Δηλαδή ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι θα το πάρει η Γαλλία. Δεν...
1: Πάλι?
2: Ναι. Ο Ιμπραήμ είπε ότι βλέπω Γαλλία. Δεν βλέπω ποια ομάδα μπορεί να κοντράει αυτή τη Γαλλία που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής, πραγματικά η Γαλλία είναι οδοστρωτήρας. Καθαρίζει τα παιχνίδια πάρα πολύ εύκολα, πολύ αρχοντικά. Τώρα σε ένα τέτοιο μάτ με τη Σουηδία, τσεβάλε 3 γκολ και 2 δοκάρια για 3 τέτ. Και το πήγε σβηστά κιόλα. Χαβαλέ, δεν κάωσε κιόλα. Βέβαια είναι νωρίς γιατί ποτέ δεν ξέρεις, το ποδόσφαιρο είναι περίεργο, απρόβλεπτο. Θα αρχίσουν τώρα οι διασταυρώσεις, οι περίεργες. Να, αν δεν είχε αποκλειστεί η Γερμανία, θα είχαμε στην επόμενη φάση Γερμανία-Γαλλία.
1: Και
2: δεν το ξέρεις τους Γερμανούς τώρα. Μπορεί να του βάλει
1: αυτή το παραμύθι. Είπε μια ιδέα ότι είναι και τότε και έχει γίνει θέσφα.
2: Διαχρονικά είναι μια ομάδα που την αγνώρισε. Την κάνει τσιμπά. Μα όσο κάνει κηδείες μεγάλες. Έχει κάνει. Πόσοι είχε. Δηλαδή. Τις προάλλες είχε βάλει 7 μέσα στη Βραζιλία και φρέναρε κιόλας. Μην τις βάλετε 14.
1: Όχι, δεν φρέναρε, αυτό είναι το.
2: Θα μπορούσε κι άλλα να βάλει.
1: Καλά να τις κάνουν.
2: Έτσι όπως ήταν. Τέλος πάντων. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει νομίζω φαβορή. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε όσοι μας ακούτε. Έχουμε ήδη μια καλή εικόνα. Έχουμε δει σχεδόν όλες τις ομάδες. Όλες τις ομάδες 3 παιχνίδια και κάποιες από αυτές και 4. Οπότε δηλαδή έχουμε μια πολύ καλή εικόνα στα μισά της διαδρομής και κάτι ακόμα για την ποιότητα των ομάδων. Νομίζω ότι οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή όπως είναι η ομάδα που ξεχωρίζουν. Ξεχωρίζει. Είναι πρώτο φαβορή. Δεν μπορεί να γνωρίσει κανείς την Αργεντινή, αλλά η Αργεντινή μέχρι τώρα είναι η ομάδα του Μέση.
1: Η Αργεντινή δεν έχει παίξει με δύσκολο αντίπαλο ακόμη.
2: Ναι, και είναι η ομάδα του Μέση. Δηλαδή την έχει πάρει από το χεράκι ο Μέση. Έχει βάλει από τα 8 γκολ τα 6 αυτός. Μέχρι στιγμής.
1: Νορβηγία, πάμε να κλείσουμε.
2: Αυτό το δαίμονα το Χόλαντ.
1: Ναι. Το είδωλο το παιχνίδι. 5 του μήνα θα βρεθεί απέναντι στη μεγαλύτερη πρόκληση. της ποδοσφαιρικής ιστορίας. Θα παίξει με τη Βραζιλία. Μια Βραζιλία, ανοίξω μια παρένθεση εδώ, η οποία είναι η μόνη ομάδα, η μόνη σταθερή ομάδα, η οποία περνάει συνέχεια στη φάση των νοκάουτ.
2: Στην νέα χιλιετία. Και αν άνοιξε και το πλάνο, είναι η μόνη ομάδα που από το 2000 μέχρι τώρα έχει πάντα πρόκριση μέχρι τους 16 και πάει και παραπάνω. Αν ανοίξει το πλάνο, αν σκεφτείς δηλαδή ότι το 98 είχε παίξει τελικό και το 94 το είχε πάρει κιόλας, φαντάσου δηλαδή πόσο πιο μεγάλο το ρεκόρ της. Είναι δηλαδή ουσιαστικά τα τελευταία 32 χρόνια, όχι μόνο τα τελευταία 26, η μόνη ομάδα η οποία σταθερά πηγαίνει πέρα από τη φάση των 16.
1: Μια και λέμε για
2: την διαχρονική της αξία.
1: Μια και λέμε για Βραζιλία, τρεις αδελφές στη Βραζιλία μπήκαν στο ρεκόρ Guinness με συνολική ηλικία 316 ετών και τις βλέπουμε τώρα στην Ερτένα.
2: Καριάριδες οι άντρες τους.
1: Γιάννη,
2: που πρέπει να έχουν χαιρετήσει τώρα αυτοί, αιώνες πριν.
1: Οι άντρες έχουν χαιρετήσει.
2: Να αντέξουμε.
1: Λοιπόν, πάμε πάλι στο παιχνίδι. Οι Νορβηγοί δυσκολεύτηκαν απέναντι στην ακτή του Ελεφαντοστού μέχρι να φτάσουν στη νίκη. Ο Χάλαντ ήταν αυτός ο άνθρωπος που σε Λαδόπουλος.
2: Άφαντος όλο το παιχνίδι.
1: Αλλά το κάστανο. Εν τω μεταξύ, άμα δεις το πλασέ, το δες. Όπως του έρχεται την μπάλα στο πόδι, δεν το πιάνει καλά. Το πιάνει ψιλοσιγανό. Σε τέτοια φάση που ξεκινάει να κάνει ένα σπριντ γιατί φοβάται μήπως δεν φτάσει στη γραμμή. Παρατηρήστε τον γκολ και πραγματικά. Αλλά τελικά βλέπει την μπάλα να κυλάει στο χορτάρι και να πηγαίνει προς τα δίκτυα και σταματάει κάποια στιγμή.
2: Έχεις το βιντεάκι που κυκλοφορεί με το που τρώει?
1: Όχι.
2: Δεν ξέρω αν είναι φτιαγμένο. Δεν μοιάζει να είναι φτιαγμένο. Τον δείχνει να τρώει δίπλα ένας καθρέφτης αριστερά του. Είναι αυτός ο κύριος και τρώει το μεταξύ, τρώει σαν λέμαργο, δεν μπορεί να φανταστείς. Έχει γεμίσει το στόμα, τα μάγουλά του πάνε να σκάσουν. Έχει στα χέρια του ένα πράγμα, ένα άσπρο, τεράστιο. Και τρώει, τρώει και κάποια στιγμή γυρνάει, κοιτάει τον καθρέφτη, βλέπει τον εαυτό του και τρομάζει. Κάνει.
1: Γιατί?
2: Τρώμαξε, γιατί ήταν με τα μάτια μου, με τα μάγουλα μου φουσκωμένα. Ήταν λίγο. Και έχει γίνει χαμός. Δεν ξέρω αν το έχει φτιάξει, αν το έχουν σκηνοθετήσει για κάποιο τρόπο να κάνουν χαβαλέ, ή αν ήταν πραγματικά κάτι. Έτσι αυθόρμητο όπως είναι, αλλά άμα δεις τη δίαιτά του, έχεις δει τι τρώει κάθε μέρα.
1: Όχι.
2: Μόνο αίμα δεν πίνει. Δεν ξέρω αν το μπορεί και να το πίνει. Σκέτο αίμα. Παιδιά, οι θερμίδες που τρώει αυτό το παιδί είναι μυθικές. 8.000 θερμίδες, 10.000 θερμίδες, ούτε θυμάμαι πόσο. Τρώει σαν να μην υπάρχει αύριο. Αλλά μιλάμε για ένα κτίνος, έτσι. Δεν έχεις δει τι κορμί έχει.
1: Ναι.
2: Και πόση ενέργεια σπαταλάει. Είναι ο ορισμός του Βίκινγκ, ρε παιδί. Δηλαδή αυτός. Σε άλλη ζωή πριν από 1000 χρόνια θα έπρεπε να παίρνει κεφάλια έτσι.
1: Θα ήταν αυτός.
2: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς τους είδες εκεί οι Νορβηγοί, ντύνονται Βίκινγκ στην εξέδρα και πάνε εκεί στη Βαλχάλα.
2: Έχουν και αυτό το με το, την κοπηλασία.
1: Ναι. Έχουν και την κοπηλασία, ντύνονται και Βίκινγκ. Το έχεις δει, έχεις δει ταινίες με Νορβηγούς, με Βαλχάλα.
2: Ναι, ρε, πώς δεν έχουμε δει, ρε.
1: Και τα λοιπά.
2: Λοιπόν, να το χάνει μπαλέ διατροφή του. Του Χάλαντ με εντόστια ζώων. Εντόστια ζώων. Τρώει εντόστια ζώων κανονικά.
1: Κάτσε, εντόστια ζώων, εντάξει. Σηκώτια, καρδίσα τη. Πολλά.
2: Τώρα.
1: Κάθε
2: ναι,
1: μέρα.
2: Ναι. Λοιπόν, σηκώτια, καρδιές, βιταμίνες, ύδρο, μαγνήσιο και ένα ρόφημα το οποίο φτιάχνεται, λέει, με λάχανο, σπανάκι και γάλα. Γάλα, πανανημιό, με λάχανο και σπανάκι.
1: Εμείς όταν παίζαμε μπάλα μας είχαν τρελάνει στο σηκώτι.
2: 6.000 θερμίδες την ημέρα.
1: Το σηκώτι δίνει πολύ, αλλά αυτό τρώει παραπάνω.
2: Άκου 6.000 θερμίδες την ημέρα, ρε φίλε. Παναγία μου βοήθεια. Και είναι, τον βλέπεις στέγνα, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, πώς να είναι.
2: Ρε φίλε, 6.000, κάνει. Εγώ που τρώω τις μισές.
1: Εσύ όμως δεν κάνεις τέτοια.
2: Γιατί δεν κάνω?
1: Εσύ είσαι παχουλοκομψός. Αυτός είναι. Αυτός είναι.
2: Πω, Παναγία μου, το είχα διαβάσει κάποια στιγμή και είχα πάθει σοκ με αυτά που διάβαζα ότι τρώει. Είναι περίεργος. Λοιπόν, να το. Πάλι δεν βγαίνει. Να πάρει. Προσπαθώ να μπω εδώ να διαβάσω λίγο λεπτομέρειες.
1: Εν τω μεταξύ, ο Χάλαντ, διάβαζα κάπου ότι έγινε ο πρώτος παίκτης έπειτα από 72 χρόνια που σκόραρε σε καθένα από τα τρία πρώτα παιχνίδια σε τελική φάση παγκοσμίου.
2: Τι για την.
1: Ήταν ο Κόσιτς, λέει, της Εθνικής Ουγγαρίας το 1954.
2: Ναι.
1: Κάπου διάβασα. Και για 13ο διαδοχικό μη φιλικό παιχνίδι με τη φανέλα της Νορβηγίας σκοράρει, έχει 25 γκολ σε αυτό το διάστημα, συνολικά 60, αν θυμάμαι τώρα, δεν θυμάμαι τις συμμετοχές, κάπου τα έβλεπα αυτά χτες. Μιλάμε τώρα για ένα παίχτη τρομερό, Που βέβαια για το Λαδόπουλο, εντάξει, ποιος είναι ο Χάλαντ.
2: Έλα μωρέ τώρα. Τι χερούλης τώρα είναι εκεί. Μιλάμε ότι πως έχει
1: επειδή πάει σκάτω. Επειδή πες την άλλη ομάδα του Μάντσεστερ, τη Σίτι.
2: Υπάρχει ένα θεματάκι εκεί.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε με ένα τραγουδάκι γέφυρα για να κάνουμε και τη σύνδεσή μας με το Earth News Radio. Μετά θα επιστρέψουμε με πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων να πάρουμε σε μια γεύση τι υπάρχει στον υπόλοιπο κόσμο έξω από το Μουντιάλ. Και μετά πάμε λίγο με δικά σας μηνύματα για να κάνουμε τις σούλες να κλείσουμε το τελευταίο ημίωρο μέχρι το φινάλε της εκπομπής.

Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε και ξέχασέ με.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγικός ο απολογισμός της μεγάλης φωτιάς σε δασική περιοχή κοντά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Δύο νεκροί και μία εγκαυματίας εκφράζονται φόβοι ότι μία σωρός ανήκει στο 12χρονο γιο της οικογένειας που αγνοείται. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Πέντε συλλήψεις για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Από σήμερα φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Σοβαρά προβλήματα από το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από ερείπια κτηρίου της Βενεζουέλας 6 μέρες μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Γυρίσαμε και εμείς το είδαμε πριν από λίγο όταν ήταν η μετάδοση του αγώνα για τον 79χρονο Μιχάλη Μόσιο, τον Ταμπτάκο βέβαια, ο οποίος... Παρεπιπτόντως πριν 1,5 μήνα τον έβλεπα σε μια συνέντευξη που το ρώταγε κάτι εκεί ο δημοσιογράφος και έλεγε αν δεν έπαιζε αυτό το ρόλο του Ταμπτάκου δεν θα με ήξερε κανένας.
6: Καμιά φορά ξέρεις είναι αυτό το ημίρωσε.
5: Ναι,
6: συνδέσεις με ένα ρόλο και ξαφνικά γίνεσαι...
5: Ή ο άλλος που έπαιζε τον Αγκαλίτσα. Δηλαδή είναι κάποιοι ρόλοι οι οποίοι στιγματίζουν κάποιους ηθοποιούς. Φοβερό το κείμενο τώρα που βγήκε ο Χρήστος έξω πριν το δελτίο, έτσι μπήκα να δω. Που έχει βγάλει η κόρη του. Εντάξει, τρομερό το κείμενο. Από το στενήμαχο Ημαθίας ήταν, αλλά γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Και ξεκίνησε το 72 στο έργο «Αν ήμουν πλούσιος». Έχει παίξει και σε σειρές RTNF και τα λοιπά, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και. Αυτά.
6: Λοιπόν, να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
5: Ναι, πάμε.
6: Από αυτά να πάρουμε μια πρώτη εικόνα. Να πούμε καταρχάς για όσους τυχόν και είναι παράληψή μας, γιατί πολλοί κόσμος τώρα που κοιμάται το πρωί δουλεύει και πάει τώρα στη δουλειά του, δεν ξέρει τι έγινε το βράδυ. Εμείς το θεωρούμε δεδομένο ότι ξέρετε, για παράδειγμα, ότι κέρδισε πολύ εύκολα η Γαλλία την Σουηδία 3-0, αλλά πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Στο βραδινό παιχνίδι του χθεσινού προγράμματος η Νορβηγία νίκησε με ένα γκολ του Χάλαντ στο 87 2-1. Την ακτήλε φανταστού και πέρασε στη φάση των 16 θα πέσει πάνω στην Βραζιλία. Ήταν ένα ακόμη παιχνίδι που κρίθηκε στα νοκάουτ με γκολ στα τελευταία λεπτά. Τα επόμενα δύο όμως του προγράμματος ήταν πάρα πολύ εύκολα, σβηστά για τις ομάδες που επικράτησαν. 3-0 η Γαλλία την Σουηδία με δύο γκολ του Εμπαπέ. Με αυτά έχει φτάσει στα 6 γκολ και είναι πρώτος σκόρερ μαζί με τον Μέση στην κορυφή του σχετικού πίνακα. Ο Χάλαντ με τον γκολ που πέτυχε νωρίτερα έφτασε στα 5. Ενώ ακολούθως το Μεξικό πάρα πολύ εύκολα, σβηστά με δύο γκολ στο πρώτο ημίωρο, νίκησε 2-0 το Εκουαδό και προκρίθηκε στην επόμενη φάση που λογικά θα πέσει πάνω στην Αγγλία, η οποία Αγγλία παίζει με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είναι το φαβόρι. Αν περάσει, θα αναμετρηθεί με τους διοργανωτές σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στη φάση των 16. Μετά από όλα αυτά,
5: πάμε
6: στις εφημερίδες. Πάμε, ξεκινάμε. Live Sport, κεντρικό θέμα, δύο κεντρικά θέματα, αριστερά. Τρέλα για Μπογκδάνοβιτς σε πράσινο φόντο. Ο Παναθηναϊκός και οι μισές ομάδες της Ευρωλίγκας καραδοκούν μετά την απόφαση των Clippers να αφήσουν ελεύθερο τον Σέρβο Πεκταρά, οι επιλογές που έχει ο Σέρβος Superstar στο NBA, όπου ανοίγει σήμερα η Free Agency.
5: Δεν τον βλέπω να φεύγει αυτό από το NBA. Είναι
6: πολλά τα λεφτά. Ναι. Απλά εκεί δεν θα είναι πρωταγωνιστής. Πιθανόν. Ενώ εδώ θα έρθει και θα είναι η πρώτη βεντέτα, η πρώτη πριμαντόνα. Λοιπόν, ανακοίνωσε τη Φράι ΠΑΕ και από εκεί και πέρα. Η πρώτη εικόνα γεύσε από Παναθηναϊκό του Νίστρουπ σήμερα στις 6 από το Sky στο φιλικό κόντρα στη Χέλμον με το δανό να μοιράσει τον χρόνο. Ραστόντερ, μου μίλησε ο παππούς μου για το σύλλογο, ανατρίχιασα.
5: Καλά αυτό πάλι. Ξέρεις, επειδή δεν έχουμε πολλές ειδήσεις, να ψιλοσχολιάζουμε λίγο για το θέμα. Αυτό πάλι μου μίλησε ο παππούς μου.
6: Είναι ένα νέο παιδί, ένα νέο παιδί στην ηλικία του, δεν ξέρει για τον Παναθηναϊκό τον παλιό. Δεν ξέρει, τι έχει προλάβει. Παππούς του, γιατί Βόρειο Μακεδονία, μην ξέρει, παρακολουθεί. Το πιθανότερο να περνάει και να πηγαίνει και στη Φλόριντα για χαβαλέ 10 φορές τη μέρα.
5: Και ναι, έτσι όπως μας το λες και να πάει και στο. Να πηγαίνει και να βλέπει τη λεωφόρο αγώνα.
6: Ναι, γιατί όχι, μπορεί να είναι φανάτικ. Φανάτικ. Τώρα θα γίνει και να μην ήταν, θα γίνει. Λοιπόν, δίπλα, φουλ ενίσχυση αφορά στον Ολυμπιακό. Γενικός Διευθυντής Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνής Στρατηγικής αναλαμβάνει ο μέχρι πρώτος πρόεδρος Γκυμαράες, ο Καρντόσο. Από χθες στην Αθήνα και ο Ισπανός, πρώην τεχνικός διευθυντής των Ερυθρολεύκων, για να δώσει τα χέρια με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Επαφή και με τον Πορτογάλο Πάολο Νόκα για επικεφαλής της Ακαδημίας Πρώτων Πυλών Ρόκα και Στάνιτς.
5: Όταν είδα Καρντόσο, εγώ την είδηση, λέω τι έγινε, τον πήρε ο Ολυμπιακός για να παίξει.
6: Και γράφει πάνω πιο συγκεκριμένα. Αλλαγές στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού με την πρόσληψη του Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο και την δρομολογημένη επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν. Κατάλα. 7-7 και δεύτερος γύρος στις 14 Ιουλίου. Όπως και προβλέψει live, η πρώτη με τοπική Μαρινάκη Αλαφούζου δεν έβγαλε νικητή για την Προεδρία της Λίγκας, Λευκό ή ΕΚΠΟ. Θα ακολουθήσουν επαναληπτικές εκλογές στις 16-7 εκλογές του πρωταθλήματος. Και σε άλλα θεματάκια, δείγμα λύση με Μπέβερεν. Πρώτη εξετάσεις δίνουν σήμερα στις 5 οι παίκτες του ΠΑΟΚ στα μαθήματα του Ταλού για pressing, ένταση και άμεσο ποδόσφαιρο. Με Χόλαντ δεν την πατάς, ο ψυχρός εκτελεστής λύτρωσε την Νορβηγία 2-1 την ακτήλη φανταστού και την έστειλε πάνω στη Βραζιλία στους 16 τράμα στα πέναλτι για Γερμανία και Ολλανδία. Ο Άρης έχει κλειδώσει στόπερα να τσεκάρει εναλλακτικές. Ηρακλής Μοχαμαντή ο επόμενος. Βόλος ανακοίνωσε Κοσέλεφ. Τένις με Τζόκοβιτς απόψε μετά τις 7.30 ο Τσιτσιπάς στο Γουίμπλετον. Βόλεϊ επίσημα Κόλεφ στον Παναθηναϊκό και δίπλα όλοι μαζί για την ενότητα το πρώτο μήνυμα του Νίκου Παντερμαλή ως Γενικού Διευθυντή της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ μετά τη χθεσινή Γενική Συνέλευση. Η υπόσχεση για σχέδιο και όραμα.
5: Κόκκινος πρωταθλητής, άλλος τρίλος με Καρντόσο, παράγοντας φαινόμενο στη διοίκηση, το βασικό θέμα. Επιστρέφει και ο Κορδόν, ο Ισπανός ξαναγυρνάει εδώ. Λοιπόν, τι άλλο, ξεκάθαρο μήνυμα Μαρινάκη, τι σημαίνει η ένταξη του Αντώνιο Μιγγέλ στον Ολυμπιακό, για τον Άπραμπατ μάχη με Μπέτις, γιατί έμεινε πίσω η Μπεσίκτας και τι λένε στην Ισπανία για τον θρύλο. Αυτός ο Άπραμπατ ο μικρός είναι καλός ποδοσφαιριστής. Τα έχουμε πει εδώ από την εκπομπή. Λεπτομέρειες μένουν για Στάνιτς Ρόκα, νέες συζητήσεις με Ντουάρντε, τελειώνει και του Πόποβιτς, κόκκινος και επίσημα ο Κάρμο. Εδώ είμαι ευτυχισμένος και το απολαμβάνω. Ξαναγυρνάει ο Κάρμο, να σχολιάζουμε κιόλας. Ο οποίος, κατά την άποψή μου, ήταν από τους βασικούς συντελεστές της πορείας του Ολυμπιακού και στην κατάκτηση του κυπέλου. Γιατί οι Ολυμπιακοί θα θυμούνται αν δεν έκανε εκείνη την προβολή στο τέλος. Φέξε μου και γλίστρισα η μπάλα. Πήγαινε για μέσα, παιδιά. Λοιπόν, μόνος του και όλοι τους, κόντρα στη συμμαχία Αλαφούζου Ηλιόπουλου, Σαββίδη στις εκλογές της Λίγκας, ο Μαρινάκης θα επαναληφθεί η διαδικασία μετά την ισοψηφία.
6: Φως των σπορ, ισχυρή προσθήκη, τι σημαίνει συνεργασία Ολυμπιακού με τον Καρντόζο, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, ποιους τομείς θα αναλάβει και τι μπορεί να προσφέρει ο πρώην πρόεδρος της Γκυμαράε, Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόζο. Μεγάλη αίσθηση, η συμφωνία στην Πορτογαλία. Όλα για το θρύλο, θα είμαι εκεί για τον Ολυμπιακό, ακόμα και όταν δεν παίζω, είπε ο Νταβίτ Κάρμο. Ανακοινώθηκε ο Πορτογάλος και μπήκε στις προπονήσεις. Περιμένει η Ρόκα, θέλει οπωσδήποτε τον Ισπανό στην προετοιμασία ο Μεντιλίμπαρ. Τα νεότερα με Στάνιτς στην Αθήνα, ο Κορδόν. Δίπλα φέρτε τη στη Βραζιλία, φωτογραφία του Χόλαντ με το καπέλο των Βίκινγκς με τα κέρατα. Η Νορβηγία επιβλήθηκε τη ποιοτική ακτή ελεφάντε του 2-1 και πέρασε στου 16 του Μουντιάλου που θα αντιμετωπίσει την πεντάκη πρωταθλήτρια κόσμου σε Λεσάο. Το γκολ τη πρόκριση το πέτυχε ο αρχηγό των Βίκινγκς, Έρλινγκ Χόλαντ, στο 86. Απόψε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με Αγγλία στι 7, Βέλγιο Σενεγάλη στι 11 και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνίας στις 3 τάξη ημερώματα. Περασμένα μεγαλεία, η 4 φορές πρωταθλητήρια κόσμου Γερμανία αποκλείστηκε τη μαχητική Παραγουάη. Στη ρώσικη ρουλέτα έξω και η Ολλανδία. Συναγερμός, ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς έμεινε ελεύθερος από τους Clippers και ο Παναθηναϊκός καλοδοκεί για να τον πείσει να επιστρέψει στην Ευρώπη. Περιμένουν το NBA οι Μπόγκα και Λάιλς. Οι Ισπανοί γράφουν για Ρούμπιο. Πράσινος ο Ντεφράιο, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ολλανδού στο περ για ένα χρόνο. Από χθες το Άπελντον και ο Ραστόντερ. Σήμερα στις 6.
7: Γράψατε μόλις. Είναι κοστοβόρες. Θέλω να πω, γίνονται πάντα. Μερικοί τις αποφεύγουν για λόγους κόστους.

0: η περιοχή του δεν έχει καλό έδαφος, ας το πούμε έτσι ποιοτικά, τότε ο ίδιος μπορεί να την κάνει. Να καλέσει ένα συνεργείο, να κάνει τον έλεγχο, να προκύψει τα στοιχεία. Το κόστος όλων αυτών των πραγμάτων που είπα πριν από λίγο δεν είναι πάνω από 2.000 ευρώ. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μεγάλο το κόστος.
1: Δεν είναι απαγορευτικό,
0: καθόλου απαγορευτικό.

0: Σας ακούμε λίγο στο βάθος. Για να, για να το ολοκληρώσουμε. Έπρεπε να μου γίνει λοιπόν κάποια βήματα. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Όχι, είναι, από ό,τι εξηγεί ο κύριος Σπυράκος, είναι μια πάγια διαδικασία η οποία πρέπει να επαναλαμβάνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, κύριε Σπυράκο.
2: Ναι, ναι, με ακούτε.
1: Τώρα, ναι, τώρα σας ακούμε, ναι, μια χαρά.
2: Ναι.
1: Ναι. Είναι μια πάγια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν κτίρια μεσοτυχίες ή ακόμα και πολύ κοντινά μας, λέτε.
2: Οπωσδήποτε, και βλέπετε ότι καταλαβαίνει στην Ελλάδα πόσες κατασκευές γίνονται σήμερα. Πόσες οικοδομές κατασκευάζονται σήμερα, αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
2: αυτό γίνεται. Ο κανόνας είναι αυτός.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτή η διαδικασία. Αυτό που έγινε είναι, ελπίζω να είναι η εξαίρεση. Και, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να μην έχει ακολουθεί ακριβώς αυτή η διαδικασία, αλλά ήταν τυχεροί, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Του δόθηκε περισσότερος χρόνος για να μπορέσουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Εδώ λοιπόν συνέβη το εξής, ότι και τα μέτρα δεν τα πήραν, αλλά ενδεχομένως και η όμορφη αυτή πολυκατοικία να έχει κάποιες, όχι να μην είναι θεμελιωμένη πάνω στο κατάλληλο. Και επίσης αυτές οι πολυκατοικίες είναι της εποχής 1970 και έχουν θεμελιώσεις της εποχής εκείνης. Δηλαδή, κάθε κολόνα έχει ένα θεμέλιο. Αν λοιπόν το θεμέλιο αυτό αστοχήσει, αστοχεί και η κολόνα και επομένως αρχίζει το κτίριο πλέον να μην έχει.
1: Άρα μας λέτε ότι μπορεί το συγκεκριμένο κτίριο να είχε ήδη στατικά προβλήματα, δηλαδή να είχε κάποιο είδους προβλήματα. Ναι.
2: Και αυτό έχει μια πιθανότητα, αλλά αυτό όμως δεν δικαιολογεί αυτό που συνέβη.
1: Ναι.
2: Ό,τι προβλήματα είχε.
1: Ναι. Μάλιστα. Ακόμα και να είχε, δηλαδή, επιδεινώθηκαν με τις ενέργειες που γίνανε στο διπλανό κτίριο.
2: Οδήγησε σε αυτή την αστοχία στο τέλος ή στην κατάρρευση κλπ. Αλλά όμως, επαναλαμβάνω, αν είχαν λάβει τα σωστά μέτρα και είχαν κάνει τους σωστούς ελέγχους, δεν θα είχε συμβεί αυτό.
1: Εμείς εκφράσαμε στην αρχή της εκπομπής μια απορία, γιατί δεν είμαστε ειδικοί, γι' αυτό θέλουμε να σας ρωτήσουμε εσάς που είστε ειδικός. Βλέποντας τις φωτογραφίες από το κτίριο που κατέρευσε, δεν βλέπαμε σχεδόν καθόλου μεταλλική, πώς το λένε, από μέσα μέταλλο.
0: Σίδερα,
1: δεν βλέπαμε σίδερα. Δεν βλέπαμε κυρίως τσιμέντο. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που λέτε με τις παλιές θεμελιώσεις των δεκαετιών του 70 ή του 80 που γίνονταν με άλλους τρόπους τα κτίρια χωρίς να δίνονται τόσο βάρος, ας πούμε, στην ποιότητα κατασκευής.
2: Προσέξτε, μην αποδώσουμε τα προβλήματα στο όμορο και στο κτίριο το οποίο έπεσε.
0: Ναι.
2: Το κτίριο αυτό έχει κατασκευαστεί με έναν κανονισμό παλιό, ο οποίος σήμερα έχει καμία σχέση με το καινούριο, έχει πολύ περισσότερο πλεισμό ένα σύγχρονο κτίριο. Συνήθως έχει άλλου είδους θεμελίωση με την οποία ενδεχομένως δεν θα είχαν συμβεί αυτό, με μεγάλη πιθανότητα, αν δηλαδή οι θεμελίωσεις ήταν αυτές που συνήθως εφαρμόζουμε σήμερα και λέγεται κοιτόστρωση και εκτείνεται σε όλο την κάτωψη του ισογείου με ένα πάχος τουλάχιστον 60 πόντων, αυτό θα είχε αποφευθεί. Αλλά όμως το 80% των κατασκευών μας είναι αυτής της κατηγορίας, αυτό που είδατε, πλαστικά κέντρα.
1: Μάλιστα.
2: Επομένως το γνωρίζουμε εμείς οι μηχανικοί και λαμβάνουμε τα μέτρα μας.
1: Ναι, αυτό για να μην τρομάξουν και όλοι έχουν ή μένουν σε κατασκευές, ας πούμε, αυτής της δεκαετίας. Μην νομίζουν ότι.
2: Δεν θα τρομάξουν, απλούστατα. Όταν είναι να γίνει μια κατασκευή στο όμορο, πρέπει ο μηχανικός να φροντίσει, αλλά αφού πλέον και ο ιδιοκτήτης ξέρει ότι είναι σε μια κατασκευή παλιά.
0: Είναι πάντως και εντυπωσιακό
2: αλλά
0: το γεγονός.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό το γεγονός και έσωσε ζωές το ότι μία από τις ενίκους της πολυκατοικίας αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, κάλεσε έναν μηχανικό και ο μηχανικός συμβούλευσε να βγουν από το κτίριο. Είναι πραγματικά, πώς το λένε, με μία.
1: Σωτήριο.
0: Ναι.
2: Γίνονται κάποιες αρχικές παραμορφώσεις του κτηρίου και δημιουργούνται κάποιες δρογμές, ενδεχομένως και πια μικρή κλίση, αλλά δεν ειδοποιεί πάρα πολύ, έτσι, δεν ειδοποιεί πάρα πολύ.
0: Ναι,
2: οπότε
0: ναι.
2: Είναι τυχεροί οι οποίοι άκουσαν το μηχανικό και έφυγαν.
0: Βέβαια.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Σπυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Για αυτό το φαινόμενο που εγώ δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει, την κατάρρευση του κτιρίου στα Πετράρωνα.
3: Ώρα Μουντιάλ.
1: Πάμε για μπαλίτσα τώρα.
0: Όλα, Δημήτρη.
3: Όλα.
0: Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας.
1: Πέρασε το Μεξικό αέρα, αέρα πατέρα.
3: Νομίζω περισσότερο αέρα πέρασε η Γαλλία, εδώ που τα λέμε έτσι.
1: Καλά, ναι, εντάξει, ναι. Σωστό
3: και
1: αυτό.
3: 3-0. Ήταν και είναι το φαβορί και για το παιχνίδι, αλλά νομίζω και για το τρόπαιο. Είναι η καλύτερη ομάδα με διαφορά, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, στο θεσμό, με παιχταράδες και με έναν προπονητή. Παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο, να δίνει σε όλους ρόλους και να έχει ήρεμους όλες τις μεγάλες βεντέτες, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια δουλειά, σε μια ομάδα, όταν έχεις πολλά αστέρια, θα πρέπει να κάνεις τους άλλους, μάλλον όλα τα αστέρια, να ξέρει ο καθένας να έχει το ρόλο του και ο καθένας να υπολογίζει τον άλλο και να σέβεται. Οπότε έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει η Γαλλία, 3-0. Εμπαπέ και αυτός σκόραρε και νομίζω μαζί με το Μέση θα πάνε κόντρα, τουλάχιστον για αυτό το Μουντιάλ, ποιος θα πάρει τη θέση του πρώτου σκόρερ και για τον Ιν Μουντιάλ, αλλά και γενικότερα για όλη την ιστορία του θεσμού. Τώρα ποιο άλλο ήταν.
1: Νομίζω ότι ένα γκολ διαφορά έχουν, νομίζω.
3: Ναι.
1: Πολλοί είναι σε απόσταση αναπνοής ο Εμπαπέ από το Μέση. Εξαρτάται τι θα κάνει και ο Μέση στη συνέχεια, ναι.
3: Γι' αυτό λέω, νομίζω, όπως και να έχει, νομίζω θα πάνε κόντρα.
0: Την Νορβηγία πώς την είδες?
3: Η Νορβηγία είναι ο Χάλαντ, έτσι. Ακόμα σε μια ομάδα ακτέλα φανταστού, μπορεί να μην την ξέρουμε περισσότερο, αλλά και αυτή είναι μια καλή ομάδα. Απ' την άλλη, η Νορβηγία πλέον δεν είναι μόνο να είμαστε πολύ καλοί στην άμυνα και να περνάσει κανένας. Είναι λιγότερο καλή στην άμυνα πλέον και πολύ καλή στην επίθεση. Με τον Χάλαντ νομίζω να είναι ο καλύτερος εκτελεστής, έτσι ποδοσφαιρικά πάντα, στον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Ακόμα και σε κακή μέρα, που ήταν χτες, δεν πήρε πάσες μία και έκανε γκολ, έκανε το καθήκον του. Τώρα, για να δούμε και τα ζευγάρια, γιατί σιγά βγαίνουν και τα ζευγάρια των 16. Έχουμε και λέμε τώρα Καναδάς Μαρόκο. Έτσι, το Μαρόκο νομίζω θα συνεχίσει και μετά τους 16. Η Παραγουάη που κέρδισε προχτές θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Νομίζω η Γαλλία εδώ έχει έτσι ένα πιο εύκολο ρόλο. Και η Νορβηγία που κέρδισε χθες θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία και το Μεξικό περιμένει αντίπαλο. Όπως είπε, στο Μεξικό έπαιξε ωραία μπαλίτσα, γίνεται χαμός στο Μεξικό.
0: Κάθισα
3: τώρα και έβλεπα βιντεάκια και διάβασα ένα ωραίο άρθρο. Να δούμε και την πηγή, αλλά τώρα δεν θέλω να παίξω, είναι από τα μεγάλα, από τις μεγάλες ιστοσελίδες, Μιλένιο είναι, και λέει εν ολίγης ECC, δηλαδή και αν και αν ναι, δηλαδή ότι ήταν μια φράση που το έχει πει ένας προπονητής της Πούμα του Μεξικό, να πάρουμε το πρωτάθλημα, και τώρα πλέον και οι ίδιοι και σε επίπεδο εθνικής ομάδας έχουν αυτό το τίτλο, γιατί να πάρουμε το πρωτάθλημα. Χαμός στους δρόμους στο...
1: Βέβαια, εγώ άκουσα, για να χαλάσω λίγο το κλίμα, άκουσα για παράδειγμα, διάβασα ότι οι οπαδοί του Μεξικού είχαν πάει έξω από το ξενοδοχείο που έμεναν η ομάδα, οι παίκτες του Ισημερινού, για να κάνουν φασαρία, για να μην τους αφήσουν να κοιμηθούν και να ξεκουραστούν το προηγούμενο του αγώνα, ας πούμε. Ναι, αλλά αυτά δεν παρέσουν εμένα.
0: Έχουν ξαναγίνει.
3: Αυτό δεν το είδα. Αλλά γίνονται αυτό. Γίνονται και στις καλύτερες οικογένειες. Δηλαδή, εδώ προσέχουμε και καλά, αλλά αν μας αφήνουν να το κάνουμε και εμείς εδώ. Δηλαδή, οι αγκίδες του Παναθηναϊκού, οι Ολυμπιακοί του Παναθηναϊκού και πάει λέγοντας, για να μην κοιμηθούν. Το έχουν κάνει και στην Ευρώπη και σε μεγάλα ντέρμπι, εθνικές ομάδες και παρόμοιες χώρες. Έχει γίνει και άλλη φορά αυτό. Αλλά εγώ λέω για το λαό στο Μεξικό και πολύ περισσότερο και για τα μέσα ενημέρωσης. Που και εμείς αυτό ίδιο θα λέγαμε, εδώ που τα λέμε, φανταστείτε να ήμασταν συνδιοργανωτές Να ήταν τρίτη βράδυ, να περνάγαμε στους 16 πανηγυρικά, νομίζω κάτι θα λέγαμε.
1: Κάτι θα κάναμε κι εμείς.
3: Το πάμε να τα σηκώσουμε. Τα κύπελλα για καλά κάνουν οι άνθρωποι, έτσι. Ποδοσφαιρό φιλίνε, έτσι. Ποδοσφαιρική χώρα, αλλά στο Μεξικό γίνεται χαμούλης. Τώρα, σήμερα έχουμε επίσης τρία παιχνίδια. Το ένα, μάλιστα, παιδιά της Αγγλίας είναι πάρα πολύ νωρίς. Ενώ πάρα πολύ νωρίς, 7 η ώρα, είναι κόντρα στο Κονγκό. Είναι μια χαρά ο Ρίτσα, δηλαδή δεν έχει δικαιολογία κανένα να πει μόνο για δουλειά. Μόνο για δουλειά, γιατί μου τα λέμε πάνω σε ώρα εργασίας. Είναι F2 ο αγώνας. 11 η ώρα και αυτό είναι μια χαρά. Γιατί μου τα λέμε πάνω σε ώρα εργασίας. Είναι F2 ο αγώνας. 11 η ώρα και αυτό είναι μια χαρά.

0: Βοσνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν είναι μόνο μπάσκετ, ράγκμπι.
1: Ναι, έχουν μπει ορμητικά, δεν έχουν μπει. Ρίχναν τεσσάρες και τα λοιπά.
0: Και,
1: ναι.
0: Και πολλά χρήματα και στους προγραμματούς έρχονται όπως ο Μέση πει στην Αμερική. Θα μου πείτε στα εισαγωγικά γέρματά του, το βλέπουμε. Έχουν ρίξει αρκετά χρήματα, έχουν βελτιώσει πάρα πολύ το πρωτάθλημά του, τις υποδομές. Και η εθνική του είναι αρκετά καλή. Οπότε νομίζω και η Βοσνία από την άλλη είναι μια έμπειρη ομάδα.
2: Ναι.
0: Και νομίζω θα είναι ενδιαφέρουσα
1: αυτή
0: να μετρήσει.
1: Αυτή τη σχολή, ναι. Ενδιαφέρουσα θα είναι αυτή. Μας λένε ότι αυτή τη στιγμή είναι 6-6 τα γκολ που έχουν βάλει ο Μέση και ο Εμπαπέ. Δηλαδή είναι στο ισοβαθμό προς το παρόν.
0: Αλλά λείπει να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο ο Μέση.
2: Ο Μέση.
1: Έχει κι άλλον αγώνα ο Μέση. Ναι. Έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι 18 Ιουλίου. Πόσο πάει.
0: 19.
1: Με το δεδομένο θα περάσει και η Γαλλία και η Αργεντινή. Γιατί δεν ξέρουμε ποτέ. Γίνονται και εκπλήξεις.
0: Είναι πιθανό ο τελικός, γιατί μόνο εκεί θα βρεθούν. Αν βρεθούν, θα βρεθούν σε τελικό όπως πάει τώρα. Και πολύ γρήγορα ο Τραμπ έχει χάρη πάρα πολύ από το Μουντιάλ και θέλει να το διοργανώσει.
2: Και θέλει να αγοράσει όλο το ποδόσφαιρο, όλες τις ομάδες, να γίνονται όλες οι διοργανώσεις.
1: Μπορεί να θελήσει και να πει: όχι, δεν θα το τελειώσουμε στις 18, θα το τελειώσουμε, ξέρω εγώ, τον Αύγουστο.
2: Θα το τραβήξουμε λίγο.
0: Δεν γίνει ποτέ πάντως σε 12 χρόνια να πάρει μια χώρα το ξανά το Μουντιάλ, έτσι. Αλλά ο ίδιος.
2: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
1: Σωστό. Φανταζόμαστε. Ναι, τέλος πάντων, α μην επεκταθούμε.
0: Είναι πολύ μεγάλο αυτό, εντάξει.
1: Αρκετά. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλημέρα. Παιδί μου. Και αυτή η μάχη τώρα, πια εγώ είμαι ο σκόρερ, εγώ έχω βάλει τα πράγματα.
1: Έχει τη σημασία του, μετράνε αυτά.
2: Είναι φοβερό.
1: Μετράνε, γιατί ο Χάλαντ δεν μετράει και αυτό πόσα γκολ βάζει. Ο Ρονάλντο δεν μετράει πόσα. Δεν έχουν την προαιώνια κόντρα, α πούμε. Ναι, εντάξει, έτσι γίνεται αυτό. Ή ποιο θα πάρει τι περισσότερε χρυσέ μπάλε ή τα περισσότερα χρυσά παπούτσια και πάει λέγοντα.
2: Αυτά μεγάλη κόντρα. Μεγάλη κόντρα είναι αυτό. Πολύ μεγάλη. Μπορεί να μου πει ποιος που πήραξε το χάρτη την κίνηση.
1: Τι στην έκανε.
2: Δεν μπορώ να δω τώρα εδώ πέρα την κίνηση, ας πούμε.
1: Και δεν φαίνεται που είναι κόκκινο.
2: Θα σου πω εγώ τώρα, θα το δω αλλού. Θα το δω αλλού, παιδιά. Έχω παντού την άκρη μου εγώ. Για να σας πω τι γίνεται στους δρόμους. Τι ωραίο τραγούδι. Αχ, από το Dirty Dancing. Πόσες φορές έχουμε δει αυτή την ταινία, φίλες και φίλες.
1: Και φίλοι την έχουν.
2: Φίλες και φίλες, ξέρω εγώ. Για τον Patrick Swayze τη βλέπαμε. Γιατί τη βλέπαμε αυτή την ταινία και ονειρευόμασταν. Και ακούγαμε το δίσκο. Είχε λιώσει αυτός ο δίσκος στο pick-up.
1: Θα πεις την κίνηση ή ακόμα.
2: Προσπαθώ, Διονύση.
1: Δεν σου βγάζει.
2: Δεν μπορώ.
1: Δεν σου βγάζει.
2: Δεν μπορώ.
1: Δεν έχει κίνηση σήμερα, γι' αυτό δεν βγάζει τίποτα εδώ το μπλιμπλίκι.
2: Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Κώστα που έκανε μια μικροεπέμβαση χθες και πήγαν όλα καλά. Και βγαίνει σήμερα και σιδερένιος.
1: Α, δεν εκθέρευσε.
2: Ναι, δεν εκθέρευσε.
1: Εγώ του είχα πει να βγει από χθες.
2: Εντάξει, έμεινε για ασφάλεια. Έμεινε για ασφάλεια. Περαστικά και σιδερένιος. Λοιπόν, τα πράγματα στους δρόμους είναι όπως τα ξέρετε κάθε πρωί. Τι να πω. Τι να πω, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να γιάσω.
1: Ποιος σου χάλασε το χάρτη.
2: Κάποιος μου χάλασε το χάρτη εδώ πέρα. Σπαθώ αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ δεν μπορώ καθόλου τα Windows, παιδιά. Καθόλου.
1: Δεν μπορεί τα Windows.
2: Δεν μπορώ αυτά τα Windows.
1: Συγγνώμη. Τα Windows σου ζητάνε συγγνώμη.
2: Αχ, που λέει, έχω προσπαθήσει να κάνω και αυτή τη σκηνή από το Dirty Dancing.
1: Με τον Τάκη. Να σε πάρει κάποιος να σε σηκώσει ψηλά. Εσύ να τον σηκώσει ή ο Τάκης.
2: Όχι, εγώ να, αυτός να με σηκώσει. Εγώ να τον σηκώσω. Μα τι λέει εσύ, Γιάννη. Δηλαδή πραγματικά, κάντε εικόνα αυτό. Θα παίρνει καταρχήν από πάνω μου. Θα παίρνει και δεν θα τον έπιανα, δεν θα προλάβαινα να τον πιάσω τα χέρια.
1: Καλημέρα στη δροσερή Κοπεχάγη. 17 βαθμούς έχει τώρα η Κοπεχάγη. Κατέβηκε η θερμοκρασία σιγά-σιγά. Μπράβο. Yeah. Μπράβο στην Κοπεχάγη.
2: Θα ξανάρθει, να ξέρετε.
1: Σταμάτα, μωρή.
2: Η φίλη μας η Μαργαρίτα πάντως στις Βρυξέλλες δεν βρίσκει ούτε ανεμιστήρα για δείγμα. Θέλω να σου πω. Έχουν εξαντληθεί τα πάντα. Έχουν ξεπουλήσει. Εκεί πρέπει να πάμε να ανοίξουμε ένα μαγαζί.
1: Στόπα, εγώ. Στο στόπα από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα κάναμε χρυσές δουλειές.
2: Ναι.
1: Να πηγαίναμε εκεί με ανεμιστήρες και με διάφορες πατέντες άλλες. Αλλά ποιος με ακούει εμένα. Μετά δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη δουλειά στα 40 και να γίνουμε συνταξιούχοι.
2: Λοιπόν, φεύγουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Βασίλης Αδαμόπουλος και Μαρία.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο αγόρι, που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι εχθές σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι, έχει οριοθετηθεί, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Μεγάλη κινητοποίηση από τη διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καλαμίτσας, στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος, ενώ ένα δεύτερο φορτηγό κινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο στο οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταώροφης οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Δύο ύποπτοι εμπρησμοί αυτοκινήτων με διαφορά λίγης ώρας στη Θεσσαλονίκη. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα, ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. 7 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και ο επίσημος απολογισμός ξεπερνά πλέον τους 1.900 νεκρούς και σχεδόν 10.600 τραυματίες. Εκφράζονται όμως φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδρομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο. Διεμήνυσε παράλληλα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιητική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βόρειοι άνεμοι ως έξι μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Είστε καλά, ναι. Ευχαριστούμε.

αθλία σχολεία. Κοπάνες και πορνό, αποβολές για μαλλιά. Κομμένες και κόμμα ραντεβού στην πλατεία. Τα ξέρεις όλα αυτά.

0: τραγούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί.
1: Τίποτε δεν έδωσε σε μας ιστορία. Αυτό το τίποτα να εκφράσεις και να εκφράσεις.

0: κύριε.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Τρεις επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς σημειώθηκαν λίγο πριν τα ξημερώματα σε σπίτια που διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στο ένα περιστατικό η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων, 2 εξ αυτών σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι νοσηλεύονται με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι απαντήσεις. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη, είπε ο Υπουργός. Όπως εξήγησε πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά, όλα του 2026 με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο, στο οποίο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα απαγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολά στο νότιο Λίβανο. Διαμήνυσε παράλληλα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιιτική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος, βόρεια άνεμος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλό μήνα να ευχηθώ σε όλους. Ακούτε την Earth Pyrgus 102,5 στα FM. 11 λεπτά μετά τις 9 μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο. Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου. Θοδωρής Επενέκας στις μουσικές επιλογές. Είναι η καθημερινή δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας, ερτικά εριστικά. Οι ειδήσεις έρχονται από την, έτσι, οι παράξενες ειδήσεις, θα έλεγα, των τελευταίων ωρών. Έρχονται κυρίως εκτός ηλίας και αυτό θα έλεγα ότι είναι και ευχάριστο για μας. Όπως για παράδειγμα αυτή η πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα στην Αθήνα χθες, και δεν μπορώ να καταλάβω αν πραγματικά αυτό που μεταδόθηκε από, ή που καταγγέλθηκε αν θέλετε από ένικο της πολυκατοικίας σε δηλώσεις της σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, σε ένα κανάλι, δεν μπορώ να καταλάβω αν πραγματικά είναι αλήθεια και σε τι αναφέρομαι. Είπε λοιπόν μια κυρία στην τηλεόραση ότι πήγαν μηχανικοί για να ελέγξουν και την πολυκατοικία τους. Ήταν και μηχανικοί ενός διπλανού κτηρίου που ήταν υπό ανέγερση και έλεγξαν και την πολυκατοικία, γιατί η πολυκατοικία, λέει, είχε πάρει κλίση. Είχε γύρει λιγουλάκι η πολυκατοικία, την έλεγξαν οι μηχανικοί και τότε ένας από τους μηχανικούς απάντησε στους ένικους της πολυκατοικίας που ανησυχούσαν, τους είπε «Και ο πύργος της Πίζας, λέει, γέρνει, αλλά δεν πέφτει». Αλήθεια τώρα το είπε αυτό μηχανικός? Δεν θα πρέπει να το τσεκάρουμε αυτό? Τελικά ο πύργος της Πίζας μπορεί να γέρνει και να μην πέφτει, αλλά η πολυκατοικία στα Πετράλωνα έγερνε και έπεσε. Τετραόροφη πολυκατοικία, ευτυχώς που δεν ήταν κανένας μέσα, είχαν φύγει. Οι άνθρωποι άκουγαν, λέει, θορύβους τις προηγούμενες μέρες, θορύβους και ρογμές, και τελικά άλλο η Πίζα, άλλο τα Πετράλωνα.

Λοιπόν, 1η Ιουλίου σήμερα, φίλες και φίλοι, γιορτάζει ο Ανάργυρος και η Ανάργυρη. Ο Αργύρης, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, σήμερα ο Κοσμάς και ο Μαυρίκιος. Να πείτε χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους, εάν έχετε κάποιους φίλους. 1988, σαν σήμερα, 1η Ιουλίου, αρχίζει η λειτουργία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων, διοικητή τον Ιταλό λοχαγό Σαλτάλι και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Έιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα, 21 Δεκεμβρίου του 1828. 7 χρόνια μετά την Επανάσταση η έναρξη της Σχολής Ευελπίδων, του Λόχου Ευελπίδων. 1932, σαν σήμερα, 2 μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, είχαμε χρεοκοπήσει και το 1932, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια σε αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Ρε, τι μου θυμίζει αυτό, τι μου θυμίζει. Η χωροφυλακή, λέει, επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που εκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή. Κάτι μου θυμίζει αυτό. 1932, σας θυμίζω ότι συνέβησαν αυτά τα γεγονότα, δεν είχαμε γεννηθεί εμείς τότε. Σαν σήμερα το 1944 αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί η σύσταση 2 νέων οργανισμών, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο θα αντικαταστήσει το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. Ρε, που το θυμάμαι τώρα αυτό, το θυμάμαι. 1979, σαν σήμερα, 1η Ιουλίου, η Sony, επαναλαμβάνω, λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. Το θυμάσαστε το Walkman? Είχατε Walkman?

Σαν σήμερα το 2015, σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου που όφιλε. Με ανακοίνωση του το ESF, λύγει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Γιάννης Ραγασάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα. Ήταν τότε που έλεγαν του Τσίπρα, πάρε το δημοψήφισμα, αλλιώς σας χρεοκοπούμε. Είχαν κλείσει και τις τράπεζες οι Ευρωπαίοι. Η Μέγκεν έσφυγε. Και σαν σήμερα το 2015 να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης. Έτσι έλεγε τότε. Με στόχο μια καλύτερη συμφωνία, είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ, τόνισε.

Λοιπόν, αυτά και το σαν σήμερα. Πάμε να δούμε τώρα, γιατί έχουμε και άλλα πραγματάκια. Έμαθα εχθές κάποια μία είδηση από ένα φίλο από το, για τα Λεχενά, και το τσεκάρισα λιγουλάκι αργά χθες το βράδυ. Θα το δούμε τώρα τι έχει γίνει εκεί.

0: Λοιπόν, έμαθα λοιπόν αργά χθες το βράδυ ότι στην περιοχή των Λεχενών, στην πόλη των Λεχενών, έκλεισε το κατάστημα της ΔΕΗ. Και θυμόσαστε ότι σε πάρα πολλούς δήμους και του κάμπου, που το λέω και του κάμπου γιατί εκεί είναι και μεγάλες πόλεις, δεν είναι δηλαδή μικρά χωριά, έχουν κλείσει πάρα πολλές υπηρεσίες. ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ξέρετε τι έχει γίνει και σε όλη την Ελλάδα, και αρκετές τράπεζες. Για να πάμε να δούμε στα Λεχενά τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Αντώνη Τσαγρή, για να μας μιλήσει για το τι, ποια είναι η κατάσταση πλέον και μετά το κλείσιμο της ΔΕΗ. Κύριε Τσαγρή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Από ό,τι με πληροφορήσατε, ήταν γνωστό ότι από τη ΔΕΗ ότι πηγαίνει προς κλείσιμο το κατάστημα, έτσι?
1: Ναι, έχει γίνει, το είχαμε μάθει εμείς εδώ και περίπου ένα χρόνο. Έχουμε κάνει έχουμε στείλει κάποιες επιστολές με διαμαρτυρία για το κλείσιμο της ΔΕΗ σαν εμπορικός σύλλογος. Είχε πάρει μία παράταση, όλο αυτό έμεινε κάποιο καιρό. Τώρα ενημερωθήκαμε την προηγούμενη Παρασκευή ότι από Δευτέρα το κατάστημα δεν θα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Και έτσι και έγινε. Δηλαδή έκλεισε το κατάστημα και έχει βγάλει μία ανακοίνωση ότι θα εξυπηρετούνται από την Αμαλιάδα και τον Πύργο.
0: Από τα δύο καταστήματα δηλαδή ουσιαστικά. Δύο έχουν μείνει δηλαδή σε όλο το νομό, έτσι? Για να λέει έτσι η ανακοίνωση.
1: Δύο. Ναι, ναι, δύο έχουν μείνει. Φροντίζουν για άλλη μια φορά να όλη η περιφέρεια να αδειάσει από κόσμο, να αδειάσει από υπηρεσίες, να μην μείνει κανένας στον τόπο του, να μαζευτούν όλοι στα μεγάλα αστικά κέντρα και να μπορέσουμε έτσι να ζήσουμε δηλαδή. Να κρατήσουμε τις δουλειές μας, τα μαγαζιά μας, όλοι.
0: Ναι. Τι έχει γίνει με τους υπαλλήλους, γνωρίζετε?
1: Οι υπάλληλοι πήγανε στην, από όσο γνωρίζω, εδώ έχουν πάει στην Αμαλιάδα, δουλεύουν ένα ωράριο πρωί-απόγευμα. Κάπως το έχουν κάνει εκεί. Αυτό ήθελε, λέει η ΔΕΗ, να υπάρχει ανοιχτό το κατάστημα όλη η μέρα.
0: Ναι.
1: Και από όσο γνωρίζω είναι εκεί.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχει κλείσει στην, γιατί μιλούσαμε εκτός αέρα νωρίτερα, όταν το πληροφορήθηκα τι έχει γίνει εκεί με την ΔΕΗ στα Λεχενά. Υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες που έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια στην περιοχή.
1: Ναι, ακριβώς. Έχει κλείσει, πρόσφατα έκλεισαν τα ΕΛΤΑ,
0: ναι,
1: τα οποία μεταφέρθηκαν στα ΕΛΤΑ Courier, αλλά δεν είναι όλα τόσο όμορφα όσο μας τα παρουσιάζουν, αυτή η ωραία εικόνα που ακούγεται ότι θα εξυπηρετούνται όλα μέσω των ΕΛΤΑ Courier. Γιατί πρόσφατα, ας πούμε, σε άνθρωπο δικό μου, ήθελε να πάρει τον λογαριασμό του, που έχει τον αριθμό λογαριασμού που έχει στα ΕΛΤΑ Courier, στα ΕΛΤΑ.
0: Ναι.
1: Και πήγε εδώ στα ΕΛΤΑ Courier και τον έστειλαν, λέει, δεν μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε εμείς αυτό, πρέπει να πάτε στη Βάρδα. Δηλαδή φανταστείτε ο άνθρωπος τώρα να φύγει από, κάποιος άνθρωπος να φύγει από την Κυλλήνη και να πρέπει να φτάσει στη Βάρδα αυτή τη στιγμή για να
0: πάρει τον αριθμό λογαριασμού.
1: Εκδήλωση του λογαριασμού του, ναι.
0: Ναι.
1: Έχουν κλείσει τα ΕΛΤΑ, έχει κλείσει εδώ και χρόνια η Alpha Bank, έχουμε μείνει με τις τρεις τράπεζες. Γενικά δεν έχει μείνει κάποια υπηρεσία στην περιοχή εδώ.
0: Έχει αντίκτυπο στην αγορά, κύριε Τσαγρή, αυτό?
1: Εννοείται. Γιατί όλος ο κόσμος, ας πούμε, εδώ που έρχονταν να πάει στη ΔΕΗ να πληρώσει, μπορεί να σταματούσε σε οποιοδήποτε κατάστημα να κάνει, να ψωνίσει το οτιδήποτε.
0: Να πάρει μια τσίχλα από ένα περίπτερο.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Έστω και αυτό. Έστω και αυτό, δεν σας λέω για κάτι παραπάνω. Αλλά βλέπουμε δηλαδή ότι αυτό που προσπαθούν είναι να ερημώσει η επαρχία.
0: Οι καταστηματάρχες εκεί, οι συνάδελφοί σας, τι σας λένε, κύριε Τσαγρή, για την κατάσταση?
1: Οι καταστηματάρχες είναι πολύ απογοητευμένοι. Γενικά, να σας πω και την αλήθεια, δεν υπάρχει και κάποια βοήθεια από τις τοπικές αρχές. Και πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε λίγο σοβαρά, ότι δεν θα γίνουμε, δηλαδή δεν θα ερημοποιηθούμε για κάποια συμφέροντα που παίζονται στις πλάτες μας, γιατί αυτό έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί δηλαδή μια περιοχή, ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος Δήμος, όπως γνωρίζετε.
0: Σωστά, ναι.
1: Να πρέπει να φτάσει όλος αυτός ο κόσμος, ας πούμε, αυτή τη στιγμή για τη ΔΕΗ στην Αμαλιάδα. Ή να πρέπει να πάει στον Πύργο. Είναι εξωφρενικό αυτό που συμβαίνει. Και κάποιοι, εκτός του Εμπορικού Συλλόγου που έκανε τόσες διαμαρτυρίες, κάποιοι έπρεπε να έχουν ενδιαφερθεί για όλο αυτό. Ναι. Αλλά δεν ενδιαφέρθηκαν.
0: Εγώ έτσι όπως, όπως μας το περιγράφεται το θέμα, πρώτα υπήρχε το κατάστημα της ΔΕΗ στα Λεχενά. Κάποιος δηλαδή που είχε ένα θέμα με τη ΔΕΗ και έμενε, ήταν κάτοικος ας πούμε της Μανολάδας, έπρεπε να έρθει στα Λεχενά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πάλι μια μεγάλη απόσταση, αλλά τώρα χειροτέρεψε το πράγμα.
1: Τώρα φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να φτάσει στην Αμαλιάδα.
0: Δηλαδή 30 χιλιόμετρα, 35 κάπου εκεί.
1: Ναι,
0: από τη μία άκρη του νομού μέσα μέχρι το κέντρο.
1: Είναι εξωφρενικό αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και δηλαδή τώρα και με τη ΔΕΗ αυτό που συνέβη, υπήρχε μια αντίδραση δική μας. Έπρεπε να υπάρχει μια συντονισμένη αντίδραση, αυτό να μην συμβεί. Το αφήσαμε να συμβεί και αυτό. Έχει όλος ο Δήμος, έχει, δηλαδή δεν έχει μία υπηρεσία πλέον. Έχουν φύγει όλες οι υπηρεσίες. Το μόνο υπάρχει υπηρεσία είναι τα λιτά που είναι στη Βάρδα.
0: Ναι.
1: Και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει το οτιδήποτε μπορεί να εξυπηρετηθεί κάποιος άμεσα. Πρέπει να κάνουμε ταξίδια. Αμαλιάδα, πύργο, δεν ξέρω. Δηλαδή τα καταστήματα εδώ, δηλαδή, όπως γνωρίζετε, αν έχετε κάνει μία έρευνα, είναι σε άθλια κατάσταση οικονομική. Mm-hmm. Δεν, ο νομός μας γενικά, από όσο ακούω, είναι η οικονομική κατάσταση που υπάρχει είναι πολύ άσχημη. Έχουμε τώρα και με τους αγρότες, με τα αγροτικά εμπορέματα εκεί, τα καρπούζια για αυτά που η τιμή τους έχει πιάσει πάτο και είναι μεγάλο πρόβλημα για τον νομό αυτό.
0: Το μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα είναι για τον, και για τους καταναλωτές, γιατί μπορεί τα προϊόντα να έχουν πιάσει πάτο για τους αγρότες, αλλά στα σούπερ μάρκετ όμως έχουν φτάσει στο ζενίθ.
1: Εννοείται.
0: Πώς τα έχουμε καταφέρει αυτά?
1: Αυτά τα έχουμε καταφέρει με την πολιτική που υπάρχει, με το κεφάλαιο. Πάντα πρέπει να υπάρχει το κεφάλαιο, να βγάζει λεφτά το κεφάλαιο και όλοι οι άλλοι ας πεθάνουν, αυτό όσο έχει συμβεί. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ άσχημη κατάσταση. Τα μαγαζιά είναι, δηλαδή, μου παίρνουν τηλέφωνα, με βρίσκουν έξω, είναι πολύ απογοητευμένοι με όλο αυτό που έχει συμβεί. Βλέπουμε ότι η κίνηση έχει μειωθεί δραματικά και με τα λιτά έχει μειωθεί. Αλλά τώρα με τη ΔΕΗ πιστεύω ότι ο αντίκτυπος στην αγορά θα είναι πολύ μεγάλος.
0: Μάλιστα. Τα λιτά πόσο καιρό έχουν κλείσει από τα Λεχενά?
1: Τα λιτά είναι περίπου 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος.
0: 2 μήνες.
1: 2-3 μήνες.
0: Ναι.
1: Είναι σοβαρό. Ωραία. Το πρόβλημα στην αγορά, όλο αυτό δηλαδή που συμβαίνει.
0: Λοιπόν, κύριε Τσαγρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Τι να πω, βλέπω ότι σε πάρα πολλές περιοχές, δηλαδή έχουμε κάνει και πρωτεύουσες δήμων, γιατί όλη η Λία πλέον είναι 6-7 δήμοι, έχουμε κάνει πρωτεύουσες, οι οποίες όμως είναι γυμνές. Είναι γυμνές από υπηρεσίες, είναι γυμνές από τράπεζες. Εδώ είναι και δήμοι οι οποίοι δεν έχουν ούτε ένα κατάστημα τράπεζας.
1: Ναι. Ακριβώς όπως το είπατε και έχετε δει τον αντίκτυπο που υπάρχει στην αγορά με αυτό. Δηλαδή να μην κρυβόμαστε, είναι δίπλα μας η Γαστούνη. Είναι, εγώ που μιλάω με κόσμο, είναι τεράστια η διαφορά στην κίνηση που υπάρχει. Δεν αφήσανε ένα κατάστημα τράπεζας, δεν έχουν αφήσει τίποτα.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Λοιπόν, κύριε Τσαγρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λεχενών, ο κύριος Αντώνης Τσαγρής, ο οποίος μας ενημέρωσε βέβαια για την κατάσταση την οποία υπάρχει εκεί στα Λεχενά, καθώς από την 1η του μήνα ουσιαστικά δεν υπάρχει πλέον και το κατάστημα, το υποκατάστημα της ΔΕΗ στα Λεχενά. Μόνο Αμαλιάδα και Πύργο εξυπηρετείται ένας νομός 150, πόσοι έχουμε μείνει, γιατί πηγαίνουμε όλο και προς τα κάτω, 150-160 χιλιάδων κατοίκων από 2 καταστήματα.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι τέσσερις συμμεδαποί που κατηγορούνται για την καλλιέργεια κάναβης σε φυτεία στην ποινία και για διακίνηση ναρκωτικών. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες το μεσημέρι ενώπιον της ανακρίτριας Αμαλιάδας για απολογία. Πάνω από 200 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης έκαψε τελικά η πυρκαγιά στο ψάρι Βάρδας, κυρίως σε ελαιώνες και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς ερευνώνται από το νεοσύστατο ανακριτικό τμήμα της Ηλίας. Έργα οδοποίησης και αστικών παρεμβάσεων συνολικού ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα υλοποιήσει ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Αυτοψία στην Ιερά Μονή Παναγίας της Χρυσοπηγής στη Δίβρη έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Βασίλης Γιαννόπουλος. Στο σημείο εκτελούνται εργασίες βελτίωσης της πρόσβασης στο μοναστήρι. 5 θέσεις μόνιμων γιατρών προκηρύχθηκαν για τα κέντρα υγείας της Ηλίας. Οι 2 θέσεις αφορούν το κέντρο υγείας Ζαχάρος και από μία σε Σιμόπουλο, Γαστούνη και Ανδρίτσενα. Το επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων για το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Φυσίας 2026 ανακοίνωσε ο Δήμος Πύργου σε συνέντευξη τύπου από τον Δήμαρχο Στάθη Κανή και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρούρα Λικάκη Τζανέτου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χοροδιακές συμπράξεις, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά θεάματα και μουσικές βραδιές. Ο καιρός. Γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά, προβλέπονται για σήμερα στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 και τοπικά στα υπηρετικά 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
1: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
0: Πώς?
1: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
0: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26 21 0 23 881.
1: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Earth Virgo 102,5 στα FM, φίλες και φίλοι, ερθικά εριστικά, η καθημερινή δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας. Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και Θοδωρή Τσεπενέκα στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, αφήνουμε την κατάσταση με τη ΔΕΗ στα Λεχενά, που έκλεισε δυστυχώς και αυτό το υποκατάστημα, για να πάμε σε ένα πιο ευχάριστο θέμα που έχει να κάνει με τον αθλητισμό στον πύργο. Έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο αθλητισμού, τον κύριο Νόντα Κυριαζή, για να μας δώσει την ευχάριστη είδηση και τις λεπτομέρειες για την έναρξη επίσης, όσον ούπο, των εργασιών για την επισκευή του κλειστού γυμναστηρίου του Κούβελου στον πύργο. Ένα κλειστό γυμναστήριο το οποίο είναι κυριολεκτικά κλειστό από το 2008. Είχε γίνει τότε ο μεγάλος σεισμός που είχε πάθει κάποιες φθορές και τελικά η χρηματοδότηση βρέθηκε για να φτιαχτεί αυτό το κλειστό γυμναστήριο. Καλή σας μέρα, κύριε Κυριαζή, και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, κύριε Πλάγο, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλό μήνα.
0: Τι έχει γίνει με το κλειστό, για πείτε μας.
1: Βασική επιδίωξη της παρούσας διοίκησης του Δήμου είναι η αξιοποίηση και των αθλητικών εγκαταστάσεων και η βελτίωσή τους και η επισκευή τους. Mm-hmm. Γιατί τελικά, επί πολλά χρόνια, οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πύργου ήταν εγκαταλελειμμένες. Mm-hmm. Δεν έγιναν οι αναγκαίες και οι υποχρεωτικές επισκευές και συντηρήσεις, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση σήμερα και ειδικά στο κλειστό του Κούβολου, όπως πολύ εύστοχα είπατε, επί 20 χρόνια παραμένει κυριολεκτικά κλειστό το κλειστό του Κούβελου.
0: Ναι. Και βλέπω κλειστό... και βλέπω, κύριε Κυριαζή, και κάποιες φωτογραφίες έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή το κλειστό γυμναστήριο στον Κούβελο, σε πιάνει η καρδιά σου. Γιατί εκεί μέσα, εκεί μέσα τόσα χρόνια, εσείς το ξέρετε γιατί ήσασταν και πρόεδρος της ΓΕΠ και είσαστε από τους ανθρώπους που πρωτοστατήσατε για να δημιουργηθεί αυτό το κλειστό.
1: Ναι, εκεί μέσα... το 1993-94.
0: Ναι, ναι.
1: Το 94 νομίζω έγιναν τα εγγένεια.
0: Και αυτό έχει στεγάσει τα όνειρα...
1: Ο ποιημνής του Γιώργη Δημητρακόπουλου.
0: Βέβαια. Ναι. Έχει στεγάσει τα όνειρα πολλών παιδιών που τώρα πλέον είναι μεγάλη σε ηλικία... και σε πιάνει η καρδιά σου όταν το βλέπεις έτσι.
1: Εν πάση περιπτώσει, ξεκινήσαμε από την αρχή της θητείας μας πρώτα για την ανέβρεση χρηματοδότησης. Mm-hmm. Αυτό επιτεύχθηκε με συντονισμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου του κ. Κανή και βρέθηκε από το Υπουργείο Ιστορικών χρηματοδότηση ύψους 800.000 ευρώ για το έργο επαναφορά λειτουργικότητας του αθλητικού κέντρου Κούβελου. Έτσι λέγεται, συνολικής δαπάνης, το έργο αυτό είναι, συνολικής δαπάνης 810.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Έγινε η μελέτη από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και εγκρίθηκε η μελέτη και πριν λίγες μέρες, στις 24 Ιουνίου, με την 444 του 26 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής λήφθη η απόφαση και εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισμού, της δημοπρασίας. Έτσι τώρα ορίμασε το έργο και προχωράμε στο διαγωνισμό. Δηλαδή θα ξεκίνησε η διαδικασία και μέχρι 21 Ιουλίου του 2026 γίνονται δεκτές οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων.
0: 20 μέρες ακόμα δηλαδή για να δώσουν τις προσφορές τους.
1: Μέχρι τις 21 Ιουλίου το μεσημέρι μπορούν να δώσουν τις προσφορές τους.
0: 20 μέρες ακόμα.
1: 20 μέρες ακόμα.
0: Ναι, ναι. Και μετά θα ξεκινήσει λογικά άμεσα. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα πόσο χρειάζεται για να ολοκληρωθεί, κύριε
1: Βεβαίως, Κυριαζή. Είναι στους όρους της διακήρυξης αυτό. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 12 μηνών.
0: Να, σε ένα χρόνο.
1: Αν όλα πάνε καλά, δεν έχουμε ενστάσεις, υπάρχει προσφορά, υπάρχουν προσφορές. το 2027 μπορεί
0: τέτοια εποχή περίπου να έχει ολοκληρωθεί.
1: Να έχει ολοκληρωθεί το έργο και να δοθεί σε χρήση της νεολαίας της πόλης και όλου του Δήμου.
0: Θα προλάβουν τη σεζόν 27-28, μακάρι και να γίνει αυτό.
1: Η προθεσμία εκτέλεσης είναι 12 μηνών.
0: Ναι, ναι. Τι εργασίες περιλαμβάνει, κυρία Ζή?
1: Το στέγαστρο, το υλικό επιστέγασης, δηλαδή που είναι κατεθραμμένο και πρέπει, δεν υπάρχει η οροφή δηλαδή του, ναι, του κλειστού. Τα στατικά που είναι μεταλλικά, είναι μεταλλικό το... δεν είναι,
0: η οροφή είναι τα...
1: ενίσχυση, συντήρηση και ενίσχυση, ναι, του μεταλλικού...
0: στατικού φορέα.
1: Στατικού φορέα, ναι. Είναι οι χώροι υγιεινής, τα βεσέ, τα λουτρά, τα ποδητήρια... το ξύλινο δάπεδο δεν ήταν ξύλινο, ήταν πλαστικό.
0: Ναι. Θα μπει παρκέ δηλαδή τώρα κανονικά.
1: Θα μπει παρκέ, υδραυλικά, θα αποδοθεί σε πλήρη λειτουργία.
0: Είχε ένα θέμα, θυμάμαι πάντα, το κλειστό γυμναστήριο του Κούβελου.
1: Είναι και ηλεκτρονική και ηλεκτρική εγκατάσταση.
0: Ναι.
1: Σύστημα θέρμανσης ψύξης του αγωνιστικού χώρου.
0: Α, θα έχει θέρμανση και ψύξη, γιατί και υπήρχε μεγάλο θέμα εκεί. Παλιά.
1: Θα έχει και αυτό, γιατί βέβαια το καλοκαίρι δεν στέκεσαι εκεί.
0: Όχι, δεν στεκόσουν ποτέ.
1: Δεν έχεις τη ψήξη.
0: Κρύο το χειμώνα ήταν και ζεστό το καλοκαίρι. Το θυμάμαι πάντα έτσι το κλειστό.
1: Εν πάση περιπτώσει όμως έκανε δουλειά για 10 χρόνια.
0: Βέβαια.
1: 15. Ναι. Κάποια χρόνια χρησιμοποιήθηκε πολύ. Γιατί το κλειστό, το μεγάλο κλειστό, το οποίο κατασκευάστηκε μετά το κλειστό του Κούβελου, έτσι,
0: ναι,
1: δεν επαρκεί και δεν, και παρότι φτιάξαμε και κάναμε παρκέ και στη βοηθητική αίθουσα του κλειστού Γιώργος Βασιλακόπουλος, εν τούτης δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των σωματείων και της αθλούμενης νεολαίας.
0: Είναι πολλά πλέον, κύριε Κυριαζή, τα σωματεία.
1: Τα αθλήματα είναι πολλά.
0: Και τα αθλήματα είναι πολλά, ναι, έχετε δίκιο.
1: Καλό είναι αυτό. Να μην επαρκεί το ένα κλειστό και χρειαζόμαστε δύο, τουλάχιστον.
0: Ναι. Θα δώσει μία ανάσα απλά πάντως τώρα αυτό.
1: Θα δώσει ανάσα. Θα είναι πολύ λειτουργικό και θα βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη του αθλητισμού.
0: Μάλιστα.
1: Στην περιοχή μας, στο Δήμο μας κτλ. Έτσι λοιπόν στο Κούβελο θα γίνει ένας πανέμορφος πολυχώρος, γιατί γίνονται και άλλες εργασίες, όπως το πλανητάριο δίπλα, το ανοιχτό θέατρο, αίθουσα εκδηλώσεων, όχι στο κλειστό, στο δίπλα χώρο, ναι, το χώρο που, είναι το, που θα γίνει το πλανητάριο, και θα γίνει μια ένα έργο εμβληματικό και πάρα πολύ χρήσιμο και για την ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και για την νεολαία μας και για πολιτιστικές εκδηλώσεις.
0: Μπορεί να γίνει μια κυψέλη πολιτισμού και αθλητισμού εκεί η
1: είναι
0: περιοχή.
1: Μια, πραγματικά θα είναι μια κυψέλη αθλητισμού και πολιτισμού, όπως είχε τέλος πάντων προγραμματιστεί από τις αρχές της χιλιετίας.
0: Ναι. Αυτό που πρέπει πάντως εγώ να πω είναι ότι εντάξει, φτιάχνουμε κάποια κτίρια, είτε είναι όπως τώρα αυτό εδώ το κλειστό του Κούβελου ή άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες είναι δίπλα, είναι πάντως κτίρια τα οποία θέλουν συντήρηση και φύλαξη, έτσι, γιατί είναι και σε μια περιοχή η οποία δεν είναι, να πεις, και κεντρικά, θα πρέπει να υπάρξει και η απαραίτητη φύλαξη εκεί όλων αυτών των εγκαταστάσεων.
1: Βέβαια. Χρειάζεται και η φύλαξη και κυρίως η συντήρηση.
0: Και κυρίως η συντήρηση, ναι. Και αυτό είναι και το μεγάλο αγκάθι. Μιας και μιλάμε για συντήρηση, κύριε Κυριαζή, να πάμε λίγο και στο δημοτικό στάδιο του πύργου, γιατί τώρα έχουμε εκεί την ομάδα του ΠΑΣ Πύργου να έχει δύο τμήματα. Το τμήμα γυναικών που θα παίξει στην πρώτη εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο, και έχουμε και το ανδρικό τμήμα που θα παίξει στην Super League 2 στο ποδόσφαιρο. Στο γήπεδο του Πύργου που θα πρέπει να γίνουν και εκεί κάποιες δουλειές, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια υπάρχουν πολλά ζητήματα στο γήπεδο του ποδοσφαίρου και κάνουμε μελέτες ώστε να έχουμε έναν φάκελο πλήρη για να ξέρουμε τι χρειάζεται και να βρούμε την ανάλογη χρηματοδότηση. Είναι τεράστιο το έργο που πρέπει να γίνει στο γήπεδο του ποδοσφαίρου, στο Δημοτικό Στάδιο Χαράλαμπος Βιβαέτης. Δεν προλαβαίνουμε για την παρούσα χρονική περίοδο. Θα κάνουμε βέβαια τις αναγκαίες εργασίες για να είναι λειτουργικό και να πάρουμε την άδεια ώστε να διεξάγονται εκεί οι αγώνες των ομάδων μας στην Α εθνική κατηγορία των γυναικών,
0: ναι,
1: και στη Β εθνική κατηγορία της αντρικής ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΣ Πύργος. Και αξίζουν βέβαια συγχαρητήρια να πούμε που ο Πύργος έχει τέτοια πρόοδο χάρη στις άοκνες και τις πολύ σημαντικές προσπάθειες και την προσφορά, τέλος πάντων, της διοίκησης και ειδικότερα του χορηγού της ομάδας, έτσι, του κυρίου Άρη.
0: Του κυρίου Οικονόμου, ναι.
1: Του κυρίου Οικονόμου, που πέτυχαν με πολύ κόπο βέβαια, αλλά άξιζε να ανέβει η κατηγορία η ομάδα και αξίζουν συγχαρητήρια, παραλαμβάνω, και προβάλλεται έτσι ο Δήμος και η πόλη του Πύργου Πανελλήνια και...
0: Θα έχει αντίκτυπο και οικονομικό, κύριε Κυριάτση, τώρα να μην επιβόμαστε.
1: Να επαναλάβουμε τον άθλο.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Επιπροεδρίας του Αημίσου Σταυρόπου.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Ο Δήμος Πύργου βοηθάει προς αυτήν την κατεύθυνση, κάνει ό,τι μπορεί με τα πενιχρά μέσα που διαθέτει και βέβαια θα είναι αλογός σε όλη αυτή την προσπάθεια προόδου του τοπικού ποδοσφαίρου.
0: Κύριε Κυριαζή, επειδή είπατε ότι είναι πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν γενικά στο αθλητικό κέντρο, θα έλεγα εγώ, γιατί είναι και το κλειστό δίπλα, το οποίο θέλει και αυτό.
1: Και αυτό θέλει, ναι.
0: Έτσι. Έργα συντήρησης. Τα κονδύλια τα οποία θα χρειαστούν εκεί θα είναι, πιστεύω, αρκετά μεγάλα.
1: Μιλάμε για κάποια εκατομμύρια, κύριε Πλάου.
0: Για κάποια εκατομμύρια.
1: Και... μπορεί να είναι 5 τα εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί πάει μια μελέτη που προσπαθούμε να...
0: να την ολοκληρώσετε. Για
1: την μελέτη δεν μπορούμε, ναι, να απαιτήσουμε χρηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί πάει μια μελέτη που προσπαθούμε να...
0: να την ολοκληρώσετε.
1: Μελέτη δεν μπορούμε, ναι, να...

0: κατασκευάστηκαν σταδιακά.
1: Ναι. Ήταν μέχρι το 1975, αν θυμάμαι καλά εγώ, γιατί πήγαινα από μικρό στα γήπεδα.
0: Ναι, αλλά υπήρχε και μια κερκίδα από τη δεκαετία του 60.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Αλλά το γύρω-γύρω που ολοκληρώθηκε ήταν εκεί στα μέσα τη δεκαετία του 70.
0: Είναι 50 χρόνια.
1: Είναι δυστυχώς. Μεγαλώσαμε.
0: Δεν έγινε συντήρηση ποτέ, διότι υπάρχουν διαβρώσεις που πρέπει. Τα καθίσματα είναι πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν.
1: Εγώ θα έλεγα ότι δεν έχει γίνει τίποτα σχεδόν μετά την πτώση του Πανηλιακού από την πρώτη εθνική κατηγορία.
0: Ναι, τότε ήταν
1: υποχρεωτικό,
0: έγιναν τα δημοσιογραφικά, ναι, αλλά ναι. Και πάλι δεν έγιναν ουσιαστικά τότε, δεν έγιναν και δεν χρειαζόταν φυσικά. Αλλά μπορούσε να γίνουν προληπτικά κάποια πράγματα, ναι. Και τότε. Αλλά δεν έγιναν ουσιαστικές παρεμβάσεις. Εδώ έχουμε ζητήματα που χρειάζονται σπουδαίο έργο για να λυθούν τα ζητήματα αυτά.
1: Για να μην
0: όχι
1: μπει κάποιος...
0: έχουμε πρόβλημα με τη στατική επάρκεια, δεν έχουμε, αλλά θα έχουμε σε λίγο καιρό.
1: Ναι, είναι κατανοητό. Πρέπει να γίνουν εργασίες πάντα συντήρησης. Αυτό λέμε ότι είναι και μεγάλο αγκάθι και αυτό. Γιατί σας έδωσαν τα αθλητικά κέντρα...
0: Είναι τεράστιοι οι χώροι.
1: Σας έδωσαν τα αθλητικά κέντρα που πρώτα άνοικαν στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τα έδωσαν στους Δήμους, με λίγες εξαιρέσεις σε όλη την Ελλάδα, ναι. Χωρίς να σας δίνουν κάθε χρόνο 5 δραχμές για να μπορείτε να τα συντηρείτε.
0: Και τότε πανηγύριζαν οι δημοτικές αρχές ότι μεταβιβάζονταν η περιουσία
1: ναι, ναι.
0: Το γήπεδο.
1: Στους Δήμους.
0: Ήταν εθνικό. Το εθνικό στάδιο πύργου που λέγαμε ήταν, ανήκε στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Έμαθα προχθές, κύριε.
0: Το προσωπικό πληρωνόταν από την Γενική Γραμματεία και εν συνεχεία μεταβιβάστηκαν αυτά στους Δήμους. Και αυτό το εθνικό στάδιο πύργου μεταβιβάστηκε στο Δήμο χωρίς τους ανάλογους πόρους.
1: Ναι.
0: Χωρίς δηλαδή.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος το τι λέμε, γιατί έμαθα προχθές ότι θα πρέπει να υπάρξουν και κάποιες αντικαταστάσεις λαμπτήρων στους προβολείς. Του γηπέδου, αν θέλουμε να κάνουμε παιχνίδια νύχτα. Λοιπόν, και έμαθα ότι...
0: Νομίζω ότι ο φωτισμός είναι επαρκής και μπορούμε να κάνουμε.
1: Βεβαίως και μπορούμε να κάνουμε, αλλά χρειάζεται και κάποιες παρεμβάσεις. Και λέω, τώρα είναι και άλλες οι προδιαγραφές και οι λαμπτήρες, είναι και διαφορετικοί. Αν θέλουμε να το αντικαταστήσουμε, να κάνουμε με καλύτερο φωτισμό στο γήπεδο, θα πάμε σε μια αντικατάσταση. Και έλεγα εγώ να κάνουμε τώρα τι είναι, λαμπτήρες είναι.
0: Και
1: μου είπαν το κόστος και τρελάθηκα. Δηλαδή για να αλλάξεις τους λαμπτήρες θέλεις 15 με 20 χιλιάδες, μου είπαν.
0: Λίγα λέτε.
1: Λίγα λέω. Λοιπόν,
0: ίσως τα 15-20 το ποσό αυτό να είναι η αγορά του υλικού.
1: Ναι, για την αγορά λέω. του υλικού, ναι. Ναι, θα μου πείτε είναι και η εργασία. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να καταλάβει τώρα ο κόσμος ότι έχουμε ένα πράγμα, μας το έδωσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το οποίο θέλει συντήρηση και θέλει και έξοδα, πολλά λεφτά.
0: Και είναι και γενικότερο το πρόβλημα, κύριε Πλάγο. Η τοπική αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους που υπάρχουν, έπρεπε να έχει επιχορήγηση συνολικά 8 δισεκατομμύρια το χρόνο. Τα λέει αυτά η ΚΕΔΕ καθημερινώς. Και αντί για 8 δισεκατομμύρια, οι Δήμοι επιχορηγούνται με το ποσό των 3 δισεκατομμυρίων.
1: Και τα υπόλοιπα. Λιγότερα από τα μισά.
0: Ναι, όμως είναι υπαρκτά τα έξοδα. Είναι υπαρκτές οι λειτουργικές ανάγκες των Δήμων. Και είναι αυτές, στα 8 δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα πρέπει να ζητάμε κάθε φορά από το κάθε αρμόδιο υπουργό και εάν τύχουμε και είμαστε τυχεροί, θα μας δώσει μια έκτακτη επιχορήγηση να κάνουμε κάποιες επισκευές, να φτιάξουμε κάποιους δρόμους.
1: Εσείς το λέτε και λίγο έτσι διπλωματικά. Εγώ θα πω μερικές φορές και αν οι Δήμοι είναι και αρεστοί.
0: Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε παράπονα ιδιαίτερα.
1: Δεν λέω για το Δημοπύργο, λέω γενικότερα. Για όλοι, είναι πόσοι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι. Θα πρέπει να παρακαλάνε με λίγα λόγια.
1: Ναι. Κύριε Κυριαζή, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Μακάρι όλα να πάνε καλά, να μην έχουμε ενστάσεις και να ξεκινήσει.
0: Να μην έχουμε ενστάσεις και του χρόνου.
1: Να είναι έτοιμο το γήπεδο.
0: Έτοιμο, να είναι έτοιμο, γιατί η προθεσμία, επαναλαμβάνω, της εκτέλεσης των εργασιών είναι 12 μηνών.
1: Μάλιστα. Κύριε Κυριαζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάω σε ειδήσεις στην Αθήνα.
0: Αν υπογραφεί η σύμβαση φέτος, του χρόνου θα έχουμε
1: το κλειστό.
0: Το κούβελο.
1: Καλή σας μέρα.
0: Εγώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκι δέχθηκαν στις 4 με 4.30 τα ξημερώματα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα σε Τούμπα και Πηλαία. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της πολιτευτή Α Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη μητέρα της. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατήγγειλε τις τρεις δολοφονικές εμπριστικές επιθέσεις. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέκρινε όσους καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Στην περίπτωση του κυρίου Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Για άνανδρη τρομοκρατική επίθεση μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήσει σε Ιωακίμοβιτς, τονίζοντας πως πράξη εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Στην περίπτωση της επίθεσης σε βάρος του κυρίου Αναστασιάδη, το γκαζάκι ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες, το υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, είπε στο σταθμό μας ο Σάββας Αναστασιάδης. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 σε Αττική Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη, είπε ο Υπουργός. Όπως είπε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά, όλα του 2026, με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο στο οποίο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση 5 όροφης οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της ειδικής ομάδας της ΕΜΑΚ προκάλεσε διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Όδο, στο ύψος της Καλαμίτσας, στο ρεύμα προς Κύπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος, ενώ ένα δεύτερο φορτηγό ακινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρο που επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές μέσα από διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετή ώρα. Το Ιράν θα έχει συζητήσει πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει με την Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας ότι παραμένει έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και στα βόρειο-δυτικά μονωμένες καταιγίδες, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα. Τιμές πανόραμα.
3: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Ερθπύργου 102,5 στα FM, ερτικαριστικά η καθημερινή δημοσιογραφική εκπομπή μας, δεύτερο μέρος της, μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Θα πάμε σε μια εκδήλωση η οποία έγινε το περασμένο Σάββατο στον Πύργο και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Μια εκδήλωση η οποία είχε ως θέμα από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση, τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Και την διοργάνωσε η Ένωση Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μιλήσουμε για αυτή την εκδήλωση τον διδάκτορα του Πανεπιστημίου Σέφιλντ Αγγλίας και πρόεδρο της Ένωσης Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδας, τον κύριο Λουκά Κλέντζερη. Καλή σας μέρα, κύριε Κλέντζερη. Με ακούτε? Έχει πέσει η γραμμή. Να προσπαθήσουμε πάλι να μιλήσουμε με τον κύριο Κλέντζερη.

0: Λοιπόν, τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κλέτζερη. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα, γιατρέ, καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα εσάς, τους ακροατάς σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Πλάγο.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Έγινε λοιπόν το περασμένο Σάββατο στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας αυτή η ενδιαφέρουσα εκδήλωση από την Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδας. Ποιος ήταν, κύριε Κλέτζερη, ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης?
1: Θα σας εξηγήσω γιατί κάνουμε αυτή την εκστρατεία ενημέρωσης γυναικών, κύριε Πλάγο. Η Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων είναι το επίσημο επιστημονικό και επαγγελματικό σωματείο που εκπροσωπεί τους μαιευτήρες γυναικολόγους και με τον πρόεδρό της σε ευρωπαϊκό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Ναι. Εμείς κάθε τρία χρόνια κάνουμε τα μεγάλα συνέδρια για να ενημερώσουμε τους γιατρούς. Είναι συνέδρια 3-4 ημερών. Είδαμε όμως ότι η ενημέρωση δεν χρειάζονται μόνο οι γιατροί, χρειάζονται και οι ασθενείς. Ξέρετε, η σύγχρονη γυναίκα δεν έχει την ενημέρωση που πρέπει, δεν μπορεί να καταλάβει πώς είναι δυνατόν να συμβάλλει στην πρόληψη μιας ασθένειας, εάν εμφανιστεί μια άλφα ασθένεια, τι συμπτώματα θα προκύψουν, υπάρχει θεραπεία, πότε να πάω στο γιατρό, τι συνίσταται το φάσμα της θεραπείας. Αυτό λοιπόν εμείς το είδαμε σε μεγάλο βαθμό, γι' αυτό και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτές τις εκστρατείες ενημέρωσης γυναικών σε διάφορα μέρη της χώρας. Πρέπει να σας πω ότι η κίνηση αυτή έχει γίνει πάρα πολύ καλά αποδεχτή, αθρώα συμμετοχή και προσέλευση των γυναικών, γιατί απευθυνόμεθα στο κοινό και οι διαλέξεις είναι με τέτοιο τρόπο φτιαγμένες ώστε να απαντάνε τα ερωτήματα. Δηλαδή ο σκοπός είναι να ευαισθητοποιηθεί, να ενημερωθεί η σύγχρονη γυναίκα για τα συχνά και σημαντικά γυναικολογικά προβλήματα που την απασχολούν. Ήρθαμε, όπως πολύ σωστά είπατε, στον πύργο το Σάββατο, μια πολύ απολαυστική για όλους μας, γιατί δεν είναι μόνο το ΔΣ, αυτό που κανονίζουμε είναι σε συνεργασία με τους τοπικούς ιατρούς και είχαμε γιατρούς από το κρατικό του πύργου, γιατρούς από την Αμαλιάδα και από τον πύργο, ιδιώτες, ναι, ή και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και όλοι μαζί κάναμε αυτή την πολύ όμορφη ενημερωτική ημερίδα και φάνηκε πόσο ανάγκη την έχει ο κόσμος από δύο, κατά τη γνώμη μου, στοιχεία. Πρώτον, η προσέλευση του κόσμου και δεύτερον, αυτό που λέμε το interaction, η συνομιλία, οι ερωτήσεις, τα σχόλια μετά από κάθε εισήγηση. Είχαμε αφήσει και χρόνο για ερωτήσεις και σχόλια. Ναι. Μάλιστα ξεπερνάγαμε και το χρόνο μας πολλές φορές. Ακουστήκανε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και κάθε θέμα είχε τεθεί έτσι υπό τη μορφή ερωτήσεως, όπως ακριβώς θα ήθελε μια γυναίκα. Παραδείγματος χάρη θα σας πω, εμβόλιο για τον καρκίνο τραχύλου. Ναι, όχι, πότε και πώς. Πρέπει να καταλάβουν τα κορίτσια και οι γονείς τους ότι αν γίνει ο εμβολιασμός από 9 μέχρι 12, από την ηλικία των 9 μέχρι των 12, είναι τα αποτελέσματα καλύτερα, γιατί τα αντισώματα, όσο πιο νέο είναι το άτομο, είναι τόσο περισσότερα. Μπορεί να το κάνει και στην ηλικία των 15, δεν έχει κανένα πρόβλημα, αλλά με μελέτες που προέρχονται από Σκανδιναβία, Αμερική, Αυστραλία, Αγγλία, έχει φανεί ότι το εμβόλιο προστατεύει κατά 97% από τις προκαρκινοματώδεις καταστάσεις και σε λίγο θα εξαλειφθεί κατά το πλείστον ο καρκίνος τραχύλου. Μετά πήγαμε τι πρέπει να γνωρίζει κάθε έφηβος, κάθε έφηβη για να αποφύγει σεξουαλικώς μεταδεδόμενες ασθένειες και ανεπιθύμητες σκίσεις. Σήμερα, κύριε Πλάγο, δεν έχουμε ακριβή στατιστικά, αλλά πιστεύουμε ότι ένα 15% των εκτρώσεων στην Ελλάδα γίνεται σε ποιες ηλικίες, νομίζετε? 15 με 18. Λοιπόν,
0: μικρές.
1: Θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και διαλόγου του Προέδρου να καταλάβουν ότι οποιαδήποτε μέθοδος αντισυλλήψεως, που φοβούνται την αντισύλληψη, είναι πολύ πιο ασφαλής από μία έκτρωση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πράγματα που πρέπει να τα γνωρίζουμε. Πήγαμε μετά στην εξωματική γονιμοποίηση. Σήμερα μπορούν όλα τα ζευγάρια που έχουν αδυναμία συλλήψεως να βοηθηθούν από την εξωματική γονιμοποίηση. Άντρες χωρίς σπέρμα. Μπορούμε να πάρουμε σπέρμα από τους όρχες ή την επιδιδυμίδα και να κάνουμε μικρογονιμοποίηση. Γυναίκες χωρίς οάρια. Θεραπεία με δανεικά οάρια. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που προκύπτει αυτές τις μέρες είναι κάθε γυναίκα αφήνει την πρώτη εγκυμοσύνη όλο και αργότερα. Δηλαδή έχω εγώ στο ιατρείο πάρα πολλές γυναίκες, ναι, που έρχονται: κύριε Κλέτζερη, δεν είμαι έτοιμη, είτε γιατί έχω το PhD, είτε γιατί έχω το διδακτορικό, είτε γιατί δεν έχω βρει κανέναν να τεκνοποιήσω πριν τα 35. Έρχονται λοιπόν να κάνουν διατήρηση της γονιμότητάς τους, κατάψυξη οαρίων. πώς γίνεται, πότε πρέπει να γίνει. Είναι άλλες κοπέλες που το χρειάζονται γιατί μπαίνουν στην εμμηνόπαυση πολύ νωρίς. Έτσι μπορούμε να τους κρατήσουμε τη γονιμότητα. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο τράβηξε εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι η εμμηνόπαυση. Η γυναίκα σήμερα ζει το μισό σχεδόν της ζωής της στην εμμηνόπαυση. Παλαιότερα, πριν από αρκετά χρόνια βέβαια, δεν υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, οι γυναίκες πεθαίνανε πριν την εμμηνόπαυση. Τώρα όμως δεν νοείται να έχει μια γυναίκα σύγχρονη, εξάψη, εφιδρώσεις, αδυναμία συγκεντρώσεως και να λέμε εντάξει τι θες να κάνουμε τώρα, είσαι σε αυτή τη φάση της ζωής.
0: Υπάρχουν κάποια στατιστικά που δείχνουν αν η εμμηνόπαυση έρχεται πλέον πιο γρήγορα στη γυναίκα ή πιο παλιά σε σχέση με
1: τις γυναίκες? Όχι, δεν έχουμε διαφορά στην εμμηνόπαυση. Απλώς τώρα το βλέπουμε γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι όσον αφορά την εμμηνόπαυση, η ηλικία της εμμηνόπαυσης παραμένει περίπου η ίδια. Είναι εκεί στα 49-51, είναι πλην 1-2 χρόνια. Ναι. Είναι βέβαια και μερικές κοπέλες που έχουν πρόωρο εμμηνόπαυση κάτω από τα 40, είναι και οι γυναίκες που έχουν περίοδο μέχρι τα 55 και 56, οι εξαιρέσεις ας το πούμε. Ναι. Αλλά όχι, δεν έχει αλλάξει. Εκείνο όμως που έχει αλλάξει είναι επειδή η γυναίκα ζει περισσότερο, θα πρέπει να προστατευτεί. Ένας σιωπηλός κίνδυνος που είναι άκρος εξαιρετική η όλη κατάσταση για την υγεία της γυναίκας είναι αυτή που συσχετίζεται με την οστεοπαινία και την οστεοπόρωση. Εντάξει, ναι, μπορεί να πει κανείς, το λέγαμε το Σάββατο, εξάψει, εφιδρώσεις, αδυναμία συγκεντρώσεως, δεν κινδυνεύει η ζωή της γυναίκας. Αλλά μακροπρόθεσμα είναι αυτό το πράγμα. Έχετε ακούσει γιατί οι ηλικιωμένες γυναίκες πέφτουν κάτω, σπάνε τα οστά τους και έχουν κατάγματα, ναι, ναι, και ταλαιπωρούνται χρόνια. Βέβαια. Αυτό είναι η εμμηνόπαυση. Μπορούμε όλα αυτά να τα προλάβουμε. Περνάμε σε μια άλλη εποχή και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να περάσουμε και το βλέπα πόσο ανάγκη έχει ο κόσμος από τέτοιες καταστάσεις. Πήγαμε μετά στο πρόβλημα το δημογραφικό, κύριε Πλάγο. Ναι. Το δημογραφικό, εγώ σας λέω σαν σύμβουλος κυβέρνησης, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στο οποίο η Ελλάδα άρχισε να το καταλάβει. Και μια γυναίκα, όπως το λέγαμε και το Σάββατο, επειδή έχει περίοδο στα 35-40, λέει εντάξει, 35-40 έχω περίοδο, θα κάνω παιδί. Έλα όμως που δεν είναι η ίδια πιθανότητα. Και αν κάνει ένα παιδί στα 35-40, μετά δεν θα κάνει άλλο. Αυτή τη στιγμή έχουμε την ανάγκη να αναγυναίκα, αναπαραγωγικής ηλικίας, να έχουμε 2,3 παιδιά για να κρατήσουμε τον πληθυσμό μας τα ίδια. 2,3 για το ίδιο επίπεδο. Τι έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? 1,26. Γι' αυτό και οι γεννήσεις το 25 ήταν χαμηλότερες από το 24, το 24 χαμηλότερες από το 23. Όταν ήρθα από την Αγγλία, εγώ που ήμουν 20 χρόνια το 2003, είχαμε 120.000 γεννήσεις.
0: Και τώρα έχουμε πάει στις 60.000 κοντά έχουμε πάει.
1: Ναι, 65 εκεί. Ήταν.
0: Ναι.
1: Ήταν 65 το 25, 68 το 24, 71 το 23. Το 2003 που ήρθα εγώ ήταν 120.000 γεννήσεις και 100.000 οι θάνατοι. Προσέξτε, ναι, ναι, είχαμε ένα θετικό ισοζύγιο. Οι θάνατοι τώρα παραμένουν εκεί γύρω στις 100-110.000 και είμαστε 65.000 γεννήσεις.
0: Καταλάβατε. Μειωνόμαστε μία πόλη κάθε χρόνο.
1: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουν και να δοθούν και τα κίνητρα. Η καλύτερη ηλικία για να αναπαραγωγή, αναμφίβολα, είναι 21-29. Βέβαια. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι από τις χώρες της Ευρώπης που έχει την πρώτη εγκυμοσύνη σε όσο το δυνατόν αργότερη ηλικία.
0: Πάντως δεν είναι, κύριε Κλέτζερη, δεν είναι και το θέμα το τι θέλει η γυναίκα. Είναι το θέμα γενικότερα της επιβίωσης, γιατί δυστυχώς μία γυναίκα ακόμη και να εργάζεται σε αυτές τις ηλικίες, τα χρήματα τα οποία παίρνει είναι πάρα πολύ λίγα. Δηλαδή σκέφτονται πλέον οι νέοι το να παντρευτούν, να κάνουν οικογένεια. Το σκέφτονται, ναι, πάρα, ναι, πολύ.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ούτε πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε, να χρησιμοποιήσω την έκφραση quick fix. Δηλαδή δεν είναι αυτό το φάρμακο, πάρτε αυτό το μέτρο, σας δίνουμε αυτές τις διευκολύνσεις και αμέσως θα κάνουν παιδιά. Είναι τόσοι άλλοι παράγοντες που έχουν σχέση και με τις βρεφονιπιακούς σταθμούς και με τα χρήματα και τις επιδοτήσεις. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι ζητάμε από τις γυναίκες να κάνουν παιδιά και να μου λένε, κύριε Κλέτζερ, όταν κάνουμε εξωματική, μην μου δώσετε βεβαίως για εξωματική, γιατί αν την πάω στον εργοδότη μου θα με απολύσει. Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Βέβαια, είπατε κάτι προηγουμένως που είναι σωστό. Έγινε μία έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ηλικίες 25 με 35. Τι είναι οι προτεραιότητες στη ζωή σας? Ξέρετε τι απαντούσανε? Number one προτεραιότητα είναι επαγγελματική αποκατάσταση. Ναι. Number two, νούμερο δύο, είναι οικονομική ανεξαρτησία. Νούμερο τρία είναι traveling. Τέσσερα, να περνάμε καλά. Και πέντε είναι η οικογένεια. Δηλαδή η κοπέλα σήμερα που μορφώνεται και δεν κατακρίνει κανένα την κίνηση αυτή, όταν έχει τα πανεπιστήμια, έχει τα μεταπτυχιακά, έχει τα διδακτορικά μέχρι τα 35, δεν θέλει να δεσμευτεί, θέλει να έχει και λίγο χρόνο μόνη της. Και κανένας δεν θέλει να δεσμευτεί και για τους άντρες ισχύει. Έρχονται στο ιατρείο και μου λένε να καταψύξουμε τα ωάρια μου, κύριε Κλέτζερ, γιατί όποιος ακούει για γάμο στρίβει δια το αρεβόνος ή δεν, για παιδιά ούτε καν να το συζητάτε.
0: Ναι. Έχουν αλλάξει και να... γενικότερα δηλαδή οι προτεραιότητες του κόσμου γι' αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια. Πρέπει να ξαναμπούμε στο πνεύμα της οικογένειας. Με καταλάβατε αυτό που υπήρχε παλαιότερα, όπου η οικογένεια υπήρχε. Τώρα βέβαια είναι διαταραγμένες αυτές οι έννοιες λόγω του μοντέρνου τρόπου ζωής, αλλά είναι πάρα πολλά τα στοιχεία, τα λέμε, σιγά σιγά εφαρμόζονται, αλλά όπως και να γίνει το δημογραφικό μας ταλαιπωρεί, θα μας ταλαιπωρήσει. Ακόμα και να σας πω κάτι, εάν τώρα γίνει ας το πούμε αυτό το 2,3 και έχουμε δύο και κάτι παιδιά, ένα γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας, αυτά τα παιδάκια που θα γεννηθούν σήμερα, πότε θα είναι σε φάση τεκνοποιήσεως, στα 25 τους ας πούμε.
0: Σε 20 χρόνια από τώρα,
1: 26, 25. 26 και 25 πάμε στο 50.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, εκεί είμαστε. Γι' αυτό λέμε ότι μέχρι τότε δεν θα αλλάξουν. Δεν έχουμε, εκτός κι αν έρθουν μετανάστες μέσα. Όπου είναι τελείως διαφορετικό το σενάριο και τελείως διαφορετική όλη φιλοσοφία.
0: Κύριε...
1: Αλλά και δεν είναι όμως, πρέπει να είμαστε, συγγνώμη σας διακόπτω,
0: ναι, ναι,
1: πρέπει να είμαστε και λογικοί και να έχουμε μια πιο γενικευμένη και σφαιρική εικόνα. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Ξέρετε, είναι και όλες οι χώρες της Ευρώπης εκτός από τη Γαλλία είναι στον ίδιο παρονομαστή. Έβγαλε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κοίταγα για μια διάλεξη που έκανα πριν από 2 εβδομάδες, ένα χάρτη. Κόκκινο ήταν εκεί που γεννιόντουσαν πολλά παιδιά, μπλε ήταν εκεί που δεν γεννιόντουσαν πολλά παιδιά για να αυξηθεί ο πληθυσμός. Λοιπόν, οι περιοχές με το κόκκινο ήταν εκείνες που γεννιόντουσαν πολλά παιδιά ενώ δεν μπορούν να συντηρηθούν. Οι περιοχές με το μπλε ήταν οι περιοχές που δεν γεννιόντουσαν πολλά παιδιά και μπορούσαν να συντηρηθούν. Μπλε περιοχές ποιες ήταν? Όλη η Ευρώπη, Αμερική, πολιτισμένες χώρες. Το κόκκινο ποιος ήταν, κύριε Πλάγο? Ήταν Αφρική, Σαπχάρα, όπως λέμε, Αφρική, όλες οι περιοχές. Ξέρετε ποιες χώρες έχουν το μεγαλύτερο δίκτυο γονιμότητας, δηλαδή παιδιά ανά γυναίκα αναπορικής ηλικίας? Τσάντ, Κονγκό, Ουγκάντα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. 6 παιδιά ανά γυναίκα αναπορικής ηλικίας.
0: Φτωχές περιοχές, ναι. Κάτι τέτοιο,
1: έτσι,
0: κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Το είχαμε ζήσει και στην Ελλάδα τις δεκαετίες του 40 και του 50. Παρότι υπήρχαν πόλεμος, υπήρχε πείνα κτλ. Οι γυναίκες έκαναν, οι οικογένειες δηλαδή, έκαναν παιδιά.
1: Έκαναν παιδιά.
0: Όταν
1: ναι,
0: ανέβηκε το βιωτικό επίπεδο του κόσμου, έγινε και ναι, πιο διστακτικός ο κόσμος. Και το ίδιο συμβαίνει και σε όλη την Ευρώπη, αυτό που λέγατε νωρίτερα.
1: Όσο πιο ανεβασμένοι υπάρχουν, η Αγγλία ας το πούμε είχε, τώρα αρχίζει και το καταργεί, αλλά όταν ήμουν εγώ εκεί το 84 που πήγα μέχρι το 2024, με το που πηγαίνει σου δίνουν δίπλα από το όνομά σου ένα γράμμα. A, γιατροί είναι αλφα κλάσ, B, C, D, E, ανάλογα με το επάγγελμά σου, με καταλάβατε. Και έτσι κάνανε και μερικές μελέτες να δούνε ασθένειες, κοινωνικές συνήθειες, ανά social class όπως το λέγανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσο πιο ψηλότερη ήταν η κοινωνική τάξη, τόσο λιγότερα παιδιά είχανε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Να ρωτήσω...
1: Αλλά εμείς για τα δεδομένα μας θα συνεχίσουμε, γιατί τα σχόλια προφορικά, γραπτά και συμπεριφορά των ασθενών μας δίνουν ενθαρρυντικά μηνύματα και σας λέω, όπου πάμε είμαστε αποδεκτοί με πολύ ενθουσιασμό και από τους τοπικούς συναδέλφους, γιατί είναι μια συνδυαστική προσέγγιση αυτή, δεν πάει η Ένωση να τα κάνει όλα μόνη της. Συνεννοούμεθα, όπως ήταν με τον Ιατρικό Σύλλογο Πύργου, τα κάναμε πάρα πολύ ωραία, πήγε εξαιρετικά καλά. Είχαμε πολλούς όσους καλέσαμε για χαιρετισμό από τα άτομα της πολιτικής πολιτιακής ηγεσίας, ο Μητροπολίτης ήρθε. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για μας, σας το λέω.
0: Θέλω να ρωτήσω κάποια πραγματάκια όμως τώρα, γιατί φτάνουμε και στο τέλος αυτής της συνέντευξης και πριν το δελτίο ειδήσεων. Ο τίτλος της εκδήλωσης ήταν «Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση». Είπατε ότι πάτε σε πολλές περιοχές.
1: Υπάρχει και μια άλλη πρόταση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα?
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι, ναι, από την εφηβεία, ναι, στην εμμηνόπαυση, τι και πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα.
0: Και οι υπόλοιπες εκδηλώσεις που έχετε ανά την Ελλάδα είναι με το ίδιο θέμα?
1: κατά κανόνα είναι με την ίδια φιλοσοφία. Γιατί τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τις γυναίκες, ανεξαρτήτως που είναι, είναι τα ίδια. Εδώ στην Αθήνα, βέβαια, λαμβάνουμε υπόψη και το χρόνο που έχουμε. Είχα κάνει σε ένα από τα συνέδριά μας τα μεγάλα στην Αθήνα που κάνουμε τα μορφωτικά συνέδρια για την Ένωση. Είχα κάνει και μία ημερίδα. Είχα περισσότερο χρόνο. Έβαλα και κακοποίηση γυναικών και ενδοοικογενειακή βία, τέτοια πράγματα. Αλλά όταν είσαι, ας πούμε, με περιορισμένο χρονικό διάστημα, δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά ναι, τα πιο πολλά θέματα. Ωραία. Είναι κοινά.
0: Λοιπόν, βλέποντας εδώ τους θεματικούς άξονες της εκδήλωσης, απλά να διαβάσω μερικούς και ενδεικτικά για τους φίλους ακροατές, ήταν ο καρκίνος του μαστού, η προστασία των εφήβων από ανεπιθύμητες κοιήσεις, κονδυλώματα και σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες, εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, κοίηση, τι πρέπει να προσέχει κάθε γυναίκα κτλ. Κτλ. Λοιπόν, οι περισσότερες ερωτήσεις, κύριε Κλέτζερη, πάνω σε ποιο θέμα ήταν? Τι έδειξε δηλαδή ο κόσμος που ήταν εδώ στον πύργο ότι τον απασχολεί πιο πολύ?
1: Θα σας πω, μπορώ να πω ότι υπήρχε μια ισομερής κατανομή των ερωτήσεων, γιατί είχαμε διάφορες ηλικιακές ομάδες. Έγινε μεγάλη συζήτηση για το καρκίνο του μαστού, έγινε αρκετή συζήτηση από το ακροατήριο για τα εμβόλια και τα κονδυλώματα και για τις ανεπιθύμητες κοιήσεις. Η εξωσωματική και η κατάψυξη οαρίων τράβηξε πολύ την προσοχή, όπως και η αμινόπαυση. Ήταν όλα τα θέματα, είχαν ερωτήσει, αλλά μερικά, ας το πούμε, είχαν κατά κάποιο τρόπο μια μεγαλύτερη ζήτηση και επίδραση, θα μπορούσα να πω, γιατί ήταν ανάλογα το ηλικιακό όριο. Βγήκε μια γυναίκα έξω που ήρθε και μάλιστα μου λέει να φωτογραφηθούμε, κύριε Πρόεδρε, ήταν γύρω στα 50, μου λέει, τι να σας πω, μου δώσατε μια εικόνα της ζωής μου. Εγώ είχα κονδυλώματα σαν μικρή, μετά έκανα εκτρώσεις, δεν μπορούσα να κάνω παιδιά, έκανα εξωματική, είχα και ενομοιώματα, τώρα είμαι στην εμμηνόπαυση. Σαν άκουγα, μου λέει, σαν να πέρναγε από μπροστά ολόκληρη ζωή μου. Είχαμε προσκαλέσει και τα λύκεια, είχαμε στείλει προσκλήσεις και σε όλα τα λύκεια του πύργου. Δεν είχαμε μεγάλη απήχηση όσο περιμέναμε από τα λύκεια, αλλά εντάξει, καταλαβαίνουμε το τι γίνεται, ο καθένας έχει τις δικές του υποχρεώσεις. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν μια επιτυχημένη εκδήλωση και εμείς συνεχίζουμε.
0: Έτσι όπως το περιγράψατε τώρα για τις ερωτήσεις και τα λοιπά και τη συνομιλία που είχατε με τη συγκεκριμένη γυναίκα, νομίζω ότι τέτοιες εκδηλώσεις θα πρέπει να γίνουν κυρίως με ακροατές και ακροάτριες μικρών ηλικιών, νεαρές κοπέλες δηλαδή. Να ξέρουν δηλαδή από νωρίς, από την εφηβεία και όλα, στο τι πρόκειται να αντιμετωπίσουν στη ζωή τους.
1: Ναι, βέβαια έχουμε και θέματα τα οποία πρέπει να βάζουμε. Η εφηβεία, γι' αυτό το έβαλα έτσι, από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Ναι. Είχαμε τα κονδυλώματα, είχαμε αυτό που σας έλεγα, πώς να αποφύγετε τις σεξουαλικώς μεταδεδόμενες ασθένειες, τις εκτρώσεις. Αλλά μετά θέλαμε και εξωσωματική, τι μπορεί, ζευγάρια που δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν, νομίζουν ότι εκεί τελειώνουν όλα. Και όμως δεν τελειώνει πουθενά. Μπορούν να βοηθηθούν οι νομιώματα που είναι λίγο σε πιο μεγάλη ηλικία. Βάλαμε πολυκιστικές οθήκες, βάλαμε εμμηνόπαυση. Να πιάσουμε όλο το εύρος, γι' αυτό λέμε από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση, και εμείς καλωσορίζουμε όλο το ηλικιακό φάσμα των γυναικών.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Απλά έλεγα, το σκεπτικό μου είναι ότι ένα κορίτσι 15 ετών θα πρέπει να τα ξέρει όλα, δηλαδή τι θα συναντήσει μπροστά της, και 20 χρονών και 25 και 30, και τι πρόβλημα μπορεί να έχει με την κοίηση. Και γενικότερα μετά και με την κλιμακτήριο και την εμμηνόπαυση.
1: Ασφαλώς.
0: Που νομίζω ότι δεν τα ξέρουν τα κορίτσια των 15 ετών ακόμα.
1: Όχι, όχι, έχετε δίκιο. Όχι, και όχι μόνο αυτό, και αργότερα, δεν είναι το 15 ετών. Ναι, αλλά αυτό που κάνουμε, η παρουσία των κοριτσιών αυτών, αγοριών και κοριτσιών, δεν αναιρεί την, ας το πούμε, παρουσία των άλλων γυναικών που μπορεί να είναι και 30 και 40 και 50.
0: Σαφώς.
1: Γι' αυτό πιάνουμε όλο το ηλικιακό φάσμα.
0: Ωραία. Θα έχουμε και παρόμοιες εκδηλώσεις και άλλες στον νόμο Ηλίας, κύριε Κλέτζερη?
1: Με πήρε τηλέφωνο, μιλήσαμε κιόλας και με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Βασιλόπουλο, και φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό και είναι πολύ πιθανόν να ξαναέρθουμε κάτω για να κάνουμε πάλι την ίδια, με κατά κάποιο τρόπο αυξημένο πρόγραμμα την εκστρατεία ενημέρωσης με τη συνεργασία αυτή τη φορά της περιφέρειας. Τους άρεσε, ήταν ενθουσιασμένοι. Κάναμε ένα γκάλα ντίνερ το βράδυ του Σαββάτου για ο πρόεδρος, για να τιμήσω τους ομιλητές, προέδρους, τους παρευρισκόμενους. Και αυτό ήταν το μήνυμα και θα επικοινωνήσουμε τώρα. Ωραία. Με την περιφέρεια.
0: Κύριε Κλέτσαρη, την επόμενη φορά λοιπόν θα χαρούμε να σας έχουμε και στο στούντιο και να μιλήσουμε για περισσότερη ώρα για τα θέματα
1: αυτά. Ευχαριστώ, κύριε
0: Πλάτη. Σας ευχαριστώ
1: για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος της Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδας, ο Dr. Λουκάς Κλέντζερης, ο οποίος μας μίλησε για αυτή την σπουδαία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας το περασμένο Σάββατο, με τίτλο «Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση, τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα». Με μία μικρή καθυστέρηση 2 λεπτών πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν οι τέσσερις συμμεδαποί που κατηγορούνται για την καλλιέργεια κάναβης σε φυτεία στην ποινία και για διακίνηση ναρκωτικών. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες το μεσημέρι ενώπιον της ανακρίτριας Αμαλιάδας για απολογία. Πάνω από 200 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης έκαψε τελικά η πυρκαγιά στο ψάρι Βάρδας, κυρίως σε ελαιώνες και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς ερευνώνται από το νεοσύστατο ανακριτικό τμήμα της Ηλίας. Έργα οδοποίησης και αστικών παρεμβάσεων συνολικού ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα υλοποιήσει ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Αυτοψία στην Ιερά Μονή Παναγίας της Χρυσοπηγής στη Δίβρη έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Βασίλης Γιαννόπουλος. Στο σημείο εκτελούνται εργασίες βελτίωσης της πρόσβασης στο μοναστήρι. 5 θέσεις μόνιμων γιατρών προκηρύχθηκαν για τα κέντρα υγείας της Ηλίας. Οι 2 θέσεις αφορούν το κέντρο υγείας Ζαχάρος και από μία σε Σιμόπουλο, Γαστούνη και Ανδρίτσενα. Το επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων για το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Φυσίας 2026 ανακοίνωσε ο Δήμος Πύργου σε συνέντευξη τύπου από τον Δήμαρχο Στάθη Κανή και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρούρα Λικάκη Τζανέτου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χοροδιακές συμπράξεις, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικά θεάματα και μουσικές βραδιές. Ο καιρός. Γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά, προβλέπονται για σήμερα στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 και τοπικά στα υπηρετικά 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα.
1: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιώρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 210 24 062 έως 3.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, και την, τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, κλείνοντας την εκπομπή μας, γιατί υπάρχει και ένα θέμα το οποίο δεν είναι ευχάριστο και το οποίο το αναδεικνύουν και σήμερα και οι δύο τοπικές εφημερίδες και με τον ίδιο τίτλο κιόλας, λες και ήταν συνονοημένες. Η εφημερίδα ΠΑΚ3 γράφει λοιπόν σήμερα «Μπλόκο σε έργο πνοής από το ελεκτικό συνέδριο». Αρνητική εξέλιξη για την πορεία ανάπλασης της χερσαίας ζώνης του λιμένα Κατακόλου. Στο Κατάκολο, ο προβληματισμός και τα σενάρια της επόμενης μέρας. Νέα δεδομένα με συμπληρωματική σύμβαση για την ολοκλήρωση των εργασιών. Αυτό είναι το πρώτο θέμα και για τις δύο εφημερίδες. Τώρα διαβάζω εγώ στην Πατρίδα, η οποία γράφει και μέσα εισαγωγικά ότι η αρνητική εξέλιξη καταγράφεται για την πορεία της ανάπλασης της χερσαίας ζώνης του λιμένα Κατακόλου. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της Πατρίδας, το ελεκτικό συνέδριο απέρριψε το αίτημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την έγκριση της συμπληρωματικής σύμβασης που θα εξασφάλιζε την απαιτούμενη πρόσθετη χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του έργου. Με την απόφαση αυτή, η οποία αναμένεται να αποσαφανιστεί πλήρως μόλις γίνει γνωστό το πλήρες σκεπτικό του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, δημιουργούνται νέα δεδομένα, γράφει η Πατρίδα, για ένα πολύπαθο έργο που ήδη αντιμετώπιζε σημαντικές τεχνικές και διαδικαστικές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια και που παρά την προσπάθεια που έγινε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για να ξεμπλοκάρει και να προχωρήσει κανονικά, φαίνεται πως τελικά για το επόμενο χρονικό διάστημα παραπέμπεται στις καλένδες. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκατομμυρίων ευρώ απαιτούσε συμπληρωματική χρηματοδότηση που ανερχόταν στο 44% του αρχικού προϋπολογισμού λόγω νέων εργασιών που προέκυψαν μετά την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτά γράφει η εφημερίδα Πατρίδα για το πρώτο θέμα, το όπως και να το κάνουμε, την αρνητική αυτή εξέλιξη. Και πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα από την Πατρίδα. Δύο σημαντικά έργα για Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης. Νέα ηγεσία, πρόεδρος και εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ικανοποίηση Βασίλη Γιαννόπουλου στη Δίβρη με Αθανάσιο, ενίσχυση θρησκευτικού τουρισμού. Μεγάλη στιγμή, δύο ηλίοι στην κορυφή. Είναι το θέμα με τον Εμμανουήλ Καραλή που ορκίστηκε χθες ως σημεοφόρος του ναυτικού. Πρόκειται για τον Εμμανουήλ Καραλή, τον Ολυμπιονίκη λοιπόν του Άλματος Επικοντό, που ορκίστηκε ως σημεοφόρος του πολεμικού ναυτικού

Και επίσης ο Διονύσης Ψυχογιός, ο οποίος ορκίστηκε ως αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Πρόκειται για τον πρωταθλητή, ηλίο πρωταθλητή της πυγμαχίας. Δύο παιδιά λοιπόν από τον πύργο, ο Καραλής και ο Διονύσης Ψυχογιός, ορκίστηκαν ο μεν ένας σημειοφόρος του πολεμικού ναυτικού και ο δεύτερος ως αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Τα υπόλοιπα θέματα από την πατρίδα: φοιτεία Βάλμη, όλοι στη φυλακή για την χασισοφοιτεία εκεί στη Βάλμη. Και από την εφημερίδα Πατρίς πάμε στην εφημερίδα Πρώτη. Μπλόκο από το ελεκτικό συνέδριο, όπως σας είπα είναι το ίδιο, ο ίδιος τίτλος. Στα έργα του λιμένα κατά κόλου, στον ιδιώτη επενδυτή μετακυλίεται η υποχρέωση των έργων. Η αρνητική αυτή εξέλιξη παγώνει οριστικά τις παρεμβάσεις προϋπολογισμού 5,2 εκατομμυρίων ευρώ, το με αρχικό προϋπολογισμό που άγγιζε τα 10 εκατομμύρια, ως δημόσιο έργο. Τα υπόλοιπα θέματα από την Πρώτη. Δήμος Πύργου, μουσική, χορός, θέατρο στο 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Φυάς. ΣΥΡΙΖΑ, νέα τροπή στο πολιτικό του μέλλον μετά την άρνηση της Ελλάς για προεκλογικές συνεργασίες. Εξασφάλιση πόρων 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για τον Δήμο, Δήμος Αδραβίδας Κυλλίνης, και στα Λεχενά οριστικό λουκέτο στο κατάστημα της ΔΕΗ. Και τέλος από την Πρώτη, το αθλητικό θέμα της ημέρας, ορκίστηκε ο Ολυμπιονίκης της Ηλίας στο πολεμικό ναυτικό ο Εμμανουήλ Καραλής.

Πάμε στην εφημερίδα τώρα να δούμε και τις αθηναϊκές εφημερίδες. Η εφημερίδα Καθημερινή γράφει σήμερα: Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο. Όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Η εφημερίδα Τα Νέα γράφει σήμερα: Σκάβουν τα νησιά. Σχέδιο ασπίδα στα ντρόουνς. Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί χρησιμοποιείται ο όρος οχυρωματικά έργα, πού θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλλέα. Δεύτερο θέμα από Τα Νέα. Γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος, κατέρευσε σε πολυκατοικία στα Πετράλωνα, αυτό που λέγαμε στην αρχή. Η εφημερίδα Απογευματινή γράφει: Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια. Πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες στην Αθήνα εννοεί. Ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί. Τι προκάλεσε την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Οι εργασίες σε διπλανή οικοδομή και οι μαρτυρίες ενίκων που έβλεπαν το κακό να έρχεται. Και έχει βρει και η εφημερίδα η Απογευματινή ενδιαφέρουσα στοιχεία. Λέει ότι 2.860.000 κτίρια είναι ηλικίας 40 ετών και πάνω. 149.000 είναι πρώτου του 1919 στην Αθήνα. Ακούστε τώρα εδώ στατιστικά. 650.000 είναι μεταξύ 61 και 70, σε εκείνη τη δεκαετία δηλαδή του 60. 700.000 είναι τη δεκαετία του 70, από το 71 έως το 80. 706.000 ήταν οι δύο δεκαετίες που υπήρχε ανοικοδόμηση τεράστια στην Αθήνα και μετά άρχισε να πέφτει από το 80 μέχρι το 85, 450.000. Επίσης μεγάλη ανοικοδόμηση τη 15ετία από το 46 μετά τον πόλεμο δηλαδή μέχρι το 1960, 600.000 πάλι στην Αθήνα. Η εφημερίδα των συντακτών έχει σήμερα φωτογραφία μια αγελάδα και γράφει: Πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηδή. Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς στήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δηλώνονταν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοηδών. Θα ήταν πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Θωμάς Μόσχος, στην εφημερίδα των συντακτών, υπόλογη η κυβέρνηση. Πώς γίνεται αυτό τώρα να έχουμε και βοηδή πολλά και αμνοερήφια και οι τιμές να πηγαίνουν στο Θεό. Φαίνεται ότι ήταν μόνο στα νούμερα για τις επιδοτήσεις. Ο Ριζοσπάστης γράφει σήμερα: Χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δέλτα Σίγμα Έψιλον στο Βίτσι. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου το Πισοδέρι στη θέση Βίγλα θα είναι το κέντρο της πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένη στα 80χρονα από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας, το Δέλτα Σίγμα Έψιλον που είπα νωρίτερα. Ο Ελεύθερος Τύπος λέει: Οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό. 16 καινούργιες επιλογές στο τρίτο πεδίο, 10 στο τέταρτο, 6 στο δεύτερο και 1 στο πρώτο πεδίο. Το άνοιγμα των στρατιωτικών σχολών και της γεωπονικής. Στόχος να μείνουν λιγότερες κενές θέσεις σε πανεπιστημιακά τμήματα. Η εφημερίδα Κόντρα σήμερα γράφει: Γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Η είδηση έσκασε σαν βόμβα στους επιχειρηματικούς κύκλους, αν και για όσους παρακολουθούν στενά τα παρασκήνια της ενεργειακής κακέρας, η κίνηση αυτή μάλλον δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία. Η Exxon Mobil γυρίζει οριστικά την πλάτη στην Κρήτη, καθώς σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες έχει ήδη γνωστοποιήσει στην ΕΔΕΙΕΠ την πρόθεσή της να αποχωρήσει και από το δεύτερο μεγάλο ερευνητικό οικόπεδο που κατήχε από το 2019, αυτό στα νοτιοδυτικά της Κρήτης.
αυτό τώρα το πράγμα, δηλαδή να μην μπορούμε να βγάλουμε πετρέλαιο ούτε από την Κρήτη, γιατί λέει ότι είναι διεθνή ύδατα ή δεν ξέρω, είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο, είναι άλλο πράγμα. Εμείς εντωμεταξύ το λέμε συνέχεια παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, παράνομο και παράνομο και παράνομο, αλλά τελικά φαίνεται ότι κάτι έχει γίνει εκεί τώρα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τα πετρέλαιά μας. Άσε που περνάει αυτό το τουρκολιβικό μνημόνιο, περνάει ακριβώς δίπλα από τις ακτές της Κρήτης. Δίπλα. Δίπλα. Η εφημερίδα Εστία γράφει σήμερα σύγκρουση Στουρνάρα Τσίπρα για τον φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι η υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός της ρευστότητος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδας θεωρεί κίνδυνο για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα την πρόταση του αρχηγού της Ελλάς να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028 αντί του 2035. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα την πρόταση του αρχηγού της Ελλάς να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028 αντί του 2035.

Τον. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 23-25. Το 64% των συμμετεχόντων δηλώνει χαμηλή ή καθόλου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, το 64%. Ενώ η πλειοψηφία δηλώνει δυσαρεστημένη από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Στα τάρταρα η εμπιστοσύνη των πολιτών για τα πολιτικά κόμματα 15%, 39% για τη δικαιοσύνη, 24% για τη δημόσια διοίκηση, 29% για την αυτοδιοίκηση, 25% για το κοινοβούλιο και 18% για τα μέσα ενημέρωσης. Η εξαίρεση, οι ένοπλες δυνάμεις συγκεντρώνουν θετικές γνώμες 62%.

Λοιπόν, αυτά. Βλέπω εδώ τώρα και στην εφημερίδα Δημοκρατία και ένα άλλο θέμα το οποίο κάπως μας προκαλεί έτσι εντυπώσεις. Έγινε μια διαδήλωση στην Αδριανούπολη στην Τουρκία. Τουρκο-αλβανική, λέει, προβοκάτσια με μοχλό πίεση στους τσάμιδες. Οι Αλβανοί, δηλαδή, οι Τουρκ-αλβανοί και οι Αλβανοί εκεί έκαναν πορεία και διαμαρτυρία στην Αδριανούπολη και μιλάνε βέβαια για τσαμουριά και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφει και η ΕΡΤ στο earthnews.gr. Μπαίνετε καθόλου μέσα, βλέπετε, διαβάζετε. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο site της ΕΡΤ, το earthnews.gr, το οποίο γράφει σήμερα, πρώτο θέμα, εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο. Ελεύθεροι, λέει, οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Περαιτέρω έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε περαιτέρω έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικονομικής νομοθεσίας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Ένα επίσης άλλο θέμα το οποίο το είχα δει και το πρωί και απλά το ξέφυγα, μου ξέφυγε δηλαδή να το πω, είναι ότι είχαμε χθες το βράδυ μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. 5 τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία. Στο στόχαστρο ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και τρεις διαφορετικές εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και οι τρεις ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Σάβα Αναστασιάδη. Στα σπίτια τους, είναι ξημερώματα που έγιναν αυτά. Είναι στον πρόεδρο της Διοικητικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, στο Ζήση Ιωακίμοβιτς. Τον πρώην βουλευτή, είπα, τον Σάβα Αναστασιάδη. Είναι και στην πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, την Αφροδίτη Νέστορα. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πήγαν στο νοσοκομείο. Λέγεται ότι έχει πρόβλημα αναπνευστικό από τους καπνούς κτλ. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα. Και επίσης στο Earth News υπάρχουν και πολλά θέματα και για τον σεισμό στη Βενεζουέλα. Έχουν περάσει 6 μέρες από τότε. Μετά από 6 μέρες βρέθηκε και ένα νεαρό παιδάκι ζωντανό, ευτυχώς. Και υπάρχει και μια 23χρονη Ανδρέα Κανόνικο. Έζησε σχεδόν 2-24 ώρα, λέει το Earth News, εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε. Και περιγράφει και η ίδια το τι έζησε σε αυτές τις 48 ώρες μέχρι να την βρουν τα σωστικά συνεργεία. Δεν ξέρω αν είδατε, βλέπετε, αχ, δεν προλαβαίνω και να τα πω. Αν βλέπετε παγκόσμιο κύπελο, πάντως να ξέρετε ότι η Γαλλία τα ξημερώματα κέρδισε 3-0 τη Σουηδία και προχώρησε πολύ καλή η Γαλλία χθες, και το Μεξικό κέρδισε με 2-0 το Εκουαδόρ. Σήμερα 7 η ώρα Αγγλία-Κονγκό και στις 11 η ώρα Βέλγιο-Σενεγάλη. Το δεύτερο παιχνίδι μην το χάσετε, το Βέλγιο-Σενεγάλη, πιστεύω ότι θα γίνει μάχη. Ήταν η εκπομπή ερτικά αριστικά από την ΕΡΤ Πύργους 102,5 στα

FM. Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, Θοδωρή Τσεπενέκα στις μουσικές επιλογές. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων στην Αθήνα στις 11 η ώρα ακριβώς. Αμέσως μετά αθλητική εκπομπή μέχρι τις 12 και στις 12 η Αθανασία Καρούμπαλη με τη μουσική εγκυκλοπαίδεια. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9. Καλή σας μέρα, καλό μήνα και πάλι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 5 τραυματίες, εκ των οποίων 2 σοβαρά, από την τριπλή επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Τούμπα και Πηλία στη Θεσσαλονίκη. Τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Στόχος έγιναν τα σπίτια του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ακιμοβίτς, του πρώην βουλευτή της Α Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη, και της πολιτευτή Α Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη μητέρα της. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε τις 3 δολοφονικές, όπως τις αποκάλυψε, εμπριστικές επιθέσεις, τονίζοντας ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο Παύλος Μαρινάκης επέκεινε ως καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε μέσω του Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενο στον πολύ σοβαρό τραυματισμό της μητέρας της κυρίας Νέστορα, σημείωσε ότι κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και ευχήθηκε όχι μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Στην περίπτωση του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ακιμοβίτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο κύριος Ιωακίμοβιτς μίλησε για άνανδρη επίθεση, τονίζοντας πως πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Όσον αφορά την επίθεση σε βάρος του Σάβα Αναστασιάδη, τον Γκαζάκη ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες στο υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρώην βουλευτής. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι ο γιος του άντρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, κατηγορία 3 σε Αττική Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η πύλη στα αναμονή των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη. Όπως είπε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά όλα του 2026 με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Ελεύθεροι ως την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθηκαν 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίωση της οικοδομικής νομοθεσίας. Σε ισχύ από σήμερα, η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων από τα υγρά καύσιμα, παρά την άρση του μέτρου, διατηρεί τη δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρο που επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές μέσα από διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Το Ιράν θα έχει συζητήσει πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Μνημονίου, που υπεγράφει με την Ουάσιγκτον, διαμηνώντας ότι παραμένει έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη.
0: Ο καιρός.
1: ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις. Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
4: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
4: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22-713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 2621-3060-33.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Καλό μήνα, Τετάρτη, 1η Ιουλίου του 2026. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Sports στις 11. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μία ώρα περίπου με την αθλητική επικαιρότητα. Στη ρύθμιση του ήχου η Ειρήνη, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατρίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή. Στο μικρόφωνο μαζί σας η Ειρήνη Μαραγκού, σπουδαία κίνηση από τον Απόλλωνα Πάτρας, ανακοίνωσε τον πρώην προπονητή του Νοβίτσκι Ντίρκ Μπάουερμαν. Στην Nation League 1 θα αγωνίζονται τη νέα σεζόν Παναχαϊκή και Αχαγιά 82. Πανηγυρική πρόκριση της Γαλλίας στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλου με ασταμάτητο τον Κιλιάν Εμπάπε, εκτός συνέχειας Μουντιάλ Γερμανία και Ολλανδία. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ δίνουν σήμερα τα πρώτα φιλικά τους παιχνίδια για την νέα σεζόν. Πράγματι σπουδαία κίνηση από τον Απόλλωνα Πάτρας. Ο Ντίρκ Μπάουερμαν ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του Απόλλωνα, επιστρέφοντας σε έναν γνώριμο πάγκο μετά την σεζόν 1999-2000. Ο Ντίρκ Μπάουερμαν έχει βρεθεί, όπως είπαμε, ξανά στον Απόλλωνα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει μεγάλη εμπειρία, έχει καθίσει στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας και έχει κουτσάρει παλιότερα βέβαια τον άλλοτε στάρ του NBA, Ντίρκ Νοβίτσκι. Έχει διατελέσει ομοσπονδιακός προπονητής στις εθνικές ομάδες, όπως είπαμε, της Γερμανίας, της Πολωνίας, του Ιράν και της Τινησίας, με εξίσου μεγάλες διακρίσεις. Κατήχε τη θέση του υπεύθυνου του αναπτυξιακού προγράμματος της Γερμανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, αναδεικνύοντας την εξειδίκευση που έχει στο σχεδιασμό και την εξέλιξη των νέων αθλητών. Η ομάδα του Απόλλωνα θέλει έτσι να πρωταγωνιστήσει, να πάρει την άνοδο στην Elite League, αυτό που δεν κατάφερε μέσα από ειδική άδεια με την Wild Card.

Μένουμε στο μπάσκετ. Ο Προμηθέας έχει μπει δυναμικά στην μεταγραφική περίοδο, δείχνοντας από πολύ νωρίς τις προθέσεις του εν ώψη της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Η πατρινή ομάδα κινείται με σχέδιο και οργάνωση, με στόχο τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου που θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θυμίζουμε ότι θα πάρει μέρος στα προκριματικά του BCL σε σημαντική ενίσχυση και με την απόκτηση Ελλήνων αλλά και ξένων παικτών, οι οποίοι θα προσθέσουν ποιότητα, εμπειρία και βάθος στο ρόστερ. Η ομάδα της Πάτρας ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες την επιστροφή του Αλόντα Σκουλμπόκα. Ο Προμηθέας έκανε δικό του και πάλι τον 28χρονο forward προκειμένου να βοηθήσει το σύλλογο. Την περασμένη σεζόν ο Κουλμπόκα αγωνίστηκε στην GBL με τα χρώματα του Άρη, μετρώντας 7,3 πόντους και 2,4 rebound. Ο Λιθουανός είχε περάσει ξανά από τον Προμηθέα τη σεζόν 2022-2023, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με πάρα πολύ καλά στατιστικά. Να πούμε ότι είχε προηγηθεί και η απόκτηση του Άλεξ Αντετοκούμπο. Η αχαϊκή ομάδα ήρθε σε συμφωνία με τον Έλληνα forward για να ενισχύσει το σύνολο του Γιώργου Βόβορα. Ο Άλεξ Αντετοκούμπο αγωνίστηκε στο ξεκίνημα της περασμένης σεζόν στον Άρη. Επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αγωνίστηκε στους Bucks, με τους οποίους πραγματοποίησε το τεμπούτο του στο NBA. Εκεί κατέγραψε 6 συμμετοχές. Να πούμε ότι ο Προμηθέας έχει αποκτήσει επίσης τον Ζακ Κάθπερτσον και βέβαια τους Έλληνες, τον Δίπλαρο, τον Παρασκευόπουλο, και αναμένεται βέβαια να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο.

0: Στην National League 1 θα αγωνίζεται την νέα αγωνιστική περίοδο η Παναχαϊκή. Η ΕΟΚ αποφάσισε να χορηγήσει την Wild Card σε 5 ομάδες, μεταξύ των οποίων είναι και 2 σύλλογοι της Αχαΐας, εκτός από την Παναχαϊκή και η Αχαγιά 82. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον προπονητή της Παναχαϊκής, τον κύριο Θανάση Λιώνα. Κύριε Λιώνα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ήτανε δίκαιο και έγινε πράξη, έτσι θα το θέσω εγώ, καθώς δικαιωματικά η Παναχαϊκή, γιατί την κέρδισε αυτή την ειδική έτσι, άδεια μέσα στο γήπεδο με την συμμετοχή της σε 2 τελικούς και κόντρα σε Καργαλιάνους στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, αλλά και στο Final Four με τον Σίλα Εδιψού.
1: Σωστά τα λέτε, ναι. Πραγματικά θα έλεγα επισφραγίστηκε η πολύ καλή πορεία που είχαμε φέτος. Όντως φτάσαμε στους 2 τελικούς, φτάσαμε στον τελικό του ειδικού τουρνουά που μας έδινε, πώς να το πω, αυτή την αγωνιστική προτεραιότητα. Η Ομοσπονδία έκρινε ότι όντως αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό κριτήριο εκτός από τα υπόλοιπα και μας έδωσε την άνοδο. Νομίζω ότι ήταν δίκαιο βάσει της πορείας που κάναμε φέτος, αλλά και την περσινή πορεία, όλα συνεκτιμώνται, καταλάβατε.
0: Και πλέον η Παναχαϊκή αγωνίζεται, θα αγωνιστεί μάλλον, κύριε Λιώνα, στη συγκεκριμένη κατηγορία, καθώς πλέον έχουν αλλάξει μορφή τα πρωταθλήματα, μετά από 34 χρόνια. Η τελευταία φορά ήταν το 1992-93, όταν και συμμετείχε στην τότε Β' Εθνική. Και πλέον είναι άλλη κατηγορία, άλλη πίστα εδώ.
1: Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία η άνοδός μας, για το σωματείο μας, την Παναχαϊκή. Όντως η συμμετοχή στη τρίτη τη τάξη πρωταθλήματος στην Ελλάδα είναι γεγονός. Είχε πάρα πολλά χρόνια η Παναχαϊκή να συμμετέχει σε αυτό το επίπεδο. Καταλαβαίνετε ότι όλοι μας είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι σε αυτό, αλλά ταυτόχρονα νιώθουμε και την ευθύνη στην πλάτη μας, γιατί η συμμετοχή στη Β' Εθνική, στη National League 1, είναι μια κατηγορία, όπως σωστά το είπες, άλλης πίστας, που σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε πάρα πολλά πράγματα, να οργανωθούμε, να δώσουμε πράγματα στο γήπεδο διαφορετικά, γιατί πλέον τα πράγματα όντως γίνονται πολύ απαιτητικά. Πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με 14 ομάδες, 3 όμιλοι σε όλη την Ελλάδα, ομάδες από την Αθήνα, ομάδες με παράδοση, με budget, με ποιότητα. Νομίζω όμως ότι θα τα αποκριθούμε, θα τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε και την τεχνογνωσία και το γνωρίζουμε καλά, γνωρίζουμε αυτή την πίστα. Εγώ τα τελευταία 2 χρόνια πριν από την Παναχαϊκή ήμουν στην Αχαγιά, σε αυτή την κατηγορία, στη National League 1, 2 χρόνια, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά πώς πρέπει να κινηθούμε και το τι πρέπει να προσέξουμε, ώστε να έχουμε πραγματικά μια καλή χρονιά, γιατί δεν ήρθαμε να παίξουμε και να φύγουμε, ήρθαμε να μείνουμε. Mm-hmm. Και αυτό είναι δεδομένο, ότι ήρθαμε να μείνουμε.
0: Το πιστεύατε ότι θα πάρετε την άνοδο?
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Καταθέσατε μια σοβαρή πρόταση, είχατε όλα τα στοιχεία από ό,τι φαίνεται, και για να πούμε και στον κόσμο ότι αυτό που λέγατε και σε μένα χθες, γιατί δεν το γνώριζα, πήρατε την wild card χωρίς να πληρώσετε το αντίτιμο, έτσι, που δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ είναι.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, για να γνωρίζουν και οι φιλαθλοί, η Ομοσπονδία με την προκήρυξή της μας έδινε το δικαίωμα, δηλαδή τον ιτημένο στο ειδικό τουρνουά των δεύτερων που έγινε στην Εδιψό, μας έδινε ως δικαίωμα να διεκδικήσουμε τη wild card για την άνοδο δωρεάν. Το έλεγε η προκήρυξη αυτό. Mm-hmm. Από εκεί και μετά όμως έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία των κριτηρίων, δηλαδή στη διαδικασία των φακέλων και της υποστήριξης της υποψηφιότητάς μας, μαζί με τις άλλες ομάδες. Και εδώ οφείλω, θέλω να πω ότι πραγματικά έγινε μια πολύ με καλή προσπάθεια από τη διοίκηση της Παναχαϊκής, από τον Σαμψόν Χαριντονίδη, από τον κύριο Παπαχριστόπουλο, από τον Μάρκο τον Μικονιάτη, από τον Φίλιππο τον Ανδρεόπουλο που είναι υπεύθυνος τύπου, και από μένα, που οργανώσαμε κατά κάποιο τρόπο αυτή την παρουσίαση, γιατί έπρεπε να γίνει μια καλή παρουσίαση, μια παρουσίαση που να δείξει ότι η Παναχαϊκή, εκτός από το όνομα, διαθέτει και όλα τα άλλα ταχύτητα, mm-hmm. ώστε να πείσει την Ομοσπονδία ότι δίκαια θέλει να πάρει την άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Έγινε μια πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι η παρουσίαση της Παναχαϊκής και κατά γενική ομολογία των ανθρώπων που μας παρακολουθούσαν ήταν πάρα πολύ καλή, άρτια παρουσίαση, η οποία νομίζω ότι ήταν και αυτό ένα στοιχείο το οποίο βοήθησε στο να πάρθει αυτή η απόφαση από την Ομοσπονδία. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά αυτά που ανέφερα πριν, γιατί δύο μέρες, και την Κυριακή αλλά και το Σαββάτο, ήμασταν στο γήπεδο να βελτιώσουμε τις προτάσεις, όλα αυτά τα κομμάτια που χρειαζόντουσαν ώστε να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο καλύτερα. Και νομίζω ότι το πετύχαμε.
0: Και το κάνει πιο εύκολο, κύριε Λιώνα, το ότι πλέον το ποδοσφαιρικό τμήμα φεύγει από την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, ενώ ότι το management πλέον το έχουν πάρει ξένοι επενδυτές. Αυτό νομίζω ότι θα σας λύσει και εσάς τα χέρια, όχι μόνο στο μπάσκετ, για όλα τα αθλήματα που έχει η Ερασιτεχνική.
1: Σίγουρα αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη για τον οργανισμό της Παναχαϊκής. Το ποδόσφαιρο είναι ένα τμήμα το οποίο είναι απαιτητικό, έστω και στη γάμα εθνική που βρίσκεται. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή συγκυρία. Σίγουρα οι άνθρωποι της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής θα έχουν να κάνουν με το μπάσκετ και με το βόλεϊ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι το βάρος που δέχτηκε φέτος η διοίκηση της Ερασιτεχνικής ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Όμως και σε αυτή τη δυσκολία νομίζω ότι τα κατάφεραν πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι της διοίκησης. Θεωρώ ότι στη συνέχεια θα είναι σίγουρα πιο άνετοι, πιο ήρεμοι και θα ρίξουν το βάρος περισσότερο στα δύο τμήματα αυτά.
0: Το σίγουρο είναι πάντως, κύριε Λιώνα, ότι η Πάτρα θα ζήσει μεγάλες στιγμές του χρόνου, έτσι. Θα έχουμε ντέρμπι Παναχαϊκή Απόλλωνας Πάτρας, που και ο Απόλλωνας Πάτρας απέκτησε τον Dirk Bauerman, μια σπουδαία προσθήκη στον πάγκο της, ο Προμηθέας 2014, η Αχαγιά που ανέβηκε, πολλά ντέρμπι θα έχουμε.
1: Το εύχομαι αυτό. Αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό για τον μπάσκετ, το πατραϊκό μπάσκετ. Mm-hmm, mm-hmm. Σίγουρα θα γίνουν ωραία παιχνίδια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους φιλάθλους, τους μπασκετικούς της Πάτρας. Μεγάλα ονόματα, Απόλλωνας, Παναχαϊκή και Προμηθέας, αλλά και η Αχαγιά, ομάδες με εμπειρία. Πιστεύω ότι θα γίνουν πολύ ωραία παιχνίδια και αυτό θα είναι προς όφελος των πατριών φιλάθλων. Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση αυτή για όλους μας, και για τους προπονητές και για τους παίκτες και για τις διοικήσεις. Όλα κινούνται προς τη σωστή ανάπτυξη και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, προς την ανάπτυξη του μπάσκετ, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Τώρα όμως θα πες πολλή δουλειά, κύριε Λιώνα, έτσι, όσον αφορά το σχεδιασμό. Δεν ξέρω αν θα πάτε διακοπές.
1: Νομίζω ότι χρειαζόμαστε τις διακοπές, γιατί μην ξεχνάμε, μέχρι τις 31 Μαΐου ήμασταν στα γήπεδα με πολύ μεγάλη πίεση. Το τελευταίο παιχνίδι που παίχτηκε στην Ερυψώ ήταν 31 Μαΐου. Δεχτήκαμε όντως πολύ μεγάλη πίεση. Δουλέψαμε πάρα πολύ, και τα παιδιά και εμείς και το staff και η διοίκηση. Εντάξει, ξεκουραστήκαμε λίγο, αλλά τώρα όμως, επειδή ο καιρός έχει περάσει, θα πρέπει όντως να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να φτιάξουμε την ομάδα μας, να οργανώσουμε το τμήμα, γιατί η μεγαλύτερη κατηγορία θέλει καλύτερη οργάνωση σε όλα τα επίπεδα, και στο διοικητικό και στο επίπεδο το προπονητικό, αλλά και στο αθλητικό και στο αγωνιστικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι χρειάζεται όντως τρέξιμο. Νομίζω όμως ότι έχουμε, πώς να το πω, οργανώσει εμείς στο staff, οι προπονητές έχουμε ψηλοοργανώσει κατά κάποιο τρόπο.
0: Το περιμένατε.
1: Η σκέψη μας, ναι, το περιμέναμε. Όμως αυτά για να γίνουν πράξη δεν γίνονται έτσι. Χρειάζεται δουλειά και προσπάθεια. Θα τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε.
0: Εντάξει, πρέπει να έρθετε σε επαφή με παίχτες και σίγουρα έτσι θα υπάρχει και ένας κορμός από την περσινή ομάδα που σας οδήγησε σε αυτή την μεγάλη επιτυχία, γιατί είπαμε ότι ήσασταν φιναλίστ και στους τελικούς του πρωταθλήματος και στο Final Four. Πανάξια η Παναχαϊκή είναι στην Nation League 1. Εδώ θα είμαστε, κύριε Λιώνα, εμείς να σας ευχηθούμε καλή ξεκούραση.
1: Πρωτού τελειώσουμε, θέλω,
0: ναι,
1: να δώσω, θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια. Καταρχήν, και πρέπει να το πούμε αυτό για να, πρέπει να το ξέρει ο κόσμος και για να το, γιατί όταν γίνονται οι επιτυχίες πρέπει να απονέμονται τα εύσημα σε αυτούς τους ανθρώπους που βοήθησαν. Καταρχήν θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια και να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Παναχαϊκής, τον Παναγιώτη, τον Σεμιτέκολο, που αυτή την προσπάθεια την πιστέψαμε μαζί από την πιο περασμένη χρονιά που φτάσαμε σε ένα καλό επίπεδο, απλά δεν φτάσαμε σε αυτό το στόχο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον αντιπρόεδρο της ομάδας.

0: Κώστατος Βόλη, ο οποίος φέτος στάθηκε μπροστάρι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, παντού και πάντα κοντά μας, το πίστεψε και αυτός πάρα πολύ, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και τα άλλα μέλη της διοίκησης της Παναχαϊκής. Το προπονητικό σταφ, του συνεργάτες μου, τον Νίκο τον Ξούλο, τον Γενικό Αρχηγό, τον Νίκο τον Μενούνο, τον assistant coach, το Φώτη τον Κακαλή, τον γυμναστή, τον Μάρκο τον Μικονιάτη που βοήθησε στην αποκατάσταση. Και βασικά να αναφέρω ότι όλο αυτό το εγχείρημα, σε όλο αυτό το εγχείρημα, τα μεγαλύτερα συγχαρητήρια ανήκουν στους παίχτες. Είπες πάρα πολύ σωστά ότι οι παίχτες ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές, και σε αυτούς και σε αυτά τα παιδιά θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το βασικό κορμό μας. Mm-hmm. Θα βασιστούμε πάλι στην νεανικότητα, πάλι στο κίνητρο που θα έχουν οι παίκτες να παίξουν μπάσκετ. Θα προσθέσουμε βέβαια δύο πινελιές εμπειρίας, αλλά όμως θα βασιστούμε σε αυτά τα παιδιά που πραγματικά κατέθεσαν την ψυχή τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Μας δώσατε μια πρώτη είδηση. Κύριε Λιώνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε
1: καλό σχεδιασμό, να πω, και εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στη...
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Με πανελλήνια ρεκόρ, σε αρκετά αγωνίσματα, με ατομικές επιδόσεις, με πάρα πολλές συμμετοχές. Ολοκληρώθηκε το πανελλήνιο πρωτάθλημα K18 που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο ομοσπονδιακός προπονητής Στίβου, ο κύριος Μπάμπης Ποσονίδης και προπονητής του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου. Κύριε Ποσονίδη, καλή σας μέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Υπάρχει μέλλον στον κλασικό αθλητισμό. Αυτό δείχνουν τα τελευταία πανελλήνια πρωτάθληματα σε όλες τις κατηγορίες.
1: Πραγματικά, όπως είπατε, υπάρχει μέλλον. Το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, έγινε το πανελλήνιο πρωτάθλημα K18. Είναι από τα μεγαλύτερα σε αριθμό πρωταθλήματα στην Πάτρα. Θα πρέπει να πω συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή. Η Πάτρα πραγματικά κάνει από τους καλύτερους αγώνες. Έχουν όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν, έχουν υψηλή τεχνογνωσία, εθελοντές αρκετοί. Πάνω από 1.500 αθλητές συμμετείχαν σε αυτό το πρωτάθλημα. Γίνανε πανελλήνια ρεκόρ, δύο έκανε η Ακοβάκη, έκανε ένα η Αντωνάτο, ένα η Μπακογιάννη. Και ένα άλλο που δείχνει το υψηλό επίπεδο του πρωταθλήματος που μας πέρασε είναι ότι πάνω από 20 νικητές έκαναν ατομικά ρεκόρ. Αρκετά παιδιά πιάσανε και όρια για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα K18 που θα γίνει σε δύο εβδομάδες στο Ριέ της Ιταλίας.
0: Ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά είναι και ένας δικός σας αθλητής. Μιλάω για τον Σωτήρη Τσόνη που πήρε την πρόκριση στα 2.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Για πείτε μας για αυτόν τον αθλητή σας.
1: Ναι, ο Σωτήρης είναι νέο παιδί, 17 χρονών. Φέτος δούλεψε αρκετά, έκανε πολύ καλές επιδόσεις και έδεσε το σχολικό πρωτάθλημα και πήρε και το εισιτήριο για το παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα που θα γίνει το Δεκέμβριο στο Ρίο Ντι Τζανέιρο. Και οι πτυχίες αυτές ολοκληρώθηκαν με το εισιτήριό του για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει, όπως είπα, στην Ιταλία. Ένας νέος αθλητής, το μέλλον του ανήκει, είναι ένας ακόμα αθλητής μου, ο οποίος συμμετέχει σε πανευρωπαϊκούς. Ήδη άλλοι 5 αθλητές μου έχουν πάρει μέρος σε πανευρωπαϊκούς αγώνες. Αυτό δείχνει
0: και πρόσφατα, Βάλκα Ονιονίκης, ήταν και ο Κώστας Σταμούλης, έτσι, που ανήκει πλέον στην εθνική ομάδα.
1: Πράγματι, ο Κώστας Σταμούλης είναι μια σταθερή αξία της ομάδας μας. Κατάφερε να πάρει να έρθει δεύτερο στους Βαλκανικούς αγώνες στα 5 χιλιόμετρα και συνεχίζει την προετοιμασία τώρα για το μαραθώνιο της Αθήνας.
0: Τα φώτα βέβαια, κύριε Ποσονίδη, έκλεψε η Ελένη Ιακωβάκη. Το μήλο κατά από τη μηλιά θα πέσει, έτσι, η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη. Στα 200 αλλά και στα 400 μέτρα. Στα 200 μια συγκλονιστική κούρσα και οι άλλες δύο αθλήτριες ήταν πάρα πολύ κοντά.
1: Ναι, πράγματι. Έκανε δύο πανελλήνια ρεκόρ η Ελένη Ιακωβάκη. Έκανε στα 200. Μάλιστα έκανε ρεκόρ και στην K18. Και στο 400 έκανε και στην K20. Είναι και αυτή ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα. Σε εύχομαι να έχει υγεία για να μπορέσει να εξελιχθεί ανάλογα.
0: Και οι αγώνες δεν σταματούν εδώ, έτσι, παρόλο που έρχεται καλοκαίρι, υψηλές θερμοκρασίες. Τι ακολουθεί?
1: Έχουμε το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα, το πανελλήνιο πρωτάθλημα K20 στα Τρίκαλα. Μετά αμέσως είναι το πανελλήνιο πρωτάθλημα K23 στις Σέρες το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Ο τελικός K16 στη Θήβα και τελειώνει η αθλητική χρονιά με τα εγχώρια πανελλήνια πρωταθλήματος στις τέλειες Ιουλίου στο Βόλο, που είναι το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών γυναικών.
0: Η προετοιμασία όσον αφορά και το σύλλογο, το δικό σας στο Αγρίνιο, θα συνεχιστεί εκεί ή θα πάτε κάπου αλλού?
1: Ήδη τα μεγάλα, τα παιδιά, τα 4 έχουν πάει στο Καρπενήσι. Οι υπόλοιποι, αναγκαστικά, οι ανάγκες μας αναγκάζουν να είμαστε στο Αγρίνιο. Θα προσπαθήσουμε κάποιοι από αυτούς να πάμε και αυτούς στους Καρπενήσι, γιατί οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες, για να μπορούμε να προετοιμαστούμε με βάση τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες βέβαια τις εκπαιδικές.
0: Εμείς να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Μακάρι επιτυχίες από όλους τους συλλόγους, και από την Πάτρα είχαμε σπουδαίες διακρίσεις και από τον Πέλοπα. Να είστε καλά, κύριε Ποσονίδη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το παγκόσμιο κύπελο του 2026 με τις ομάδες της φάσης των 16 να συμπληρώνονται σταδιακά. 7 χώρες συνεχίζουν στο τουρνουά, ενώ οριστικοποιήθηκαν και 3 ζευγάρια του επόμενου γύρου. Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό είναι ήδη στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου και μόνο το τελευταίο, το Μεξικό, δεν γνωρίζει τον αντίπαλό του στην επόμενη φάση, καθώς αυτό θα προκύψει από το σημερινό ζευγάρι. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, στις 7 είναι αυτό το παιχνίδι. Ο Καναδάς ξέρει πως θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο, ενώ τα άλλα δύο ζευγάρια που έγιναν πλέον γνωστά είναι το Βραζιλία-Νορβηγία και το Παραγουάη-Γαλλία. Χθες η Γαλλία δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Η ομάδα του Ντεσάπ νίκησε άνετα με 3-0 τη Σουηδία στη Νέα Υόρκη και σφράγισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, έχοντας εξαιρετική κατάσταση τους Εμπαπέ, Ολίσε και Μπαρκολά. Οι δύο φορές πρωταθλητές κόσμου κυριάρχησαν σε όλο το 90 λεπτό με ατομική και ομαδική ποιότητα. Εμπαπέ στο 45-70 και στο 74 και Μπαρκολά στο 53 πέτυχαν τα 3 πολύ όμορφα γκολ σε δημιουργία και εκτέλεση για τους τρικολόρ. Με τη νίκη αυτή η Γαλλία έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των Μουντιάλ που φτάνει τις 7 σερί νίκες κόντρα σε ευρωπαϊκές ομάδες. Παράλληλα, αυτή η πρόκριση για τους Γάλλους ήταν η 16η συνολικά στα 19 νοκάουτ που έχουν δώσει σε Μουντιάλ από το 1998 και μετά. Ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα 2 γκολ που πέτυχε κόντρα στη Σουηδία έγινε ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Έφτασε τα 17 γκολ και ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε που έχει 16 και πλέον κυνηγάει τον Λιονέλ Μέση που στο μάτς της Αργεντινής με την Ιορδανία έχει φτάσει τα 19. Οι Γάλλοι θα αντιμετωπίσουν στη φάση των 16 την Παραγουάη, η οποία έριξε βόμβα μεγατόνων καθώς απέκλεισε στη φάση των 32 την Γερμανία. Έβαλαν δύσκολα οι Λατινοαμερικάνοι στα πάντσερ, άντεξαν στην πίεση, κράτησαν την ισοπαλία στην κανονική διάρκεια και στην παράταση και πήραν την πρόκριση στην διαδικασία των πέναλτι με ήρωα τον Χιλ και χρυσό εκτελεστή στο φινάλε των Κανάλε. Ήταν μόλις η δεύτερη φορά που η Παραγουάη κερδίζει σε νοκάουτ μάτς του Μουντιάλ. Η προηγούμενη ήταν στο παγκόσμιο κύπελο του 2010 όταν και έφτασε μέχρι τα προημιτελικά. Οι Γερμανοί τώρα για τρίτη σερή διοργάνωση μετά την κατάκτηση του 2014 στη Βραζιλία απέτυχαν παταγωδώς, έχοντας 2 αποκλεισμούς στους ομίλους και το 2018 και το 2022, αλλά και τώρα. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης που η Γερμανία χάνει στα πέναλτι μετά από 4 σερί προκρίσεις.

Με τη δύναμη της έδρας στο απόρθητο Ατζέκα, το Μεξικό νίκησε εύκολα το Εκουαδόρ 2-0 και προκρίθηκε για 10η φορά στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα του Αγκύρε προηγήθηκε με 2 γκολ στο πρώτο μέρος με τους Κινιώνες και Χιμένες, και αυτό ήταν αρκετό για να πάρει την μεγάλη πρόκριση. Στο βασικό σχήμα του Μεξικού αγωνίστηκε ο αμυντικός του ΠΑΟΚ, ο Χόρχε Σάντσες, ενώ ο μέσος της ΑΕΚ, ο Μπερλίν Πινέδα, πέρασε ως αλλαγή στο 79ο λεπτό. Το Μεξικό παρέμεινε αίτητο μέσα στο 2026, έχοντας ως απολογισμό 10 νίκες και 2 ισοπαλίες σε 12 μάτς. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ της Αγγλίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό. Η Νορβηγία νίκησε 2-1 την ακτή ελεφαντοστού στον Ντάλλας και πέρασε στους 16, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Βραζιλία, με τον Χάλαντ να φτάνει τα 5 γκολ στο τουρνουά. Η Βραζιλία, που αν και τα βρήκε σκούρα απέναντι στην Ιαπωνία, κατόρθωσε να πάρει την μεγάλη πρόκριση με μπάζερ μπίτερ του Μαρτινέλη στο 96ο λεπτό. Ο Καναδάς ξεπέρασε το εμπόδιο της Νότιας Αφρικής και προκρίθηκε στην φάση των 16. Εκεί θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο για μια θέση στα προημιτελικά. Οι Αφρικανοί πανηγύρισαν για τρίτη φορά στην ιστορία τους πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες, αφήνοντας εκτός την Ολλανδία, η οποία πήγε με υψηλές προσδοκίες. Μάλιστα στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν μπροστά στο σκορ, ωστόσο το Μαρόκο ισοφάρισε και πήρε την πρόκριση στην διαδικασία των πέναλτι. Ο αποκλεισμός της Ολλανδίας έφερε και την παρέτηση του Ρόναλντ Κούμαν από τον πάγκο της Ολλανδίας. Αυτό σημαίνει ότι ο 63χρονος τεχνικός βάζει τέλος στη δεύτερη θητεία του στον πάγκο των Οράνι. Η πρώτη ήταν το διάστημα 2018-2020. Μέχρι τώρα λοιπόν στη φάση των 32 είχαμε Νότια Αφρική Καναδάς 0-1. Στην επόμενη φάση ο Καναδάς, Βραζιλία, Ιαπωνία 2-1. Συνεχίζει η Βραζιλία, Γερμανία, Παραγουάη 1-1 στην κανονική διάρκεια, 3-4 στα πέναλτι πρόκριση για την Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο 1-1, 2-3 στα πέναλτι, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία 1-2, Γαλλία, Σουηδία 3-0, Μεξικό, Εκουαδόρ 2-0. Να πούμε ότι η φάση των 32 συνεχίζεται απόψε και ξημερώματα Πέμπτης. Το μενού ανοίγει η Αγγλία, η οποία, όπως είπαμε, θα αντιμετωπίσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό στις 7. Στη συνέχεια, αμφίροπη αναμέτρηση ανάμεσα στο Βέλγιο και την Σενεγάλη στις 11 αυτό το παιχνίδι. Και τέλος, στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αντιμετωπίσουν την Βοσνία.

Πάμε και στην Super League. Παράταση πήρε η ανάδειξη Προέδρου στην Super League. Το ντέρμπι του Γιάννη Αλαφούζου με τον Βαγγέλη Μαρινάκη έληξε ισόπαλο 7-7. Την υποψηφιότητα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός την γνωρίζαμε. Την τελευταία στιγμή και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Πανθηναϊκός έβαλε υποψήφιος για την Προεδρία. Ο Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Πανετολικός, Κηφισιά και Ηρακλής ψήφισαν υπέρ του Γιάννη Αλαφούζου. Υπέρ του Βαγγέλη Μαρινάκη ψήφισαν οι Ολυμπιακός, Βόλος, Αστέρας Άκτορα, Ατρόμητος, Όφη, Καλαμάτα και Άρης. Ενώ η ΕΠΟ, όπως κάνει σχεδόν πάντα, ψήφισε Λευκό. Οι επαναληπτικές εκλογές θα γίνουν στις 15 Ιουλίου. Τώρα, όσον αφορά τις μεταγραφές, η πρώτη βόμβα του καλοκαιριού έσκασε με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει τον Στεφάν Ντεφράι. Ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ υπέγραψε για ένα χρόνο με τους Πράσινους, ενώ στην συμφωνία περιλαμβάνεται και οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα έτος. Ο Ντεφράι τα τελευταία 8 χρόνια αγωνιζόταν στην Ίντερ. Την περσινή σεζόν έπαιξε 17 φορές σε όλες τις διοργανώσεις. Ήδη βρίσκεται στην Ολλανδία για να αρχίσει την προετοιμασία του με τον Παναθηναϊκό. Αποτελεί και ενεργό μέλος της Εθνικής Ολλανδίας, αν και δεν επιλέχθηκε από τον Κούμαν στην 26άδα του Μουντιάλ 2026. Στο παρελθόν να πούμε ότι έχει περάσει από την Φέγενορτ και την Λάτσιο. Αυτή είναι η πέμπτη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό μετά τους Καμαρά, Τσάπρα, Πένια και Ράστοντερ. Και να πούμε ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός δίνει το πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους απέναντι στην Χέλμοντ Σπορ. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας στις 6 από τον απέναντι στην Χέλμοντ Σπορ. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας στις 6

Ο λέω του Λούκα Γιώβιτς με την ΑΕΚ. Οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώβιτς θα έχει μια αύξηση τουλάχιστον 20% σε σχέση με τις τωρινές αιτήσεις αποδοχής του, το οποίο σημαίνει πως το ποσό που θα λαμβάνει το χρόνο θα ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο 28χρονος επιθετικός, μην ξεχνάμε, συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος φέτος με την ΑΕΚ, μετρώντας 17 γκολ, 2 ασίστ σε 29 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

στην Ολλανδία γίνεται και το βασικό στάδιο προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Εκεί μπαίνουν οι βάσεις για το μέλλον. Σήμερα θα υπάρχει και το πρώτο φιλικό τεστ στις 6 με αντίπαλο την βελγική Μπέβερνε. Πρόκειται για το πρώτο αγωνιστικό τεστ υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή, του Λύση. Το Σάββατο 4 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Βέστερλο, την Τρίτη 7 Ιουλίου την ΑΕΚ Λάρνακας και το Σάββατο 11 Ιουλίου την Τβέντε σε διπλή αναμέτρηση. Παίκτης του Πανετολικού με κάθε επισημότητα είναι ο Μαχάλα Οπόκου. Πρόκειται για τον 25χρονο σέντερ φορ από την Γκάνα, ο οποίος την τελευταία τριετία αγωνιζόταν στο Μόντρεαλ. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, μέσα στις επόμενες ώρες θα υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις τόσο στο κομμάτι των μεταγραφών, όπου υπάρχουν προχωρημένες περιπτώσεις, όσο και στο κομμάτι των ανανεώσεων, καθώς τον Πανετολικό τον ενδιαφέρει η υπόθεση τόσο του Αλεξάνδρου Ματσάν, όσο και του Χρήστου Σιέλη, ο οποίος έχει προσελκύσει και το ενδιαφέρον του Όφη. Θυμίζουμε ότι ο Πανετολικός είχε ανακοινώσει, η πρώτη του μεταγραφή ήταν ο τερματοφύλακας ο Βασίλης Ξενόπουλος από την Κηφισιά. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Από όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή και από την Ειρήνη Μαραγκού που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Μείνετε στην ΕΡΤ Πάτρας. Ακολουθεί η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση με τον Μιχάλη Βασιλάκη.

0: 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Τούμπα και Πηλαία στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων είναι πολύ σοβαρά. Στόχος έγιναν τα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α' Θεσσαλονίκη Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με εγκάβματα σε όλο το σώμα. Η μητέρα της, ενώ η ίδια η κυρία Νέστορα, φέρει ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όπως και δύο ακόμα ένοικοι της πολυκατοικίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε τις τρεις δολοφονικές, όπως τις αποκάλεσε, εμπριστικές απεθέσεις, τονίζοντας πως η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Μιλώντας στο Sky, ο Παύλος Μαρινάκης επέκρινε όσους καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στον πολύ βαρύ τραυματισμό της μητέρας της κυρίας Νέστορα, σημείωσε ότι κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μεγάλη περιπέτεια και ωφήθηκε όχι μοιραία τη ζωή ενός ανθρώπου. Στην περίπτωση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, μίλησε για άνανδρη επίθεση, τονίζοντας πως πράξη εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Όσον αφορά την επίθεση σε βάρος του Σάβα Αναστασιάδη, τον Γκαζάκη ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες στο υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο πρώην βουλευτής. Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς, αλλά για τρομοκρατική επίθεση και αυτοί που την διέπρεξαν είχαν σκοπό να σκοτώσουν, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Επέκρινε όσους αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις ή αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία και τον άμεσο εντοπισμό των δραστών και τόνισε ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Εξέφρασε τη σαφή κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του κόμματος. Πρέπει να συλληφθούν εκείνοι που σχεδίασαν και προχώρησαν σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, τόνισε. Η ελληνική λύση καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες κομματικών στελεχών και ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι ο γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και η αναμονή στη λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά πως τα περιστατικά που περίμενε ήταν 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα του 2026. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκατακτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν αν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξ καφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970.
0: καιρός.
1: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις. Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
4: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
4: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-306033.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: και ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ήδη το «Θα με δικάσει». Είναι από τα πιο γνωστά τραγούδια της Σωτηρίας Μπέλου, Δημήτρης Λάγιος, Μιχάλης Μπουρμπούλης, σε μια διαφορετική εκδοχή. Μιχάλης Μητακίδης είναι ο δημιουργός των Active Member, είναι κοντά μας, τον καλωσορίζουμε. Γεια σας.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Κύριε Μητακίδη, πώς διαχειρίζεται ένας δημιουργός το βάρος εντός εισαγωγικών ενός τόσο εμβληματικού κομματιού όταν αποφασίζει να το πειράξει?
1: Βασικά δεν υπάρχουν εισαγωγικά γιατί είναι μεγάλο το βάρος. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα τραγούδι που σέρνει μνήμες, αναφορές, αφηγήσεις, πόνο, στιγμές. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχεις τέτοιες καταβολές και εσύ για να καταλάβεις κάτι από όλα αυτά. Ναι. Έτυχε να είμαι από προσφυγική οικογένεια. Έχω ζήσει μέσα από αφηγήσεις πολλές φορές και τους διωγμούς και την καταστροφή και τις σφαγές. Είναι ένα κομμάτι που από τα παιδικά τα μου με συντρόφευε ιδιαίτερα. Mm-hmm. Τώρα πως φτάνεις στο σημείο να τολμήσεις? Αυτό συνέβη μετά από μεγάλη μελέτη, ειδικά στο Δημήτρη Λάγιο και Αγάπη. Mm-hmm. Το συνθέτη και το Μιχάλη Μπουρμπούλη, το συγχωργό. Mm-hmm. Και το μεγάλο δίλημα πια ήταν πως μπορείς να αποδώσεις εσύ κάτι που το έχει πει Σωτηρία Μπέλου.
0: Ναι.
1: Και έχει μείνει χαραγμένο στις ψυχές όλων. Mm-hmm. Νομίζω ότι με τον ίδιο τρόπο που θα μουρούσες στα παιδιά σου την ιστορία, με αυτή τη λογική μοιράστηκα. Mm-hmm. Αυτό το σχάρωμα, αυτό το πείραγμα. Πάντως σέρνει πολύ σεβασμό και αγάπη και μια αυθεντικότητα. Τώρα αυτό δεν είναι απλό να φανεί και στους υπόλοιπους. Εμένα μου συνέβη πάντως.
0: Υπάρχουν στοιχεία, και ποια είναι αυτά, της αυθεντικής σύνθεσης που θεωρείτε ότι έπρεπε να μείνουν απολύτως ανέγκυχτα ώστε να διατηρηθεί η ουσία του τραγουδιού?
1: Υπάρχει η μελωδική γραμμή, υπάρχει ο αφηγηματικός τρόπος. Εξάλλου αυτό το πράγμα που κάνω χρόνια, που έχει καταβολές από τους αρχαίους ραψοντούς, έχει λειτουργεί έτσι. Το περισσότερο κόσμο πια φυσικά ζει τη μετάλλαξη του είδους και υπάρχει μια σύγχυση. Εμείς οι παλιότεροι, οτιδήποτε καλύζαμε, είχαμε ειδικούς φραγμούς για κάποια πράγματα και για να τους ξεπεράσουμε έπρεπε να μελετήσουμε και να γίνουμε ένα με τις μνήμες μας. Mm-hmm. Κάπως έτσι προέκυψε όλο αυτό.
0: Μιλήσατε για μνήμες, για αναμνήσεις. Η πρώτη ανάμνηση από το συγκεκριμένο τραγούδι ποια ήταν, γιατί είπατε ότι είστε και από προσφυγική οικογένεια κι εσείς?
1: Εγώ βασικά θυμάμαι η γιαγιά μου να το τραγουδάει. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, λίγο αφού είχε βγει το κομμάτι. Mm-hmm. Να το μουρμουράει, και μετά έψαξα να βρω ποιο είναι αυτό το κομμάτι που μουρμουράει η γιαγιά μου. Έτυχε να είναι αρκετά καλή φωνή, έτσι, και συναισθηματικός άνθρωπος, έπαιζε και κιθάρα και κατάφερε να μου το περάσει με έναν όμορφο τρόπο. Mm-hmm. Εν είδη νανουρίσματος περισσότερες φορές.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά μετά φυσικά έπεσα πάνω στο πρωτότυπο. Εκείνη την εποχή θυμάμαι είχα βρει και το δίσκο. Έχω πολλές μνήμες από το συγκεκριμένο και γενικά κάθε φορά που συνέβαινε κάτι και ακούμπουσα πάνω του για να συντονιστώ τέλος πάντων με τις μνήμες.
0: Και το τραγούδι επιστρέφει και είπατε ότι επιστρέφει επειδή πραγματικότητα το κάνει ξανά αναγκαίο. Ποια ακριβώς ανάγκη της σημερινής κοινωνίας σας ώθησε να κυκλοφορήσετε αυτό το κομμάτι και να το διασκευάσετε σήμερα?
1: Δεν είναι αυτή η πανανθρώπινη σχέση με τη μνήμη που δεν ξέρω αν οι κοινωνίες έχουν καταφέρει να συντηρήσουν κάτι τέτοιο, ειδικά η δική μας πια που είναι στα μάτρα της, στα χαλιά. Αλλά νομίζω ότι είναι χρέος όσων έχουν καταβολές, υπότι δεν πρέπει να ξεχάσουν και Αρμένοι ποτέ τις σφαγές τους. Καλό είναι να θυμίζουμε τα πάντα. Αυτός ο τόπος ταλαιπωρήθηκε πολύ από τους Ναζί και καλά θα κάνουμε να το θυμίζουμε και συνέχεια. Γενικά είμαστε από έναν τόπο που δεν έχει ταλαιπωρήσει άλλους λαούς. Μόνο έχει ταλαιπωρηθεί. Και εντάξει, μην το καταπιούμε μέσα σε αυτή την παγκοσμιοποίηση που συμβαίνει και την ομογενοποίηση όλων. Όχι, υπάρχει πόνος, υπάρχει στις ρίζες μας, υπάρχει στο DNA μας. Όσο και προοδευτικούλης να είσαι και σύγχρονος πολίτης να θες να το παίξεις, η οικουμενικότητα του Έλληνα εξάλλου είναι δεδομένη από τη φύση του. Τώρα δεν νομίζω να πρέπει να δίνουμε και εξηγήσεις γιατί θυμόμαστε πια.
0: Όχι, βέβαια. Πάντως το συγκεκριμένο κομμάτι έχει διασκευαστεί έτσι ώστε να αγγίζει και το νέο κόσμο, τη νέα γενιά που έχει μάθει σε διαφορετικά ηχοχρώματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δεν έγινε σκεμμένο. Αυτός είναι ο τρόπος μου, δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Το να μην είσαι τρόπους που δεν ξέρεις καν τα δεδομένα της εποχής τους. Βλέπω πολλές φορές ανθρώπους που προσπαθούν να παίξουν, ας πούμε, π.χ. ρεμπέτικα τραγούδια χωρίς να ξέρουν τα δεδομένα, τα φαντάζονται μόνο. Ή ειδικά με το παραδοσιακό τραγούδι, εκεί συμβαίνουν τα τέρατα. Γιατί δεν γνωρίζουμε τα δεδομένα της εποχής, είναι όλα από αφηγήσεις και από αισθήσεις. Καλό είναι λοιπόν ο καθένας ότι δάνειο κάνει τέτοιας μορφής ή να το περνάει στον τρόπο του για να είναι και αληθινό, να είναι ανθρώπινο. Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό, δηλαδή δεν θα μπορούσα να κάνω εκτέλεση σαν τον Δημήτρη Δουλάγιου τότε. Σεβάστηκα τη μελωδική γραμμή, τη σειρά των πραγμάτων, το πόσο είχαν πει τότε. Και φυσικά με πιο απλό τρόπο και πιο ταπεινό προσπάθησα να το κρατήσω ζωντανό όσο γίνεται. Γιατί είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα τώρα να ψάξουν να βρουν το αυθεντικό. Εκεί είναι η ιστορία όλη.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν είναι η δικιά μου εκδοχή, τίποτα πιο σπουδαίο. Είναι να ψάξουν να βρουν την κανονική εκδοχή. Μάλλον την πρώτη εκδοχή.
0: Συμμετέχει λοιπόν και Σίλια, η συνεργασία σας?
1: Όχι, είναι μια φίλη που υπάρχει χρόνια εδώ τριγύρω. Δεν ήθελε να είναι με το ονοματεπώνυμό της και σκαρώσε αυτό το ψευδόνυμο. Έχει κάνει πραγματάκια με το ονοματεπώνυμό της. Αυτή τη φορά ήθελε, επειδή ουσιαστικά είναι και backing vocals, δεν είναι.
0: Ναι. Δισκογραφικά υπάρχει κάτι άλλο στο πλάνο?
1: Δισκογραφικά μην δεν έχουμε σταματήσει καθόλου 35 χρόνια. Τώρα βγάζουμε ένα δίσκο που λέγεται 35 λόγω των χρόνων που ασχολούμαστε.
0: Ναι.
1: Και έχει 35 καινούργια τραγούδια. Τα περισσότερα από αυτά ήδη έχουν ανέβει στο κανάλι μας στο YouTube και στο Spotify. Και ετοιμάζεται ένα τετραπλό box βινήλιο που θα τα έχει όλα μέσα έτσι επαιτειακό. Και γενικά κάνουμε μια ανασυγκρότηση γιατί τα τελευταία χρόνια μας συνέβησαν πάρα πολλά. Ναι. Και προσπαθούμε να διοργανωθούμε και εγώ και ο γιος μου που είναι στο σχήμα.
0: Ναι.
1: Για να κάνουμε και live εμφανίσεις. Ζήσαμε μια όμορφη στιγμή στην Πάτρα την Κυριακή με ένα αφιέρωμα που μας έκανε η ορχήστρα ανοιχτών οργάνων. Δεν το περίμενα αυτό που έζησα την Κυριακή. Συμβαίνουν πολλά πράγματα, όποιος θέλει να μαθαίνει.
0: Οπότε κάνετε live, έχετε προγραμματισμένα live.
1: Ναι, ναι, ξαναξεκινήσαμε τώρα να κάνουμε live. Ναι. Γιατί μετά από τόσα χρόνια είχαμε πει ότι πρέπει να σταματήσουμε για λίγο καιρό. Νιώθαμε δηλαδή ότι έτσι πρέπει να γίνει. Τώρα που νιώθουμε καλύτερα θα ξαναρχίσουμε να παίρνουμε τους δρόμους.
0: Και υποθέτω ότι και το τραγούδι έχει υποθεί στα live, έτσι.
1: Δεν το έχουμε παίξει γιατί είναι φρέσκο. Ναι. Δεν το έχουμε παίξει ακόμα. Αλλά όπου μας δοθεί ευκαιρία θα το παίξουμε, ναι. Γιατί έχουμε και πάρα πολλά τραγούδια και συνήθως για το live είναι το μόνιμο πρόβλημά μας για να παίξουμε.
0: Έχετε χρόνια πορεία στο χώρο. Είναι πολλά τραγούδια, πολλούς δίσκους.
1: 2.000 τραγούδια.
0: Ναι, ναι, είναι πολλά. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε. Ο Μιχάλης Μητακίδης, φίλες και φίλοι, ήταν κοντά μας. Να ακούσουμε λοιπόν το «Θα με δικάσει» σε μια διαφορετική εκδοχή, πιο φρέσκια εκδοχή. Σωτηρία Μπέλου είχε πρώτο τραγούδι στο τραγούδι. Ο Δημήτρης Λάγιος και ο Μιχάλης Μπουρμπούλης έχουν γράψει το τραγούδι αυτό. Κύριε Μητακίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στην ΕΡΤ Πύργου και στη Μουσική Εγκυκλοπαίδεια με το 4ο Φεστιβάλ Ίνου και Γεύσεων Νομού Ηλίας, το οποίο πλέον εξελίσσεται σε θεσμό. Με σταθμό λοιπόν την Αρχαία Ολυμπία 3 και 4 Ιουλίου το Φεστιβάλ Ίνου και Γεύσεων έχει σκοπό να προβάλλει τον πλούτο της ηλιακής γης, τις τοπικές παραγωγές, τη γαστρονομία φυσικά, τον Ίνο αλλά και τον πολιτισμό. Την Παρασκευή λοιπόν στις 3 Ιουλίου στο σιδηροδρομικό σταθμό της Αρχαίας Ολυμπίας και το Σάββατο στις 4 Ιουλίου στο κτήμα λοιπόν Ολύμπια Γη. Καλοί τους επισκέπτες για να γνωρίσουν λοιπόν τις γεύσεις, τα αρώματα και βέβαια τη μουσική, τέχνες, δημιουργική έκφραση. Έχει πάρα πολλά αυτό το φεστιβάλ. Εμείς λοιπόν έχουμε κοντά μας την Σομελιέ, την κυρία Μελίνα Γοϊδά. Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Και επίσης έχουμε κοντά μας έναν εκ των ιδιοκτητών του κτήματος Ολύμπια Γη, τον κύριο Στάθη Λιαρωμάτη. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν και αυτόν.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας. Να είστε καλά επίσης. Πάμε λοιπόν να δούμε τι περιλαμβάνει το φετινό φεστιβάλ όσον αφορά τον Ίνο, τη γωνιά Ίνου λοιπόν, στο κτήμα Ολύμπια Γη.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ φέτος αποφάσισα να επικεντρωθώ στα αρώματα του κρασιού, γιατί θεώρησα ότι είναι καθοριστικός παράγοντας το πώς θα αντιμετωπίσει ο κόσμος το κρασί. Και ουσιαστικά θα γίνει ένας διαδραστικός πάγκος, στον οποίο ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με αυτά τα αρώματα. Και έπειτα θα γίνει και μία ομιλία που θα τα αναλύσουμε περαιτέρω.
0: Και υποθέτω ότι το σεμινάριο αυτό δεν απευθύνεται μόνο σε γνώστες αλλά και σε αρχάριους, έτσι, που θέλουν να κάνουν έτσι τα πρώτα τους βήματα στα αρώματα.
1: Ναι, ακριβώς. Βασικά αυτό είναι. Επειδή γνωρίζουμε ότι το κρασί είναι ένα πολύπλοκο προϊόν, αυτό που θέλουμε είναι να μην απομακρύνει τον κόσμο, αλλά να το φέρει πιο κοντά. Και θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον στον κόσμο, κυρίως στους ανθρώπους που δεν τα γνωρίζουν όλα αυτά. Ναι. Και εννοείται και να εξελιχθεί σε ανθρώπους που ήδη έχουν κάποιες γνώσεις.
0: Δηλαδή, τι θα μάθει το κοινό, ποια είναι τα βασικά στάδια της σωστής τυφλής γευσιγνωσίας και πώς εξελίσσονται τα αρώματα ενός κρασιού.
1: Ναι, βασικά, η αλήθεια είναι τόσα χρόνια που δουλεύω και στον ενοτουρισμό, η ερώτηση που ακούω νομίζω κάθε μέρα είναι αυτά τα αρώματα τι είναι, τα βάζετε στο κρασί. Οπότε νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να το λύσουμε αυτό, να πούμε ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και να εξηγήσουμε περί τίνος πρόκειται.
0: Κάποιος που θα πιει την πρώτη γουλιά κρασιού μπορεί εύκολα να κατανοήσει, αφού έχει κάνει το σεμινάριο, αυτό που λέμε εινογνωσία.
1: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, από τη στιγμή που κατέχουμε την αίσθηση της όσφρησης, μπορούμε να καταλάβουμε πάρα πολλά αρώματα. Πρέπει να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας σε αυτό. Εννοείται ότι όσο περισσότερο κάνουμε εξάσκηση, τόσο περισσότερα μπορούμε να αντιληφθούμε. Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λόγω της δουλειάς τους, ας πούμε, μπορεί να έχουν μια καλύτερη σχέση με τα αρώματα, μπορεί να τα καταλαβαίνουν πιο εύκολα και πιο γρήγορα και άλλοι μπορεί να χρειάζονται λίγο περισσότερη εξάσκηση. Αλλά είναι κάτι που μπορούμε όλοι να το κάνουμε, αρκεί να πάρουμε ένα ερέθισμα.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται αυτό που λέμε δυνατή μύτη, καλή μύτη.
1: Όχι, είναι, ουσιαστικά τα αρώματα είναι αναμνήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Μπορούμε δηλαδή να διαχωρίσουμε ένα κρασί, ας πούμε, εσείς ποιο κρασί θα προτείνατε που ίσως μπορεί εύκολα ο επισκέπτης να αναγνωρίσει ένα από τα αρώματά του.
1: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά πραγματικά. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες που είναι
3: πολύ χαρακτηριστικά αρώματα, αυτό η μαλαγουζιά βγάζει πολύ χαρακτηριστικό το άρωμα του γιασεμιού.
0: Ναι.
3: Το μοσχοφύλλερο βγάζει το τριαντάφυλλο. Το ξινόμαυρο βγάζει την ντομάτα. Δηλαδή είναι ωραίο να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε σε ένα, ας πούμε, και σιγά σιγά να αρχίσουμε να βρίσκουμε και τα υπόλοιπα. Αλλά ναι, δηλαδή υπάρχουν κάποια πολύ χαρακτηριστικά και έντονα αρώματα που μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτά.
0: Το μήνυμα αυτής της βιωματικής εμπειρίας που παίρνει ο επισκέπτης φεύγοντας από το κτήμα Ολυμπιακή, ποιο είναι?
3: Εντάξει, εμείς θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο κοντά στο κρασί και στο Ηνοπείο, γιατί και τα Ηνοπεία είναι πάρα πολύ όμορφη χώρη μέσα στη φύση, που εντάξει, έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, έρχονται πολλοί επισκέπτες, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έρχονται πολλοί Έλληνες και ιδίως άνθρωποι του τόπου. Ναι. Και ίσως θα έπρεπε να αρχίσει να συμβαίνει σιγά σιγά. Και νομίζω ότι πέρα από τη γνωριμία του κρασιού είναι μια ωραία γνωριμία με τα Ηνοπεία, δηλαδή με το χώρο του Ηνοπείου.
0: Ναι. Και σε αυτό που είπατε έχετε δίκιο, ότι ζούμε εδώ και δεν γνωρίζουμε τι κρασιά παράγουμε. Δεν ξέρω, κύριε Λέα Ρωμάτη, συμφωνείτε?
2: Γεια σας και από μένα.
0: Γεια σας.
2: Συμφωνούμε, ναι. Βασικά, γιατί για να γνωρίσεις όλα τα κρασιά πρέπει να τα έχεις δοκιμάσει κιόλα.
0: Ναι.
2: Αυτό απαιτεί πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολλές επισκέψεις σε τοπικά Ηνοπεία. Εμείς από τη μεριά μας, σε όλα τα Ηνοπεία της περιοχής, κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις κάθε χρόνο.
0: Ναι.
2: Και προσκαλούμε τον κόσμο της περιοχής ώστε να μας επισκεφτεί, να δοκιμάσει τα κρασιά. Και όλα αυτά δωρεάν πάντα.
0: Ναι, ναι.
2: Φέτος το φεστιβάλ γίνεται, αυτή τη φορά βασικά το φεστιβάλ γίνεται σε μένα, στο Ηνοπείο μας, στο οικογενειακό μου μικρό οικογενειακό Ηνοπείο. Και έχω την τύχη να φιλοξενώ και όλους τους συναδέλφους μου εδώ πέρα. Δηλαδή θα είμαστε όλα τα Ηνοπεία του νομού.
0: Εκεί, στο δικό σας. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κρασιών του νόμου μας?
2: Είναι ιδιαίτερα, πολύ ιδιαίτερα τα κρασιά μας. Έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο θερμό κλίμα. Τα περισσότερα καλοκαίρια είναι ξηρά. Αυτό μας κάνει ένα ιδιαίτερο τερουάρ στην Ελλάδα. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ με τις ποικιλίες μας, τοπικές ποικιλίες όπως είναι ο Ροδίτης, η Μαλαγουζιά, ο Αυγουστιάτης, τα υψηλόβαθμα κρασιά, όριμα φρούτα. Με σ' όλο αυτό γιατί δεν σας ακούω.
0: Ναι, ναι, ναι. Σας ακούμε καθαρά.
2: Όριμα φρούτα, ήπιες σανίνες σε κάποιες ποικιλίες, πάρα πολύ καλές οξύτητες.
0: Μιλήσατε για τις ποικιλίες. Οι τοπικοί Ηνοποιοί πώς καταφέρουν να δείξουν αυτές τις γεγενείς ποικιλίες απέναντι στις διεθνείς? Γιατί και η Ευρώπη έχει κρασιά, έτσι.
2: Για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, πρέπει να δώσουμε βάση στις δικές μας ποικιλίες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τις ποικιλίες αυτές που τις έχουμε και τις καλλιεργούμε μόνο εμείς εδώ πέρα στην περιοχή, έτσι θα αναμειχθούμε. Και με πάρα πολλή προσπάθεια και με την επισκεψιμότητα που έχουν τα Ηνοπεία μας αυτή τη στιγμή, σιγά σιγά καταφέρνουμε να τις αναδείξουμε.
0: Πώς μπορεί, κύριε Λέα Ρωμάτη, η Ηλία να αναδειχτεί μέσω του Ηνοτουρισμού?
2: Είναι ένα Ηνοτουρισμό, το κρασί βασικά είναι και στην γαστρονομία, θεωρώ, και μαζί με την τοπική κουζίνα και το κρασί αναδείχνεται και η κουλτούρα της περιοχής μας.
0: Είναι παρέα. Το έχω ξαναρωτήσει αυτό το κρασί. Είναι μια καλή παρέα, ένα καλό ποτήρι κρασί?
2: Πάντα είναι καλή παρέα. Ένα ποτήρι κρασί, ένα καλό ποτήρι κρασί, έτσι.
0: Ναι.
2: Μια μουσική και έναν άνθρωπο εναντί σου, δεν θες κάτι άλλο.
0: Στις 3 και 4, λοιπόν, στις 4 στις 4 του μήνα το Σάββατο, τι ώρα είναι εκεί, τι ώρα μπορούν οι επισκέπτες να έρχονται στο κτήμα σας?
2: Από τις 7 η ώρα το απόγευμα και νομίζω θα κρατήσει μέχρι τις 12. Θα υπάρχει και κάποιο μουσικό φεστιβάλ, κάποιες άλλες δραστηριότητες και γευσκνωσίες.
0: Γωνιά Ίνου λοιπόν, στο κτήμα Ολύμπια Γη. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να είστε καλά.
3: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Και να ανταμώσουμε στα αρώματα του κρασιού λοιπόν. Να είστε καλά.
3: Σας περιμένουμε.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.

Αλνούμε όπου σταθούμε κι όπου βρεθούμε, στείλουμε θέατρα και σκηνικά. Όμως η μοίρα μας πάντα νικά. Και τα σαρώνει και μας σαρώνει, και τους θεατρίνους και τον θεατρώνει. Υποβολέα και μουσικούς στους πέντε ανέμους τους βιαστικούς. Σάρκες, λινάτσες, ξύλα, φτιασίδια, ρήμες, αισθήματα, πέπλα, στολίδια, μάσκες, λιογέρματα, γόοι και κραυγές, και επιφωνήματα και χαραυγές. Και χαραυγές.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου, καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε καθώς η δημοσιογραφία τρέχει. Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες μετά την τριπλή επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμούς που σημειώθηκε σε διάστημα μισής ώρας τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την έκρηξη στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα, με την 70χρονη μητέρα της να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου. Στόχος των εμπριστικών επιθέσεων ήταν επίσης στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, αλλά και του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη. Εμείς να πάμε στον πολιτικό συντάκτη του σταθμού μας, του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, τον Χρήστο Τσαλικίδη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Αυτό το οποίο επισημαίνουν από την κυβέρνηση είναι πως όταν δαιμονοποιούνται οι πολιτικοί αντίπαλοι, τότε οπλίζεται το χέρι κάθε φανατικού, ο οποίος πιστεύει πως είναι ένας μικρός λαϊκός επαναστάτης, και συμπληρώνουν εμέσως ότι πίσω από κάθε τρομοκρατική ενέργεια βρίσκονται ηθικοί αυτούργοι, οι οποίοι λόγω και έργο καλλιέργησαν το κλίμα της πόλωσης και της εχθροπάθειας, ώστε οι τρομοκράτες να χτυπήσουν παρατάξεις και πρόσωπα. Στο κυβερνητικό επιτελείο, αυτό το οποίο επισημαίνουν ότι είναι 3 ταυτόχρονες επιθέσεις με 5 τραυματίες, είναι ένα γεγονός ιδιαίτερα βαρύ για τη Θεσσαλονίκη, και πολύ περισσότερο όταν τα θύματα, οι στόχοι ήταν όλοι στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και περιμένουν από τις διοκτικές αρχές να προχωρήσει στις απαραίτητες έρευνες που πρέπει να γίνουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και επισήμανε ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων, η ιδεολογία των στόχων. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης, δεδομένου ότι τόσο ο Ζήσου Ιακίμωβιτς όσο και ο Σάββας Αναστασιάδης είχαν μπει και στο παρελθόν στο στόχαστρο ομάδων, οι οποίοι όμως απλά τότε είχαν πετάξει μπογιές στα σπίτια τους και τρικάκια. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με κρυκτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν προχωρά σε μια τέτοια ενέργεια, τότε αποδέχεσαι και την πιθανότητα ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν. Γνωρίζει δηλαδή στην πραγματικότητα ότι η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη. Στην ίδια ακριβώς γραμμή κινήθηκε και ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος καταδίκασε με ανάρτηση του τις τρομοκρατικές επιστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και ζήτησε μηδενική ανοχή, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία ότι θα μπορέσει να συλλάβει τους δράστες των σημερινών επιθέσεων. Παράλληλα, έστειλε και ένα μήνυμα κατά της πολιτικής βίας, άσκησε έντονη κριτική σε όσους, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα ίσως αποστάσεις ή σιωπή, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο παρέχουν στήριξη στους τρομοκράτες. Παράλληλα, κάλεσε όσους καλλιέργησαν επί χρόνια, κατά την άποψή του, αυτή την κουλτούρα της ανοχής απέναντι στην πολιτική βία, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. συμπλήρωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Υπήρξε επίσης δήλωση και του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, του κ. Ιωακίμοβιτς, όπως αναφέρει άλλη μια φορά που η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στο στόχαστρο των γνωστών αγνώστων. Το αποτέλεσμα της σημερινής δολοφονικής επίθεσης είναι 5 τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι και μια εκ των πολυκατοικιών που βρέθηκαν στο στόχαστρο. Το κακό νέο για τους στρασίδουλους τραμπούκους, όπως τους χαρακτηρίζει ο κ. Ιωακίμοβιτς, είναι ότι δεν τρομοκρατούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ούτε τους εκφοβίζουν, απέναντίας τους συσπηρώνουν, μας κάνουν πιο δυνατούς και πιο αποφασιστικούς στον αγώνα που δίνουμε με μπροστάρι τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2030. Το μόνο σίγουρο ότι θα συνεχίσουν να μας βρίσκουν απέναντί τους, ανέφερε σε σχετική δήλωση ο κ. Ιωακίμοβιτς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Και όπως ακούσαμε και νωρίτερα τον Χρήστο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχαλής Χρυσοχοίδης, χαρακτήρισε ανόητους και αμετανόητους αυτούς που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχουν άνθρωποι στο νοσοκομείο, μάλιστα η μία εξ αυτών είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και η δεύτερη είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ας ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη, ένα πολύ μικρό απόσπασμα.
2: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.

0: Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπαινε ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
2: Το πρώτο και κυρίως
1: είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της. Συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας, έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες στα πανεπιστήμια. Στο τέλος το καλό θα κερδίσει που είναι η νομιμότητα.
0: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της R3, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, στο σπίτι του οποίου μάλιστα εκδηλώθηκε και μία από τις επιθέσεις, είπε πως δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση. Αυτά δεν μπορούν να έχουν θέση στη δημόσια ζωή, είπε ο κύριος Ιωακίμοβιτς. Θεωρούμε ότι το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Ας τον ακούσουμε.
3: Με ενημέρωσε πρωί-πρωί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής εδώ, ο κύριος Τζίμας, ότι εκτός από μένα ήταν και στο Σάββατο Αναστασιάδη και στην Αφροδίτη την Έστωρα, όπου εκεί είχαμε δυστυχώς δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά τη μητέρα της και τον πατέρα της κυρίας Νέστορα. Από ό,τι ξέρω, στο Σάββατο Αναστασιάδη, ο οποίος είναι εκτός πόλης, είχαμε μόνο υλικές ζημιές, όπως και στη δική μου την περίπτωση. Εγώ μένω στον πρώτο όροφο. Είχαμε υλικές ζημιές στο ισόγειο σπίτι, στο οποίο μένει ένα ζευγάρι. Αλλά δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε τίποτε παραπάνω. Και ακριβώς τον ίδιο μήνα, τον Ιούλιο του 2023, όπου τότε βέβαια δεν είχαμε καζάκια, τότε μας είχαν πετάξει μπογιές κόκκινες και μαύρες, ακριβώς τον ίδιο μήνα. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά βέβαια όμως δεν μπορούν να έχουν θέση καμία στη δημόσια ζωή. Θεωρούμε ότι προς το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης από ό,τι με ενημέρωσαν από την αντιτρομοκρατική.
0: Τώρα, όπως είπαμε, από την τελευταία επίθεση, δηλαδή στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξαν τραυματίες με εγκάβματα που διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η 70χρονη μητέρα της κυρίας Νέστορα, από τα σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου νοσοκομείου. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύεται επίσης και η μητέρα από την τραγωδία, την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε χθες από την φωτιά στην Λυτή Θεσσαλονίκης. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε και νεότερα από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, εκεί όπου βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου, και θα μας ενημερώσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και όπως είπαμε, αυτή η οικογενειακή τραγωδία που αφήνει πίσω της η φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, όπου πατέρας και γιος απανθρακώθηκαν, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Η πυρκαγιά που τύλιξε στις φλόγες στην περιοχή της Λυτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα αλλά και πολλά στρέμματα γης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής επίσης. Να επιστρέψουμε όμως στο πρώτο κύριο θέμα της εκπομπής, που είναι τα γκαζάκια και οι επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, από όσο με ενημερώνουν, τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Κώστα, μας ακούς? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στη διασταύρωση των οδών Κίμωνος Βόγα και
2: και, και Γραβιάς, εδώ που σημειώθηκε η ισχυρότερη έκρηξη από, από την τριπλή εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τις 4 ως τις 5 παρατέταρτο το πρωί. Εδώ είναι, που είναι η κατοικία της δικηγόρου και πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, και είναι η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αλλά κυρίως νοσηλεύεται η μητέρα της με πολύ σοβαρά εγκάβατα σε σοβαρή κατάσταση, διατσολυνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όπως θα ακούσατε, φαντάζομαι και προηγουμένως από τους συναδέλφους. Εδώ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας, οι εμπριστές, ο εμπριστής ή οι εμπριστές, δεν ξέρουμε ακόμη τι ακριβώς γίνεται όσον αφορά τις έρευνες, φαίνεται να τοποθέτησαν κάτω από το αυτοκίνητο της κυρίας Νέστορα, στο μπροστά του μέρος, ένα γκαζάκι και ένα μπιτόνι με έμφλεκτο υγρό δίπλα. Το πυροδότησαν από τη φωτιά που η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στο γειτονικό αυτοκίνητο που ήταν στην πλωτή στο Αθηναδρένο, αλλά και σε δύο μοτοσυκλέτες, όπως ζημιές προκλήθηκαν και σε ένα άλλο αυτοκίνητο που βρίσκεται σε μια συνδεδεμένη πλωτή με ένα άνοιγμα, με μια πόρτα. Το σημαντικότερο είναι από τη φωτιά, από το θερμικό φορτίο, η φωτιά μπήκε κατευθείαν στο κλιμακοστάσιο της οικοδομής. Πυκνοί καπνοί τήληξαν μέχρι και τον τελευταίο όροφο της οικοδομής. Η οικογένεια Νέστορα μένει στον τέταρτο όροφο και σύμφωνα με αυτά που μας μεταφέρουν οι έννοι και το πιθανότητα όλοι τους βγήκαν από το σπίτι τους. Ο μεν πατέρας κατευθύνθηκε στον έξω όροφο, όπου ζήτησε βοήθεια από τους ενίκους ενός διαμερίσματος που τον έβαλαν στο σπίτι. Μας περιέγραψαν ότι ήταν σε κατάσταση σοκ και είχαν περιοριστικά προβλήματα. Ενώ η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της κατέβηκαν προς τα κάτω. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς προκλήθηκαν τα εγκάβματα. Αυτό διερευνά και η αστυνομία. Και αυτό θα προκύψει και από τις καταθέσεις ειδικά της κυρίας Νέστορα, που είναι καλύτερα στην υγεία της και ελπίζουμε και οι δύο να πάνε καλύτερα, ευχόμαστε. Τώρα, όσον αφορά η αντιδρομοκρατική, συνεχίζει τις ερευνές της πόρτα-πόρτα, αναζητά μαρτυρίες για την κίνηση του δράστη των δραστών, όπως αναζητεί και εικόνες από βιντεολογικό υλικό που ενδεχομένως να έχουν καταγράψει τις κινήσεις.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Και να πάμε και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου, για να μας δώσει τα νεότερα από τους εγκαυματίες, από τους τραυματίες ουσιαστικά που είχαμε από τις επιθέσεις με γκαζάκια. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Εδώ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, να πούμε ότι συνολικά έγινε διακομιδή τις πρώτες πρωινές ώρες 5 ατόμων. Οι τρεις είναι από την οικογένεια, τα μέλη της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η μητέρα της είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και γίνονται μεγάλες προσπάθειες τόσο από το ιατρικό όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της, διότι φέρει εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Πιο ελαφρά τα τραύματα της Αφροδίτης Νέστορα, σε χέρια και σε πόδια, ωστόσο αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Σε καλύτερη κατάσταση ο πατέρας της, με αναπνευστικά προβλήματα. Ενώ οι δύο έννοικοι της πολυκατοικίας, όπου παρασκέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα και στη συνέχεια αποχώρησαν.
0: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, Παύλο, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο είναι και η μητέρα, η 42χρονη, από τη χθεσινή φωτιά στη Λυτή. Έχεις κάποια νέα?
4: Η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, παραμένει σε νοσηλεία, σε απλή κλίνη, φέρει εγκάβματα τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια, ωστόσο δεν διατρέχει, όπως γνωρίζουμε, κάποιο κίνδυνο η ζωή της.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Ακούσαμε και τα νεότερα για το πώς, για την νοσηλεία της 42χρονης μητέρας από την χθεσινή φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, και εκεί μάλιστα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, εκτυλίχθηκε μια οικογενειακή τραγωδία. Η πυρκαγιά που τήληξε στις φλόγες στην περιοχή της Λυτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα και πολλά στρέμματα γης. Μάλιστα, ο πατέρας αλλά και ο γιος απανθρακώθηκαν από τη φωτιά αυτή, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται, όπως ακούσαμε, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με εγκάβματα. Τώρα μιλώντας στον 102 FM της R3, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης σημείωσε ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου λειτουργήσε αυτόματα, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να ενημερώσουν άμεσα τους δασοφύλακες στο βουνό. Έφτασαν πρώτοι στο σημείο με τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων δεν μπόρεσαν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και πολύ γρήγορα η φωτιά πήρε διαστάσεις. Ας ακούσουμε τον κύριο Τσακίρη.
5: Είναι πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, δύο συνάνθρωποι μας, ένας ενήλικας και ένα παιδί 12 ετών, έχασαν τη ζωή τους με πραγματικά πολύ τραγικό τρόπο. Τώρα, τι λόγια να υπάρχουν για να μπορείς να παλύνεις τον πόνο των ανθρώπων που άφησαν πίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι όλη η κοινωνία του Δήμου Ωραιοκάστρου είναι συγκλονισμένη, νομίζω και το Πανελλήνιο, όχι μόνο η τοπική μας κοινωνία. Και το να πούμε ότι εκφράζουμε τη βαθύτητα της θλίψης μας και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια είναι πραγματικά το ελάχιστο. Η μητέρα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτη. Η χθεσινή ενημέρωση που είχα ήταν ότι ήταν υποστενή παρακολούθηση. Δεν έχω ενημέρωση. Περιμένω να μιλήσω με τον διοικητή του Ιπποκρατίου για να μην έχουμε λίγο μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει με τη γυναίκα. Πλήρη εικόνα δεν έχω. Το μόνο που ξέρω όμως είναι ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου, το οποίο έχουμε εγκαταστήσει εδώ και 3 χρόνια, λειτουργήσε αυτόματα. Οι υπάλληλοι που ήταν στην παρακολούθησή του έλαβαν το σήμα, σήμανε συναγερμός, ενημέρωσαν τις υπηρεσίες του Δήμου, αυτόματα τους πυροφύλακες οι οποίοι το έβλεπαν πάνω από το βουνό και έφτασαν πρώτοι στο συμβάν. Θέλω να το πω αυτό, κατευθείαν και οι προϊσταμένοι της πολιτικής προστασίας και οι υπάλληλοι του Δήμου, με τα μέσα τα οποία διαθέτει ο Δήμος, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Βέβαια, ήταν αρκετά ισχυρή η νοτιά, οι αέριδες εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν προφανώς να τα αντιμετωπίσουν μόνοι τους. Κατέφτασε λίγο αργότερα και η πυροσβεστική, όπου δεν ξέρω τώρα αν ήταν μια λάθος εκτίμηση. Η φορά του ανέμου διαρκώς μεταβαλόταν και πολύ πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, διένυσε η φωτιά μια απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο από το σημείο που ξεκίνησε και έφτασε στις παρυφές του οικισμού της Λυτής.
0: Τώρα να πάμε στον πύργο. Καθώς η φωτιά εκεί που ξέσπασε στη Βόρεια Ηλία έχει κάψει πάνω από 200 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
6: Είναι μεγάλη η ζημιά στις αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Βόρειας Ηλίας, στο ψάρι της Βάρδας, στον Δήμο Αντραβίδας Χιλίνης, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε έκαψε τελικά πάνω από 200 στρέμματα, κυρίως ελαιώνες και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ένα σημαντικό τμήμα δασικής έκτασης. Το ζήτημα είναι ότι η πρόκληση της φωτιάς ακόμα είναι υπό διερεύνηση. Το αίτιο από το οποίο προκλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκε από κάψη γεωργικών υπολοιμάτων. Γι' αυτό και στην περιοχή βρίσκεται το νεοσύστατο ανακριτικό τμήμα Ηλίας και ερευνά την υπαιτιότητα και να εντοπίσει πιθανό υπαίτιο για εμπρισμό από αμέλεια. Σιγά σιγά ξεκινάει και η καταγραφή της ζημιάς και τις επόμενες μέρες θα γίνουν και οι δηλώσεις από τους πυρόπληκτους αγρότες και παραγωγούς που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά στην αγροτική τους παραγωγή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Συνελήφθη σε περιοχή των Ιωαννίνων από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιωαννίνων, ένας ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών, ο κατηγορούμενος κατέχει ναρκωτικές ουσίες που διακινεί σε χρήστες στα Ιωάννινα και μάλιστα πραγματοποιήθηκε και έρευνα στο σπίτι του. Σημαντική εξέλιξη για την ανάπτυξη της Εορδέας αποτελεί η έκδοση πρόσκλησης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την αξιοποίηση της έκτασης του ΒΙΟΠΑΠ Τολεμαΐδας μέσω του ειδικού προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσουμε ότι η πρόσκληση με τίτλο Αξιοποίηση ΒΙΟΠΑΠ Τολεμαΐδας αφορά την υποβολή πρότασης για την περιβαλλοντική εξυγίανση της έκτασης των 506 στρεμμάτων της πρώην ΕΒΑΛ, όπου για δεκαετίες λειτουργούσε το βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής αζωτούχων λιπασμάτων της περιοχής. Το έργο περιλαμβάνει την απομάκρυση εγκαταλελειμμένων και μη λειτουργικών κτηρίων, τη διαχείριση των υλικών κατεδάφισης και την αποκατάσταση πιθανής περιβαλλοντικής ρήπανσης με στόχο την παράδοση ενός καθαρού και έτοιμου προς αξιοποίηση χώρου για τη δημιουργία του βιοτεχνικού πάρκου Πτολεμαΐδας. Παράλληλα προβλέπεται η διατήρηση και αξιοποίηση υφιστάμενων κτηρίων που κρίνονται λειτουργικά στο πλαίσιο της ανάδειξης της βιομηχανικής κληρονομιάς της ΑΕΒΑΛ και της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής. Ο Δήμος Εορδέας τονίζει ότι η παρέμβαση αυτή αποτελεί κρίσιμο βήμα στη μετάβαση της περιοχής σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Την παρέμβαση τώρα της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσε η ποινή που επιβλήθηκε από το αυτόφορο σε 50χρονο Λαρισαίο για ενδοοικογενειακή βία. Η προϊσταμένη της εισαγγελίας άσκησε έφεση ζητώντας την αυστηροποίηση της επιβληθής ποινής. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Περί τα τέλη Ιουλίου θα γίνει το τακτικό στριμελές δικαστήριο εδώ στη Λάρισα, εκ νέου η δίκη του 50χρονου σε όποιος μια εβδομάδα πριν κράτησε όμηρο τη σύζυγό του, μάλιστα έχοντας ένα τσεκούρι και ένα πιτόνι με έφλεκτο υλικό. Είχε ζητήσει τότε από τους δικαστικούς λειτουργούς, συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, που ο ίδιος τουλάχιστον πίστευε ότι είχαν ευθύνη για το γεγονός ότι είχαν λάβει κάποιες αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία με τα παιδιά του. Μετά από διαπραγματεύσεις βεβαίως με διαπραγματευτή της αστυνομίας, παραδόθηκε, πέρασε την περασμένη Παρασκευή το αυτόφορο, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών, εκ των οποίων τους δύο θα πρέπει να τους εκτίσει, δηλαδή να πάει στη φυλακή. Ωστόσο, η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση τόσο της 45χρονης σύζυγου του,
0: μάλιστα,
2: αλλά και της δικηγόρου του, η οποία δήλωσε ότι θα προσφύγει στον Αεροπάγο κατά της απόφασης αυτής. Ωστόσο, υπήρξε η παρέμβαση της προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας, η οποία άσκησε έφεση στην απόφαση, θεωρώντας ότι η ποινή δεν βρίσκεται σε αντιστοίχηση με τα αδικήματα που διαπράχθηκαν και έτσι αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας θα έρθει ξανά στο ακροατήριο στα τέλη του μήνα, το τέλη Ιουλίου, προκειμένου βεβαίως να προσδιοριστεί εκ νέου διαφορετική ποινή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ομόφωνα αρνητική θέση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξέφρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά την χθεσινή του συνεδρίαση. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι από το Ηρακλείο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης είπε ένα ηχηρό όχι στο νέο ειδικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην έκτακτη συνεδρίαση του σώματος που πραγματοποιήθηκε χθες, παρά το γεγονός ότι η υπηρεσιακή εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης προέβλεπε θετική γνωμοδότηση με αυστηρές παρατηρήσεις και προϋποθέσεις. Ωστόσο, η πολιτική θέση που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν σαφής. η Περιφέρεια Κρήτης δεν δέχεται το πλαίσιο που διαμορφώνεται για την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από τις αλλαγές που προβλέπει η σχετική νέα νομοθεσία και το νέο σύστημα που θα ισχύει. Μάλιστα, η Περιφέρεια Κρήτης τονίζει ότι το νησί δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια χωροταξικά κριτήρια που ισχύουν και για την ηπειρωτική Ελλάδα. Η Περιφέρεια εκφράζει την αντίθεσή της στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μέσα σε περιοχές Natura, παρότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν τις απαγορεύει συνολικά, ενώ υπογραμμίστηκε ότι οι αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί θα εξεταστούν με βάση το ισχύον χωροταξικό και όχι με τη νέα νομοθεσία. Πρέπει να σας δώσω ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο υπόθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ικανότητα του ενεργειακού συστήματος της Κρήτης ανέρχεται περίπου σε 2.500 ΜΒ, ενώ ήδη οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις αγγίζουν τα 2.000 ΜΒ. Άρα υπάρχει μικρό περιθώριο για νέες αδειοδοτήσεις και ουσιαστικά αυτό που τονίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης είναι ότι πρέπει να μπει ένα ανάχωμα στις νέες εγκρίσεις αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Να πούμε κλείνοντας ότι πάρα πολλοί δήμοι της Κρήτης, σχεδόν σύσσωμοι, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει εκφραστεί όλο το προηγούμενο διάστημα ενάντια στις αλλαγές που προβλέπονται από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέκυψε στα τραύματα του τώρα το μεσημέρι ο 62χρονος τεχνίτης, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά λίγες ώρες νωρίτερα κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στο σκαλοχώρι της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο στη Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δήμητρα.
4: Είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Το ατύχημα έγινε τις πρωινές ώρες, αλλά χθες, αλλά... ωστόσο όμως για κάποιο απροσδιόριστο λόγο, ενώ ήταν στην στέγη πάνω και την επισκέβαζε στο χωριό Σκαλοχώρη, έπεσε από ύψος 2 και πλέον μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πάρα πολύ στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στην ζωή. Το εργατικό κέντρο, εξαιτίας αυτού του εργατικού ατυχήματος, διοργάνωσε συγκέντρωση και πορεία στη Μυτιλίνη, καταγγέλλοντας ότι οι χώροι της δουλειάς έχουν γίνει χώροι θανάτου για τους εργαζόμενους σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μάλιστα τονίστηκε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει πάρα πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα σε όλη την Ελλάδα, και ζήτησε να λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων στην εργασία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην φωτιά που ξέσπασε χθες στη Λυτή Θεσσαλονίκης και μάλιστα εξαιτίας αυτής της φωτιάς βρέθηκαν 2 νεκροί, απανθρακωμένοι, ο πατέρας και ο γιος, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με εγκάβματα. Ο Κώστας Μπούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ τώρα. Κώστα.
6: Να πούμε αρχικά ότι είναι πεποίθηση των κατοίκων του χωριού ότι είναι ο πατέρας και ο γιος, γιατί η επίσημη τακτοποίηση δεν έχει γίνει, θα γίνει με τη μέθοδο του DNA, γιατί τα ταυτόματα είναι αποτεστρωμένα και δεν αναγνωρίζονται. Χθες βρέθηκαν στο σπίτι τους, μιλάμε για ένα οικόπεδο, για να σας το περιγράψω, μεγάλο οικόπεδο, 500 μέτρα περίπου σε ευθεία από το χωριό της Λυτής προς τα νότια. Μέσα στο δάσος, ένα οικόπεδο το οποίο οι πυροσβέστες όταν μπήκαν μέσα αντίκρισαν μέχρι και δύο άσκαστες φιάλες υγραερίου, πολλά δοκεία τα οποία περιείχαν κάποιο υγρό, δεν γνωρίζω αν είναι έφλεπτο ή όχι. Το οικόπεδο ήταν ακαθάριστο και ίσως είναι ένας από τους λόγους που έγινε λαμπάδα όλη η περιοχή. Να πούμε ότι ταχύτητα και να μείνω λίγο στο οικόπεδο, να πούμε ότι ο σωρός που εικάζεται ότι είναι του 65χρονου άντρα βρέθηκε έξω από το σπίτι. ενώ η σωρός που εικάζεται ότι είναι του 12χρονου Μάξιμου βρέθηκε εντός του σπιτιού σε μια γωνία του σπιτιού που ίσως γίνει για κάποια ντουλάπα, κάποιο έπιπλο, ήταν κουρνιασμένο το παιδί, φοβισμένο προφανώς από τη φωτιά. Μια εικασία είναι ότι ο πατέρας προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να ελέγξει, να σβήσει, να προστατεύσει το σπίτι με κάποιο λάστιχο ίσως, αυτό που κάνουν πολλοί. Αυτό είναι εικασίες βέβαια, δεν μπορεί κανένας να καταλάβει γιατί μείναν σε αυτό το σπίτι. Η μητέρα βρέθηκε πιο κάτω με εγκάβματα, ζωντανή.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία χθες εκεί, Κώστα Μπούρη.
6: Ναι, ακριβώς. Λίγο την κατανόησή σας, γιατί να μετακινηθούμε.
0: Έτσι ακριβώς οι ανάγκες του ρεπορτάζ, έτσι κι αλλιώς συνεχίζονται. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για την ενημέρωση και να πάμε τώρα στον Βόλο και στην Ελένη Μανώλη. Καθώς την ανάγκη να προχωρήσουν χωρίς νέες καθυστερήσεις οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις του Βόλου, τόσο με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όσο και με την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, Σοκράτης Αναγνώστου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Μιλούσαμε σήμερα το πρωί, ειδικά για να δούμε τι γίνεται με το θέμα της γραμμής Βόλου Χίου Μυτιλίνης. Και μας είπε, και το ξέρουμε βέβαια, ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι πόροι από τις περιφέρειες, δηλαδή της Θεσσαλίας και από την πλευρά του Βορείου Αιγαίου, και έχουν ολοκληρωθεί και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Η σύνδεση όμως δεν θα ξεκινήσει το 26. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχει εκείνος κάνουν λόγο για έναρξη, εφόσον προχωρήσουν οι διαδικασίες, το Μάιο του 27. Δεν υπάρχει, μας είπε, κανένα ουσιαστικό εμπόδιο για να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και να δειχθεί ανάδοχος που θα διαθέσει τα πλοία, και χαρακτήρισε τη σύνδεση αυτή ιδιαίτερα ωφέλιμη λόγω της έντονης εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ Θεσσαλίας και νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την άλλη σύνδεση Βόλου-Αλεξάνδρειας, αυτό απομακρύνεται αρκετά σαν προοπτική, καθώς ο ΟΛΒ εδώ πέρα και η ελληνική πλευρά εκτιμούσαν ότι θα έβρισκαν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει η μελέτη σκοπιμότητας, που αυτό θα κόστιζε αρκετά. Η μελέτη αυτή θα καθόριζε τόσο τις τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στα δύο λιμάνια, όσο και τη βιωσιμότητα της γραμμής. Στη συνέχεια θα παρουσιαζόταν σε ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές εταιρείες. Όμως τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το δέχτηκε και τώρα οι εμπλεκόμενοι φορείς, μεταξύ των οποίων εκτός δηλαδή από τον Οργανισμό Λιμένος, το Επιμελητήριο Μαγνησίας και η Ελληνική Ένωση Συνδυασμένων Μεταφορών, έχουν ζητήσει συνάντηση με τον νέο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας για να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις μετά από αυτή την αρνητική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πάμε αρκετά μακριά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Μηδέν ανοχή από τις αρχές για τις σοβαρές τροχονομικές παρεμβάσεις ζητάμε επίγουσα εγκύκλιο που εξέδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας. Το τελευταίο μάλιστα διάστημα συνέβησαν πολλά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα εκεί στην περιοχή. Με τον Μιχάλη Βασιλάκη θα μιλήσουμε τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
8: Το έγγραφο υπογράφει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, και ζητά την άμεση ενεργοποίηση των αρχών με στόχο τη δραστική μείωση των οδικών ατυχημάτων. Το μήνυμα της δικαιοσύνης είναι σαφές και κατηγορηματικό, μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε παραβάτη. Η εισαγγελική οδηγία επιτάσσει τον άμεσο σχεδιασμό και την εκτέλεση σαρωτικών ελέγχων στο οδικό δίκτυο, εστιάζοντας πρωτίστως στα χαρτογραφημένα κόκκινα σημεία όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη επικινδυνότητα και έχουν σημειωθεί επαναλαμβανόμενα τροχαία δυστυχήματα. Οι έλεγχοι των κλιμακίων της τροχείας θα πρέπει να επικεντρωθούν στις παραβάσεις που αποδεδειγμένα κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, όπως είναι η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ουσιών, η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, η χρήση κινητού τηλεφώνων κατά την οδήγηση και η μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας. Η συγκεκριμένη εγκύκλιο, ωστόσο, εισάγει και μια κρίσιμη παράμετρο που αφορά την κατάσταση των υποδομών. Η τροχεία, λοιπόν, σε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, υποχρεούνται πλέον να καταγράψουν άμεσα όλα τα σημεία του δικτύου που παρουσιάζουν ελλείψεις, όπως είναι κατεστραμμένες διαγραμμίσεις, προβληματική φωτεινή σηματοδότηση ή ελλιπής κατακόρυφη σήμανση. Mm-hmm. Και οι φορείς θα πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως για τις απαραίτητες διορθώσεις, ενώ τα σχετικά έγγραφα θα κοινοποιούνται παράλληλα στην εισαγγελία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Την άμεση διενέργεια ελέγχων για τη μεταφορά αστικών απορριμμάτων στη γραμμή Λευκύμης Ιγουμενίτσας ζητά το Σωματείο Νευτεργατών Ιγουμενίτσας και Επαξών, καταγγέλλοντας ότι συνεχίζεται η μεταφορά απορριμματοφόρων και οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων με τακτικά δρομολόγια των οχηματαγωγών πλοίων όταν είναι κενά φορτίου. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, έχουν καταγραφεί δεκάδες προφορικές διαμαρτυρίες για έντονη δυσοσμία και διαρροές υγρών από τα οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων στον καράζ των πλοίων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τόσο τα πληρώματα όσο και οι επιβάτες των πλοίων. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι μετά από τέτοιες μεταφορές απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση των χώρων και ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες να διευκρινίσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τους υπεύθυνους για την εφαρμογή τους και τις πιθανές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Δεν απαιτείται μόνο ο καθαρισμός στα πλοία, αλλά και στα ίδια οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα. Γιατί τα οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα κατά την επιστροφή τους, άδεια πλέον από απορρίμματα, μπαίνουν στα δρομολόγια, μπαίνουν στα πλοία των τακτικών δρομολογίων, καταγράφονται έντονες διαμαρτυρίες επιβατών προς τα πληρώματα λόγω της δυσοσμίας. Καθώς όπως υποστηρίζει το Σωματείο, δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος για την απολύμανση των φορτηγών. Το Σωματείο Νευτεργατών ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και τη διερεύνηση του κατά πόσο τα οχήματα, η συσκευασία και ο τρόπος μεταφοράς των απορριμμάτων είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και τη θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων. Να τονίσουμε, Βίκη, κλείνοντας, ότι γίνονται δρομολόγια και από τη γραμμή Κέρκυρα-Ιγουμενίτσα. Από εκεί μεταφέρονται τα απορρίμματα του Δήμου και της Κέρκυρας και εκεί δεν εντοπίζονται τέτοια προβλήματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Σε 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα οι επαγγελματίες μεταφορής της Ρόδου. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας. Μαριέτα.
1: Ακριβώς, είναι μια κινητοποίηση, γεια σας, από τη Ρόδο που ξεκίνησε στις 6 το πρωί σήμερα και θα λήξει στις 6 το πρωί αύριο. Την έχει προκηρύξει το Σωματείο των Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως, αλλά συμμετέχει και το Σωματείο των Οδηγών Χειριστών. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι συγκεντρώθηκαν το πρωί στο εμπορικό λιμάνι της Ρόδου και στην συνέχεια έκαναν πορεία διαμαρτυρίας με κατεύθυνση την πλατεία Δημαρχείου, όπου στάθμευσαν εκεί μεταξύ δηλαδή του Δημαρχιακού Μεγάρου και του Μεγάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τώρα, ποιος είναι ο λόγος της κινητοποίησης? Οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οδηγοί των φορτηγών δημοσίας χρήσεως και των άλλων οχημάτων, όπως είναι αυτά που μεταφέρουν λίμματα, αυτή η κατηγορία τέλος πάντων των οχημάτων, διαμαρτύρονται για την τήρηση του κανονισμού που προβλέπει τα βασικά όρια οδήγησης και ανάπαυσης, η οποία τήρηση του κανονισμού επιφέρει δυσβάστακτα, όπως λένε, πρόστιμα τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στους οδηγούς σε περίπτωση που βεβαιωθεί παράβαση. Είναι αρκετή η έλεγχη από την τροχέα. Τώρα τι γίνεται? Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ο κανονισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως έχει σε μια νησιωτική περιοχή όπως είναι η δική μας, γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από αυτήν, οι οποίες ιδιαιτερότητες πρέπει να σας πω ότι είναι και στο Σύνταγμα κατοχυρωμένες. Λοιπόν, λένε για παράδειγμα ότι είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν ένα πλοίο να καταπλέψει. Πολλές φορές ξέρουμε ότι τα πλοία έρχονται και φεύγουν με καθυστερήσεις στα δρομολόγια
0: τους. Ναι.
1: Και ότι αυτό τυπικά μπορεί να τους επιφέρει ένα πρόστιμο, γιατί εμφανίζονται να έχουν δουλέψει πολύ περισσότερο, να έχουν υπερβεί δηλαδή τα όρια οδήγησης. Οι ίδιοι όμως υποστηρίζουν ότι περιμένοντας το πλοίο μπορεί να έχουν ξεκουραστεί, πράγμα που δεν αποτυπώνεται σε ό,τι αφορά την επίσημη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Ζητούν λοιπόν να ληφθεί υπόψη αυτή η νησιωτική ιδιαιτερότητα και γι' αυτό κάνουν αυτή την κινητοποίηση σήμερα. Τώρα
0: από εκεί και πέρα,
1: δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
0: Μαριέτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα από τη Ρόδο να πάμε στο Δήμο Σουφλίου, ο οποίος κατατάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων ορεινών δήμων. Τώρα, το τι σημαίνει όμως αυτό, θα μας διευκρινίσει ευθύς αμέσως η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
2: Έχουμε δύο ευχάριστες ειδήσεις για το Σουφλί. Θα ξεκινήσω με αυτήν που προανέφερες, Βίκη. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, όπως σχολίασε σήμερα ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, αφού αναγνωρίστηκε και αποκαταστάθηκε η αδικία που υπήρχε στο Σουφλί. Ένα πάγιο αίτημα από το 2019 δικαιώθηκε. Σύμφωνα με αυτό, θα υπάρχει έξτρα χρηματοδότηση σε ετήσια βάση για τον Δήμο, τεχνική υποστήριξη σε μελέτες και δράσεις του Δήμου που κατέχει τη μεγαλύτερη ορεινή έκταση από όλους τους άλλους ορεινούς Δήμους στην Ελλάδα. Επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία, ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα και ευνοϊκές ρυθμίσεις που θα συμβάνουν στην ενίσχυση των υποδομών της επιχειρηματικότητας. Τώρα, μετά από ομόφωνη έγκριση από την Κοσμητεία και τη Σύγκλιτο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος ο Δήμαρχος πριν από λίγα λεπτά σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλέον επιβεβαιώνεται η ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στην πόλη του Μεταξιού. Τι απομένει τώρα? Το αίτημα να αποσταλεί στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας, κάτι που αποτελεί, όπως ο ίδιος τονίζει, μια ιστορική δικαίωση για το Δήμο του Σουφλίου και μια καθαρά πολιτική απόφαση κυβέρνηση και του Υπουργού απέναντι στο Σουφλί και στα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης τώρα αποφάσισε ομόφωνα το άνοιγμα των σχολικών μονάδων του πρώτου γυμνασίου Λυκείου και τρίτου γυμνασίου Λυκείου της περιοχής εκεί της Τρίπολης. Βασίλης Κούβαλης μαζί μας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Βίκη. Τα σχολεία τα συγκεκριμένα είναι λειτουργικά και εύκολα προσβάσιμα, γι' αυτό και επελέχθησαν. με σκοπό την άθληση και την ψυχαγωγία των παιδιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Να πούμε εδώ γρήγορα ότι είναι κλειστές οι κατασκηνώσεις και είναι ένας λόγος που ανοίγουν τα σχολεία. Δεν μπορούν να ανοίξουν λόγω ότι έχουν υποστεί πολλές φορές κατασκηνώσεις στο Δήμο Άστρους. Η ημερομηνία έναρξης για τα προαύλια που θα ανοίξουν των σχολείων Παρασκευή 10 Ιουλίου, ημερομηνία λήξη 31 Οκτώβου, τέλος Αυγούστου δηλαδή, από τις 6 ως τις 10 το βράδυ καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Την ευθύνη, εποπτεία και ασφάλεια των παιδιών αναλαμβάνουν οι γονείς και οι κηδεμόνες τους, όπως ανέφερε η Αντιδήμαρχος Παιδείας Γεωργία Παναγοπούλου. Όσοι χρησιμοποιούν τους χώρους του προαυλίου έχουν την ελάχιστη υποχρέωση να τους διατηρούν καθαρούς και να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωση, ενώ όσοι προκαλούν σκόπιμα στους χώρους φθορές και ζημιές υποχρεούνται να αντικαθιστούν τις φθορές με δικά τους έξοδα. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των προαυλίων χώρων θα πραγματοποιείται με ευθύνη του Δήμου Τρίπολης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα» ξεκινά στη Σάμο, γεγονός που αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την τοπική κοινωνία. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, μια νέα σελίδα για την ανώτερη εκπαίδευση στη Σάμο άνοιξε με την παρουσίαση του πρώτου μεταπτυχιακού σπουδών που θα λειτουργήσει με έδρα την πόλη της Σάμου. Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Παρουσιάστηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο και φιλοδοξεί να συνδέσει την ακαδημαϊκή γνώση με την τοπική παραγωγή και την ανάπτυξη του νησιού. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία δύο πανεπιστημίων, παρακαλώ, Πανεπιστημίου Αιγαίου και Δυτικής Αττικής, της Ένωσης Συνοπητικών Συνεταιρισμών Σάμου και θα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στους χώρους του Μουσείου Ίνου του ΕΟΣ. Βεβαίως να πω ότι ήταν χαρούμενες και οι τοπικές αρχές για αυτήν την εξέλιξη, γιατί ήταν μια ιστορική στιγμή, όπως είπαν, για τον νομό της Σάμου, αλλά και για τον Δήμο Ανατολικής Σάμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Την απελευθέρωσή της από τον Οθωμανικό και Βουλγαρικό ζυγό γιορτάζει σήμερα η Δράμα. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες και κορυφώθηκαν σήμερα το πρωί. Και από την Άρτη Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μήνα, καλό μεσημέρι.
5: Για τη Δράμα, η 1η Ιουλίου 1913 αποτελεί έναν από τους κορυφαίους σταθμούς στη μαρτυρική της ιστορία. Είναι η μέρα κατά την οποία ο δραμηνός λαός είναι πλέον ελεύθερος. Πήραμε τη Θεσσαλονίκη μας, τα Σέρας, τα Σωρέας και τη Δράμα τραγουδούσαν σε βατηριακούς ρυθμούς οι Έλληνες της εποχής. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν σήμερα με παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού με στολές του 1913. Την 1η Ιουλίου του 2013 η Δράμα ανέπνευσε τον αέρα της ελευθερίας με την είσοδο του ελληνικού στρατού και την απελευθερωτική δράση του 21ου Συντάγματος Πεζικού. Η πόλη ενώθηκε οριστικά με τον εθνικό κορμό, ανοίγοντας μια νέα εποχή ειρήνης, δημιουργίας και προόδου, δήλωσε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δράμας, ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ενώ από την πλευρά του ο Δήμαρχος Δράμας ανέφερε πως ελευθερία το 2026 σημαίνει να μπορείς να μένεις στον τόπο σου και να ονειρεύεσαι, σημαίνει μια πόλη που λειτουργεί, που σέβεται τον άνθρωπο, που δεν αφήνει κανέναν πίσω, σημαίνει ευθύνη και όχι συναισθήματα. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος πρόσθεσε πως τα ελευθέρια 2026 είναι στιγμή μνήμης, αλλά κυρίως είναι στιγμή να κοιταχτούμε ως πόλη και να αποφασίσουμε προς τα πού πάμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τη μνήμη των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της έμφυλης βίας τίμησαν οι μαθήτριες του γυμνασίου στην Ικαρία, στέλνοντας το μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν είναι αποδεκτή. Να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
6: Πραγματικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και με αίσθημα σεβασμού και ευθύνης απέναντι σε ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Ξεκίνησαν οι μαθήτριες του γυμνασίου Ραχών, συμμετείχαν σε αυτή την ξεχωριστή δράση, τίμησαν με τη μνήμη των γυναικών γράφοντας τα ονόματά τους και στέλνοντας το ηχηρό μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Παράλληλα δημιούργησαν και ένα συγκινητικό βίντεο ερμηνεύοντας το τραγούδι «Τραγουδάμε δίχως φόβο», εκφράζοντας την ανάγκη για έναν κόσμο που θα κυριαρχούν ή ο σεβασμός, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Μάλιστα, μέσα από αυτή την δράση, οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να προβληματιστούν και γύρω από τις αιτίες και τις συνέπειες της έμφυλης βίας, να καλλιεργήσουν, όπως μας είπαν, την ενσυναίσθηση και την κοινωνική ευαισθησία τους και να αποδείξουν αξίες όπως είναι ο σεβασμός, όπως είπαμε, σε ανθρώπινα δικαιώματα. Η εκπαιδευτική διαδικασία, μάλιστα, ανέδειξε και το σημαντικό ρόλο του σχολείου στην καλλιέργεια των δημοκρατικών αξιών και στην πρόληψη κάθε μορφής βίας και διακρίσεων. Υπάρχουν βεβαίως θερμές ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι εμπνεύστηκαν και οργάνωσαν και συντόνισαν τη δράση αυτή, και μάλιστα δίνοντας την ευκαιρία στους μαθήτες να εκφραστούν δημιουργικά και να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης προς την τοπική κοινωνία. Η σιωπή δεν είναι λύση. Η ενημέρωση, η παιδεία και η αλληλεγγύη, μας είπαν τα κορίτσια, είναι η δύναμή μας για μια κοινωνία χωρίς βία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου διοργανώνεται σήμερα το απόγευμα στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου θα μας πει περισσότερα. Τάμη.
7: Το κοινωνικό τους πρόσωπο δείχνουν για άλλη μια φορά οι αστυνομικοί της Φλόρινας και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο, τον αθλητικό σύλλογο της περιοχής, προκειμένου να βοηθήσουν ένα συμπολίτη μας, τον Πέτρο, που χρήζει να πάει σε ένα ειδικό κέντρο προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία του και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Και ο σημερινός αγώνας καταδεικνύει πως όλοι μαζί, όπως αναφέρουν και στην ανακοίνωσή τους, μπορούμε ενωμένοι να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Σήμερα λοιπόν στις 8 η ώρα το βράδυ καλούνται όλοι οι κάτοικοι και επισκέπτες να συμβάλλουν και αυτοί με το δικό τους όβολο, όποιο και αν είναι αυτό το, από το υστέρημά τους που μπορούν να βοηθήσουν, προκειμένου ο συμπολίτης μας να καταφέρει να πάει στο εξειδικευμένο κέντρο που χρειάζεται για να αποκαταστήσει την υγεία του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 εντάχθηκε η γαλακτοκομική σχολή Ιωαννίνων προκειμένου να γίνει προμήθεια νέου εξοπλισμού και αναβάθμιση εργαστηρίων και υποδομών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρθει Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
8: Καλησπέρα Βίκη. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Αφορά την προμήθεια νέου και σύγχρονου εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό τυροκομείο, τα εργαστήρια και τις αίθουσες διδασκαλίας της σχολής, η οποία αποτελεί τη μοναδική δημόσια εκπαιδευτική δομή στη χώρα που εξειδικεύεται στην κατάρτιση τεχνητών τυροκομείας και γαλακτοκομείας. Μέσα από αυτή την παρέμβαση αναμένεται να αναβαθμιστούν ουσιαστικά οι εκπαιδευτικές και οι παραγωγικές δυνατότητες της σχολής, ενισχύοντας παράλληλα τον ελληνικό γαλακτοκομικό κλάδο. Η συμβολή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προετοιμάζει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για τις γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία και μικρές μονάδες μεταποίησης σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πλαίσιο βέβαια του έργου προβλέπεται και η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό τυροκομείο, όπως μονάδες παστερίωσης και συντήρησης γάλακτος, συστήματα καθαρισμού, τυροπαρασκευαστές για την παραγωγή σκληρών και μη σκληρών τυριών, καθώς και πιλωτικές μονάδες παραγωγής που θα δώσουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, ενισχύονται έτσι και τα εργαστήρια με νέο εξοπλισμό για μικροβιολογικούς, φυσικοχημικούς και ποιοτικούς ελέγχους, ενώ αναβαθμίζονται και οι εκπαιδευτικοί χώροι με σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εποπτικό εξοπλισμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο συμπράττουν με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει τον τρόπο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα υλοποιήσει το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο και θα χρηματοδοτήσει περιφέρεια. Το πρόγραμμα φέρει τον εύλογο του τίτλο Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης Σχολικής Βίας, Παιδευτικοί Γονείς και Μαθητές σε Δράση, Ηγέτηδες Συνεργασίας. Προβλέπει δράσεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενσυναίσθησης με σκοπό τα τρία μέρη που απαρτίζουν σχολική κοινότητα, δηλαδή μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, να γεφυρώσουν τις αποστάσεις μεταξύ τους, να συνομιλήσουν, να ανταλλάξουν με ειλικρίνεια απόψεις και σκέψεις. Έτσι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, στην οικογένεια, στην τοπική κοινωνία και στην κοινότητα, ώστε να αναπτυχθεί ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό σχολικό περιβάλλον. Στην υλοποίηση του προγράμματος, μεταξύ άλλων, μέλη του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού, ερευνητές και φοιτητές του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, επιστημονικά στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κοινωνική λειτουργή και ψυχολογική μονάδων και εθελοντικές ομάδες νέων. Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 220.000 ευρώ, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τελικά δεν επηρέασε την κρουαζιέρα η εμπόλεμη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την ΕΡΤ Χανίων ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
10: Καλησπέρα, Βίκυ. Ακριβώς έτσι τα πράγματα. Καθώς σύμφωνα με τα στατιστικά του πρώτου εξαμήνου 2026, στο λιμάνι Σούδας αφήχθησαν 65 κρουαζιερόπλια με συνολικά 126.419 επιβάτες έναντι 67 κρουαζιερόπλια με 150.000 επιβάτες το 2025. Δηλαδή, είχαμε μείωση μόνο 2 κρουαζιερόπλια σε αυτό το πρώτο εξάμηνο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και αντίστοιχα, στο ενετικό λιμάνι Χανίων έφτασαν φέτος τα 4 κρουαζιερόπλια με 1.010 επιβάτες, ενώ είχαμε πέρυσι 5 κρουαζιερόπλια με 2.500 περίπου επιβάτες, ένα κρουαζιερόπλιο λιγότερο δηλαδή φέτος. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος και η γενική ανατάραξη στην Ανατολική Μεσόγειο δεν επηρεάζει τον τουρισμό κρουαζιέρας, καθώς σχεδόν καθημερινά ή καθημερινά κρουαζιερόπλια φτάνουν στο λιμάνι της Σούδας κατά κύριο λόγο και στο ενετικό λιμάνι Χανίων κατά δεύτερο λόγο, με τον τουρισμό κρουαζιέρας φυσικά να ενισχύεται συνεχώς εδώ στην Κρήτη και στα Χανιά. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θα μείνουμε έτσι στο τουριστικό κλίμα για να κλείσουμε με αυτό, καθώς την ανάγκη για άμεση αλλαγή στρατηγικής στον τουρισμό της Πελοποννήσου αναδεικνύει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας με αφορμή τα στοιχεία του INSETE για το 2025. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά και σήμερα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, η περιφέρεια Πελοποννήσου εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά στην τουριστική κατάταξη της χώρας, καθώς κεντρώνει μόλις το 2% των επισκέψεων, το 2,5% των διανυκτερεύσεων και το 1,9% των τουριστικών εισπράξεων. Παράλληλα, η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση διαμορφώθηκε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο των 97 ευρώ, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής έφτασε τις 7 διανυκτερεύσεις. Τώρα η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, με ανακοίνωσή της που υπογράφει ο πρόεδρός της, ο Δημήτρης Καραλής, επισημαίνει ότι η Πελοπόννησος, παρά τα ισχυρά συγκριτικά της πλεονεκτήματα, εξακολουθεί να υστερεί εναντί άλλων τουριστικών περιφερειών και ζητά να δοθούν απαντήσεις για τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται η πολυτουργία όλα αυτά τα χρόνια του αεροδρομίου της Καλαμάτας, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξώνων, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις αξώνων, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και η απουσία

0: την ιστορική αναβίωση της υποδοχής της Πριμαντόνας του 19ου αιώνα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
1: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η ιστορική αναβίωση με τίτλο «Όταν η Πριμαντόνα έφτανε στην Όπερα» παρουσιάζεται στη Σύρο από σήμερα έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή σύμπραξη του θεατρικού ομίλου Σύρου, ο Σουρής, του Λυκείου των Ελληνίδων Σύρου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού για τα 200 χρόνια της πόλης. Αυτή η ιδιαίτερη δράση ανατρέχει στον 19ο αιώνα, μια χρυσή εποχή έντονης αστικής ακμής, οικονομικής ευημερίας και σπουδαίας πολιτιστικής άνθησης για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Μέσα από το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό εγχείρημα, το κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ζωντανή, γεμάτη έγκλη και θεατρικότητα αναπαράσταση της επίσημης υποδοχής που επιφυλασσόταν στη διάσημη πρωταγωνίστρια της όπερας κατά την άφηξή της στο νησί. Η υποδοχή αυτή πιστεί στην τοπική ιστορική παράδοση πραγματοποιούνταν με την πολυτελή σεντάντσερ ή σέντια, ένα αυθεντικό σπάνιο χειροκίνητο φορείο και πολύτιμο κοιμήλιο της εποχής εκείνης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
2: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη της εκπομπής η Φάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby. Σπουδά

0: παίζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονη ανησυχία μετά τις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις τα ξημερώματα στις σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, με 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία πολύ σοβαρά νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην Αττική σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και με την Αντιτρομοκρατική να έχει αναλάβει τις έρευνες. Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονος ο προβληματισμός. Μάλλον όχι. Έντονος προβληματισμός όμως επίσης και πολύ σοβαρά ερωτήματα επίσης εκεί για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα χθες το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική και επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός για τις βομβιστικές επιθέσεις σε στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας. Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, το μήνυμά του. Στην Αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις. 5 τραυματίες, μία γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα. Τραγική εξέλιξη στη θεσινή πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λυτή ανήκει στο 12χρονο αγόρι που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Την καταδίκη του Δημήτρη Μελά, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Αθανασίας Ρέπα, πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Πρώτου Εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικού της Αθήνας. Αύριο η απόφαση του δικαστηρίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη χώρα, η εφαρμογή της Συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου και η στήριξη της Ελλάδας προς τη Βηρυτό. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο σύμφωνα με τα προγραμματικά στοιχεία της Eurostat. Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Στο κτίριο διέμεναν περισσότεροι από 200 άνθρωποι, άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς. Και τέλος, ζεστή πρώτη μέρα του Ιουλίου, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς στην Αθήνα και έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις και ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον έντονο προβληματισμό που υπάρχει για τις συντονισμένες επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στις περιοχές της Τούμπας και της Πηλαίας. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, ενώ η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτηρας Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται με βαριά εγκάβματα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι εκρήξεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζηλικές ζημίες, ενώ την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
5: Άκουσα μουρλιαχτά μετά από μισή ώρα και ήταν κάποιοι στις σκάλες, ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω, δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα, καίγεστε, καίγεστε, ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
6: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω στη βάρα των αδόντων είχε αρπάξει φωτιά εδώ στην πιλωτή όπως βλέπετε.
7: Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε η φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα μάλλον. Κάλεσαμε το 199, υπήρχε μια έτσι αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κεγόταν, κλείσαμε παράθυρα.
4: Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής από τα όσα έγιναν τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Δύο από τα θύματα των επιθέσεων μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Ραμούλου και τη Μαρία Γεωργίου στην κατοικία του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας, ο σταθμό μας χαρακτήρισε την επίθεση ως άναδρη, υπογραμμίζοντας ότι πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή.
8: Το ζήτημα είναι ότι προκλήθηκαν αρκετές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα όπου διαμένει μια γειτόνισσα φίλη.
9: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα?
8: Όχι, κάποια ερμηνεία. Τίποτα απολύτως. Θεωρώ ότι είναι από τις γνωστές άναντρες τρομοκρατικές πράξεις που προσπαθούν να χτυπήσουν το σύστημα, πείτε το θεσμό, πείτε το. Ναι. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Οι πράξεις αυτές εκφοβισμού, βίας, τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
4: Στον σταθμό μας μιλήσε και ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από την κατοικία του. Μιλώντας, δήλωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος, επισημένοντας ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας. Για να τον ακούσουμε.
10: Επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επιθέσεις, έχουμε εγκαταστήσει κάμερες, έγινε καταγραφή, δόθηκαν από ό,τι μου λένε στην αστυνομία, οπότε αναμένουμε.
9: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα, υπήρξαν τέτοιου είδους συμβάντα?
10: Όχι, ποτέ δεν είχα δεχτεί απειλές.
9: Έχετε κάποιο πολιτικό σχόλιο?
10: Νομίζω ότι το πολιτικό σχόλιο είναι εμφανές. Τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχονται επίθεση ταυτόχρονα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα δει η αστυνομία.
4: Θα πάμε και σε λίγο στα πολιτικά σχόλια και στις πολιτικές αντιδράσεις, γιατί είχαμε πριν από λίγο εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη και έστειλε το μήνυμα της μηδενικής ανοχής. Στην τρομοκρατία θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη τους δράστες, είπε χαρακτηριστικά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε πρώτα να ακούσουμε το ρεπορτάζ τι έγινε. Πάμε στο Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας μεταφέρει το χρονικό των επιθέσεων αλλά και την εικόνα από τα σημεία που σημειώθηκαν οι εκρήξεις. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την περιοχή της Άνω Τούμπας, όπου είχαμε τις δύο πρώτες εκρήξεις, 4 και 18 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα της Τετάρτης. Είχαμε την πρώτη έκρηξη που σημειώθηκε στην αυλή της πολυκατοικίας του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, του Ζήση Ιωακίμοβιτς. Είναι η οδός Περεβού στην Άνω Τούμπα, περιοχή Μαλακοπή, και ακριβώς 5 λεπτά μετά το σπίτι του κυρίου Ακίμοβιτς με το σπίτι του Σάββαρα Σασιάδη, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, απέχει μόλις 100 μέτρα. Είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Στην οδό Τσιαπάνου είχαμε τη δεύτερη έκρηξη και πάλι στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει στον τρίτο όροφο ο κύριος Αναστασιάδης. Στην περίπτωση του κύριου Αναστασιάδη είχαμε υλικές ζημιές, είχαμε σπάσιμο της δαμαρίας αλλά και κάψιμο της εισόδου της πολυκατοικίας. Στην περίπτωση του κυρίου Ακίμοβιτς ευτυχώς δεν υπήρχαν υλικές ζημιές παρά μόνο αναστάτωση εδώ των περίοικων. Λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή της Χαριλάου, περίπου 1 χιλιόμετρο εδώ από την περιοχή της Τούμπας, είχαμε και την τρίτη έκρηξη, τοποθετήθηκε γαζάκι στο μπροστινό τμήμα αυτοκινήτου στην πιλωτή, όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, είναι πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας. Εκεί είχαμε και τις μεγαλύτερες ζημιές και μάλιστα 5 τραυματισμούς. Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος τόσο και η μητέρα της κατέβηκαν μάλλον να δουν τι συμβαίνει και αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η μητέρα της διασωληνωμένη.
4: Ειδικά η μητέρα είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, όπως λένε.
11: Ακριβώς. Ο πατέρας με αναπνευστικά προβλήματα και η Αφροδίτη Νέστορα με τραύματα στα άκρα. Οι άλλοι δύο τραυματίες που μετέβησαν στο Ιπποκράτειο έχουν πάρει ήδη εξιτήριο.
4: Τίμω, δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις επιθέσεις σε κάθε περίπτωση, έτσι κι αλλιώς. Πάμε, σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε και στον Φέδωνα Τομόσογλου, τον ρεπόρτερ μας, για να μας πεις ένα πού βρίσκεσαι και ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εμείς βρισκόμαστε στην οδό Κίμωνος Βόγα, εδώ που σημειώθηκε η τρίτη επίθεση αυτή στην. Σε βάρος της πολιτεύθερης της Νέας Δημοκρατίας της κυρίας Νέστορα. Να πούμε ότι δεν ξέρω αν νωρίτερα ανέφερε και ο Τίμος ο Φακαλής τις καταστροφές που έχουν προκληθεί. Μιλάμε για 3 γιοταχή, 2 μηχανάκια. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που δεν μπορείτε να δείτε, βέβαια, δεν μπορούν να δουν φυσικά οι ακροατές, είναι μια πολυκατοικία που πραγματικά έχει μαυρίσει ολόκληρη από τις φλόγες και τους καπνούς που προκλήθηκαν από την έκρηξη. Να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα.
4: Το πιο σημαντικό από όλα, βέβαια, είναι σημαντικές και οι ζημίες, αλλά το πιο σημαντικό καταλαβαίνουμε ότι η ανθρώπινη υγεία. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ειδικά η 70χρονη μητέρα της κυρίας.
12: Πέντε άνθρωποι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Μιλάμε για την οικογένεια της κυρίας Νέστορα, την ίδια, τη μητέρα της και τον πατέρα της. Από ό,τι γνωρίζουμε, διέμεναν στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας τους. Πιθανότατα να προσπάθησαν να κατέβουν για να δουν τι συνέβη. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτά που μας έχουν μεταφερθεί, ήταν αδύνατο να φτάσουν στο ισόγειο λόγω της αποπνικτικής πραγματικά ατμόσφαιρας που επικρατούσε και του καμένου του πλαστικού. Και αυτή την ώρα που βρισκόμαστε εδώ, μυρίζει πάρα πολύ έντονα το καμένο αυτό πλαστικό. Από την άλλη, ο πατέρας της κυρίας Νέστορα φαίνεται να ανέβηκε προς τα πάνω, από τον τέταρτο όροφο προς τον έκτο όροφο. Προσπάθησε να φύγει όσο πιο μακριά γίνεται από τις φλόγες. Τον εντόπισε μία ένικος του έκτου ορόφου, τον πήρε στο διαμέρισμά της και όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ, τον βρήκε σε σοκ εκείνη την ώρα. Ήρθαν τα ασθενοφόρα, φυσικά παρέλαβαν τόσο αυτά τα 3 άτομα όσο και 2 ακόμη ενίκους, οι οποίοι και αυτοί έχουν αναπνευστικά προβλήματα.
4: Και ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει αντιτρομοκρατική από την πρώτη στιγμή.
12: Αντιτρομοκρατική, φυσικά, συγκεντρώνονται πόρτα-πόρτα όλες οι μαρτυρίες από τους κατοίκους, τόσο αυτής της πολυκατοικίας όσο και των γύρω οικοδομών, προκειμένου να δοθεί φως σε αυτήν την υπόθεση. Και φυσικά είναι σε εξέλιξη και η αναζήτηση του ληπτικού υλικού, που είναι αυτό βέβαια που θα δώσει περισσότερες πληροφορίες στην ταυτότητα των δραστών.
4: Ναι, γιατί ακούσαμε και νωρίτερα, μίλησαν εδώ στο Star News Radio 105,8 δύο από τα θύματα των επιθέσεων, ο κύριος Ιωακίμοβιτς και ο κύριος Αναστασιάδης. Ειδικά ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι είχε δεχθεί και στο παρελθόν επιθέσεις με μπογιές και τα λοιπά. Και βεβαίως είχε τοποθετήσει κάμερες στο χώρο υποχρεωτικά, οπότε αυτό το υλικό είναι στα χέρια της αστυνομίας. Σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, Φέδωνα Τομόσογλου, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει. Και βεβαίως το ενδιαφέρον πέφτει τώρα, βέβαια, και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στην κατάσταση της υγείας της 70χρονης μητέρας της κυρίας Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με βαριά εγκάβματα. Πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα, τον αποτροπιασμό του και την οργή του για τις δολοφονικές, όπως χαρακτήρισε, επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εξέφρασε ο Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στο πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, μήνυμα μηδενικής ανοχής είχαμε πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό.
13: Ακριβώς, σε καλό μεσημέρι, θα σας δούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους δράστες. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε, θα ενημερωθεί επιτόπου για τα όσα συνέβησαν αλλά και την πορεία των ερευνών. Λίγο νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Μπογδωσάκη, εξέφρασε, όπως είπε, και εσύ, τον αποτροπιασμό του και την οργή του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Η σκέψη μας είναι με το Ζήση, το Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ επικοινώνησε και τηλεφωνικά μετά την εμπριστική επίθεση με τον πρόεδρο της Ειδικού της Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, τον κ. Ιωακίμοβιτς. Η καναδική πλευρά της κυβέρνησης είναι σφοδρή από πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλά για
9: πριν, δολοφονική. Πριν πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάνο και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Ο οποίος Πρωθυπουργός, να επαναλάβουμε ότι θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, αναχωρεί για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης.
14: Με επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη, και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν.
9: Αυτό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού λοιπόν για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Άγη Βαγιάννου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Μιλάμε για τις επιθέσεις που αλλάζουν, όπως όλα δίνουν, το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πολιτική βία σε μια συγκυρία με αυξημένη πολιτική ένταση και προεκλογικά χαρακτηριστικά σε κάθε περίπτωση, Άγη.
13: Ακριβώς. Η πολιτική βία λοιπόν είναι το ζητούμενο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε αυτό, λέγοντας ότι δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με κριτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Όταν βάζεις γκαζάκια, δηλαδή έναν κριτικό μηχανισμό, σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεις την πιθανότητα πως αυτοί μπορεί να πεθάνουν, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Στην πραγματικότητα γνωρίζεις πως η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύ τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη του, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε δε πως τα πρόσωπα που έγιναν στόχοι, πως φέρουν διαχρονικά και ανιδιοτελώς στην Νέα Δημοκρατία και εκτίμησε πως επελέγησαν λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν, να αφαιρέσουν τη ζωή των ίδιων και των οικογενειών τους. Η σύμπτωση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, δεν είναι απλώς μια σύμπτωση, διευκρινίζοντας πάντως πως την έρευνα διεξάγει η ελληνική αστυνομία. Υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πως βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Ελλάδας για τον αντοπισμό των δραστών, ενώ ανέφερε από εκεί πέρα πως μάλλον έκανε λόγο από εκεί πέρα όχι μόνο για τους φυσικούς και τους ηθικούς αυτούργους όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας, αλλά και για όσους, όπως είπε, με τη στάση και τη ρητορική του συνέβαλαν στη δημιουργία κλίματος ανοχής απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, ενώ άσκησε και κριτική σε όσους, όπως ανέφερε, χρόνια υποβαθμίζουν ή δικαιολογούσαν τη βία όταν προέρχονταν από συγκεκριμένους χώρους. Ζούμε σε μια χώρα όπου για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε και τον τόνισε πως η κυβέρνηση δεν είναι όπως οι άλλες, διεμηνύοντας πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες. Μάλιστα, πολλοί μιλούν και για, ακόμα και για συνδέσεις με κάποια γεγονότα που διαδραματίζονται αυτές τις ημέρες, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιοχή του προσφυγικού τηλεφόρου Αλεξάνδρας. Από πλευράς του, ο κ. Χρυσοχοίδης.
9: Πάμε στον κύριο Χρυσοχοίδη. Άγιε, να ακούσουμε πρώτα το μήνυμα, την αποστροφή του κ. Μαρινάκη για τόσα έγινε στη Θεσσαλονίκη, για τις δολοφονικές ενέργειες όπως χαρακτήρισε ο ίδιος, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
15: Τι όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπαινε ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
9: Το
15: πρώτο και κυριότερο είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της. Συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Στο τέλος, το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα.
9: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μαρινάκη. Σκληρή τοποθέτηση όμως είχαμε και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Άγιε.
13: Ακριβώς, μιλώντας για αυστηρή τιμωρία, σύλληση, παράδοση στην δικαιοσύνη και από εκεί πέρα δίκαιη, για να μάθουν να μην παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές οι γνωστοί ανόητοι, όπως ανέφερε, και μετανόητοι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια τώρα, ούτε από το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Ενώ αναλυτική τοποθέτηση είχαμε και από πλευράς του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, κ. Ιρανάκη, μιλώντας για κανονική δρομοκρατική επίθεση, όχι για βανδαλισμούς ή παρεμβάσεις, για κανονική δρομοκρατική επίθεση σε σπίτια.
9: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε περισσότερα να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό όταν θα φτάσει περίπου στις 4 στην Θεσσαλονίκη για να επισκεφτεί τα θύματα των επιθέσεων, για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης στην τηλεόραση του Sky.
16: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
9: Στο ίδιο μήκος και ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως τρομοκρατικές ενέργειες και έκανε λόγο για ψευδοεπαναστάτες που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
17: Κάποιοι ψευδοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και εύχομαι όχι η μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Αναμάνω δεν έχουμε χτύπημα σε γεζάκι στην κυρία Νέσορα μόνον.
9: Αλλά σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
17: Στον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, και στον κύριο Ιακαμίδουιτς, που είναι ο πρόεδρος της δικού της Θεσσαλονίκης.
9: Εδώ, κύριε Υπουργέ, αλλάζουμε πίστα, έτσι. Δηλαδή,
17: σας είπα το γεγονός.
9: Ναι.
17: Δεν είναι, δηλαδή, εδώ δεν έχουμε χτύπημα προσωπικής φύσεως.
9: Δεν ξέρω, αυτό σας προκαλεί προβληματισμό για το.
17: Προφανώς. Τεράστιο προβληματισμό μου προκαλεί, εννοείται.
9: Ναι.
17: Και έχω πει από χθες να κάνω ανάρτηση το θέμα εκείνης της κυρίας Αντιπλές Ελευθερία που βάλε τη φωτιά στην Κορινθία.
9: Ναι.
17: Ότι ξέρετε, ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπάθεια των ελαιών ημέρα, η Χούντα, Μητσοτάκη, οι προδότες, γι' αυτό εκείνοι που είναι καθαρμένοι, όλα αυτά που λένε τέλος πάντων. Από όλοι και από τα πάθη να έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
9: Μάλιστα.
17: Δηλαδή, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, παιδιά. Δεν είμαστε εχθροί. Δεν είμαστε στις καρέκλες μας ως τύρανοι. Κάποιοι μας έχουν ψηφίσει για να είμαστε.
9: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Έχουμε την Ευγενία Λούση, η οποία θα μας μεταφέρει τις αντιδράσεις και τις τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευση. Ευγενία, περίφραση είναι η καταδίκη αποσύσεων από την αντιπολίτευση. Τα κόμματα υπογραμμίζουν ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία και ζητούν την πλήρη διαλεύκαση των επιθέσεων. Καλό μεσημέρι.
18: Καλά μεσημέρι, ακριβώς όπως θα λες Γρηγόρη, είναι τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία, εκφράζοντας παράλληλα τη σαφή, κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του. Τώρα, στην καταδίκη των εμπριστικών επιθέσεων προχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, ζητά δε οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Το ΚΚΕ επίσης με τη σειρά του καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις και κάνει λόγο για εγκληματικές ενέργειες. Όμως Γρηγόρη παράλληλα ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση τις αξιοποιεί με απαράδεκτο τρόπο για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού, όπως επιβεβαιώνεται, όπως λένε από τον Περισσό, από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μες. Τώρα, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο καταδικάζει εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και η Ελληνική Λύση, ζητώντας την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Και τέλος, η Νέα Αριστερά, καταδικάζοντας τις επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει ότι μόνο με ιδεολογικές μάχες και κινητοποίηση πολιτών θα ιτηθεί πολιτικά και κοινωνικά η Νέα Δημοκρατία.
9: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, Κώστας Τσουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία.
19: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
9: Απολύτως καταδικαστέο το περιστατικό, είπε στο News Radio 105,8 ο Φραγκίσο Σουδεντάκη, στο μέρος οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
20: Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας για την τρομοκρατική ενέργεια στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
21: Προφανώς τέτοιες ενέργειες είναι απόλυτα καταδικαστές. Δεν τίθεται κανένα θέμα να πω οτιδήποτε άλλο από αυτό.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
9: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να μείνουμε όμως στη Θεσσαλονίκη. Τραγικός επίλογος στη λιτή Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες άφησε πίσω τους δύο νεκρούς. Έναν 65χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι που διέμενε, σε πυκνόφυτη περιοχή. Και όταν κατασβέστηκαν οι φλόγες, αργά το βράδυ εντοπίστηκε και η δεύτερη σωρός μέσα στο έγκυμα που ανήκε σε ένα 12χρονο αγόρι. Ενώ η 40χρονη μητέρα του νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα. Παίρνουμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Λία Χριστάρα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
23: Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στη Λιδή το κλίμα είναι βαρύ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε για μια φωνική πυρκαγιά, καθώς είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν δύο ανθρώπινες ζωές, ανάμεσα τους και ένα παιδί μόλις 12 ετών, όπως είπες και εσύ. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Χθες, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της κατάστασης, ήρθε η πρώτη είδηση ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του 65 ετών, έξω από το σπίτι του βρέθηκε ο 65χρονος. Στη συνέχεια, η μητέρα της οικογένειας, η 40χρονη δηλαδή που ήταν εγκαυματίας, είπε εν μέρος στις αρχές ότι είναι πίσω και το παιδί μου. Άρχισε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι αναζητήσεις. Πρώτα όμως ήταν σε εξέλιξη το σχέδιο της κατάσβεσης. Πρώτα έπρεπε να σβήσει φωτιά και μετά να αρχίσουν να ψάχνουν για το παιδί. Αργά το βράδυ λοιπόν βρέθηκε και δεύτερη σωρός μέσα στο σπίτι, το οποίο έχει καεί ολοσχερός, όπως και όλο το κτήμα της οικογένειας, βρέθηκε δεύτερη σωρός. Περιμένουμε την ταυτοποίηση. Αν και φυσικά και πρόκειται για τον 12χρονο, αφού έτσι δεν έχουμε άλλο αναγνωμένο, θα περιμένουμε την ταυτοποίηση. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί DNA, όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Από το πρωί βρίσκονται στο σημείο τα έμπειρα στελέχη από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής και αναμένεται να έχουμε σύντομα αποτέλεσμα. Η μητέρα βρίσκεται, όπως καταλαβαίνετε, στο νοσοκομείο, συνεχίζει να νοσηλεύει. Μας είπαν συγγενείς και άνθρωποι.
9: Με σοβαρά εγκαύματα και η 40χρονη, σωστά, Λία.
23: Με σοβαρά εγκαύματα σε χέρια, μυρό και πρόσωπο, δεν κινδυνεύει η ζωή της. Δεν ξέρουμε αν τις έχουν πει.
9: Αν
23: ακόμα.
9: Έχει ενημερωθεί, ναι.
23: Αν έχει ενημερωθεί η γυναίκα. Πάντως, όταν ενημερωθεί, θα είναι τα πιο δύσκολα νέα που έχει λάβει στη ζωή.
4: Βέβαια. Λέει Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για την εξέλιξη αυτή. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ το πρωί στο σταθμό μας, στο Ρινιούς Ρέντε 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Τόλας είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Λυτής Θεσσαλονίκης.
0: Βρέθηκε χθες η δεύτερη όρος. Δεν έχει γίνει ακόμη ταυτοποίηση. Για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το ποιος είναι. Εικάζεται ότι είναι ο γιος της οικογένειας.
4: Μάλιστα.
0: Αναμένουμε όμως κάποια επίσημη
4: ενημέρωση.
0: Ενημέρωση από τις αρχές για να γνωρίζουμε και εμείς. Λοιπόν, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 ώρα. Μέχρι στιγμής θα διευκρίνησε στις συνθήκες. Περιμένουμε ότι η ανακριτική υπηρεσία της πυροσβεστικής να μας δώσει απαντήσεις γι' αυτό. Επεκτάθηκε γρήγορα προς τον οικισμό της Λυτής μέσα από ρεματιά. Δυστυχώς όμως οι άνεμοι που έμειναν στην περιοχή με μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης φέρανε τη φωτιά μέσα στα όρια του δασοκλίματος της κοινότητας και περιμετρικά του οικισμού.
20: Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους. Εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
20: Δεν πρόλαβα να ειδοποιηθούν, γιατί έφευγαν συνεχή 112, μαθαίναμε.
0: Βεβαίως, όταν έγινε και η δεύτερη ενημέρωση περί εκένωσης της Λυτής και συγκέντρωσης του πληθυσμού στο σημείο που είχε οριστεί από την πολιτική προστασία του Δήμου, ενημερώθηκαν ότι πρέπει να φύγουν. Δυστυχώς δεν φύγανε.
4: Από τη μια σοκαριστική είδηση στην άλλη περνάμε, φεύγουμε από τη Λυτή Θεσσαλονίκης, κατεβαίνουμε στα Πετράλωνα εδώ στην Αττική. Σοκαρισμένη παραμένει η περιοχή των Πετραλώνων από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης. 7 διαμερίσματα έγιναν, όλα μια μόρφη μάζα μπάζων και σιδερικών, αφήνοντας στο δρόμο 7 οικογένειες.
1: Ξαφνικά βλέπω όλη την πολυκατοικία να πέφτει από πάνω μου, μπροστά μου, στα μάτια μου, σαν χαρτόπιτο. Τραντάζεται λίγο η πολυκατοικία. Κατεβαίνω γρήγορα κάτω με τις παντόφλες να δω τι γίνεται. Ήταν εκεί μια γιαγιά που λέει πάει το σπίτι μου κλπ. Είχε σε σοκ, ξέρω εγώ, κατάσταση πανικού. Όλο το τοπίο άσπρο από καπνούς, δεν μπορούσες να δεις δηλαδή εκείνη τη στιγμή που κατέβηκα εγώ. Πήραν τηλέφωνο αστυνομία και πυροσβεστική κλπ. Από τις κινήσεις του συνεργείου στην ουσία έπεσε πολυκατοικία. Δεν ήταν ότι έπεσε μόνη της.
2: Είχε ρογμές και τα τζάμια κάνανε ρογμές. Είχε πάρει 5% πλήση και πήρε 15% σε ελάχιστο χρόνο. Αλλά ο μηχανικός λέει θα ρίξω μπετά να τη στερεώσω. Δεν υπολόγισε σωστά και μόλις ρίξανε το μπετό, έκατσε το χώμα κάτω και έπεσε η πολυκατοικία. Απλά.
4: Λοιπόν, ακούσαμε κατοίκους της περιοχής να μιλούν στην κάμερα του Air News. Ο χώρος παραμένει βεβαίως αποκλεισμένος. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της κατάρρευσης ο Κώστας Θάμου, ο ρεπόρτερ μας.
3: Βομβαρδισμένο τοπίο, η σεισμόπληκτη περιοχή θυμίζει το οικόπεδο επί της οδού Αλκμίνης εδώ στα Πετράλωνα, μέσα στο οποίο μέχρι χθες το μεσημέρι βρισκόταν τετραόροφη πολυκατοικία με τα 7 διαμερίσματα που κατέρευσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός ή να θρηνήσουμε την απώλεια κάποιας ανθρώπινης ζωής. Και όλο αυτό έγινε επειδή υπήρξε μια σειρά συμπτώσεων και αποκαθαρή τύχη. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη εκτίμηση είναι πως η πολυκατοικία κατέρευσε εξαιτίας εργασιών που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο και συγκεκριμένα από ένα ένα σκαπτικό μηχάνημα το οποίο έσκαβε για τα θεμέλια μια υποανέγερση πενταόροφη πολυκατοικία. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε αρχικά την προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα τη Ακροπόλεω των 5 ατόμων, του ιδιοκτήτη τη οικοδομή, του εργολάβου, του υπευθύνου μηχανικού του έργου και των 2 εργατών, οι οποίοι συνέχεια συνελήφθησαν. Υπάρχουν καταγγελίε από κατοίκου τη περιοχή ότι αμέσω με τα ελάχιστα λεπτά μετά την κατάρρευση του κτηρίου, οι 5 συλληφθέντε, κάποιοι από του 5 συλληφθέντε, μπήκαν στο γερονοφόρο όχημα και διέφυγαν από το σημείο. Τα χειρότερα, όπω είπαμε, αποφεύθηκαν από καθαρή τύχη, καθώ υπήρχε λοιπόν μια ένικοση πολυκατοικίας, μια ηλικιωμένη, από το βράδυ της Δευτέρας είχε διακρίνει κάποιες ρογμές στους τοίχους και κάποιες ρογμές στα τζάμια. Ειδοποίησε την κόρη της το επόμενο πρωί, το πρωί της Τρίτης, η οποία και αυτή θορυβήθηκε από αυτά τα ευρήματα και κάλεσε μια μηχανικό φίλη της προκειμένου να της δώσει μια γνώμη. Έφτασε λοιπόν εδώ η μηχανικός, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στο κτίριο το οποίο αργότερα κατέρευσε και κάλεσε, ζήτησε από τους κατοίκους, από όλους τους ενίκους να την εγκαταλείψουν. Από σύμπτωση λοιπόν οι ένικοι είχαν βγει από την πολυκατοικία την ώρα που αυτή κατέρευσε.
20: Και έτσι
3: υπήρχε μια τελευταία γυναίκα ηλικιωμένη. μπαίνει στον ημιόροφο, η οποία είχε μεν ειδοποιηθεί να φύγει από το κτίριο. Ωστόσο, μπαινόβγαινε καθώς είχε πάει να κάνει κάποια ψώνια στο φαρμακείο. Το πεντάλεπτο λοιπόν, το διάστημα στο οποίο έλειπε για να κάνει τα ψώνια της από το κοντινό φαρμακείο, κατέρευσε η πολυκατοικία. Ακριβώς δίπλα λοιπόν υπάρχει μια πολυκατοικία και βλέπεις ότι στη βάση της έχει σχηματιστεί μια τρύπα με αποτέλεσμα τα συντρίμμια από τετραόρφο κτίριο που κατέρευσε να έχουν κλείσει την είσοδο και οι αρχές να έχουν ζητήσει από τους ενίκους να την εγκαταλείψουν. Περιμένουν λοιπόν μια δεύτερη γνωμάτευση από το κλιμάκιο των μηχανικών, το οποίο πραγματοποίησε επιθεώρηση χθες στο συγκεκριμένο κτίριο, ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όλοι οι κάτοικοι εδώ στα Πετράλωνα την τελευταία εβδομάδα είχαν παρατηρήσει ότι το κτίριο το οποίο κατέρευσε είχε πάρει μια ελαφρά κλίση. Μέρα με την ημέρα αυτή η κλίση γινόταν πιο έντονη, ήταν ορατή ακόμα και από τους κάτοικους. Είχαν κάνει κλίσεις, είχαν παρατηρήσει, ωστόσο δεν είχε κατέσει μηχανικό ή κάποια αρμόδια. Και γι' αυτό το λόγο εξαιτίας αυτής της κλίσης το κτίριο κατέρευσε.
5: Ακούσαμε λοιπόν ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εξονυχιστικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο μηχανικών για τη στατικότητα και των γύρω κτίριων. Αιτία φαίνεται βέβαια ότι ήταν οι οικοδομικές εργασίες σε διπλανό κτίριο. Κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η πολυκατοικία πριν την κατάρρευσή της είχε πάρει κλίση. Απαντήσεις λοιπόν στο θέμα που αφορά την κατάρρευση της πολυκατοικίας κλήθηκε να δώσει στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτ και ο Θεωνής Χατζημιχάλη, ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κωνσταντίνος Σπυράκος.
6: Δεν είναι κάτι σύνηθες να γίνεται και όταν αυτό συμβαίνει, συμβαίνει διότι τις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, δεν έχει προηγηθεί ο έλεγχος που απαιτείται για τις συνθήκες του εδάφους, τις γεωλογικές συνθήκες στο οικόπεδο που πας να χτίσεις. Θα πρέπει να κάνεις αυτούς τους ελέγχους, να δεις πώς είναι τα θεμέλια του κτηρίου του υφιστάμενου, δηλαδή αυτού που έπεσε. Και ανάλογα με το τι θα βρεις, θα κάνεις μετά μία μελέτη, την οποία θα προκύψει ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος και σε ποια έκταση θα πρέπει να κάνεις αυτό που λέμε την αντισύριξή σου. Προσέξτε, μην αποδώσουμε τα προβλήματα στο όμορο και στο κτίριο το οποίο έπεσε. Το κτίριο αυτό έχει κατασκευαστεί με έναν κανονισμό παλιό, ο οποίος σήμερα έχει καμία σχέση με το καινούριο, έχει πολύ περισσότερο πλεισμό ένα σύγχρονο κτίριο. Συνήθως έχει άλλου είδους θεμελίωση με την οποία ενδεχομένως δεν θα είχαν συμβεί αυτό. Όμως, το 80% των κατασκευών μας είναι αυτής της κατηγορίας, αυτό που είδατε. Πλαστικά κέντρα. Επομένως, το γνωρίζουμε εμείς οι μηχανικοί και λαμβάνουμε τα μέτρα μας.
5: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σπυράκο, τον καθηγητή. Πάμε για να ακούσουμε τι είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτιρίων Δημήτρης Καψιμάλης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και ο οποίος είπε ότι αν είχαν γίνει έργα αντιστήριξης δεν θα είχε καταρρεύσει η πολυκατοικία.
7: Θα πρέπει ο κάθε πολίτης, αν τον ενδιαφέρει η ζωή του και η περιουσία του, όταν βλέπει και γίνεται ανακαίνιση δίπλα στο σπίτι του, πάνω κάτω στο κτίριο, ο διαχειριστής να ενημερώνεται και να ζητάνε τις κατάλληλες άδειες και να υπάρχει πάντα αντιμετώπιση μετά από την ανακαίνιση ποια θα είναι η συμπεριφορά του παλιού κτιρίου. Διότι είμαστε σε μια ορολογιακή βόμβα στο νομό Αττικής, στο Δήμο Αθηναίων, χιλιάδες ανακαινήσεις με τόνους μπετά να προστίθονται στα παλιά στατικά των οικοδομών και κανείς να μην ενδιαφέρεται. Ούτε αυτός που είναι από κάτω από αυτό το κτίριο που επιβαρύνεται με βάρος ή δίπλα ή και από πάνω.
5: Και στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης τώρα να περάσουμε. Πάμε στα δικαστήρια και θα συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και να μας πει, Άννα, ποια ήταν η τύχη, τι έγινε με τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
8: Καλό μεσημέρι. Αφέθηκαν ελεύθεροι και ο εισαγγελέας διέταξε περαιτέρω έρευνα. Πρόκειται για μια έρευνα η οποία θα κρατήσει πολλές εβδομάδες, καθώς ο εισαγγελέας θα έχει ζητήσει ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια της κατάρρευσης. Η εντολή του εισαγγελέα είναι σαφής, να ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις, όχι μόνο από τους ενίκους πολυκατοικίας, τους εργάτες στο διπλανό οικόπεδο, τους υπεύθυνους της ενέργειας, τους εργολάβους, τους μηχανικούς και όλοι όσοι εμπλέκονται στην διαδικασία διοδότησης και κατασκευής του κτηρίου. Όμως παράλληλα έχει ζητήσει να συνταχθούν και τεχνικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από ειδικούς επιστήμονες ώστε να διαπιστωθεί εάν παραβιάστηκε η οικοδομική νομοθεσία και από ποιους ώστε τότε να καταλήξει στην απαγγελία κατηγοριών. Την όλη προανάκληση θα διενεργήσει το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως και μέχρι τότε οι 5 που συνελήφθησαν χθες δεν αντιμετωπίζουν καμία κατηγορία.
5: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στο Βέλγιο. Γιατί στο Βέλγιο, γιατί πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με την αστυνομία, από πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών με 220 στην Αμβέρσα. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Ελένα Αποστολή, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα από αυτή την εξέλιξη. Ελένα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Αμβέρσα, λοιπόν?
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και να πούμε ότι ακριβώς δεν έχει δοθεί ακόμα ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους. Mm-hmm. Να πούμε ότι ξέσπασε φωτιά, πυρκαγιά, περίπου πριν από 2 ώρες, σε μια πολυκατοικία, στον 8ο όροφο μιας 12όροφης πολυκατοικίας. Είναι ουσιαστικά ένα συγκρότημα μεγάλο, που διαμένουν 200 άνθρωποι. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η φωτιά ξέσπασε στον 8ο όροφο και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα στους όλους τους υπόλοιπους ορόφους, μέχρι και τον 12ο. Πρέπει να σας πω ότι οι διασώστες ακόμα και τώρα συνεχίζουν τις έρευνες στο κτίριο, το οποίο εκενώθηκε. Δίνουν προς το παρόν την πληροφορία επίσημα οι πυροσβεστικές αρχές ότι υπάρχουν νεκροί, αλλά και ότι υπάρχουν σοβαροί τραυματίες, χωρίς ωστόσο να δίνουν τον ακριβή αριθμό και στις 2 περιπτώσεις.
5: Κρίμα, πραγματικά, Λίνα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στα δικά μας τώρα, με μια είδηση που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς καταβλήθηκαν τα ποσά για το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Ωστόσο, κάποιοι δεν έλαβαν το ποσό που περίμεναν. Πάμε στη Δήμητρα Κιαζή να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί δεν έλαβαν όλοι τα ποσά που περίμεναν, Δήμητρα?
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να δούμε λοιπόν τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε και μια αναλυτική ενημέρωση και από την ΑΔΕ για το θέμα αυτό. Λοιπόν, ας προσέξουν οι δικαιούχοι γονείς. Πολλές φορές, όταν πρόκειται για 2 παιδιά, έχουν πιστωθεί τα χρήματα. Ένα στον έναν γονιό και ένα στον άλλον γονιό. Δηλαδή 150-150. Αυτό γίνεται όταν γίνεται ξεχωριστή δήλωση από τους γονείς. Μία περίπτωση είναι αυτή, λοιπόν. Όταν πρόκειται, ας πούμε, για ένα παιδί, μπορεί να δει 75 ευρώ ένα στο λογαριασμό, 75 ευρώ ο άλλος. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι όταν υπάρχουν λάθος IBAN, τραπεζικό λογαριασμό, ή δεν υπάρχει καθόλου, δεν έχει δηλωθεί. Ή υπάρχουν λανθασμένα στοιχεία παιδιού. Επίσης, όσον αφορά τα συντροφικά κριτήρια, και εξ αυτού του λόγου μπορεί να μην έχει καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι είναι στο εισοδηματικό όριο 40.000 ευρώ για τους παντρεμένους και 5 ευρώ για το κάθε παιδί πρόσθετα, ενώ για τις μονογονεϊκές είναι 39.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα, συν 5.000 για το κάθε παιδί. Mm. Επίσης, μπορεί να μην έχουν λάβει χρήματα για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το 25 ή το 26 και θα γεννηθούν και μέχρι το τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Εδώ θα πρέπει οι γονείς να μεριμνήσουν για την έκδοση του ΑΦΜΗ για τα παιδιά τους, ώστε να έχουμε την δεύτερη.
5: Η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί πάντως. Με τις καταβολές έχει ομαλοποιηθεί τώρα πλέον η κατάσταση, Δήμητρα?
11: Οι καταβολές, τα προβλήματα είναι σε αυτές τις διαδικασίες.
5: Σε αυτές τις διαδικασίες
11: που προαναφέρω. Δηλαδή δεν έχουν πάρει κατανοητό χρήματα. Δηλαδή συνέβη σε γνωστό, ο οποίος λέει: μα έχω 2 παιδιά και είδα 150 ευρώ. Όταν επικοινωνήσαμε το Υπουργείο και μας είπαν: για να δούμε ο μπαμπάς, μήπως έχει πάρει τα υπόλοιπα. Ναι. Και πραγματικά για το άλλο παιδί τα χρήματα είχαν πιστωθεί στο τραπεζικό λογαριασμό του μπαμπά. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει οι πρώτοι γονείς να ελέγξουν αυτό και να κάνουν ξεχωριστή δήλωση και τα στοιχεία, αν έχει IBAN σωστό.
5: Λοιπόν, για χρήματα τώρα, Δήμητρα.
11: Όλα αυτά έχουν αντληθεί από τα στοιχεία της ΑΔΕ. Ό,τι υπάρχουν στην προλογική μας δήλωση. Με βάση
5: κατανοητό, Δήμητρα, κατανοητό. Μένουμε σε αυτά. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Για χρήματα έχει να κάνει και η επόμενη είδηση, αλλά για χρήματα που έχει να κάνουν με ζημιά, γιατί 69 εκατομμύρια ευρώ αποτιμάει η ΑΔΕ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις το ΠΕΚΙΠΕ. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κωστής Κατζηδάκης σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά, και τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή.
11: Ακριβώς έτσι είναι, Γρηγόρη. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Κατζηδάκης, ερευνούνται 2.950 υποθέσεις, εκ των οποίων και 1.151 έχουμε διώξεις, καθώς εμπλέκονται σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη την χώρα. Και η ζημιά συνολικά μέχρι στιγμής ανέρχεται 69 εκατομμύρια ευρώ. Όμως η απορρόφηση του ΠΚΕ στην ΑΔΕ έχει φέρει καλά αποτελέσματα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Κατζηδάκης, καθώς η πραγματική παραγωγή εισπράττουν περισσότερο. Ο μέσος μέσος όρος έχει αυξηθεί κατά 15%. Ενδεικτικά είπε ότι το 2023 ο μέσος όρος των επιδοτήσεων ήταν 3.027 ευρώ και το 2026 ήταν 3.256 ευρώ. Ο νέος κύριος Σκηνάς ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμηνο έληξε με 1.126 εκατομμύρια ευρώ να έχουν καταβληθεί στους αγρότες. Κλείνοντας, να αναφερθούμε στον κύριο Πιτσιλή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις επιδοτήσεις για το 2026, ότι θα ανοίξει το σύστημα εντός του Ιουλίου σε πολύ μεγάλο βαθμό για πρώτη φορά. Οι αιτήσεις θα είναι προσυμπληρωμένες, θα το προσέξουν αυτό οι αγρότες, και όσοι υποβάλλουν έγκαιρα τις αιτήσεις θα έχουν και την προκαταβολή τον Οκτώβριο νωρίτερα από τους υπόλοιπους.
5: Δήμητρα, μένουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, γιατί για το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, μίλησε στο Ρινιού 35,8 ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών. Περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και η αναμονή στην λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Ο Υπουργός ανέφερε ότι τα περιστατικά που περίμεναν ήταν 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα το 2026.
12: Επιστεύω στο status quo ante, όπου υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον πολίτη να θέλει να πληρώσει και να αναλάβει το χειρουργείο του εκτός σειράς το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα είχε ανασταλεί κατά το διάστημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να ξοδέψουμε χρόνο από το χειρουργεία χωρίς να διακινδυνεύσουμε το ορόσημο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να γίνουν κατά προτεραιότητα τα δωρεάν για να πιάσουμε το ορόσημο, για να μην χάσουμε τα χρήματα. Mm-hmm. Τώρα που τελείωσε πια αυτή η ιστορία και είχε καθαριστεί η λίστα, βεβαίως αν κάποιος συμπολίτης μας επιθυμεί να μην περιμένει τους 5-6 μήνες, αλλά χειρουργηθεί αμέσως, μπορεί να κάνει χρήση απογευματινών χειρουργείων με τον τιμοκατάλογο που προβλέπει σχετική οικία. Mm-hmm. Αν δούμε ότι μεγαλώνει πάλι η λίστα, προς το παρόν η εκτίμηση δεν έγινε κάτι, γιατί πάνε πολύ καλά τα πρωινά. Mm-hmm. Αλλά αν υποθεθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση λίστα, εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει με κρατικούς πόρους να επαναφέρουμε το πρόγραμμα σε κάποιες μέσες δράσεις. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα πια η δομή έχει χτιστεί, υπάρχει. Οπότε θέλουμε να πατάμε το κουμπί.
13: Μάλιστα. Υπάρχουν άλλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα?
12: Όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω τελειώσαν 30 Ιουνίου.
13: Ναι. Μάλιστα.
12: Αφού από την αρχή το πρόγραμμα που προλαμβάνω τελείωνε 30 Ιουνίου.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, που από χθες έχουμε δύο νέες δημοσκοπήσεις. Η μία της ΜΑΡΚ, η οποία δείχνει για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, η οποία δείχνει σταθερή πρωτεία για τη Νέα Δημοκρατία με 26,8% στην πρόθεση ψήφου. Με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να φιγουράρει επίσης σταθερά στη δεύτερη θέση με 14,3%. Ενώ το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη ακολουθεί στην τρίτη θέση με 9,2% μαζί με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Και η άλλη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, στην οποία εμφανίζεται με ενισχυμένο ποσοστό το κόμμα του Ρεξίπρα, ενώ η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 9,3%. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανέδου, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες εν συντομία, γιατί βλέπουμε, Νότι, ότι και οι δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια τάση. Βλέπουμε το πολιτικό σκηνικό να οδηγείται στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού διπόλου.
14: Καλησπέρα, Γρήγορη, κυρίες και κύριοι. Καθώς βεβαίως ατύπως βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, οπωσδήποτε όμως βρισκόμαστε στους τελευταίους 7-8 μήνες της κοινοβουλευτικής θητείας, οι δημοσκοπήσεις έχουν το ρόλο τους, όπως το ρόλο τους, το ρόλο τους παίζουν και οι συγκροτήσεις των ψηφοδελτίων. Για να ξεκινήσω από αυτό, γιατί ήδη προηγείται νωρίτερα ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένη εκδήλωση, σημείωσε, θα γίνει και κοινοβουλευτική ομάδα στα μέσα Ιουλίου πριν κλείσει η Βουλή, αλλά σημείωσε ότι διευκρίνησε ότι οποιοδήποτε παράγοντας της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχος, αντιδήμαρχος κτλ., θέλει να είναι υποψήφιος, οφείλει να παραιτηθεί μέσα στο μήνα για να είναι, διότι η μάχη πρέπει να δοθεί, οι αγώνες δίνονται επίσης όρις μεταξύ των υποψηφίων. Τώρα να έρθω στο ερώτημά σου, λέγοντας ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ διαβάζουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες αυτές τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι το προβάδισμα που έχει μπορεί να διευρυνθεί, επιμένοντας σε αυτό που και την Κυριακή είχε πει στην εβδομαδία ενημέρωση, ανάρτησή του στο Facebook, στη σελίδα του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιλέγουμε όχι τη σύγκρουση, τη σύγκριση. Η σύγκριση παραπέμπει σε σύγκριση με τα πεπραγμένα
15: Κατανοητό. ΣΥΡΙΖΑ 15-19, το καταλαβαίνουμε όλοι.
5: Βεβαίως.
15: Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ.
5: Και να κλείσουμε με αυτόν Νότι. Ναι.
15: Ναι, η οποία νωρίτερα είχε μια, υπήρχε μια συνέντευξη στη Χαραλατρικούπη για τις χαμένες ευκαιρίες, όπως αυτό διαβάζει το Αμείο Ανάκαμψης, σημειώνει ότι πολύ λίγα πήγαν στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί βάρος, θα συνεχίσουν να δίνουν βάρος στις προγραμματικές θέσεις. Αυτό θεωρούν ότι είναι το ισχυρό.
5: Νότι Ανανιάδηση.
15: Παρακάπτοντας το γεγονός, και κλείνω με αυτό, ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια κατάσταση κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σαφές προβάδισμα και ακολουθεί πάνω από ΠΑΣΟΚ.
5: Μένουμε σε αυτά κατανοητό. Νότι Ανανιάδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο χώρο της αριστεράς να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάντως, συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, Βαγγέλη, αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντική τη σταθερή παρουσία του κόμματος στη δεύτερη θέση.
16: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη, ακριβώς έτσι όπως το λες. Ναι, από τη Λεωφόρο Αμαλίας υπάρχει αισιοδοξία, αλλά συγκρατημένη αισιοδοξία. Ναι, θεωρούν ότι κάθε δημοσκόπηση που δείχνει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση ισχυροποιεί ακριβώς αυτή τη θέση, αλλά θεωρούν ότι μια πιο καθαρή εικόνα θα υπάρχει στο μέλλον. Και ειδικά μιλάμε για την φθινοπορεινή περίοδο. Οι εξελίξεις όμως φαίνεται ότι θα είναι τόσες και τέτοιες, έτσι εκτιμούν, που η θέση αυτή, όσο περισσότερες δημοσκοπήσεις υπάρχουν που δείχνουν τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, τόσο περισσότερο θα ισχυροποιείται ακριβώς αυτή η κατάσταση.
5: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε. Ώρα Μουντιάλ. Ώρα για ενημέρωση από τα όσα γίνονται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η Γαλλία προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης, νικώντας άνετα 3-0 τη Σουηδία. Εμφαντική πρόκριση και για το Μεξικό με το 2-0 επί του σημερινού. Η Νορβηγία πέρασε με 2-1 επί της ακτής Ελεφαντοστού και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, με τα λίγα που ξέρουμε, Μπαμπέ από τη μία και ο Χάλα την άλλη έχουν πάρει για τα καλά από το χεράκι η Γαλλία και η Νορβηγία και τους οδηγούν στις επόμενες φάσεις της διοργάνωσης. Δημήτρη.
17: Καλησπέρα. Και αν συνεχίσουν να δούμε μαζί με τον Μέση ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Είναι ότι και οι δύο δίνουν καθοριστικά γκολ στις ομάδες τους και προκρίσει, ειδικά εδώ χθες του Χάλαντ, το βάλει το δεύτερο γκολ για την Νορβηγία και έστειλε την ομάδα του στους 16 και μετά είχαμε και το σοου πάλι από τους ίδιους τους παίκτες και τους οπαδούς στην Κερκίδα, έτσι να είναι οι κοπηλάτες των Vikings. Οπότε, και από την άλλη, έτσι, ο Εμπαπέ νομίζω θα βάλει πλώρη να γίνει το πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, είτε στο φετινό Μουντιάλ, είτε στον επόμενο λόγο ηλικίας, έχει μπροστά του ακόμα το παιδί τουλάχιστον ένα με δύο Μουντιάλ, έτσι να ξεπεράσει και το Μέση, αν να το κάνει σε αυτό το Μουντιάλ, να το κάνει νομίζω στα επόμενα Μουντιάλ και να είναι έτσι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία. Όλο βεβαίως είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι δεσαβαντάζ για παλαιούς ποδοσφαιριστές, αλλά ζωή.
5: Στα δύσκολα φαίνονται οι μεγάλοι παίχτες έτσι κι αλλιώς. Τώρα, σταμάτητο όμως είναι και το Μεξικό, φαίνεται. Μάλιστα, οι φίλαθλοι ψελίζουν κάτι το οποίο δεν το πιάνουν καλά. Κάτι σαν ECC ακούγεται. Τι σημαίνει αυτό?
17: Είναι στα μεξικάνικα, στα ισπανικά. Ναι. Είναι γιατί όχι. Δηλαδή το γιατί όχι το είχε πει καταρχήν ένας προπονητής των Πούμας, η ομάδα του Μεξικού. Ναι. Μεγάλη ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα. Και τώρα πλέον και οι ίδιοι αλλά και τα μέσα ενημέρωσης το έχουν σε τίτλους, σε πολλές ιστοσελίδες, γιατί όχι να μην πάρουμε το τρόπαιο του Μουντιάλ. Σταμάτησε και το Μεξικό, να δούμε βεβαίως και σιγά στα επόμενα τις ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουν. Δηλαδή τώρα αν προκριθεί η Αγγλία θα είναι τα δύσκολα, Μεξικό-Αγγλία, εκεί να δούμε έτσι τι μπορεί να γίνει. Αλλά υπάρχει ενθουσιασμός στο Μεξικό, εχθές εκατομμύρια, χωρίς υπερβολή, αυτό που λέω, μετά τη λήξη του αγώνα, βγήκαν στους δρόμους για να πάνε γυρίσουν.
5: Όπου δεν δούλευε και τίποτα έτσι κι άλλο στο Μεξικό, μας είπες. Ήταν κλειστό λόγω Μουντιάλ η χώρα.
17: Ναι, ακριβώς.
5: Ταμπέλα, κρεμασμένη απ' έξω. Τώρα, τι περιμένουμε για σήμερα? Αξίζει το ξενύχτη να περιμένουμε? Τι να δούμε?
17: Είναι νωρίς τα παιχνίδια.
5: Α, νωρίς, ωραία.
17: Είναι, δηλαδή, είναι τα δύο για τους περισσότερους θα μπορεί να είναι εύκολο να το δουν λόγω ώρας. Μόλις 7 η ώρα, Αγγλία, Κογκό, ξεκάθαρο φαβορεί η Αγγλία, αλλά και το Κογκό είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ και νομίζω θα βγάλει τη γλώσσα στους παίκτες της Αγγλίας, άρα τελικά θα αποκριθούν. 11 η ώρα το αμφίρογο παιχνίδι της τριάδας του προγράμματος, Βέλγιο-Σενεγάλη. Το Βέλγιο Ανεβάζει η απόδοση, το περίμενα χειρότερο. Ήταν παλαιότερα, είχε πολύ καλή ομάδα.
5: Μάλιστα.
17: Ξεκίνησε άσχημα και στις 11 η ώρα οι ΗΠΑ, Βοσνία, οι ΗΠΑ το κάνανε φαβορέ, αλλά και η Βοσνία είναι μια ομάδα δύσκολη.
5: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε να μείνουμε εκτός συνόρων εμείς, αλλά να φύγουμε από τα γήπεδα του Μουντιάλ, να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα. Και όπου τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δίνουν άνηση μάχη με το χρόνο, 7 ημέρες μετά τους 2 μεγάλους σεισμούς, ενώ εντείνεται η ανησυχία για ανθρωπιστική καταστροφή λόγω των ελλείψεων που αντιμετωπίζει η χώρα. Πάμε και πάλι στην ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, Έλενα.
9: Ναι, ένα 6χρονο αγόρι ήταν το τελευταίο θαύμα στα ερείπια των 2 μεγάλων σεισμών, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σχεδόν 7 ημέρες μετά αυτό το διπλό φωνικό χτύπημα. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, οι ελπίδες εξανεμίζονται για την ανέβρεση πολλών επιζώντων. Σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες της NASA, 59.000 κτίρια στη Βενεζουέλα και κυρίως στη Λαγκουάιρα, αυτή την ιδιαίτερα χτυπημένη από τον εγκέλαδο περιοχή, έχουν καταστραφεί εντελώς ή έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Ο αριθμός των νεκρών φτάνει τις 2.000, 10.000 τραυματίες και πάνω από 40.000 εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Και την ίδια ώρα υπάρχουν προειδοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς και από τον ΟΗΕ για πιθανή ανθρωπιστική καταστροφή και για την ανάγκη να αυξηθούν τα κονδύλια, αυτά που στέλνονται στην Βενεζουέλα για τις ανάγκες των σεισμοπαθών. 50 εκατομμύρια δολάρια ζητεί ο ΟΗΕ για τις άμεσες ανάγκες τους επόμενους 3 μήνες για τους ανθρώπους, για να συντιστούν και να μπουν σε σκηνές. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες, ενώ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για την εξάπλωση ασθενειών, ενώ υπάρχουν και πολύ άσχημες σκηνές με ανθρώπους να τσακώνονται για μια μερίδα φαγητού, ενώ υπάρχουν και πολύ άσχημες σκηνές με ανθρώπους να τσακώνονται για μια μερίδα φαγητού.

0: μέρες ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου στο αυτοκίνητό του, ενώ περίπου 2.000 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια λόγω πλημμυρών στο Βουκουρέστι. Σφοδρές καταιγίδες και στην Βόρεια Ιταλία. Ενώ αναμένεται, Γρηγόρη, νέο κύμα καύσωνα στην Νότια Γαλλία την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Και την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κάτω από ένα θερμικό θόλο, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Εκεί και το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου με τους εορτασμούς ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, μάλιστα με την υγρασία να κάνει αφόρητη την κατάσταση.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε σε δύο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Μιλάμε για δύο απώλειες, η μία από το χώρο της πολιτικής και η άλλη απώλεια από το χώρο της τέχνης και του κινηματογράφου. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, σε ηλικία 75 ετών, σκοπίζοντας τη λήψη στον πολιτικό κόσμο και στους υποστηρικτές του κόμματος. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης μέσω ανάρτησης στο Facebook. Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της ελληνικής πολιτικής σκηνής, με πολυετή παρουσία και έντονη δημόσια δραστηριότητα. Τα είδηση του θανάτου προκάλεσε συγκίνηση και πλήρες αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εν τω μεταξύ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του Ταμτάκου, χαρίζοντας άφθονο γέλιο και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας τώρα με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Πέμπτη από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και μόνο στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά έως 38. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά. Η άνεμοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά και στη Χαλκιδική. Η άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρινιζο Ρέντιο 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Στέλιος Βραδέλης, αφού προηγουμένως.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Καλώς ήρθατε στους σταθμούς ιστορίας, κάθε Τετάρτη μεσημέρι στην ΕΡΤ Πύργου. Στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε τον ιστορικό Γιάννη Χαραλαμπίδη για να συζητήσουμε για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ και την πρόσκληση, να είστε καλά.
1: Πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή και με τη σειρά, γιατί μας ακούει και πολλοί κόσμος που μαθαίνει ιστορία. Ποιοι πολέμησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ποια ήταν τα αντίπαλα μπλοκ και ποιο ήταν το διεθνές περιβάλλον λίγο πριν την έναρξη του πολέμου?
2: Νομίζω θα πιάσω αντίστροφα την ερώτηση. Να πούμε δύο κουβέντες για το διεθνές

0: περιβάλλον και να καταλήξουμε στο ποιοι τελικά ήταν οι δύο συνασπισμοί, πώς εν πάση περιπτώσει συγκροτήθηκαν. Λοιπόν, βρισκόμαστε καταρχάς στη δεκαετία του 1930. Η Γερμανία έχει διαγράψει μια πολύ δύσκολη περίοδο από το 1918, όταν έχει τελειώσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ως συνέπεια του οποίου οι αντίπαλοι της, η Βρετανία, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, επέβαλαν πολύ σκληρούς όρους σε βάρος της γερμανικής τότε αυτοκρατορίας, η οποία βεβαίως και διαλύθηκε και αντικαταστάθηκε από αυτό το οποίο έμεινε γνωστό ως δημοκρατία της Βαϊμάρης, τη γερμανική δημοκρατία δηλαδή. Τώρα τι γίνεται, οι επαχθέστατοι όροι που επιβλήθηκαν, οικονομικοί κυρίως αλλά όχι μόνο και πολιτικοί, καθώς υπήρξαν κομμάτια της γερμανικής επικράτειας τα οποία τέθηκαν υπό ξένη κατοχή, γαλλική συγκεκριμένα. Λοιπόν, οι όροι αυτοί δημιούργησαν συνθήκες εξαιρετικά δυσμενείς για την Γερμανία, η οποία ξεκίνησε τον μεταπολεμικό της βίο, μεταπολεμικό σε σχέση με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, μην ξεχνιόμαστε. Ξεκίνησε το μεταπολεμικό της βίο λοιπόν με αρκετά μεγάλο φορτίο. Οι συνθήκες στη Γερμανία ήταν ευνοϊκές για μια πολύ σκληρή εσωτερική πολεμική και πολιτική σύγκρουση. Έγινε ένας σύντομος εμφύλιος πόλεμος, στον οποίο ιτήθηκαν οι κομμουνιστές από τις εθνικιστικές δυνάμεις. Και παρόλα αυτά, όλα τα επόμενα χρόνια υπήρξε έντονη συγκρουσιακή διάθεση και πάρα πολλές πολιτικές εσωτερικές συγκρούσεις ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις. Κυρίαρχη πολιτική δύναμη ήταν οι σοσιαλδημοκράτες, αλλά οι κομμουνιστές και οι εθνικιστικές δυνάμεις συγκρούονταν παρόλα αυτά πάρα πολύ συχνά, ακόμα και με τη χρήση ένοπλης βίας. Η Γερμανία λοιπόν, μέσα και από τις συνθήκες που δημιούργησε η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1928, το γνωστό κραχ στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρασε σε ακόμα χειρότερη οικονομική κρίση τα τέλη της δεκαετίας του 1920 και αρχές της δεκαετίας του 1930, με αποτέλεσμα όλο αυτό να οδηγήσει ουσιαστικά σε μια παρατεταμένη πολιτική δισκαμψία και να αναδείξει ουσιαστικά μέσα από όλο αυτό τον κυκαιώνα πολιτικών και οικονομικών προκλήσεων στην εξουσία το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα υπό τον Αδόλφο Χίτλερ. Το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα, σήμερα βεβαίως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ήταν ένα κόμμα βαθύτατα ρατσιστικών, αντισημιτικών και ακροδεξιών αντιλήψεων, το οποίο υποσχόταν στους Γερμανούς ότι θα ξαναδώσει ουσιαστικά δόξα στο γερμανικό έθνος, θα αποκαταστήσει την οικονομία, θα τους βρει δουλειές και θα φτιάξει, εν πάση περιπτώσει, μια καλύτερη κοινωνία και οπωσδήποτε καλύτερη οικονομία, υποσχόμενο να τιμωρήσει τους εχθρούς του γερμανικού λαού, που σύμφωνα με τις θεωρίες του ήταν κυρίως οι Εβραίοι, οι οποίοι ζούσαν βεβαίως στη Γερμανία ως ισότιμοι πολίτες μέχρι τότε σε μεγάλους αριθμούς.
1: Άρα, ποιοι παράγοντες εξηγούν την άνοδο του Χίτλερ και τη δημοφιλία του σε αυτήν την δεκαετία του 30?
0: Οι λόγοι νομίζω είναι δύο βασικά. Πρώτον, η παρατεταμένη, αν θέλετε, κόπωση του γερμανικού λαού από τις σκληρές πολιτικές συγκρούσεις και την αδυναμία επίλυσης προβλημάτων, και δεύτερον, η οικονομική ανέχεια, η οικονομική κακιαξία της Γερμανίας, που δεν κατάφερνε ουσιαστικά να ξεπεράσει τα μεγάλα οικονομικά της προβλήματα που είχαν ως αφετηρία αφενός την κακή οικονομία, την επαύριο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και την παγκόσμια οικονομική κρίση. Τώρα, μετά το 1933, όταν η Γερμανία περνά στα χέρια των εθνικοσοσιαλιστών, των Ναζί δηλαδή, υπό τον Χίτλερ, αρχίζει ένα μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εξοπλισμών, κατασκευής δρόμων και δημοσίων έργων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μαζί με διάφορες κινήσεις που είχαν να κάνουν με κρατικοποίηση μιας σειράς επιχειρήσεων, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά η ανεργία. Όπως αντιλαμβάνεστε, όταν σε έναν λαό ο οποίος έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα ανεργίας έρχεσαι να του δώσεις δουλειές, αυτομάτως ο λόγος σου αποκτά μια μεγαλύτερη βαρύτητα. Ταυτόχρονα η Γερμανία άρχισε να επανεξοπλίζεται, να δημιουργεί ξανά ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είχαν απαγορευτεί ουσιαστικά σε έναν βαθμό από τη συνθήκη των Βερσαλιών μετά τον Πρώτο Πόλεμο. Και να προβάλλει τις διεκδικήσεις της στην ευρύτερη περιοχή της, είτε προς τα δυτικά είτε προς τα ανατολικά της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν άρχισε να επιβεβαιώνει, αν θέλετε, την πολιτική των Ναζί στα μάτια πάρα πολλών Γερμανών πολιτών και να ενισχύει τη δημοτικότητα του ίδιου του Χίτλερ και συνολικά του κινήματός του. Μέσα όμως από όλη αυτή την πολιτική άρχισαν να παράγονται και εντάσεις στην ευρύτερη γειτονιά της Γερμανίας και σε σχέση με την Γαλλία, η οποία ήταν η βασική ανταγωνιστική της δύναμη, τα δυτικά, αλλά και σε σχέση με μια σειρά από άλλες χώρες, τα ανατολικά και νότια της, με τις οποίες είχε μάλιστα και, αν θέλετε, μειονοτικές διαφορές. Δηλαδή υπήρχαν γερμανικές μειονότητες σε χώρες όπως η Πολωνία, η Τσεχοσλοβακία, και στις χώρες αυτές η Γερμανία υποστήριζε αυτονομιστικά κινήματα και υποστήριζε ότι οι μειονότητες αυτές, οι γερμανόφωνες, ουσιαστικά καταπιέζονται από τις χώρες αυτές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υποστηρίξει διάφορες πολιτικές εναντίον αυτών των χωρών και ουσιαστικά να προσπαθήσει να τις διαλύσει ή να τις ενσωματώσει σε έναν βαθμό. Αυτή η πολιτική είχε ως αποτέλεσμα αφενός την ένωση της Γερμανίας με την Αυστρία, αφετέρου τη διάλυση μετά από λίγο καιρό της Τσεχοσλοβακίας και την ενσωμάτωση ενός σημαντικού κομματιού της Τσεχίας ως προτεκτοράτου των Γερμανών και στη συνέχεια οδήγησε βεβαίως μέσα από μια σειρά εντάσεων την επίθεση της Γερμανίας εναντίον της Πολωνίας την 1η Σεπτεμβρίου του 1939 που θεωρούμε συμβατικά την ημερομηνία την οποία ξεκινά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
1: Η επέκταση, θέλω να ρωτήσω, αυτή η επέκταση του Χίτλερ σε όλη την Ευρώπη πώς εξηγείται, δηλαδή δεν υπήρχε κανένα κράτος να προβάλλει σοβαρή αντίσταση, δηλαδή είχαμε εντάσεις αλλά στο τέλος κατακτούσε τις χώρες μία-μία.
0: Λοιπόν, πριν απαντήσω αυτό ακριβώς, να πούμε δύο κουβέντες για το πώς φτιάχνονται οι δύο συνασπισμοί. Από τη μια μεριά λοιπόν έχουμε την Γερμανία η οποία βρίσκεται σε αυτή τη φάση ανασυγκρότησης και υπερέκτασης εν πάση περιπτώσει στον ευρύτερο γεωπολιτικό της χώρο και ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη όπου είχε στραμμένα κυρίως στα μάτια του το χιτλερικό καθεστώς και μιας σειράς συμμαχικών χωρών της Γερμανίας. Έχουμε δηλαδή χώρες οι οποίες συμπράττουν με τη Γερμανία για διάφορους λόγους, κυρίως εθνοτικούς, για παράδειγμα και στις αυτές οι χώρες, οι Σλοβάκοι. Έτσι, είδαμε ότι η Τσεχοσλοβακία διαλύεται, οι Τσέχοι ουσιαστικά δεν έχουν την ισχύ να προβάλλουν αντίσταση και αναγκάζονται να υποταγούν στους Γερμανούς. Οι Σλοβάκοι όμως υποστηρίζουν την πραγματικότητα τους Γερμανούς γιατί αισθάνονταν τον εαυτό τους καταπιεσμένο από τους Τσέχους. Οι Ούγγροι έρχονται για διάφορους λόγους διότι ήλπιζαν ότι θα καταφέρουν και αυτοί να αποκτήσουν διάφορα κομμάτια από γειτονικές χώρες τις οποίες είχαν μειονότητες. Βεβαίως οι Ιταλοί υπό τον επίσης δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι ο οποίος από το 1922 κυβερνά εκεί με ένα φασιστικό καθεστώς έρχονται σε μια τροχιά συνεννόησης και συνεργασίας σταδιακά με την Γερμανία και έτσι λοιπόν αρχίζει να συγκροτείται μια ομάδα κρατών εντός Ευρώπης η οποία είναι αρκετά φιλική ή και έτοιμη σε κάποιες περιπτώσεις να υποστηρίξει την Γερμανία. Απέναντι τώρα στη Γερμανία έχουμε τους δύο παραδοσιακούς αντιπάλους της από την εποχή ήδη πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή τη Γαλλία και την Βρετανία. Η Βρετανία είναι ο πιο ισχυρός, εν πάση περιπτώσει, ιδίως στη θάλασσα, παράγοντας απέναντι στο γερμανικό επανεξοπλισμό. Η Βρετανία και η Γαλλία όμως που είναι η μεγάλη χερσαία στρατιωτική δύναμη δίνουν εγγυήσεις για την ασφάλεια της Πολωνίας. Δηλαδή οι Βρετανοί και οι Γάλλοι απειλούν αφενός τον Χίτλερ με λήψη μέτρων εναντίον του και κήρυξη πολέμου εάν επιτεθεί στην Πολωνία και ταυτόχρονα δίνουν στην ίδια την Πολωνία εγγυήσεις ότι η ανεξαρτησία της είναι εγγυημένη από τη δική τους ισχύ. Όταν ο Χίτλερ εισβάλλει στην Πολωνία, η Βρετανία και η Γαλλία κηρύσουν τον πόλεμο αυτομάτως εναντίον του, αφού όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή, με πρωταγωνιστή κυρίως τον Βρετανό Πρωθυπουργό Τσάμπερλεν, να πείσουν τον Χίτλερ να μην επιλέξει την πολεμική οδό, έχουν πέσει στο κενό.
1: Με διπλωματικές παρεμβάσεις, καταλαβαίνω, δηλαδή κατευναστικό τρόπο. Όχι με δυναμικό τρόπο.
0: Κορυφαία από αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες υπήρξε η λεγόμενη διάσκεψη του Μονάχου το 1938, όταν ο Χίτλερ έδωσε δεσμεύσεις στον Τσάμπερλιν ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε επίθεση εναντίον της Πολωνίας ή άλλης χώρας, εάν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι συνενέσουν στη διάλυση της Τσεχοσλοβακίας. Πράγμα το οποίο έγινε. Και στη συνέχεια όμως είδαμε ότι οι νέες εντάσεις που προκλήθηκαν με την Πολωνία και βεβαίως η εφαρμογή των σχεδίων της Γερμανίας για επέκταση προς τα ανατολικά οδήγησαν στην πραγματικότητα στην εισβολή στην Πολωνία και την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Τώρα, γιατί δεν αντιστάθηκαν άλλες χώρες κλπ. Πρώτον, διότι οι Γερμανοί εφάρμοσαν ένα νέο μαχητικό δόγμα, ένα νέο πολεμικό δόγμα. Καθώς οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είχαν μείνει στρατιωτικά στην αντίληψη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, του Στατικού Πολέμου, του Πολέμου των Χαρακομμάτων, οι Γερμανοί εφάρμοσαν το δόγμα του κεραυνοβόλου πολέμου ή Blitzkrieg στα γερμανικά, δηλαδή μια πάρα πολύ γρήγορη προέλαση και σφοδρή επίθεση από αεροπορία και τεθωρακισμένα, που είχε ως αποτέλεσμα πολύ γρήγορα να σπάνε οι γραμμές του αντιπάλου. Αυτό το δόγμα, για να καταλάβουμε, είχε εξαιρετική αποτελεσματικότητα όταν οι Γερμανοί επιτέθηκαν στη Γαλλία, η οποία θεωρείται εκείνη την εποχή ότι έχει τον καλύτερο και ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη. Ήταν η μεγάλη κερσαία δύναμη της Ευρώπης η Γαλλία εκείνη την εποχή. Και παρόλα αυτά ψαρώθηκε ουσιαστικά μέσα σε λίγα 24 ώρα από τις γερμανικές τεθωρακισμένες μεταρχίες και την συντονισμένη δράση της Βρετανικής, συγγνώμη, της Γερμανικής αεροπορίας.
1: Θέλω να ρωτήσω, επειδή γνωρίζουμε ότι από το 1917 υπάρχει στα ανατολικά ένα καινούριο κράτος, η Σοβιετική Ένωση, μια ένωση κρατών, η οποία εξελίσσεται σε ένα ισχυρό πόλο. Ποιες είναι οι σχέσεις της ναζιστικής Γερμανίας με την Σοβιετική Ένωση μέχρι και την περίοδο που λέμε, μέχρι και την έναρξη του πολέμου από το 1939 και μετά, δηλαδή την περίοδο που οι Γάλλοι και οι Άγγλοι επιχειρούν να πείσουν τον Χίτλερ να μην προχωρήσει, ποιες είναι εκείνη την περίοδο οι σχέσεις της Γερμανίας με τη Σοβιετική Ένωση?
0: Λοιπόν, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό το ζήτημα. Η Σοβιετική Ένωση, λοιπόν, διάδοχη κρατική οντότητα της πάλι ποτέ Ρωσικής Αυτοκρατορίας μετά το 1917-18, είναι μια δύναμη με την οποία η Γερμανία έχει μια διτή, έχει μια διπλή σχέση. Ποια είναι η σχέση αυτή? Η σχέση είναι ανταγωνιστική και συνεργατική ταυτόχρονα. Θα εντυπωσιαστεί ίσως κάποιος αν το ακούσει αυτό καταρχάς, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς συμβαίνει αυτό. Πρώτον, η Κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση με ηγέτη τότε τον Ιωσήφ Στάλιν είναι κατά φυσικό τρόπο αντίπαλη ιδεολογικά όχι μόνο του γερμανικού ναζισμού αλλά και των δημοκρατικών κρατών της Δυτικής Ευρώπης, της Γαλλίας, της Βρετανίας κλπ. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι οι δύο αυτές δυνάμεις ήρθαν κοντά για διάφορους λόγους, οικονομικούς κυρίως, που είχαν να κάνουν με τον αποκλεισμό τους από το διεθνές σύστημα εμπορίου αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή η Σοβιετική Ένωση και η μεταπολεμική Γερμανία είχαν εξαιρετικά σοβαρές δεσμεύσεις και αυτό ήδη από τη δεκαετία του 1920 τις οδήγησε σε μια στενότερη συνεργασία οικονομική σε παράγοντες όπως η βιομηχανία, σε τομείς όπως η βιομηχανία και η γεωργία. Και σταδιακά αυτό είχε βεβαίως επίδραση στο διμερές τους εμπόριο. Τώρα, ταυτόχρονα με αυτή τη συνεργατική σχέση, η οποία έχει και διπλωματικές διαστάσεις που θα δούμε σε λίγο, ταυτόχρονα λοιπόν με αυτήν έχουμε και ανταγωνισμό. Ποιος είναι ο ανταγωνισμός? Ο ανταγωνισμός προέρχεται από το γεγονός ότι η ναζιστική Γερμανία, όπως είπαμε, στρέφει γεωπολιτικά τα μάτια της προς την Ανατολή και επιθυμεί να δημιουργήσει μια μεγάλη καινούρια γερμανική αυτοκρατορία, το λεγόμενο Τρίτο Ράιχ, την Τρίτη δηλαδή γερμανική αυτοκρατορία, με επέκταση των εδαφών της κυρίως προς την Ανατολική Ευρώπη, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Αυτή όμως η επέκταση μοιραία έρχεται να προσκρούσει πάνω στη Σοβιετική Ένωση και τα δικά της συμφέροντα στην Ανατολική Ευρώπη. Άρα λοιπόν αφενός η διεθνής τους θέση και η οικονομία καθοδηγούν μια συνεργατική σχέση ανάμεσα στη Μόσχα και το Βερολίνο, από την άλλη όμως οι γεωπολιτικές επιδιώξεις των δύο χωρών και βεβαίως τα σχέδια του Χίτλερ για επέκταση στην Ανατολή τις φέρουν ανταγωνιστρίες. Τώρα, την φάση όμως αυτή που έχουμε αντιπαλότητα κυρίως της Γερμανίας προς τη Γαλλία και την Βρετανία και την κήρυξη του πρώτου, του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, οι σχέσεις ανάμεσα στην Σοβιετική Ένωση και τη Γερμανία είναι εξαιρετικά στενές. Τον Αύγουστο του 1939, λίγες εβδομάδες πριν οι Γερμανοί εισβάλλουν στην Πολωνία, υπογράφεται το λεγόμενο σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, ονομασμένο από τα επίθετα των δύο υπουργών εξωτερικών της Γερμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό το σύμφωνο, γνωστό και ως σύμφωνο μη επίθεσης, προέβλεπε λοιπόν ότι οι δύο χώρες δεν θα πολεμήσουν μεταξύ τους και είχε μάλιστα και ένα κρυφό πρωτόκολλο το οποίο όριζε ότι σε περίπτωση που η Γερμανία επιτεθεί στην Πολωνία από τα δυτικά, η Σοβιετική Ένωση μπορεί να πράξει το ίδιο από τα ανατολικά. Κάτι το οποίο έγινε κιόλας, δεν το λέμε συνήθως, το ξεχνάμε λιγάκι διότι η συνέχεια ανέτρεψε αυτή την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά,
1: η Γερμανία το παραβίασε.
0: Η Γερμανία, ναι, βεβαίως, έχετε δίκιο σε αυτό. Και θα έρθω αμέσως εκεί. Αλλά ουσιαστικά η Πολωνία βρέθηκε ανάμεσα στα πυρά των Γερμανών από τη Δύση και των Σοβιετικών μετά από κάποιες ημέρες από την Ανατολή. Η Γερμανία παραβίασε το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ. Πότε? Τον Ιούνιο του 1941, όταν πια είχαν οριμάσει οι συνθήκες και η προετοιμασία της για την επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Εκείνη την εποχή πια η Γερμανία έλεγχε με διάφορους τρόπους όλη την Ανατολική Ευρώπη, έχοντας φτάσει δηλαδή ουσιαστικά στα σύνορα της Σοβιετικής Ένωσης, έλεγχε την Πολωνία, ενώ ήταν σύμμαχη με την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία. Ως εκ τούτου ήρθε μπροστά στην απόφαση να προχωρήσει τα σχέδιά της, εφαρμόζοντας τα επιθετικά της σχέδια εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, ξεκινώντας την πάρα πολύ γνωστή επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, με στόχο να διαλύσει την Σοβιετική Ένωση και να την οδηγήσει σε έναν ιστορικό συμβιβασμό, εν πάση περιπτώσει.
1: Άρα η Σοβιετική Ένωση και αυτή έκανε ό,τι έκανε και οι ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή είχε την αυταπάτη ότι με τη διπλωματία θα μπορέσει να περιορίσει την ναζιστική Γερμανία, να κερδίσει χρόνο.
0: Ναι. Υπήρχαν αρκετές ενδείξεις ότι οι Γερμανοί σχεδιάζουν να επιτεθούν στη Σοβιετική Ένωση. Η αλήθεια είναι ότι βεβαίως και οι Σοβιετικοί δεν είχαν άγνοια αυτού του δεδομένου. Από την άλλη, ο Στάλιν ήλπιζε και πίστευε ότι δεν θα επιτεθεί τελικά ο Χίτλερ εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Το θεωρούσε αυτό ως εξαιρετικά παρακινδυνευμένο για εκείνον από τη στιγμή που είχε ήδη ανοιχτά μέτωπα προς την Δυτική Ευρώπη και κυρίως βεβαίως με τους Βρετανούς, αφού είχε ήδη καταλάβει την άνοιξη του 1940 τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο κλπ., τη Δανία βεβαίως και την Νορβηγία.
1: Άρα η εικόνα που έχουμε από το 1939 μέχρι το 1941 είναι ότι η Γερμανία προελάβνει, δεν σταματιέται και ότι θα τον κερδίσει τον πόλεμο.
0: Ακριβώς. Εκείνη τη στιγμή, τον Μάιο-Ιούνιο του 1941, η Γερμανία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ελέγχει ουσιαστικά την Ευρώπη. Δηλαδή, όταν λέμε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε μέσω συμμάχων, συμμαχικών χωρών, είτε μέσω χωρών οι οποίες έχουν καταληφθεί. Όπως καταλήφθηκε και η Ελλάδα, βεβαίως, μετά την επίθεση της Γερμανίας στις 6 Απριλίου του 1941. Και βεβαίως, αν υπολογίσουμε, να πω αυτό μόνο, να υπολογίσουμε και την επιρροή της Ιταλίας. Δηλαδή, έχουμε την Ιταλία, η οποία κατέχει την Αλβανία, επιτίθεται στην Ελλάδα κλπ. Άρα λοιπόν ουσιαστικά πλην της Ιβηρικής Χερσονήσου, Ισπανία και Πορτογαλία που είναι ουδέτερες, η Γερμανία ελέγχει από την Νορβηγία, τη Δανία, μέχρι τη Μεσόγειο θάλασσα, την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και έχει ουσιαστικά δημιουργήσει μαζί με τους Ιταλούς οι οποίοι κατήχαν τη Λιβύη ένα ισχυρό μέτωπο στην Βόρεια Αφρική το οποίο απειλεί να καταλάβει την Αίγυπτο που ήταν το ισχυρό έρισμα των Βρετανών στη Μέση Ανατολή και ουσιαστικά έκοβε το δρόμο του άξονα προς τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής των Αραβικών χωρών.
1: Τι είναι αυτό που ενώ βλέπουμε την πορεία του πολέμου να είναι υπέρ της Γερμανίας σε αυτήν την διετία, πότε αρχίζουμε να βλέπουμε, ποια είναι τα βασικά σημεία στα οποία αρχίζει η εξέλιξη του πολέμου να ανατρέπεται με βάση αυτό που βλέπαμε ως τότε, ότι η Γερμανία δηλαδή θα κατακτήσει την Ευρώπη.
0: οι δύο στιγμές που ουσιαστικά στην πραγματικότητα αλλάζουν το παιχνίδι είναι, αν θέλετε, αφενός η είσοδος των ΗΠΑ στον πόλεμο, θα πούμε αμέσως με ποιον τρόπο γίνεται αυτό, και στη συνέχεια η ήττα των Γερμανών στο Στάλινγκραντ. Αυτό τι σημαίνει, καταρχάς να πούμε τώρα το εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το τέλος του 1941, μέχρι το Δεκέμβριο του 1941, είναι ουδέτερη χώρα. Δεν έχει εμπλακεί στον πόλεμο, παρόλα αυτά υποστηρίζει έντονα με έναν νόμο που είχε περάσει τότε ο πρόεδρος Ρούσβελτ, υποστηρίζει με δανεισμό υποτίθεται σε χρήματα και κυρίως σε βιομηχανικό αμυντικό υλικό τους Βρετανούς, οι οποίοι έχουν μείνει στην πραγματικότητα να πολεμούν μόνοι τους.
1: Αυτό θα ρωτήσω. Από το 39 μέχρι το 40, ποιος πολεμάει επί της ουσίας τους Γερμανούς? Ναι, ποιος έχει μείνει?
0: Ναι, ναι, μετά την πτώση και της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας το 1940, μετά την πτώση της Γαλλίας, στην πραγματικότητα η Βρετανία πολεμά μόνη της, με την προσθήκη της Ελλάδας στο διάστημα από τον 28 Οκτωβρίου του 1940 μέχρι και την πτώση της Κρήτης την 1η Ιουνίου του 1941. Ουσιαστικά ως μεγάλη δύναμη η Βρετανία κρατάει το μέτωπο εναντίον των Γερμανών μόνη της από την άνοιξη του 1940 μέχρι και το καλοκαίρι του 1941, όταν έρχεται η επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης.
1: Σε ποια σημεία είναι τα κύρια μέτωπα του πολέμου, στα οποία δηλαδή αντιστέκεται η Μεγάλη Βρετανία?
0: Τα κύρια μέτωπα του πολέμου είναι καταρχάς στην αρχή το λεγόμενο δυτικό μέτωπο, δηλαδή αυτό το οποίο προσδιορίζεται από την επιθετική γραμμή των Γερμανών εναντίον της Γαλλίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας, κυρίως της Γαλλίας, το οποίο βεβαίως κρατάει λίγες εβδομάδες, ανατρέπεται, καταλαμβάνεται η Γαλλία και εκενώνεται το γαλλικό έδαφος και από το βρετανικό εξαρτητικό σώμα μέσα από την επιχείρηση εκένωσης στη Δουνκέρκη, στις γαλλικές ακτές, όπου εκενώνουν τη Γαλλία περίπου 300.000 Βρετανοί στρατιώτες.
1: Αυτό είναι που έχει γίνει και ταινία πολύ γνωστή, έτσι, η Δουνκέρκη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εκεί επιχείρησε. Πείτε μου και το δεύτερο, για να σας πω.
0: Ναι, το δεύτερο σημαντικό μέτωπο που αναπτύσσεται είναι αυτό της Βόρειας Αφρικής. Όπως είπαμε, με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς εναντίον των Βρετανών και κάποιων άλλων στρατευμάτων, κυρίως ελευθέρων Γάλλων. Γιατί οι Γάλλοι, ουσιαστικά είπαμε ότι η Γαλλία, αυτό αξίζει να το πούμε, η Γαλλία καταλαμβάνεται, η μισή Γαλλία, η Βόρεια, τίθεται σε ζώνη κατοχής υπό τους Γερμανούς, η μισή Γαλλία στο Νότο δημιουργεί ένα κράτος, το λεγόμενο κράτος του Βυσσί, υπό τον στρατάρχη Πετέν, το οποίο είναι, αν θέλετε, δοσυλλογικό, είναι θυγατρικό των Γερμανών, υπακούει σε αυτούς. Υπάρχουν κάποιοι λίγοι Γάλλοι αποικιακά στρατεύματα, τα οποία στην Αφρική πολεμούν εναντίον των Γερμανών, υπακούοντας στις διαταγές, οδηγίες, τέλος πάντων στις παροτρύνσεις του στρατηγού Σαρλ ντε Γκολ, ο οποίος έχει εγκαταλείψει τη Γαλλία και έχει βρει καταφύγιο στην Βρετανία, συνεχίζοντας από εκεί τον πόλεμο ως εκπρόσωπος των ελεύθερων Γάλλων. Τώρα τι γίνεται. Επίσης υπάρχει το μέτωπο του ναυτικού πολέμου στον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο, και ταυτόχρονα υπάρχει ένα άλλο μέτωπο, το οποίο δεν έχει συνδεθεί εξ αρχής, αλλά συνδέεται στην πορεία, αυτό της Ιαπωνίας στην Άπο Ανατολή. Η Ιαπωνία είναι δύναμη που έχει συμμαχήσει με την ναζιστική Γερμανία και έχει ήδη νωρίτερα, πριν την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, έχει ξεκινήσει την εισβολή της στην Κίνα και σε διάφορες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, και ουσιαστικά τι κάνει, επιτίθεται προς τα δυτικά, με στόχο να φτάσει στην Βρετανική Ινδία. Η Ινδία είναι κομμάτι της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, και να ελέγξει τόσο την Ινδική Υποήπειρο που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Βρετανών, όσο και τον Ινδοειρηνικό στη συνέχεια, τον Ειρηνικό ωκεανό αν θέλετε, που είναι υπό τον έλεγχο των Αμερικανών. Αυτή η πολιτική της Ιαπωνίας την φέρνει σε ευθεία αντιπαράθεση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα τον Δεκέμβριο του 1941 οι Ιάπωνες να επιχειρήσουν ένα παράτολμο εγχείρημα, να επιτεθούν ουσιαστικά με σκοπό να καταστρέψουν ένα σημαντικό κομμάτι του αμερικανικού στόλου του Ειρηνικού, το οποίο ήταν ναυλοχούσε, ήταν σταματημένο στο ναύσταθμο του Pearl Harbor στη Χαβάη. Αυτή είναι η στιγμή στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον εισέρχονται στον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσουν τον πόλεμο εναντίον της Ιαπωνίας και λίγες ημέρες αργότερα ο Χίτλερ κηρύσει τον πόλεμο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα πλέον εκείνη τη στιγμή, στα τέλη του 1941, αρχές του 1942, οι Βρετανοί μπορούν να πάρουν μια, για πρώτη φορά ίσως, μια βαθιά ανάσα, καθώς μπαίνουν οι Αμερικανοί στον πόλεμο ενεργά και στην Ασία και τον Ειρηνικό, αλλά σταδιακά και στην Βόρεια Αφρική, στην αρχή και στη συνέχεια στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να αναλάβουν την μεγάλη προσπάθεια στον πολεμικό αγώνα. Για να μην ξεχνάμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν εκείνη την εποχή μια πάρα πολύ μεγάλη ήδη βιομηχανική δύναμη και οικονομική δύναμη και είχε επίσης και πάρα πολύ σημαντικές δυνάμεις, είχε ανθρώπινους πόρους να ρίξει στον πόλεμο εναντίον των Γερμανών.
1: Αν δεν είναι επιτίθετο η Ιαπωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έμπαιναν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο ή ήταν διατεθειμένες να ανταποκριθούν σε βοήθεια προς την Μεγάλη Βρετανία, ή τελικά θεωρούμε ότι η Ιαπωνία έχει κάνει, ας πούμε, το λάθος να τους ενεργοποιήσει?
0: Κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ζήτημα, διότι είχαν μια εσωτερική σύγκρουση, ένα εσωτερικό διχασμό πάρα πολύ έντονο σχετικά με τη στάση τους απέναντι στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όσο και μας κάνει εντύπωση σήμερα, εκείνη την εποχή, το 1940-1941, η πιο ισχυρή και πλειοψηφούσα ενδεχομένως άποψη στους Αμερικανούς πολιτικούς και πολίτες ήταν ότι ο πόλεμος αυτός είναι ευρωπαϊκός, εντός εισαγωγικών, δεν αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και ως εκ τούτου δεν έχουν κανένα λόγο και κανένα συμφέρον οι Ηνωμένες Πολιτείες να εμπλακούν στον πόλεμο αυτό εναντίον των Γερμανών. Για να το καταλάβουμε αυτό, υπήρχε ακόμα και έντονη κριτική προς τον πρόεδρο Ρούσβελτ για την άφθονη βοήθεια που έδινε προς τους Βρετανούς και τον κατηγορούσαν πολιτικοί του αντίπαλοι ότι μέσα από αυτή την πολιτική του μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα συμφέροντα των ΗΠΑ, διότι μπορεί η Γερμανία να θεωρήσει εχθρική την ενέργεια, την πολιτική αυτή. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σαφές τώρα αν θα έμπαινε ή όχι η Αμερική στον πόλεμο. Το σίγουρο είναι πάντως ότι για 2 χρόνια και δεν είχε μπει και κάποιος άλλος, γιατί δεν είχε και λόγο άμεσα να μπει, καθώς δεν της είχε επιτεθεί κανείς και δεν είχαν φυγεί άμεσα τα δικά της εθνικά συμφέροντα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ο πρόεδρος Ρούσβελτ αντιλαμβανόταν ότι δεν μπορεί η Αμερική να μείνει έξω από αυτόν τον πόλεμο. Αργά ή γρήγορα θα έρθει σε τροχιά σύγκρουσης με τις δυνάμεις ουσιαστικά που εκπροσωπούσαν ο Χίτλερ στην Ευρώπη και οι Ιάπωνες στην Ανατολή. Όπως και έγινε, βεβαίως, με αποτέλεσμα να αλλάξει ο συσχετισμός της ισχύως μετά την είσοδο των Αμερικανών στον πόλεμο. Οι Αμερικανοί, να πούμε ότι βεβαίως συνέχισαν να βοηθούν πάρα πολύ σημαντικά τους Βρετανούς, αλλά άρχισαν να ενισχύουν εξαιρετικά και τους Σοβιετικούς, στέλνοντάς τους ουσιαστικά τεράστιες ποσότητες οχημάτων, μηχανημάτων, ακόμα και αρμάτων μάχης, ακόμα και αεροσκαφών.
1: Οι Αμερικανοί.
0: Οι Αμερικανοί, βεβαίως. Μέχρι να καταφέρει η σοβιετική οικονομία να αναπτυχθεί σε ρυθμούς πολεμικής εμπλοκής, να γίνει μια πολεμική βιομηχανία δηλαδή, αυτό χρειάστηκε αρκετούς μήνες. Οι Αμερικανοί ενίσχυσαν πάρα πολύ τους Σοβιετικούς με διάφορους τρόπους. Με παραχώρηση υλικού εννοώ κυρίως. Στην Ανατολή, το ανατολικό μέτωπο, το οποίο υπήρξε συνολικά με διαφορά το μεγαλύτερο μέτωπο του πολέμου, απορρόφησε τεράστιους πόρους και στην πραγματικότητα ήταν μια τεράστια σύγκρουση ανάμεσα στην Γερμανία και τους συμμάχους της και τη Σοβιετική Ένωση. Όταν λέω τη Γερμανία και τους συμμάχους της, εννοώ όλες εκείνες τις χώρες που είχαν συμμαχήσει στην Ανατολική Ευρώπη με τη Γερμανία και όλες εκείνες τις χώρες οι οποίες είχαν συμβάλει τις γερμανικές δυνάμεις με δικές τους, αν θέλετε, με κάποιες δικές τους δυνάμεις. Και για παράδειγμα τώρα, ας πούμε, στο ανατολικό μέτωπο πολέμησε ακόμα και η Ισπανική Μεραρχία. Δεν είναι πολύ γνωστό. Η Ισπανία ήταν επίσημα ουδέτερη χώρα. Παρ' όλα αυτά, οι Ισπανοί εθνικιστές είχαν σχηματίσει μια μεραρχία η οποία υπό τη διαταγή της Βέρμαχτ πολέμησε εναντίον των Σοβιετικών στην Ανατολική
1: Μεσογείο. Άρα οι Ισπανοί ήταν ουσιαστικά με το πλευρό των Γερμανών επί της ουσίας.
0: Η Ισπανία μετά τον Ισπανικό εμφύλιο, ο οποίος έχει λήξει λίγο πριν την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τη νίκη των εθνικιστών υπό τον στρατηγό Φρανσίσκο Φράνκο εναντίον των δημοκρατικών, η Ισπανία είναι μια χώρα που ελέγχεται βεβαίως από ένα εθνικιστικό αυταρχικό καθεστώς, το οποίο συγγενικά βρίσκεται, μάλλον ιδεολογικά βρίσκεται πολύ κοντά, είναι συγγενικό με τους Γερμανούς και κυρίως με τους φασίστες Ιταλούς. Από εκεί και πέρα όμως, ο Φράνκο αρκετά πονηρά σκεπτόμενος και έχοντας σοβαρές επιφυλάξεις για το αν τελικά οι Γερμανοί θα καταφέρουν να επικρατήσουν, σκεπτόμενος μάλιστα ότι η Ισπανία έχει πολλά να χάσει εάν έρθει αντιμέτωπη με μια χώρα που ήλεγχε τις θάλασσες όπως ήταν η Βρετανία, κράτησε την Ισπανία ουδέτερη και δεν μπήκε στον πόλεμο όπως του ζητούσε μετεπιτάσεως ο Χίτλερ. Από εκεί πέρα βεβαίως έκανε κάποιες μικρές διευκολύνσεις προς τους Γερμανούς, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει σημαντικά να νικήσει στον εμφύλιο πόλεμο, στέλνοντάς του αεροσκάφη, όπλα, ακόμα και χρησιμοποιώντας την γερμανική αλλά και την ιταλική αεροπορία εναντίον των αντιπάλων του.
1: Να ρωτήσω κάτι, ναι, σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία. Την περίοδο που πολεμούσε μόνη της μέχρι και το 1941 που επιτίθεται στην Σοβιετική Ένωση, ο Χίτλερ έκανε κάποια πρόταση προς τον Τσόρτσιλ για συμβιβασμό, για συνθηκολόγηση και επιτέθηκε ποτέ να κατακτήσει όλη τη Μεγάλη Βρετανία?
0: Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος, όχι. Ο Χίτλερ δεν έκανε ποτέ μια επιθετική ενέργεια άμεσα εναντίον της του Βρετανικού εδάφους, δηλαδή εναντίον των Βρετανικών νήσων. Παρ' όλα αυτά, είναι σαφέστατα γνωστό ότι υπήρχαν σχέδια για μια επίθεση και εισβολή στα Βρετανικά νησιά. Είναι η περίφημη επιχείρηση Θαλάσσιος Λέων, η οποία είχε σχεδιαστεί, αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ, δεν τέθηκε ποτέ σε εφαρμογή, παρά το γεγονός ότι μετά την Δουνκέρκη, μετά την κατάρρευση της Γαλλίας, δηλαδή την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1940, οι Βρετανοί ήταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Χρειάστηκαν μήνες για να ανασυγκροτήσουν τον στρατό τους και, εν πάση περιπτώσει, οι Γερμανοί θα μπορούσαν να είχαν κάποιες επιτυχίες, όντως. Παρ' όλα αυτά, ο Χίτλερ σε αυτή τη φάση επέλεξε να χρησιμοποιήσει μόνο αεροπορία και ναυτικό εναντίον της Βρετανίας, να μεταφέρει δηλαδή τον πόλεμο κυρίως στον Ατλαντικό, αλλά και πάνω στους ουρανούς της Αγγλίας, ελπίζοντας ότι θα υποχρεώσει τους Βρετανούς σε ένα συμβιβασμό και μια συνθηκολόγηση, πιέζοντας τους με πλήγματα μέσω του υποβρυχιακού του στόλου στις νιοπομπές που έρχονταν από τον Καναδά και τις ΗΠΑ για να ενισχύσουν τη Βρετανία και καταστρέφοντας την Βρετανική αεροπορία και βομβαρδίζοντας τις Βρετανικές πόλεις. Κάτι το οποίο βέβαια δεν έγινε, διότι την άνοιξη ακριβώς του 1940 πρέπει να πούμε ότι εκείνη την κρίσιμη στιγμή ανέλαβε τις τύχες της Βρετανίας στη θέση του Τσάμπερλεν ο πάρα πολύ γνωστός σε όλους Winston Churchill, ο οποίος είχε μια εξαιρετικά αντισυμβιβαστική πολιτική, θεωρούσε ότι είναι αδύνατον για τους Βρετανούς να συμβιβαστούν με τον Χίτλερ, θεωρούσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με τον Χίτλερ είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, δεν μπορεί κανείς να του είχε εμπιστοσύνη, και διακήρυξε αμέσως ότι η Βρετανία θα αντισταθεί έως τέλους μέχρι την τελική νίκη οπουδήποτε μπορεί, ακόμα και αν οι Γερμανοί πραγματοποιήσουν απόβαση και εισβολή στα ίδια τα Βρετανικά νησιά.
1: Μου αναφέρατε πριν ότι η μάχη του Στάλιγκραντ είναι ίσως η κρισιμότερη, αν όχι κρισιμότερη, από τις κρισιμότερες. Τι είναι αυτό που αλλάζει και ενώ οι Γερμανοί έχουν φτάσει μέσα στη Σοβιετική Ένωση, τι είναι αυτό που τελικά που γέρνει την πλάστικα εις βάρος τους?
0: Να πούμε καταρχάς ότι οι Γερμανοί κατάφεραν να προχωρήσουν σε μεγάλο βάθος μέσα στη Σοβιετική επικράτεια. ειδικά τους πρώτους μήνες, τον πρώτο περίπου 1,5 χρόνο του πολέμου, είχαν σημαντικές επιτυχίες. Για να έχουμε λίγο στο μυαλό μας, ας πούμε, μία τάξη μεγέθους, οι Γερμανοί είχαν καταφέρει να ελέγξουν ένα κομμάτι της τότε Σοβιετικής Ένωσης, το οποίο ξεκινούσε περίπου από την Πετρούπολη, από την Αγία Πετρούπολη στο βορρά, και έφτανε στον Κάφκασο. Δηλαδή ουσιαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι της Δυτικής Ρωσίας. Και είχαν φτάσει ακόμα και αρκετά κοντά στη Μόσχα. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφεραν να καταλάβουν πλήρως κανένα από τα μεγάλα αστικά κέντρα, εκτός από το Κίεβο και το Μίνσκ, και στην πραγματικότητα αν θέλετε, ο μοχλός που έγειρε την αναμέτρηση αυτή προς τη μεριά των Σοβιετικών ήταν η ικανότητα των Σοβιετικών να απορροφήσουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτά τα φοβερά πλήγματα, η ικανότητά τους να αντέξουν μέχρι εκείνη τη στιγμή που άρχισε να δουλεύει ουσιαστικά η τεράστια κόπωση των Γερμανών, οι οποίοι είχαν ρίξει τεράστιες, φοβερές δυνάμεις στο ανατολικό μέτωπο, είχαν εκατοντάδες, χιλιάδες χιλιόμετρα γραμμών ανεφοδιασμού για να καταφέρουν να ανεφοδιάζουν τις δυνάμεις τους τόσο βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος και βεβαίως να αντιμετωπίσουν έναν τόσο πολυάριθμο αντίπαλο. Η Σοβιετική Ένωση, χρησιμοποιώντας κυρίως το ανθρώπινο κεφάλαιό της, την δυνατότητά της δηλαδή να επιστρατεύει μεγάλους αριθμούς στρατιωτικού προσωπικού, εφέδρων, και επίσης βάζοντας μπροστά και καταφέροντας να μετατρέψει την οικονομία της, τη βιομηχανία της, σε μια πολεμική βιομηχανία, από ένα σημείο και μετά, ειδικά από το 1943 και μετά, έγειρε την πλάστηγα υπέρ των Σοβιετικών, ρίχνοντας τεράστιες δυνάμεις σε ένα μέτωπο το οποίο οι Γερμανοί δεν μπορούσαν πλέον να διαχειριστούν. Ένα τεράστιο μέτωπο που ήταν αδύνατον, φύση αδύνατον, να μπορέσουν να υποστηρίξουν οι Γερμανοί σε επίπεδο πόρων, έτσι, σε επίπεδο οπλικών συστημάτων και ανδρών.
1: Οπότε πώς φτάνουμε στην ήττα της ναζιστικής Γερμανίας και στο τέλος του πολέμου τα επόμενα δύο χρόνια?
0: Ο Στάλιν πίεζε ήδη από το 1942-43, ουσιαστικά μόλις φάνηκε ότι κλείνει το μέτωπο της Βόρειας Αφρικής, το οποίο έκλεισε με απόβαση των Αμερικανών, έτσι, στα δυτικά της Βόρειας Αφρικής. Από τότε ο Στάλιν πίεζε τους Άγγλους και τους Αμερικανούς να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό σε απόβαση στη Δυτική Ευρώπη, για να αποφορτήσουν την πίεση που δεχόταν η Σοβιετική Ένωση, να υποχρεώσουν τον Χίτλερ να τραβήξει δυνάμεις από το ανατολικό μέτωπο. Οι σύμμαχοι, όταν λέω σύμμαχοι εννοώ οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί, κατάφεραν να φτάσουν σε αυτό το στόχο μόλις στις αρχές του καλοκαιριού του 1944. Είχε προηγηθεί βέβαια το φθινόπωρο του 1943 η απόβαση στην Σικελία. Οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί έκαναν απόβαση στη Σικελία, μια απόβαση η οποία οδήγησε καταρχάς στην κατάρρευση του μουσολινικού καθεστώτος στην Ιταλία, η οποία συνθηκολόγησε, και στην κατάληψη ενός πολύ σημαντικού κομματιού της Ιταλίας από τα αγγλοαμερικανικά στρατεύματα. Στη συνέχεια άρχισε να προετοιμάζεται η απόβαση στην Γαλλία, η απόβαση στη Δυτική Ευρώπη, προκειμένου να ανοιχτεί το λεγόμενο Δυτικό Μέτωπο, να ανοιχτεί το δεύτερο μέτωπο της Γερμανίας με τους συμμάχους και ενδεχομένως να καταφέρουν να θέσουν τη Γερμανία ανάμεσα σε δύο, ξέρετε πώς κλείνει μια τανάλια, να περισφίξουν τη Γερμανία από δύο μεριές, Ανατολή και Δύση. Τον Ιούνιο πλέον του 1944 η οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί προχώρησαν σε αυτή την κίνηση και ουσιαστικά έχουμε την πάρα πολύ γνωστή σε όλους απόβαση στην Ορμανδία με την χρήση ενός πάρα πολύ ισχυρού στρατεύματος από βεβαίως κυρίως αμερικανικές δυνάμεις, βρετανικές, καναδικές και άλλες συμμαχικές μικρότερες. Για παράδειγμα ξέρουμε ότι συμμετείχαν και κάποια ελληνικά πλοία στην ναυτική δύναμη της αυτής της της απόβασης. Επίσης να πούμε ότι είχαν πολεμήσει ελληνικά τμήματα και στη Βόρεια Αφρική μαζί με τους Βρετανούς.
1: Η Βόρεια Αφρική είναι το El Alamein που λέμε, το γνωστό.
0: El Alamein, το Μπρουκ βεβαίως, ναι, αυτές οι μάχες, μάχες του Μπρουκ, μάχη του El Alamein. Εκεί είχαν το βασιλικό ναυτικό τότε, το πολεμικό μας ναυτικό δηλαδή, πολεμούσε στη Μεσόγειο μαζί με το Βρετανικό ναυτικό εναντίον των Ιταλών και των Γερμανών. Δυνάμεις της τότε πολεμικής αεροπορίας επίσης επιχειρούσαν κυρίως στο μέτωπο της Βόρειας Αφρικής και δυνάμεις χερσαίες του στρατού της Μέσης Ανατολής ενεπλάκησαν και στις μάχες της Βόρειας Αφρικής, αλλά στη συνέχεια η τρίτη ελληνική ορεινή ταξιαρχία που έμεινε γνωστή και ως ταξιαρχία Ρίμινη, γι' αυτό τον λόγο, διότι ήταν εκείνη η οποία κατέλαβε την πόλη του Ρίμινη κατά τη διάρκεια της Ιταλικής εκστρατείας. Τώρα,
1: άρα επιστρέφουμε στην Ορμανδία και έγινε η απόβαση.
0: Στην Ορμανδία. Ναι, έχουμε λοιπόν την απόβαση η οποία καταφέρνει μέσω και μιας παραπλάνησης αν θέλετε, διότι είχαν καταφέρει οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί να πείσουν τον Χίτλερ σε αντίθεση με αυτά τα οποία υποστήριζε ο τοπικός αρχιστράτηγος, εν πάση περιπτώσει ο στρατηγός Ρόμελ, να πείσουν τον Χίτλερ ότι η απόβαση θα γίνει στο Καλέ και όχι στην Ορμανδία. Η απόβαση λοιπόν έγινε, κατάφερε να επιτύχει τον αρχικό της στόχο και από εκεί, από τις ακτές της Δυτικής Γαλλίας και την Ολλανδία, ξεκινά μία προσπάθεια να φτάσουν τα συμμαχικά στρατεύματα από εκεί μέχρι τη Γερμανία. Να αποθήσουν δηλαδή τις γερμανικές δυνάμεις από τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία κλπ. Αυτή η προσπάθεια βεβαίως χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο, χρειάστηκε αρκετούς μήνες. Οι Γερμανοί έκαναν αντεπιθέσεις, όπως για παράδειγμα στις Αρδένες, υποχρεώνοντας τους Αμερικανούς κυρίως σε σοβαρές απώλειες κατά περίπτωση. Παρ' όλα αυτά ήταν αδύνατον οι Γερμανοί να καταφέρουν να συγκρατήσουν την ισχύ των συμμαχικών δυνάμεων, κυρίως των Αμερικανικών δυνάμεων, οι οποίες είχαν μεταφέρει στην Ευρώπη ένα τεράστιο δυναμικό από αεροσκάφη, βομβαρδιστικά και μαχητικά, από χερσαίες δυνάμεις, αλεξιδοτιστές, πεζικότες θωρακισμένα κλπ. Όχι, απλά ήθελα να πω ότι με αυτό έχει ως αποτέλεσμα ουσιαστικά να αρχίσουν να συντήσονται οι γερμανικές δυνάμεις. Είχαν ήδη συμπτυχθεί από άλλες περιοχές όπως από τα Βαλκάνια για παράδειγμα και στη συνέχεια άρχισαν να συντήσονται και από τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και από όλη τη Δυτική Ευρώπη και κάποια στιγμή άρχισαν ουσιαστικά να δίνουν τον αγώνα τους να πολεμούν μέσα στο έδαφος πια της ίδιας της Γερμανίας, καθώς οι σύμμαχοι είχαν βάλει στόχο να φτάσουν στην καρδιά της Γερμανίας, στο Βερολίνο και να υποχρεώσουν τους Γερμανούς στη θυκολόγηση άνευ όρων. Την ίδια ώρα να πούμε ότι προχωρούσε και ο πόλεμος στον Ειρηνικό, όπου με τη χρήση κυρίως τεράστιων αεροναυτικών δυνάμεων και πεζοναυτών, οι Αμερικανοί και σύμμαχοί τους, όπως βεβαίως οι Βρετανοί από την Ινδία, οι Αυστραλοί στην Ινδονησία κλπ, προσπαθούσαν να περιορίσουν τους Ιάπωνες, να τους αποκόψουν τις προσβάσεις μέσα στα νησιωτικά συμπλέγματα του Ειρηνικού ωκεανού και να καταφέρουν να τους περιορίσουν όσο γίνεται έτσι στη ζώνη της ίδιας της Ιαπωνίας. Τώρα τι γίνεται. Είμαστε στα τέλη του 1944, αρχές του 1945. Η Γερμανία έχει υποστεί πολύ σοβαρά πλήγματα. Έχει μείνει ουσιαστικά μόνη της, χωρίς συμμάχους πια στην Ευρώπη, καθώς όλες οι συμμαχίες της χώρες έχουν καταρρεύσει, έχουν παραδοθεί και έχουν συμβιβαστεί με τους συμμάχους, και πλέον οι σύμμαχοι έχουν εισέλθει μέσα στο ίδιο το έδαφος της Γερμανίας, από τα ανατολικά οι Σοβιετικοί, από τα δυτικά οι Αγγλοαμερικάνοι. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά μπαίνουμε στην τελική ευθεία και την κατάρρευση της Γερμανίας. Και δεν ξέρω, για όσους έχει τύχει να δούμε ντοκιμαντέρ της εποχής ή να δούμε ταινίες, υπάρχουν κάποιες εξαιρετικές ιστορικές ταινίες, μπορεί κανείς να δει την ατμόσφαιρα που δημιουργείται στη Γερμανία. Φτάνουμε στον Απρίλιο του 1945, το Βερολίνο πια έχει καταληφθεί σε μεγάλο βαθμό από τους Σοβιετικούς. Οι Σοβιετικοί και οι Δυτικοί Σύμμαχοι, Βρετανοί, Αμερικανοί και Γάλλοι, καταλαμβάνουν το σύνολο της Γερμανίας και φτάνουν σε μια γραμμή που, για όσους θυμόμαστε τα σύνορα της παλιάς Δυτικής και της Ανατολικής Γερμανίας περίπου, στη μέση, συναντώνται εκεί πάνω στον ποταμό Έλβα, και στην πραγματικότητα εκεί κάπου τελειώνει βεβαίως η αντίσταση, η πραγματική της Γερμανίας. Ο Χίτλερ, κρυμμένος μέσα στο καταφύγιο του, στα έγκατα του Βερολίνου, αυτοκτονεί και μετά από μερικές ημέρες η Γερμανία συνθηκολογεί, υπογράφει την παράδοσή της άνευ όρων στους συμμάχους, στους Σοβιετικούς, τους Βρετανούς, τους Αμερικανούς και τους Γάλλους. Η Ιαπωνία συνεχίζει να μάχεται μέχρι και τον Αύγουστο ουσιαστικά του 1945, όταν μετά από την ρήψη δύο ατομικών βομβών στις πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκη, υποχρεώνεται ουσιαστικά σε συνθηκολόγηση και εκείνη ανεφόρων, η οποία ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο του 1941.
1: Είχα άλλη μία ερώτηση, αλλά τώρα μου γεννήθηκε άλλη μία. Χρειάζονταν οι ατομικές βόμβες για να παραδοθεί η Ιαπωνία, ή ήταν θέμα χρόνου?
0: Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ερωτήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το επιχείρημα που έχουν χρησιμοποιήσει διαχρονικά οι Αμερικανοί είναι ότι εάν δεν είχαν χρησιμοποιηθεί, και δεν είναι αβάσιμο, επιχείρημα, αλλά εντάξει, κάθε φορά ο καθένας πρέπει να το σταθμίζει. Εάν δεν είχαν χρησιμοποιηθεί αυτές οι ατομικές βόμβες, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα οι Ιάπωνες να συνεχίσουν να πολεμούν, να αμήνονται μέχρι σε σχάτων, γιατί γενικά οι Ιάπωνες είχαν αυτό το πνεύμα ότι θα συνεχίσουμε να πολεμούμε μέχρι να πέσουμε όλοι. Λοιπόν, και θα έπρεπε να καταληφθεί η Ιαπωνία νησί προς νησί με τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, δηλαδή θα έπρεπε να χάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πάρα πολλούς στρατιώτες προκειμένου να καταφέρουν να οδηγήσουν την Ιαπωνία σε μια συνθηκολόγηση σαν εκείνη της Γερμανίας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο, όπως είπαμε, σταθμίζεται κάθε φορά. Δεν είναι παράλογο καθόλου, είναι κάτι το οποίο ανταποκρίνεται τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα, το αν έπρεπε να γίνει αυτό, είναι μια πολιτική απόφαση προφανώς του τότε Προέδρου Χάρι Τρούμαν, γιατί είχε ήδη πεθάνει ο Ρούσβελτ και πήρε τη θέση του ο μέχρι τότε αντιπρόεδρος, ο Χάρι Τρούμαν, ο οποίος και αποφάσισε τη χρήση των ατομικών βομβών.
1: Η τελευταία ερώτηση που θέλω να σας κάνω σχετικά με το ρόλο της Ελλάδας, για να τη βάλουμε σε μια σωστή διάσταση. Υπάρχει ένας ισχυρισμός ότι ο πόλεμος του 40 και η αντίσταση της Ελλάδας καθυστέρησε την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, άρα έχασε κάποιους μήνες ο Χίτλερ, άρα ο πόλεμος πήγε πιο μετά, άρα η Ελλάδα συνέβαλε στο να αλλάξει η τροπή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται αυτός ο ισχυρισμός?
0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η Ελλάδα συνέβαλε στην πολεμική προσπάθεια ούτως ή άλλως με όλες τις δυνάμεις της και με περισσότερες από εκείνες που μπορούσε να διαθέσει ουσιαστικά. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τα περισσότερα θύματα για διάφορους λόγους, και από τις πολεμικές συγκρούσεις και από την πείνα κλπ. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Πρώτον. Δεύτερο δεδομένο είναι ότι η Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες οι οποίες ουσιαστικά κατελήφθησαν από τον άξονα, όταν λέμε άξονα εννοούμε τη συμμαχία Ιταλίας, Γερμανίας, Ιαπωνίας. Η Ελλάδα λοιπόν, παρά το γεγονός ότι καταλήφθηκε από τον άξονα όπως και άλλες χώρες, σε αντίθεση με άλλες, συνέχισε να πολεμά ενεργά σε ξηρά θάλασσα και αέρα μέχρι το τέλος του πολέμου. Τρίτον, ότι η Ελλάδα ανέπτυξε ένα πολύ ζωηρό και σημαντικό κίνημα εθνικής αντίστασης με όλες του τις ιδιαιτερότητες, οι οποίες αξίζουν μια πολύ ξεχωριστή συζήτηση. Και τέταρτον, να πούμε για αυτό το θέμα το οποίο θέτεται, ποια είναι εν τέλει, εάν η Ελλάδα καθυστέρησε την έκβαση του πολέμου, επηρέασε την έκβαση του πολέμου ή όχι. Λοιπόν, η εκστρατεία στα Βαλκάνια, η εκστρατεία των Γερμανών στα Βαλκάνια, η επιχείρηση Μαρίτα, δηλαδή όπως ονομάστηκε, τον Απρίλιο και Μάιο του 1941, οπωσδήποτε καθυστέρησε την έναρξη της εισβολής στη Σοβιετική Ένωση. Η διεξαγωγή της επιχείρησης Μαρίτα καθυστέρησε την έναρξη της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα. Πόσο την καθυστέρησε? Την καθυστέρησε, ας πούμε, 2 μήνες. Ας πούμε. Τώρα, σε ποιο βαθμό αυτή η καθυστέρηση συνέβαλε καταλυτικά στο να αλλάξει ο συσχετισμός ισχύως και η έκβαση του πολέμου στο Ανατολικό Μέτωπο, αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο μεταξύ μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να διευκρινιστεί. Πρώτον. Δεύτερον, η διεθνής βιβλιογραφία δεν στέκεται σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, όσο και να μην μας αρέσει ή να μας φαίνεται ότι...
1: Ναι.
0: Η διεθνής βιβλιογραφία δεν ασχολείται με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή, οι ιστορικοί οι οποίοι ασχολούνται πραγματικά σε βάθος εξονυχιστικά με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν το έχουν αναδείξει αυτό ως ένα καθοριστικό σημείο το οποίο... Δηλαδή, ούτως ή άλλως, η Σοβιετική Ένωση υπέστη έναν, αν όχι ευνηδιασμό, οπωσδήποτε ένα πλήγμα ισχυρό με την γερμανική επίθεση, το οποίο στην πραγματικότητα απορρόφησε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με την καθυστέρηση η οποία ήταν αναμενόμενη, ουσιαστικά ήταν αναπόφευκτη, εν πάση περιπτώσει, και σε όλο αυτό το σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε όλη αυτή την εξέλιξη, μικρή εν πάση περιπτώσει ή οπωσδήποτε δύσκολο να σταθμιστεί επίδραση είχε το εάν η επίθεση ξεκίνησε τον Απρίλιο ή ξεκίνησε τον Ιούνιο. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, μπορούμε να λέμε πάρα πολλά. Πάντως η διεθνής βιβλιογραφία δεν αναδεικνύει αυτήν την καθυστέρηση, εν πάση περιπτώσει, ως έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες που έκριναν την έκβαση του πολέμου στο Ανατολικό Μέτωπο. Θα μείνω εκεί.
1: Κύριε Χαρλαμπίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ όμορφη συζήτηση που κάναμε για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να είστε καλά και ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να βοηθήσαμε και να δώσαμε κάτι.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Blue Foam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
6: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
6: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: this life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Λοιπόν.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Βαγγέλη, τι έγινε, δεν σ' ακούω πολύ καλά. Θα κάνει τα μαγικά της εδώ η φίλη μας.
1: Η χαρά.
0: Η χαρά, Γιαννοπούλου, και θα σ' ακούμε καλύτερα. Έτσι τον κύριο Βαγγέλη να τον ακούμε πολύ καλά, γιατί
1: να τον προσέχουμε.
0: Έχει και μια φωνούλα έτσι τι, ιδιαίτερη και ευαίσθητη. Βαγγέλη Ζωμπάς.
1: Το άκουσα και αυτό, ρε φίλε.
0: Το άκουσα και αυτό. Στα μικρόφωνα, χαρά Γιαννοπούλου στην κονσόλα του ήχου. Ο Άγγελος, ο φίλος μας και ο Μπάντζιος, αλλά και ο Ζαραϊδόνης είναι μαζί μας, αλλά και Ελένη Φωτάρα είναι μαζί μας για να μας κάνει την παρέα και να μας δίνει και ωραίες ιδέες για ρεπορτάζ καυτά καλοκαιρινά, εντάξει, και καλλιτεχνικά αλλά και αθλητικά. Λοιπόν, κάποιος παίζει με τα κουμπάκια της κονσόλας έτσι, και αυξομειώνεται λίγο ο ήχος στα αυτιά μου, αλλά τα κανόνισα, μην στεναχωριέσαι. Πάμε να δούμε λοιπόν τρόπους επικοινωνίας. Είναι το 54160 Sport κενό και το μήνυμα. Η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πάρα μα πολλά χρόνια επικοινωνούμε και άλλες φορές συμφωνούμε, άλλες φορές διαφωνούμε. Έχουμε το Facebook και το Instagram, 24 δευτερόλεπτα. Έχουμε το Viber, Eraspor, χωρίς staff, εκεί μπαίνετε και μας βρίσκετε κτλ. Και σε όλα αυτά, μαζί με το 54160, μπορείτε να στέλνετε μέχρι και αύριο, αλλά και μεθαύριο θα το πούμε και Παρασκευή, μέχρι να γίνει κλήρωση, γύρω σε 6.30, για τα 5 διπλά εισιτήρια που αφορούν τον αγώνα της Ελλάδας με την Πορτογαλία Κυριακή 7.30 στη Σάνελ Αρένα, στα Νολιώσια. Εκεί θα παίξει η εθνική ομάδα, αφού πρώτα θα έχει αντιμετωπίσει αύριο την Ρουμανία στην πόλη Οραντέα της Ρουμανίας, 7 η ώρα.
1: Τι θα πούμε σύνδεση τώρα, έτσι.
0: Διπλά εισιτήρια, έτσι.
1: Ποιους πήρε, ποιους δεν πήρε μαζί του ο Σπανούλης.
0: Σωστό.
1: Θέλει
0: σωστό.
1: Νίκη, αυτό το θέμα. Θέλει νίκες. Νίκες. Όχι νίκη, νίκες.
0: Πρώτη είμαστε.
1: Ναι, αλλά μεταφέρει στην άλλη φάση τα αποτελέσματα.
0: Ναι, αλλά αυτές οι ομάδες είναι χαμηλότερο διαμετρήματος. Να θυμίσουμε στους φίλους.
1: Δεν ήταν εύκολη. Δεν θυμάμαι ποια ομάδα τους δύο.
0: Ναι, είχαμε κάτι.
1: Και Πορτογαλία και με Ρουμανία. Στους αγώνες είχαμε κάτι προβληματάκι. Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, η Ελλάδα είναι πρώτη με 3-1. Η Πορτογαλία με το Μαυροβούνιο είναι 2-2 και η Ρουμανία τελευταία με 1-3. Προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο. Αυτή τη στιγμή η όμιλη, Βαγγέλη, είναι 8 των 4 ομάδων, 4-8-32. Προκρίνονται λοιπόν τρεις από κάθε όμιλο και δημιουργούν νέους ομίλους στην επόμενη φάση, τα επόμενα παράθυρα της FIBA. Τα οποία παράθυρα, επειδή τα χάζευα λίγο χθες, είναι.
1: Πότε πλάκα-πλάκα, δεν θυμάμαι.
0: Είναι τέλος Αυγούστου και Σεπτέμβριο του 26, είναι Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 26 και είναι και Φεβρουάριο-Μάρτιο του 27.
1: Άρα τέλος Αυγούστου έχουν πάλι παράθυρα.
0: Έχουμε πάλι.
1: Για την επόμενη φάση.
0: Έχουμε πάλι παράθυρα για την επόμενη φάση. Άρα προκρίνονται λοιπόν οι τρεις πρώτοι από κάθε όμιλο.
1: Πότε θα προλάβουν, Ερκωστή. Παράθυρα εθνική, Super Cup Ευρωλίγκα, Super Cup Ελληνικό, έτσι ξεκινάει είναι. Το πρωτάθλημα, ξεκινάει και Ευρωλίγκα νωρίς φέτος.
0: Σωστό, σωστό. Έτσι είναι.
1: Τίποτα, ό,τι προλάβει.
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Κάθε.
0: Οι τρεις λοιπόν πρώτες ομάδες που κρίνονται εκεί, κουβαλάνε τα αποτελέσματά τους.
1: Αυτό, γι' αυτό θέλουν τις δύο νίκες.
0: Εντάξει, και μετά παίζουν πάλι παιχνίδια σε έναν νέο όμιλο εκεί στο τέλος των ομίλων. Προκρίνονται οι 12 ομάδες από την Ευρώπη στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ που είναι προγραμματισμένο για το Σεπτέμβριο του 2027.
1: Στην Οραντέα αύριο αγώνα 7 η ώρα, ναι. Ρουμανία-Ελλάδα. Είπες για την Κυριακή, αλλά γι' αυτό είναι ο διαγωνισμός των 10 εισιτηρίων. Είχα προσκλήσεων για τον αγώνα της Κυριακής.
0: 5 διπλές, έτσι, 10 συνόλο, 5 διπλές.
1: Λοιπόν, εκτός Μάχης ο Μίτογλου, έτσι, τον άφησε στην Αθήνα. Είχε το προβληματάκι από τους τελικούς στο θώρακα, το χτύπημα που είχε. Εκτός και ο Καλαϊτζάκης.
0: Σωστό.
1: Και τώρα η δωδεκάδα που πήρε μαζί του ο Σπανούλης είναι Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλοχλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Νετζίποκλου και Μήτρου Λόγκ.
0: Ο Ελάιζα. Αυτός θα είναι ο Νατουραλιζέ.
1: Ναι, ο Ελάιζα.
0: Ο ένας που έχουμε δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε.
1: Ο και σε πολύ καλή φόρμα. Γενικά όλη τη σεζόν φέτος ήταν καλά.
0: Ναι.
1: Με τον Άρη, του Άρη είναι αυτός. Ναι, ο Νάζ πήγε στον ΠΑΟΚ.
0: Σωστά. Ο Ελάιζα πήγε πολύ καλά, βέβαια.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι λοιπόν η 12 της εθνικής ομάδας.
1: Εκτός και ο Πλώτας με τον Τουλιάτο, εντάξει, που είχαν περιστασιακά βοηθήσει προπονήσεις στην εθνική.
0: Προπονήσεις, σωστό.
1: Δηλαδή με τι ψηλούς βρε Κωστή μας τώρα, κάτσε από πέρα περίεργα.
0: Κακλαμανάκι, Κουζέλογλου.
1: Κακλαμανάκι, Κουζέλογλου.
0: Τεσάρι.
1: Ναι, Τσαλμπούρ δεν είναι πέντε όμως,
0: όχι,
1: ναι,
0: όχι, αυτό. Τέσσερα.
1: Άρα εντάξει.
0: Εντάξει, προφανώς και το επίπεδο δεν είναι τόσο σπουδαίο των αντιπάλων μας. Όπως και να έχει, τα παιδιά θα πάνε να κερδίσουν. Και βέβαια έχουμε και πάρα πολύ καλούς παίκτες που είναι διψασμένοι για ένα ακόμη παιχνίδι με την εθνική ομάδα.
1: Πάντα, πάντα τα παιδιά αυτά βγάζουν, ακόμα και όταν ξέρουν στις τελικές φάσεις θα πάνε άλλοι, οι πρωτοκλασσάτοι λεγόμενοι, πάντα δίνουν τα πάντα. Πάντα ναι. Δίνουν τα πάντα στην εθνική.
0: Λοιπόν,
1: θυμάστε
0: Βαγγέλη.
1: Τότε με το Αθηναίου, με το Τρίποντο, στο Λέστερ, προκρίθηκε η εθνική και μετά ήταν εκτός το παιδί.
0: Σωστό.
1: Θέλω να πω, έχει πήγαν άλλοι μετά. Πάντα όμως είναι εκεί οι παρόντες και είναι μαγιά τους αυτή. Λοιπόν.
0: Από τις ειδήσεις που μου έχουν κάνει εντύπωση είναι ότι μέσα σε πολύ λίγη ώρα.
1: Α, αυτή είναι η είδηση.
0: Ο Άρης διέθεσε 4.191 εισιτήρια διαρκείας.
1: Σε 3,5 ώρες τα διαρκείας, τα υπόλοιπα, έτσι. Για τα ναι. 3.000 είναι προπολημένα ήδη.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα 1.000 πόσα, πόσα είπες. Γύρω στα 1.000.
0: Ναι. Και κάτι παραπάνω με την αύξηση των θέσεων.
1: Τεράστια δίψα
0: ναι.
1: για την ομάδα τη νέα του Σπανούλη.
0: Ναι.
1: Τεράστια δίψα και από τους Αριανούς και τους.
0: Εγώ από τώρα στο λέω.
1: Όποια οπαδού σου πάω.
0: Από τώρα στο λέω, Άρη Πάοκ θα είμαι πάνω. Μην υπολογίζει στην Αθήνα. Θέλω να πάω να το δω.
1: Άρης και δεν πα.
0: Άρη Πάοκ. Είτε στο Παλέ είτε στο Παλατάκι.
1: Ναι.
0: Τα είναι ωραία παιχνίδια. Πολύ ωραία παιχνίδια.
1: Δηλαδή, περιγραφή αγώνα.
0: Δεν ξέρω τώρα,
1: όπως
0: κάνω,
1: παλιά που φεύγανε όλοι από την Αθήνα. Όλοι από την Αθήνα.
0: Εντάξει.
1: Μετακόμιζαν οι δημοσιογράφοι και ΕΡΤ από τα άλλα, κανάλια. Πηγαίναν πάνω να μεταδώσουν αγώνες. Πάω Κάρι.
0: Ναι,
1: Άρη, πάω.
0: Εντάξει. Έχουμε πάρα πολύ.
1: Αν και τώρα καλή μας συνάδελφοι είναι. Εντάξει, IT.
0: Και εξειδικευμένοι.
1: Θεσσαλονική, και... ναι. Αλλά λέμε τότε
0: και
1: θυμάσαι
0: καλά,
1: παλιά.
0: Και καλά παιδιά.
1: Ταξίδια ολόκληρα. Όχι για να μεταδώσουν αγώνες μόνο, για να δουν τους αγώνες.
0: Κυρίως όμως τα ευρωπαϊκά. Κυρίως τα ευρωπαϊκά των ομάδων μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν αλλάξεις τον αριθμό των εισιτηρίων διαρκείας και τους βάλεις τους αριθμούς σε διαφορετική σειρά, επειδή είναι σίγουρα μαρκετίστικο το κόλπο,
1: ναι.
0: βγαίνει το έτος ίδρυσης του Άρη. 1914, να δες το.
1: Α, είναι δυνατόν.
0: Άμα το αλλάξεις,
1: έλα, αρέσει. Ναι, ναι,
0: πάει
1: ναι,
0: 1914.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: έλα.
0: Φαντάζομαι ότι έγινε και λίγο.
1: Λίγο εξεπίτηδες που λένε.
0: Ναι,
1: λίγο επίτηδες.
0: Λίγο
1: επίτηδες. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλό
1: ναι,
0: όμως
1: ναι.
0: είναι αυτό, ωραίο marketing.
1: Ωραίο είναι, έξι, από αυτά έξυπνα.
0: Μια χαρά, μια χαρά, ναι. Το πουλάει δηλαδή και ο Άρης, το επικοινωνεί αυτό. Λοιπόν, στα ειδησογραφικά.
1: 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα να διορθώνει ο Τζόρτζ. Ναι, εντάξει, το ξέραμε.
0: 3,5, ναι, 3 λεπτά.
1: Ναι.
0: 3 λεπτά έχει 3 ώρες.
1: 3 ώρες είπαμε. 3 λεπτά.
0: 3 λεπτά. Λοιπόν.
1: Ώρες είπαμε.
0: Ναι.
1: Όπω ντροπή.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα.
0: Μικρό το κακό.
1: Ναι, ναι, 3 λεπτά.
0: Υπάρχει τρομερή δίψα.
1: Εγώ είπα το λάθος.
0: Σημαντικό να πούμε ότι από χθες το βράδυ μάθαμε ότι. Εφόσον δεν θα μείνει στους Clippers, ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς
1: ναι.
0: συμφώνησε να παίξει με το μίνιμουμ των βετεράνων στο Χιούστον.
1: 2-3 εκατομμύρια κάπου εκεί. Που είναι μείον το 40%, έτσι.
0: Ναι, είναι μια εσκεμμένη κίνηση του Μπογκδάνοβιτς
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: θέλει να κλείσει τη δεκαετία.
1: Κωστή μου, το είχαμε πει και από εδώ κάποια στιγμή, το ξαναλέμε πάλι. Τον είχα πλησιάσει τρεις, το μάνατζερ του, τρεις ευρωπαϊκές ομάδες Ευρωλίγκα
0: ναι.
1: πριν από 2 μήνες. Δύο και.
0: Ναι.
1: Ήταν η απάντηση. Η ίδια για όλους.
0: Δηλαδή, όπως λέει και ένα βίση, σε περίπτωση που.
1: Δεν πρόκειται
0: δηλαδή,
1: φέτος
0: αν...
1: να παίξει η Ευρώπη
0: ναι.
1: ο Μπογκδάνοβιτς, θα είναι κάνει και τον 10ο χρόνο στο NBA.
0: Το έλεγε.
1: Αυτή ήταν η απάντηση και τη θρησκεία.
0: Το επικοινωνούσε δηλαδή
1: ναι.
0: ο Μπογκδάνοβιτς.
1: Το είχε πει και το ξέραμε. Και να σου πω και κάτι. Και για αυτήν την εκπομπή είμαστε περήφανοι που χθες. Καταρχήν υπήρχαν άνθρωποι που είχαν βγάλει και ποσά. Θα πάρει 21, 22, 23 εκατομμύρια από τον Παναθηναϊκό και θα έρθει και τα υπόλοιπα. Ρε παιδιά, λέγαμε από εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση ο Μπογκδάνοβιτς να γίνει φέτος ούτε στον Παναθηναϊκό ούτε και σε καμία ομάδα της Ευρώπης. Εδώ πέρα είχαμε μηνύματα. Τον περιμένουμε τον Μπογκδάνοβιτς.
0: Καλά,
1: ρε,
0: είναι παιχταράς.
1: Ρε, όλοι τον περιμένουν.
0: Είναι παιχταράς.
1: Όλη η Ευρώπη τον περιμένει.
0: Υπομονή ένα
1: Κωστή
0: χρόνο.
1: Κωστή μου, δεν γίνεται.
0: Υπομονή ένα χρόνο.
1: Εμείς τα λέγαμε από χθες.
0: Λοιπόν, στους Ρόκετς πάει ο Μάρκος Σμαρτ επίσης, 32 ετών. Για τα επόμενα 2 χρόνια με 13 εκατομμύρια δολάρια. Ένας πολύ σημαντικός παίκτης και ο Μάρκος Σμαρτ. Μετά τα 9 χρόνια με τους Boston Celtics και τα δύο χρόνια με τους Memphis Grizzlies. Άλλαξε και άλλες ομάδες. Πήγε και ο Washington, πήγε και Lakers φέτος, τη χρονιά που μας πέρασε. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο Marcus Smart. Δύο χρόνια, 13 εκατομμύρια deal με τους Houston Rockets, όπως ανακοίνωσε ο κομισάριος του NBA, ο Σαμ Σαράνια, το λέω έτσι μεταξύ βαρύ και αστείου, δημοσιογράφος είναι άνθρωπος, αλλά σαν κομισάριος ανακοινώνει τις μεταγραφές, όπως το έκανε πριν από μερικά χρόνια ο γίγαντας Βοϊναρόφσκι. Στις ειδήσεις της ημέρας είναι και η απόσυρση από την ενεργό δράση του Δημήτρη Βεργίνη, ενός εξαιρετικού παιδιού που αγωνίστηκε σε μεγάλες ομάδες της χώρας. Πάρα πολύ σημαντικός ο Δημήτρης, overachiever κι αυτός. Έχοντας παίξει σε μεγάλα κλαμπ και αφού ευχαρίστησε και τον Σπύρο Καλέργη, τον μάνατζέρ του που είναι πλέον οικογένεια με τον κύριο Καλέργη, ανακοίνωσε το τέλος της διαδρομής αυτής και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μαθαίνουμε αναλαμβάνει χρέη team manager στον Πανιόνιο.
1: Πανιόνιο που παλεύει φέτος, θα παλέψει να ανέβει και πάλι στην GBL.
0: Ναι.
1: Έτσι. Σωστά. Έχω μια ιδέα, λέει ο φίλος εδώ, rotation Radio Harpy. Λοιπόν, έχω μια ιδέα να κάνει sold out ο Καρυπίδης αδιαρχίας, το ποδόσφαιρο είναι βέβαια, να βγάλει διαρκείας για τα παιχνίδια μπάσκετ, να τα δείχνει γιγαντοοθόνη. Καλή ιδέα είναι, φίλε. Αλλά εντάξει, τώρα υποτιμάς λίγο το ποδόσφαιρο, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος του Άρη, ο παδί του Άρη, ζουν και αναπνέουν στο ρυθμό του μπασκετικού Άρη.
0: Ισχύει.
1: Αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Ισχύει.
1: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει απογοήτευση για τον ποδοσφαιρικό Άρη, να πούμε την αλήθεια. Λοιπόν.
0: Την καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο, να πούμε καλό μήνα. Είναι μια...
1: Ναι, ρε φίλε Δημήτρη, συγγνώμη, μας λέει καλό μήνα, καλό μήνα σε όλους.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλό μήνα, σημαντικό. Ανακοινώθηκε από την Βαλένθια ο Κάμερον Τέιλορ, αλλά δεν είναι η μόνη επισημοποίηση.
1: Άλλο που λέγαμε χθες, Κωστή μου. Λέγανε για Κάμερον Τέιλορ.
0: Όχι χθες, εδώ και πολύ καιρό.
1: Χθες ειδικά είχε γίνει επειδή το είχαν γράψει κάποιοι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, δεν υπάρχει Κάμερον Τέιλορ. Τίποτα, εντάξει. Okay. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι, ορίστε τώρα. Λοιπόν, μένει στην Βαλένθια.
0: Μετά τον Φρανσίσκο Βιλερμπάν πήρε και Νίκ Βάιλερ Μπαμπ για δύο χρόνια συμβόλαιο.
1: Αυτή είναι καλή μεταγραφή.
0: Ο Ντουέιν Ουάσιγκτον που έχει γεννηθεί στη Γερμανία, αν και Αμερικανός, και πάει να βγάλει γερμανικό διαβατήριο, ναι, πάει να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερν Μονάχου. Προσπάθησα να μιλήσω με Ισπανία σήμερα όσον αφορά την Μαδρίτη για να δούμε λίγο τι γίνεται με τη Ρεάλ Μαδρίτη, γιατί έχει πάρα μα πάρα πολλά θέματα με Σκαριόλο, με Πέδρο Μαρτίνεφ, με παίχτες από εδώ και από εκεί και τα λοιπά. Δεν κατάφερα να μιλήσω με Μαδρίτη, είναι η αλήθεια, γιατί μου κάνουν εντύπωση πάρα πολλά πράγματα από αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Κατάφερα όμως να μιλήσω με Βαρκελόνη, γιατί στη Βαρκελόνη ολοκληρώθηκε το meeting των προπονητών και δεν ήταν μόνο ότι έδωσαν συγχαρητήρια και ο Ντέγαν Μποντιρόγκα αλλά και οι συνάδελφοί του, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, αλλά υπό την, ας πούμε, με τη συνεργασία αρχιδιαιτητών της Ευρωλίγκας ενημερώθηκαν οι προπονητές και θα ενημερώσουν και τους παίκτες τους αρμοδίως για τους καινούργιους κανονισμούς και για κάποιες τροποποιήσεις στους κανονισμούς παιδιάς. Επειδή έχω σημειώσει τα 3-4 πραγματάκια.
1: Εσύ πες τα αυτά, εγώ πρέπει.
0: Τι?
1: Πρέπει να πω, ρώτησε κάποιος στον Ερεθουέλο πώς και γιατί σφυρίζουν οι διαιτητές της Ευρωλίγκα όπως σφυρίζουν σε συγκεκριμένους αγώνες. Κάποιος δεν έπρεπε να ρωτήσει τον Ερεθουέλο.
0: Αυτό το κάνουν οι διοικήσεις.
1: Ναι. Λέω, δεν έπρεπε κάποιος να ρωτήσει από τους παριστάμενους.
0: Αυτά έπρεπε, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, αυτά
0: δεν
1: λέω,
0: έμαθα
1: εντάξει,
0: κάτι.
1: Τέλος.
0: Λοιπόν, άκου τώρα κάποιες αλλαγές.
1: Καλές οι αλλαγές, αλλά.
0: Ναι, δίκιο έχεις.
1: Προπάντων οι διαιτησίες.
0: Κάποιες αλλαγές λοιπόν που γίνονται και εξηγήθηκαν στους προπονητές είναι ότι ακούτε παιδες, άγγελοι, ακούτε οι καινούργιες αλλαγές στους κανονισμούς όσον αφορά την Ευρωλίγκα έχουν να κάνουν με τα challenge των προπονητών. Λοιπόν, καταρχάς δεν μπορούν να πάρουν challenge στο πρώτο ημίχρονο για out. Δηλαδή σου λένε οι διαιτητές, ναι, και αποφάσισαν, ναι, ότι μην κόβεις το χρόνο για να δούμε η μπάλα αν βγήκε out στο πρώτο ημίχρονο. Καθυστερεί το παιχνίδι. Τώρα, αν ζητήσουν challenge στα επόμενα δεκάλεπτα, πρέπει να έχουν ή και στο πρώτο ημίχρονο, για άλλους λόγους, πρέπει να έχουν και time out. Διότι αν χάσουν το challenge οι προπονητές, χάνουν και ένα time out. Δηλαδή σου λέει, αν δεν είσαι σίγουρος, τι σου λέει εδώ, τι σου λένε οι παρατηρητές.
1: Να είσαι σίγουρος για να το πάρεις το challenge.
0: Αν είσαι σίγουρος.
1: Δεν το κάνεις για άλλους λόγους, να διακόπτεις το ρυθμό του παιχνιδιού το ένα το άλλο.
0: Αυτό τους εξήγησαν.
1: Μαγιά είναι αυτό.
0: Αυτό τους εξήγησαν.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή σε ακούω συχνά τις μεταδόσεις να γκρινιάζεις και έχεις δίκιο,
0: πολύ καθυστέρηση.
1: Ότι σε λίγο θα βλέπουμε challenge και λίγο αγώνα.
0: Ισχύει.
1: Σου κάνω το χατήρι.
0: Ναι.
1: Και όχι εσένα.
0: Στον μπάσκετ.
1: Σε όλους σας αγαπούν τον μπάσκετ. Και το συνεχές θέαμα, τη διάρκεια.
0: Άρα, επαναλαμβάνω, αν κάποιος προπονητής ζητήσει challenge είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο ημίχρονο, πρέπει να έχει ασορτή, να έχει και ένα time out, ώστε αν το χάσει, να χάσει και ένα time out.
1: Έτσι.
0: Από αυτά που διαθέτει.
1: Αντικίνητρο στο να παίρνει challenge.
0: Μπράβο.
1: Για άλλους λόγους, παρά μόνο αν είσαι σίγουρος.
0: Τώρα.
1: Δηλαδή εδώ. Λιγάκι τον Άταμαν, δεν τον. Το έκανε συχνά ο Άταμαν.
0: Θα σου πω, ο Άταμαν,
1: έξυπνα,
0: ο Άταμαν έκανε και κάτι άλλο μέχρι πρόπερση. Πέρσι δεν το έκανε. Μπούκαρε μέσα στο παιχνίδι να διακόψει το μάτς.
1: Ναι,
0: από τη στιγμή που αυτό κρίθηκε ως αποβολή, δεν το ξανά έκανε φέτος. Δεν μπούκαρε ο Άταμαν φέτος στα παιχνίδια. Ή και αν μπούκαρε, μπούκαρε πολύ σύντομα και χωρίς να εμποδίζει ευνηδιασμό. Ο κανονισμός άλλαξε πέρσι και λέει, αν ένας προπονητής μπει μέσα στο παρκέ για να αποτρέψει ευνηδιασμό, αποβολή,
1: έχει
0: όχι
1: αποβολή.
0: Τεχνική ποινή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί ο Άταμα σου λέει θα πάρω μια τεχνική ποινή τότε και θα σταματήσω το καλάθι.
1: Σταματώ το ρυθμό ή το καλάθι.
0: Μπράβο.
1: Και τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, και μετράει και το καλάθι. Και αποβάλλεσαι και μετράει και το καλάθι. Αυτό όμως έχει αλλάξει από πέρσι, δεν είναι φετινό. Τώρα, στα λεγόμενα act of shooting, δηλαδή όποτε πάει ένας παίκτης να σουτάρει. Αν πάει ένας παίκτης να σουτάρει πίσω από το κέντρο, για να πάρει τρεις βολές, πρέπει να είναι στα τελευταία τρία δευτερόλεπτα δεκαλέπτου ή παιχνιδιού.
1: Στα τελευταία
0: τρία δευτερόλεπτα.
1: Τι
0: λέει λοιπόν αυτός ο κανονισμός στον αμυνόμενο, μην κάνεις φάουλ μεγάλε.
1: Ναι.
0: Πίσω από το κέντρο.
1: Άστον.
0: Μιλάμε για πίσω από το κέντρο.
1: Άστον.
0: Και αν το βάλει, το βάλε, ρε φίλε. Ναι. Μην παίζεις άμυνα πίσω από το κέντρο. Έχει λίγες πιθανότητες να το βάλει.
1: Αν
0: ένας
1: έχει τύχη, ας μπει.
0: Αν έχει τύχη, μπαίνει.
1: Ναι.
0: Πίσω από το κέντρο μιλάμε.
1: Όχι, αυτή είναι
0: 15 μέτρα.
1: Λογικές οι αλλαγές και σωστές.
0: Στο υπόλοιπο μάτς. Στο υπόλοιπο μάλλον μάτς μετά το κέντρο του γηπέδου, για να πάρει ένας παίκτης τρεις βολές, πρέπει να συμβούν τρία πράγματα. Να κοιτάει προς το καλάθι. Δεν μπορώ να κοιτάω εγώ αριστερά μου σε σένα και να σουτάρω για να πάρω τις βολές. Εκεί δεν παίρνεις τις βολές.
1: Πρόσωπο
0: πρέπει
1: στο καλάθι, λοιπόν.
0: Να κοιτάς το καλάθι,
1: ναι.
0: Και να είναι σηκωμένα και τα χέρια και οι ώμοι. Δεν μπορεί δηλαδή η μπάλα να είναι στην κοιλιά και να πας για σουτ. Πρέπει να είναι σηκωμένα χέρια και ώμοι για να πάρεις τρεις βολές. Αυτά σιγά σιγά θα τα λέμε στους φίλους και τα λοιπά. Επίσης, εναρμονίζεται η Ευρωλίγκα με τη FIBA σε αυτό που έβγαλε πριν από λίγο καιρό και το είχα πει σε κάποιες μεταδόσεις. Είχε βγει ξαφνικά μέσους τελικούς ότι κατηγοριοποιούνται οι τεχνικές ποινές και τα αντιαθλητικά φάουλ. Εντάξει. Το ένα είναι το σκληρό φάουλ και το άλλο είναι το intention, δηλαδή για να σταματήσεις το χρόνο. Δεν κάνουν φάουλ και τα λοιπά για να σταματήσεις το χρόνο.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό
1: ναι, ναι.
0: Είναι σε δεύτερη κατηγορία, ώστε αν κάνεις δύο τέτοια, δεν αποβάλλεσαι. Δηλαδή ξεχωρίζουν το αντιαθλητικό και τις τεχνικές ποινές. Η τεχνική ποινή κατηγορία 1 είναι για πειθαρχικό, να σου αντιμιλήσω, να σε βρίσω, να σε σπρώξω, οτιδήποτε. Και στο διαιτητή και στους παίκτες προπονητές. Υπάρχει μια δεύτερη κατηγορία που είναι, ας πούμε, για delay παιχνιδιού. Καθυστερώ λίγο την επαναφορά, τρως μια τεχνική ποινή, αλλά δεν είναι στην πρώτη κατηγορία. Δεν υπάγεται στην πρώτη κατηγορία. Αυτό συμβαίνει για να μην αποβάλλει τόσο εύκολα παίκτες ή προπονητές.
1: Έχει αλλαγή η τελευταία ήταν αυτή.
0: Νομίζω αυτά.
1: Κωστή μου,
0: αυτά,
1: είναι
0: αυτά κράτησα
1: προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Ναι, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι.
1: Είναι υπέρ του θεάματος και εναντίον της σκόπιμης διακοπής,
0: ναι,
1: αγώνων και να ευχαριστιέται το κοινό, ρε φίλε.
0: Μπράβο.
1: Και όλοι μας, όσοι αγαπάμε τον
0: μπάσκετ. Είχαν απορίες οι προπονητές, εξέφρασαν απορίες οι προπονητές και μάλιστα μου έκανε και κάτι άλλο εντύπωση, ότι δύο από τους προπονητές που είναι στο Βελιγράδι είναι Ισπανοί. Η Μποναβάρο που πήγε Ερυθρό Αστέρα και Πενιαρόγια που είναι στην Παρτίζαν.
1: Καλό, Πέδρο.
0: Δύο Ισπανοί.
1: Ο Πέδρο δεν ήταν εκεί.
0: Δεν το ρώτησα. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Ήθελα να ξέρω.
0: Λογικά όμως υπάρχει φωτογραφία.
1: Ήθελα να γνωρίζω ως τι προπονητής ποιας ομάδας.
0: Ναι,
1: της Βαλένθιας, της τέταρτης του Final Four ή της τέταρτης.
0: Λοιπόν, περίμενα να δούμε πού είναι η προπονητή. Α, ναι.
1: Ή της Ρεάλ.
0: Λοιπόν, εγώ βλέπω στη φωτογραφία που έχω μπροστά μου, που είναι στο επίσημο σετ της Ευρωλίγκας,
1: ναι,
0: ότι κάθεται ο Μποντιρόγκα με τον Ντάνι Ερεθουέλο στο κέντρο του τραπεζιού.
1: Ρε τον Ερεθουέλο.
0: Είναι ο Ρότσα και ο Χριστοδούλου ως δεύτεροι συνεργάτες,
1: ναι, ναι,
0: του Ντάνι Ερεθουέλο. Και κοντά τους βλέπω Γιώργο Μπαρτζόκα, Πενιαρόγια,
1: Δεν είναι όλοι.
2: Ένας με γυαλάκια, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι, με το γυαλάκια.
1: Θέλω να δω κι εγώ.
2: Δεν συμπάσχει ο Μπραντοβίτς, αυτός με τα γυαλιά. Εδώ αριστερά. Δεν φαίνεται.
1: Αλλά, όχι, όχι.
2: Δεν φαίνεται. Καλά.
1: Δεν έχει τόσο μεγάλη φαρά.
2: Ο Ναβάρο από ό,τι είδα είναι με το μπλουζάκι εδώ. Και νομίζω ότι αυτός από πίσω, ως συνεργάτης του Πάρκερ, πρέπει να είναι ο Κολέ από τη Φράτζα.
1: Ναι.
2: Τώρα,
1: σαν Κολέ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, δεν είναι, δεν έχουν ομαδική, δεν έχουν ομαδική φωτογραφία.
2: Όχι, δεν έχουν ομαδική φωτογραφία. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι ήταν στις δηλώσεις. Έκαναν ο Μπαρτζόκας που είπε ότι αυτό το meeting είναι πάντα σημαντικό και ότι όποτε συναντιόμαστε στη Βαρκελόνη κάτι κερδίζουμε από αυτή την συνάντηση. Είμαστε, λέει, ανταγωνιστές μεταξύ μας, αλλά τώρα είμαστε συνάδελφοι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μίλησε ο Πενιαρόγια της Παρτίζαν, μίλησε ο Ίμπο Ναβάρο του Ερυθρού Αστέρα και μίλησε και ο Τσούς Μπουένο,
1: πάμε
2: ο CEO.
1: Σε πολύ λίγο, απλά μια ερώτηση τελευταία, μέχρι να πάμε στο Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων. Άρα, challenge, ρωτάει ο Αχιλλέας στο τέλος του παιχνιδιού, αν δεν έχει time out,
2: δεν μπορεί
1: να πάρει ένα
2: προπονητή.
1: Αχιλλέα, όπως το λες.
2: Πρέπει να έχει. Πρέπει να... Α, και αν δεν έχει πάρει το πρώτο challenge μέχρι το 38, το χάνει. Δεν μπορεί να πάρει δηλαδή δύο challenge στο τελευταίο δίλεπτο. Μέχρι το 38, ένα και ένα τελευταίο στο τέλος.
1: Πολιτικές ειδήσεις, τα λέμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Φάκα, καλώντας τους να απομακρυνθούν εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται τους τραυματίες από τους εμπρισμούς που σημειώθηκαν κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή του για την άνανδρη, όπως χαρακτήρισε, δολοφονική επίθεση. 5 τραυματίες, μία γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ο απολογισμός των επιθέσεων. Πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα στην αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα. Τραγική εξέλιξη στη χθεσινή πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτία ανήκει στο 12χρονο που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 αναφτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας, κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών, Ταχυπλώων και Κρουαζιέρας. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 35 λεπτά, 36 λεπτά πριν τις 5. Ακούτε Παντάρα Σπορ, 24-48 και σήμερα δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ με την Χαραγιαννοπούλου στην κονσόλα του ήχου και τους δύο άγγελους μαζί μας, τους καλούς φίλους. Τους φυλάκες άγγελους, όπως λέμε εμείς εδώ οι μπασκετικοί, τον Ζαραϊδόνη και τον Μπάτζιο και οι δύο φίλοι του μπάσκετ και γνώστες του μπάσκετ. Και έχουμε μια ερώτηση στον φίλο τον Χάρη. Καλησπέρα, λέει. Ο ΠΑΟΚ έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο, νομίζω, για το EuroCup. Αν σε περίπτωση που το πάρει, μπορεί του χρόνου να παίξει Ευρωλίγκα. Φυσικά, φίλε. Αυτός είναι ο στόχος και του ΠΑΟΚ και του Άρη. Που και οι δύο ελληνικές ομάδες του Βορρά, της Θεσσαλονίκης, φέτος είναι στο EuroCup. Θα παίξουν στο EuroCup με στόχο ακριβώς αυτή την κατάκτηση του EuroCup. Για να έχουν τη δικαίωμα του χρόνου, του αντίχρονου μάλλον, μετά από δύο χρόνια, να παίζουν στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι ο μεγάλος στόχος και των δύο ελληνικών ομάδων.
1: Αν τα καταφέρουν, έτσι. Αν τα καταφέρουν. Να το πάρουν, ναι, ή ναι, ναι, ναι, ναι. Αν γίνει επέκταση Ευρωλίγκας.
0: Λοιπόν, διεύρυνση. Ένα φίλο περίμενε ένα σχόλιο να το βρω, γιατί πάλι έχουμε πολλά μηνύματα σήμερα.
1: Ναι, και δεν έχουμε πει τίποτα.
0: Έρχεται λίγο από το παρελθόν και έχει να μας κάνει μια πρόταση ο καλός φίλος για το 1-1 φάουλ. Κάτσε να το βρω. Να το ο φίλος. Είναι ο φίλος ο Λεμά. Ένα μικρό σχόλιο, λέει. Για επαναφορά των βολών, μία συν μία. Νομίζω ήταν πιο συναρπαστικό το μπάσκετ μας. Ο Λευτέρης ο φίλος.
1: Ναι, αλλά χάναν τη δεύτερη επίτηδες. Ξέρω εγώ.
0: Ναι, όχι.
1: Ακραίο λίγο. Μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω. Πάντως, εγώ το έχω προλάβει.
0: Είχε το suspense.
1: Ναι, μία συν μία.
0: Τη εύστοχη πρώτη βολή.
1: Έλεγε ο συγχωρεμένος ο Φίλιππος Ερήγος, μία συν μία βολή.
0: Μία συν μία.
1: Ναι, ναι, πω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μεγάλες εποχές, 30 δευτερόλεπτα επίθεση. Πιο αργό το άθλημα. Πιο αργό.
0: Αυτό λέει με το φίλο ο Σπύρος σας. Ναι. Κοίτα να δεις που τι? Άρεσε στον κόσμο.
1: Ποιο?
0: Μας ακούει όλες αυτές οι αλλαγές.
1: Δεν αίρεσε, είχε παραγίνει λίγο.
0: Αυτό, ειδικά αυτό με το τρίποντο έπρεπε να...
1: Βαγγελή, επειδή εμείς έχουμε περάσει από εφημερίδες,
0: ναι.
1: Με το που διαβάζω την είδηση ότι συναντήθηκαν οι προπονητές στη Βαρκελόνη με τους διαιτητές και βλέπω μια δήλωση που λέει, ξέρω εγώ, κάπου ότι μας είπαν τους κανονισμούς. Παπ! Καμπανάκι. Πάρε τηλέφωνο, λέω, να μάθουμε
0: να
1: τι έγινε.
0: Τι
1: κανονισμούς αλλάξανε πάλι.
0: Λοιπόν,
1: λέω, το μπάσκετ είναι και περίπλοκο, έτσι. Κάθε χρόνο αλλάζουν οι κανονισμοί.
0: Το περίπλοκο άθλημα είναι, όχι.
1: Και εμείς κάθε χρόνο μελετάμε.
0: Και σε επίπεδο προπονητικής, σε επίπεδο καθαρά αγωνιστικό,
1: ναι.
0: Να θέλει 10 δευτερολέπτο ο παίκτης για να αποφασίσει.
1: Ναι.
0: Είναι εντελώς διαφορετικό άθλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όπως έχει γίνει γρήγορο και αθλητικό τώρα, οι απαιτήσεις είναι τεράστιες.
1: Ναι.
0: Και θέλει IQ τεράστιο. Πολύ ψηλό IQ, Κωστή.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ξέρεις κάτι.
0: Δηλαδή, κάποιος με ένα μέτριο IQ δεν μπορεί να παίξει ποτέ καλό μπάσκετ.
1: Αυτό που είναι αυτό που είπε και ο Σπανόλης, ότι εκλείπει το IQ, έτσι, τα τελευταία χρόνια. Και πάμε στην αθλητικότητα.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο να συνδυάσεις το υψηλό IQ και με την υψηλή αθλητικότητα και. Αυτό
0: ναι,
1: που,
0: πρέπει, που, αυτά,
1: που με ενοχλεί σε ένα αρκετά σημαντικό βαθμό είναι ότι δεν συνάδουν όλοι οι κανονισμοί στην Ευρωλίγα και τη FIBA. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικοί κανονισμοί στην Ευρωλίγα και τη FIBA. Δηλαδή ακόμα και φάουλ που στην FIBA χρεώθηκε απλό, στην Ευρωλίγα είναι αντιαθλητικό.
0: Μα δεν το έχουμε πει αυτό, ότι ακόμα και οι διαστάσεις των γηπέδων είναι διαφορετικές, Ρεκοστή.
1: Ναι.
0: Άλλο στο NBA, άλλο στην Ευρώπη, άλλο σε ένα γήπεδο, άλλο στο άλλο.
1: Και συζητήθηκε πολύ από τους προπονητές, ξέχασα να σου το πω πριν, συζητήθηκε πολύ από τους προπονητές και τους διαιτητές που ναι. Τους καθοδηγούσαν, ας πούμε, στις αλλαγές κανονισμών, η επαφή ενός κοντού με ένα ψηλό την ώρα που ο κοντούς κάνει μπάσιμο και lay-up. Γιατί έχουμε δει πολλές συγκρούσεις, ας πούμε. Να πηγαίνει με τον ώμο ο κοντός προς τον ψηλό. Συζητήθηκε πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω τι αποφασίστηκε, αλλά μία από τις περιπτώσεις που είναι πολλές φάσεις μέσα σε ένα τέτοιο μάτς. Μπαίνει, ξέρω εγώ, ο σόρτς, κάνει ένα μπάσιμα παριστερά, τρακάρει με ένα ψηλό στον αέρα. Τι είναι? Είναι φάουλ του αμυνόμενου και τι θα κάνει ο ψηλός, θα εξαφανιστεί? Ο κοντός συνήθως πέφτει πάνω στον ψηλό. Δηλαδή βάζω τυχαία ονόματα, έτσι. Μπορεί να είναι ο Ντόρσο ή με τον Ταβάρες, ξέρω εγώ. Ή ο Σόρτς με τον Μιλουτίνοφ. Δεν μας νοιάζει το όνομα. Λέμε τώρα κοντό με ψηλό. Συνήθως οι κοντοί βάζουν τον νόμο τους για να προστατέψουν την μπάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μερικοί βγάζουν και χέρι για να πιάσουν τα χέρια του αμυνόμενου και να μην δεχτούν τον μπλοκ. Εκεί πέρα υπάρχει ένα μπέρδεμα όσον αφορά τον κανονισμό. Τι είναι το φάουλ, είναι επιθετικό, είναι αμυντικό, είναι γκολ φάουλ, τι γίνεται ακριβώς.
0: Και μια και μιλήσεις για shorts, αυτά που βλέπω πλέον στα social media είναι τραγικά.
1: Τι πράγμα. Τι πράγμα.
0: Ανθρωποφαγία κανονικά. Α, δηλαδή καλά. Υπάρχει χερεκακία, ρε παιδί μου.
1: Α, καλά.
0: Χερεκακία. Χαίρονται δηλαδή ο Κοσμάκης, ναι, που πήγε ο shorts, έφυγε από τον Παναθηναϊκό, ζήτησε να φύγει, έφυγε, πήγε στην Βαλένθια και βλέπει τους πάντες να φεύγουν. Δηλαδή, λες και χαίρονται με την ατυχία του shorts. Απίστευτο, ναι, δηλαδή. Ανθρωποφαγία κανονική.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Λες και έχει δημιουργήσει προβλήματα στο Παναθηναϊκό.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει. Μερικά πράγματα δεν καταλαβαίνω.
1: Εδώ ο Άταμαν πήγε να το αφήσει ψυχολογικά, εντάξει, και φταίει ο shorts.
0: Ναι.
1: Ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης, ναι, και όπως σου λέει
0: και
1: ο Άγγελος,
0: έχει δίκιο.
1: Κόντεψε να φέρει και τον τίτλο.
0: Ναι, ναι,
1: ο Ιωάννης γράφει σχετικά με τις αναρτήσεις στη σελίδα μας 24 δευτερόλεπτα,
0: ναι,
1: για ζητήματα κανονισμών που επικαιροποιούνται κτλ. Θα μπορούσαν φυσικά να αναρτώνται, φίλε Ιωάννη, δεν το συζητάμε, για ταχύτερη και πιο συγκεντρωμένη ενημέρωση. Όσον αφορά τα σχόλια, γιατί είναι κάποια πράγματα που δεν αποφεύγονται δυστυχώς, μπορούμε να απενεργοποιήσουμε τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις. Πάρα πολύ ωραία ιδέα από τον Ιωάννη. Οπότε θα προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο πιο ενεργοί, αν και δεν προλαβαίνουμε, παιδιά, και τόσο πολύ, διότι πρέπει να παραδεχτείτε οι περισσότεροι που ασχολείστε με τα social media, mm-hmm, ότι πολλές φορές σας απαντάμε και εκτός ώρας εκπομπής. 8 η ώρα, 10, 12 το βράδυ έχουμε απαντήσει σε φίλους, έχουμε κουβεντιάσει με φίλους διάφορες απορίες, διάφορες σκέψεις κτλ. Ο Μπιλ τι λέει, γνωρίζετε κάτι, είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, που μάλλον αυτή η θέση θα κοστίζει και περισσότερα, αν γνωρίζουμε κάτι για τη θέση 1 στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, εντάξει. Κάποια πράγματα μπορεί να ξέρουμε, λέω, από το ρεπορτάζ βέβαια.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι ένα πρωτοκλασάτο όνομα που θα κάνει 10 εκατομμύρια και 5 και 4. Θέλει να παίκτη ψηλό, αμυντικό, θετικό. Δεν χρειάζεται να σουτάρει και να βάζει να παίρνει 100 προσπάθειες. Εγώ αυτά ξέρω. Τώρα τι θα γίνει και τι έχει ο Μπράντοβιτς στο μυαλό του, κανείς δεν ξέρει. Και τι έχει συγγεθεί στη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Αυτά ξέρω εγώ. Δηλαδή, επειδή έχει ακουστεί για Σρέντερ, για τον ένα, για τον άλλον, δεν ξέρω αν αυτός είναι ο πρώτος. Δεν είναι μάλλον αυτός ο προσανατολισμός, το είπα, του φίλου μου του Ομπραντοβίτς.
1: Ναι.
0: Θέλει ένα παίκτη ψηλό να παίζει καλή άμυνα μαζί με τον Μπάντιο, να έχουν ένα δίδυμο καλό αμυντικό. Αμυντικό. Αλλά να κατευθύνει σωστά την ομάδα, χωρίς να είναι το μεγαλύτερο όνομα που υπάρχει.
1: Ναι.
0: Αν τα συγκεντρώνει αυτά ένα πολύ μεγάλο όνομα, μπορεί και αυτό να είναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά ξέρω εγώ τώρα.
1: Λοιπόν, υπάρχει μεταγραφή στη γυναική ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού με την κυρία Φρίντα Φόρμαν, διεθνής με την Εθνική Δανίας. Και βλέπω ότι είναι το νέο απόκτημα,
0: Δημήτρη,
1: για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού στις γυναίκες.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης μας στέλνει ένα μήνυμα και λέει εδώ: για ποιο λόγο θεωρείται άτυχος ο Σόρτς, λέει. Θα χτιστεί μια ομάδα γύρω του. Εγώ νομίζω μόνο ατυχία δεν το λες. Δεν σου ενδιαφέρει.
1: Αλήθεια, γιατί είπες ατυχία. Εσύ,
0: δεν είναι λάθος, λάθη. Δεν ήταν άτυχος.
1: Δεν είχε μια ατυχία.
0: Όχι, δεν ήταν ατυχία.
1: Επιλογή ήταν.
0: Η επιλογή και ότι ήταν άτυχος είναι επιλογή του.
1: Εγώ
0: αυτό,
1: θα
0: ρε,
1: σου
0: παιδί
1: πω
0: μου.
1: Αδικία και μετά, ναι, επιλογή να φύγει.
0: Εγώ είχα ένα, αυτά που έχω είπα έχουν να κάνουν με τη χειρακακία. Ότι κοίτα έφυγε από τον Παναθηναϊκό και χάθηκε πια, τελείωσε. Έφυγε από το Μαντρί.
1: Ευχαριστημένος δεν είναι.
0: Αυτά τα υπονοούμενα που αφήνουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού.
1: Ένας παίκτης πρέπει να
0: και
1: είναι.
0: Και δεν μου αρέσει αυτό, ρε παιδιά.
1: Καλά, μια μικρή,
0: πέρασε από
1: μικρή
0: την
1: μερίδα είναι αυτή, Βαγγελή.
0: Πέρασε από τον Παναθηναϊκό.
1: Μικρή μερίδα.
0: Έκανε ό,τι μπορούσε. Μην δεν ασχολείς. Μπήκε στο παιχνίδι του Άταμαν. Τον έβγαλε εκτός παιχνιδιού Άταμαν. Έκανε ό,τι μπορούσε στους τελικούς. Όπως είπε και ο Άγγελος παραλίγο να δώσει ένα τίτλο στον Παναθηναϊκό. Επέλεξε να φύγει, όχι τελευταία στιγμή, πριν το είχε αποφασίσει. Πήγε εκεί, έφυγαν οι καλοί παίκτες. Α, όπως μαθαίνουμε, θα είναι και ο βοηθός του Πέδρο τελικά, Πέδρο Μαρτίνεθ.
1: Ναι. Ότι μένει εκεί.
0: Ναι, προφανώς για να μην αλλάξει η νοοτροπία, ρε παιδί μου, και η αγωνιστική φυσιογνωμία τη Βαλένθια.
1: Και δίνουν ευκαιρίες.
0: Αυτή είναι η επιλογή. Λεφτά έχει άπειρα ο ιδιοκτήτης Βαλένθια, θα δούμε.
1: Ναι.
0: Αυτό. Όχι ατυχία, μπορεί να είναι λάθος. Άτυχη λοιπόν η δική μου έκφραση.
1: Ο Γιώργος γράφει ένα μήνυμα το οποίο έχει να κάνει με διαιτησία.
0: Ναι.
1: Και γράφει το εξής. Θα το μετατρέψω λίγο, γιατί δεν είναι όλοι οι διαιτητές που έχουν μαύρη δράση, όπως γράφει ο φίλος. Αλλά θα διαβάσω το μήνυμα και μετά θα το μετατρέψω. Τη μαύρη δράση των διαιτητών ποιος θα την περιορίσει? Για το μόνο που γίνεται είναι να περιορίζονται οι αντιρρήσεις, αντιδράσεις ομάδων παικτών, προπονητών. Καλό το θέαμα, αλλά αν το συνεχίσουν έτσι οι διαιτητές, θα χαθεί και το θέαμα και το ενδιαφέρον του κόσμου.
0: Εγώ συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεν θα πω των διαιτητών, θα πω κάποιων διαιτητών.
0: Κάποιων διαιτητών, όχι όλων.
1: Ναι, θα πω κάποιων διαιτητών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι αρμόδια. Η ίδια η Ευρωλίγκα, η ίδια η GBA.
0: Οι ιδιοκτήτες πάνω απ' όλα.
1: Ναι, και οι ιδιοκτήτες.
0: Να το θέσουν επιτάπητος.
1: Η Ευρωλίγκα που είναι ένωση ιδιοκτητών.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι είναι οι ιδιοκτήτες οι υπεύθυνοι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Σε μια άλλη
0: Αν
1: λίγα...
0: δεν μπορούν να ελέγξουν τον Ερεθουέλ ή οποιονδήποτε άλλον, δικό τους κακό.
1: Ναι.
0: Αυτό ξέρω εγώ.
1: Okay.
0: Δεν γίνεται να κάνει κουμπάντο κάθε Ερεθουέλ. Ο υπάλληλός τους δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Να απαντήσω στο φίλο το Γιάννη ότι καλά ρε φίλε Γιάννη, έτσι θα του το έγραφα και όλα στο μήνυμα, αλλά δεν θα το πω στον αέρα. Δεν μίλησε ο Βαγγέλης για χερεκακία των Παναθηναϊκών, είπαμε μερίδας και μάλιστα μικρής.
0: Μερίδας ρε παιδιά, εντάξει, αυτά, δεν είναι όλοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που μπαίνουν.
1: Και μάλιστα είναι, ναι. Είναι ακόμα πιο μικρή υποκατηγορία, είναι αυτών που γράφουν στα social media.
0: Έτσι,
1: άρα είναι ακόμα πιο μικρή η μερίδα.
0: Ούτε τι λέμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, εγώ στον Άσο.
1: Γιάννη μου δεν έθιξε τους Παναθηναϊκούς ο Βαγγέλης.
0: Ο Βασίλης λέει: εγώ στον Άσο θα ήθελα έναν Βάιλερ Μπαμπ.
1: Ναι.
0: Αλλά λέει: τον πρόλαβαν άλλοι. Είδαμε σήμερα ότι ανακοινώθηκε η μεταγραφή του. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Μακάρι να έρθει καλύτερος. Σκορ έχει ο Παναθηναϊκός, καλή δημιουργία και οργάνωση, καλή περιφερειακή άμυνα,
1: ναι.
0: Και χέρια στην μπάλα. Χρειάζεται ο Παναθηναϊκός στον Άσο.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέγαμε ενδεχομένως. Όχι.
1: Λοιπόν,
0: όχι. Δεν ισχύει.
1: Το είπε ναι, ο Άγγελος ναι. Όμως, το ρώτησε.
0: Το ρώτησε, δεν ισχύει.
1: Θες να πεις και την ερώτηση.
0: Όχι, αν ισχύει για Ρούμπιο. Από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει για περίπτωση καμία.
1: Ναι.
0: Ρώτησε ο φίλος ο Άγγελος, ναι.
1: Καλησπέρα Κωστή, γράφει ο Γιάννης. Για να δω, ο Γιάννης το γράφει. Ναι, ο Θωμάς. Πόσα χρόνια πιστεύεις έχει ο Ολυμπιακός να δει στον Άσο, δεν είναι ακριβώς Άσος, παίκτη σαν τον Μοντέρο. Έχει πολλά χρόνια να δει τέτοιο παίκτη.
0: Ναι, δεν είναι Άσος.
1: Τέτοιο παίκτη, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Μοντέρο είναι διαρροάσος.
0: Ναι. Κόμπο είναι.
1: Ναι, κόμπο.
0: Κόμπο είναι, κόμπο. Αλλά πιο πολύ για δύο.
1: Διαρροάσος.
0: Ναι, ναι, διαρροάσος. Ναι. Παιδιά, να τον δούμε πρώτα
1: να
0: στο παρκέ.
1: Να το πω πώς το
0: να
1: σκέφτομαι.
0: Να το δούμε στο παρκέ.
1: Ευραγγέλ, τον είδαμε τον παιχτή.
0: Τον είδαμε.
1: Είναι παιχταράς.
0: Και το σώσο βλέπαμε στην Παρή.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά...
0: Το βλέπαμε στην Παρή το σώσο.
1: Είναι άλλη σωματοδομή, Βαγγέλη.
0: Και άλλος παίκτης.
1: Και
0: άλλες δυνατότητες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εγώ θα ήθελα κάτι άλλο, πιο προχώ.
1: Ναι.
0: Ενταγμένο στο αγωνιστικό στυλ του Μπαρτζόκα. Του Μπαρτζόκα, το Μοντέρο. Αυτό θέλω να δω. Που είμαι σίγουρος ότι θα τον κάνει να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής στην ομαδάρα αυτή που έχει δημιουργήσει ο Μπαρτζόκας. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά να το δούμε πρώτα. Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει, όλοι οι παίκτες πρέπει να αποδείξουν. Όλοι οι παίκτες πρέπει να αποδείξουν. Εγώ γράφω την απάντηση στο φίλο με μήνυμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα ήθελα να το πω στον αέρα.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Δεν την είδα
1: λοιπόν,
0: εγώ.
1: Κόλσον. Επίσημα τέλος από Φενέρ. Πάει προς επιστροφή στη Μακάμπη Τελαβίβ ο γίγαντας Μπόνζι Κόλσον. Ένας καλός παίκτης στο 4, κυρίως με πολύ καλό σουτ. Αν τον αφήσεις,
0: δυνατός πολύ.
1: Θα σου κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Πολύ δυνατό παιδί. Πάρα πολύ δυνατό παιδί.
1: Δύο παίκτες έφυγαν από Βίρτους, ο Αλεσάντρο Παγιόλα και ο Νικόλα Ακέλε, διεθνής με την Εθνική Ιταλία, αμφότεροι. Και αναχώρησαν, έφυγαν από την Virtus.
0: Μιλάγαμε για Μπάμπιν, έτσι, τον Βάιλερ Μπαμπ. Στην Βιλερ Μπάμπ ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα. Έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και επίσης και ανακοίνωσε και η Βαλένθια τον Τέιλορ.
1: Ναι.
0: Το λέγαμε στην αρχή της εκπομπής.
1: Η Βαλένθια τον Τέιλορ, ναι. Κάμερον Τέιλορ.
0: Είναι αυτός που έμεινε δηλαδή.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Επειδή όλοι έλεγαν θα έρθει Αθήνα, θα έρθει Παναθηναϊκό, θα πάει
1: όχι,
0: εδώ, θα πάει εκεί.
1: Έχει τελειώσει το θέμα του καιρό.
0: Δεν υπήρχε θέμα.
1: Έχει τελειώσει.
0: Το λέγαμε από χθες κιόλας.
1: Σημαντική πληροφορία και είναι και επίσημο. Ότι ο Κισόν Φίζελ θα συνεχίσει την ΑΕΚ και την επόμενη σεζόν μέχρι το 27.
0: Ναι.
1: Είχε ένα δικαίωμα η ΑΕΚ για opt-out, δεν το ενεργοποίησε και έτσι μένει στη Σάνελ Αρένα ο Κισόν Φίζελ, ένας από τους πολλούς καλούς ψηλούς που έχει διαλέξει ο Σάκοτα τα τελευταία χρόνια. Είναι στην κατηγορία που λέγαμε Γκρέι, Σίλβα, είναι τώρα το άλλο το παιδί
0: ο
1: Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ.
0: Ο αλματερός μου, ρε.
1: Ο Μπράουν.
0: Ο Μπράουν.
1: Ο Μπράουν. Ο Μπράουν.
0: Και αυτός καλή
1: Φίζελ.
0: Επιλογή. Αυτό το παλικάρι ο Μπράουν έχει καλύτερη ευστοχές βολές.
1: Mm-hmm.
0: Θα ήταν αλλού δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέτοιο άλμα, τέτοια δύναμη δεν έχω ξαναδεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τυχεροί λέει ο φίλος ο Θανάσης, όσοι ασχολούνται με μπάσκετ σε επίπεδο Ευρωλίγκα. Πολλά τα λεφτά και περισσότερο δεν τα αξίζουν.
1: Ναι.
0: Θανάση δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτοί που παίρνουν τα πολλά λεφτά τα αξίζουν κιόλας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Λοιπόν, τι άλλο, Βαγγέλη?
0: Δηλαδή, δεν τους τα δίνουν δωρεάν, δεν τους τα δίνουν τζάμπα οι ομάδες. Δεν τρελάθηκαν ένα βράδυ και δίνουν 4 εκατομμύρια στο Φραντζίσκο.
1: Όχι.
0: Για να δώσουν 4 εκατομμύρια στο Φραντζίσκο, κάτι έχουν δει.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και την ανιούσα πορεία του.
1: Η επόμενη μεταγραφή επίσημη του Άρη είναι ο Δημητρίγεβιτς.
0: Διάβαζα το μεσημέρι ότι πώς πήγε από τα. Δεν θυμάμαι σε ποιο site.
1: Ναι.
0: Πώς από τα 220 χιλιάρικα του Περιστερίου έφτασε, ναι, 4 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, κάτι καλό έκανε.
0: Είναι πολύ ωραίο κομμάτι
1: κάτι
0: αυτό. Δεν θυμάμαι πού το είδα.
1: Κάτι καλό έκανε. Έτσι.
0: Πάει να πει ότι δεν τα χάρισε, Θανάση μου, κανείς του Φρανσίσκο.
1: Όχι.
0: Από 220.000 ο Περιστέρι πριν από 3 χρόνια, 4 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Δεν μου λες, ρε Βαγγέλη.
0: Για πες.
1: Υπό άλλες συνθήκες θα ξεκινάγαμε την εκπομπή από ένα άλλο όνομα. Ναι. Αλλά θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου για LeBron James.
0: Α, ναι, το είπαμε από χθες.
1: Τι γίνεται, Ευαγγέλη, τι γίνεται εδώ?
0: Τι να γίνει, ρε φίλε, θα παίζει.
1: Πού πάει ο Γερόλικος?
0: Μέχρι τα 50 του θα παίζει.
1: Πού πάει ο Γερόλικος, ρε φίλε?
0: Μέχρι τα 50 θα παίζει ο LeBron.
1: Να, και πού πάει, τι κάνει?
0: Εντάξει, μάλλον Warriors είναι. Όχι μάλλον, στους Warriors πηγαίνει. Δεν είναι κακή επιλογή, δεν είναι κακή σαν μετακίνηση.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, πού πας 42 σου, ρε φίλε? Αν και είναι σαν 30 παιδί.
1: Και ο Jimmy Butler είπε θέλει να τελειώσει την καριέρα του στο Golden State.
0: Ναι. Είναι αυτό που έχεις πει εσύ, μωρέ Κώστα, για τον LeBron.
1: Ναι. Ότι?
0: Ότι οι πολλές ομάδες.
1: Πολλές ομάδες, ναι.
0: Πολλές ομάδες.
1: Νομίζω ότι έχει χαλάσει λίγο το legacy του, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Και στην Αμερική δηλαδή το λένε αυτό, δεν το λέω μόνο εγώ.
0: Ναι, αυτό. Αλλά ότι παραμένει αξιόμαχος, τώρα μην το συζητάμε, έτσι.
1: Ναι. Δεν ξέρω,
0: αλλά βαραίνουν τα πόδια. Πώς θα το κάνεις? Βαραίνουν τα πόδια. Περνούν τα χρόνια.
1: Ναι, αλλά αυτός είναι αέρινος. Στα 42.
0: Καλά.
1: Κάνει μαγικά πράγματα.
0: Δεν είναι ο ίδιος πριν από 10 χρόνια.
1: Κανείς δεν είναι ο ίδιος. Αλλά ναι, αυτός είναι φαινόμενο. Εντάξει. Είναι φαινόμενο ο άνθρωπος.
0: Πώς το είπε αυτό το αποχαιρετιστήριο που είδε στους Lakers?
1: Εδώ κάτι διαβάζω και για Hit. Λες να κάνει κανένα ντουέτο με Γιάννη? Γιατί ακούγεται το αν ο LeBron θέλει, ναι, να πάει στους Hit.
0: Η πιθανότητα, η ομάδα στην οποία θα καταλήξει, λέμε ότι είναι Warriors. Τώρα τι θα κάνει ο LeBron, εντάξει.
1: Και είχε περάσει 4 χρόνια με το Miami. Είχε πάρει το πρωτάθλημα το 12 και το 13 και 4 εμφανίσεις σε τελικούς τότε ο LeBron James.
0: Λίγο απαξιωτικός ο φίλος ο Αλέξανδρος για την Ευρωλίγκα την ίδια. Ότι... λέει σιγά την Ευρωλίγκα, λέει.
1: Ναι, μωρέ, δεν είναι καλή.
0: Με Ισραηλινές ομάδες εκτός έδρας, χωρίς ρώσικες ομάδες.
1: Αυτά είναι politics.
0: Χωρίς ρώσικες, Real Barcelona κάτω, χαμηλότερο των προσδοκιών των περιστάσεων, Μονακό με 7 παίκτες. Αλέξανδρε μου, αυτά υπάρχουν πάντα σε όλες τις οργανώσεις. Δηλαδή ακόμα και στο NBA υπάρχουν τέτοιες ομάδες. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ο φίλος όμως να ξέρεις ότι έχει ένα point. Και το συζητούσα με έναν φίλο μου μπασκετικό τις προάλλες, τον Κώστα από την Πεύκη.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ακούει την εκπομπή. Και μου είπε το εξής. Μου λέει, Κώστα, οι δυο τους παίζουν με όλη η Ευρωλίγκα. Λέω, τι εννοείς, ρε φίλε? Δηλαδή
0: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Αυτούς εννοούσε.
0: Ναι.
1: Ένας από τους δύο μου λέει θα το παίρνει. Μάλιστα. Πώς το τεκμηριώνεις? Είδαμε ότι η Ρεάλ έχει προβλήματα. Πέρα από τους τραυματισμούς, διώχνει τώρα τον προπονητή, φέρνει άλλο προπονητή. Είναι λίγο
0: μέσα,
1: μπάχαλο. Η Μπαρτσελόνα έχει προβλήματα, έφυγε πάλι προπονητής. Η Μονακό διαλύθηκε, παίζει Eurocup. Οι ρωσικές ομάδες είναι εκτός. Η Μακάμπη δεν είναι η Μακάμπη που ήταν λόγω του πολέμου.
0: Ναι.
1: Οι Ιταλικές, ναι, δεν υπάρχουν όσον αφορά αυτή τη δυναμική.
0: Γαλλικές ακόμα, όχι.
1: Οι Γαλλικές ακόμα. Δηλαδή, ναι, σε αυτό που μου είπε ο φίλος και κατά κάποιο τρόπο και ο Αλέξανδρος έχει ένα,
0: ναι, ναι, ένα
1: σκεπτικό.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Απλά η δική μου αντίδραση στο πρώτο σκέλος είναι ότι παρά τα προβλήματα αυτά, πόσο ανταγωνιστική είναι η Ευρωλίγκα. Ότι κάθε αποτέλεσμα μετράει. Και να τώρα που βγαίνουν και άλλες ομάδες στο προσκήνιο. Δηλαδή, περίμενες να κάνει 25 εκατομμύρια η Βιλερμπάν.
0: Πλάκα κάνεις
1: ή
0: τώρα.
1: Η Dubai BC. Ναι, ναι, δεν, ναι, έχει σχέση με Ευρώπη η Dubai BC.
0: Ναι,
1: τα,
0: ναι,
1: φράγκα είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όμως, για τρέχα στο Dubai να κερδίσεις.
0: Ειδικά φέτος, όπως φαίνεται,
1: δεν θα είναι
0: την ομάδα που θα κάνει
1: δεν
0: η Dubai.
1: Θα είναι εύκολο.
0: Λοιπόν, άκου τι λέει ο Βασίλης για τον Μπογδάνοβιτς τώρα. Και μεταξύ μας λέει: καλύτερα που δεν ήρθε ο Μπογδάνοβιτς. Είναι ακριβώς αυτό που έλεγα χθες. Η δική μου ήταν εκτίμηση αυτή. Δεν χωράει στο 2, λέει. Θα ήταν σαν να έχει γη 2 ήλιους, θα κεγόταν η μπάλα. Δηλαδή, φαντάζομαι στο 2 να υπάρχουν παίκτες σαν τον Μπογδάνοβιτς και τον Αν. Αυτό είπα χθες εγώ. Ναι. Ότι δεν χωρούν και οι δύο στο 2, ρε παιδί μου.
1: Εγώ πιστεύω χωράνε.
0: Στο 3 εννοεί.
1: Θα έπαιζε άσο Αν.
0: Πότε είναι οργανωτής και το κατάλαβε μόνο.
1: Θα τον κάνει.
0: Πότε δίνει την μπάλα από το αριστερό στο δεξιό να κάνει.
1: Όταν ήθελε, είχε και 9 assist.
0: Καλά και
1: σε παιχνίδι.
0: Εντάξει, και τον Νίκολσον είχε κάνει αμυντικό από σούπερ επιθετικό. Εντάξει. Ναι. Okay. Ο Νίκολας και λέει ο Νίκολς, άκου τύπα.
1: Ναι. Το Νίκολας, ναι.
0: Ρωτάει ο φίλος ο Τζίο Παπ, αν υπάρχει κάποια ονόλυγα, πότε θα ανακοινωθούν οι μεταγραφές στο μπάσκετ, στον Ολυμπιακό. Θέμα χρόνου είναι
1: θέμα
0: αυτό.
1: Χρόνου, θέμα χρόνου.
0: Και για το Μοντέρο και το Μακιντάιρο, όπως θέμα χρόνου και το Μπάντιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι.
1: Για τέτοιο πολυβόλο, είχε 3,5 ασίστ ο Ναν φέτος. Για τέτοιο πολυβόλο.
0: Ναι. Όχι, είχε πολλές ασίστ.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι από τη θέση του άσου.
1: Στα playoff δεν πήγε καλά.
0: Όχι από τη θέση του playmaker. Έτσι.
1: Ναι. Όχι,
0: όχι
1: αλλά
0: του playmaker.
1: Έχει υπάρξει και μάτς με 10 ασίστ.
0: Δεν είναι κλασικός οργανωτής.
1: Όχι, Βραβαγγέλη, δεν,
0: δεν είναι αυτό δηλαδή.
1: Αλλά ένας παίκτης που έχει για πλάκα.
0: Δεν είναι Σλούκας εννοώ.
1: 5-6 ασίστ. Δηλαδή με τον Ολυμπιακό είχε 6 ασίστ στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είχε ας πούμε 6 ασίστ με την ΕΦΕΣ. 5 πολλές φορές. Είναι και δημιουργός όταν το θέλει. Και όταν το βοηθάει και η ομάδα του και ο προπονητής του. Ο Άταμαν δεν βοήθησε τον Αν. Τώρα μην λέμε ότι θέλουμε. Τέλος πάντων, έχω πολλά να πω για τον Άταμαν.
0: Ο Νάν ήταν από εκείνους που εδώ και μήνες ολόκληρους δεν μπορούσαν να συμβιώσουν με τον Άταμαν. Να λέμε την αλήθεια τώρα. Έτσι. Δεν θέλω να πω παραπάνω πράγματα.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Μέχρι
1: θα
0: εδώ.
1: Θα τα πούμε κάποια στιγμή όμως, γιατί δεν θέλω να φανούμε εμείς κακοί και εμπαθείς. Γιατί σε αυτή την εκπομπή ο Άταμαν τα έχει ακούσει σκληρά εδώ και πολλούς μήνες.
0: Όταν άλλοι σιωπούσαν όμως.
1: Πολλούς μήνες.
0: Όταν άλλοι.
1: Ναι, καλά, βέβαια.
0: Κάναν του μπεκί.
1: Και
0: εμείς τα λέγαμε.
1: Και δεχόμασταν και κράξιμο.
0: Ακριβώς.
1: Από ορισμένους φίλους.
0: Όχι από φίλους. Όταν άλλοι σιωπούσαν όμως.
1: Πολλούς μήνες.
0: Όταν άλλοι.
1: Ναι, καλά, βέβαια.
0: Κάναν του μπεκί.
1: Και εμείς τα λέγαμε. Και δεχόμασταν και κράξιμο.
0: Ακριβώς.
1: Από ορισμένους φίλους.
0: Όχι από φίλους.

0: προσβλητικά για τον άνθρωπο. Πολύ προσβλητικά. Προχωράμε. Και δεν είναι σωστό.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί.
0: Κάποια στιγμή θα τα πούμε.
1: Ό,τι μπορούμε,
0: κάποια
1: λέμε.
0: Κάποια στιγμή θα τα πούμε. Και έχουμε πει πολλά. Λοιπόν...
1: Ο Λεμπρόν λέει ο φίλος ο Σπύρος.
0: Α, πες Γερασνάτοβιτς αυτό. Που,
1: α,
0: που
1: ναι, ναι, ναι,
0: που
1: ναι,
0: μου
1: το
0: έλεγες,
1: μπροστά μου, ναι.
0: Που το είπε για το νούμερο 2 του draft του.
1: Κάτσε
0: 20.
1: Να δούμε ποιος είναι αυτός.
0: Ότι, ναι, έρχεται, λέει, Ευρώπη και εξετάζει επιλογές.
1: Ο Wiseman.
0: Νούμερο 2 στο draft του NBA το 20.
1: Το 20.
0: James Wiseman.
1: Ψηλός. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δύο. Αγγέλε, πόσο λέγαμε, ότι είναι Wiseman.
0: 25 ετών.
1: 2-10, 2-11, ναι.
0: Κοντά 7 footer.
1: Παρακάτω. Το 2-20 γίνει από τους Warriors το νούμερο 2 του draft.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τελευταία σεζόν έπαιζε και στην G League, είχε τραυματισμό όμως.
0: Και ψάχνει Ευρώπη.
1: Τελευταία δύο χρόνια έπαιξε μόνο 5 παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Είχε πρόβλημα στον αχίλιο. Το δεύτερο μισό της χρονιάς 22-23 ήταν η καλύτερη του χρονιά. Είχε 12,5 με τους Pistons, 12,7 πόντους, 8,1 rebound, 24 παιχνίδια. Λοιπόν, ο Ρανιάδος, ο μάνατζερ του, είπε ότι επιστρέφει στην Ευρώπη. Να δούμε. Λοιπόν,
0: και άλλη μεταγραφική ενίσχυση από την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού στις γυναίκες, Καντίτζια Κέιβ, 31 ετών σέντερ, με την Αβενίδα την Ισπανική, 15 πόντι, 8 rebound στο EuroCup. Και μέλος της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης. Μιλάμε για μεγάλη ενίσχυση για την γυναική ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
1: Βλέπω Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό μέχρι τώρα από τις γυναικείες ομάδες να ενισχύονται. Ιδιαίτερο ο Αθηναϊκός, αλλά και ο Παναθηναϊκός επίσης έχει μπει πολύ δυνατά.
0: Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο, η Βίκη Σπύρου. Την απόκριση του 19χρονου κεντρικού μέσου της Χαλαϊντών Σέχου, διεθνής με την K1 της Αλβανίας, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός για τα επόμενα 3 χρόνια. Η προσπάθεια που γίνεται στο Παναθηναϊκό τώρα και τα πλάνα που υπάρχουν ήταν οι λόγοι που έκανε τον Ολλανδό αμυντικό Στέφαν Ντε Φράι να πει το ναι και να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας του Τζέικομ Νίστρουπ, σύμφωνα με δηλώσεις του παίκτη στο ΠΑΟΚ TV, ο οποίος επίσης επεσήμανε ότι τόσο ο Δανός τεχνικός όσο και ο Στέφανος Κοτσόλης έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απόφασή του. Το Μεξικό διατήρησε το αιτητό του, πέταξε εκτός διοργάνωσης στο Εκουαδόρ με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα του Αγκύρε θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ζεβερού μεταξύ Αγγλίας και Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ο Εμπαπέ είχε 2 γκολ, ο Λίσε 2 ασίστ, ο Μπαρκολά έβαλε την πινελιά του και η Γαλλία νίκησε 3-0 τη Σουηδία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Οι Γάλλοι πλέον θα αντιμετωπίσουν στη φάση των 16 την Παραγουάη που απέκλεισε την Γερμανία την Κυριακή. Ο Έλιν Χάλαντ βρήκε δίχτυα στο 86ο λεπτό, χαρίζοντας στην Νορβηγία την νίκη απέναντι στην ακτή Elephants του, σφραγίζοντας το ραντεβού των Vikings με την Βραζιλία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με 3 αγώνες συνεχίζονται σήμερα η νοκάουτ φάση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 7 το απόγευμα η Eraspor και η Earth 2 Sport θα συνδεθούν με την Ατλάντα για την αναμέτρηση της Αγγλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 το βράδυ θα παίξουν Βέλγιο-Σενεγάλη στο Σιάτλ, επίσης μετάδοση της Eraspor και της Earth 2 Sport. Και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα υποδεχτούν τη Βοσνία στο Σαν Φραντζίσκο. Ο αγώνας αυτός θα καλυφθεί από την Eraspor και την Ερτένα. Ο προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας, Ρόναλντ Κούμαν, ανακοίνωσε την παραίτησή του μια μέρα μετά τον αποκλεισμό των Οράνιες στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το Μαρόκο.

0: 43 εκατομμύρια ευρώ ορίστηκε από την FIFA το κέρδος της χώρας που θα στεφθεί φέτος παγκόσμια πρωταθλήτρια, ενώ η φιναλίστ του παγκοσμίου κυπέλου θα εισπράξει 28,6 εκατομμύρια ευρώ. Μίνιμουμ 15,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρουν οι ομάδες που θα φτάσουν στην προημιτελική φάση. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα την Ολλανδική Χέλμοντ Σπορτ στην πρώτη του φιλική αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός επιταχύνει το μεταγραφικό του σχεδιασμό με τις υποθέσεις των Στάνιτς και Ρόκα να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και νέες κινήσεις να ακολουθούν. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των ανανεώσεων των συμβολέων του Λούκα Γιώβιτς και του Σταύρου Πίλιου με τις δύο υποθέσεις να αναμένονται να κλείσουν άμεσα. Πρώτο φιλικό σήμερα για τον ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση στην Ολλανδία κόντρα στην βελγική Μπέβερεν. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα. Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος είναι και επίσημα το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Κηφισιάς με τον έμπειρο Έλληνα κίπερ να επιστρέφει πίσω στην ομάδα του με την οποία και διακρίθηκε. Η Εθνική Πόλο των Εφήβων συνέδριψε με 39 τον Καναδά και χρειάζεται νέα νίκη απόψε στις 8 με αντίπαλο την Κίνα για να προκριθεί στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Πορτογαλία. Λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα θα ξεκινήσει η μεγάλη δοκιμασία του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Με το δεξί ξεκίνησε η Μαρία Σάκαρη στην ίδια διοργάνωση, καθώς επικράτησε με 2-0 σετ της Κλάρα Τάουσον. Στον δεύτερο γύρο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα κοντράρει την Καμίλα Ραχίμοβα που εκπροσωπεί από πέρσι το Ουσμπεκιστάν. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή νέου διετού συμβολέου με τον Ανδρέας Κρίστενσεν που είχε ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό. Τέλος, ο Μπογκδάνοβιτς έδωσε τα χέρια με τους Ρόκετς και θα συνεχίσει στο Χιούστον την καριέρα του στο NBA όπως αναφέρει ο Σαμ Σαράνια στο ESPN. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
1: Era Sport 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
5: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Η απόδοση από το 1926 μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Eraspor.
11: Από αριστερά ο Βόλφε ανεβαίνει ο Νούσα. Κατάει την μπάλα. Τρεις απέναντί του. Βγάζει τον άξονα στον Μπέργκ. Και από εκεί στον Έντεργκαρντ. Ο Έντεργκαρντ παίζει ωραία για τον Νούσα. Που πατάει περιοχή από αριστερά. Ψάχνει το σούτ. Κάνει το σούτ. Καταπληκτικό γκολ. Στο 39. Ανοίγει το σκορ η Νορβηγία. Πεπέ, 1-2 και μπαίνει δεξιά ο Διαλό. Παραβεί το σουτ, γκολ! Ισοφαρίζει, το βρήκε η Ακτή. Ακτή, ελευθερώνει του Νορβηγία, 1-1 σε 74. Και κομπιό δεξιά για τον Μπομπ. Ωραία η κίνησή του και πάει να παίξει κάθετα για τον Μπέρκ που κάνει το γύρισμα. Χάλαντ, 2-1 η Νορβηγία. Σιγά, μην το χάνε ο Χάλαντ αυτό.
12: Η Μπαπέ πατάει περιοχή, σουτάρει, γκολ 1-0. Λύνει το γόρδιο δεσμό ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ποιος άλλος, ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ο μεγάλος στάρ της Εθνικής Γαλλίας. Με τις τρίπλες του ζάλισε τους Σουηδούς, βρήκε χώρο. 1-0 η Γαλλία της Σουηδίας στο 45. Φεύγουν ξανά οι Γάλλοι στην επίθεση με τον Τσουαμένη να παίζει κάθετα για τον Ολίσε. Για να δούμε, βρίσκει πολύ ωραία σε θέση βολής. 2-0! 2-0 ο Μπαρκολά. Εκτέλεσε με τη μία, δεν έχασε χρόνο. Σημάδεψε την δεξιά γωνία του Ζέτερστορμ και στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης διαμορφώνει το Γαλλία-Σουηδία 2-0. Πολύ ωραία κάθε την παλιά στον Εμπαπέ. Πλασέ 3-0. Χάθηκε η μπάλα εδώ και ο Κιλιάν Εμπαπέ γράφει το 3-0 στο 74. Τελικό αποτέλεσμα στο Νιου Τζέρσεϊ. Γαλλία-Σουηδία 3-0.
13: Με το Μεξικό τώρα να απελευθερώνεται. Δεν υπάρχει offside, δεν υπάρχει offside. Και εδώ υπάρχει ευκαιρία με τον Κινιώνες να πατάει περιοχή από αριστερά, να σουτάρει γκολ. Γκολάρα Κινιώνες, 1-0 στο 22. Το Μεξικό ανοίγει το σκορ.
12: Ο λάθος από τον Πάτσο. Ραούλ Χιμένεθ έχει την μπάλα έξω από την περιοχή. Πασάρει τον σκόρερ στον Κινιώνες. Ραούλ Χιμένεθ μέσα στην περιοχή. Το σουτ γκολ. 2-0 στο 31ο λεπτό από το λάθος του Πάτσο. Ραούλ Χιμένεθ και Κινιώνες συνεργάζονται άψογα. Ο σκόρερ γίνεται δημιουργός και ο Ραούλ Χιμένεθ σκοράρει το δεύτερο του τέρμα στο Μουντιάλ.
14: Ακούτε Eraspor.

0: Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 5 ακούτε Παρασπόρα, ακούτε 24, 48 δευτερόλεπτα και τι λέγαμε για Wiseman, φίλε, λες να, για να το ανακοινώνει ο Ραθνιάτοβιτς, κάτι μπορεί να τρέχει.
1: Τι να σου πω ρε φίλε, τι να σου πω, πρέπει να μάθουμε, πρέπει να μάθουμε.
0: Να σου πω και κάτι ακόμα πριν προχωρήσουμε σε ό,τι άλλο έχεις,
1: ναι.
0: Του άρεσε του φίλου του Βασίλη η ιδέα σου,
1: όχι
0: ιδέα
1: πράγμα.
0: Σου, έριξε την ιδέα ρε παιδί μου στο τραπέζι να είναι ο Ναν στον Άσο. Και λέει αν κάνει ο Ζέλιμιρ τον Ναν Άσο και όχι απλά Άσο, αλλά Άσο ο Μπράντοβιτς, θα δούμε μεγάλο μπάσκετ φέτος.
1: Εγώ αυτό που έχω ακούσει και ναι. Αυτό που εισπράττω είναι ότι θα κατέβουν θέσεις αρκετοί παίκτες. Δηλαδή ναι. Μπορεί μια πιθανή πεντάδα ας πούμε να είναι Ναν Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Χουάντσο και Λεσόρ π.χ. Δύο, ναι.
0: Ναι.
1: Να κατέβουν παίκτες, δηλαδή θέσεις. Αλλά αυτό είναι μια εκτίμηση από τα γύρω-γύρω και δεν έχει να κάνει με το ότι μου το είπε ο Μπράντοβιτς ή μου το είπε κάποιος άλλος. Δηλαδή αυτό καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, και ένα ιδιαίτερο μήνυμα το φίλο του Αλέξανδρο. Δεν είμαι οπαδός ομάδας, λέει. Είμαι φίλαθλος του μπάσκετ. Σας ακούω ναι, λοιπόν τα δύο τελευταία χρόνια γιατί έχω χάσει την όρασή μου και δεν μπορώ να διαβάσω.
1: Ναι, είναι ο Αγγελέρας ο φίλος.
0: Ο Αλέξανδρος.
1: Αλέξανδρος.
0: Ο Αλέξανδρος. Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Αλέξανδρος.
0: Και ο Αλέξανδρος. Υπαγορεύω, λέει και γράφει άλλο. Ξέρεις, ιδιαίτερη συγκίνησή
1: μας. Μπράβο
0: ρε
1: φίλε.
0: Ιδιαίτερη συγκίνησή μας. Και η αγάπη μας. Σας έχω γράψει διάφορα, λέει, ελπίζω την κατανόησή σας. Νομίζω κάπου-κάπου ότι πρέπει να αφιερώνεται λίγο χρόνο για τους Έλληνες προπονητές που δουλεύουν στο εξωτερικό.
1: Okay.
0: Όχι μόνο για λόγους ουσίας, αλλά για προβολή της σχολής Ελλήνων προπονητών. Αλέξανδρε, θα το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε μια ολόκληρη σχολή προπονητών που κάνουμε εξαγωγή πλέον. Εδώ και χρόνια ακοστή, έτσι.
1: Πιστεύεις έχουμε σχολή.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι μια σχολή
1: αποφύτων
0: Που
1: έμαθαν.
0: Κοίτα, ο Ιτούδης είναι σχολή ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι ρε παιδί,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Τι να πούμε τώρα. Αλλά υπάρχει ο Σφερόπουλος, είναι σχολή Ιβκοβιτς όμως.
1: Βέβαια.
0: Λέω εγώ τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Μπαρτζόκας
1: είναι
0: μια μίξη,
1: ένα
0: είναι
1: κράμα.
0: Δικιά του σχολή.
1: Όχι, είναι ένα κράμα.
0: Έχει το δικό του Μπαρτζόκας.
1: Έμαθε δίπλα στο Γιαννάκη.
0: Ναι, ναι, αλλά
1: στο μπάσκετ του αλτρουισμού έχει βάλει τη δική του σφραγίδα.
0: Από τους Έλληνες προπονητές, λέω τους εξαγώγημου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Μπαρτζόκας κάποια στιγμή, βέβαια.
1: Ο Κατσικάρης πολλά χρόνια Ισπανία.
0: Ναι, και αυτός έχει τη δική του φιλοσοφία που όμως έλκει από Ιβκοβιτς, από Μπράντοβιτς.
1: Από
0: Σέρβους. Ναι,
1: από
0: αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε τη δική μας σχολή.
1: Σωστό.
0: Είναι οι Έλληνες προπονητές που είναι εξαγώγημοι και κάνουν και πολύ καλή δουλειά στο εξωτερικό. Πάρα πολύ. Δηλαδή, τι να πει για τον Μπιστιόλη. Δεν είναι παιδί του ο Μπράντοβιτς, της Τσεσκά.
1: Ναι.
0: Είναι. Ξεκάθαρα είναι. Παιδί του ο Μπράντοβιτς. Και παίρνει χρόνια τώρα την κούπα στην Ρωσία.
1: Σωστό. Την καλησπέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο, το Γίγαντα, από Αγρίνιο. Καλά, δεν λέω ρε Χριστάρα, Αγρίνιο δεν είσαι. Ναι, νομίζω.
0: Όχι, όχι, φίλε, Σταμάτη, εγώ διαφωνώ κάθε μαζί.
1: Είναι από Αγρίνιο, ναι, βέβαια. Όχι, ο Χριστάρας.
0: Άλλο λέω.
1: Τι,
0: λέω
1: Σταμάτη.
0: Ο Ιβκοβιτς όμως λέει είναι σχολή Ιωαννίδη, κύριε. Μην μπερδεύεστε. Καμία
1: όχι,
0: σχέση.
1: Όχι, δα.
0: Όχι, ρε Σταμάτη.
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση.
0: Καμία, καμία.
1: Με Άτσα Νίκολιτς, ναι.
0: Σχολή, ναι.
1: Με Άτσα Νίκολιτς, ναι.
0: Όπως Άτσα Νίκολιτς σχολή ήταν ο Σούμποτης, α πούμε.
1: Ο Ιωαννίδης έκανε σχολή δική του.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Σκληρή στάση και συμπεριφορά.
0: Εσύ μπερδεύε, όχι εμεί.
1: Όλα αυτά που
0: καμία
1: πρέσβευε.
0: Σχέση, καμία,
1: η
0: καμία.
1: Σχολή.
0: Ναι.
1: Ιωαννίδη, ναι. Λοιπόν. Διάβασα ένα λέει διαδικτυακό αμερικανικό περιοδικό. Γράφει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Μια παρομοίωση του Λεμπρόν με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Απολώνιο σώμα και οι δύο, αμύθιτη περιουσία, παραμένουν στο παγκόσμιο επίκεντρο σε 42 τους.
0: Ναι.
1: Προσωπικά λέει, θεωρώ τον Ρονάλντο πολύ κάτω από τους υπόλοιπους παίκτες Πορτογαλίας εδώ και χρόνια. Δεν τολμάει ο προπονητής να τον αντικαταστήσει επειδή φοβάται τις συνέπειες. Τα ίδια γίνονταν και επί Σάντος στο προηγούμενο Μοντιάλ. Ο Λεμπρόν σίγουρα δεν είναι αυτός που ήταν, αλλά δεν είναι τόσο κάτω
0: Όχι,
1: από
0: ναι.
1: τους υπόλοιπους αστέρες του NBA. Αυτό υποστηρίζει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Εγώ θα πω ότι και ο Ρονάλντο είναι ένα φαινόμενο.
0: Ναι, ρε παιδιά, και ο Ρονάλντο δεν υπολείπεται
1: είναι
0: σε κάτι
1: φαινόμενο.
0: Των υπολείπων. Παικτών της Πορτογαλίας τώρα. Εγώ είδα 2-3 αγώνες. Έχω δει 2 αγώνες νομίζω της Πορτογαλίας μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι το παλικάρι τόσο πίσω.
1: Το ντρέμουν όμως και λίγο.
0: Αρκετά.
1: Το ντρέμουν αρκετά.
0: Όχι λίγο.
1: Πολύ.
0: ΓΚ69 δεν έχει ανακοινώσει επίσημα το NBA Europe κάτι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Απλά λέμε για
1: από
0: ποσά.
1: 27.
0: Το ρεπορτάζ είναι αυτό. Οι ομάδες έχουν βγει. Θεωρητικά θα μπει. Σούπερ την επόμενη σεζόν με στόχους πόλης συγκεκριμένες. Τώρα τα ποσά αυτά που λένε για 10 δισεκατομμύρια δεν είναι ανακοινώσει του NBA Europe. Αυτά ναι. είναι ρεπορτάζ που υπάρχει, το οποίο μπορεί να ευσταθεί, μπορεί και όχι. Ναι. Έτσι. Βαγγέλη, 10 δισεκατομμύρια τα επόμενα 10 χρόνια, λέει, για, θα επενδυθούν εδώ στην Ευρώπη.
1: Να πω...
0: Άμα δεν είναι μέσα ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Φενέρ, η Ρεάλ, η Μπάρτσα, οι Σέρβικες ομάδες, οι καλές οι Γαλλικές, πού να επενδυθούν, ρε παιδιά μας, αυτά. Τέλος πάντων, θα δούμε, θα δούμε.
1: Έτσι. Είδομαι. Να πω μια καλησπέρα στο φίλο μας, τον κύριο Γιώργο, και του στέλνω και ένα χεράκι έτσι για να του πω μια καλησπέρα. Και να τον ευχαριστούμε για τα ωραία λόγια. Είναι γνωστός και γνήσιος ερασπορίτης mm-hmm. που ακούει και την εκπομπή του μπάσκετ. Παρότι δεν πρέπει να είναι και τόσο μπασκετικός, αλλά γενικά έχει το ραδιοφωνό του στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Να πω μια καλησπέρα στον κύριο Πλούταρχο, που και αυτός θα μπει στην κλήρωση για τα δύο εισιτήρια. Ενώ είναι 5 νικητές, επί 2 εισιτήρια 10 για τον αγώνα της Ελλάδας με την Πορτογαλία την Κυριακή το βράδυ στα Νολιώσια.
0: Έχουν στείλει και άλλοι φίλοι.
1: Ωραία, πέρα, όλα αυτά θα τα βάλουμε όλα μαζί.
0: Όλα μαζί και θα γίνει κλήρωση την Παρασκευή.
1: Στη Γιάλα που λένε, και θα βγουν οι 5 νικητές με τα διπλά εισιτήρια. Ο Χριστάρας τη γράφει 54160, σωστά, και το μήνυμά σου. Και εδώ όμως, αγαπητέ Χρήστο, έχεις μπει στην κλήρωση. Στέλνει και εδώ πέρα το μήνυμά σου. Είναι ο φίλος μας που γράφει Βάμος Άρης. Είναι ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο ημιτασιών, ο φίλος μας, ο πρόεδρος.
0: Τι στέλνει φωτογραφία, για
1: στέλνει μια ωραία φωτογραφία με ένα έτσι λευκό τριαντάφυλλο.
0: Δεν μας έχει συνηθίσει σε τόσο ευγενικές φωτογραφίες.
1: Σωστό
0: φίλε.
1: Και αυτό.
0: Στείλε μας κάτι καλό.
1: Έχει αράξει.
0: Αυτά που συνηθίζεις.
1: Και σας ακούει ο πρόεδρος. Γράφει
0: να καλά, να
1: από
0: καλά
1: την καυτή Μεσσηνία.
0: Και ο Νίκος εδώ, ο φίλος, λέει: οι Έλληνες προπονητές, ο Τζούντο 13, είναι πάρα πολύ βελτιωμένοι. Λέει: πανέξυπνοι, ειδικά σε ειδικές καταστάσεις. Έχει ναι. πολύ μεγάλο δίκιο. Δουλεύουν πολλοί οι Έλληνες προπονητές σε ειδικές καταστάσεις. Ναι. Όπως και οι μεγάλοι ξένοι τώρα,
1: Σωστό.
0: Αλλά δηλαδή, η Τούδης δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ειδική κατάσταση, να μην έχει πλάνο συγκεκριμένο, ή ο Μπαρτζόκας.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ο Παναγιώτης από Εύβοια μας γράφει και μας ρωτάει: οι καθυστερήσεις στις ανακοινώσεις των Μοντέρο και Μακεντάιρ σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τις οικονομικές απαιτήσεις των Dorsey Walkup?
0: Καμία σχέση, εγώ νομίζω, δεν υπάρχει. Εγώ νομίζω.
1: Θέλει σκέψη η απάντηση.
0: Δεν νομίζω. Δηλαδή τι, θα χαμηλώσει το ποσό που δίνει στο Μοντέρο?
1: Όχι βέβαια.
0: Τι.
1: Για την ανακοίνωση μιλάει.
0: Έχει τη σχέση, δηλαδή.
1: Είναι κλεισμένοι παίκτες.
0: Μωρέ, ο Ντόρσεϊ δεν ξέρει τι θα πάρει ο Μοντέρο και ο Μακεντάιρ.
1: Εν τω μεταξύ,
0: τώρα περίμενα να μάθει επίσημα ανακοίνωση.
1: Δεν ήξερα ότι είναι δραστήριο στο X, στο παλιό Twitter.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει ένα δημοσίευμα που γράφει ένας δημοσιογράφος και λέει: ήρθα, φεύγω, λέει, πάω στον Ολυμπιακό
0: για να
1: πάρω την Ευρωλίγκα. Και λέει: ποιος το είπε αυτό? Γράφει ο Μοντέρο από κάτω. Σχόλιο. Άρα να πω κάτι. Αυτό πρέπει να τα ακούνε και οι νέοι δημοσιογράφοι σε όλα τα site κτλ. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που γράφεις. Γιατί τώρα με το διαδίκτυο μπορεί να εκτεθείς πάρα πολύ εύκολα.
0: Δεν μπορεί να το πάρεις πίσω.
1: Να σου γράψει ένας παίκτης πότε το είπα εγώ αυτό και να γίνεις ρεζίλι εντός αγωγικών.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή και σοβαρότητα. Γιατί υπάρχει ο Mike James που άμα γράψεις κάτι που δεν ισχύει έστω και στο 100% μπορεί να σε κάνει viral.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα
0: ναι.
1: θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και να μπορείς να αποδείξεις. Α, ο πρόεδρος επέστρεψε.
0: Έλα, ρε πρόεδρε.
1: Με σωστό πικνίκ.
0: Όχι, όχι, στις
1: με σωστό πικνίκ.
0: Εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Σωστό.
0: Αυτές είναι.
1: Καλησπέρα και από μένα, λέει παρέα. Κάνα νέο από γήπεδο και μακέτα. Πότε θα τη δούμε? Για το σεφ μιλάει ο φίλος. Από το καυτό Ρέθυμνο, ο φίλος μας ο Μιχάλης, ο Ιέρο 7. Ακόμα μακέτα δεν έχουμε δει, νομίζω. Αλλά από όσο γνωρίζω. Και δεν πρέπει να έχει αυτό ανατραπεί. Είναι ότι η κόρη του Ροτς έχει αναλάβει το μέσα του σεφ. Δηλαδή αυτή που έφτιαξε που σχεδίασε την Ροτς Αρένα, που είναι ένα υπερσύγχρονο και φανταστικό γήπεδο της Βαλένθια, έχει αναλάβει το μέσα του σεφ. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε κάποια εικόνα. Το μόνο είναι ότι έχουν αρχίσει τα σκαψίματα για να πάει το παρκέ 3 μέτρα βάθος και να αυξηθούν οι θέσεις κατά 3.000.
0: Το Γιώργο, περίπου. Κοίτα, Κωστή μου, τι έχει στα χέρια του. Ο Γιώργο Αρός από τη Θεσσαλονίκη.
1: Δυνατός.
0: Ελπίζω να δούμε φέτος καλό μπασκετάκι, λέει, με καλό τον και στο τέλος να το σηκώσει η Πανάθα. Είναι Παναθηναϊκός ο φίλος. Κοίτα να δεις τι έχει στα χέρια του. Κάτι
1: δύο χταποδάρες.
0: Φίλε, αυτές είναι 4 κιλά κάθε μία, έτσι. Χταποδάρες, τεράστιες.
1: 3 κιλά για πλάκα, εγώ τα
0: για πλάκα 3 κιλά.
1: Γιωργάρα, πες μας λίγο, στείλε μας τίποτα.
0: Και προσεκτικά, φίλε.
1: Στείλε μας λίγο όπλα, στείλε μας τι έχεις και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Τι χρησιμοποιείς, φτιάξε μας λίγο.
0: Τώρα, από τη δική μου εμπειρία, πάντα δύο.
1: Φτιάξε
0: πάντα δύο στο ψαροντούφεκο, παιδιά.
1: Ναι.
0: Πάντα δύο. Πέρσι, ένας παιδικός μου φίλος έχασε ζωή του στην στην Κάρπαθο.
1: Ναι.
0: Σε Σαρία. Έχω ψαρέψει και εγώ.
1: Τι λες, ρε Βαγγέλη.
0: Ναι, ναι. Παιδικός μου φίλος.
1: Ωραία, φίλε.
0: Ας, εντάξει.
1: Ψαροντούφεκο.
0: Ψαροντούφεκο, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Παιδικός μου φίλος.
1: Και άλλος κοινός μας γνωστός.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτός έχασε τη ζωή του με δύο παιδάκια.
0: Παίζαμε μαζί μπάσκετ.
1: Παιδιά.
0: Κοντά στο πολύδροσο πάνω τα σπίτια μας.
1: Να αναδυόμαστε με ασφάλεια και να πηγαίνουμε
0: και
1: στα παιδάκια
0: δύο,
1: μας.
0: Πάντα δύο. Ψαροντούφεκο, ζευγάρι, πάντα.
1: Να ταιριάζει όμως το ζευγάρι, Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Όχι ο ένας να βουτάει 30 μέτρα και ο άλλος 8.
0: Έχω σώσει και τη ζωή φίλου μου.
1: Ναι. Εσύ όμως ήσουν και βατράχη.
0: Όχι, βατράχη δεν ήμουν, αλλά ήμουν. Άλλο ψαροντούφεκο είναι άλλο πράγμα. Δύο πάντα στο ψαροντούφεκο. Η δική μου σύσταση. Ποτέ ένας μόνος. Ποτέ. Ποτέ. Για πάρα πολλούς λόγους.
1: Ο Μοντέρο λέει παιχταράς ο Περικλής, αλλά ποιος μας λέει ότι δεν μπορεί να γίνει νέο Σόρτς. Δηλαδή από καλύτερο στη Βαλένθια, στον μπερδεμένο ρόλο του.
0: Την απάντηση την έδωσε ο Κωστής πριν και έχει δίκιο.
1: Περίμενε. Επειδή ο Περικλής μας το έχει γράψει μπερδεμένο το μήνυμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αδελφέ, μισό λεπτό. Μιλάς για Μοντέρο, γιατί γράφεις Παναθηναϊκό από κάτω ή για Μπαντιό. Δηλαδή πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Να δούμε ποιος είναι.
1: Προφανέστατα.
0: Ποιον εννοεί.
1: Προφανέστατα και για τους δύο πάρα πολύ καλούς παίχτες. Ο ένας είναι παιχταράς, ο άλλος είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Ο Μοντέρο είναι ο παιχταράς. Ο Μπαντιό είναι ένας πολύ καλός παίχτης και πολυεργαλείο. Αναμφισβήτητα θα πρέπει να κριθούν στο κορυφαίο επίπεδο που είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι το ίδιο μαγαζί Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια. Άρα, όπως και να το γράψει το μήνυμα, καταλάβαμε το νόημα. Εννοείται ότι θα πρέπει να αποδειχθεί και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό ότι αυτά τα παιδιά μπορούν να είναι πρωταγωνιστές.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, ο Μπάντιο δεν θα είναι ο Ναν. Δεν αποκτήσει.
0: Μην περιμένετε 25 πόντους
1: για αυτό το ρόλο. Ναι. Εντάξει, ενώ
0: βάζει όμως, μπορεί και να βάλει.
1: Ο Μοντέρο.
0: Στο καλό του βράδυ θα βάλει και 20 πόντους.
1: Έχει μπροστά του και ένα Βεζένκοφ, ένα Φουρνιέ.
0: Ναι,
1: δηλαδή ούτε αυτός
0: ναι,
1: θα τα κάνει όλα μόνος του.
0: Σωστά.
1: Εντάξει. Ο Γιώργος τι λέει. Ρε παιδιά, λέει, γιατί καθυστερούν οι ανακοινώσεις από Ολυμπιακό. Λέτε να υπάρχουν δάκτυλοι από Παναθηναϊκό, γι' αυτό καθυστερούν να υπογράψουν. Δεν έχουμε ακούσει κάτι για δάκτυλους. Μπορεί να έχουμε διαβάσει κι εμείς, αλλά δεν έχουμε ακούσει κάτι ότι μπορεί να χαλάσει η μία ή η άλλη μεταγραφή του McIntyre ή του Μοντέρο.
0: Καμία
1: δεν
0: μπορεί να χαλάσει από αυτά που ξέρουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Από αυτά που ξέρουμε.
1: Διαφωνώ, λέει, δεν υπάρχει σχολή προπονητή στην Ελλάδα, λέει ο Δημήτρης. Καταρχάς, δεν αμφισβήτησα, αναρωτήθηκα. Άλλο το αναρωτήθηκα και άλλο το αμφισβήτησα. Είναι μόνο, λέει. Καταρχάς, πώς το λες, λέει, Δημήτρη, γιατί δεν βάζεις και ένα ακόμα. Λες, διαφωνώ. Δεν υπάρχει σχολή προπονητή στην Ελλάδα, άρα μάλλον ταιριάζει το σκεπτικό μας.
0: Δηλαδή είναι μόνο,
1: λέει, από επιρροές από Σερβία.
0: Όχι.
1: Όλοι οι προπονητές οι Έλληνες.
0: Την προσωπική τους πινελιά
1: σίγουρα,
0: οι Έλληνες.
1: Μεγάλωσαν, λέει, με τους Σέρβους που ήρθαν. Ο μόνος που χάραξε δικό του δρόμο είναι ο Μπαρτζόκας και ο προπονητής του Ρεθύμνου, που μου διαφεύγει το όνομά του, νομίζω Στέργιος Κουφός, και αυτό σωστό είναι το όνομα, αν το λέω σωστά. Που είχε πάρα πολύ τρίποντο. Ο Κουφός, πραγματικά στις ομάδες του, και πιο παλιά ο Γιώργος Καλαφατάκης, ήταν προπονητές της ταχύτητας και του τρίποντου. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Όχι, δελτίο πολιτικών ειδήσεων χαρά.
1: Ναι, και δελτίο
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: από
0: ναι,
1: όλα.
0: Ναι, από τα απ' όλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στη Φθιώτιδα, μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη φωτιά και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, στην επιχείρηση της κατάσβεσης από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου να είναι σε ετοιμότητα. Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την επίσκεψή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται οι 3 από τους 5 συνολικά ανθρώπους που τραυματίστηκαν από τις χθεσινές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί που ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, είπε χαρακτηριστικά. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Oh, look, he's here. Nice to see them. Oh, how are you?

0: lay you on. Gotta let me know something, yeah, yeah. Wonder how you've been.
1: I've been out in Bella like Will was.
2: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος μας απάντησε. Με πάντα τρέκε. Δύο και πάντα με προσοχή, παιδιά. Γιώργο μου, είναι αυτό που πολύ λέγαμε κι εμείς.
3: Πολύ προσοχή.
2: Δύο πάντα, ποτέ ένας. Τα χταπόδια είναι 3,2 κιλά.
3: Δεν σου πα.
2: Μια καλά στολή συγκεκριμένης μάρκας.
3: Το λέει, πέτυχα, έτσι.
2: Γραμμένη στα μέτρα, όπλο Μέανδρος 95.
3: Ωραίο το Μέανδρος.
2: 95 σαντιμέτρη και ο μάσκα από τα τζάμπο μας, φίλε.
3: Εγώ παίζω MVD όμως, φίλε. MVD.
2: Δηλαδή.
3: Ξέρει ο Γιώργος.
2: Εγώ δεν την ξέρω.
3: Είναι που... μια άλλη εταιρεία.
2: Ναι.
3: Μια άλλη εταιρεία, ναι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάντα δύο παιδιά στο Σαρεντούφεκο. Δηλαδή έκλεισε κάνω. Καλά, από προσωπική μου εμπειρία.
3: Αποκλείεται να έχει μάσκα από τα τζάμπο. Ο
2: Σαρεντούφεκο. Μπορεί να μας κάνει πλάκα.
3: Αποκλείεται.
2: Ναι. Λοιπόν, πες μου εσύ λοιπόν. Την ερώτηση, πώς απαντούσε την ερώτηση του Σάβα.
3: Ναι.
2: Ο Άταμα λέει, σε ποια σχολή προπονητή θα τον κατατάσσατε? Αν και εγώ πιστεύω ότι είναι μια σχολή μόνος του. Για πες μου τη σχολή. Εγώ έχω στο μυαλό μου την απάντηση. Θα την πω ότι είναι δική μου απάντηση. Σχολή Λάρκιν Μίτσι στα ντουζένια τους.
3: Α,
2: και
3: ναι.
2: Ό,τι βγει. Σχολή Ναν Σλούκα στα ντουζένια τους και ό,τι βγει.
3: Ναι.
2: Η μπάλα σε αυτούς. Και Λεσόρ και τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η σχολή του Άταμαν. Και εξαιρετικός στην... επικοινωνία. Αυτά.
3: Και στο φτιάξιμο και στο χτίσιμο ομάδων. Να το δώσουμε αυτό.
2: Καλά, στον Παναθηναϊκό έκανε
3: και
2: λάθη.
3: Και στην ΕΦΕΣ Ανατολού, Ευαγγέλη μου.
2: Στο χτίσιμο ομάδων, μετά τον τραυματισμό του Λεσόρ, έκανε τραγικά λάθη.
3: Εντάξει, τι να του βρει η αγορά, ρε Ευαγγέλη μου,
2: τον
3: Γιώκητς.
2: Τον Καμπεγγέλε που τον είχαν προτείνει και έλεγε όχι, λέει, γιατί είναι κακός χαρακτήρας.
3: Εντάξει. Μετράνε οι χαρακτήρες όμως.
2: Μα δεν ποιος ξέρει ότι είναι κακός.
3: Μετράνε.
2: Επειδή έφυγε έτσι την ΑΕΚ.
3: Προφανές
2: είχε προβλήματα οικονομικά.
3: Θα ρώτησε.
2: Καλά, εντάξει.
3: Θα ρώτησε.
2: Πάντως δεν έχει δημιουργήσει στην Ντουμπάι κανένα πρόβλημα.
3: Στο Ντουμπάι όχι.
2: Και όλοι λένε ότι είναι από τους πλέον εξελίξιμους ψηλούς. Με τρίποντο με τα πάντα.
3: Okay.
2: Και άσο τον Καμπεγγέλη. Και άλλους.
3: Ο Γιωργάρας λοιπόν, ρωτάει αυτά. Κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον, μπασκετικό ενδιαφέρον. Γνώμη λέει για Μπολμάρο στον Παναθηναϊκό. Ταιριάζει? Είναι ερώτηση του φίλου.
2: Ναι, κάτι τέτοιο εγώ νομίζω.
3: Ο Μπολμάρο είναι ένα ψηλό γκάρντ 1,98.
2: Ναι.
3: Ο οποίος φέτος με την Αρμάνι Μιλάνο είχε σχεδόν 10 πόντους, 3 assist, 3,4 rebound. Με ένα τρίποντο συμπαθητικό προς καλό, δηλαδή το 39,6 δεν είναι ένα άσχημο νούμερο, είναι ένα υψηλό ποσοστό. Βέβαια είναι και το θέμα πόσα τρίποντα σουτάρει σε κάθε παιχνίδι. Δεν είναι ας πούμε το βασικό χαρακτηριστικό του. Και έχει κάνει και πολύ μεγάλες εμφανίσεις φέτος, όπως για παράδειγμα η 31 σπότη που έβαλε με τη Βαλένθια στις πρώτες αγωνιστικές της διοργάνωσης. Δεν ξέρω, έχεις τέτοια εικόνα ας πούμε ότι ο Μπράντοβιτς θα θελήσει να πάρει ένα ψηλό γκάρντ στην ψηλό θέση του Σόρτς?
2: Ψηλό γκάρντ με σπουδές, με καλές και αμυντικές
3: και άμυνα.
2: Μπράβο, δημιουργία και άμυνα.
3: Okay.
2: Δεν τον ενδιαφέρει δηλαδή να βάζει 20 πόντους στον αγώνα.
3: Okay.
2: Το playmaker. Okay. Θα δούμε τώρα, εντάξει, δεν ξέρουμε τι ακριβώς.
3: Να πούμε ένα μηνυματάκι από ένα φίλο καλό που λέει ότι διάφοροι ας πούμε που ασχολούνται με social media και inside πληροφορίες κτλ. Αν και αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία για το ποιοι είναι πραγματικοί insider στις ομάδες, υποστηρίζουν διαδικτυακά ότι έχουν καθυστερήσει οι ανακοινώσεις των μεταγραφών,
2: ναι,
3: του Μακιντάιρ και του Μοντέρο στον Ολυμπιακό,
2: mm-hmm,
3: γιατί ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η επόμενη συμφωνία με την επόμενη εταιρεία που θα ντύνει τον Ολυμπιακό. Και είναι ένας, ναι, το είπες εσύ, εγώ θα έλεγα ένας αθλητικός κολοσσός.
2: Έφυγε από την προηγούμενη, μια ελληνική εταιρεία,
3: την GSA.
2: Ναι. Και από την Big Win έφυγε.
3: Ναι.
2: Τέλος συνεργασίας.
3: Διότι έρχεται τεράστια
2: σήμερα
3: συμφωνία.
2: Σήμερα είναι 1η Ιουλίου και έληξε η συμφωνία του Ολυμπιακού με δύο εταιρείες.
3: Ναι.
2: Και πάει σε
3: οπότε
2: δύο άλλες. Σε μία
3: από τις
2: δύο ανακοινώσεις. Και κάπου διάβαζα για 10 εκατομμύρια για την ΑΕΚ σε 10 χρόνια, τα επόμενα 5 χρόνια.
3: Δεν το ξέρω αυτό το ποσό.
2: Κάτι τέτοιο. Αδιάβαζα το πρωί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
3: Και υπάρχει και συμφωνία
2: που
3: ακούγεται με τη Superbet για.
2: Μπράβο.
3: Ως διάδοχο τη Big Win.
2: Και αυτά είναι πολλά λεφτά.
3: Ναι.
2: Πάλι έχουμε ακούσει τεράστια ποσά.
3: Για 10 χρόνο έχω ακούσει εγώ.
2: Μπράβο. Και να σου πω και κάτι.
3: Γι' αυτό και το λόγο υπάρχει αυτή η ευχέρεια χρημάτων, ας πούμε.
2: Δεν είναι.
3: Για Μοντέρο,
2: μου,
3: για...
2: Αλλάζει και ολυμπιακός επίπεδο με το νέο γήπεδο.
3: 100%
2: πια.
3: Αλλάζει.
2: Και ολυμπιακός.
3: Ναι, βέβαια. Ισχύει. Είναι ένα φιλαράκι μου, ο Γίγαντας. Ναι, θα φάμε και κανένα πλοκάμι, λέει ο φίλος εδώ, ο Παναγιώτης. Mm. Κανένα χταποδάκι. Αν και δεν είναι η εποχή του, χταποδιού. Λοιπόν, είναι αριανός και πραγματικά του κάνει εντύπωση και σε αυτόν ότι έχουν δοθεί 4.191 εισιτήρια διαρκείας. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Μέσα σε 3 λεπτά και λίγα δευτερόλεπτα έφυγαν χιλιάδες κομμάτια για τα διαρκείας. Και εννοείται ότι ο Άρης κάνει και αυτός μια τρομακτική προσπάθεια για να δω βγήκε μεταγραφή Βουτσεβίτς, ο Σαμς. Λοιπόν, είναι επί του πιεστηρίου,
2: ναι.
3: Ο free agent center Νίκολα Βουτσεβίτς, ο Μαυροβούνιος, συμφώνησε ένα χρόνο $3.9 εκατομμύρια, ήταν και μεγάλο παλικάρι, για να γυρίσει στο Ορλάντο, στους Magic.
2: Ναι, γιατί και του Βουτσεβίτς ακούστηκε το όνομα.
3: Σύμφωνα
2: για
3: με πηγές του ESPN.
2: Εντάξει.
3: Λοιπόν, ξεκίνησε την καριέρα του στο Ορλάντο και πέρασε 9 χρόνια με τους Magic και τώρα επιστρέφει ο γίγαντας αυτός, ο Νίκολα Βούτσεβιτς, που φόρεσε και τη φανέλα των Celtics.
2: Εκτός από πονηριά, λέει, όχι εξυπνάδα, ο Άταμα δεν έχει τίποτα άλλο να δείξει. Άλλωστε, λέει, δεν μας έδειξε κάτι χωρίς να έχει αστέρες στην όποια ομάδα ήταν.
3: Ναι.
2: Εντάξει, λέμε και τα αρνητικά, αλλά τα θετικά του είναι ότι έχει 3 σκούπες σε 5 χρόνια ο Άταμα.
3: Ναι, καλά,
2: έτσι.
3: Σίγουρα. Ναι.
2: Μην τα ξεχνάμε.
3: Δεν το διαγράφει αυτό κανείς.
2: Δεν μπορεί να τα πάρει κανείς αυτά.
3: Δεν το διαγράφει κανείς.
2: Αυτό λέω δηλαδή.
3: Έχανε σε άλλα πράγματα ο Άταμα. Σε άλλα πράγματα. Ο Isaiah Mike θα συνεχίσει την καριέρα του στην Bahçeşehir, την τουρκική. Ένα παιδί το οποίο τελείωσε την φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα με την ομάδα της Bayern Μονάχου. Isaiah Mike δεν πήγε άσχημα. 9,6 πόντι, 3,9 rebound, 1,5 assist σε 37 match, 25 starter. Και πλέον θα πάει στο EuroCup με την Bahçeşehir.
2: Είπαμε για το Smart στους Rockets,
3: συμπαίκτης
2: του Μπογκδάνοβιτς.
3: Βεβαίως.
2: Έτσι, Μάρκος Smart, πολύ μεγάλη μεταγραφή.
3: Αναχώρησε και η εθνική μας για την Ρουμανία. Και αυτό είναι η είδηση τώρα. Αναχώρησε η εθνική μας για τη Ρουμανία. Παίζει αύριο 7 η ώρα με την Ρουμανία στην πόλη Οροαντέα για το παράθυρο του Ιουλίου. Για τον παγκόσμιο κύπελο του 27.
2: 7 η ώρα αύριο, έτσι. Σωστά. Από την Ερασπόρο Αγώνας και από την ΕΡΔΙΟ Σπόρ, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Λοιπόν.
3: Τα παιδιά δεν πρόλαβαν να μαυρίσουν, γιατί δεν είχαν πολλές μέρες διακοπών.
2: Τι να μαυρίσουν οι άνθρωποι.
3: Ο πιο μαυρισμένος, αλλά είναι όλο το χρόνο μαυρισμένος, είναι ο Νίκος Ζήσης.
2: Ο κουμπάρος
3: του Βασίλη Σπανούλη.
2: Ναι.
3: Που είναι όλη μέρα στα τηλέφωνα και τρέχει για τον Άρη αλλά και για την εθνική ομάδα.
2: Λοιπόν, Μπρίσε τελικά έμεινε στη Μακαμπή.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Επειδή έγινε αυτό το
3: η μανούρα,
2: ο κακός χαμός χθες,
3: με
2: τελικά Μακαμπή.
3: Σωστά.
2: Τον κράτησε η Μακαμπή. Δεν είναι μικρή ομάδα η Μακαμπή, παιδιά. Τώρα,
3: όχι,
2: εντάξει,
3: είναι ιστορική ομάδα.
2: Και να σου πω και κάτι. Αν πραγματικά ήθελε να αποδυναμώσει την Μακάμπη ο Γιαννάη, έκανε λάθος με όλα αυτά που έκανε, που έλεγε προχθές. Χαζομάρες έλεγε. Το παρακολουθούσανε και μάθανε και τέλος πάντων.
3: Anyway.
2: Και επίσης, Justin Turner στην καρδίτσα.
3: Ναι, ναι, το είπα το μεσημέρι.
2: Α, το πες.
3: Είναι guard.
2: Ναι.
3: Πες δύο λόγια γι' αυτόν. 28.
2: Ναι, είναι 28 χρονών. 93. Εντάξει, πέρσι να δούμε που έπαιζε.
3: Πέρσι ήταν Λιθουανία λίγο ξεκίνησε.
2: Περίμενε. Ναι, Λιθουανία ήταν στην Γκαρκζού. Έτσι. Ναι.
3: Τέταρτο σκόρερ.
2: 16,1 πόντους μέσω όρο.
3: Σκόρερ, ναι.
2: 31,5 λεπτά συμμετοχή, 4 rebound.
3: Καλό τρίποντο. 39%.
2: Ναι, να δούμε τώρα.
3: Και
2: γιατί
3: είναι η μεταγραφή της καρδίτσας.
2: Ο Παπανικολόπουλος είχε κάνει την πρώτη σεζόν στην πρόπερση. Είχε κάνει εξαιρετικές μεταγραφές που βγήκαν, όχι τόσο πολύ πέρσι, αλλά να δούμε τι θα κάνει φέτος. Πάντως η καρδίτσα είναι μια σταθερή αξία.
3: Νομίζω ότι η καρδίτσα, Βαγγέλη, έμπλεξε με την Ευρώπη. Ήταν πολύ δύσκολο να σηκώσει, ας πούμε, δύο βαρύδια. Δεν είναι εύκολο. Πολύ δύσκολο για μια ομάδα που, αν δεν έχεις τόσο μεγάλο budget και τόσο μεγάλο roster, να μπορέσεις να αντέξεις και στο πρωτάθλημα Ελλάδος, αλλά που είναι απαιτητικό και σκληρό, αλλά και σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση.
2: Ο άλλος ο φίλος, ο Τζιν, δεν λέω το επίθετο, νομίζω, λέει, στο θέμα του Ολυμπιακού, νομίζω είναι καθαρά ιεραρχικό το θέμα των ανακοινώσεων.
3: Okay.
2: Πιστεύω πριν τον Παπα-Νικολάου δηλαδή, δεν πρόκειται να ανακοινώσουν άλλο παίκτη, είτε μεταγραφή είτε επέκταση. αν αυτό είναι το σκεπτικό των ανθρώπων του Ολυμπιακού, ακόμα καλύτερα, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό.
3: Δεν είμαι σίγουρος. Δεν το ξέρω.
2: Ναι, εντάξει.
3: Ο Μπιρσέν τέλος από Φενέρμπακτσε. Και αυτό είναι μια είδηση για τον Μετετσάν Μπιρσέν, που είναι και διεθνής. Έχει συμφωνήσει να παίξει την Μπεσίκτας, οπότε δεν αλλάζει ούτε χώρα, ούτε πόλη. Κωνσταντινούπολη θα παραμείνει, αλλά ούτε διοργάνωση, διότι η Μπεσίκτας πήρε τη θέση της Μονακό στην Ευρωλίγκα. Άρα ο κύριος Μπιρσέν θα είναι στην Ευρωλίγκα με την Μπεσίκτας, σύμφωνα με τις πληροφορίες πάντα. Στους Μπούλς πήγε ο Νόρμαν Πάουελ, 1,90 ύψος, 1,93, 33 ετών. Έμεινε ελεύθερος από τους Χιτ και θα συνεχίσει στους Μπούλς για τα επόμενα δύο χρόνια έναντι 45 εκατομμυρίων δολαρίων. Εκεί είπαμε τα λεφτά πέφτουν στα στραγάλια στην Αμερική. Είναι άλλα τα μεγέθη και άλλα τα δεδομένα.
2: Για το Βεργίνη είπες έτσι.
3: Ναι, βέβαια.
2: Αν θυμάμαι καλά.
3: Εξαιρετικό παιδί και φίλος.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Πάρα πολύ καλό παιδί.
2: Καλός οικογενειάρχης, ωραία οικογένεια.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, και από τους παίκτες που έχουν προσφέρει παντού.
3: Σωστό.
2: Όπου και αναγωνίστηκε.
3: Σωστό.
2: Έτσι.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε φιλαράκια. Επειδή συστηματικά θάβεται τον Άταμαν, λέει ο φίλος ο Χρήστος, ο οποίος έχει δώσει τα δικαιώματά του και αγιοποιείται τον Μπαρτζόκα, τον οποίο καλύτερα να μην τον χαρακτηρίσω, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Αν η βολή στο ΣΕΦ στα δύο παιχνίδια ήταν 61-18 υπέρ του Παναθηναϊκού, θα έχει πάρει μάτσο Μπαρτζόκας? Αυτό είναι μια λεπτομέρεια στο τέλος σημαντική, που αν ήταν 62-61-18 υπέρ του Παναθηναϊκού, πιθανότητα θα το έχει πάρει το μάτσο Παναθηναϊκός. Είναι η υποθετική ερώτηση και η υποθετική απάντηση. Δεν θάβουμε συστηματικά τον Άταμαν, φίλε. Λέμε το 20% από αυτά που έχει κάνει. Θες να το καταλάβεις, κατάλαβε το. Δεν μπορούμε να σου πούμε το άλλο 80. Διότι ο άνθρωπος έχει κάνει τρομερά πράγματα στον Παναθηναϊκό, που για να τα πεις πρέπει να κάνεις 10 εκπομπές ή να γράψεις 10 βιβλία για τον Άταμαν στον Παναθηναϊκό τα τελευταία 3 χρόνια. Οπότε δεν τον, ούτε θάβουμε συστηματικά κάποιον. Είναι λάθος το να ασκείς
2: κριτική,
3: δεν
2: γίνεται,
3: είναι θάψιμο, ούτε αγιοποίηση τον Μπαρτζόκα. Όταν
2: τίποτα
3: ο Μπαρτζόκας έχει ξεφύγει σε συμπεριφορές, ήμασταν
2: από
3: οι πρώτοι εδώ,
2: το
3: που τον έχουμε ξεφωνήσει.
2: Πλάκα με τώρα.
3: Δεν χαμπαριάζουμε από ονόματα προπονητών και από συλλόγους, είναι η αλήθεια. Σεβόμαστε τους προπονητές και τους παίκτες όλους, αλλά δεν μένει κανείς αλόβητος από την κριτική.
2: Όπως και εσείς που μας ακούτε, κάνετε κριτική σε εμάς και καλά κάνετε.
3: Εννοείται.
2: Αυτό γίνεται. Λοιπόν, μακίζει και επίσημα στην Duke Telecom. Έτσι, σήμερα. Επίσημα, το ξέραμε.
3: Ναι.
2: Ήταν γνωστό. Να σου πω κάτι. Πραγματικά δεν ξέρω αυτή η αλλαγή περιβάλλοντος πόσο θα... η Μπέριλ, ας πούμε, και ο Μακίσικ,
3: ναι,
2: θα συνηθίσει πόσα, 5 χρόνια στον Ολυμπιακό.
3: 6 σεζόν, 7 χρόνια.
2: 7 ετία,
3: 7 χρόνια,
2: 7
3: χρόνια, 6 σεζόν,
2: 7 χρόνια, να είναι καλά ο Άγγελος. Δηλαδή, μια ζωή ολόκληρη.
3: Ναι, βέβαια.
2: Τώρα πώς θα πάνε στο...
3: Έτσι είναι αυτά, ρε φίλε.
2: Ναι, αυτός είναι επαγγελματίας.
3: Έτσι είναι.
2: Ναι.
3: Ένας παίκτης που άφησε το αποτύπωμά του, ο Σακίλ Μακίσικ, στα 36 του, τα κλείνει τον Αύγουστο, 17 του μηνός, κλείνει τα 36 και μπαίνει στα 37. Στον Ολυμπιακό ήρθε το 2019-20, προς το τέλος όμως. Άρα μιλάμε για 6 χρόνια. Ουσιαστικά... 7 σεζόν, 6 χρόνια.
2: Και μπορεί να το δούμε και αντίπαλο είτε του Άρη είτε του ΠΑΟΚ στο EuroCup, έτσι. Γιατί στο EuroCup συμμετέχει η Duke Telecom. Καλή ομάδα πάντα τα τελευταία χρόνια.
3: Ισχύει.
2: Η Duke Telecom ήταν από τα φαβορί για το EuroCup, έτσι.
3: Ισχύει, βέβαια. Να πω κάτι που αφορά μήνυμα. Καταρχάς, λέει ο Γιάννης, ο Άταμαν τα έκανε όλα λάθος φέτος. Δεν το λέει ειρωνικά, το λέει καταφατικά. Ακόμα και έτσι όμως, με υγιής Λούκα, πιθανότατα θα έχει πάρει ένα από τα εντός με τη Βαλένθια και στο Final Four θα έχει σοβαρές πιθανότητες ο Παναθηναϊκός. Αλλάζουν οι ισορροπίες στο λεπτό. Τεράστια αλήθεια. Τεράστια αλήθεια.
2: Ναι.
3: Πιστεύω κι εγώ ακράδαντα ότι αν είχε τον Σλούκα με σίγμα και όχι με ζήτα, που το λέω καμιά φορά. Αν είχε λοιπόν τον Σλούκα
2: στους αγώνες με τη Βαλένθια,
3: ο Άταμαν, ο Παναθηναϊκός θα ήταν στο Final Four.
2: Ναι, και εκεί μετά.
3: Και τότε οι ισορροπίες θα ήταν διαφορετικές.
2: Εκεί θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ναι.
3: Εντελώς ήταν διαφορετικά για όλους.
2: Ναι.
3: Και οι συνθήκες του γηπέδου διαφορετικές, με μισούς-μισούς Παναθηναϊκούς Ολυμπιακούς και τρέχα γύρευε.
2: Καλά, αυτό δεν ήταν πολύ σίγουρο. Τέλος πάντων.
3: Τι θα ήταν, λες? Πιο πολύ, πολύ Παναθηναϊκή.
2: Θα βρίσκε τρόπο ο Παναθηναϊκός.
3: Θα βρίσκε τρόπο.
2: Θα βρίσκε τρόπο να είναι περισσότεροι. Όπως βρήκε τρόπο ο Ολυμπιακός να είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι αναμενόταν.
3: Φυσικά,
2: έτσι.
3: Φυσικά.
2: Απλά πράγματα.
3: Λοιπόν, ο Βαγγέλης, τι λέει ο Βαγγέλης. Για να δω. Ρε παιδιά, λέει, εδώ οι ομάδες της Ευρωλίγκας ψάχνουν με το κιάλι για παίκτες. Πού θα βρει το NBA Europe παίκτες υψηλού επίπεδου? Καλό, καλή ερώτηση. Όταν αρχίσουν να κραδένουν, ας πούμε, τα εκατομμύρια, θα αρχίσουν να βρίσκουν, Ευαγγέλη, και παίκτες περιοπής. Η απροσεξία και τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Γιατί είναι, να σου πω κάτι, είναι και ελεύθερη αγορά. Άμα η ομάδα της Ευρωλίγκα δώσει περισσότερο σε ένα παίκτη του NBA ή σε παίκτη άλλων,
3: ναι,
2: δεν μπορεί να υποχρεώσει το NBA, το NBA Europe, να πάει εκεί η ομάδα να καταλήξει ο παίκτη σε ομάδα του NBA Europe. Δεν γίνεται. Είναι ελεύθερη αγορά.
3: Για αυτά τα θλιβερά γεγονότα και τα ατυχήματα που λέγαμε νωρίτερα στη θάλασσα, μας γράφει ο φίλος ότι η απροσεξία και τα λάθη πληρώνονται ακριβά. Κανείς φυσικά δεν ξέρει το ριζικό του. Θυμηθείτε, λέει, πριν χρόνια τον διεθνή πολίστα που πέθανε από πνιγμό.
2: Ναι, ναι. Το Σελετόπουλο, νομίζω, έτσι, αν θυμάμαι καλά.
3: Ο
2: ναι,
3: ο
2: δεν
3: Δημήτρης...
2: ήταν ψαρδούφεκο, νομίζω, αυτό, αλλά τέλος πάντων.
3: Ναι. Αν θυμάστε, λέει, στη συνέντευξη μετά τον πέμπτο τελικό, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος είχε πει ότι μέχρι τέλους Ιουνίου μην περιμένετε κάτι. Εντάξει, πέρασε και ο τέλος Ιουνίου, μπήκαμε Ιούλιο. Καλό μήνα κιόλας. Θεωρώ, λέει, ότι από σήμερα θα ξεκινήσουν οι εξελίξεις. Επίσης, θεωρώ σήμερα αύριο θα ξέρουμε για τον αρχηγό. Αν ξέρουμε πότε θα ανακοινωθεί ο Αντετοκούμπο και επίσημα.
2: Πάντως, αν ήταν
3: να γίνει. Για τον Αντετοκούμπο τώρα λέμε.
2: Για τον Κώστα ή τον Θανάση.
3: Ο Κώστας Άρη.
2: Ναι, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αυτό λέω. Απλά ξέρουμε το ελευθέρασα τον
3: Ολυμπιακό. Ο Γιάννης τις επόμενες μέρες.
2: Νομίζω
3: από 6 Ιουλίου και μετά.
2: Ναι, και να πω την αλήθεια, περιμένω και τον Θανάση κάποια στιγμή για τον Άρη πάλι.
3: Ναι.
2: Έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Άλεξ, μικρότερος Προμηθέα.
3: Ο φίλος θυμίζει ότι ο Σαμαρτζίδης ήταν ο πολίστας.
2: Α, Σαμαρτζίδης, συγγνώμη. Ναι. Πω τι είπα τώρα. Λέω και λάθος επίθετα. Άσε εδώ.
3: Γεια σου, ρε Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ για τη διόρθωση.
2: Ναι. Μη φάω.
3: Γιατί ο Βαγγέλης έχει πεθάνει και 2-3 ακόμα.
2: Όχι, όχι, ρε φίλε, μακριά
3: από μνήμη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Άρε, Βαγγελάρα. Λοιπόν. Έτσι έχει φύγει
2: να προσέχουμε για να έχουμε.
3: Πολύ ωραίο δίωρο με τους φίλους. Πάρα πολύ ωραίο δίωρο. Να ευχαριστήσουμε θερμά τους φίλους. Στέλνετε τα μηνύματά σας.
2: Στο
3: Viber βλέπω πολλά μηνύματα
2: πάρα
3: για τα εισιτήρια.
2: Πολλά, πολλά, ναι.
3: Είναι 5 διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας την Κυριακή το βράδυ με την Πορτογαλία 7.30 στη Sunel Arena της ΑΕΚ. Την Παρασκευή στο 5 με 7 κάπου εκεί μετά τις 6 θα γίνει η κλήρωση για τους 5 τυχερούς. Έτσι, ναι.
2: Και λέει κάτι, ναι, ναι. Και λέει κάτι επιπλέον ο ΓΚ 669. Το θέμα είναι να μην πάρει το NBA Europe όλους τους παίκτες της Ευρωλίγκας με τα τεράστια συμβόλαια που θα δίνουν τα fans. Είναι και αυτό ένας κίνδυνος που υπάρχει. Είναι και αυτός. Υπάρχει, είναι παρτός ο κίνδυνος. Όταν σου λέει 10 δισεκατομμύρια για 10 χρόνια θα επενδυθούν. Ο Tatum το είπε αυτό.
3: Εγώ σου είπα επίσημα, θα πληρώσουν και ρήτρες. Θυμήσου το 100 εκατομμύρια.
2: Κάτσε ρε, περίμενε δηλαδή. Και αν θέλουν 10 ομάδες να φύγουνε, θα φύγει ένα δισεκατομμύριο μόνο για να πληρωθούν ρήτρες.
3: Για πλάκα.
2: Ένα δισεκατομμύριο.
3: Και
2: δεν ξέρω. Ρε,
3: τι δηλαδή είναι για αυτούς ένα δις. Ένα δις και τα πάνω τα τηλεοπτικά.
2: Κάτσε, περίμενε. Δηλαδή, συγκεκριμένος τηλεοπτικός φορέας.
3: Δεν θέλει να πάρει 10 στην αρχή, 5 να πάρει μεγάλα ονόματα. 5. Μισό δις.
2: Ναι.
3: 5. Δηλαδή να φύγουνε Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ. Μια Φενέρ.
2: Καλά, μα γίνει αυτό, διαλύθηκε η Ευρωλίγκα.
3: Μα διαλύθηκε η Ευρωλίγκα μετά.
2: Άμα γίνει αυτό.
3: Αν γίνει αυτό.
2: Αν γίνει
3: αλλά
2: αυτό.
3: Ακούγεται. Υπάρχει αυτό το σκεπτικό. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και τα παιδιά, τον Άγγελο τον Ζαραϊδόνη και τον Άγγελο Μπάτζιο. Να ευχαριστήσουμε και τη Χαρά Γιαννικοπούλου που ήταν νωρίτερα από την Ολυμπία. Δίνουν τη μάχη τους στην κονσόλα και είναι πάρα πολλές οι ώρες που κάθονται τα κορίτσια. Και όχι μόνο, όλοι οι συνάδελφοι τους ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, αύριο εκπομπή 4 με 6. Και την Παρασκευή.
2: Και αύριο έχουμε και τον αγώνα.
3: Αύριο αγώνα. Θα είμαι εγώ στο στούντιο.
2: 5 με 7 την Παρασκευή.
3: Για τον αγώνα της Ελλάδας λοιπόν με την Ρουμανία αύριο 7 η ώρα. Η εθνική ταξίδευσε με 12 παίκτες και με Παπα-Νικολό και με το Λιόπουλο στην σύνθεσή της, αλλά χωρίς τον Τίνο Μήτογλου που είναι τραυματίας.
2: Και Καλαϊτζάκη.
3: Και Καλαϊτζάκη. Και την Παρασκευή έχουμε 5 με 7 την εκπομπή που θα γίνει και η κλήρωση για τους 5 τυχερούς που θα πάρουν από 2 εισιτήρια ο καθένας, δηλαδή 10 συνολικά. Να είστε όλοι γεροί, ευχαριστούμε θερμά. Αν προκύψει κάτι, εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε.
2: Ραντεβού
3: και σε άλλες
2: αύριο 4 η ώρα
3: εκπομπές. Γεια χαρά!

0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
3: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Ατλακόλ!
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
6: Τρελόσερι.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Era Sport.
1: Hold it. Listen.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Έκθρα Σπορ είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Και όπως κάθε μέρα λοιπόν, έτσι και σήμερα θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας, η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τα δικά μας, γιατί σήμερα θα έχουμε ένα ακόμα αφιέρωμα στους νεαρούς αθλητές, στις μικρές ηλικίες, στους αθλητές εκείνους που αποτελούν το αύριο του ελληνικού αθλητισμού, και θα παρουσιάσουμε σήμερα ένα σύλλογο που πραγματικά είναι πρότυπος, λειτουργεί με υψηλά στάνταρ και δραστηριοποιείται στα νότια προάστια της Αθήνας. Σε πολύ λίγο όμως θα κάνουμε μία παρένθεση ποδοσφαιρική, διότι ξεκινούν ή μάλλον μπορεί να έχουν ήδη ξεκινήσει δύο φιλικά των ελληνικών ομάδων, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός παίζει επί ολλανδικού εδάφους όπως και ο ΠΑΟΚ, η Πράσινη με τη Χέλμοντ και ο ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν. Πάμε να καλησπερίσουμε πρώτα τον Χρήστο Κοντό. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βίγη, καλησπέρα στους φίλους μας. Ένα μάτς που έχει ξεκινήσει, είμαστε στο 8ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός από το 6 προηγείται 1-0, το πρώτο γκολ της σεζόν. Το πέτυχε ο Ταμπόρδα μετά από μια σέντρα από τα αριστερά, μια προσπάθεια του Κυρβέγια πάνω στη γραμμή. Απομάκρυναν οι παίχτες της Χέλμοντ. Το rebound του Ταμπόρδα από τη γωνία της μικρής περιοχής με ένα ωραίο σουτ ψιλογραμμαστού, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει με 4-2-3-1, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα που έχουμε στις πρώτες κινήσεις των παικτών, με μόνο τον Πένια από τους καινούριους να ξεκινάει στην ενδεκάδα. Ο Τραμπένι και δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό με σκόρερ τον Τετέι. Είναι το ένα το λεπτό της αναμέτρησης. Ο Τετέι πετυχαίνει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι το οποίο εντάξει θα είναι για πολλά με λίγα, γιατί η Χέλμοντ Σπορ είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε πέρυσι 18η στην δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Ήταν μια εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά. Μέσα στην καρδιά της άμυνας πετάχτηκε το Τετέι και με μια κεφαλιά από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Εντάχει για να μην σου τρώνε τον χρόνο. Πένια κατά από τα δοκάρια Καλάμπρια, δεξιά, αριστερά ο νεαρός Βινιάρης, ένα από τα παιδιά τα 18 χρόνια που έχουν έρθει στην προετοιμασία. Τουμπά και Κάτρις, οι δύο σέντερ μπακ. Κυριβέγια Τσέριν, τα δύο κεντρικά χαφ. Γιάνγκουσιτς, Ταμπόρδα και Ζαρούρι, η τριπλέτα πίσω από το σεντερφόρ που είναι ο Τετέι.
0: Μάλιστα, να ευχαριστήσω τον Χρήστο Κοντό και δίνω αμέσως πάσα στον Γιώργο Μίνο. Μπέβερεν ΠΑΟΚ, πρώτο φιλικό λοιπόν και για τον ΠΑΟΚ. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. ΠΑΟΚ Μπέβερεν. ΠΑΟΚ Μπέβερεν, το ίδιο επιρροαντικού εδάφους στα 80 χιλιόμετρα είναι. Στα 20 χιλιόμετρα είναι δύο περιοχές και μάλιστα τα φιλικά παιχνίδια διεξάγονται και τα δύο, και για τέσσερα φιλικά παιχνίδια πρόσφυγε και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός την ίδια ώρα και την ίδια μέρα. Απλά μεταδίδονται στα διαφορετικά κανάλια των μεγαλομετόχων. Για τον ΠΑΟΚ στην ειδική τηλεόραση του Όπεν. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ είναι με την Πέμπτη 0-0 μέσα στο 7ο λεπτό. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έχει πολλές απουσίες και με τον Λύση στον πάγκο της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τους Τσιφσί, Τέλο, Κοσίδη. Είναι ένας νεαρός που K19 αριστερό μπακ. Μπαταούλα, Κένιτσο, Πούρογλου, Καμαρά, Μπαλτέ, Κωνσταντέλια, Μπέρδο και Μύθου. Πριν από λίγα λεπτά είναι μια ωραία προσπάθεια των παιχνών του ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα η Ιώαση λέγεται Κωνσταντέλιας, ο οποίος κάνει πράγματα και θάματα, και από ό,τι είδα και από τον κόσμο που παρακολουθεί, ένα ωραίο γήπεδάκι με καταπράσινα, τσάλι βάδι είναι γύρω γύρω στην Ολλανδία όπως γνωρίζεις. Και ήταν το αντικείμενο λατρείας από τον κόσμο που βρίσκεται εκεί. Μπατάλο τώρα μια κεφαλιά, έδειξε τερματοφύλακα στις Μπέβερεν πριν από δευτερόλεπτα, στο 8ο λεπτό του αγώνα. Ο Μπαταούλας δεν μπορεί να σκοράρει. Στο 0-0 παραμένει το παιχνίδι. Για να δούμε και το κόνερ που εκτελείται. Δεν δείχνει τώρα την εικόνα. Το κόνερ εκτελέθηκε για να δούμε Μπαλτέ τώρα, αλλά γκολ 1-0 λοιπόν. Ο Μύθου έγινε μια σέντρα και ο Μύθου έκανε το 0-1 με τον Μύθου. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα η κεφαλιά του Μύθου, ο ΠΑΟΚ από δεξιά έβαλε μια σέντρα και έγινε κεφαλιά η μπάλα στα δίδια. Ο Μπαλτέ θα πρέπει να ήταν ο παίκτης που έκανε τη σέντρα. Και ο Ανέσης Μίθου είναι αυτός που έφερε την μπάλα στα δίδια. Στο ένα το λεπτό του αγώνα, ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ στο πρώτο φιλικό παιχνίδι. Εδώ, όχι, στην Ολλανδία που βρίσκεται και κάνει προετοιμασία ο Δικαίωμα του Βορρά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Μήνο, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα δικά μας. Είπα ότι θα συνεχίσουμε τα αφιερώματά μας εδώ στην Ερασπόρ, στις μικρές ηλικίες, στους νεαρούς αθλητές. Είναι το αύριο βεβαίως του ελληνικού αθλητισμού. Και σήμερα λοιπόν θα σταθούμε σε ένα σύλλογο που δραστηριοποιείται στα νότια προάστια της Αθήνας, ο λόγος για το Γυμναστικό Σύλλογο Γλυφάδας. Ένα σύλλογο που έχει καταφέρει έτσι, με συνέπεια, οργάνωση και κυρίως αγάπη για τον αθλητισμό να βρεθεί ανάμεσα στα κορυφαία σωματεία της χώρας, καταλαμβάνοντας θέση μέσα στην πρώτη δεκάδα για πολλά χρόνια, ανάμεσα σε περισσότερα από 300 βαθμολογούμενα σωματεία. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1997, όμως η ιδέα είχε ξεκινήσει έτσι λίγα χρόνια νωρίτερα, όταν το 1995 λοιπόν ο Βαλκανιονίκης, ο 5 φορές πρωταθλητής Ελλάδας στα 10 χιλιόμετρα και δεύτερος όλων των εποχών στην Ελλάδα στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα λοιπόν, ο Μανώλης ο Χάτζος, αποφάσισε να κρεμάσει τότε τα παπούτσια του και να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Και τότε λοιπόν γεννήθηκε το όραμα για τη δημιουργία ενός συλλόγου εκεί στα νότια προάστια με βασικό στόχο όχι μόνο τις επιδόσεις αλλά και πρωτίστως την υγεία και την σωστή αθλητική διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Σήμερα λοιπόν σχεδόν 3 δεκαετίες μετά ο Μανώλης ο Χάτζος, το οποίο το ρεκόρ να πω εφήβων K20 σε 3 χιλιόμετρα κρατά ακόμα και σήμερα. Συνεχίζει λοιπόν ο Μανώλης να υπηρετεί το σύλλογο από τη θέση του Προέδρου, έχοντας αφήσει για τα τελευταία χρόνια τον προπονητικό του ρόλο, τον οποίο υπηρέτησε επί σειρά ετών μαζί με τον Γιάννη τον Περήφανο, δημιουργώντας έτσι ένα άκρος πετυχημένο προπονητικό δίδυμο που έβαλε τις βάσεις για την σημερινή πορεία. Και βεβαίως ο Γυμναστικός Σύλλογος Γλυφάδας συνεχίζει να παράγει αθλητές και διακρίσεις. Μάλιστα, είχαμε και πολλές επιτυχίες και στο K18 με τη Λίλιαν τη Σχίζα που κατέκτησε 2 μετάλλια, χρυσό στα 1500 και γερό στα 3 χιλιόμετρα. Επίσης επιτυχίες με 4 χρυσά μετάλλια και ένα χάλκινο στο Πανελλήνιο K16 του Νοτίου Ομίλου στη Χαλκίδα. Μετάλλια από τα νέα παιδιά, από την Ιωάννη την Παπαδοπούλου στα 600 μέτρα, από τη Σοφία τη Βολιοντάκη στα 2 χιλιόμετρα, από τον Βαγγέλη τον Βλαχονικολό στον ακοντισμό, από την ομάδα σκεταλοδρομίας 4x80 κοριτσιών με Μπόκι, Αντελάκη, Κότσιφα και Κοτρογιάννη και χάλκινα από την Ινό Παριαρού στα 2 χιλιόμετρα. Παράλληλα να πούμε ότι η K16 γενικό κατέκτησε την πρώτη θέση και οι άντρες στην πέμπτη και στη γενική βαθμολογία ο σύλλογος της Γλυφάδας βρίσκεται στην δεύτερη θέση πανελλαδικά. Λοιπόν, ο Μανώλης ο Χάτζος, ο πρόεδρος του συλλόγου, είναι σήμερα κοντά μας. Μανώλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μπορώ να μιλάω στον ελληνικό βίντεο?
0: Βεβαίως, εννοείται στον ελληνικό θα μιλάμε. Γνωριζόμαστε χρόνια.
3: Πολύ ωραία. Πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, Μανώλη.
3: Που την συνεχίζει επάξια. Συγχαρητήρια στην ΕΡΤ που σου έχει δώσει αυτή τη θέση. Και χαίρομαι που μιλάμε και μας ακούει όλη η Ελλάδα. Τα είπες πολύ σύντομα ό,τι είναι ο Γυμναστικός Σύλλογος Γλυφάδας. Εγώ από τη μεριά μου να συμπληρώσω, δεν είμαι εγώ, είμαστε εμείς. Το σωματείο δεν στηρίζεται μόνο στον πρόεδρο, στηρίζεται ακόμα σε αυτόν που καθαρίζει, στηρίζεται σε όλους τους συνεργάτες μου που έχουν τα τμήματα ταχύτητας, άλματα και αποστάσεις και ρήψεις, στη γραμματέα μας, σε όποιον εμπιστεύεται το περίπτωση.
0: Είσαστε ένα σύνολο πολύ, λοιπόν, όλοι, μια ομάδα.
3: Είμαστε ένα σύνολο και είμαστε εμείς. Πριν απ' όλα θα πρέπει να ευχαριστήσω βασικά το Δήμο Γλυφάδας που μας παραχωρεί το γήπεδο του 6ου Δημοτικού Γυμναστηρίου και μπορούμε και δραστηριοποιούμαστε από την αρχή της αρχή του Συλλόγου. Αν μπορώ να πω 4-5 ονόματα που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, στο Μαρίνο, στον Ορέστη, στο Χρήστη Μεταξία και σε άλλους, στη Ρένα, στη Χάρη, να τους ευχαριστήσω που μας ακολουθούν συνέχεια στο πρόγραμμα του Συλλόγου μας.
0: Mm-hmm.
3: Μπράβο. Και φίλες, θέλω να συγχαρώ, είπες ένα όνομα πριν, τη Λίλια τη Σχίζα, την οικογένειά της και τον μπαμπά της που έχει ένα πρόβλημα να περάσει γρήγορα και να τον έχουμε κοντά μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι είσαι πάρα πολλά χρόνια εκεί, που σημαίνει ότι έχεις αναπτύξει σχέσεις με τα παιδιά. Έχουν δημιουργηθεί, φαντάζομαι, σχέσεις ζωής, Μανώλη. Πόσο κοντά είστε με τα παιδιά που παίρνουν από τα χέρια σου όλα αυτά τα χρόνια?
3: Προσπαθούμε να είμαστε όσο μπορούμε πιο κοντά. Φυσικά το διαδίκτυο και όλα αυτά μας τα χαλάει λίγο, γιατί τα παιδιά συνέχεια έχουν αυτό συνέχεια κοντά τους. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά με τις σκληροδρομίες, με τις γνώσεις μας, μπορούμε να τα βοηθήσουμε προσωπικά όσο αφορά το κομμάτι του στίβου, είμαστε πάντα δίπλα τους. Και το αποδεικνύει ότι ο σύλλογος για να βρίσκεται τόσο ψηλά πρέπει να είσαι κοντά στα παιδιά και τα παιδιά κοντά σε σένα, κοντά σε εμάς.
0: Πόσα παιδιά παίρνουν καθημερινά την πόρτα του συλλόγου, Μανώλη?
3: Την πόρτα του συλλόγου η αγωνική μας ομάδα είναι περίπου στα 80 άτομα από την ΚΑΠΑ 14 μέχρι και την Ανδρών Γυναικών. Και γενικά η ακαδημία μας είναι, πάντα εξαρτάται με τις καιρικές συνθήκες, γιατί ο στίβος είναι σε ανοιχτό γήπεδο χειμώνα-καλοκαίρι, είναι από 150 μέχρι 200 παιδάκια.
0: Και τι είναι αυτό λοιπόν που βρίσκει ένα παιδί όταν έρχεται στο σύλλογό σας?
3: Βρίσκει την πραγματική αξία του αθλητισμού. Είμαστε ένα σωματείο που καλλιεργούμε την ακαδημία, καλλιεργούμε το προγραμμιστικό που είναι το γυμνάσιο και καλλιεργούμε και την αγωνιστική ομάδα που είναι το λύκειο και οι φοιτητές.
0: Μάλιστα. Και ποια είναι η βασική σας...
3: Είναι ο καθρέφτης του συλλόγου μας.
0: Ναι. Και ποια είναι η βασική σας φιλοσοφία που σας καθοδηγεί όλα αυτά τα χρόνια? Τι είναι αυτό που δεν αλλάζει δηλαδή από το 97 μέχρι σήμερα?
3: Δεν αλλάζει το υγεία, μαθήματα και αθλητισμός, παύλα πρωταθλητισμός.
0: Μάλιστα. Είναι οι αξίες σας οι οποίες πραγματικά δεν αλλάζουν.
3: Είναι από την πρώτη μέρα, από το 1997, αλλά νομίζω την ίδια αξία είχα και σαν αθλητής. Τα παιδιά που κάνουν αγωνιστικό αθλητισμό δεν μπορούν να πω ότι κάνουν πρωταθλητισμό στην ηλικία του λυκείου και του γυμνασίου, γιατί με μία ώρα τα παιδιά δεν μπορούν να βασίζονται σε αυτό, δεν μπορούν να γίνουν όλοι Τεντόγλου, όλοι Μανόλο. Σιγά σιγά, αν μπορούν να προχωρήσουν, μακάρι να τους ακολουθήσουν σε αυτά τα επίπεδα, όπως τη Στεφανίδη και όλων των μεγάλων αθλητών της Ελλάδας.
0: Λοιπόν, πάντως, Μανόλο, επειδή μαζί με τον Γιάννη Περήφανο ήσασταν ένα πολύ δυνατό προπονητικό δίδυμο, εγώ δεν μπορώ να σε φανταστώ χωρίς φυρίχτρα και χωρίς χρονόμετρο.
3: Εγώ δεν έχω φυρίχτρα και χρονόμετρο. Απλά με την εμπειρία μου γνωρίζω πολύ καλά τους ρυθμούς των παιδιών. Ακόμα και στην ταχύτητα όταν έχει ένα παιδάκι και στα άλματα να κάνει ένα παιδάκι. Από την εμπειρία μου μπορώ να γνωρίζω κάποιο λάθος που μπορεί να γίνει και να τους πω ότι αυτός είναι ο ρυθμός. Φυσικά με τον Γιάννη έχουμε ένα μεγαλύτερο θάρρος και μπορεί καθημερινά να τσακώνουμε, αλλά μετά είμαστε μαζί.
0: Καλά, εντάξει. Αυτό είναι οι σχέσεις ζωής αυτές. Δεν χαλάνε ποτέ. Σήμερα πώς έχει διαμορφωθεί το προπονητικό team?
3: Στις ταχύτητες τον κύριο Δημήτρη Τσιμένη, στα άλματα έχουμε τον Δημήτρη Πατινιώτη, είναι όλα παιδιά του συλλόγου μας, όλοι έχουν περάσει από τα χέρια μου και από τα χέρια του Γιάννη, όλοι είναι γυμναστές, όλοι είναι πρώην πρωταθλητές, είτε σε ατομικό αγώνισμα είτε σε σκηταλοδρομία, που είναι πολύ σημαντικό να έχουν βιώσει την προπόνηση, και έχουμε μια συνεργασία με κάποιον προπονητή για τις ρήψεις. Δεν είναι άμεση, γιατί δεν υπάρχει χώρο στην Γλυφάδα για ρήψεις. Πηγαίνουν κάποια παιδάκια στον Άγιο Κοσμά. Και έχουμε και στην Ακαδημία πάρα πολλούς γυμναστές, γύρω στους 9, οι οποίοι έχουν κάθε τάξη χωριστά και είναι και αυτοί πρώην αθλητές, γυμναστές και έχουν βιώσει την προπόνηση.
0: Μάλιστα. Τώρα είχαμε πρόσφατες επιτυχίες στην ΚΑΠΑ 16 και στην ΚΑΠΑ 18. Δείχνουν λοιπόν ότι υπάρχει έτσι υλικό στο σύλλογο. Πού αποδίδετε λοιπόν αυτές τις διακρίσεις? Είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς? Έχετε πολλά ταλέντα? Τι γίνεται?
3: Όχι, εμείς είχαμε ένα κενό με τον κορονοϊό. Ναι. Επειδή είμαστε αληθινοί ως προς αφορά το κράτος και είχαμε κλείσει το σωματείο, γιατί ήμασταν σπιτόμενες επιχειρήσεις, όλοι μας οι προπονητές δεν εργαζόντουσαν, με αποτέλεσμα να χάσουμε τα παιδιά. Και σιγά σιγά πάλι ανεβήκαμε και φτάσαμε στο κομμάτι που είμαστε αυτή τη στιγμή. Πρώτη φορά βγήκαμε εκτός δεκάδας από την αξιολόγηση των 350 σωματείων που αξιολογούνται κάθε χρόνο. Είμαστε 17η, ελπίζουμε ότι φέτος θα είμαστε ξανά πάλι μες στη δεκάδα.
0: Mm-hmm. Εσύ τώρα προέρχεσαι από τις μεγάλες αποστάσεις, ενώ και ο Γιάννης ο Περήφανος ήταν μαραθωνοδρόμος και η Gloria Privilegio, ένα μεγάλο αστέρι του συλλόγου, επίσης μεγάλη μαραθωνοδρόμος. Είναι τελικά οι μεγάλες αποστάσεις ένα δυνατό σημείο του συλλόγου?
3: Δεν θα το έλεγα. Εγώ θα έλεγα ότι και οι ταχύτητες και τα άλματα, τα παιδιά το προσπαθούν. Οι γυμναστές, οι προπονητές είναι άξιοι. Είναι πολλές συγκυρίες. Πιστεύω ότι βγάζουμε και τις ταχύτητες, βγάζουμε και στα άλματα. Προσπαθούμε. Εντάξει, τις αποστάσεις μπορεί να τις γνωρίζω λίγο πιο πολύ, αλλά είναι και δύσκολες. Δεν είναι εύκολο.
0: Είναι δύσκολο
3: να κάνει, ας πούμε, 10 χιλιόμετρα ημερήσια. Ενώ ένα παιδάκι, άμα το πει να κάνει, ας πούμε, δύο άλματα, χωρίς να μειώνω, μην με παρεξηγήσουν ο Δημήτρης και ο Δημήτρης, άμα κάνουν το μοσχάρι 4-30, είναι πιο εύκολο από το να κάνει 4.000.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι δύσκολο κομμάτι.
3: Αλλά έχουν επιτυχίες. Δηλαδή, η σκηταδομία σου βγήκε πρώτη στα 4-80. Είχαμε στον τελικό στα 80 μέτρα τη Σάλια Ντελάκη. Είχαμε τη Μαριάννα την Κότσιμη, η οποία τα τελευταία 5 μέτρα ήταν πρώτη, είχε την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα με 18-60. Έπεσε, δεν πειράζει, την επόμενη χρονιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε στην παρέα μας και ένα αστεράκι του συλλόγου σας, την Λίλια την Σκίζα, την οποία ανέφερα λίγο νωρίτερα. Είναι στην παρέα μας η Λίλιαν. Λίλιαν, γεια σου. Καλώς ήρθες. Τι κάνεις?
4: Καλά, εσείς?
0: Πολλά συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δύο μετάλλια στο Πανελλήνιο ΚΑΠΑ 18, έτσι, χρυσό στα 1500, αργυρό στα 3 χιλιόμετρα. Πώς τα έζησες λοιπόν αυτά εσύ?
3: Να διακόψω λίγο. Η Λίλιαν ήταν πρωταθλήτρια και πέρσι στα 1000 μέτρα.
0: Μπράβο.
3: Στα 2 χιλιόμετρα. Η Λίλιαν έχει μια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ελλάδα στα 1000 μέτρα, σαν ΚΑΠΑ 16, 2.58, αν δεν κάνω λάθος. Και μια από τις καλύτερες επιδόσεις 6.30 στα 2 χιλιόμετρα από πέρσι.
0: Μάλιστα.
4: Ακριβώς, έτσι.
0: Πώς έζησες λοιπόν εσύ αυτές τις νέες επιτυχίες και αν είσαι ικανοποιημένη και από τις επιδόσεις σου?
4: Κοιτάξτε, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ αυτούς τους αγώνες αυτό το διήμερο. Πιστεύω πως μπορώ πολύ πιο κάτω σαν χρόνο, σαν επιδόσεις και στο 1500 και στο τριάρι. Και δηλαδή και η προπόνησή μου είναι για πιο κάτω χρόνους, αλλά ήταν κούρσες τακτικής, ειδικά τα 1500, δηλαδή βάλαμε πάρα πολύ στο τελευταίο 400. Εκεί κρίθηκε όλος ο αγώνας. Τώρα στα 3 χιλιόμετρα κι εγώ δεν ήμουν στα καλύτερά μου και εντάξει, μια χαρά, ευχαριστημένη είμαι.
3: Θα διακόψω την Λίλια. Ναι. Εμείς είχαμε σαν μια τακτική να κερδίσει και τα διαγωνίσματα να πάει αργά ο αγώνας και κερδίσει. Δεν διακέρδισε το ένα, βγήκε δεύτερη στο άλλο. Η Λίλια θα δείξει με επιδόσεις σε λίγο.
0: Μάλιστα. Άλλωστε δεν είναι τα ρεκόρ σου αυτά. Έχεις καλύτερα ρεκόρ, οπότε την επόμενη φορά. Αφού μας είπες.
4: Το χαίρομαι για πολύ πιο κάτω.
0: Μάλιστα,
4: για
0: λοιπόν.
4: Πολύ πιο χαμηλά, ναι.
3: Η Λίλιαν έχει κερδίσει για το Πανελλήνιο Σχολικό παρότι είναι πρώτη ηλικίου και έχει προκριθεί για την Παγκόσμια Γυμνασιάδα που θα γίνει στη Βραζιλία.
0: Μπράβο, μπράβο.
4: Ναι,
0: πολλά συγχαρητήρια, Λίλιαν. Μπράβο.
4: Πάρα
0: μπράβο.
4: Πολύ. Ευχαριστώ.
0: Να πούμε επίσης ότι μετά και από αυτά τα μετάλλια, εσύ έλαβες ένα τηλεφώνημα και κλήθηκε στην εθνική ομάδα. Έτσι, για το Βαλκανικό που θα γίνει το Σάββατο.
4: Έτσι, το Σάββατο θα γίνει. Θα κατέβω στα 1500 μέτρα. Ελπίζω να βγει ένα πολύ πιο κάτω χρόνος, να κατεβάσω το ρεκόρ μου και να αποδείξω τι μπορώ να κάνω και τι κάνω κάθε μέρα στην προπόνηση.
0: Τώρα εγώ θέλω να μας πεις συναισθήματα, γιατί νιώθω ότι πετάς. Θα φορέσεις το εθνόσημο, το έχεις συνειδητοποιήσει?
4: Ναι, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, το ότι θα κατέβω σε έναν αρκετά μεγάλο αγώνα. Εντάξει, τα συναισθήματα μου δεν μπορούν να είναι πέρα από χαρά, από συγκίνηση, από ότι δικαιώθηκε όλη μου προπόνηση, προσπάθεια και γιατί κάθε προπόνηση είναι δύσκολη κάθε μέρα. Αυτό δικαιώθηκε.
3: Βίγη, αν μπορώ να μου πεις, τη εύχομαι ότι όταν δεν πάει ένας σε ένα αγώνα καλά, δεν τελείωσε η ζωή της και δεν τελείωσαν οι αγώνες. Πρόσφατα ο Μανώλο πήδηξε 6.17, την επόμενη αγώνα πήγε 5.83. Δεν απογοητεύεται, ίσως από τη μία αποτυχία μαθαίνει για την επόμενη αγώνα.
4: Προφανώς έτσι, γινόμαστε και πιο πριν.
0: Έτσι είναι, μα νομίζω ότι μαζεύεται εμπειρίες πάνω απ' όλα, έτσι, και κάθε αγώνας είναι ένα μάθημα.
3: Τα παιδιά είναι μικρά όμως και δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό που τους λέμε, ότι υπάρχει άλλη αγώνα και άλλος αγώνας και πιστεύω ότι με αυτόν τον αγώνα τελείωσε, ενώ δεν πρέπει να το βλέπουν. Έτσι, να βλέπουν ότι υπάρχουν και άλλοι αγώνες και άμα έχουν την υγεία τους προχωράνε.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις, Λίλιαν, πότε ξεκίνησες να κάνεις στίβο και γιατί επέλεξες να κάνεις τα συγκεκριμένα αγωνίσματα?
4: Κοιτάξτε, εγώ από πολύ μικρή ηλικία έκανα κολύμβηση. Απλά στη δεύτερη καραντίνα με είχαν κλείσει τα κολυμβητήρια και πήγαινα σπάνια να τρέχω στο στίβο. Έτσι με βρήκε ένας προπονητής στη Γλυφάδα πάλι, από άλλη ομάδα. Και έτσι ξεκίνησα και στίβο και κολύμβηση στη συνέχεια. Μετά με κέρδισε ο στίβος, προφανώς, γιατί εντάξει, αυτό το άθλημα είναι άλλο πράγμα. Και κατάλαβα στην πορεία ότι ο στίβος δεν είναι μόνο ένα άθλημα, αλλά ένας τρόπος να ξεπερνάω τα όρια μου και να βάζω γενικά καινούργιους στόχους. Και αυτό που με κράτησε δεν ήταν μόνο οι διακρίσεις, αλλά ότι βάζουμε κάθε μέρα προπόνηση και καινούργιους στόχους. Αυτό.
0: Και τι είναι αυτό το οποίο βρίσκεις έτσι καθημερινά σε αυτό το σύλλογο, Λίλιαν, στην σύλλογο της Γλυφάδας? Πώς αλληλεπιδράς με τα παιδιά και λοιπά, με τους προπονητές?
4: Κοιτάξτε, αυτή η ομάδα από τη στιγμή που ήρθα με αγκάλιασε Και έχω βρει τις παρέες μου κάθε μέρα. Ανυπομονώ να περάσει η μέρα για να έρθει η ώρα του Στίβου.
3: Έχει την κολλητή και... την ιδέα την κολλητή.
4: Ναι.
0: Μάλιστα.
4: Ακριβώς. Και ο προπονητής μου με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ο κύριος Γιάννης ο Περήφανος, σε ό,τι και αν κάνω με στηρίζει. Και ήταν κάτι που μου έλειπε αυτό. Ένας καλός, σωστός προπονητής.
0: Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, με το που τελειώνει το σχολείο, ανυπομονείς πότε θα φτάσεις στο σύλλογο.
4: Ναι, ακριβώς. Όλη μέρα αυτό ανυπομονώ να...
0: Και για πες μου κάτι άλλο, σε βοηθάει έτσι ο αθλητισμός και στο πλάνο των σπουδών σου?
4: Ναι, με βοηθάει πάρα πολύ. Εκεί πέρα κάθε μέρα δίνω την ενέργειά μου και μαζεύω κουράγιο για να πάω να συνεχίσω το διάβασμα και να συνεχίσω το στόχο μου τον ακαδημαϊκό.
0: Ποιος είναι, για πες μας, αποκάλυψε τον μας.
4: Εγώ θέλω να ασχοληθώ με το κομμάτι της υγείας, στην ιατρική να περάσω, που εντάξει αυτό είναι πολύ δύσκολο, αλλά...
0: Όχι εκατόρθωτο όμως.
4: Ακριβώς, γιατί και μαζί με τον αθλητισμό έχω μάθει ότι δεν είναι τίποτα εκατόρθωτο.
0: Και είσαι και καλή μαθήτρια από ό,τι ξέρω.
4: Ναι.
3: Είπαμε πρώτα υγεία με τα μαθήματα.
0: Σωστό.
3: Υγεία με τα μαθήματα, δεν αλλάζουμε.
4: Ναι. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι ο Στίβος. Μου έχει προσφέρει επιμονή, συνέπεια, που αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο ακαδημαϊκό κομμάτι.
0: Και αθλητικά όνειρα?
4: Αθλητικά όνειρα είναι τώρα... Πρώτος στόχος μου ήταν να με μοριοδοτήσει, που αυτό το κατάφερα φέτος. Mm-hmm. Ποτέ δεν θέλω να σταματήσω αυτό το... τον αθλητισμό, ποτέ, δηλαδή είναι ένα κομμάτι της ζωής μου που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα θέλω να εκπροσωπώ την ομάδα μου την χώρα μου σε διεθνείς αγώνες, αν τα καταφέρω. Αλλά ναι, αυτό...
3: Τα κατάφερες μες τώρα.
4: Ναι, τα καταφέρω, τα κατάφερα για φέτος, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι σε βλέπω και σε ακούμε, μάλλον δεν σε βλέπω, σε ακούμε, να έχεις έτσι τέτοιο ενθουσιασμό και τέτοια αγάπη.
4: Έτσι πρέπει.
0: Τα πας πάρα πολύ καλά στο σχολείο, είσαι ένα συγκροτημένο παιδί, τα πας εξαιρετικά και στην προπόνηση. Νομίζω ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός, δουλειά χρειάζεται μόνο, αλλά το έχεις καταλάβει.
4: Ακριβώς,
0: και αυτό.
4: Έτσι, ανυπομονώ πάρα πολύ γιατί έρχεται.
0: Είσαστε σε ένα σύλλογο που νομίζω ότι η τύχη σας έφερε εκεί και πραγματικά είσαστε πάρα πολύ τυχεροί όσοι είσαστε εκεί και με τους προπονητές αυτούς και με όλο αυτό το κλίμα, έτσι.
4: Όντως, είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα. Μου έχει προσφέρει πάρα πολλά, αλήθεια.
0: Οπότε σου ευχόμαστε, Λίλιαν Σκίζα, τα καλύτερα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να πιάσεις το στόχο σου αρχικά στο Βαλκανικό και μετά πραγματικά
4: ακριβώς.
0: Σου ευχόμαστε τα καλύτερα, να έχεις υγεία πάνω απ' όλα.
4: Έτσι ακριβώς. Το πιο σημαντικό είναι αυτό.
0: Και εμείς εδώ θα είμαστε στην Αέρα Σπορ να τα λέμε. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα.
4: Χάρηκα πάρα πολύ, ναι.
0: Λοιπόν, Μανώλη Χατζό, κλείνοντας θέλω να σε ρωτήσω τι άλλα τμήματα έχει ο σύλλογος.
3: Έχει μόνο Στίβο.
0: Έχει μόνο Στίβο.
3: Μόνο Στίβο. Δεν ακουμπάμε κανένα άλλο άθλημα που δεν το γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Και έχετε στο Στίβο έχετε και ενήλικες, δηλαδή μπορεί κάποιος μεγάλης ηλικίας άνθρωπος να έρθει και να...
3: Συνήθως γονείς, έχει έρθει τους βετεράνους που έχουμε που θέλουν να ασχοληθούν με τα 5-10 χιλιόμετρα, με το μαραθώνιο δρόμο που συνήθως τρέχουν στον αθλητικό μαραθώνιο της Αθήνας. Θα ήθελα να πω ότι από τη μεριά του Δήμου αυτή τη στιγμή το γήπεδο που... γιατί όπως γνωρίζεις είμαι εντεταλμένος αθλητισμού του Δήμου Γλυφάδας. Ο Δήμαρχος μας αποφάσισε να μας ανακατασκευάσει το γήπεδο που βρισκόμαστε.
0: Μπράβο.
3: Ήδη ξεκίνησαν εδώ και 4 μέρες να γίνει καινούριο ταρτάν, να γίνει ένας καινούριος χώρος για συνάντηση της νεολαίας μας της Γλυφάδας και όχι μόνο, και μεγάλων και μικρών, πιο μικρών και πιο μεγάλων ανθρώπων που θέλουν να περπατήσουν, γιατί και ο χώρος δεν είναι μόνο για τις ομάδες, είναι και για όλο τον κόσμο της Γλυφάδας μας. Κάναμε με το Δήμο μας δύο φορές το Γλυφάδα Run. Είχαμε μια μεγάλη...
0: Πήγε σούπερ.
3: Πήγαινε 1.000 άτομα περίπου που συμμετείχαν στους αγώνες. Έγινε φυσικά με την βοήθεια της περιφέρειας Αττικής.
0: Ωραία.
3: Ευχαριστούμε και την περιφέρεια που μας βοήθησε.
0: Μανώλη, εμείς θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε. Δεν θέλω να χαθούμε.
3: Όχι.
0: Γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία σήμερα και με σένα και με την Λίλιαν τη Σχίζα. Θα είμαστε κοντά σας, να ξέρεις.
3: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά και συγχαρητήρια για την εκπομπή.
0: Καλή
3: πολύ.
0: Συνέχεια.
3: Πολύ.
0: Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους. Μένεται φωτιά στη Φθιώτιδα που κατευθύνεται προς Ελάτια. Μηνύματα εκένωση προς κατοίκους των κοινοτήτων. Κατάλημα και σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Έχει διακοπή κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης Καλαπόδη. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Οι εμπριστές είναι κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την επίσκεψή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται οι 3 από τους 5 συνολικά ανθρώπους που τραυματίστηκαν από τις χθεσινές επιθέσεις μπεγκαζάκια σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας, κατέθεσε ο σύνδεσμος εφοπλιστών ταχυπλώων και κρουαζιέρας. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Γενικά έθριος καιρός αύριο, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς στην Αττική και έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Eraspor.

0: Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου. Και πάλι ποδοσφαιρική παρένθεση, να δούμε πώς εξελίσσονται τα δύο φιλικά των ελληνικών ομάδων, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και πάλι τον Χρήστο Κοντό, Χέλμουντ Παναθηναϊκός. Χρήστο, πες μας λίγο πώς εξελίσσεται το παιχνίδι.
1: Δίκη, δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά το σκορ. Στο 2-0 τα αφήσαμε, στο 2-0 το βρίσκουμε. Είμαστε στο 36 τώρα. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε δύο γρήγορα γκολ πριν κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο. Στο 6 με πλασέ σε φάση διαρκείας του Ταμπόρδα. Και στο ένα το λεπτό μετά από εκτέλεση φάουλ του Τσέρνη, κεφαλιά του Τετέι έκανε το 2-0. Από εκεί πέρα έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη περιοχή του Παναθηναϊκού απέναντι σε μια ομάδα κατώτερης δυναμικότητας. Δεν έχει απειληθεί στην άμυνα. Έχει κάνει 2-3 καλές ευκαιρίες. Όχι κάτι ιδιαίτερο όμως. Ένα μάτς που δεν έχει πολύ καλό ρυθμό. Δεν έχουν γίνει αλλαγές. Ενώ τώρα είναι πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός στο τρίτο γκολ. Ο Γιάνκουσιτς κοντράρεται, δεν μπορεί να πάει πιο βαθιά. Ενώ σε καλό σημείο για να εκτελέσει. Δεν έχει κάνει αλλαγές ο Νίστρουπ. Συνεχίζει μέχρι τώρα η ενδεκάδα που είναι στο ξεκίνημα του αγώνα. Πιθανολογώ ότι το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου θα έχουμε πάρα πολλές αλλαγές. Ενδεχομένως και μια εντελώς δεύτερη διαφορετική ενδεκάδα.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Κοντό και πάμε στο άλλο παιχνίδι. ΠΑΟΚ Μπέβερεν. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Μίνο. Αν έχει αλλάξει το 1-0, Γιώργο.
2: Όπως ακριβώς είπε και ο Χρήστος, το 1-0 το αφήσαμε, στο 1-0. Εκεί βρισκόμαστε. Στο 33ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ προηγείται με χάρη σε ένα γκολ του Ανέστη Μύδου. Ο παίκτης, ο οποίος σημείωσε το γκολ μετά από κόρνερ του Κωνσταντέλια. Πρώτη κεφαλιά του Μπαταούλα στο δεύτερο δοκάρι. Στο πρώτο δοκάρι, η κεφαλιά του Μπαταούλα και τελικά νέα κεφαλιά του Ανέστη Μύδου έκανε το 1-0. Ο Μύδου, ο οποίος σημείωσε ένα γκολ στις 17 Μαΐου, όταν ο ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Ήταν το τελευταίο γκολ που σημείωσε ο ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, ο Ανέζη Μύθο. Να λοιπόν, και ο Μύθο άνοιξε το χώρο των γκολ στο Σαντόπερ τη Ολλανδία, στο φιλικό πρώτο φιλικό παιχνίδι που γίνεται. Αρχηγό τη ομάδα είναι ο Κωνσταντέλια. Να πούμε ότι απουσιάζουν με οι τέντε πρώτο Φερτούντο, Μιχαλίδη, Παυλέγκα και Χατσίδη. Στο δεύτερο μήχρονο θα χρησιμοποιηθούν ο Τσάλοφ, ο Λίραζη, ο Κουκιασβίλη και άλλοι παίκτε. Που δεν είχαν παίξει σε ιταλική και οπουδήποτε άλλο, θα παίξουν σε δεύτερο ημίχρονο. Πάντως, ο ΠΑΟΚ κρατά το 1-0 και μάλιστα έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Θα μπορούσε κάτι να σημειώσει και ένα-δύο γκολ με τον Καμαρά, αλλά το 1-0 παραμένει στο 35ο λεπτό.
0: Να ευχαριστήσουμε και τον Γιώργο Μίνο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς στα δικά μας. Υπάρχουν αθλητές για τους οποίους ο αθλητισμός δεν είναι μια διαδρομή που κάποτε τελειώνει, αλλά είναι μια σχέση ζωής. Μια σχέση που δεν μετρείται μόνο με νίκες και μετάλλια, αλλά με την καθημερινή παρουσία, με την αφοσίωση, με την αγάπη για το άθλημα και την ανάγκη βεβαίως να συνεχίσουν να αγωνίζονται ανεξάρτητα από χρόνο και ηλικία. Ένας από αυτούς τους αθλητές λοιπόν είναι και ο Γιάννης Οβλωτινός, είναι μία από τις πιο σημαντικές μορφές του ελληνικού πινκ-πονγκ. Με μια πορεία που ξεκινά δεκαετίες πίσω, γράφοντας ιστορία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μια πορεία όμως που συνεχίζεται μέχρι σήμερα στους βετεράνους πλέον, σε υψηλότερο μάλιστα επίπεδο εκεί, μετέχοντας σε μεγάλες διοργανώσεις. Και πρόσφατα μάλιστα λοιπόν, πριν από μια εβδομάδα, επέστρεψε από το Παγκόσμιο της Κορέας με δύο ακόμη μετάλλια, ένα χρυσό στο διπλό ανδρών και ένα αργυρό στην κατηγορία 55+. Λοιπόν, πριν καλωσορίσω εδώ τον Γιάννη τον Βλωτινό, σήμερα θέλω να πω δύο λόγια για εκείνον, γιατί όπως είπα, έχει γράψει τη δική του ιστορία στο άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης. Χρυσός Βαλκανιονίκης στο ομαδικό ανδρών και αργυρός στο απλό το 93, έχει μια ιστορική έκτη θέση με την Εθνική Ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 97. Το 2002 φτάνει στις θέσεις 9 έως 16 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο απλό. Το 95 κατακτά ένατη θέση στο διπλό ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μαζί με τον Φάνη Αβραντινή. Στην Ελλάδα κυριαρχεί για χρόνια, κατέχοντας 14 πανελλήνιους τίτλους στο απλό, 11 στο διπλό ανδρών και 8 κύπελλα Ελλάδας, με σημαντική παρουσία σε διεθνολογικά πρωταθλήματα της Γαλλίας και πολλές ακόμα διακρίσεις. Λοιπόν, ο Γιάννης Βλωτινός είναι σήμερα κοντά μας. Γιάννη μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήρθες.
3: Σας ευχαριστώ να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να βγω στον αέρα στην εκπομπή σας.
0: Η τιμή είναι δική μας, Γιάννη, για όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει και συνεχίζεις και δίνεις πραγματικά πάρα πολλά παραδείγματα και στέλνεις επίσης μηνύματα πολλά για τον αθλητισμό που θα πρέπει να είναι διαβίου. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια για τα μετάλλια αυτά, τα οποία
3: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε αυτή τη φάση της πορείας σου έχουν πλέον για σένα πιο έντονη συναισθηματική αξία.
3: Θα έλεγα ότι έχουν μεγάλη συναισθηματική αξία, γιατί η αλήθεια είναι ότι καταβάλω πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Προσπαθώ να γυμνάζομαι, προσπαθώ να κάνω προπόνηση και σε αυτή την ηλικία καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Σε συνδυασμό και με τη δουλειά μου που είμαι στην πυροσβεστική.
0: Ναι.
3: Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Προσπαθούμε να βρούμε χρόνο και ώρες για να αθληθούμε, για να προπονηθούμε και για να είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Προς το παρόν το καταφέρνουμε και γι' αυτό με τόση προσπάθεια έρχονται κάποια μετάλλια. Ναι.
0: Mm-hmm. Τώρα στους βετεράνους συνεχίζεις να πορώνεσαι το ίδιο με τα προηγούμενα χρόνια, τα πιο νεανικά σου δηλαδή που ήσουν με την εθνική ομάδα. Υπάρχει ακόμα ίδιος ενθουσιασμός?
3: Ναι, ποτέ δεν σταμάτησε να υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός στην καριέρα μου, είτε όταν έπαιζα με την εθνική ομάδα, είτε σε οποιοδήποτε σύλλογο έπαιζα. Ακόμα και τώρα στους βετεράνους έχω πάρα πολύ όρεξη, δηλαδή περιμένω, να σας πω την αλήθεια, το επόμενο ας πούμε, ταξίδι που θα γίνει του χρόνου ή όποτε γίνει, για να πάω να συμμετέχω και από εκεί και πέρα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
0: Mm-hmm. Πώς ήταν ο δρόμος προς τα μετάλλια αυτά? Δυσκολεύτηκες πολύ, γιατί ξέρω ότι αντιμετώπισες και ένα τραυματισμό στο χέρι στη διάρκεια.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολο το πρωτάθλημα, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Υπήρχαν πάρα πολύ καλοί παίχτες. Δυσκολεύτηκα. Εκτός από τους προκριματικούς αγώνες, στους υπόλοιπους αγώνες υπήρχαν παίχτες οι οποίοι ήταν αρκετά δύσκολοι και έπρεπε να καταβάλω μεγάλη προσπάθεια. Από εκεί και πέρα ο τραυματισμός, εντάξει, κατάφερα να φτάσω μέχρι τον τελικό του διπλού, τον οποίο τον κατέκτησα με τον συμπαίκτη μου, τον Σμιδιεύτο Ρώσο, ο οποίος κατέβαινε σαν ανεξάρτητος, και από εκεί και πέρα όμως ο τραυματισμός εκεί στο διπλό, στον τελικό, έπαθα μια φλάση δευτέρου βαθμού και προσπάθησα όσο μπορούσα στον ημιτελικό, τα κατάφερα, αλλά στον τελικό είχα το χέρι μου, ήταν πια σε τέτοια φάση που δεν μπορούσα να δώσω το 100%, οπότε εντάξει, και η δεύτερη θέση όμως είναι μια μεγάλη επιτυχία.
0: Εννοείται πως είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Το επίπεδο των αγώνων εκεί πλέον στους βετεράνους, Γιάννη, και μιλάω για παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πόσο ψηλό είναι?
3: Είναι αρκετά ψηλό. Συμμετέχουν πάρα πολλοί παίχτες και παλιοί παίχτες που παίζουν και παίζανε σε εθνικές ομάδες. Έμπειροι παίχτες παίζουν σε διάφορα πρωταθλήματα της χώρας τους. Και καταλαβαίνουμε όλοι, για να έρθουν αυτά τα μετάλλια θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ μεγάλη προσήλωση, πολύ μεγάλη προετοιμασία εννοείται, γιατί έκανα μεγάλη προετοιμασία για να συμμετέχω σε αυτούς τους αγώνες. Και τελικά τα καταφέραμε. Mm-hmm.
0: Αν συγκρίνεις τον αθλητή Γιάννη Βλωτινό του χθες με αυτόν του σήμερα, τι θα έλεγες, τι έχεις αλλάξει και τι έχεις αφήσει ίδιο?
3: Τι έχω αλλάξει? Έχω αλλάξει, θα έλεγα, την νοοτροπία που βλέπω λίγο τα πράγματα. Είμαι πιο χαλαρός. Mm-hmm. Πολύ πιο χαλαρός, δηλαδή αυτοί οι αγώνες τους βλέπω και λίγο σαν διασκέδαση, σαν πηγαίνω με παρέα, με καλούς φίλους, να περάσουμε καλά, έτσι, και από εκεί και πέρα με τους αγώνες θα προσπαθήσω να κάνω, αλλά δεν υπάρχει άγχος σε αυτούς τους αγώνες, ό,τι μπορώ να κάνω θα το κάνω. Αυτό.
0: Έτσι είναι αυτό. Νομίζω ότι πλέον το κάνεις για διασκέδαση.
3: Άρα, για διασκέδαση.
0: Άρα είναι, αυτό είναι που σε κρατά
3: Αυτό που λέω σε όλους και γενικά στα παιδιά, όταν προπονώ και κάποια παιδιά, είναι ότι αυτό που κάνουν πρέπει να το αγαπάνε πάρα πολύ και να έχουν προσήλωση σε αυτό. Οπότε εγώ το βλέπω σαν διασκέδαση, δηλαδή το παιχνίδι, το πινκ-πονγκ είναι διασκέδαση και πρέπει να χαίρονται όσοι παίζουν πινκ-πονγκ, γιατί είναι ένα ωραίο άθλημα. Και πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι πρέπει να το προβάλλουμε, έτσι, πρέπει τα μέσα, πρέπει οι δημοσιογράφοι εσείς να το προβάλλετε αυτό το άθλημα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο και συμμετέχουν και αθλούνται πάρα πολλά παιδιά, έτσι.
0: Και ένα τραπέζι μπορεί να μπει παντού, ένα τραπέζι πινκ-πονγκ, έτσι,
3: φυσικά,
0: δεν χρειάζεται μεγάλες αίθουσες.
3: Δεν χρειάζεται μεγάλες, χρειάζεται απλά να προωθήσουμε αυτό το άθλημα και οι αρμόδιοι φορείς να προωθήσουν αυτό το άθλημα, γιατί είναι ένα ωραίο άθλημα και ασχολούνται εκατομμύρια, εκατομμύρια κόσμος ανά τον κόσμο. Έτσι, εδώ βλέπουμε στα παγκόσμια και έρχονται άτομα με ηλικία 100 χρονών και βάλε για να παίξουν από την άλλη πλευρά του, ας πούμε, της γης.
0: Άρα, Γιάννη μου, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το οποίο σε κρατάει σαν στο άθλημα αυτό τόσα χρόνια είναι ότι πλέον περνάς καλά, διασκεδάζεις. Είναι για την ψυχολογία σου, με λίγα λόγια.
3: Ναι, φυσικά. Φυσικά είναι κάτι το οποίο το αγαπάω, χρόνια το αγαπάω, είναι η ζωή μου ολόκληρη. Και αυτή η διασκέδαση που νιώθω και είναι αυτό που λέμε ότι πάω για προπόνηση για να ξεχαστώ, να ξεχάσω την καθημερινότητα, τη ρουτίνα και να το ευχαριστηθώ.
0: Και πώς αποτιμάς έτσι την πορεία σου όλα αυτά τα χρόνια? Τι είναι αυτό το οποίο έχεις κερδίσει και τι κρατάς περισσότερο?
3: Θα έλεγα ότι εντάξει, είχα και έχω, ας πούμε, μέχρι τώρα μια σπουδαία καριέρα. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ βέβαια γι' αυτό. Με έχουν βοηθήσει και αρκετοί άνθρωποι που είναι κοντά μου. Έτσι και τα τελευταία χρόνια θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω το χορηγό μου, το Θωμά το Κουσιωρή, και το κανάλι του, τον Γκρέβ 78 TV, για όλη τη στήριξή του, και κάποια άτομα μέσα από την εκπομπή σας, το φίλο μου το Μαρκόπουλο, τον Μάριο από την Κρήτη, τον Παπαδάκη, τον Γιάννη, γιατί έχουν σταθεί, ξέρουν αυτοί πόσο με έχουν βοηθήσει. Και θα έλεγα ότι όσο αντέχω και όσο το σώμα μου το επιτρέπει, να μην είμαστε μακριά από τραυματισμούς και οτιδήποτε άλλα προβλήματα, θα συνεχίσω να το κάνω και να προσφέρω όσο μπορώ.
0: Είναι αλήθεια ότι έχεις κλείσει συμφωνία με τον Ολυμπιακό?
3: Ναι, βεβαίως. Έχω κλείσει φέτος συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Θα βοηθήσω από όποιο πόστο μου ζητηθεί στην ομάδα μου. Θεωρώ ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε ούτως ή άλλως μια σπουδαία ομάδα με σπουδαίους παίχτες που κατακτά το πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Θα προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε και τις ακαδημίες και ό,τι μου ζητηθεί θα το κάνω για το καλό της ομάδας.
0: Παιδιά, γενικότερα βλέπεις να έρχονται στο άθλημα τα τελευταία χρόνια κυρίως?
3: Κοιτάξτε να δείτε, είναι λίγο δύσκολο αυτό το κομμάτι, είναι λίγο δύσκολο. Θα έλεγα ότι υπάρχουν παιδιά, το θέμα είναι ότι πρέπει να βρούμε λίγο τις προϋποθέσεις να τα δουλέψουμε αυτά τα παιδιά, γιατί και στην Ελλάδα στο πικμό έχουμε πάρα πολλά ταλέντα, αλλά αυτό από εκεί και πέρα θέλει πάρα πολύ δουλειά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη Βλωτινέ, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την παρουσία σου σήμερα εδώ.
3: Συγχαρητήρια
0: ξανά
3: πολύ
0: για αυτές τις σπουδαίες διακρίσεις και ευχόμαστε να σε βλέπουμε για πολλά ακόμα χρόνια στα τραπέζια, να διεκδικείς τίτλους.
3: Μακάρι, το εύχομαι. Κυρίως να είμαστε καλά και εσείς να κάνετε καλά τη δουλειά σας και ό,τι καλύτερο εύχομαι στην πορεία για όλους σας.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά.
3: Και εσείς. Για να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε στο πόλο όπου την παραμονή της στον Ολυμπιακό επικύρωσε η Βάσο Πλευρίτου, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με τον Πειραϊκό Σύλλογο. Η αρχηγός λοιπόν της ομάδας πόλο των Ερυθρολεύκων αποφάσισε να παραμείνει στις πρωταθλήτριες Ευρώπης, παρά την δελεαστική πρόταση που είχε από την φιναλίστ του Champions League Φερεντσβάρος, στην οποία αγωνίζεται η αδερφή της Ελευθερία. Επίσης, την δεύτερη μεταγραφή του εν ώψη της νέας σεζόν στο πόλο των ανδρών γνωστοποίησε ο Ολυμπιακός, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Λόνερ Φάτοβιτς. Μετά την εξέλιξη λοιπόν αυτή, ο Κροάτης Περιφερειακός, ο οποίος μέχρι πρότινος φορούσε το σκουφάκι της κροατικής Γιάντραν Σπλίτ, τίθεται υπό τις οδηγίες του πατέρα του στους Ερυθρόλευκους, καθώς είναι προπονητής των ταμπλούχων Ελλάδας. Προπονητής των ταμπλούχων Ελλάδας είναι ο Έλβις Φάτοβιτς. Πάμε να δούμε τώρα πώς εξελίσσονται και πάλι τα δύο παιχνίδια, τα δύο φιλικά του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Να ακούσουμε τον Χρήστο Κοντού, αν έχει ολοκληρωθεί το ημίχρονο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Χέλμουντ.
1: Ναι, Βίκυ, έχουμε μόλις τέλος ημίχρονου. 2-0 ο Παναθηναϊκός μπροστά στο σκορ με τα δύο γρήγορα γκολ. Το πρώτο του Ταμπόρδα στο 6. Το δεύτερο με κεφαλιό του Τέι στο 9. Πρόσωπο για τον Παναθηναϊκό νεαρός Μπινιάρης, ούτε 17 χρονών. Τα 17 του τα κλείνει. 25 του μήνα, έπαιξε αριστερά, ήταν εξαιρετικός και το παιδί μας κέντρισε λίγο το ενδιαφέρον. Τον είδαμε να κάνει μερικές πολύ ωραίες επεμβάσεις. Γενικά, ένα παιδί 17 χρόνων πάντα συγκεντρώνει τα βλέμματα. Οι δύο ομάδες πήγαν στα ποδήλατα. Είχαμε ένα μικρό χτύπο κάρδι στο φινάλε του πρώτου χρόνου, γιατί έκανε ένα παίχτη τη Χέλμοντ σκαμνάκι. Ο Ταμπόρδα έπεσε πάρα πολύ άτσαλα. Έμεινε καρφωμένο κάνα δύο λεπτά κάτω, αλλά ευτυχώς δεν ήταν κάτι σημαντικό. Μόλις πέρασε ο πόνος από το πέσιμο, σηκώθηκε και ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο. Περιμένουμε στο δεύτερο μέρος πάρα πολλές αλλαγές. Ενδεχομένως να αλλάξει και όλη η ενδεκάδα. Θα τα πούμε αυτά όταν θα έρθει η ώρα σε περίπου 15 λεπτά μέχρι να αλλάξει το δεύτερο ημίχρονο.
0: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Κοντού και πάμε να ακούσουμε και τον Γιώργο Μίνο, γιατί έχουμε και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν ημίχρονο και μάλιστα έχουμε και σοφάριση από τους Βέλγους, Γιώργο, έτσι.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Σα γυάλα σημεί στο 1-1. Ο ΠΑΟΚ είναι κυρίαρχος, καλύτερος. Έχει κάνει 4 τετατέτ. Έχει δοκάρει με τον Μπέρδο, αλλά τελικά το σκορ είναι στο 1-1, στήριξα γιατί στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κωνσταντέλιας είχε μια 45, πέρασε όποιον έβρισκε μπροστά του, πέρασε αριστερά το πέρατο, αυτός έκανε σουτ, τέταρτο με τον αρμοφύλακα, η μπάλα μου στήριξε το δοκάρι. Ακόμη δύο τέταρτο είχαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, μία με το Μίρθο 35, όταν πέρασε ο Κωνσταντέλιας παλιά στον Μίρθο, αυτός έρθε την μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα και ο Κωνσταντέλιας το επόμενο λεπτό πλάσαρε, αλλά η μπάλα χτύπησε στο σώμα του τερματοφύλακα και έτσι δεν πήγε στα αλήθεια. Το γκολ του ΠΑΟΚ σημείωσε ο Μίθους στο 1 λεπτό. Ο Κωνσταντίνας εκτέλεσε το κόρνερ. Ο Μπαταούλας πήρε την κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι. Το πρώτο δοκάρι, ο Μίθους με νέα κεφαλιά έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Και ο Σαγιάλας στο 41 υποφολήθηκε μια δράνη της άμυνας του ΠΑΟΚ και μεσουτέθηκε την μπάλα στα αλήθεια του Τσιφτσί, κάτω στο 1-1. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, κατοχή είναι, από ό,τι βλέπω, είναι 61 υπέρ του ΠΑΟΚ με 39. Ο ΠΑΟΚ έχει 8 ευκαιρίες για γκολ, ενώ οι Βέλγοι έχουν 3. Γενικά ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, αλλά τελικά το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι στο 1-1.
0: Να ευχαριστήσουμε και τον Γιώργο Μίνο. Λοιπόν, και εμείς φίλε κροατές, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Σπύρου και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.

0: απόγευμα σε όλους, καλό απόγευμα σε όλες. Επιστρέφουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Το μουντιάλ συνεχίζεται, το ενδιαφέρον μας έχει κορυφωθεί. Σε λίγο θα παίξουν η Αγγλία με το Κονγκό. Στις 11 το Βέλγιο με τη Σενεγάλη και τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τη Βοσνία. Εδώ είμαστε λοιπόν παρέα με την Ολυμπία Γενικοπούλου στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Σε λίγα λεπτά στην παρέα μας θα μπει και ο Βασίλης Μότσης που θα περιγράψει τον αγώνα της Αγγλίας με το Κονγκό. Οι Άγγλοι που είναι το φαβορί σε ένα μουντιάλ στο οποίο οι Εγγλέζοι εμφανίζονται με υψηλές φιλοδοξίες και στόχους. Να δούμε τι θα κάνουν απέναντι στο Κονγκό που είναι το απόλυτο outsider. Είναι μία εκπρόσωπος της Αφρικανικής Ηπείρου σε αυτό το Μουντιάλ. Η Αφρική που μέχρι τώρα έχει εξαιρετική παρουσία. Το Κονγκό που η αλήθεια είναι ότι έχει ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ταυτότητα, καθώς η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών που συμμετέχουν σε αυτό το Μουντιάλ παίζουν σε ευρωπαϊκούς συλλόγους. Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Αγγλίας με το Κονγκό θα υπάρχει ενημέρωση και για τα δύο φιλικά που είναι στο ημίχρονό τους αυτή την ώρα. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Χέλμοντ, προηγείται με 2-0, ενώ ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπέβερεν 1-1. Αυτό είναι το σκορ του πρώτου ημίχρονου. Επίσης να σας πω ότι στο ημίχρονο του αγώνα της Αγγλίας με το Κονγκό θα κάνουμε και την κλήρωση, καθώς ολοκληρώθηκε η ενέργεια προσπάθεια της ΕΡΤ που μας βοηθά να ζήσουμε το όνειρο. Αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε τηλεθεατές και ακροατές τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά την συναρπαστική φάση της διοργάνωσης, από τους ημιτελικούς μέχρι και τον μεγάλο τελικό. Στο ημίχρονο λοιπόν του αγώνα της Αγγλίας με το Κονγκό, με τη βοήθεια του Βασίλη Μότση, θα κάνουμε την κλήρωση. Τρεις τυχεροί θα πάρουν τρία εισιτήρια για τον τελικό. Τον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την 19η Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, παρότι βλέπετε ότι μάλλον επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε την Κυριακή, ότι ουσιαστικά το Μουντιάλ ξεκίνησε με τα νοκάουτ. Γιατί με ενδιαφέρον βλέπαμε τη φάση των ομίλων. Κακά τα ψέματα όμως, όταν φτάνουμε στα νοκάουτ, το ενδιαφέρον απογειώνεται. Τα μάτσα είναι συναρπαστικά, τα περισσότερα τουλάχιστον. Δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις μέχρι τώρα που μια ομάδα κυριάρχησε μέσα στο γήπεδο, με εξαίρεση τους Γάλλους που εύκολα κατάφεραν να αποκλείσουν τη Σουηδία. Περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει στη συνέχεια.
1: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
2: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel. Οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.

0: ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
1: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
0: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
1: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
0: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
1: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
0: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ήδη γνωρίζουμε τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των 16. Παραγουάη-Γαλλία, Καναδάς-Μαρόκο, Βραζιλία-Νορβηγία και το Μεξικό περιμένει ή την Αγγλία ή το Κονγκό. Βασίλη Μότση, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα και στου φίλου ακροατέ Ερασπόρ από το booth τη Ελληνική Ραδιοφωνία. Ο νικητή θα αντιμετωπίσει το Μεξικό στι 3 Ιουλίου. Στι 6 Ιουλίου, διορθώνω. Στι 3 το ξημέρωμα. Ωραία, Ελλάδος, έτσι αυτό το παιχνίδι. Αγγλία, Κονγκό, μόλι ξεκίνησε το match πριν από ένα λεπτό. Η Αγγλία, η οποία θέλει να φτάσει μέχρι το τέλο διαδρομή, αυτό αναζητά από το 1966 και έπειτα. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη κουβέντα για του Άγγλου. Γίνεται όλα αυτά τα χρονιά, τα 60 δηλαδή, που έχουμε ισολαβήσει από την κατάκτηση του μοναδικού τροπαίου που είχε πάρει στο Μουντιάλ τότε, το 1966, σε αγγλικά, στα δικά της εδάφη. Και βεβαίως έχει να επιδείξει πολύ καλές πορείες και στο παρελθόν η Αγγλία. Στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε αποκλειστεί στα προημιτελικά από τη Γαλλία, είχε φτάσει το 18 μέχρι τα ημιτελικά, είχε φτάσει στους τελικούς των δύο τελευταίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Να δούμε όμως το Γουισά μέσα στην περιοχή της Αγγλίας από τα δεξιά. Υπάρχει υπόδειξη για offside, επομένως τελειώνει η φάση στο δεύτερο λεπτό. Αγγλία-Κονγκό 0-0. Έλεγα λοιπόν για την Αγγλία, η οποία θέλει να φτάσει ψηλά. Από το ξεκίνημα του 2025 ο Τούχελ ανέλαβε την τεχνική της ηγεσία, έτσι, ο Τόμας Τούχελ, ο οποίος έχει κατακτήσει το Champions League με την Chelsea το 2021. Πήρε τη
4: για
5: θέση...
4: να δούμε αν και η Αγγλία θέλει το Γερμανό της Βασιλείας.
5: Για να δούμε. Πήρε τη θέση του Southgate, έτσι, γιατί είναι, όπως και να το κάνουμε, πολύ νευραλική θέση αυτή του προπονητή της Αγγλίας.
4: Με ωραίο τρόπο περιγράφει την επιθυμία των Άγγλων εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι, στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις για τους Άγγλους υπάρχει αυτό το μεγάλο αλλά.
5: Αυτό
4: και
5: ακριβώς.
4: Πάντα κάτι στραβώνει στο τέλος.
5: Κάτι πάντα στραβώνει στο τέλος. Και πάντα στόχος είναι η κατάκτηση του τροπέου. Έτσι δεν υπάρχει κάτι άλλο για τους Άγγλους, θα το ξαναπώ. Να δούμε και τις εντεκάδες των δύο ομάδων, πρωτού πούμε δύο πράγματα έτσι και για την αναμέτρηση, για το ζευγάρι αυτό. Για την Αγγλία λοιπόν, τερματοφύλακας ο Πίκφορντ, αριστερά ο Ράιλι, δεξιά ο Σπένς, Γκεχή και Κόνσα είναι οι δύο στόπερ. Ο Κόνσα μάλιστα έχει πατέρα που είναι Κογκολέζος, η μητέρα του είναι από την Αγγόλα. Στη μεσαία γραμμή ο Ράις μαζί με τον Έλιοτ Άντερσον, ο οποίος πήρε μεταγραφή 116 εκατομμυρίων λιρών, τόσο έδωσε η City Νότιχαμ για να τον αποκτήσει και έχει γίνει ο πιο ακριβώς Άγγλος ποδοσφαιριστής στην ιστορία, έτσι, του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Έλιοτ Άντερσον. Στα αριστερά ο Ράσφορντ, στα δεξιά ο Μαντουέκε, ο Μπέλιγχαμ πίσω από τον Χάρι Κέιν, που με τα τρία γκολ που έχει πετύχει έως τώρα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο έχει γίνει ο πρώτος σκόρερ της Αγγλίας σε Μουντιάλ με 11, ξεπερνώντας τα 10 του Γκάρι Λίνεκερ. Απ' την άλλη, για το Κονγκό, το οποίο πραγματοποιεί τη δεύτερη του παρουσία εναντί των 17 της Αγγλίας σε παγκόσμιο κύπελο. Η προηγούμενη παρουσία του Κονγκό ήταν ως Ζαΐρ το 1974 στα γήπεδα τότε της Γερμανίας. Το Κονγκό λοιπόν έχει ήδη πετύχει ένα μεγάλο στόχο να φτάσει μέχρι τα νοκάουτ. Να δούμε την Αγγλία από τα δεξιά, ο Μαντουέκε πήρε την πάσα από τον Χάρι Κέιν. Είναι εκτός περιοχής ακόμα, κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Χάνει λίγο το κοντρόλ. Θα περάσει στον Άντερσον. Ο Άντερσον παίζει δίπλα του και την Αγγλία μένει στο προσκήνιο με τον Ντέκλαν Ράις. Από τα αριστερά ο Ράσφορντ τώρα φέρνει στο δεξί, σεντράρι στο δεύτερο δοκάρι. Μπάλα θα φύγει απευθείας out στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης. Η φάση αυτή, Αγγλία-Κονγκό, παραμένει το 0-0 στο Ατλάντα Stadium, όπου γίνεται η αναμέτρηση για τη φάση των 30.

0: 2 του παγκοσμίου κυπέλου. Έλεγα λοιπόν ότι το Κονγκό για πρώτη φορά έφτασε και αυτό στη φάση των νοκάου του Μουντιάλ, στη δεύτερη του παρουσία. Είχε το 1-1 με την Πορτογαλία στην Πρεμιέρα, ιτήθηκε 1-0 από την Κολομβία, ανήκει στη τελευταία αγωνιστική 3-1 το Ουσμπεκιστάν και πήρε την πρόκριση ως η καλύτερη τρίτη μεταξύ των 8 τρίτων ομάδων που πέρασαν στη φάση των 32. Έχει έναν Γάλλο προπονητή στον πάγκο, τον Ντεσάμπρ, τον Σεμπαστιέν Ντεσάμπρ, ο οποίος είναι από το 2022 στην τεχνική ηγεσία του Κονγκό και από την πρώτη στιγμή που είχε αναλάβει είχε πει ότι στόχος μας είναι η πρόκριση σε τελική φάση Μουντιάλ. Πολλοί μάλιστα τον χαρακτήρισαν τρελό τότε όταν έκανε εκείνη τη δήλωση, να που το πέτυχε και μάλιστα μέσω των μπαράς που έδωσε η ομάδα του Κονγκό, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Έχει επιλέξει για αυτόν τον αγώνα τερματοφύλακα τον Εμπασί. Όπως είπες και εσύ στο ξεκίνημα, οι πιο πολλοί παίζουν στην Ευρώπη. 24 από τις 26 για την ακρίβεια της αποστολής αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές ομάδες. Μόνο ο Μπανζά που είναι επιθετικός και παίζει στην Αλτζαζίρα και ο επίσης επιθετικός ο Μαγέλε που παίζει στην Αλασιούτη της Αιγύπτου. Είναι οι δύο παίκτες που δεν αγωνίζονται σε ευρωπαϊκούς συλλόγους. Έχουμε και εμείς τους Έλληνες, το Μουτουσαμί που είναι και στην Εντεκάδα και άλλους δύο ποδοσφαιριστές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που ανήκουν στη Λάρισα, έτσι στην ΑΕΛ, τον Μπατού Μπιντσικά, αυτός είναι ο ένας και ο δεύτερος είναι ο Κακουτά. Λοιπόν, στο έκτο λεπτό Αγγλία Κονγκό 0-0, δεν έχω πει την εντεκάδα του Κονγκό, Εμπασί κατά τα δοκάρια, αριστερά ο Αρτούρ Μαζουακού με θητεία βεβαίως στον Ολυμπιακό, στα δεξιά ο Γουάν Μπισάκα, στη μεσαία γραμμή ο Εμπεμπά μαζί με τον Τουανζέμπε, 4-3-3 σχηματισμός για τον Κονγκό, στην μεσαία γραμμή είναι ο Μουκάου, ο Μουτουσαμί του Ατρομήτου και ο Σαντίκη που αγωνίζεται σε Άντερλαντ, έτσι, ο Σιμπεγκά στα αριστερά. Να δούμε αυτή τη φάση όμως, μέσα στην περιοχή σουτ, γκολ! Γκολ για τον Κονγκό στο 7ο λεπτό με σκόρερ το Σιμπεγκά που αγωνίζεται στην Καστελιόν, την Ισπανική. Μια κολοτούμπα πανηγυρίζει τον γκολ, το οποίο βάζει μπροστά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο σκορ, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Πολύ ωραία αντεπίθεση των Κογκολέζων. Μπήκανε μέσα στην περιοχή από τα αριστερά και βρέθηκε ο Σιπενγκά, ο οποίος από τα αριστερό έφερε στο δεξί, σούταρε στην δεξιά γωνία χαμηλά του Πίκφορντ και έκανε το Αγγλία Κονγκό 0-1 στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Για να δούμε ωραίο ματσάκι και στη συνέχεια, να δούμε την προσπάθεια της Αγγλίας να ανατρέψει αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εις βάρος της νωρίς στο μάτς και βεβαίως και την προσπάθεια των Κογκολέζων να διατηρήσουν αυτό το προβάδισμα. Ήταν μια παλιά που δεν πήγαινε προς τον Σιπενγκά. Ο στόχος ήταν ο Γουισά που δεν πήρε την κεφαλιά. Πέρασε η μπάλα από όλους, έφτασε στον Σιπενγκά στην αριστερή, μέσα στα αριστερά, μέσα στην περιοχή. Εκείνος σούταρε χαμηλά στην δεξιά γωνία του Πίκφορντ για να κάνει, είπαμε, το Αγγλία Κονγκό 0-1 μόλις στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό είναι το πρώτο. Ο Σιπενγκά
1: σκοράρει για πρώτη φορά, σωστά, Βασίλη, με την εθνική ομάδα της χώρας του. Και τι συμβαίνει με αυτό τον γκολ?
0: Με την κόντρα στην Αγγλία.
1: Προβληματίζονται οι Άγγλοι.
0: Κόντρα στην Αγγλία.
1: Απογειώνονται οι Κοκολέζοι και μας βάζει και εμάς δυναμικά, εμάς τους ουδέτερους παρατηρητές, στο ρυθμό του αγώνα το Κονγκό.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί παραδοσιακά όλοι μας είμαστε με το outsider. Για να
0: εννοείται.
1: Δούμε λοιπόν
0: αν
1: αυτό το γκολ θα είναι η αφορμή οι Άγγλοι να πούν ακόμη ένα αλλά στο παγκόσμιο
0: κύπελλο.
1: Είναι πολύ νωρίς για να το πούμε, θα δούμε όμως.
0: Έχεις δίκιο, υπάρχει πολύ χρόνος και έχουμε και εμείς χρόνο να το συζητήσουμε αυτό, γιατί υπάρχει και τραυματισμός. Συγκρούστηκαν ο τερματοφύλακας του Κονγκό, ο Εμπασί, μαζί με τον Μαζουακού, είναι πεσμένοι και δύο στο χορτάρι και φαίνεται να πονούν. Έτσι. Το γκολ, επαναλαμβάνω, στο 6ο λεπτό από το Σιπενγκά, το πρώτο του σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, όπως επισήμανες νωρίτερα.
1: Προφανώς είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα. Πάντως, αυτό που λίγο πολύ όλοι βλέπουμε είναι ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο έχει δυναμική παρουσία η Αμερική, η Λατινική, η Κεντρική και η Βόρεια. Έχει αξιοθαύμαστη παρουσία η Αφρική και μάλλον προβληματίζει η Ευρώπη,
0: ναι,
1: γιατί με εξαίρεση τη Γαλλία δεν έχουμε δει από κάποιον άλλο κάτι εντυπωσιακό.
0: Όχι. Και ακόμη και χθες και η Νορβηγία δυσκολεύτηκε έτσι κοντά στην αχτή ελεφαντοστού. Πήρε εν τέλει την πρόκριση. Αλλά είδαμε την Γερμανία να αποκλείεται, την Ολλανδία να αποκλείεται από το Μαρόκο. Επίσης το Μαρόκο, το οποίο είναι μια καταπληκτική ομάδα και το είχε δείξει και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο. Δεν υπάρχει κανένα offside, έτσι. Μόνο το χέρι του Σιπενγκά ήταν εκτεθειμένο από τον μπράτσο και μπροστά, όπως είδαμε νωρίτερα, στην παλιά που είχε ως προορισμό το Σαντ. δίκη, αλλά εν τέλει κατέληξε στον Σιπενγκά που σκόραρε. Ο Σιπενγκά παίζει στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας με τα χρώματα της Καστελιών. Και έχουμε δει λοιπόν και εκπλήξεις, όπως ο αποκλεισμός της Γερμανίας από την Παραγουάη. Δεν θα χαρακτηρίζα στον ίδιο βαθμό έκπληξη έτσι, το γεγονός ότι το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία, αλλά εντάσσεται, ας το πούμε, υπό μία έννοια σε αυτήν την κατηγορία.
1: Δεν εγώ το ίδιο θεωρώ ότι δεν είναι μεγάλη έκπληξη αυτή, γιατί το Μαρόκο ούτως ή άλλως είναι μια πολύ καλή ομάδα και αυτό το είδαμε και στην πρεμιέρα του με την Βραζιλία.
0: Και 11 παίχτες του παίζουν σε ευρωπαϊκή ομάδα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Παίχτες εντεκάδας δηλαδή που κυρίως ξεκινούν το ματς και όχι μόνο. Το ρόστερ του διαθέτει σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Και εντάξει, έχει τον καλύτερο δεξιό μπακ του παγκοσμίου κυπέλου, για μένα ίσως και τον κορυφαίος τώρα στη διοργάνωση, έστω και αν μπορεί αυτό να μην αποτυπώνεται σε αριθμούς. Εντάξει, γιατί είναι και ο Μέση που έχει βάλει πόσα γκολ. Εντάξει, είναι φοβερός ο Χακίμη. Αυτό θέλω να πω. Κάνει τα πάντα αυτός ο ποδοσφαιριστής. Προσφέρει σε όλους τους τομείς.
1: Υπερπολίτιμος παίκτης, έχοντας δει τουλάχιστον 10 replay στην φάση που προέκυψε τον γκολ των Κογκολέζων. Δεν υπερβολή να πούμε ότι η αντίδραση της άμυνας των Άγγλων ήταν παιδική χαρά σε αυτή τη φάση.
0: Έχεις δίκιο. Ναι, ήταν τελείως μόνος του Μπενγκά μέσα στην περιοχή και δεν κατάφερε στο κέντρο της άμυνας ο Γκεχή να βγει πρώτος στην μπάλα. Ο Σπένις ήταν μάλλον, ο Σπένις ο οποίος είχε προσπαθήσει να καλύψει τον Σαντίκη που είχε επιδείξει για την κεφαλιά, άφησε όμως τελείως αφύλακτο τον Σιπενγκά και εκείνο σκόραρε, τιμώρησε δηλαδή αυτό το λάθος αγγλικής άμυνας που σωστά είπε ότι είχε παιδική αντίδραση στην φάση αυτή. Το σημαντικό είναι ότι ξεκίνησε με γκολ από το outsider το παιχνίδι, επομένως θα δούμε μάτς πιστεύω στην πορεία. Αρσέν Βενγκέρ και Κερκίδες.
1: Για να μην παρεξηγηθώ, παραδοσιακά έχω μια συμπάθεια στους Άγγλους, οι οποίοι έχουν εμφανίσει κατά καιρούς σπουδαίες ομάδες στο Μουντιάλ. Ειδικά η ομάδα του 82 ήταν ομάδα γεμάτη ποιότητα, ταλέντο, με Κίνγκαν, με Ρόμψον, Βίλκινς, Μακδέρμοτ, Γουτκοκ, πάρα πολλούς σπουδαίους παίκτες. Αλλά πες μου, υπάρχει έστω κι ένας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που όταν παίζει φαβορί με outsider να μην έχει έτσι μια συμπάθεια στο outsider?
0: Ναι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολύ λίγοι, ελάχιστοι τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι και εγώ στην ίδια κατηγορία εντάσσομαι, Σύφη, σε αυτήν την κατηγορία δηλαδή, που ανέφερες. Είναι και ο Αρσέν Βενγκέρ να πούμε στις εξέδρες, παρακολουθεί τον αγώνα. Όπως και ο Ινφαντίνο, για τον οποίο έτσι μας έλεγε ο Πέτρος από τη Νέα Υόρκη, ότι έχει γίνει και υψηλό ανέκδοτο, διότι χρησιμοποιεί το jet, ένα jet της Qatar Airways τέλος πάντων, και διανύει εκατοντάδες χιλιάδες μίλια και παρακολουθεί πάρα πολλά παιχνίδια αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, αφού έχουν φτάσει σε σημείο, ας πούμε, να υπάρχουν διάφορα μέμε που δείχνουν τον Ινφαντίνο να είναι σε δύο γήπεδα ταυτόχρονα στην πρώτη φάση έτσι, των αγώνων, όταν και είχαμε παιχνίδια την ίδια ώρα. Πάντως είναι και σε αυτό το match παρόν, στο Atlanta Stadium, Αγγλία Κονγκό.
1: Κάτι σαν την Ερασπορ. Ερασπορ παντού, δεν είναι το σύνθημα το δικό μας. Έτσι. Και Ινφαντίνο παντού. Και Χρήστος Κοντός παντού. Εσύ έχεις μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο. Να ρίξουμε μια ματιά στα φιλικά που διεξάγονται αυτή την ώρα. Παίζουν ο Παναθηναϊκός με την Χέλμοντ και ο ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν. Ακούμε πρώτα τον Χρήστο Κοντό.
2: Είναι λίγο περίεργο εδώ τώρα που μιλάμε στην Αθήνα. Καλησπέρα καταρχάς και σε εσένα και στους φίλους μας. Εδώ στην Αθήνα η θερμοκρασία είναι 34 βαθμοί. Στο Άπερντον της Ολλανδίας μπορεί να είναι και 40. Είναι πρωτοφανή αυτά που συμβαίνουν στην Ολλανδία το τελευταίο διάστημα. Ο Παναθηναϊκός πήγε εκεί για δροσιά και βρήκε συνθήκες καύσωνα. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα στην Ολλανδία. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, μαθαίνουμε.
1: Και είναι και μια συνθήκη που δεν βασανίζει μόνο την Ολλανδία, βασανίζει γενικότερα την κεντρική Ευρώπη.
2: Την Ευρώπη. Χθες μίλαγα με μια φίλη μου που ζει εκεί και μου έλεγε ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που κλείνουν τα σχολεία λόγω καύσωνα. Όπως θα κλείνουμε εμείς το χειμώνα για ακραίες καιρικές συνθήκες με το χιόνι, τα κλείσανε λόγω της ζέστης που ξεπέρασε πολλά σημεία της χώρας στους 42 βαθμούς.
1: Αγαπημένε μου μετεωρολόγε, θέλω να μείνεις λίγο στη γραμμή σου, να ακούσουμε και Γιώργο Μινό που ξέρει πολύ καλύτερα να αναλύει το μετεωρολογικό δελτίο, αλλά προς το παρόν τον θέλουμε να μας πει τι γίνεται στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν. Έχουμε γκολ, Γιώργο?
3: Ναι, μπήκε πριν από λίγα λεπτά γκολ με τον Ζαφίρη, εκμεταλλεύτηκε μια λάθος επινόηση του τερματοφύλακα που αντί να διώξει το Βέλγου, πήγε να περάσει το Ζαφίρι, μπερδεύτηκε εκεί. Ο Ζαφίρι κέρδισε τη μονομαχία και έκανε το σουτ και έφυγε την πάστα. Αντίθεση 2-1 προηγείται ο ΠΑΟΚ με σκόρ το χρήστο τον Ζαφίρι.
1: Καλή προσπάθεια του Κοντού να σου πάρει το ρόλο, έτσι.
3: Κοίταξε, ο Κοντός δεν παίζεται γιατί και μετεωρολογία ξέρει και πολύ καλά το ξέρει το θέμα. Ξέρει σε όλη την Ευρώπη ότι έχει καύσωνες. Να πούμε ότι σήμερα επειδή είναι η γιορτή και άλλαξε ο μήνας, Χρόνια πολλά σε αυτούς και αυτές που γιορτάζουν. Σήμερα είναι του Κοσμά, του Δαμιανού και του Αργύρη. Αν έχει κάποιον να παραγγείλει, γιατί ξέρω ότι έχει πολλές υποχρεώσεις σε αυτά τα θέματα.
1: Χρόνια πολλά και καλό μήνα σε όλους, Γιώργο μου. Με υγεία καλό και καλό καλοκαίρι
3: υγεία,
1: να έχουμε.
3: Υγεία και χρήματα να έχουμε. Υγεία και χρήματα. Όπως λέγανε οι γονείς μας, παράδες. Να έχεις παράδες στην άκρη. Παράδες.
1: Στο 58 λεπτό, ΠΑΟΚ Μπέβερεν 2-1. Επιστρέφουμε στον Χρήστο Κοντό, ενώ έχουμε πάντα ανοιχτό μικρόφωνο για τον Βασίλη Μότση. Αγγλία Κονγκό 0-1. Χρήστο.
2: Όπως πάντα, Τζόρτζιο, μείνω χρυσάφι πραγματικά. Όχι Αργύρι, χρυσάφι. Φίλο, είναι one of a kind. Λοιπόν, πάμε στο Παναθηναϊκό να πούμε ότι το σκόρ είναι όπως αφήσαμε 2-0 με τα δύο γρήγορα γκολ του Ταπόρδο στο 6 και του Ρετέι στο 9. Στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε αναμένουν πάρα πολλές αλλαγές στη δεκάδα του Παναθηναϊκού. Επιτέλους βλέπουμε έστω και σε φιλικό παιχνίδι για πρώτη φορά τον Τσάβες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι στο διάστημα το προηγούμενο, γιατί έγινε μεταγραφή το Γενάρη Μίνερ στο Παναθηναϊκό, δεν έπαιξε ούτε ένα λεπτό ούτε σε φιλικό ούτε τίποτα. Δεν έγινε βέβαια. Και φιλικά δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου από τον Μπενίτεθ. Είναι η πρώτη φορά που παίρνει, έστω και σαν επίσημο επίπεδο, χρόνο συμμετοχής. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο κάτω από το δοκάρι για τον Παναθηναϊκό. Τσάπρας ντεμπούτο και αυτό σήμερα, στη δεξιά στη θέση του Καλάμπρια. Αριστερά ο Κυριακόπουλος. Στο κέντρο της άμυνας Ίγκασον και Τουμπά είναι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, οι δύο στόπερ του Παναθηναϊκού. Στη μεσαία γραμμή ντεμπούτο για τον Ετιέν Καμαρά, χρησιμοποιείται στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, μαζί με τον Σιώπη και τον Κοντούρη στη μεσαία γραμμή. Και στην επιθετική τριπλέτα έχουμε τον Κυριακόπουλο, τον Αντίνο και τον Ταμπόρδα. Αυτές είναι οι αλλαγές ουσιαστικά από την δεκάδα του πρώτου ημίχρονου. Μόνο Ταμπόρδα και Τουμπά είναι στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο. Πάρα πολλές αλλαγές από τον Ανίστρο.
1: Ωραία, οπότε περισσότερα θα πούμε σε λίγο. Απλώς να σε ενημερώσω, γιατί ενδεχομένως να μην έχεις ενημερωθεί ότι παίζουν αυτή την ώρα η Αγγλία με το Κονγκό. Το Κονγκό προηγείται με 1-0.
2: Το 1-0, ναι.
1: Για να δούμε τι αντοχές θα έχουν οι Αφρικανοί. Βασίλη Μότση, ακούμε.
0: Τον άκουγα και εγώ τον Χρήστο και τον χαιρετώ. Στο 17 Αγγλία Κονγκό 0-1, με το γκολ το οποίο πέτυχε ο Σιπενγκά από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Πρώτο γκολ του Σιπενγκά συνολικά με τα χρώματα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, όχι μόνο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αλλά είναι το πρώτο γκολ στις 10 του συμμετοχές έτσι με την εθνική ομάδα της χώρας του, και σίγουρα θα το θυμάται για πάντα αυτό το γκολ το οποίο έχει πετύχει, και μέχρι στιγμής δίνει το προβάδισμα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Απ' την άλλη, η Αγγλία ως τώρα έχει μια φλίαρη υπεροχή σε ό,τι έχει να κάνει με την κατοχή της μπάλας, αλλά καμία ευκαιρία μπροστά στην εστία του Εμπασί. Το Κονγκό κρατά μέχρι στιγμής αυτό το προβάδισμα. Δηλαδή η Αγγλία δεν έχει καταφέρει να αντιδράσει μετά τον γκολ που δέχτηκε. Και μοιραία είναι πίσω στο σκορ, έτσι. Από τη στιγμή που εκμεταλλεύτηκε.
1: Δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα ο Χάρι Κέιν, γιατί αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του αγώνα στα πρώτα 18 λεπτά. Είναι εκπληκτικός ο κεντρικός αμυντικός της Λίλ που έχει αναλάβει την επιτήρησή του.
0: Ο Εμπεμπά. Και γενικώς αμήνεται σωστά τον Κονγκό. Έχει δώσει, δηλαδή, είπαμε, την μπάλα στους Άγγλους, οι οποίοι προσπαθούν και σε κάποιες περιπτώσεις και με κάθετες πάσες να φτάσουν έξω από την περιοχή των Κονγκολέζων. Αλλά μέχρι εκεί μετά γίνονται κάποιες μπάλες, κάποιες παράλληλες σέντρες τέλος πάντων, οι οποίες ωστόσο περνούν ανεκμετάλλευτες. Μέχρι τώρα, δηλαδή, όλες έχουν περάσει ανεκμετάλλευτες. Είπαμε, δεν έχει κάποια τελική προς την εστία η Αγγλία. Ενώ ο Σιπενγκά έχει την μπάλα και πάλι στα πόδια. Θα δώσει τον Γουισά δίπλα του. Εκείνος κάνει το σουτ κοντράρι στην προβολή που έβαλε η μπάλα ο Γκεχή, και στη συνέχεια θα μπορέσει να κρατήσει ο Σπεν στην μπάλα προτού αυτή βγει κόρνερ, να την δώσει στον Μαντουέκε, εκείνος πιο πίσω για τον Κονσά. Γυρίζουν οι Άγγλοι επικίνδυνα την μπάλα στον χώρο της μεγάλης τους περιοχής, δεν μπόρεσαν να κλέψουν Κογκολέζι. Τώρα θα το κάνουν με τον Μαζουακού. Έκλεψε ωραία την μπάλα ο Μαζουακού, αλλά στη συνέχεια κατάφερε να διορθώσει ο Γκεχή, και η Αγγλία έχει τις περιποθέσεις να φύγει στην κόντρα. Δεν τα καταφέρνει, δεν ήταν καλή παλιά προς τον Ντέκλαν Ράις, και έχουμε κίτρινη κάρτα, ένα σκληρό μαρκάρισμα στη μεσαία γραμμή από τον Ντέκλαν Ράις, αν έχω δει σωστά. Όχι, ο Μπέλιγχαμ είναι ο παίκτης που δέχεται την κίτρινη κάρτα στο 19ο λεπτό. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, λοιπόν, που και αυτός έχει ακουμπήσει μια-δύο φορές την μπάλα χωρίς να κάνει κάτι το φοβερό, δέχεται κίτρινη κάρτα για ένα σκληρό μαρκάρισμα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Είδαμε νωρίτερα τους Κονγκολέζους να μένουν ψηλά και να πιέζουν τους Άγγλους, επιχειρώντας να τους οδηγήσουν σε λάθος. Το μαρκάρισμα του Μπέλιγχαμ ήταν στα πόδια του Εμπουκού, ο οποίος εντράρει τώρα μια παλιά προς τον Γουισά. Η μπάλα όμως θα φύγει out. Είχε καλύψει εκεί ο Άντερσον σωστά στην φάση. Μια σέντρα με τα αριστερό. Διαμαρτύρεται για τράβηγμα από τον Κόνσα. Ο Γουισά που αγωνίζεται στην Αγγλία, στην Premier League, με τα χρώματα της Newcastle. Δεν νομίζω ότι υπήρχε τίποτα το μεμτό. Και νωρίτερα είδαμε και την κόντρα που έβαλε ο Γκεχή στο σου του Γουισά, ο οποίος πέφτοντας στη συνέχεια προσπάθησε με το κεφάλι, έτσι, ενώ ήταν πεσμένο στο χορτάρι να βρει την μπάλα. Δεν τα κατάφερε νωρίτερα. Στο 20 λεπτό λοιπόν Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 0-1 με τον γκολ του Σιπενγκά από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή είναι η πρώτη φορά που τίθενται αντιμέτωπες η Αγγλία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι της Αγγλίας βέβαια απέναντι σε αφρικανική ομάδα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Είχε προηγηθεί το 0-0 στη φάση των ομίλων με την Γκάνα. Η Αγγλία, η οποία είχε νικήσει στην πρεμιέρα 4-2 την Κροατία και την τελευταία αγωνιστική τον Παναμά για να πάρει την πρόκριση ως πρώτη για τη φάση των 32 του παγκοσμίου κυπέλου, για τον αγώνα αυτό δηλαδή.
1: Αλλά επί της ουσίας μόνο με την Κροατία είχε καλά διαστήματα ποδοσφαιρικά, γιατί και με την Γκάνα και με τον Παναμά κινήθηκε στη μετριότητα.
0: Έχεις δίκιο και αυτό το τονίζουν όλοι και οι Άγγλοι δηλαδή που καλύπτουν δημοσιογραφικά αυτό το παγκόσμιο κύπελο και είναι ιδιαίτερα αυστηροί και αυτή στην κριτική τους. Απ' την άλλη περιμένουν και εκείνη τη συνέχεια, ενώ έχουμε ένα νέο φάουλ που κερδίζει το Κονγκό στη μεσαία γραμμή. Από το Ράσφορντ αυτή τη φορά το φάουλ.
1: Στο ξεκίνημα του αγώνα είπες, Βασίλη μου, ότι το Κονγκό ως Ζαΐρ είχε την πρώτη συμμετοχή του σε τελική φάση Μουντιάλ το 1974. Από τότε δεν έχει αλλάξει απλώς ονομασία ως χώρα, αλλά έχει αλλάξει και ποδοσφαιρική ταυτότητα, γιατί σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο αποτέλεσε σάκο του μπόξ για τις περισσότερες ομάδες. Ιτήθηκε από τη Γιουγκοσλαβία με 9-0 σε μάτς που έβαλε 3 γκολ ο Μπάγκεβιτς. Βλέπεις ότι το Κονγκό εμφανίζεται σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο με μια πολύ συγκροτημένη ομάδα.
0: Ναι, ισχύει. Όντως, πολύ συγκροτημένη ομάδα του Κονγκό και μάλιστα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για το Κονγκό η παρουσία του σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, που είπαμε είναι η δεύτερη, και μάλιστα όταν αυτό επετέχθη μέσω της διαδικασίας των Μπαράς, η κυβέρνηση της χώρας όρισε εκείνη την ημέρα ως αργία, έτσι, γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή συνολικά για τη χώρα. Εντάξει, το ποδόσφαιρο λατρεύεται από όλους τους λαούς, το ξέρουμε ότι είναι ο βασιλιάς των σπορ, και η κυβέρνηση λοιπόν πήρε αυτή την απόφαση. Σίγουρα έχει δικαιωθεί ο Γάλλος ο προπονητής, ο Σεμπαστιέν Ντεσάμπρ, από το 2022 στο Κονγκό. Το 2017 είχε αναλάβει την Ουγκάντα, από το 2006 εργάζεται σε διάφορες αφρικανικές ομάδες. Και να πω επίσης ότι διαιτητής, γιατί δεν το αναφέραμε, είναι Ιορδανός, ο Άνταμ Μακαντμέχ, ο οποίος είναι ο πρώτος από την Ιορδανία που σφυρίζει σε αγώνα Μουντιάλ. Το έκανε στο μάτς της πρεμιέρας στο Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0, σε μία από τις μεγάλες εκπλήξεις, και δεν ξέρω αν τον κυνηγούν οι εκπλήξεις. Βέβαια μετά είχε σφυρίξει το Βέλγιο Νέα Ζηλανδία 5-1, ενώ υπάρχει και το διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίκτες και ακούτε και τις αποδοκιμασίες. Αυτό έχει γίνει παράδοση πλέον, έτσι, σε κάθε τέτοιο διάλειμμα υπάρχουν αποδοκιμασίες από το κοινό. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 0-1 στο 23ο λεπτό με τον γκολ του Σιμπενγκά από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης, και να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Μέχρι στιγμής οι Άγγλοι δεν έχουν αντιδράσει και οι Κονγκολέζοι εύκολα, θα πω, έως τώρα διατηρούν το προβάδισμα.
1: Είναι πολύ νωρίς βέβαια ακόμη για να βγάλουμε συμπεράσματα για το τι θα προκύψει σε αυτόν τον αγώνα, που ξεκάθαρα φαβορεί είναι η Αγγλία. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται προφανώς μέχρι τώρα. Το Κονγκό προηγείται με ένα 0, δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα από τους Άγγλους, έχει απόλυτο δίκιο ο Βασίλης Μότσης. Εγώ να υπενθυμίσω ότι στο ημίχρονο του αγώνα της Αγγλίας με το Κονγκό θα κάνουμε την κλήρωση. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός της ΕΡΤ. Θα δώσουμε σε 3 ακροατές μας 3 εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ. Θα σταθώ λίγο παραπάνω σε αυτό που λέγαμε πριν ξεκινήσει το μάτς για το Κονγκό, ότι είναι μια εθνική ομάδα η οποία έχει πλέον σε μεγάλο βαθμό ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ταυτότητα. Εμείς ξέρουμε αρκετούς Κονγκολέζους ποδοσφαιριστές από το πέρασμά τους από το ελληνικό πρωτάθλημα, εκτός από αυτούς που είναι βασικοί αυτή την ώρα στην αρχική ενδεκάδα των Κονγκολέζων με την Αγγλία. Είναι και ο Μπακαμπού, ο οποίος είχε ένα πολύ καλό πέρασμα από τον Ολυμπιακό, 35 ετών, σεντερφόρ στην Μπέτις πλέον. και εστιάζουμε λίγο σε εκείνους οι οποίοι παίζουν στην Αγγλία, και αυτό είναι απολύτως λογικό, να τους βοηθά να γνωρίζουν περισσότερο την εθνική ομάδα των Άγγλων και τους Άγγλους διεθνείς ποδοσφαιριστές. Δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, είναι πέντε παίκτες του Κονγκό που κάνουν καριέρα σε ομάδες της Αγγλίας. Και μάλιστα οι περισσότεροι έχουν και πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Ιωάν Ρουισά, που είναι ο center forward των Κογκολέζων, που ανήκει στη Newcastle σε μια μέτρια χρονιά για αυτόν, σε 19 μάτς έβαλε ένα γκολ. Υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη διετία, αγωνιζόμενος με την Bradford, έπαιξε 70 μάτς και έβαλε 32 γκολ. Σε ό,τι αφορά τους Άγγλους, ένα πρώτο σχόλιο σε αυτό το ξεκίνημα του αγώνα, στα πρώτα 23-24 λεπτά, είναι ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να εκμεταλλευτούν την παρουσία του Κέιν και του Μπέλιγχαμ, αλλά μέχρι τώρα, Βασίλη, διόρθωσε με κάνω λάθος, και οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές, οι στάρ των Άγγλων σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, δεν έχουν ακουμπήσει την μπάλα.
0: Είναι θεατές. Ο Κέιν σίγουρα θεατής. Και ο Μπέλιγχαμ σε ελάχιστες ενέργειες που έχει κάνει δεν έχει καταφέρει τίποτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει σουτ στην εστία. Ούτε καν σουτ, μάλλον, η Αγγλία έως τώρα. Ένα
1: βέβαια. Η μόνη ενέργεια του Μπέλιγχαμ που μας υποχρέωσε να καταλάβουμε ότι αγωνίζεται είναι το μαρκάρισμα που έκανε και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα.
0: Λοιπόν, αυτό που διάβαζα στο Sky Sports τώρα είναι ότι η Αγγλία από το 66 και έπειτα δεν έχει καταφέρει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο να ανατρέψει μάτς όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ, δηλαδή να το γυρίσει πέρα της. Για να δούμε αν έρθει πρώτη φορά από το 66 και έπειτα. Ο Μανουέκε είναι μέσα στην περιοχή, πέφτει στο έδαφος, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτές οι διαμαρτυρίες από τους Άγγλους νομίζω ότι δεν έχουν βάση. Θεωρώ ότι δεν υπήρχε τίποτα το μεμπτό στο μαρκάρισμα που έγινε πάνω του από τον Σαντίκη, που ήταν ο παίκτης που μάρκαρε τον Μαντουέκε. Έτσι λοιπόν η κατοχή τώρα είναι για τους Κογκολέζους. Γυρίζουν την μπάλα πιο πίσω για τον Μαζουακού. Ο Μαζουακού την κρατά χωρίς να βιάζεται. Τώρα θα την προωθεί στη μεσαία γραμμή για τον Γουισά, ο οποίος είναι αρκετά μακριά βέβαια από τον χώρο δράσης του. Θα δώσει δίπλα του ο Γουισά. Υπάρχει πλάγιο out για την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Θα δούμε ξανά τη φάση replay για να στο μεταφέρουμε. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει τίποτα μεμπτό στο μαρκάρισμα του Μαζουακού. Είχε χάσει την μπάλα και έχει βάλει τα χέρια του ελαφρώς ο Μαζουακού στον Μαντουέκε. Είχε ξεκινήσει, θεωρώ, Μαντουέκε την πτώση του από πιο πριν. Δεχτεί δηλαδή αυτό το τζαρτζάρισμα ή ελαφρύ σπρώξιμο έτσι από τον Μαζουακού. Επομένως δεν υπάρχει τίποτα. Στην φάση ούτε ο βαρίστας επενεύει. Ο Μαντουέκε κερδίζει φάουλ και πιθανότατα κάρτα. Αγωνίστηκε μια προστατευτική μάσκα μάλιστα ο Μαντουέκε. Για να δούμε τι πιάνει η πρόθεση του διαιτητή από την Ιορδανία. Είπαμε ο πρώτος από την Ιορδανία που σφυρίζει σε τελικό, σε αγώνα μου διάλογο τελικό. Έγινε πριν από λίγο καιρό με το 0-0 στο Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα εν τέλει ο Σαντίκη. Από μια κίτρινη κάρτα λοιπόν για κάθε ομάδα. Για την Αγγλία ο Μπέλιγχαμ, για το Κονγκό τώρα ο Σαντίκη. Έκανε ένα τάκλιν στα πόδια του Μαντουέκε, μόνο πόδια βρήκε. Σωστή η κίτρινη κάρτα από τον ρέφερη της αναμέτρησης και θα περιμένουμε βέβαια και την εκτέλεση του φάουλ αυτού. Στο 54% κατοχή για την Αγγλία. Είναι ο τομέας στον οποίο υπερέχει, αλλά προηγείται το Κονγκό με τον γκολ του Σιπενγκά. Εκτέλεσε ο Ντέκλαν Ράις, η μπάλα πέρασε από όλους και έχουμε out στην προβολή που έβαλε προσπαθώντας να προωθεί στην μπάλα προς τα δίχτυα ο Κόνσα, ο ένας εκ των δύο στόπερ που είπαμε έχει Κογκολέζο πατέρα. Εκτέλεσε ο Ντέκλαν Ράις στο ύψος του πέναλτι. Ο Κόνσα δεν έκανε καν σούτ, απλά είδε την μπάλα να χτυπάει πάνω στο γόνατό του και να φεύγει έξω, δίπλα μάλιστα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Εμπασί.
1: Είναι φοβέρη πολύ μεγάλη αυτή ευκαιρία, η μπάλα πήγαινε στο παραθυράκι.
0: Ναι, χωρίς να το θέλει ο Κόνσα, έτσι να το επισημάνουμε και αυτό ξανά.
1: Το αποτέλεσμα μετράει.
0: Έχεις δίκιο. Το αποτέλεσμα πάντως ήταν out έστω και για εκατοστά, δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Εμπασί. Επιμένει τώρα η Αγγλία που
1: πρέπει να φτάσουμε στο 28ο λεπτό για να δούμε έστω και με αυτόν τον τρόπο την πρώτη τελική των Άγγλων.
0: Την πρώτη τελική των Άγγλων, όντως. Μια τελική που ήρθε από το γόνατο του Κόνσα, ο οποίος δεν περίμενε την μπάλα, απλά την είδε να χτυπάει στο γόνατό του και αυτή να φεύγει δίπλα από το αριστερό δοκάρι, ενώ πήγαινε προς το γάμα, όπως είπες, του Εμπασί. Στο 29 Αγγλία Κονγκό 0-1. Οι Άγγλοι έχουν την κατοχή με τον Κόνσα και πάλι. Θα δώσει στον Μαντουέκ, στον Σπένς. Ο Σπένς Γυρίζει ο Ντέκλαν Ράις. Σεντράρει εκείνο στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Μπέλιγχαμ. Μεγάλη απόκρουση από τον Εμπασί. Στην πρώτη πραγματικά μεγάλη ευκαιρία των Άγγλων στο 30 λεπτό. Μετά από αυτήν που ήρθε πριν από σχεδόν 1,5 λεπτό έτσι από τον Κόνσα. Έχουμε τώρα την κεφαλιά από τον Μπέλιγχαμ. Στη σέντρα που έβγαλε ο Ντέκλαν Ράις. Σχεδόν από το ύψος του πέναλτι, λίγο πιο μπροστά, απέκρουσε ενστικτοδός με το αριστερό του χέρι ο Εμπασί. Οι Άγγλοι πάντως έχουν ανεβάσει ρυθμούς μετά την διακοπή του παιχνιδιού για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές και να δούμε αν θα μπορέσουν να φτάσουν στην ισοφάριση στο πρώτο ημίχρονο ή άμεσα, τέλος πάντων όπως την επιδιώκουν. Ο Ντέκλαν Ράις και πάλι θα δώσει τον Ράσφορντ από τα αριστερά εκείνος. Φέρνει στο δεξί, βγάζει στον Ο'Ράιλι. Ο Άντερσον τώρα, σχεδόν 15 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή των Κογκολέζων, δίνει στον Ράτσφορντ. Ξανά Άντερσον, εκείνο στον Ράις. Αλλά κάνουν ένα τρίγωνο οι δυο τους. Ο Άντερσον πολύ ωραία παλιά για τον Ράτσφορντ που θα χάσει όμως το κοντρόλ. Δεν μπορούσε να κάνει το κοντρόλ σε πρώτο χρόνο. Στον δεύτερο δεν συγκράτησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Και έτσι λοιπόν έχουμε out και η κατοχή περνά στους Κογκολέζους που θα επιδιώξουν να ηρεμήσουν για λίγο, γιατί η Αγγλία είχε δύο συνεχόμενες πολύ καλές στιγμές. Αρχικά με το φάλ του Κόνσι, με το φάλ του Ράις και τον Κόσα να βρίσκει την μπάλα αθελά του με το γόνατο και να τη στέλνει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Εμπασί. Και στη συνέχεια στο 21ο λεπτό με τη σέντρα και πάλι από τον Ράις, την κεφαλιά από τον Μπέλιγχαμ και τη μεγάλη επέμβαση του Εμπασί. Αυτή είναι η απάτη της Αγγλίας στο γκολ το οποίο έχει πετύχει ο Σιπενγκά στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ακούτε κάποιες διαμαρτυρίες γιατί οι Άγγλοι ήθελαν ένα φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μουτουσαμί του Ατρομήτου θα περάσει την μπάλα στον σκόρερ, στον Σιπενγκά.
1: Είναι πολύ καλός μέχρι τώρα ο παίκτης του Ατρομήτου, από τους καλύτερους παίκτες του Κογκό στο κέντρο του γηπέδου.
0: Ισχύει και είναι ο παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στον άξονα ακριβώς, έτσι στο κέντρο της τριάδας του Κογκό. Ενώ τώρα είναι και πάλι μπροστά τον Κογκό με τον Εμπουκού από τα δεξιά. Θα περάσει στον Γουάν Μπισάκα, ο οποίος αγωνίζεται στην West Ham. Ξανά Εμπουκού. Γυρίζει πιο πίσω εν τέλει την μπάλα για τον Μουκάου. Οι Κογκολέζοι τώρα θέλουν να κρατήσουν και λίγο την μπάλα στα πόδια τους. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Σιπενγκά από τον στόπερ τον Εμπεπά. Ο Σιπενγκά πλησιάζει προς την περιοχή των Άγγλων. Μπαίνει μέσα σε αυτήν, έχει δύο παίχτες μπροστά του. Πολύ ωραία προσπίση. Φέρνει στα αριστερό σεντράρι. Η μπάλα πρωτού φτάσει στον Γουισά, απομακρύνεται από τον Κεχή. Καλή στιγμή εδώ για τους Κογκολέζους να γίνουν απειλητικοί. Ανακτούν μάλιστα την κατοχή και πάλι είναι στην επίθεση με τον Σιπενγκά από τα αριστερά. Ο Σιπενγκά πολύ γρήγορος και δραστήριος. Κάνει ένα σουτ, αφού έκανε αρχικά τις προσπίσεις για να ελευθερωθεί. Εκτός περιοχής το σουτ, τη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά. Απομάκρυνε, η μπάλα βγήκε πολύ ψηλά. Out. Νωρίτερα απομάκρυνε.
1: 50 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο Βασίλη μου η Νιούκασλ στην Μπρέτφορντ για να αποκτήσει τον Γουίσα το προηγούμενο καλοκαίρι. Δεν ήταν εντυπωσιακό στην πρώτη χρονιά του στην Newcastle. Στην Bradford όμως ήταν πάρα πολύ καλός. Τώρα και στην ερώτηση που θέτει ένας ακροατής για το ποιος είναι ο καλύτερος Κογκολέζος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, ομολογώ ότι δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη. Δεν παρακολουθώ μετεπιτάσιο στο ποδόσφαιρο του Κογκό. Θυμάμαι όμως τα τελευταία 20-25 χρόνια τον Μποκανί, που έκανε και μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη.
0: Σωστά, εντάξει, εγώ δεν έχω απάντηση. Εσείς είπατε, ξέρεις καλύτερα. Στο 33 Αγγλία Κογκό 0-1, με τον κορυφαίο στο ματς σήμερα, το Σιπενγκά. Για να μιλήσουμε για τον αγώνα που είναι σε εξέλιξη.
1: Και τον Εμπασί που σε μία-δύο περιπτώσεις αντέδρασε όπως έπρεπε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Θα κάνουμε μία μικρή παρένθεση με τα φιλικά. Εσύ έχεις μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο Αγγλία Κογκό 0-1, 33ο λεπτό. Πάμε πρώτα στον Γιώργο Μίνο. Έχουμε γκολ και στα δύο μάτς, να πούμε καταρχάς. 3-0 προηγεί το Παναθηναϊκό στη Χέλμοντ. Να μάθουμε πώς εξελίσσεται το αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν. Γιώργο.
3: 25ο λεπτό με δύο γκολ του Ζαφίρη στο 52 και στο 61. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-1. Δύο προσωπικά γκολ του Ζαφίρη. Αφού εκμεταλλεύτηκε δύο τραγικά λάθη του τερματοφύλακα τη Μπέβερεν. Το πρώτο πήγε. Ήθελε να διώξει την μπάλα αριστερά έξω από την αιστεία, μέχρι την αιστεία του. Τελικά έχασε το κοντρόλ, πήγε να κάνει τρίπλα και ο Ζαφίρης έφερε τα αλήθεια. Το δεύτερο γκολ από τη μικρή περιοχή του τερματοφύλακας πήγε να διώξει και ο Ζαφίρης πρέσαρε και τελικά κέρδισε την μπάλα και μεσούτα έκανε το 3-1. Ο Πάκος έχασε πολλές ευκαιρίες με τον Ζίβκοβιτς και με τον Μπέλκα να αφήσει το δίκτυο του σκότρα. Μια αλλαγή κάνει ο μοναχητής.
1: Στο ημίχρονο του αγώνα της Αγγλίας με τον Κονγκό, Γιώργο, που θα έχουμε και την χρονική άνεση, θα πούμε λεπτομέρειες και για τα δύο φιλικά μάτσα. Οπότε θα επανέλθουμε σε λίγο. Να ακούσουμε και τον Χρήστο Κοντό, να μάθουμε πώς εξελίσσεται το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Helmond Sport. Χρήστο.
2: Οπότε εντάχει να πω ότι ο Αντίνο πέτυχε το τρίτο γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 74. Με αυτόν τον γκολ του Αργεντίνου, δεύτερο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, και σκοράρει μία φορά πέρυσι σε επίσημο παιχνίδι και άλλη μία φορά φέτος. Ήταν ένα ωραίο σουτ στην γωνία από τον Αντίνο. Το 3-0 είναι γεγονός. Νωρίτερα είχε βάλει γκολ ο Παντελίδης, αλλά ήταν ξεκάθαρα σε θέση ο Σέκ. Δεν μέτρησε. Δύο αλλαγές. Ο Λάδας πριν του Τουμπά. Και επέστρεψε στο παιχνίδι ο Μπινιάρης, αντικαθιστώντας τον Ταμπόρδο. Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον παρά μόνο Μπινιάρη.
1: Τεράστια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Αγγλία να ακούσουμε τον Βασίλη
4: Μότσο. Να ισοφαρεί στο 35 με τον Ράσφορντ μετά τις προσπάθειες του Μαντουέκε από τα δεξιά μέσα στην περιοχή και τις προσπίσεις που έκανε ο Μαντουέκε. Πήρε την μπάλα αφύλακτος μέσα στην περιοχή από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η Αγγλία, κοντά στη μικρή περιοχή. Έκανε το σουτ, απομάκρυνε όμως πάνω στη γραμμή αμυντικός του Κονγκό την μπάλα. Έχασε λοιπόν τεράστια ευκαιρία η Αγγλία στο 35 για να φτάσει στην ισοφάριση. Παραμένει το Αγγλία Κονγκό 0-1.
1: Παραμένουμε σε σένα, άλλωστε είμαστε πλέον στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Που θα είναι 15 λεπτά, γιατί το έχουμε συνηθίσει πλέον αυτό, με τη διακοπή που προκύπτει στο 25 λεπτό.
4: Έχεις δίκιο, όντως ήταν κάτι παραπάνω. Λοιπόν, ο Μαντουέκε τώρα έκανε ένα σούτ, απομάκρυναν οι Κονγκολέζοι. Ο Πίκφορντ έχει βγει μέχρι και τη σέντρα. Εκεί βρέθηκε ο τερματοφύλακας της Αγγλίας για να δώσει σε συμπαίκτη του το Κόνσα. Η Αγγλία ψάχνει εν αγωνία στο γκολ και έχει δύο μεγάλες ευκαιρίες στην προσπάθειά της να φτάσει στην ισοφάριση. Αρχικά στο 21ο λεπτό, με την κεφαλιά από τον Μπέλιγχαμ και την απόκρουση, την εστικτόδη του Εμπασί με το αριστερό χέρι, στα αριστερά του πήγε η μπάλα. Αλλά κοντά στο κέντρο βέβαια της εστίας, και νωρίτερα την πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, έτσι στο 35, με το σούτ του Ράσφορντ να αποκρούεται πάνω στη γραμμή από αμυντικό του Κονγκό. Έτσι λοιπόν παραμένει το Αγγλία Κονγκό 0-1. Νωρίτερα μάλιστα η φάση αυτή με το Μαντουέκε και το σούτ του Μπέλιγχαμ, του Ράσφορντ, που ήρθε στην κίνηση. Να πω ότι ο παίκτης ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα πάνω στη γραμμή είναι ο δεξιός μπακ του Κονγκό, ο Γουάν Μπισάκα. Είχε σωστή τοποθέτηση έτσι στην γωνία του τέρματος, στην δεξιά γωνία του τέρματος, και απομάκρυνε με τα γόνατά του. Νωρίτερα η φάση ξεκίνησε από το πρώτο σουτ, την πρώτη προσπάθεια για σουτ του Χάρι Κέιν. Πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ, κόντρα την μπάλα, έφτασε στο Μαντουέκε που με ατομική ενέργεια πλησίασε προς το τέρμα του Εμπασί. Έβγαλε την μπάλα προς την άλλη πλευρά με τις κόντρες να ευνοούν το Ράσφορντ, που με τη μία έκανε το σούτ, αλλά είπαμε ο Γουάν Μπισάκα απομάκρυνε πάνω στη γραμμή στο 35, στη μεγαλύτερη ευκαιρία της Αγγλίας για να φτάσει στην ισοφάριση και να απαντήσει στο γκολ το οποίο έχει πετύχει ο Σιπενγκά από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης, με πολύ ωραίο σούτ μέσα από την περιοχή των Άγγλων από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται το Κονγκό. Τώρα είναι από τα δεξιά το Κονγκό με τον Εμποκού να κρατά. Θα προωθεί την μπάλα στον Γουάν Μπισάκα. Εκείνος θα δώσει τον Γουισά, που θα υποδειχθεί σε θέση offside. Οι Άγγλοι παίζουν γρήγορα μάλιστα στην προσπάθειά τους να πιάσουν στον ύπνο, ας πούμε, την έκφραση τους Κονγκολέζους. Πέφτει ο Ράσφορντ, φάουλ, υποδεικνύει ο ρέφερι της αναμέτρησης των Μουκάου. Στο 38, να δούμε αν θα του βγάλει και κάρτα, γιατί αν το δώσει το φάουλ αυτό πρέπει να δώσει και κάρτα, από τη στιγμή που υπήρχε τράβηγμα. Ο Μουκάου έχει τραβήξει, ναι, έχει τραβήξει τον Ράσφορντ.
1: Είναι μαρκάρισμα για κάρτα, είναι αντικανονικά και χαμηλά στο πόδι και υπάρχει και τραύμα.
4: Και τραύμα ψηλά, έχεις δίκιο.
1: Τα τελευταία 10 λεπτά κυριαρχεί η Αγγλία.
4: Ναι, έχει κυριαρχήσει, έχει βάλει το ρυθμό της. Είπαμε, ψάχνει εν αγωνία στον γκολ της σοφάρισης. Δεν είδαμε αν βγήκε κάρτα ή όχι. Αλλά δεν μας το δείξαν, δηλαδή δεν στο δείξε ο σκηνοθέτης. Στο 38 λεπτό, 31 το πλέον. Αγγλία, Κονγκό 0-1. Φάουλ για την Αγγλία κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, περίπου 5 μέτρα από το σημαίακι του κόρνερ, έτσι από τα αριστερά της όπως επιτίθεται, και πάλι ο Ράις στην εκτέλεση χαμηλά θα απομακρύνει αρχικά ο Σαντίκη,
0: Στη συνέχεια νέα απομάκρυνση με τους Άγγλους να ζητούν ενδεχομένως χέρι, θα το δούμε τι ζητούν οι Άγγλοι. Πάντως ο Άντερσον τώρα έχει την μπάλα στα πόδια, ενώ ο ρέφερ της αναμέτρησης είναι έτοιμος να σφυρίξει εφόσον υπάρχει διακοπή, αν χρειαστεί να εξεταστεί κάτι στην προηγούμενη φάση. Από τα δεξιά η Αγγλία, έτσι όπως επιτίθεται, με το Μαντουέκε κάνει το σουτ πάνω στην κόντρα που έβγαλε ο πρώην αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, ο Αρτούρ Μαζουάκου. Στην κόντρα προσπαθεί να φύγει τον Κονγκό με τον Γουισά να παίρνει από το Σιμπενγκά. Έχει μπροστά του βέβαια τρεις Άγγλους και είναι και από τα αριστερά κιόλας. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για τον Εμπουκού. Θα απομακρύνει με το κεφάλι ο Ράιλι πάνω στον Γουάν Μπισάκα. Κρατά ο Γουάν Μπισάκα, δίνει στον Εμπουκού. Ο Εμπουκού σεντράρει με το δεξί, γλυκιά σέντρα, απομακρύνει ο Γκεχή, νέα κεφαλιά απομάκρυνση από τον Άντερσον, ακόμη πιο μακριά η μπάλα, αλλά πάνω στον Κογκολέζο και επιμένουν συγκεκριμένα στον Μουτουσαμί, το τρομί του. Ο Εμπουκού σεντράρει από τα δεξιά και έχουμε κόρνερ. Κόρνερ για τον Κονγκό λοιπόν στο 40, Αγγλία Κονγκό 0-1. Και υπάρχει μια συνεννόηση και του Ιορδανού ρέφερι με τους διαιτές που είναι στο ΒΑΡ.
1: Χτυπάει μπάλα στο χέρι του παίκτη, αλλά είναι με γυρισμένη την πλάτη.
0: Ναι,
1: δεν νομίζω
0: είναι
1: ότι θα δώσει
0: παράβαση
1: εδώ.
0: Ναι, ναι. Το ζήτησαν οι Άγγλοι, αλλά ναι, και εγώ δεν νομίζω ότι ήταν κάτι το μεμπτό και δεν το θεώρησε και ο ρέφερι που είναι στο ΒΑΡ και είναι από το Κατάρ, να σου πω. Ο Εμπουκού σεντράρει με τα αριστερό, εκτελεί το κόρνερ δηλαδή. Ο Μουτουσαμί προσπαθεί για την κεφαλιά, θα την πάρει ο Μαντουέκε. Η μπάλα όμως πηγαίνει στο Γουάν Μπισάκα, τον δεξιό μπακ των Κογκολέζων. Ο Σιπενγκά έχει έρθει από την άλλη πλευρά, σεντράρει, ο σκόρερ δηλαδή από τα δεξιά ήρθε. Σέντραρε, θα απομακρύνει ο Γκεχή σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Μαζουακού, στο 41. Την κατοχή την κρατά το Κονγκό μετά το διάστημα το πολύ καλό που είχε η Αγγλία από το 28 και έπειτα μέχρι και το 40, 12 λεπτά που έψαξε ένα αγωνία στο γκολ και είχε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες να το πετύχει. Στο 29 με την κεφαλιά του Μπέλιγχαμ και την απόκρουση του Εμπασί και στο 35 με το σούτ του Ράσφορντ και την απομάκρυνση πάνω στη γραμμή με τα γόνατα από τον δεξιό μπακ τον Γουάν Μπισάκα. Τα τελευταία 2-3 λεπτά το Κονγκό μένει ψηλά. Προσπαθεί να κρατήσει λίγο την μπάλα. Ένα φάουλ τώρα που κερδίζει ο Μπέλιγχαμ, λίγο πιο πίσω από το χώρο της γραμμής, το 41. Θέλησε να παίξει γρήγορα, αλλά δεν είχε.
1: Και ακόμη και όταν επιτίθεται μαζικά η Αγγλία, βλέπεις ότι οι Κονγκολέζοι έχουν αυτό το χαρακτηριστικό των Αφρικανών να κάνουν γρήγορη μετάβαση της μπάλας και να βγαίνουν στην αντεπίθεση.
0: Ναι, ναι, όντως. Αυτό το είδαμε και από την Νότια Αφρική ακόμα, έτσι που παίζει τελείως αντιγωγενές ποδόσφαιρο, αυτό που λες. Και μάλιστα τώρα έπαιξε καλή άμυνα ο Τουαντζέμπε και κέρδισε το out, γιατί έβαλε την προβολή πάνω στην προσπάθεια του Μαντουέκε να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Στη συνέχεια η μπάλα χτύπησε το Μαντουέκε και κατέληξε out. Βλέπουμε ξανά εμείς που παρακολουθούμε μας τηλεοπτικά, έτσι μπορεί να το δείτε και από το Ενερδίο Σπορ, την προηγούμενη φάση με την πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ράσφορντ και το πώς η μπάλα κατάφερε να φτάσει εκεί με την παλιά του Μαντουέ και τις κόντρες που υπήρξαν. Τέλος πάντων, από τα δεξιά τώρα ο Γουάν Μπισάκα, όχι, δοκάρι! Δοκάρι για τον Κονγκό που άγγιξε το 0-2 με τον Γουισά στη σέντρα από τον Γουάν Μπισάκα από τα δεξιά. Στο πρώτο δοκάρι ο Γουισά, ο Φόρτης Νιούκαστλ, βγήκε στην μπάλα. Έκανε με τη μία το σουτ και έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Πίκφορντ από το ύψος της μικρής περιοχής. Τεράστια ευκαιρία για τον Κονγκό. Πω, τι έχασες εσύ, δεν ξέρω, το είδες και εσύ.
1: Τι άλλο θα δουν τα μάτια μας, Βασίλη Μότσο.
0: Πραγματικά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία.
1: Θα τελειώσει το ημίχρονο Αγγλία Κονγκό 0-1 και θα λέμε ότι είναι άδικο σκορ για τον Κονγκό.
0: Εντάξει, είχε και τις δύο μεγάλες ευκαιρίες και η Αγγλία, αλλά.
1: Καλύτερη από αυτή του Βουισά πριν από λίγο, θέλω.
0: Ναι, όχι. Για να δούμε, Χάρι Κέιν τώρα πέφτει στο χορ. Και έχουμε βουτιά σύμφωνα με το ρέφερι της αναμέτρησης. Θα το δούμε και στο replay.
1: Με μεγάλη σιγουριά το λέει αυτό ο Ιορδανός, αλλά θα χρειαστεί να δούμε replay.
0: Ναι, θα χρειαστεί να το δούμε και εγώ δεν βιάζομαι, βιάστηκα να πω κάτι. Γιατί ο Χάρι Κέιν βγήκε στην πλάτη της άμυνας των Κογκολέζων, άνοιξε την μπάλα για να περάσει τον ονοφύλακα τον Εμπασί και συνέχεια πήδηξε όντως. Έχει, αφού πηδάει, το βρίσκει πάνω στον Εμπασί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι για να το ξαναδούμε το replay αυτό.
4: Θα μπορούσε, τι να σου πω, θα μπορούσε για να το δώσει το πέναλτι. Όλα σχετικά είναι τώρα, αν θεωρεί την πηδάει λίγο πριν.
1: Υπάρχει VAR, αν θεωρούν ότι η τελευταία επαφή που προκύπτει συνιστά παράβαση, θα δοθεί από τον βαρίστα.
4: Στο VAR,
1: ο Ιορδανός πάντως κακώς έδειξε αυτή τη σιγουριά εξ αρχής.
4: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Εμπασί πέφτοντας εμποδίζει, θα τσεκάρετε, είναι η φάση ξεκάθαρα και συνεχίζεται το μάτς. Συνεχίζεται το μάτς. Οι Άγγλοι, οι Κερκίδες δεν το πιστεύουν. Να πω ούτε ο Χάρη
1: Κέιν. Έχει ανοίξει το κοντρόλο Κέιν. Η πραγματικότητα αυτή είναι ότι υπάρχει επαφή στο τελείωμα της φάσης. Υπάρχει.
4: Ναι.
1: Με το χέρι ο τερματοφύλακας βρίσκει το πόδι του Κέιν ή το πόδι του Κέιν πηγαίνει στο χέρι του τερματοφύλακα. Αλλά έχει ανοίξει το κοντρόλο, η μπάλα έχει φύγει.
4: Ναι.
1: Ενδεχομένως αυτό να κρίνουν.
4: Μπράβο, και θεωρούν ότι έχει ξεκινήσει και την πτώση ο Χάρη Κέιν, ας το πούμε έτσι. Φαντάζομαι δηλαδή. Στο VAR πάντως δεν είναι κανένας ιδιαίτερα έμπειρος.
1: Συμπέρασμα. Ωραίο μάτς.
4: Ωραίο μάτς, ξεκάθαρα.
1: Ομολογώ δεν το περίμενα.
4: Ναι, ούτε εγώ.
1: Όταν μπαίναμε στο στούντιο, πίστευα ότι το ημίχρονο θα ήταν 3-0 για την Αγγλία. Το αντίθετο βλέπουμε μέχρι τώρα.
4: Και λέμε ωραίο, ωραίο μάτς. Έχει ένταση, έχει πάθος. Και να πούμε ότι στο VAR αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι είναι ο Μοχάμεντ Αλ Μπακρί από τη Σαουδική Αραβία. Και ο διαιτητής είναι από τη Ιορδανία. Εντάξει, δύο χώρες που, okay, η Σαουδική Αραβία έχει ρίξει πολλά λεφτά στον ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι ξέρεις και οι πλέον έμπειροι διαιτητές. Τέλος πάντων, από τα αριστερά τώρα η Αγγλία με τον Ράις γυρίζει στον Ράσφορντ. Ο Ράσφορντ κάνει τις προσποιήσεις, δίνει ευκαιρία στους Κογκολέζους να απομακρύνουν με τον Σαντίκη, ο οποίος έστειλε την μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Κόνσα. 45 λεπτά.
1: Πάοκ Μπέβερεν 4-1. Χέλμοντ Σπορ Παναθηναϊκός 0-4.
4: Λεπτομέρειες
1: για τα φιλικά μετά το τέλος του πρώτου χρόνου στο μάτς της Αγγλίας με το Κόγκο.
4: Και Αγγλία Κόγκο Σύφη 0-1. 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Καλά είπες νωρίτερα ότι θα είχαμε 15 λεπτό επί της ουσίας. Το πίσω 35. Και όντως αυτό συμβαίνει. 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Θα δούμε ξανά τη φάση replay. Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει. Γιατί ο Εμπασί έχοντας βγει για να απομακρύνει την μπάλα είναι πεσμένος στο χορτάρι. Και ο Κέιν που θέλει να πάει προς την μπάλα αλλά έχει ανοίξει τον κοντρόλ, έχει αρχίσει και πέφτει και πέφτει και πάνω στον τερματοφύλακα. Αυτό φαντάζομαι βλέπουν οι διαιτητές και δεν έδωσαν την παράβαση. Δηλαδή αρχικά θεώρησε ότι είναι βουτιά ο Ιορδανός και στη συνέχεια εξετάστηκε η φάση και στο VAR, όπου μεταξύ άλλων βρίσκεται και ένας Αμερικανός ως βίντεο assistant ρέφερι, ως δεύτερος. Λοιπόν, συμπληρώθηκε το 1 λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Αγγλία, Κονγκό 0-1. Ο Σιπενγκά, ο σκόρερ από το 6ο λεπτό, με ένα πολύ ωραίο σουτ από τα αριστερά μέσα στη μεγάλη περιοχή των Άγγλων, που είναι στην επίθεση τώρα. Με τον Ράιλι να δίνει στο Ράσφορντ να κάνει κίνηση στην πλάτη της άμυνας κοντά σημεία και του κόρνερ, σεντράρει και παίρνει ένα πλάγιο out. Αυτό είναι το κέρδος τώρα για την Αγγλία. Ένα πλάγιο out στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Το εκτελεί προς τα πίσω για τον Ράις. Παράλληλα εκείνος για τον Κόνσα που αλλάζει πλευρά στα δεξιά για τον Μαντουέκε που σεντράρει. Κεφαλιά, τρομερή επέμβαση του Εμπασί στην κεφαλιά του Μπέλιγχαμ. Στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους Κογκολέζους. Φωνάζει παρόν και πάλι ο Εμπασί. Και μάλιστα πήγε ο Μπέλιγχαμ και σαν να τον αγκάλιασε, το πούμε έτσι. Σαν πήγε να τον σηκώσει, αλλά ακούμπησε και το κεφάλι στην πλάτη του. Γιατί το έχει πιάσει δύο κεφαλιές ο Εμπασί του Μπέλιγχαμ. Και νομίζω ότι ήταν και μια επιβράβευση προς τον Κογκολέζο goalkeeper από τον Μπέλιγχαμ, από τον αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης. Φοβερή επέμβαση στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Μια ακόμη δεύτερη που κάνει φοβερή επέμβαση. Ενώ η Αγγλία έχει και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ράσφορντ και την απομάκρυνση στην γραμμή από τον δεξιό μπακ του Γουάν Μπισάκα. Και θυμίζω και το δοκάρι.
1: Έχει τρομερή αυτοπεποίθηση ο τερματοφύλακας του Κονγκό, ο Εμπασί, και φαίνεται σε κάθε περίπτωση αυτό.
4: Ναι, ισχύει. Ο οποίος μάλιστα Εμπασί αγωνίζεται και αυτός στην Ευρώπη, έτσι, στην Χαύρη. Στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων πλέον είμαστε κοντά στο σημάκι του κόρνερ από τα αριστερά, η Αγγλία με τον Ράσφουρντ που γυρίζει στον Ράιλι, εκείνος τον Ράις. Ο Ράις προσπάθησε να περάσει τον Μπέλιγχαμ, έκλεψαν οι Κογκολέζοι.
1: Σε ηλικία 18 ετών ήταν στην Παρί Σαν Ζερμέν ο Εμπασί, αλλά εκεί υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός.
4: Ο Γουισά περνά στα αριστερά στο Σιπενγκά, έχει φέρει τον Κονγκό την μπάλα στην μεγάλη περιοχή της Αγγλίας. Ο Σιπενγκά προσπάθησε να κάνει κάτι το συζητημένο, έτσι, να περάσει την μπάλα πάνω από το Μαντουέκε, την ύψωσε πολύ όμως.
1: Με τόλμη και γοητεία παίζουν οι Κογκολέζοι.
4: Αμέ, μια χαρά, πολύ ωραία είναι. Ο Κέιν τώρα στη μεσαία γραμμή βγάζει στα δεξιά για τον Μαντουέκε. Ο Μαντουέκε φέρνει στα αριστερό, ξανά στον Κέιν. Ο Κέιν προσπάθησε να κάνει τις προσποιήσεις, κρατά την μπάλα παρά την παρέμβαση του Μουτσάμι, του ατρωμί του. Θα δώσει στα δεξιά για τον Μαντουέκε. Έχει δύο κογκολές μπροστά του ο Μαντουέκε. Προσπάθησε να τους περάσει και τους δύο, αλλά εντάξει, έκανε μια τρύπα στο νερό στην πραγματικότητα. Έκλειψαν οι Κογκολέζοι με τον Μουκάου, ο οποίος δίνει στο Σαντίκη. Ο Μαζουακού θα κερδίσει πλάγιο out. Ο Έλιοτ Άντερσον, που είπαμε πήγε στη City από την Νότιχα με 116 εκατομμύρια λίρες και έγινε ο πιο ακριβός Άγγλος ποδοσφαιριστής, διαμαρτύρεται. Ο Γουισά τώρα που είναι έξω από τη δική του μεγάλη περιοχή. Έτσι, ο Φορ του Κονγκό γύρισε εκεί για να πάρει μπάλα. Το Κονγκό έχει το προβάδισμα από το 7ο λεπτό του αγώνα. Έχουμε δει ωραίο μάτς έκτοτε. Μπορεί η Αγγλία να άργησε ουσιαστικά να αντιδράσει, αλλά από το 20 μέχρι και το 42 είχε δύο πολύ, από το 28 μέχρι το 42 είχε δύο πολύ καλές στιγμές. Σας αναφέρω στη συνέχεια. Να δούμε τώρα τους Κογκολές που προσπαθούν να βγουν στην κόντρα. Ο Σιπενγκά μέσα στην περιοχή από τα αριστερά κάνει το παράλληλο γύρισμα, η μπάλα πάνω στο Σπένς και στη συνέχεια υπάρχει υπόδειξη για offside. Η πάσα νωρίτερα ήταν από το Σαντίκη προς ο Σιπενγκά, σηκώθηκε η σημαία.
1: Άντερσον και Ράις με συμβόλαια 200 εκατομμυρίων. Αλλά ο Μουτουσαμί μέχρι τώρα είναι κυρίαρχος στο κέντρο του γηπέδου. Ατρομητάρα.
4: Έτσι. Ατρομητάρα και ξέρεις κάτι, συμμετοχή και του Μουτουσαμί στο παγκόσμιο κύπελο είναι και χρήματα. Γενικώς κάθε μέρα μάλλον παραμονή του Μουτουσαμί στο παγκόσμιο κύπελο είναι χρήματα για τον μετουσιώνεται σε χρήματα για τον Ατρόμητο. Το ίδιο για τους δύο ποδοσφαιριστές της Λάρισας που είναι στην 26η του Κονγκό. Στο 5ο λεπτό του καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου Αγγλία Κονγκό
1: 0-1. Με εξαίρεση τον Μαντουέκε που κάνει καλή προσπάθεια από το ξεκίνημα του αγώνα, δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλο Άγγλο που να ξεχωρίζει με την παρουσία του στο γήπεδο μέχρι τώρα.
4: Ναι, έχεις δίκιο. Και πιο πολλές προσπάθειες και κινούν από το Μαντουέκε που πάλι συντράρει προς το δεύτερο δοκάρι. Γουάμπισάκα απομακρύνει με το κεφάλι, αλλά επιμένουν οι Άγγλοι με τον Ράσφορντ να κερδίζει κόρνερ από τον Εμπουκού. Ο Μπέλιγχαμ καλεί τους Άγγλους να ξεσηκωθούν στην κερκίδα. Θέλει η Αγγλία να πάει στα αποδυτήρια με ισοφάριση και όχι βρισκόμενη πίσω στο σκορ. Κέρδισε αυτό το κόρνερ, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει στην φάση αυτή ο Ράσφορντ και πάλι εκτελεστής ο Ντέκλαν Ράις. Ο Ράις λοιπόν στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ από τα αριστερά, πρωταθλητής με την Arsenal φέτος στην Premier League. Ο Μαντουέκε, θα πω μετά, εκτελεί ο Ράις. Ο Κέιν, τρομερή επέμβαση και πάλι από τον Εμπασί. Στην αριστερή του γωνία είχε σωστή τοποθέτηση. Μπάλα πήγε στο δεύτερο δοκάρι από την εκτέλεση του Ράις. Με τη μία το σου του Χάρι Κέιν. Απέκρουσε ο Εμπασί και δεν ξέρω αν έχει δεχτεί και την μπάλα σε ευαίσθητη περιοχή. Αλλά είχε κλείσει την αριστερή του γωνία. Χαμογελούν οι συμπαίκτες του. Έχει κάνει ενώχουμε το τέλος του ημιχρόνου Αγγλία Κονγκό 0-1. Ο Εμπασί σηκώνεται τώρα με τη βοήθεια των συμπαίκτων του. Είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής μαζί με τον σκόρδο Σιπενγκά. Ναι, απέκρουσε έχοντας.
1: Όπως το πες. Όπως το πες, ακριβώς.
4: Ναι, ναι, με αυτόν τον τρόπο τέλος πάντων πήγε η μπάλα εκεί που πονάει.
1: Μπορεί να πόνεσε λίγο, αλλά τα κατάφερε και πάλι.
4: Αλλά χάρηκε.
1: Και αναρωτιέμαι, Βασίλη, έχει καλύτερο τερματοφύλακα η Χαύρη και αυτός ο κύριος έχει παίξει μόνο 4 μάτς στο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε. Δηλαδή, ποιος είναι ο βασικός στη Χαύρη, καλύτερος από τον Εμπασί είναι.
4: Να τον ψάξουμε. Πάντως είναι φοβερό ότι έχει κάνει μέχρι τώρα. Έχει φοβερές τοποθετήσεις εντωμεταξύ. Έχει βγάλει.
1: Μια ομάδα μόνος του είναι.
4: Ναι. Έχει βγάλει την κεφαλιά του Μπέλιγχαμ στο 29. Πάλι κεφαλιά του Μπέλιγχαμ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Από πολύ πλανακτική θέση και οι δύο κεφαλιές. Και τώρα βγάζει και το σου του Χάρι Κέιν, ο οποίος με το που τελείωσε το ημίχρονο πήγε στον διαιτή να διαμαρτυρηθεί. Ακόμη για τη φάση στην οποία ζητούσε πέναλτι, γιατί οι Άγγλοι το ήθελαν το πέναλτι. Και είμαι περίεργος για να δούμε στην Αγγλία τώρα στο Sky Sports που έχουν βγάλει ένα. Αν ήταν πέναλτι, όχι, με τον κόσμο να ψηφίζει. Το 41% λένε ότι βούτυξε. Το 41% λέει ότι βούτυξε ο Κέιν. Και το 59% λέει ότι θα έπρεπε να πάρει πέναλτι. Και να δούμε πώς διαμορφωθεί. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, έτσι. Τι λένε οι ίδιοι οι Άγγλοι αναγνώστες του Sky Sports. Όπως και να έχει.
1: Αν αυτό γινόταν στην Ελλάδα, 99% θα ήταν υπέρ πέναλτι. Του να δοθεί πέναλτι.
4: Έτσι.
1: Αλλά οι Άγγλοι είναι πιο αντικειμενικοί.
4: Ναι. Ισχύει. Επομένως, με πρωταγωνιστή τον Εμπασί, που έχει κάνει τρεις σπουδαίες επεμβάσεις.
0: τον σκόρερ, τον Σιπενγκά, που πέτυχε τον γκολ, το μοναδικό έως τώρα στην αναμέτρηση. Τον Κονγκό προηγείται 1-0 της Αγγλίας στο ημίχρονο, ενώ και ο Γουισά είχε δοκάρει στο 41. Επίσης είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία έτσι στο 35 η Αγγλία με το σου του Ράσφορντ και την απομάκρυση στην γραμμή από τον δεξιό μπακ των Κογκολέζων, τον Γουάν Μπισάκα. Σύφη, να σου δώσω το λόγο, εκτός αν με θες για την κλήρωση.
1: Πάντα θα θέλουμε, αλλά θα το κάνουμε σε λίγο.
0: Εντάξει.
1: Θα πάρουμε τη βοήθεια του Ανδρέα Φούντα, αν δεν έχει αντίρρηση.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Ανδρέα Φούντα, για να πάω και συνεχίζουμε σε δύο λεπτά.
5: Ερασπορ 101,8.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
8: Προσλαμβάνεστε.
10: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.

Πολύ καλό ξεκίνημα για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα φιλικά τους μάτς. Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Helmut Sport 4-0. Το μάτς ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε στον αγώνα με την Beveren με 4-1. Σε λίγα λεπτά θα ακούσουμε λεπτομέρειες και για τα δύο φιλικά μάτσα από τον Χρήστο Κοντό και τον Γιώργο Μίνο. Υπενθυμίζουμε ότι το Μουντιάλ συνεχίζεται. Η Ερασπόρ είναι εδώ παρούσα σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Στις 11 θα παίξουν το Βέλγιο με τη Σενεγάλη, περιγραφή του αγώνα από τον Γιάννη Ράνιο. Στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία με Μιχάλη Λαδόπουλο. Αύριο στις 10 Ισπανία-Αυστρία με Λεωνίδα Κασνέτση. Για να μην ξεχάσουμε να πούμε βεβαίως χαρά Γιαννοπούλου, γιατί είναι η επίσημη αγαπημένη μας η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, ότι αύριο ξεκινάει και η προσπάθεια στους προκριματικούς του Μουντομπάσκετ 2027. Η εθνική μας στο Βουκουρέστι απέναντι στην Ρουμανία, τηλεοπτικά από την Έρτενα. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι πλέον μαζί μας στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση πάντα στην παρέα μας, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ ο Σίφης Βοντζάκης. Το Μουντιάλ συνεχίζεται. Για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας, να πω ότι δεν προκύπτει το αναμενόμενο σε ό,τι αφορά το πρώτο ημίχρονο, στον αγώνα της Αγγλίας με το Κονγκό. Οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι οι Άγγλοι είναι το απόλυτο φαβορί και ότι εύκολα ή δύσκολα θα καταφέρουν να πάρουν μια εύκολη νίκη, μια νίκη που θα τους οδηγούσε στη φάση των 16. Για να δούμε τι θα γίνει. Ημίχρονο, Αγγλία-Κονγκό 0-1.

0: Στο πρώτο ημίχρονο και μέχρι το 26-27 λεπτό οι Κογκολέζοι δεν απειλήθηκαν καθόλου. Από εκείνο το σημείο και μετά οι Άγγλοι ανέβασαν την απόδοσή τους, είχαν αρκετές χαμένες ευκαιρίες, παρότι η Ανδρέα Χούντα, όπως είδες και εσύ γιατί παρακολουθείς το μάτς, το Κονγκό έφτασε πολύ κοντά στο να κάνει το 0-2 λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, πήγε δοκάρι.
1: Ναι, ήταν τρομερή ευκαιρία με το δοκάρι εκεί. Κάποιες ευκαιρίες της Αγγλίας, κάποιες κεφαλιές του Μπέλιγχαμ και ο Εμπασί δείχνουν σε πάρα πολύ καλή μέρα.
0: Μόνο πάρα πολύ καλή.
1: Θα δούμε αν θα είναι ένα μεγάλο παιχνίδι από αυτόν, γιατί μένει ένα ακόμα ημίχρονο. Νομίζω πιο ενδιαφέρον θα μπορούσε να είναι εν όψη του δεύτερου ημιχρόνου.
0: Σωστό είναι αυτό που μόλις είπες, ότι τον ποδοσφαιριστή και την ομάδα την κρίνουμε στα 90 λεπτά και όχι στα 45. Πάντως στα πρώτα 45 λεπτά ο τερματοφύλακας της Χαύρης, που είναι και αναπληρωματικός στη γαλλική ομάδα, το διαπίστωσα πριν από λίγο σε μια έρευνα που έκανα βλέποντας το βιογραφικό του, είχε μόλις 4 συμμετοχές φέτος στη Γαλλία. Οπότε η Χαύρη πρέπει να έχει κι άλλον πολύ καλό τερματοφύλακα. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποιος είναι καλύτερος από τον Εμπασί, που σήμερα έχει σταματήσει στους Άγγλους πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, υποδέχομαι τον Ανδρέα Φούντα, γιατί όπως έλεγα και νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η ενέργεια, προσπάθεια, διαγωνισμός της ΕΡΤ, που προσφέρει εισιτήρια σε τηλεθεατές και ακροατές για τους ημιτελικούς στον μικρό και τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Εμείς λοιπόν ως ΕΡΑΣΠΟΡ έχουμε εξασφαλίσει 3 εισιτήρια για τον τελικό και θα μας βοηθήσεις να τα δώσουμε ευθύς αμέσως στους ακροατές μας.
1: Ευχαριστώ.
0: Περιμένω από σένα, Ανδρέα μου, να μας δώσεις 3 αριθμούς από το 1 μέχρι το 348.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, μην το καθυστερούμε. Θα πάμε στο.
0: Με την άνεσή σου, έχουμε χρόνο.
1: Εντάξει, τώρα αυτά δεν τα σκέφτεσαι. Θα τα πούμε κατευθείαν.
0: Μην βλέπεις τα χαρτιά μου, μην βλέπεις. Μόνο λοιπόν, μην επηρεαστείς.
1: Θα πάμε στο 27.
0: Υπάρχει λόγος που επιλέγεις το 27?
1: Όχι, κανένας.
0: Είναι αγαπημένος αριθμός, σου θυμίζει κάτι?
1: Όχι, ό,τι έρχεται.
0: Ναι.
1: 155.
0: Το 27 νομίζω θα το βρω και γρήγορα. Μισό λεπτά. Επιλέγεις το 27?
1: Όχι, κανένας.
0: Είναι αγαπημένος αριθμός, σου θυμίζει κάτι?
1: Όχι, ό,τι έρχεται.
0: Ναι.
1: 155.
0: Το 27 νομίζω θα

0: Εντός πενταλέπτου θα βρούμε τους νικητές μας ή τις νικήτριές μας και θα ακούσετε το ονοματεπώνυμό σας μέσα από την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Αυτό που πρέπει εσείς να κάνετε αυτομάτως είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber 4Sport με ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και mail, προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη επικοινωνία μαζί σας για να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο θα πάρετε τα εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ. Ανδρέας, ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Κάνε και μια πρόβλεψη. Ποιοι θα παίξουν στο τελικό του Μουντιάλ?
1: Τελικό Μουντιάλ, ανάλογα και με το αποτέλεσμα το σημερινό, θα δούμε αν θα πάει η Αργεντινή ή η Αγγλία. Και από το άλλο ταμπλό, νομίζω ότι, δεν ξέρω, η Γαλλία. Πολύ δύσκολο, μοιάζει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Νοκάουτ είναι τα παιχνίδια, αλλά αυτό που βλέπουμε δεν υπάρχει. Είναι άλλη.
0: Πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, το λέγαμε. Μετά την έναρξη του Μουντιάλ, το επιβεβαιώνουμε.
1: Πραγματικά.
0: Ότι είναι η Γαλλία και οι υπόλοιποι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει την κούπα 100%. Μουντιάλ είναι, μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρεις. Ανδρέας, ευχαριστούμε. Πάμε και στα φιλικά μάτς που έδωσαν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ακούμε πρώτα Χρήστο Κοντό να μάθουμε τι έκανε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Helmut Sport.
2: Λοιπόν, χαλαρή νίκη σύφη μου. 4-0 ο Παναθηναϊκός, 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Νωρίς-νωρίς με τον Ταμπόρδα στο 6 και τον Τετέι στο 9 σε ένα πρώτο ημίχρονο που δεν είχε άλλες σημαντικές ευκαιρίες. Κάτω ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μια σαφώς υποθέστερη ομάδα. Θυμίζω ότι η Helmut Sport τερμάτισε πέρυσι 18η στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε σαρωτικές αλλαγές, αλλά έκανε 9 από τις 11 παίχτες και κάποια στιγμή μπήκαν κι άλλοι δύο πιτσιρικάδες Ολλάδας και ξαναμπήκε ο Μπινιάρης, ούτε καν 17 χρονών είναι το παιδί αυτό, τα 17 θα τα κλείσει στις 25 Ιουλίου. Μπήκε δεύτερη φορά, οπότε στο δεύτερο ημίχρονο πέρα από τον Ντουμπά και τον Ταμπόρτα που ξεκινήσαν και στο cooling break έγιναν αλλαγή. Μέχρι τότε δεν είχαμε κάτι σημαντικό. Μετά το cooling break είχαμε τα δύο γκολ του Παναθηναϊκού και τα δύο με τον Αντίνο. Στο 74 το πρώτο και στο 85 το δεύτερο, μετά από προσπάθεια του Παντελίδη, παρακοντραρίστηκε και στράτηκε στον, στον Αντίνο, που με ένα ψύχρεμο πλασεδάκι στη γωνία έκανε το 4-0. Νωρίτερα είχε βγάλει ένα γκολ ο Παντελίδης που σωστά δεν μέτρησε γιατί ήταν φανερά εκτεθειμένο σε θέση offside. Ενώ υπήρξαν δύο καλές στιγμές, μία με ένα σουτ του Κοντούρη και άλλη μία με μια προσπάθεια του Αντίνο στο 79, όταν το μάτς ήταν στο 3-0. Σε γενικές γραμμές.
0: Σε γενικές γραμμές ήταν μια πολύ καλή πρεμιέρα στα φιλικά για τον Παναθηναϊκό.
2: Αναμενόμενη όμως, γιατί πήγε πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας με τον αντίπαλο. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν η ζέστη. Υπήρξαν δύο-τρεις περιπτώσεις που ψιλοαγχώθηκαν. Μία με Ταμπόρδα, μία με Τσάπρα, μία με Τσάβες, που δείξαν να έχουν προβλήματα τραυματισμού και στις όμως περιπτώσεις δεν φάνηκε να είναι κάτι ανησυχητικό. Οπότε θεωρητικά έχουμε λήξει με γερμό.
0: Το Σάββατο, επενθυμίζουμε, ο Παναθηναϊκός δίνει φιλικό με τον Άγιαξ. Αυτό που θέλω από σένα να μην αγχώνεσαι, ξέρω ότι συμπαθεί στους Άγγλους. Έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο. Δεν έχει λήξει το μάτς.
2: Κογκό και πάει σε Ελλάδος.
0: Και εσύ με το outsider.
2: Όλοι.
0: Μου έχουν στείλει εκατοντάδες μηνύματα, να ξέρεις. Ανακάλυψαν όλοι το ποδοσφαιρικό Κογκό.
2: Θα πάρω τηλέφωνο του Σαντορινέο. Ανυπομονώ να περάσω 45 λεπτά να αντέξει το Κογκό. Θα πάρω τηλέφωνο στον Τωρινέο, αν απαντήσει βέβαια.
0: Η πρόβλεψή μου είναι ότι δύσκολα θα αντέξει όμως. Πόσα να πιάσουν πασί.
2: Θα δούμε.
0: Γιώργο Μήνος, ακούμε. Καλησπέρα. Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε.
3: Η μπάλα είναι τέτοια που, πώς έλεγε Όσιμ, έτσι ακριβώς. Αυτό που έλεγε Όσιμ όταν ήταν στο Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι ό,τι και να γίνει, ούτε η Αγγλία ούτε η Αργεντινή θα βρεθούν στο τελικό. Έτσι πιστεύω. Ούτε η Αγγλία, αλλά περισσότερο ούτε η Αργεντινή.
0: Γιατί έχω και εγώ την ίδια άποψη, αλήθεια.
3: Είδες
0: που μου λες ότι διαφωνούμε πάντα.
3: Μαζεύει,
0: μου λες ότι πάντα διαφωνούμε. Είδες που τελικά συμφωνούμε σε αυτό. Και εγώ το ίδιο πιστεύω.
3: Ο Μπουκ περιμένει να τα μαζέψει όλα. Να τα κρασαρώσει όλα.
0: Από τη μία πλευρά του ταμπλό βλέπω ξεκάθαρα τη Γαλλία. Από την άλλη όλα γίνονται. Τίποτα δεν αποκλείεται. Και δεν θεωρώ ότι η Βραζιλία είναι το απόλυτο φαβορί, γιατί η Βραζιλία είναι μια ομάδα που δεν θυμίζει την παλιά άχαστη Βραζιλία. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Μπέβερεν.
3: Μια καλή προπόνηση για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο φιλικό παιχνίδι με τον Αλέσιο Λύση. Με δύο ενδεκάδες, με αρκετά νέα παιδιά, χωρίς με οι τέντε Σπότοφ, Ελουστούν, τον Μιχαηλίδη, Παυλέγκα, Χατζίδη, Γερεμέγεφ, ο ΠΑΟΚ. Προηγήθηκε στο 1 λεπτό με κόρνερ του Κωνσταντέλια. Παταούλα την κεφαλιά, νέα κεφαλιά από τον Μύθου στον αέρα. Το

0: 0-1 για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος, έχασε πολλές ευκαιρίες με το μύθο του Τετατέτ και το Κωνσταντέλια. Το 35 και 36 λεπτό δεν σκόρε και κόντρα σε αυτή την στις ευκαιρίες του ΠΑΟΚ, ο Σαγιάλα έκανε το 1-1. Το ΠΑΟΚ είχε δοκάρει στη συνέχεια 45, Κωνσταντίνος ωραία παλιά για τον Μπέρδο και αυτός σημάδισε το δοκάρι Τετατέτ. Ήταν το 1-1 το πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο ΠΑΟΚ είχε αλλαγές. Οι αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο ήταν Κουγιασβίλη, Λίρατζ, Γενεκάδα, δηλαδή παρέμβαση ελεύθερη Γενεκάδα. Ήταν Κουγιασβίλη, Λίρατζ, Κοτά, Χιμιάνης, Γκόμες, Ζαφίρης, Σαρής, Ζίφκοβιτς, Ντούγκα, Πέλκας και Τσάλοφ. Ο Τσάλοφ είχε τραυματίσει και στο πρώτο ημίχρονο να πούμε ότι η Γενεκάδα ήταν με το Σιφτή, Τέλο, Κωσίδη, Μπαταούλα, Κέννη, Τσοπούρου, Καμαρά, Μπαλτέ, Μπάλτε, όχι Μπαλτέ, Μπάλτε, Κωνσταντέλια Μπέρδο και Μίδο. Κωνσταντέλια ήταν αρχικό στο πρώτο ημίχρονο, δεύτερο ημίχρονο ήταν ο Ζίβκοβιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν ο Πάουκ σε μεγάλα κέφια ο Ζαφίρης, ο οποίος έκανε πράγματα και θάματα. Σημείωσε το δεύτερο γκολ του Πάουκ γιατί πρέσανε τον τερματοφύλακα και έκανε το λάθος και έκανε το 2-1 σε 52. Στο 62 πάλι ο Ζαφίρης, ο οποίος πρέσανε ψηλά στην προσπάθεια του τερματοφύλακα να διώξει την μπάλα και να την πάρει παίκτη τη Μπέβερ, αλλά τελικά ο Ζαφίρης πρέσανε και έκανε το 3-1. Ενώ στο 87 ο Ζαφίρης έβγαλε ωραία παλιά στον Μπέλκα και αυτός με σκαυτό σουτ έστειλε την πάρα αλήθεια κάνοντας το 4-1. Γενικά ο ΠΑΟΚ.
1: Ο επόμενο φιλικό Γιώργο μου για τον ΠΑΟΚ το μεσημέρι του Σαββάτου.
0: Το ΠΑΟΚ στις 2.30 ώρα το Σάββατο είναι με την Βέστερλο. Το δεύτερο φιλικό παιχνίδι.
1: Ωραία.
0: Το δεύτερο φιλικό παιχνίδι είναι με την ΑΕΚ Λάρνακα σε 7 του μήνα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της Αγγλίας με τον Κονγκό. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Μίνο διαφημιστικά και περνάμε στον Βασίλη Μότση.

0: Era Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλάθερμ.
7: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλάκολ.
8: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
9: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
8: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
9: Απολαύστε την αλήθεια του.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
11: Τρελόσερι.
13: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Έρα σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ, δεύτερο ημίχρονο, Αγγλία Κονγκό. Βασίλη Μότση.
15: Αγγλία Κονγκό 0-1 στο Ατλάντα Στέντιουμ με τον γκολ του Ζιμπενγκά από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο πριν από 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχουν αλλαγές για καμία από τις δύο ομάδες, με τις ίδιες 11 με τις οποίες ξεκίνησαν. Ο Μαντουέγκε κερδίζει ένα πλάγιο. Υπάρχουν διάφοροι που λένε γιατί δεν ξεκίνησε ο Σάκα, αλλά δεν το βλέπω να γράφεται στα αγγλικά μέσα και ξεκίνησε. Είναι στη θέση του Μαντουέκε. Αυτό που είχε πει ο Τόμας Τούχελ από χθες, ρωτώμενο σχετικά, είναι ότι ο Σάκα σίγουρα θα τελειώσει τον αγώνα. Έτσι. Και πολλοί τον θεωρούν έναν από των κορυφαίων παικτών της Αγγλίας και έχουν την άποψη ότι θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα. Η Αγγλία μετά τον γκολ που δέχτηκε αντέδρασε, έστω γιατί πήρε κάποιο χρόνο να το κάνει αυτό. Είχε τρεις πολύ μεγάλες φάσεις για να φτάσει στην ισοφάριση. Για να δούμε όμως τώρα αυτή την προσπάθειά τους, αλλά τελικώς απομακρύνουν. Οι Κογκολέζοι, ο Μαζοκού κρατά επικίνδυνα. Κλέβει ο Άντερσον. Προσπάθησε με κάθε να βρει τον Μπέλιγχαμ. Κάλυψε πάρα πολύ ωραία εκεί ο Τουαντζέμπε με την μπάλα να φεύγει out. Βάση αυτή στο 48ο λεπτό του αγώνα. Έλεγα λοιπόν για τις φάσεις Αγγλίας. Αρχικά στο 28 σέντρα, μάλλον φάουλ από τον Ράις από τα δεξιά. Ο Κόνσα απλά στάθηκε ακίνητο, συμπάλα χτύπησε το γόνατο του και πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Εμπασί. Στο 21ο λεπτό, σέντρα από τον Ράις, κεφαλιά από τον Μπέλιγχαμ, απόκρουση με το αριστερό χέρι από τον Εμπασί. Στο 35 είναι το νομάτια στο Μαντουέκε, κουτσένι ελαφρώς. Στο 29 είπαμε κεφαλιά του Μπέλιγχαμ, απόκρουση από τον Εμπασί με το αριστερό χέρι, πάρα πολύ καλή επέμβαση, μεγάλη ευκαιρία για την Αγγλία. Στο 35 ακόμη μεγαλύτερη στιγμή για τους Άγγλους, με το Μαντουέκε να μπαίνει μέσα στην περιοχή με ατομικές ενέργειες από τα δεξιά, να ελευθερώνεται, να κάνει ένα παράλληλο γύρισμα. Η μπάλα έφτασε μετά από κόντερ στο Ράσφορντ που σούταρε, αλλά πάνω στη γραμμή ο Γουάν Μπισάκα απομάκρυνε με τα πόδια σε κόρνερ. Στο 41 δοκάρι για την ομάδα του Κονγκό, ενώ η Αγγλία τώρα κερδίζει ένα κόρνερ από τα αριστερά της όπως επιτίθεται. Ο Βουισά έστειλε την μπάλα με τη μία από το ύψος μικρής περιοχής και πιο μπροστά στο αριστερό δοκάρι του Πίκφορντ και out, σέντρα από τον Γουάν Μπισάκα. Και άλλες δύο μεγάλες ευκαιρίες για τους Άγγλους στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Να δούμε όμως αυτό το κόρνερ. Στο 49 από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται, οι Άγγλοι κάτι είπανε. Τέσσερις Άγγλοι διεθνείς μεταξύ τους διαμαρτύρονταν και στο ημίχρονο, την ώρα που οι ομάδες επέστρεφαν από τα αποδυτήρια στον Ιορδανό ρεφέρι για το πέναλτι που ζήτησαν στο 42 πάνω στον Χάρι Κέιν. Εκτελείται το κόρνερ από το πρώτο δοκάρι, πάει στο δεύτερο, νέο κόρνερ από την άλλη πλευρά που παραχωρεί ο Αρτούρ Μαζοακού στο 50. Καλή εκτέλεση του κόρνερ από τον Ράι στο δεύτερο δοκάρι, πρώτου Μπέλιγχαμ. Ο Μαζοακού παρεμβάλλεται και παραχωρεί κόρνερ από την άλλη πλευρά. Πολύ σημαντική παρέμβαση του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού που πλέον αγωνίζεται στη Λανς. πηγαίνει από την άλλη πλευρά και πάλι ο Ράις που αναλαμβάνει
14: πολλά χρόνια και αυτό στην Αγγλία με το West Ham και όχι μόνο.
15: Σωστά, βέβαια. Έχει μεγάλη θητεία, έχει μεγάλη θητεία και εκείνο στην Premier League. Στο 50 λοιπόν από την άλλη πλευρά, τα δεξιά τώρα, το corner το εκτελεί ο Ράις. Υπάρχει σφύριγμα από τον Ιορδανό ρέφερι για κάποια σπροξήματα που υπήρχαν μέσα στην περιοχή. Δεν έχει σφυριχτεί φάουλ, έχει σφυριχτεί διακοπή του παιχνιδιού και κάνει συστάσεις ο διαιτητής του αγώνα στον Εμπεμπά και στον Κέιν για σπροξήματα μέσα στην περιοχή.
14: Και τον έχει σπρώξει ο Κέιν.
15: Ο Κέιν έχει σπρώξει, ναι. Φάουλ έπρεπε να δώσει εδώ.
14: Ο αρχηγός των Κογκολέζων είναι μετά τον τερματοφύλακα και τον σκόρερ στην τριάδα των κορυφαίων.
15: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Ο αρχηγός είναι Εμπεμπά, έχει δίκιο, ο στόπερ, ο οποίος τώρα ανοίγει τα χέρια για να δείχνει ότι δεν το πιάνει τον Χάρι Κέιν. Εκτελέστηκε δεύτερη φορά. Απομακρύνει αρχικά ο Μαζουακού, συνέχεια ο Σιπενγκά. Προσπαθούν να βρουν τις περιπτώσεις για να φύγουν στην κόντρα Κογκολέζ, αλλά δεν είναι καλή πάσα προς τον Μουτουσαμί. Κρατούν οι Άγγλοι, θα γίνει ένα τάκλιν από τον Σπένς πάνω στο Γουισά και οι δύο είναι στο χορτάρι. Δεν έχει σταματήσει το παιχνίδι ο ρέφερι από την Ιορδανία που λέγεται Μακμα Δμέχ και οι Άγγλοι τώρα προσπαθούν να βγουν γρήγορα μπροστά από τα αριστερά με τον Ράσφορ, ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή ελευθερώνεται στον τάρι, μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στο 51 η φάση αυτή με πρωταγωνιστή τον Ράσφορντ. Πάρα πολύ γρήγορος ο Ράσφορντ ελευθερώθηκε μπαίνοντας μέσα στην περιοχή από τα αριστερά με μια πολύ ωραία ενέργεια. Έκανε το σουτ με τα αριστερό αλλά στην εξωτερική πλευρά των δικτύων νωρίτερα.
14: Να δούμε πόσο θα αντέξουν οι Κογκολέζοι. Η Αγγλία έχει μπει στο δεύτερο μέρος αποφασισμένη να παίξει μονότρομο.
15: Ναι, ναι, ναι. Ισχύει και από το πρώτο ημίχρονο έτσι έχει βγάλει αντίδραση η Αγγλία, αλλά δεν έχει φτάσει στην ισοφάριση. Ενώ νωρίτερα το φάουλ το έχει κάνει Γουισά, έτσι το έχει βρει με τις τάπες, θα έλεγα κιόλας, όπως έκανε το τάκλιν τον Μαντουέκε. Αλλά δεν δόθηκε ούτε φάουλ.
14: Όχι
15: ούτε
14: απλώς
15: κάρτα.
14: Είναι φάουλ, αλλά θα μπορούσε να δοθεί και κάρτα. Ο διαιτητής είναι δίπλα, αλλά τάπες και εσύ νωρίτερα. Ναι. Ο Ιορδανός δεν έχει και μεγάλη εμπειρία.
15: Αυτό είναι το θέμα. Είναι και πρωτοπόρο του παγκόσμιου κύπελο. Ο πρώτος Ιορδανός που σφυρίζει σε Μουντιάλ. Τρίτο του παιχνίδι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
14: Καθώς υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή, είναι ευκαιρία να δώσουμε τα ονοματεπώνυμα των νικητών του διαγωνισμού της ΕΡΤ, οι τρεις φίλοι που θα πάρουν τα τρία εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ που διεξάγεται 19 Ιουλίου είναι η κυρία Ελένη Καλφοπούλου, ο Γιάννης Δικιάδης και ο Θοδωρής Ζέρβας. Επαναλαμβάνω, Ελένη Καλφοπούλου, Γιάννης Δικιάδης και Θοδωρής Ζέρβας. Τι θέλω από εσάς λοιπόν, επειδή είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι μας ακούτε αυτή την ώρα. Θέλω να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber της Era Sport με το ονοματεπώνυμο το οποίο το έχουμε ούτως ή άλλως, το κινητό σας τηλέφωνο και το mail σας, ώστε να υπάρξει επικοινωνία για να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο θα παραλάβετε τα τρία εισιτήρια του τελικού. Βασίλη.
15: Μονότερμα από τους Άγγλους, όπως το πεσήφι, και πάλι όμως Εμπασί δήλωσε παρόν. Ο Μπέλιγχαμ έκανε κάτι μεταξύ σέντρας και σούτ από τα αριστερά. Σούτ έκανε κανονικά. Στην δεξιά γωνία του Εμπασί, έχοντας δει τον τερματοφύλακα του Κονγκό ελαφρώς εκτός θέσης, αλλά και πάλι πρόλαβε και απομάκρυνε με το δεξί του χέρι ο Μπέλιγχαμ αυτό το σούτ, το οποίο είχε σκοπό να εφηνιδιάσει τον Εμπασί. Σε πρώτο χρόνο τον εφηνιδίασε, αλλά και πάλι πρόλαβε να αντιδράσει ο Κογκολέζος τερματοφύλακας και να κάνει μια φοβερή επέμβαση στο 53ο λεπτό με το δεξί του χέρι αυτή τη φορά. Είναι καταπληκτικός ο Εμπασί. Πραγματικά δηλαδή είναι πρωταγωνιστής για τον Κονγκό. Έως τώρα κρατά αυτό το προβάδισμα για την ομάδα του. Και παρά το γεγονός ότι δεν είναι ένας goalkeeper με πολύ ύψος, έτσι, είναι από τους πιο βραχείς όμως, ας πούμε έτσι. Και πάλι νέα κεφαλιά από το Ράσφορντ, πολύ ψηλά η μπάλα. Out όμως από τη σέντρα του Μαντουέκε στο 54, ενώ έχει πέσει το χορτάρι και ο Ράσφορντ και φαίνεται να πονά στο αριστερό του πόδι μετά τις κόντρες που έγιναν. Η σέντρα από τον Μαντουέκε, πήδηξε ψηλά ο Ράσφορντ και για να δούμε, δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό γιατί ο Ράσφορντ σίγουρα στα χέρια μετά να διαμαρτυρηθεί.
14: Έκανα και τη σχετική έρευνα γιατί ναι. Και εμείς τώρα μαθαίνουμε τον Λιονέλ Εμπασί που είναι το πρόσωπο του αγώνα, ο Κογκολέζος τερματοφύλακας. Είναι αναπληρωματικό στη Χαύρη γιατί η Χαύρη έχει τον διεθνή Σενεγαλέζο goalkeeper, τον Μόρι Διαό, ο οποίος έπαιξε φέτος 30 μάτς.
15: 30. Τέσσερα είπε ο Εμπασί.
14: Τέσσερα ο Εμπασί.
15: Που διεκδικεί σίγουρα θέση στην 11η μέσα από αυτόν τον αγώνα, έτσι και στην ομάδα του. Η μεταγραφή τέλος πάντων, γιατί είναι καταπληκτικός στον σημερινό αγώνα. Έχει κρατήσει όρθια, όρθιο τον Κονγκό στον αγώνα. Έχει το προβάδισμα τον Κονγκό με ένα 0 από το 7ο λεπτό και έχει κάνει τέσσερις σπουδαίες επεμβάσεις.
14: Ο Διαό, που δεν είναι βέβαια ο βασικός goalkeeper της Σενεγάλης, γιατί η Σενεγάλη έχει Μεντί, που είναι πολύ καλός goalkeeper.
15: Και ο Μεντί εννοείται. Και
14: παίρνει και πολλά, γιατί έχει συμβόλαιο στην Αλ Αχλή. Με πέρασμα και από την Τζέλση επιτυχημένο, τον θυμάσαι.
15: Γι' αυτό θα πήγε εκεί. Για να πάρει και πολλά, ξέρεις. Λοιπόν, οι Άγγλοι και πάλι έχουν την κατοχή, αλλά έχει πέσει λίγο ο ρυθμός τους. Στο 55, Αγγλία Κονγκό 0-1. Ο Ράιλι από τα αριστερά.
14: Το να αποκλείσει το Μαρόκο την Ολλανδία δεν το λες και πολύ μεγάλη έκπληξη. Ναι. Το να αποκλείσει σε Σενεγάλη το Βέλγιο πάλι δεν είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Με τα δεδομένα που χαρακτηρίζουν τους Βέλγους τώρα. Αν αποκλείσει το Κονγκό την Αγγλία όμως, θα είναι super bam. Ναι. Μεγαλύτερο και από την επικράτηση της Παραγουάης επί των Γερμανών.
15: Για να δούμε αν οι Άγγλοι, οι Σύφοι, καταφέρουν να πετύχουν την πρώτη σου ανατροπή σε παγκόσμιο κύπελλο μετά το 66. Γιατί και αυτό το στατιστικό λέει κάτι, ότι δεν έχουν καταφέρει ποτέ να ανατρέψουν εις βάρος κατάσταση. Όταν έχουν βρεθεί πίσω στο σκορ σε παγκόσμιο κύπελλο μετά από εκείνο που κατέκτησαν το μοναδικό το 66 στη δική τους χώρα, έτσι στην Αγγλία, όπου είχε γίνει το Μουντιάλ του 66. Ο Ινφαντίνο συνεχίζει να παρακολουθεί τον αγώνα, ο πρόεδρος της FIFA. Κονγκολές νωρίτερα έβγαλαν άνετα την άμυνα. Ο Μουντουσαμί θα δώσει το Μαζουακού. Με ψυχραιμία προσπαθούν να βγουν μπροστά με το Σαντί και να δίνει στο Μουτσάμι.
14: Τον βλέπουμε τώρα τον Ινφαντίνο στην Ατλάντα να βλέπει το Αγγλία Κονγκό και μετά θα μπει στο Τζετ θα πάει Σιάτλ να δει και το Βέλγιο Σενεγάλη. Τα προλαβαίνει όλα.
15: Όλα τα προλαβαίνει. Με τσάπα Τζετ όλοι προλαβαίνουν. Έτσι δεν είναι. Στο 57 Αγγλία Κονγκό 0-1. Οι Άγγλοι και πάλι μπροστά με τον Κόνσα, το στόπερ, να περνά τώρα στον Άντερσον. Πιο δεξιά για τον Σπένς, τον δεξιό μπακ, Μαντουέκε τώρα, που ήταν ιδιαίτερα γεννητικό στο πρώτο ημίχρονο. Γυρίζει πίσω στον Σπένς, ξανά Άντερσον, απέξει δίπλα του για τον Κόνσα, ο Γκεχή, και οι δύο στόπερ της Αγγλίας είναι πάνω από το χώρο της μισής γραμμής και οι 11 παίκτες του Κονγκό είναι πίσω από την μπάλα και πίσω από το χώρο της μισής γραμμής. Οι Άγγλοι απλά γυρίζουν σε ένα χώρο που είναι τελείως ακίνδυνοι. Τώρα θα προσπαθήσουν να βγουν μπροστά. Ο Ράσφορντ είναι στον Ράις. Εκείνος θα περάσει στον Μπέλιγχαμ. Ο Μπέλιγχαμ πιο δεξιά για τον Σπένς. Ακόμη πιο δεξιά για τον Μαντουέκε. Μαντουέκε φέρνει στα αριστερό. Σεντράρι στο ύψος του πέναλτι. Απομακρύνει πάρα πολύ εύκολα από το Αντζέμπε. Ο άλλος στόπερ του Κονγκό. Η μπάλα όμως παραμένει σε πόδια Άγγλων ποδοσφαιριστών. Μια πολύ κακή σέντρα όμως.
14: Πρέπει να βγουν λίγο από την περιοχή τους οι Κονγκολέζοι, γιατί αν δεν το κάνουν είναι θέμα χρόνου.
15: Έχεις δίκιο. Πρέπει να κρατήσουν λίγο μπάλα στα πόδια καταρχάς και να προσπαθήσουν όντως να επιτεθούν. Ο Ράσφορντ έως τώρα είναι αρνητικός, είναι η αλήθεια. Πέραν της πολύ μεγάλης ευκαιρίας που είχε στο 35 δεν έχει προσφέρει κάτι άλλο. Ενώ δέχεται την μπάλα στο πρόσωπο ο Κέιν από το γύρισμα που γύρισε να κάνει ο Γουισά. Και πάλι δεν μπορούν να κρατήσουν μπάλα οι Κονγκολέζοι. Τη χάνει ο Σαντίκη. Κλέβουν με την πίεσή τους οι Άγγλοι. Ο Ντέκλαν Ράις έχει την μπάλα λίγο πιο πάνω από το χώρο της μισής γραμμής. Κινείται κάθετα, χωρίς ταχύτητα ωστόσο. Δίνει δίπλα του στον Άντερσον και ξαναπαίρνει την μπάλα. Πιο αριστερά τώρα στον Ράιλι που θα αφήσει στον Ράσφορντ. Ακόμη πιο πίσω για τον Κόνσα. Εκείνος δίπλα του στον Άντερσον. Έχουν οργανωθεί οι Κονγκολέζοι, αλλά δεν κρατούν την μπάλα καθόλου. Έτσι. Ο Μαντουέκε φέρνει στα αριστερά από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται. Γυρίζει το Σπένς. Πολύ ωραία εκεί άμυνα από τον σκόρερ, το Τσιπενγκά. Κλέβει με τη βοήθεια του Γουισά. Και για να δούμε αν υπάρχει προϋπόθεση για αντεπίθεση του Κονγκό. Δεν υπάρχει, δεν έβγαλε την πάση του Σιμπενγκά προς τον Γουισά που τη ζήτησε. Και στη συνέχεια ήταν εκτεθειμένος ο Γουισά. Άρα δεν του την πέρασε δεύτερο χρόνο την μπάλα ο Σιμπενγκά. Υπάρχει φάουλ που δεν δίνεται υπέρ του Κονγκό. Δεν ξέρω αν θέλει στην αρχή να πει το πλεονέκτημα, αλλά ήταν άμεση η αλλαγή τη φάση και θα μπορούσε να έχει δώσει το φάουλ αυτό να γυρίσει πιο πίσω την φάση ο διαιτητής από την Ιορδανία.
14: Στο 59ο λεπτό, Αγγλία-Κονγκό 0-1 από το πρώτο ημίχρονο. Ο φίλος μας ο Βασίλης ο Σακανίκας ρωτάει για τον Επασί στα πέναλτι, λέει πώς θα πάει. Το έχει προχωρήσει αρκετά ο Βασίλης.
15: Μάλλον το έχει παίξει, ξέρει.
14: Το έχει προχωρήσει αρκετά.
15: Ή θέλει να το παίξει. Στο 60.
14: Και ο Τσέλιγκας άκου τι λέει. Ναι. Άκου την επισήμανσή του και λάβε του σοβαρά υπόψη σου.
15: Ναι.
14: Σύφη λέει, αυτά παθαίνεις όταν αφήνεις τον τιτανοτεράστιο Μαγκουάιρ εκτός αποστολής.
15: Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τον Κονγκό. Από τα αριστερά, ο Σιπενγκά, ο σκόρερ. Κακή πάσα. Προς τον Γουισά, ξαναγίνεται κάτοχος της μπάλας. Γυρίζει πιο πίσω για τον Μαζουακού. Κακή η σέντρα από τον Μαζουακού. Απομακρύνει ο Άντερσον σε ένα χώρο που είναι ο Μουτουσαμί. Με τη μία εκείνος για τον Γουάν Μπισάκα. Επιμένει τον Κονγκό με τον Εμπουκού. Ο οποίος έχει δύο Άγγλους μπροστά του, γυρίζει πίσω για τον Γουάν Μπισάκα, θα δώσει εκείνο στο Μουτουσαμί, αλλάζει παιχνίδι ο Μουτουσαμί στα αριστερά για τον Σιμπενγκά, κακή αλλαγή παιχνιδιού, πολύ δυνατή πάσα του Μουτουσαμί, του Ατρομήτου, δεν επαναλάβω, η μπάλα φεύγει πλάγιο out για τους Άγγλους, αλλά έκαναν αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ενώ ακούω και επιφωνήματα, φαντάζομαι γίνεται αλλαγή και τώρα θα τη δούμε, αν τη δούμε, αν μας τη δείξει, εδώ θέλω και την βοήθειά σου. Σύφη. Βγαίνει ο Ράσφορντ που είπαμε ότι δεν ήταν θετικό στο μάτς, αρνητικός δηλαδή θα έλεγα, έχει μπει και ο Σάκα στη θέση του Μαντουέκε, ενώ μπαίνει και ο Γκόρντον στη θέση του Ράσφορντ. Αυτές είναι οι αλλαγές, οι πρώτες κινήσεις του Τούχελ, του Τόμας Τούχελ από τον Πάγκο. Ο Σάκα που είπανε όλοι ότι να πρέπει να ξεκινήσει στη θέση του Μαντουέκε, καλός ήτανε ο εξτρέμ της Arsenal, ο Γκόρντον τώρα δίνει στον Ο'Ράιλι, γυρίζει εκείνος μέσα στην περιοχή τον Κογκολέζο, ο Μωτουσαμί απομακρύνει αρχικά όχι τόσο καλά, στη συνέχεια νέα απομάκρυση από τον Εμπεπά και η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Εμπουκού. Στο 61 ο Εμπουκού κερδίζει πλάγιο από την παρέμβαση του Γκόρντον. Ο Γκόρντον ο οποίος αγωνίζεται στην Νιούκασλ στα 25 του χρόνια είναι παρόν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ο Σάκα απ' την άλλη, έτσι, ο Μπουκάγιο Σάκα, πρωταθλητής με την Arsenal, στα 24 του μπήκε και αυτός αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο.
14: Αν κουράστηκε ο Μαντουέκε, έχει μια λογική εξήγηση η αλλαγή του. Κατά τα άλλα δεν έχει, γιατί ήταν ο καλύτερος Αγγλός.
15: Ναι, βέβαια παίζουν μάλλον στην ίδια θέση και αυτό τον αλλάζει, φαντάζομαι δηλαδή, ο Τούχελ. Γιατί είχε πει και όλες ότι θα επιλεγεί ο Μαντουέκε να ξεκινήσει και ο Σάκα το μάτς και ο Σάκα
14: ναι, αλλάζει τους δύο ακροές επιθετικούς, αλλά ναι. Ο Μαντουέκε ήταν πολύ καλός, ο Ράσφορντ ναι, ήταν ναι. Μέτριος.
15: Ο Ράσφορντ ναι, συμφωνώ και στα δύο που λες. Ναι, έχεις δίκιο. Και στις δύο επισημάνεις σου. Από τα δεξιά ο Εμπουκού σεντράρει, κερδίζει κόρνερ. Ενώ ο Εμπασί, και αυτό να το επισημάνουμε, όποτε χρειάστηκε έχει δηλώσει παρόν ως τώρα στο μάτς. Απ' την άλλη ο Πίκφορντ στο ένα σουτ που πήγε στην εστία του, το δέχτηκε τον γκολ έτσι στο 7ο λεπτό και είχε και το σουτ ο Γουισά στο δοκάρι 42, δεν παρενέβη δηλαδή ο Πίκφορντ, ο οποίος κατά τα άλλα περισσότερο παρακολουθεί το παιχνίδι. Στο 63 με πάσα εκτελείται αυτό το κόρνερ. Ο Εμπουκού στο αριστερό δεν σουτάρει, σουτάρει τώρα κοντράρει μπάλα κόρνερ, αλλά υπάρχει σφύριγμα, δεν ξέρω τι, αν έχει δοθεί κάτι, άκουσα ένα σφύριγμα, αλλά είναι κόρνερ από την άλλη πλευρά, από τα δεξιά έτσι όπως επιτίθεται το Κονγκό, υπήρξε κεφαλιά από τον Άντερσον σε κάθαρα κόρνερ υπέρ του Κονγκό. Αυτό είναι το δεύτερο κόρνερ που κερδίζει το Κονγκό στον αγώνα. 4 έχει κερδίσει η Αγγλία, 10 τα σουτ των Άγγλων, 4 στον στόχο, 3 τα σουτ του Κονγκό, 1 στον στόχο, το γκολ του Σιπενγκά από το πρώτο λεπτό, η κατοχή στο 58%. Ακούτε τώρα φωνές Κονγκολέζων από την κερκίδα. Αυτό ήταν που έφτασε στα αυτιά σας. Αν το ακούσατε και εσείς, γιατί το ακούω και εγώ από το feed το παιχνίδι πιο δυνατά. Εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι. Προσπαθεί ο Μουτουσαμί και κερδίζει έξω από την περιοχή των Άγγλων. Γιατί δεν είχε μπορέσει να ελέγξει σε πρώτο χρόνο ο Εμπεπά ο στόπερ. Και έχουμε πλάγι out για την Αγγλία. Το παραχώρησε ο Εμπεπά στο 64. Αυτή νωρίτερα ήταν η πρώτη επαφή με την μπάλα του Σάκα.
14: Η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα παίξει στη φάση των 16 με το Μεξικό. Υπενθυμίζουμε ότι στο άλλο ζευγάρι και κάνω το συνδυασμό για να φτάσουμε στην προημιτελική φάση, για να κάνουμε και προβλέψεις, γιατί μας αρέσει αυτό, Βασίλη, έτσι να βλέπουμε όχι την επόμενη και την επόμενη μέρα. Είναι λοιπόν το Βραζιλία-Νορβηγία, Μεξικό με Αγγλία ή Κονγκό και μετά προκύπτει ένα μεγάλο μάτς. Θα προκύψει ούτως ή άλλως μεγάλο μάτς. Είτε είναι η Βραζιλία με το Μεξικό ή την Αγγλία, είτε είναι η Νορβηγία. Οι Νορβηγοί δεν είναι οι χαμένοι της υπόθεσης, γιατί διαθέτουν μια πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι δεδομένο ότι η Βραζιλία θα τους αποκλείσει εύκολα.
15: Δεν έχουν το όνομα, η Νορβηγία αλήθεια είναι, αλλά έχουν, ας πούμε, το πούμε, τη
14: Χάλαντ. Έχει Χάλαντ και όχι μόνο.
15: Ναι, ναι, ακριβώς.
14: Και, και διάθεση και καλή ψυχολογία και καλή ομάδα.
15: Ναι, ναι. Και έτσι για αυτό το λειτουργικό που κάνουμε μετά από κάθε μάτς με την κομπηλασία, είναι όμορφο να το παρακολουθείς.
14: Έκανε και Βίκινγκ, οι οποίοι για να μαθαίνουν. Και οι νεότεροι που θεωρούν ότι ο Χρυσόφορος Κολόμβο ανακάλυψε την Αμερική. Αυτό είναι ένας μεγάλος μύθος πλέον. Υπάρχουν και στοιχεία αποδεδειγμένα από ιστορικούς. Οι Βίκινγκ βρέθηκαν στην Αμερικανική Ήπειρο 500 χρόνια πριν από τον Χρυσόφορο Κολόμβο.
15: Μάλιστα. Τα πάντα μαθαίνουμε κοντά στους σύφοι. Αυτή είναι μια αλήθεια.
14: Καλά, δεν είναι δικό μου θεολόγημα αυτό. Αυτό είναι αποδεδειγμένο πλέον.
15: Και το εννοώ, γιατί εγώ δεν το γνώριζα αυτό που είπες. Και τώρα να πω ότι έγινε και η πρώτη αλλαγή από πλευράς Κονγκό, έτσι. Ο Σεμπαστιάν Ντεσάμπρο, Γάλλος, προπονητής του Κονγκό το 2022, έβγαλε τον Εμπουκού που πήρε το χειροκρότημα και έβαλε στην θέση του τον Ελία, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλάνια Σπορ στην Τουρκία. Από τα αριστερά τώρα ο Γκόρντον σεντράρε με τα αριστερό, ο Εμπεπά απομακρύνει με κεφαλιά πάνω στον Άντερσον, στη συνέχεια πέφτει πάρα πολύ ωραία πάνω στην φάση ο Μουκάου, αλλά δεν κάνει το κοντρόλ και η κατοχή περνά εκ νέου στους Άγγλους στο 26ο λεπτό, που έχουν ώρα να δημιουργήσουν ευκαιρία σύφη από το 53 με τον Μπέλιγχαμ, το σούτ το οποίο έκανε με τα αριστερό, το οποίο απέκρουσε ο Εμπασί. Ο Σάκα προσπαθεί να σεντράρει, βάζει την κόντρα ο Σαντίκη. Η μπάλα πάει στο Σπέντς, μπαίνει μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Παράλληλο γύρισμα στο πουθενά, σε αντίπαλο, ενώ είχε δίπλα τον Κέιν. Και οι Κονγκολέζοι τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά. Ο Ισά πέφτει στο χορτάρι, υπάρχει φάουλ. Και για να δούμε αν υπάρχει και κάρτα. Φωνάζει το Κόνσα κοντά του. Ο Ιορδανός διαιτητής, ο Μακάντμεχ. Δεν θυμάμαι το όνομά του, γι' αυτό λέω συνέχεια τη χώρα προέλευσης
14: του. Ο Τόμας Τούχελ δεν χρειάζεται τις δικές μας παρατηρήσεις. Έχει τεράστια εμπειρία και ξέρει τι πρέπει να κάνει. Αλλά με τον τρόπο που εξελίσσεται ο αγώνας με τους Κονγκολέζους να είναι μαζικά στην αμυνά τους και οι περισσότεροι στη μεγάλη περιοχή τους, χρειάζεται παίκτης δίπλα στο γκέιν.
15: Και να δούμε αν θα τον επιλέξει. Η αλήθεια είναι ότι η Αγγλία
14: ο Γότκινς έχει παίξει καθόλου μέχρι τώρα στο Μουντιάλ.
15: Ο ποιος?
14: Ο Γότκινς.
15: Θα πρέπει να το τσεκάρω αυτό, Σύφη. Για να το βρω, θα το τσεκάρω. Δηλαδή σε πολύ λίγο και θα το απαντήσω. Αλλά θα πρέπει να μου δώσει λίγο χρόνο. Το γεγονός είναι ότι η Αγγλία.
14: Θα σε βοηθήσω εγώ. Αλλά ο Γότκινς είχε και εξαιρετική παρουσία φέτος στους αγώνες με την Άστον Βίλα. Πήρε και ευρωπαϊκό τρόπαιο. Έβαλε και 16 γκολ στο πρωτάθλημα. Ήταν στον πάγκο με την Κροατία, στον πάγκο με την Γκάνα και έπαιξε μόλις 6 λεπτά στον αγώνα με τον Παναμά.
15: Στο 2-0, στην νίκη με 2-0 της Αγγλίας. Για να δούμε αν τι θα επιλέξει να αλλάξει στη συνέχεια του παιχνιδιού. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι γεγονός πως από το 53 και έπειτα, μετά την ευκαιρία του Μπέλιγχαμ την καλή, η Αγγλία δεν έχει μπει με αξιώσεις στην περιοχή των Κονγκολέζων. Τώρα ο Σάκα κάνει λανθασμένο κοντρόλ για να επιβεβαιώσει και αυτό που έλεγε, ότι για τη χρησιμότητα της αλλαγής αυτής, που την είναι ότι έφυγε ο Μαντουέκη που ήταν θετικός, υπάρχει το διάστημα, το διάλειμμα για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. 68 Αγγλία Κονγκό 0-1 σκόρερος η Πεγκά από το 7. Σου δίνω το λόγο, Σύφη, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
14: Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα βοηθήσουν την Αγγλία οι δύο αλλαγές που έκανε ο Τούχελ. Μπήκε στο γήπεδο ο Γκόρντον, ο οποίος πριν από λίγες μέρες πήρε μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα από την Νιούκασλ, και μάλιστα η ισπανική ομάδα έδωσε 80 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Μέχρι τώρα δεν έχει φανεί ο Γκόρντον. Στο παιχνίδι βέβαια είναι μικρό το διάστημα που αγωνίζεται, μόλις 6-7 λεπτά. Για τον Σακά η εμπειρία του είναι δεδομένη, η ποιότητά του επίσης είναι δεδομένη, αλλά θα επιμείνω σε αυτό που έλεγα νωρίτερα και με τον Βασίλη για τον Μαντουέκε, ότι ήταν ο ποδοσφαιριστής που απειλούσε μονίμως την άμυνα των Κογκολέζων. Αν ψάξουμε τον MVP του μάτς μέχρι τώρα στα 68 λεπτά που έχουμε διανύσει, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι ο τερματοφύλακας του Κονγκό, Εμπασί, ο οποίος ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έκανε εκπληκτικές επεμβάσεις. Το Κονγκό προηγείται με 1-0 στο μάτς με την Αγγλία, σε ένα μάτς που το μεγάλο φαβορί είναι οι Άγγλοι. Είναι το νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη. Το Κονγκό είναι μόλις το νούμερο 46. ποδόσφαιρο όμως είναι για να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος. Αν όμως δεν αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος του αγώνα, αυτό θα συνιστά μια πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και θα επιβεβαιώσουμε τον πιο θεαματικό τρόπο ότι οι Αφρικανοί σε αυτό το Μουντιάλ δεν έχουν πάει απλώς για να συμμετάσχουν, έχουν πάει για να διακριθούν. Δεν είναι μόνο το Κονγκό, είναι και το Μαρόκο, είναι και η Σενεγάλη, είναι και η Αίγυπτος, είναι πάρα πολλές οι αφρικανικές ομάδες που μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, στο Μεξικό, τις ΗΠΑ και τον Καναδά έχουν πάρα πολύ καλή παρουσία. Με ενδιαφέρον περιμένουμε και το επόμενο μάτς που διεξάγεται σήμερα στο Σιάτλ. Θα παίξουν το Βέλγιο με τη Σενεγάλη. Στις 11 αυτή η αναμέτρηση με Γιάννη Ράνιο στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, το Βέλγιο που δεν δείχνει να είναι η εντυπωσιακή ομάδα του παρελθόντος. Η Σενεγάλη πήρε το Κόπα Αφρικα άσχετα αν το έχασε με τον τρόπο που το έχασε από το Μαρόκο στο τέλος. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει σε αυτή την αναμέτρηση και αργότερα υπενθυμίζω στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απέναντι στη Βοσνία. Πολλοί λένε ότι η Βοσνία θα είναι ο αδύναμος κρίκος σε αυτόν τον αγώνα. Εγώ απλώς υπενθυμίζω ότι οι Βόσνοι βρέθηκαν στο Μουντιάλ έχοντας αποκλείσει την Ιταλία. Οπότε μην ξεγράφετε κανένα. Γρήγορη υπενθύμηση για τα φιλικά που είχαμε νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Helmut Sport με 4-0. Ο ΠΑΟΚ την Beveren με 4-1. Γίνονται και αλλαγές από τον Τούχελ που προσπαθεί να βρει τον τρόπο να βοηθήσει την ομάδα του απέναντι στο Κονγκό που προηγείται με 1-0. Μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό του αγώνα. Ακούμε Βασίλη Μότση.
15: Μπήκε ο Έζε της Arsenal στη θέση του Spence της Tottenham. Επομένως θέλει να κάνει πιο επιθετικογενή τον σχηματισμό του ο Τόμας Τούχελ σε αυτό το χρονικό σημείο του αγώνα. Στο 71 πλέον, Αγγλία-Κονγκό 0-1 για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στο γήπεδο της Ατλάντα, στο Ατλάντα Stadium, σε ένα πάρα πολύ όμορφο γήπεδο, σε μια νοκάουτ αναμέτρηση αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Αγγλία να είναι με την πλάτη στον τοίχο από τη στιγμή που είναι πίσω με ένα γκολ και έχει να κάνει ευκαιρία από το 53. Ψάχνει τον τρόπο να γίνει απειλητική πλέον, γιατί είχε φάση στο πρώτο ημίχρονο, είχε φάση στο ξεκίνημα του δευτέρου με κορυφαία αυτή του 53 λεπτού, κορυφαία στο δεύτερο, έτσι, με το σούτ του Μπέλιγχαμ και την απομάκρυνση, την απόκρουση από τον Εμπασί στη δεξιά του γωνία, σε ένα ξαφνικό σούτ το οποίο επιχείρησε ο άσος της Real Madrid και της Εθνικής Αγγλίας. Ο Declan Rice σεντράρει, ο Kane κάνει το κοντρόλ, βγαίνει στην άκρη της μεγάλης περιοχής και τώρα εκτός αυτής γυρίζει τον Σάκα. Ο Σάκα θα σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι, προσπαθεί και την κεφαλιά ο Gordon, θα την πάρει ο Wan-Bissaka, corner. Corner για την Αγγλία από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται. Ήταν corner γιατί ζήτησε out ο Μπισάκα, ο Wan-Bissaka, αλλά η μπάλα βρήκε μόνο στο δικό του κεφάλι και όχι στον Gordon στη συνέχεια. Επομένως έχουμε corner για τους Άγγλους από τα αριστερά. Με το σκορ στο 0-1. Αγγλία-Κονγκό 0-1. Κάτι λέει ο Μπέλιγχαμ με τον Κόνσα, τον στόπερ, για το πώς θα κινηθούν. Αν υπάρχει κάποια κομπίνα, θα το δούμε. Έτοιμος για την εκτέλεση. Ποιος άλλος, ο Ράις. Εκτελεί στο ύψος μικρής περιοχής. Υπάρχει νομίζω φάουλ από τον Κόνσα. Δεν σφυρίζεται κάτι, αλλά η μπάλα του άλλου έχει απομακρυνθεί εκτός της περιοχής του Κογκολέζου. Στη συνέχεια θα κάνει φάουλ πάνω στον Έζε, ο σκόρερ της του αγώνα, ο Σιπενγκά. Ο Έζε στην πρώτη επαφή με την μπάλα κερδίζει αυτό το φάουλ. Ένα φάουλ σε καλή θέση για σέντρα μέσα στην περιοχή των Κογκολέζων. Είναι μεταξύ της μεσαίας γραμμής και της μεγάλης περιοχής των Κογκολέζων, σε θέση ελαφρώς δεξιάς προς τον άξονα του γηπέδου. Εκτελεστής και πάλι ο Ντέκλαν Ράις, ο άσος της Arsenal, ο μέσος της Εθνικής Αγγλίας. Απομακρύνει την μπάλα από τους Κογκολέζους στο ύψος του πέναλτι. Κρατάει ο Σάκα, δίνει δίπλα του στον Άντερσον, ο Γκόρντον τώρα. Πιο αριστερά έχει πάει μπάλα για τον Μπέλιγχαμ, που σεντράρει στο πουθενά, πραγματικά στο πουθενά ο Μπέλιγχαμ. Έστειλε την πάρα κατευθείαν πλάγιο out. Τώρα κάτι ζητάει και πάλι ο Κέιν προς το διαιτητή. Ρεφ λέει, αυτό διάβασε στα χείλη του, δεν ξέρω τι μπορεί να ζητάει. Αλλά όπως και να έχει, είναι πλάγιο out. Ενώ αλλαγή δεύτερη κάνει και ο προπονητής του Κονγκό. Α, όχι, δεν έγινε εν τέλει αλλαγή τώρα. Ενώ είχε πάει να σηκώσει ο τέταρτος στο πινακάκι. Κάνει δύο αλλαγές μάλιστα και διαμαρτύρονται γιατί δεν έγιναν οι αλλαγές οι Κογκολέζοι. νωρίτερα. Είχε πάει να σηκωθεί και το σημαίακι. Αυτό είναι το παράδοξο του πράγματος. Τέλος πάντων, στην επίθεση είναι η Άγγλοι από τα αριστερά.
14: Στο Μουντιάλ του 1950 η Αγγλία ιτήθηκε από τις ΗΠΑ με 1-0 και αυτό το αποτέλεσμα είναι ένα από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις όλων των εποχών στο Μουντιάλ. Η Αγγλία τότε με σούπερ ομάδα, οι Αμερικάνοι με ραστέχνες ποδοσφαιριστές.
15: Αν μείνει εννοείς αυτό, μπορεί να το ακοπτώνουμε το μεγαλύτερο.
14: Μπορούμε να το συγκρίνουμε.
15: Ναι, σίγουρα. Ο Κέιν σε γκολ για την Αγγλία. 1-1 ισοφάριση στο 75ο λεπτό. Ο Κέιν με κεφαλιά νικά τον Εμπασί. Προσπάθησε να αποκρούσει και σε αυτή την περίπτωση ο Κογκολέζος γκολκίπερ. Δεν τα κατάφερε. Η μπάλα πέρασε από το δεξί του χέρι. Κατέληξε στην δεξιά του γωνία και η Αγγλία ισοφαρίζει στο 75ο λεπτό του αγώνα. Σε 1-1. Βρήκε τον γκολ που έψαχνε εδώ και αρκετή ώρα και δεν είχε κάνει φάση από το 53ο λεπτό και έπειτα. Σκοράρει τώρα με τον Χάρι Κέιν 12 γκολ σε παγκόσμια κύπελα με την Αγγλία. Έχει ξεπεράσει πλέον κατά 2 τον Λίνεκερ. Αρχικά σέντρα από τα δεξιά ο Ντέκλαν Ράις. Η μπάλα έφτασε στον Γκόρντον. Εκείνος έκανε μια γλυκιά σέντρα στο ύψος της μικρής περιοχής για την κεφαλιά του Χάρι Κέιν και την ισοφάριση σε 1-1. Και σημειώνουμε ότι αυτή η φάση ήρθε σε συνέχεια της μη διακοπής του αγώνα για τις αλλαγές που είχε ζητήσει το Κονγκό, έτσι, για το πόσο ρόλο μπορεί να παίξει, ας πούμε, μια κατάσταση σε έναν αγώνα. Δεν λέω ότι αδικούνται οι Κονγκολέζοι, απλά το αναφέρω. 1-1 ισοφαρίζει λοιπόν ο Χάρι Κέιν με ένα ακόμη γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
14: Γιατί αυτός είναι ο Χάρι Κέιν.
15: Ναι.
14: Ακόμη και όταν δεν του πηγαίνει το μάτς, θα βρει τον τρόπο.
15: Θα βρει τον τρόπο. Έχεις δίκιο.
14: Και όσοι ουδέτεροι παρατηρητές, με ειλικρίνεια,
15: ναι,
14: ήταν δίκιο, έγινε πράξη.
15: Ναι, ισχύει.
14: Έχουν χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες.
15: Ναι, ναι, ναι. Τώρα θα γίνει η αλλαγή στο μεταξύ και να δούμε ποιοι βγήκανε. Βγαίνει ο Σιπεγκάκι, ο Μουκάου για το Κονγκό. Ο Μουκάου που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, ο Σιπεγκάου σκόρερ αριστερό εξτρέμ. Και θα μπουν ο Καγέμπε και ο Μπογκοντά. Καγέμπε και Μπογκοντά στον αγώνα για την ομάδα του Κονγκό. Δύο αλλαγές που θα γίνονταν και πιο πριν, να το πω και πάλι, δεν έγιναν δηλαδή επειδή δέχτηκε την ισοφάριση στο Κονγκό, θα γίνονταν ούτως ή άλλως αυτές οι αλλαγές ύφη. Στο 27ο λεπτό λοιπόν η Αγγλία έχει ισοφαρίσει εδώ και ένα λεπτό με σκόρερ τον Χάρι Κέιν και πλέον θα αναζητήσει πιο ήρεμη, πιο ψύχρεμη τον γκολ της νίκης.
14: Ο Κέιν έχει σκοράρει σε όλα τα μάτς του Μουντιάλ εκτός από 0-0, τον 0-0, αγώνα 0-0. Με την Γκάνα που ήταν 0-0.
15: Μπράβο, σωστά. Έχει πετύχει 4 γκολ σε αυτό το Μουντιάλ ο Χάρι Κέιν, 2 στον αγώνα της πρεμιέρας με την Κροατία, την νίκη με 4-2 των Άγγλων. Στο 2-0 επί του Παναμά σκόραρε επίσης, ξεπερνώντας έτσι και τον Γκάρι Λίνεκερ στη λίστα των σκόρερ των Άγγλων σε παγκόσμια κύπελα. 10 ο Γκάρι Λίνεκερ, πλέον 12 ο Κέιν. Ο Γκόρντο μέσα στην περιοχή κόβεται όμως. Πάρα πολύ ωραία παρέμβαση από τον Μπεμπά και προσπαθεί τον Κονγκό να φύγει στην αντεπίθεση. Ο Γουισά έχει βγει όμως ο Πίκφορντ έξω από τη μεγάλη του περιοχή και θα απομακρύνει σε πλάγι ο out. Πολύ γρήγορος ο Γουισά. Ήταν όμως σε ετοιμότητα ο Πίκφορντ για να μην επιτρέψει τον Γουισά έτσι να πάει προς την μπάλα και τα κατάφερε.
14: Το άλμα του Κέιν είναι εκπληκτικό. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Όμως είναι εξαιρετική και η σέντρα που κάνει ο Άντονι Γκόρντον που δικαιολογεί το γιατί η Μπαρτσελόνα έδωσε γι' αυτόν 80 εκατομμύρια ευρώ.
15: Ναι. Ισχύει. Ναι, ναι. Μάλιστα, για να δούμε τι θα γίνει στην συνέχεια. Και εδώ προσπαθώ να βρω και εγώ τα νούμερα των παιχτών που μπήκανε σύφη. Και θα, εντάξει, τα βρήκαμε.
14: Αν χρειάζεσαι κάποια βοήθεια, μου το ζητάς.
15: Να τους λέμε. Εντάξει, είναι πολύ γρήγορο, θα δίνουν σε πολύ γρήγορο χρόνο τις αλλαγές. Και καμιά φορά ξέρεις, δεν μπορεί να το προλάβεις τόσο εύκολα. Μια χαρά όμως στις δύο αλλαγές του Κονγκό. Στο 78 λοιπόν Αγγλία Κονγκό 1-1. Άνοιξε το σκόρο Σιπεγκά που έγινε αλλαγή πριν από λίγο στο 7. Ισοφάρισε ο Χάρι Κέιν στο 76 και η Αγγλία είναι μπροστά με τον Σάκα από τα δεξιά. Φέρνει στα αριστερό, σεντράρι στο δεύτερο δοκάρι. Ο Γκόρντον δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, θα την πάρει ο Γουάμπι Σάκα που βέφτει στο χορτάρι. Την απομακρύνει όμως σε ένα χώρο που βγαίνει και την παίρνει ο Γκόρντον. Ο Κέιν δίνει στον Άντερσον σουτάρι. Ο Άντερσον είπα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Αλλά ήταν μια φάση που έλεγχε ο Εμπασί, που η μοναδική στιγμή στο μάτς που δεν μπόρεσε να κρατήσει την αιστεία του ανέπαφ ήταν νωρίτερα, έτσι, στην κεφαλιά του Χάρι Κέιν, όπου και πάλι έκανε επέμβαση, αλλά η μπάλα κατέληξε εν τέλει στα δίχτυα του, στην δεξιά του γωνία.
14: Στο δεύτερο μέρος είδαμε την αντίδραση των Άγγλων. Έχουν καθυλώσει το Κονγκό, που δεν απειλεί καθόλου, αλλά επειδή το Κονγκό βγάζει αντεπιθέσεις, μην θεωρήσουμε και δεδομένο ότι δεν θα έχει άλλη απειλή η άμυνα της Αγγλίας.
15: Έχεις δίκιο. Για να δούμε, γιατί οι Κονγκολέζοι προσπαθούν τώρα να γίνουν απειλητικοί. Ο Καγέμπε έδωσε στα αριστερά στον Ελία. Άνοιξε, γίνεται λίγο το κοντρόλ. Έδωσε την ευκαιρία στον Declan Rice να ελέγξει. Κλέβουν όμως και πάλι την μπαλά οι Κονγκολέζοι με τον Μαζουακού. Καγέμπε δίνει στον Ελία από τα αριστερά, όπως είναι μπροστά οι Κονγκολέζοι. Βέβαια είναι οργανωμένοι πλέον και οι Άγγλοι στην αμυνά τους. Έχουμε φτάσει στο 80. Ένα πλάγιο out κερδίζει ο Ελία της Αλάνια Σπορ. Ο Καγέμπε αγωνίζεται στην Γκένγκ, ενώ ο Μπογκοντά αγωνίζεται στην Σπάρτακ Μόσχας. Είναι οι τελευταίες αλλαγές που είχε κάνει ο προπονητής του Κονγκό, ο Γάλλος, ο Σεμπάστιαν Ντεσάμπρ. Μια παλιά κακή όμως προς, ενώ ζητάει συγγνώμη, Μπεπά, προς την επίθεση τέλος των Κονγκολέζων. Από τα αριστερά τώρα ο Γκόρντον προσπαθεί η Αγγλία γρήγορα να βγει μπροστά, ανοίγει όμως το κοντρόλ, δίνει την ευκαιρία στον Μπεπά να ελέγξει. Κάλυψε το χώρο, έμπε πάμε το σώμα του, ζήτησαν φάουλ οι Άγγλοι, δεν υπήρχε τίποτα. Έχει φτάσει μπάλα στο χώρο της μισής γραμμής, ο Κόνσα θα κερδίσει φάουλ. Διαμαρτύρεται το Ελία, αλλά το έκανε το φάουλ. Πήγε γρήγορα στην μπάλα για να μην παίξει γρήγορα ο Κόνσα, το έκανε ο τελευταίος. Η μπάλα πλέον έχει φτάσει στον Σάκα στα δεξιά, πήρε την μπάλα από τον Ντέκλαν Ράις, θα την ξαναδώσει. Σεντράρει ο Ντέκλαν Ράις, απομακρύνει με το κεφάλι ο Τουανζέμπε. Σε ένα χώρο που ο Γκόρντον απλά θα πέσει την μπάλα να πει πλάγιο out για να το εκτελέσει τώρα. Στο 81ο λεπτό προς τα πίσω για τον Γκεχή, η εκτέλεση αυτού του πλαγίου out και πάλι Γκόρντον δίνει στον Άντερσον, όλα αυτά έξω από την μεγάλη περιοχή των Κονγκολέζων. Επιμένουν οι Άγγλοι με τον Μπέλιγχαμ από τα αριστερά, φέρνει στο δεξί ο Μπέλιγχαμ κοντά στη γραμμή του out, μπαίνει μέσα στην περιοχή, γυρίζει, πολύ ωραίο το γύρισμα, ο Μπεπά σε δεύτερο χρόνο θα απομακρύνει αφού η μπάλα κόντραρε και πάνω στον Ράιλι που είχε βρεθεί εκεί, ο αριστερός μπακ της Αγγλίας, είχε βρεθεί σε θέση 4, έτσι, στο ύψος της μικρής περιοχής, αλλά δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ασταθή αρχικά απόκρουση του Μπεπά που ευνοήθηκε.
14: Προσωπικά δεν μου φτάνουν τα 90. Θέλω κάτι παραπάνω σε αυτό το μάτς.
15: Και όταν είμαστε μαζί,
14: τουλάχιστον 120. Έχουμε... Αλλά με τον τρόπο που πιέζουν οι Άγγλοι, ναι, δεν βλέπω πώς θα αντέξουν οι Κονγκολέζοι.
15: Για να δούμε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η παράδοση μεταξύ μας λέει παράταση. Ενώ οι Άγγλοι θα κέρδιζαν να φάουλ αν δεν άφηνε το πλεονέκτημα ο διαιτητής, το άφησε το πλεονέκτημα. Έχει φτάσει μπάλα πλέον από τα δεξιά στον Σάκα. Εκείνος θα δώσει στον Έζε. Ξανά Σάκα, ξανά Έζε, συνδυάζονται οι δυο τους. Ο Σάκα θα σεντράρει με το δεξί, από τα δεξιά, κεφαλιά κακή απομάκρυνσης, ωστόσο από τον Μπογκοντά, ωστόσο η μπάλα έφτασε στη μεσαία γραμμή. Στη συνέχεια ο Κόνσα υπό την πίεση του Γουλσά θα την γυρίσει με κεφαλιά στον Πίκφορντ.
14: Αν ήταν εκεί ο Μαγκουάιρ αντί του Κόνσα, κάτι μπορούσε να έχει γίνει.
15: Να την είχε πάρει ο Γουισά την μπάλα και να γινόταν απειλητικό το Κονγκό, να εξηγήσω για όποιο δεν το βλέπει. Γιατί είπαμε πριν τι είπε και ο φίλος μας ο ακροατής έτσι για τον Μαγκουάιερ και την απουσία του. Ο Ελία θα γυρίσει το Μουτουσαμί. Γίνος πιο πίσω για τον Τουανζέμπε. Θα παίξει δίπλα του για τον Μπεπά. Οι δύο στόπερ του Κονγκό τώρα είναι στη μεσαία γραμμή. Από τα δεξιά ο Γουάμπισάκα για το Κονγκό και τώρα ο Καγέμπε θα παίξει δίπλα του Καγέμπε για τον Ελία. Ο Μουτουσαμί στον Εμπεπά. Τώρα είναι ο Ελία στα αριστερά που κάνει το κοντρόλ έχοντας μπροστά του Ντέκλαν Ράις. Στο 83ο λεπτό λοιπόν του αγώνα κρατά ο Ελία, γυρίζει το Μαζουακού, εκείνος τον Τουανζέμπε, ο Εμπεπά, όλα αυτά σχεδόν 15 μέτρα έξω από την περιοχή των Άγγλων. Προσπάθησε να γεμίσει ο Εμπεπά. Έβαλε την κόντρα αρχικά ο Κέιν, έκλεψε στη συνέχεια ο Ντέκλαν Ράις. Θα την δώσει πίσω στον Άντερσον. Αναζητά μια πάσα αντεπίθεση ο Άντερσον. Τελικά θα δώσει το Σάκα δίπλα του στα δεξιά. Στο 84ο λεπτό όλα αυτά. Αγγλία Κονγκό 1-1. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Σάκα που κρατά την μπάλα. Ελευθερώθηκε αρχικά από τον Μαζουακού. Ο Άντερσον τώρα στην μεσαία γραμμή δίνει στον Κεχή. Εκείνος πιο αριστερά για τον Γκόρντον. Ο Γκόρντον έβγαλε την assist. στον γκολ του Χάρι Κέιν. Δίνει στον Μπέλιγχαμ, Άντερσον, όλα αυτά έξω από την περιοχή των Κογκολέζων. Ο Μπέλιγχαμ παίρνει από τον Γκόρντον, από τα αριστερά της μεσοπηδίδεται η Αγγλία. Σεντράρει προς το ύψος του πέναλτι για να βρει τον Τέιλορ, τον Ράιλι, που αγωνίζεται εκεί ως φόρο αριστερός μπακ. Έτσι έχει πάρει μια θέση μέσα στην περιοχή των Κογκολέζων. Εδώ και ώρα ο Ράιλι μένει ψηλά. Και οι Άγγλοι και πάλι στο προσκήνιο. Τον Χάρι Κέιν κάνει την προσποίηση, του παίρνει την μπουκιά μέσα από το στόμα σε εκείνο το σημείο του Αντζέμπε. Γιατί αν ελευθερωνόταν ο Κέιν, πιθανότατα θα σούταρε κιόλας προς την εστία του Εμπασί, που τώρα θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα μετά την κεφαλιά του Γκόρντον που απλά έδωσε ύψος την μπάλα. Κατέληξε αυτή στην αγκαλιά του Εμπασί. Ηρεμία ζητά ο Τόμας Τούχελ, ψυχραιμία για την ακρίβεια.
14: Που δικαιώθηκε με τον Γκόρντον, γιατί είναι παίκτης που έχει βοηθήσει πάρα πολύ από την ώρα που μπήκε στο γήπεδο.
15: Και όχι από τον Σάκα μέχρι τώρα.
14: Αλλά αυτός που κάνει τη διαφορά, Βασίλη, στο δεύτερο μέρος για τους Άγγλους, που είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων στο κέντρο του γήπεδου και όχι μόνο, είναι ο Ράις.
15: Ναι, ναι.
14: Δεν έχει κάνει ούτε ένα λάθος.
15: Και εντάξει, είναι ένας παίκτης φοβερός. Για να δούμε τώρα. Κογκολέζι στην επίθεση. Από τα αριστερά ο Ηλία σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι, αλλά αδύναμα προς τον Γουισά. Ξαναπαίρνει την μπάλα σουτάρι. Αδύναμο επίσης το σουτ στην αγκαλιά του Πίκφορντ. Το 85 σουτ από τη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά.
14: Είδε ο Πίκφορντ. Μπλόκαρε την μπάλα. Είναι η πρώτη φορά στο μάτς που πιάνει την μπάλα, νομίζω. Στο 85.
15: Ναι, δεν είσαι αδικό. Θα σου πω τα στατιστικά τώρα. Ένα σουτ στον στόχο, ίσως να είχε ένα ακόμα νωρίτερα τον Κονγκό.
14: Ναι, είχε ακουμπήσει άλλη μια φορά την μπάλα σε γύρισμα του κεντρικού αμυντικού.
15: Ναι, ναι.
14: Του Κόνσα.
15: Λοιπόν, στο 86, Αγγλία Κονγκό, 1-1. Ού, ωραία πάσα κάθετη. Παίρνει στην περιοχή ο Μπέλιγχαμ από τα αριστερά. Σουτάρει, Εμπασί από Κρούι. Είχε κλείσει τη δεξιά του γωνία. Επιμένει η Αγγλία με τον Γκόρντον. Δεν μπορεί σε πρώτο χρόνο να βρει τον Κέιν. Δίνει το βρίσκει δεύτερο. Σουτάρει ο Κέιν. Γκολ! Απίθανο γκολ από τον Χάρι Κέιν. Στο 86 η Αγγλία ανατρέπει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελλο από το 66 και έπειτα την εις βάρος της κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο ξεκίνημα του αγώνα και με δύο γκολ του Χάρι Κέιν παίρνει το προβάδισμα. Στο 86 καταπληκτικό σουτ από τον Χάρι Κέιν ψηλά στην αριστερή γωνία του Εμπασί και η Αγγλία προηγείται πλέον με 2-1 και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στην φάση των 16 του Μουντιάλ. Φοβερός ο Χάρι Κέιν, φτάνει στα 13 γκολ σε αυτό το, όχι σε αυτό το συνολικά, στα παγκόσμια κύπελα. 2 γκολ σήμερα, τα 2 της Αγγλίας, συνολικά 5 σε αυτό το Μουντιάλ. Ο Χάρι Κέιν είναι ένας χαρισματικός σκόρερ, 61 γκολ με την Παγιέ Μονάχου φέτος. Μια φοβερή κάθετη που ήρθε από τον Άντερσον. Ο Μπέλιγχαμ μπήκε μες στη βήρχη από τα αριστερά. Απέκρουσε ο Εμπασί το σουτ του Μπέλιγχαμ. Ο Γκόρντον, πάρα πολύ ωραία πάσα για τον Χάρι Κέιν. Εκείνος κινήθηκε παράλληλα μέσα στην περιοχή των Κογκολέζων και προς τα δεξιά. Απλά και μόνο για να ελευθερωθεί και να εξαπολύσει τον κεραυνό που βάζει μπροστά την Αγγλία στο σκορ.
14: Τα λόγια είναι περιτά.
15: Ναι, ναι.
14: Πώς να περιγράψεις τώρα ραδιοφωνικά αυτή την κολάρα που έβαλε ο Κέιν.
15: Ναι.
14: Δηλαδή, αν δεν έχεις την δυνατότητα να το βλέπεις τηλεοπτικά,
15: ναι,
14: δεν καταλαβαίνεις τι κάνει αυτός ο Super Center Four.
15: Ναι, ναι.
14: Ακινητοποιεί με μία προσποίηση δύο παίκτες. Χωρίς να βλέπει εστία σημαδεύει το παρατηράκι, άγαλμα ο τερματοφύλακας.
15: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να δηλαδή, εμπασί και
14: πιστεύω ότι ο Χάρι Κέιν μαζί με τον Χάλαντ είναι οι δύο center four που έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
15: Ναι, ναι, ναι.
14: Δεν θέλω να ακυρώσω το Λεβαντόφσκι, αλλά εστιάζω σε αυτούς τους δύο γιατί συνεχίζουν την καριέρα τους. Ο Λέβα μεγάλος.
15: Ο Χάρι Κέιν έχει σκοράρει με την Αγγλία, τώρα που το λες, θυσαμε στον αριθμό. Ενώ είμαστε στο 88 έτσι και η Αγγλία προηγείται 2-1 του Κονγκό, έχει πετύχει 83 γκολ σε 116 συμμετοχές. Ενώ και ο Χάλαντ, αν δεν καταπατώμε, έχει περισσότερα γκολ από τις συμμετοχές στην Νορβηγία και κάνει εκείνες απίθανα πράγματα. Αλλά νομίζω όταν κάποιος.
14: Να κάνεις
15: αξίζει...
14: και το επισημαίνεις γιατί πολλοί εστιάζουμε στο Μέση που κατέριψε το ρεκόρ και είναι πρώτος χώρος στην ιστορία του Μουντιάλ. Αλλά είναι ρεκόρ που δεν θα μείνει. Λογικά
15: ναι, ναι,
14: θα το σπάσει γρήγορα ο Εμπαπέ.
15: Σωστά.
14: Και θα το καταρρύψει κάποια στιγμή ο Χάλαντ, αν και εφόσον η Νορβηγία έχει σταθερή παρουσία, ναι, στα Μουντιάλ.
15: Ήδη 5 γκολ σε παγκόσμια κύπελα ο Χάλαντ, στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ο Χάλαντ. Και εκτός των, νομίζω πάντως για το Χάρι Κέιν, ότι με τα όσα έχει τραβήξει η Αγγλία, τους χαμένους τελικούς Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που έχει τα πρώτα χρόνια, έτσι, το 21 και το 24, το ότι έχει αποκλειστεί από την Αγγλία, τη Γαλλία στα προημιτελικά, νιώθοντας αντικειμένη γι' αυτό. Ενώ έχουμε αλλαγές για το Κονγκό. Βγαίνει ο Γουίσα και ο Μαζουακού και μπαίνουν στη θέση τους, μια προσπάθεια να ξαναεπιστρέψει το μάτς, ο Μαγέλε και ο Καγέμπε. Μαγέλε και Καγέμπε, οι δύο τελευταίες αλλαγές για τον Κονγκό.
14: Που δύσκολα πλέον θα αλλάξει τη μοίρα του, γιατί κακά τα ψέματα οι Άγγλοι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν σαρωτικοί.
15: Ναι, έχεις δίκιο.
14: Χάρι Κέιν που έκλεισε μία σεζόν στην Μπάγκερ με 60 γκολ. Και το αναφέρω αυτό γιατί αυτά τα ρεκόρ τα έκαναν τα τελευταία 20 χρόνια μόνο ο Μέση και ο Ρονάλντο.
15: Ναι.
14: Δεν είναι άτριτος πλέον, έχει πάρει πρωτάθλημα και θέλει να πάρει τίτλο και με την Αγγλία.
15: Αυτό ήθελα να πω προηγουμένως. Ότι το αξίζει πάρα πολύ αυτός ο ποδοσφαιριστής. Δηλαδή έναν, και όλοι οι Άγγλοι το θέλουν, αλλά και ο Χάρι Κέιν ειδικά έτσι νομίζω ότι το αξίζει. Και αν δεν απαντούμε, είχε χάσει και ένα κρίσιμο πέναλτι σε προηγούμενη μεγάλη διοργάνωση για τους Άγγλους. Στο 90 είμαστε και οι Άγγλοι απλά αυτό που κάνουν τώρα είναι να γυρίζουν την μπάλα, να κρατούν την μπάλα για να διδρύσουν το προβάδισμα. Αν και ο Κέιν το σκέφτεται και κάνει ένα σουτ από πολύ μακρινή απόσταση, αλλά η μπάλα φεύγει ψηλά out. Σου λέει είμαι on fire, είμαι σε καυτή κατάσταση, γιατί να μην το δοκιμάσω από τα 20 μέτρα εκτός περιοχής. Ήρθε αυτό το σουτ από τον Χάρι Κέιν, αλλά η μπάλα έφυγε πολύ ψηλά.
14: Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, το Μουντιάλ όμως είναι το άθλημα των μεγάλων ποδοσφαιριστών. Είναι η διοργάνωση που οι μεγάλοι αστέρες λάμπουν.
15: Ναι.
14: Και σε αυτή την κατηγορία ανήκει ο Χάρι Κέιν.
15: Και
14: όχι μόνο.
15: Και ξέρεις, και βγαίνουν ιστορίες, αλλά όντως λάμπουν ποδοσφαιριστές και όλοι θυμόμαστε ένα ποδοσφαιριστή να ξεχωρίζει ή και μπορεί και παραπάνω από κάθε παγκόσμιο κύπελο που έχουμε παρακολουθήσει, έστω κάποιους που έχουν κάνει τη διαφορά. Και ο Χάρι Κέιν είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει διαφορά για την Αγγλία. 5 γκολ έχει σκοράρει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο από τα 8 που έχει σκοράρει η Αγγλία, άμα κάτσουμε τα μετρήσουμε τώρα. 6 και σήμερα άλλα 2, ναι, 8. Και τα 5 είναι από τον Χάρι Κέιν. Ναι. Είναι
14: μάλιστα
15: τα
14: δύο τα βάζει σε ένα μάτς στο οποίο προέκυψαν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες για τους Άγγλους από αυτές που ενδεχομένως να περίμεναν αρχικά. Και δεν είναι εύκολο σε μάτς Μουντιάλ να βρίσκεσαι στο 0-1 στο 7ο λεπτό.
15: Ναι,
14: πρέπει να αντιδράσεις, πρέπει να έχεις ισορροπία στο παιχνίδι σου. Είχε δοκάρει το Κονγκό στο 0-1.
15: Αν είχε γίνει και το 0-2 στο 42, σίγουρα θα μιλήσουμε διαφορετικά.
14: Το ποδόσφαιρο βέβαια, Βασίλη μου, δεν υπάρχουν αν, έτσι. Γιατί αν ο Εμπασί δεν είχε πιάσει τάπιαστα, το σκορ τώρα θα ήταν 5-1.
15: Ναι, ναι. Και να δούμε τώρα ένα φάουλ που κερδίζει στον Κονγκό. Εκτελείται η μπάλα στον Ελία εκτός περιοχής. Ανοίγει το κοντρόλ. Τελικά η κατοχή μένει στους Κονγκολέζους παρά την παρέμβαση του Μπέλιγχαμ που επιδίωξε να κλέψει. Από τα αριστερά με τον στόπερ τον Εμπεπά γεμίζει το δεύτερο δοκάρι στο πουθενά. Η μπάλα φεύγει απευθείας out. Και ακούτε πως το πανηγυρίζουν οι Άγγλοι. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, Αγγλία Κονγκό 2-1 με τα δύο γκολ του Χάρι Κέιν, που έχουν δώσει το προβάδισμα πλέον στην Αγγλία. Και εντάξει, τα replay ξαναδείχνουν αυτό το φανταστικό δεύτερο γκολ.
14: Αυτό δεν είναι γκολ, Βασίλη. Αυτό είναι ποίημα.
15: Είναι ποίημα. Είναι ποίημα με τον τρόπο που ελευθερώθηκε ο Χάρι Κέιν και το πώς εκτέλεσε χωρίς να βλέπει. Έτσι, γιατί έκανε παράλληλη κίνηση με το τέρμα, γύρισε ξαφνικά, σούταρε δυνατά η μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία
14: του Εμπασί. Και λέει Εμπασί σε άπτε στα γαλλικά. Γιατί στο Κονγκό γαλλικά μιλούν.
15: Ναι, ναι.
14: Τι να κάνω,
15: τι να κάνω.
14: Πιάσει τα πιαστά εδώ, τι να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
15: Δεν μπορούσε να αντιδράσει, η αλήθεια είναι αυτή. Ενώ έχουμε ένα επιθετικό φάλο να σφυρίζεται στην περιοχή των Άγγλων, έστω και αν ο Καγέμπε είναι στο χορτάρι και αν το πόδι του. Ούτως ή άλλως έχει προηγηθεί το σφύριγμα για το επιθετικό φάουλ του Μαγέλε πάνω στον Γκουεχή. Στη συνέχεια έγινε ένα τάκλινγκ τον Γκουεχή. Έχω την αίσθηση ότι είχε βρει και μπάλα ούτως ή άλλως. Αλλά όπως και να έχει, είχε σφιχτεί νωρίτερα επιθετικό φάουλ. Ακόμα 3 λεπτά. Κογκολέζοι είναι στεναχωρημένοι στις κερκίδες, γιατί το πίστεψαν το θαύμα. Μέχρι το 75 το άγγιζαν. Και μέχρι το 86 θα πω. Γιατί στο 75 ισοφάρισε ένα ο Χάρι Κέιν, κεφαλιά από τη σέντρα του Γκόρντον. Από την ψιλοκρεμαστή σέντρα του Γκόρντον. Και στο 86. Μετά την πάσα του Γκόρντον και πάλι, αλλά εντάξει, εδώ δεν ξέρω να μιλάμε για assist τώρα, γιατί πήρε την μπάλα εκτός περιοχής, κινήθηκε ελαφρώς προς τα μπροστά και παράλληλα και σούταρε, ξέροντας που το τέρμα, δεν το έβλεπε, ξέροντας που το τέρμα ο Χάρι Κέιν με την σπουδαία εμπειρία και την τρομερή αίσθηση του γκολ, για να κάνει το 2-1 για τους Άγγλους. Το έχουμε δει τον γκολ από κάθε πιθανή γωνία και από την κάμερα που έχει ο διαιτητής.
14: Βοήθησε βέβαια τους Άγγλους και η αναφορά μου στο πατατράκ του 50 στην
15: ΕΕ
14: από τις ΗΠΑ, γιατί από εκείνη την ώρα και μετά Έχει εξαφανιστεί το Κονγκό από το γήπεδο.
15: Και επίσης θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά, με βάση αυτά που διαβάσαμε και εμείς στα αγγλικά μέσα, είναι η πρώτη φορά που η Αγγλία πετυχαίνει να ντροπεί σε Μουντιάλ μετά το 66. Και αυτό ίσως και αυτό είναι ένα δείγμα έτσι της πίστης που υπάρχει ότι μπορεί να γίνει κάτι. Θα το δούμε βέβαια, γιατί υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος και το Κονγκό σίγουρα είναι μια ομάδα αδύναμη και στα χαρτιά, έτσι, από την έννοια ότι είναι μόλις η δεύτερη συμμετοχή της σε παγκόσμιο κύπελο.
14: Ήταν το απόλυτο outsider του σημερινού αγώνα.
15: Και το πάλεψε πολύ. Το πάλεψε πολύ και θα μπορούσε να έχει προηγηθεί και με 2-0. Γιατί πέρα από τον κόλ του Σεπενγκά είχε και αυτό το δοκάρι στο 42 με τον Γουίσα. Αν και, για να δούμε τώρα. Ο Ηλία μέσα στην περιοχή. Στη σέντρα που έγινε δεν μπορεί να φτάσει πρώτο στην μπάλα, γιατί την κεφαλιά θα την πάρει εκεί ο Γκουεχή. Και στη συνέχεια έχουμε πλάγιο out που κερδίζει ο Σάκα σχεδόν 1,5 λεπτό πριν την συμπλήρωση των 6 των καθυστερήσεων. Η Αγγλία λοιπόν προηγείται με 2-1 και είναι αγκαλιά. Ενώ τώρα βλέπουμε και το διαιτητή να αρχίσει να μετράει τα δευτερόλεπτα, τα 5 που είχε ένας παίκτης δικαίωμα να εκτελέσει ένα around, ένα πλάγιο out δηλαδή. Και αν δεν το κάνει θα αλλάξει κατοχή. Το έκανε ο Γκουεχή. Ο εκτός περιοχής τώρα είναι για τον Κονγκό και θα κερδίσει και φάουλ σε φοβερή θέση. Ο Γουισά που δεν βγήκε τελικώς αλλαγή, ενώ είδες ότι στην κάρτα μας έδωσαν το Γουισά ότι αποχώρησε. Δεν αποχώρησε ο Γουισά, είναι μέσα, γιατί τον είδα και εγώ με το 20 και λέω τι έγινε, δεν ήταν καλά. Γίνονται για αυτά τα λάθη. Και μετάδοση επαναλαμβάνω από το στούντιο. Κερδίσει φάουλ ακριβώς έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Ο Γουισά λίγο πιο πίσω, για να ακριβολογώ, σχεδόν 1,5-2 μέτρα λίγο πιο πίσω από το ημικύκλιο. Απλά έπεσε κοντά στο ημικύκλιο και μου φάνηκε ότι είναι ακόμη πιο κοντά. Αλλά είναι σε θέση για απευθείας εκτέλεση. Όπως και να το κάνουμε, για να δούμε αν ο Πίκφορντ είναι σε ετοιμότητα εφόσον η μπάλα περάσει το τείχος. Θα είναι ενδεχομένως και η τελευταία φάση του αγώνα αυτή. Η Αγγλία προηγείται 2-1. Το Κονγκό έχει κερδίσει φάουλ για απευθείας εκτέλεση, με τον Άντερσον να έχει πέσει στο χορτάρι να συνεννοείται με τον Πίκφορντ για να καλύψει την πιθανότητα του να περάσει μπάλα κάτω από το τείχος, το οποίο αποτελούν 4 Άγγλοι ποδοσφαιριστές. Ο Γουισά θα αναλάβει την εκτέλεση. Είχε δοκάρι, θυμίζω, στο 42. Είναι ο πρώτος σκόρερ του Κονγκό, Γουισά, με 3 σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Συστάσεις για το μέχρι πού μπορούν να κινηθούν και οι μεν και οι δε, και οι επιτιθέμενοι και οι αμυνόμενοι. Ήδη έχουμε ξεπεράσει τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Γουισά πάνω στην μπάλα. Θα δώσει τώρα το κέρι της. Εκτελεί ο Γουισά η μπάλα έξω πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Πίκφορντ, που γυρίζει προς τους Άγγλους στην κερκίδα και το πανηγυρίζει. Ο αγώνας σε πολύ λίγο θα ολοκληρωθεί, φαντάζομαι. Δεν ξέρω πόσο ακόμη θα κρατήσει καθυστερήσεις ο Ιορδανός ρέφερι, γιατί ήδη είμαστε στο 7ο λεπτό, ενώ έχω ανυποδειχθεί 6 στον αγώνα. Και τώρα ακούτε και το τελευταίο τριπλό σφύριγμα. Η Αγγλία παίρνει το εισιτήριο για τη φάση των 16 του Μουντιάλ με ανατροπή, η πρώτη στην ιστορία της μετά το 66. Θα αντιμετωπίσει το Μεξικό, τη διοργανώτρια χώρα, δηλαδή τη μία εκ των τριών διοργανωτριών χωρών, στη φάση των 16, στον αγώνα που θα γίνει στις 6 Ιουλίου στο Μεξικό. Εκεί να δούμε τι θα κάνουν οι Άγγλοι.

0: Να αναφέρω απλά στο 28, στο 29 και στο 35 τρεις μεγάλες στιγμές. Στο 42 Γουισά δοκάρι, άλλες δύο μεγάλες ευκαιρίες για την Αγγλία στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Άγγλοι μπήκαν δυναμικά, είχαν μεγάλη ευκαιρία και πάλι με τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος σούταρε, ο Εμπασί απέκρουσε, ο Εμπασί είχε όλες τις επεμβάσεις με εξαίρεση μία με τα πόδια από τον Γουάν Πισάκα, τον δεξιό μπακ του Κονγκό, στις μεγάλες ευκαιρίες της Αγγλίας. Οι Άγγλοι για λίγο σύγησαν, αλλά μετά ο Γκόρντον που είχε περάσει ως αλλαγή στο μάτς έβγαλε μια ωραία ψιλοκρεμαστή πάσα προς τον Κέιν, ο οποίος με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1 στο 75 και στη συνέχεια στο 86 από την πάσα του Γκόρντον ο Κέιν πήρε την μπάλα εκτός περιοχής, κινήθηκε παράλληλα και με ένα ποίημα, ένα γκολ ποίημα, έδωσε στην Αγγλία την νίκη και την πρόκριση.
1: Αναλαμβαίνω ότι σε έχει παρασύρει το μάτς. Όντως ήταν ωραίος αγώνας, καλύτερο από αυτό που περιμέναμε να δούμε. Θες να μείνεις στη γραμμή σου να τα πούμε σε λίγο, για να πάμε πρώτα σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
0: Θέλοντας και μη,
1: να παίξουμε τρίτο ημίχρονο.
0: Εντάξει, έγινε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 9. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με δύο παιχνίδια ολοκληρώνεται το σημερινό πρόγραμμα στο Παγκόσμιο Κύπελο. Πριν λίγα λεπτά τελείωσε το ένα από αυτά, Αγγλία-Κονγκό 2-1 στην Ατλάντα, ενώ στις 11 αρχίζει η αναμέτρηση Βέλγιο-Σενεγάλη στο Σιάτλ. Νωρίτερα σήμερα, Γαλλία-Σουηδία 3-0 και Μεξικό η σημερινός 2-0. Νίκες για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα πρώτα διεθνή φιλικά τους εν ώψη της νέας χρονιάς. 4-1 επικράτησε ο δικέφαλος του Βορρά της Μπέβερεν και 4-0 η πράσινη της Χέλμουντ. Ο Αντίνο δύο φορές, ο Ταμπόρδα και ο Τετέι σκόραραν για τον Παναθηναϊκό και ο Μύθου, ο Ζαφίρης δύο φορές και ο Πέλκας για τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με δηλώσεις του στο ΠΑΟ TV, η προσπάθεια που γίνεται στον Παναθηναϊκό και το πλάνο που υπάρχει ήταν οι λόγοι που έκαναν τον Στέφαν Ντεφράι να πει τον ναι στους πράσινους και να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας του Τζέικοπ Νίστρουπ. Την απόκτηση του 19χρονου κεντρικού μέσου της ΧΑΛ Αϊντόν Σέχου, διεθνή με την K21 της Αλβανίας, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των ανανεώσεων των συμβολέων του Λούκα Γιώβιτς και του Σταύρου Πίλιου, με τις δύο υποθέσεις να αναμένεται να κλείσουν άμεσα, ενώ και ο Ολυμπιακός επιταχύνει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό με τις περιπτώσεις του Στάνιτς και του Ρόκα. Ο Αλεξάνδρος Αναγνωστόπουλος είναι και επίσημα το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Κηφισιάς, με τον έμπειρο Έλληνα κίπερ να επιστρέφει στην ομάδα με την οποία διακρίθηκε, ενώ μία ακόμα μεταγραφή ολοκλήρωσε σήμερα ο Ηρακλής, καθώς ενέταξε στο δυναμικό του τον δεξιό αμυντικό Κάρλε Σόρια, ο οποίος αγωνιζόταν στο Βόλο. Παρελθόν αποτελεί για τον Όφη ο 24χρονος Ιταλός επιθετικός Έντι Σαλσίδο. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Εφήβων συνέτριψε με 39 τον Καναδά και με νέα νίκη αυτή την ώρα κόντρα στην Κίνα περνά στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Πορτογαλία. Και στα νέα από το εξωτερικό, πρώτα στο τένις καθυστέρηση στην έναρξη της αναμέτρησης του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon, με τον αγώνα να ξεκινά από λεπτό σε λεπτό. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή νέου διετού συμβολέου με τον Ανδρέας Κρίστενσεν, ο οποίος είχε ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό. Στο NBA, ο Μπόγκνταν Μπογκδάνοβιτς έδωσε τα χέρια με τους Ρόκετς και θα συνεχίσει στο Χιούστον την καριέρα του. Όπως αναμενόταν, η Ρεάλ ανακοίνωσε την αποχώρηση του Τρέι Λάιλς. Τέλος, την παραίτησή του από την Εθνική Ολλανδίας ανακοίνωσε ο Ρόναλντ Κούμαν μία μέρα μετά τον αποκλεισμό των Οράνιε στην φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου από το Μαρόκο. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο με τον Σίφη Βοντζάκη έως τις 9.30 και τον Θάνο Μπλούνα. Θα ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα των ομάδων μας πριν αρχίσει στις 11 ο αγώνας Βέλγιο-Σενεγάλη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε

0: Και ενώ είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στο τρίτο ημίχρονο του αγώνα της Αγγλίας με το Κονγκό, νομίζω, Βασίλη Μότση, δεν διαφωνείς ότι αυτό το τραγούδι σε ποιον πρέπει να το αφιερώσουμε?
1: Στο Χάρι Κέιν.
0: Εννοείται, πού αλλού?
1: Ο οποίος Χάρι Κέιν στο τέλος μάζεψε για τους συμπαίκτες, ο αρχηγός έτσι και της Αγγλίας, και τους είπε κάποια λόγια.
0: Ξέρεις, δεν είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων, αλλά είναι ένας από τους κορυφαίους. Και όσο αφορά τη θέση στην οποία αγωνίζεται, είναι ο παίκτης που ακόμη και όταν για την ομάδα του κάτι δεν πηγαίνει καλά. Γιατί το μάτς δεν βγήκε για τους Άγγλους σήμερα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Να ακούσουμε το Μαστούχελ.
1: Το Μαστούχελ, ακριβώς. Είχαμε τη χειρότερη αρχή, πρώτο σουτ, πρώτο γκολ. Μετά έγινε ακόμη πιο δύσκολο και δεν σκοράραμε. Στο πρώτο ημίχρονο δημιουργήσαμε ευκαιρίες μετά το πρώτο τέταρτο. Συνεχίσαμε να χτυπάμε, συνεχίσαμε να πιστεύουμε. Το ίδιο και οι αλλαγές έβαλαν προσπάθεια. Αξίζαμε. Αλλά ήταν εξαιρετικό εν τέλει το φινάλε αυτό. Είπε πάρα πολύ χαμογελαστός και χαρούμενος. Πρέπει να έχουμε αυτή την νοοτροπία. Γίνεται πιο δύσκολο. Να μην χάνουμε υπομονή, να μην χάσουμε την πίστη. Συνεχίζαμε να χτυπάμε για να χτυπάμε. Ήταν εκπληκτικό. Αλλά συγχαρητήρια για την νοοτροπία. Και τώρα ρωτάτε για τον Χάρι Κέιν. He's getting better, λέει. Γίνεται καλύτερος. Αυτό απάντησε. Δεν άκουσε και καλά και την...
0: Βελτιώνεται συνεχώς, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, τώρα γαλλικά δεν ξέρω για να σου πω τον, τι λέει ο coach του
0: Γιατί
1: Κογκό.
0: Δεν ξέρεις γαλλικά?
1: Να ρωτάω με τη μάνα μου που γνωρίζει, αλλά εντάξει.
0: Δεν ξέρω τι θα πει ο Ντεσάμπρ. Πάντως αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς για το Ντεσάμπρ και το Κονγκό είναι ότι είναι άξιση χαρτηρίων, γιατί εμφάνισαν μια πάρα πολύ καλή ομάδα και δυσκόλεψαν τους Άγγλους. Ένα μάτς το οποίο πιστεύαμε όλοι, όχι μόνο εγώ και εσύ, άπαντες, θεωρούσαμε ότι οι Άγγλοι θα περάσουν εύκολα.
1: Ναι, ισχύει. Και ήταν. Εντάξει, όντως μπορεί να στάθηκε τυχερό το Κονγκό, υπό την έννοια ότι προηγήθηκε στο πρώτο σουτ που έκανε στον αγώνα. Απ' την άλλη, όμως, έδειξε ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνο, όπως και στη φάση με το δοκάρι του Γουισά στο 42. Είχε όντως ευκαιρίες η Αγγλία. Αυτό που το είχε είναι γεγονός, ότι συνεχίσαμε να χτυπάμε για να πιστεύουμε και να μην χάνουμε. Ας πούμε, τη σωστή νοοτροπία στον αγώνα. Ειδικά στο πρώτο είχε πάρα πολλές ευκαιρίες η Αγγλία και στο δεύτερο ξεκίνησε πολύ δυνατά μέχρι να έρθει ο Χάρι Κέιν, έτσι, που σε συνεργασία με τον Γκόρντον, μία από τις αλλαγές που βοήθησαν, να πετύχει την ανατροπή για τους Άγγλους και στο τέλος έτσι να μιλήσει εκείνος στους συμπαίκτες του, να πάει να πανηγυρίσει όπως και όλοι οι Άγγλοι μαζί με τους φιλάθλους που ήταν στο Ατλάντα Στέντιουμ και να τραγουδήσουν όλοι μαζί στους πανηγυρισμούς. Και στο κέντρο του γηπέδου μάζεψε τους συμπαίκτες του και ο Σεντρίκ Μπακαμπού, έτσι, με θητεία στον Ολυμπιακό. Να ακούσουμε Χάρι Κέιν, άμα θέλετε.
0: Εννοείται ότι θέλουμε.
1: Ωραία. Μεγάλες στιγμές. Πώς αισθάνεσαι? Νιώθω φανταστικά. Τρελή ημέρα. Ήταν μια καλή οργανωμένη ομάδα. Μετά το πρώτο διάλειμμα ανεβάσαμε το επίπεδό μας και συνεχίζαμε να χτυπάμε στον βράχο. Υπήρχαν μπλοκ από τους αμυντικούς, από τον τερματοφύλακα. Βέβαια είναι περιχαρής που κατάφερε να πάρει την νίκη η Αγγλία. Πρέπει να μην το μεταφράσει μια και καλή στο τέλος.
2: Obviously, when you get to knockout football, the pressure is higher, the risk is higher. But we spoke all week just about being ourselves. And from an attacking point of view, it was probably our best game of the tournament so far. Obviously, still things to work on for sure. But ultimately, these rounds are just about getting through. I think the boss spoke about it before the game. This one and the next one are two difficult games for different reasons. The next one, obviously, away in Mexico against Mexico. Yeah, we're in the part of the tournament where you have to grind wins out, and that's what we've done today. Special
1: scenes at the end. Και τώρα θα ρωτηθεί και για εκείνον προφανώς για να κλείσει και να σου πω προηγουμένως τι απάντησε ο Χάρι Κέιν. Είπα στα παιδιά να το διασκεδάσουν, είπε τώρα. Όταν περνάς από τέτοια δύσκολα παιχνίδια και καταφέρεις να νικήσεις, πρέπει να γιορτάζεις όπως πρέπει. Και τους είπα να το διασκεδάσουν. Αυτό τους είπε στο τέλος του αγώνα. να διασκεδάσουν κάθε στιγμή σε αυτό το ταξίδι μαζί με τον κόσμο, μαζί με τους φιλάθλους και να επικεντρωθούν μετά στη συνέχεια, έτσι, στο επόμενο παιχνίδι που έχουν σε λίγες μέρες, σε τέσσερις.
2: Ακόμα
1: και μετά το μάτς με την Κροατία είχαμε μπει με όρεξη, με διάθεση μέσα, αρκετά φρέσκη. Ήταν δύσκολο αυτό να το κάνουμε για 90 λεπτά, είναι δύσκολο. Αλλά λέει συνεχίζουμε μπροστά και αυτό που είπε νωρίτερα, αυτό που δεν μετέφρασα και τα είπε όλα μαζεμένα, αν θέλετε τώρα το χαμηλώνουμε, είναι το εξής, ότι κατάφερε, αν και είχε μπει και καλά, ήταν μια οργανωμένη ομάδα το Κονγκό, όπως είπε, καλή ομάδα, κατάφερε η Αγγλία μετά το πρώτο διάλειμμα για την διακοπή, για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές, να μπει πιο καλά μέσα στο παιχνίδι και να δημιουργήσει ευκαιρίες, και μάλιστα αυτό που είπε είναι ότι είναι το καλύτερο επιθετικό μας παιχνίδι στο παγκόσμιο κύπελο έως τώρα. Αυτό είπε δηλαδή ο Χάρι Κέιν.
0: Παρότι είχαν βάλει 4 γκολ με την Κροατία, και δεν είχε άδικο.
1: Και δεν είχε άδικο.
0: Η Αγγλία, Εύα, είχε πολλές ευκαιρίες σήμερα.
1: Ναι. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, ειδικά για μένα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και μετά προφανώς πέτυχε 2. Έτσι, στο δεύτερο ημίχρονο και είχε την πολύ μεγάλη επίθεση με τον Μπέλιγχαμ. Δεν στάθηκε καθόλου στο πέναλτι, όπως ακούσατε. Ο Χάρι Κέιν δεν ρωτήθηκε και καθόλου.
0: Αν είχε αποκλειστεί η Αγγλία, θα είχε σταθεί.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Επειδή γίνονται δηλώσεις στα γαλλικά, δεν σας μεταφράζω έτσι το τι λέγει ο παίκτης του Κονγκό.
0: Απλά... Πάντως αυτό που πρέπει να παρατηρήσω σε σχέση με τον Κέιν και τον Τούχελ είναι ότι και οι δύο ήταν χαμογελαστοί.
1: Πάρα πολύ.
0: Ο Κέιν γιατί? Γιατί είναι η δική του σφραγίδα σε ένα μάτς μουντιάλ, ξεκάθαρα.
1: Και ότι προχωράει η Αγγλία.
0: Ο Τούχελ, να σου πω γιατί ήταν χαμογελαστός.
1: γιατί
0: παρότι είναι Γερμανός, έχει μάθει τους Άγγλους.
1: Ναι.
0: Και ξέρει τι τον περίμενε.
1: Ναι.
0: Αν το 0-1 είχε μείνει ως το τέλος του αγώνα.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Σε λίγο ο Ανδρέας Φούντας θα μας δώσει και τις πρώτες αντιδράσεις από την Αγγλία μετά την νίκη επί του Κονγκό με 2-1 σε ένα μάτς το οποίο οφείλω να παραδεχτώ, Βασίλη Μότση, το κάνεις πάντα, δεν είναι η πρώτη φορά και σίγουρα δεν είναι εκεί η τελευταία. Ήταν συναρπαστικό.
1: Είμαι ενός συνδυασμός στο στούντιο. Έχουμε κάτι 4-2, τέτοια.
0: Το επόμενο μάτς που έχεις βάσει προγράμματος είναι.
1: Την Παρασκευή είναι 9 το βράδυ, δεν θα είμαστε μαζί.
0: Αυστραλία-Αίγυπτος είναι μάτς που δεν με ενδιαφέρει. Θα μου επιτρέψεις να μην είμαι εδώ.
1: Σου έλεγα
0: και
1: εγώ. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Με απογοητεύει το γεγονός ότι την επόμενη εβδομάδα δεν θα είσαι μαζί μας, γιατί θα είσαι αδιούχος. Κρίμα. Γιατί την επόμενη εβδομάδα με τη δική σου παρουσία θα είχαμε και άλλα συναρπαστικά μας. Για να δούμε αν θα τα έχουμε και χωρίς εσένα. Σε ευχαριστούμε για όλα.
1: Να είσαι καλά, αγαπητοί. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: και με αυτούς τους μουσικούς ρυθμούς που μας παραπέμπουν στα νιάτα μας, υποδεχόμαστε τον Ανδρέα Φούντα για να βάλουμε επίλογο στην δική μας παρουσία στο μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Και σε λίγο θα μας διαδεχθεί ο Θάνος Μπλούνας, γιατί έχουμε και συνέχεια. Στις 11 θα παίξουν το Βέλγιο με τη Σενεγάλη. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ξέρεις, θέλω να ακούσω τώρα, Ανδρέα.
1: Για πες.
0: Τις αντιδράσεις των Άγγλων, τα πρώτα σχόλια, τις πρώτες αναρτήσεις, τα πρώτα σχόλιά τους μετά τη νίκη επί του Κονγκό. Και με τον τρόπο που ήρθε αυτή η νίκη.
1: Εντάξει, όπως είναι λογικό, τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον Χάρι Κέιν και γύρω από όσα ρεκόρ έχει σπάσει, δηλαδή τώρα τη δεδομένη στιγμή, κυνηγώντας τον Εμπαπέ και τον Μέση στην κορυφή των σκόρερς του Μουντιάλ που παρακολουθούμε. Έφτασε τα 5, 6 ο Μέση ο Εμπαπέ, 5 μαζί με τον Χάλαντ, γίνεται ένας πραγματικός χαμός με απίστευτες παραστάσεις που βλέπουμε από όλους τους πρωταγωνιστές. Επίσης είναι η πρώτη νίκη της Αγγλίας με ανατροπή σε νοκάουτ μετά από 60 χρόνια. Μετά από 60 χρόνια με ανατροπή, είναι μία από τις κατάρες που σπάσανε. Εντάξει, φαινόταν πάρα πολύ το άγχος μετά από ένα σημείο και το πήρε όλο
0: και όταν είσαι Αγγλία, όταν δέχεσαι γκολ στο 7ο λεπτό του αγώνα, λογικό είναι να πιεστείς.
1: Πραγματικά φαινόταν και επίσης ξεπέρασε και τον Πελέ. Έφτασε τα 13 γκολ σε Μουντιάλ, ξεπερνώντας τα 12 του Πελέ, ο οποίος βέβαια τα είχε πετύχει σε 16 παιχνίδια σε παγκόσμιο κύπελο. Γενικότερα όλα περιστρέφονται γύρω από τον Κέιν.
0: Και ο
1: Κέιν
0: δεν έχει πολλά περισσότερα. Νομίζω κάπου εκεί είναι και ο Κέιν.
1: Στα 13. Τώρα ουσιαστικά με αυτό που έκανε τώρα με το Κονγκό, τον προσπέρασε σε 20 παιχνίδια.
0: Σε 20.
1: Επομένως καταλαβαίνουμε ότι είναι μια στιγμή που του ανήκει απόλυτα. Και ήταν και τα γκολ τώρα, εντάξει, δηλαδή το δεύτερο ακόμα προσπαθούμε.
0: Στο ημίχρονο πάντως, Ανδρέα, στα social προέκυπτε πολύ μεγάλη γκρίνια από τους Άγγλους. Αλλά αυτό ξεπεράστηκε.
1: Καλά, οι Άγγλοι νομίζω φημίζονται γι' αυτό.
0: Πολλές φορές όχι. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει αν, στη ζωή δεν υπάρχει αν.
1: Ναι,
0: είχε γίνει το 0-2 στη φάση που είχαν δοκάρει οι Κογκολέζοι στο φινάλε του ημιχρόνου, ποιος άκουγε τους Άγγλους.
1: Τι θα γινόταν στα ποδητήρια, ποιος άκουγε τους Άγγλους, πώς θα βγαίναν μετά να παίξουν το δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, δεν ξέρω πραγματικά, με αφορμή και το παιχνίδι που παρακολουθήσαμε μόλις, αυτά που βλέπουμε στα νοκάουτ είναι συγκλονιστικά. Δηλαδή,
0: μα αυτό είναι το Μουντιάλ, τα νοκάουτ.
1: Εσύ που έχεις ζήσει πάρα πολύ περισσότερα Μουντιάλ, δεν ξέρω, αυτό που βλέπουμε τώρα στη φάση των 32 είναι απόλαυση. Δεν ξέρεις να περιμένεις σε κάθε παιχνίδι.
0: Καταρχάς δεν μου αρέσει αυτό το διευρυμένο σύστημα με τις 48 ομάδες, γιατί ουσιαστικά η πρώτη φάση των αγώνων, 70 μάτς, όχι 5 ή 10, η πρώτη φάση των αγώνων δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο. Γιατί οι περισσότεροι προκρίνονται. Αποκλείστηκε η Ουρουάη, αποκλείστηκε η Σκωτία, οι περισσότερες ομάδες που περιμένεις να δεις κάτι στο Μουντιάλ συνέχισαν την προσπάθειά τους. Τα νοκάουτ είναι το πραγματικό Μουντιάλ, είναι εκεί που ανεβαίνει η αδρεναλίνη, έχεις αγωνία, είδες στην Παραγουάη να αποκλείει τη Γερμανία, είδες στο Μαρόκο να αποκλείει την Ολλανδία.
1: Αυτό το επικό παιχνίδι.
0: Περιμένω πώς και πώς να δω Βραζιλία, Αγγλία, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα προκύψει αυτό το ζευγάρωμα, γιατί για να γίνει αυτό πρέπει οι Βραζιλιάνοι να αποκλείσουν τον Χάλαντ και τους Νορβηγούς και οι Άγγλοι να νικήσουν στο Μεξικό το Μεξικό. Δεν είναι σούπερ ομάδα το Μεξικό, αλλά δεν είναι σημαντικό πλεονέκτημα ο παράγοντας έδρα.
1: Μα φαίνεται από την εικόνα του μέχρι στιγμής, νομίζω ότι βέβαια αυτό το βλέπουμε και στο Μεξικό και στη ΣΥΠΑ, αν θέλουμε να πάρουμε λίγο τους διοργανωτές, εντάξει, σε μικρότερο βαθμό στην ομάδα του Καναδά, νομίζω είναι οι δύο ευχάριστες εκπλήξεις μέχρι στιγμής και είναι οι ομάδες, επειδή μιλήσαμε και νωρίτερα λίγο για τη Γαλλία, είναι αυτές οι δύο ομάδες οι οποίες μοιάζουν να παίζουν πραγματικά σε μία ταχύτητα πάνω. Και πώς και πώς περιμένουμε το παιχνίδι της Αγγλίας με το Μεξικό, νομίζω και οι ίδιοι Άγγλοι το θεωρούν πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ένα σπουδαίο ντέρμπι με βάση τα όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής από τις δύο ομάδες.
0: Θα ήθελα, κλείνοντας και παρατήτοντας και τη σκητάλη του λόγου στον Θάνο Μπλούνα, να κάνουμε και μια γρήγορη αναφορά στον αγώνα του Βελγίου με τη Σενεγάλη. Είναι μάτς που ξεκινάει περίπου σε 1,5 ώρα. Το Βέλγιο το είδαμε στην πρώτη φάση των αγώνων, δεν μας εντυπωσίασε. Καταρχάς δεν έχει αυτή την σπιρτάδα που είχε το Βέλγιο σε προηγούμενες διοργανώσεις. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχει και τους έμπειρους και ποιοτικούς παίκτες για να εμφανίσει κάτι καλύτερο στη συνέχεια. Η Σενεγάλη είναι πρωταθλήτρια Αφρικής με το γνωστό αστερίσκο, γιατί τον τίτλο στα χαρτιά τον έχασε από το Μαρόκο. Τι περιμένουμε από αυτό το μάτς?
1: Νομίζω ότι
0: κάνε την εισαγωγή για να φυσικά ακούσουμε λεπτομέρειες στην πορεία από τον Γιάννη Ράνιο.
1: Φυσικά, φυσικά. Νομίζω ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει εντυπωσιάσει. Ο τρόπος που πήραν την πρόκρισή τους ουσιαστικά βρίσκοντας την ευκαιρία να συντρίψουν η μεν τη Νέα Ζηλανδία και η δε το Ιράκ, το οποίο έμεινε και με 10 παίκτες. Βλέπαμε την Σενεγάλη κυνήγησε όσο περισσότερα γκολ. Πήρε την πρόκριση μέσω της τρίτης θέσης και σίγουρα.
0: Σε ομίλους που υπήρχε ο αδύναμος κρίκος, αν και για τη Νέα Ζηλανδία, μάλλον δεν πρέπει να το λέμε αυτό, γιατί ήταν αρκετά ανταγωνιστική, όσο μπορούσε τουλάχιστον.
1: Ίσως μέχρι το παιχνίδι με το Βέλγιο. Επομένως, είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία με την εικόνα που έχουν παρουσιάσει το γεγονός ότι μπορούν να πάρουν την πρόκριση στους 16. Το παιχνίδι που γίνεται στο Σιάτλ στις 11 με τηλεοπτική μετάδοση από την RT2 Sport. Και ο νικητής αυτής της αναμέτρησης διασταυρώνεται με τον νικητή του παιχνιδιού, τον είπα, με την Βοσνία Αρζεγοβίνη.
0: Γι' αυτό λέγαμε εδώ και αρκετό καιρό ότι η διαδρομή για τους Αμερικάνους δεν είναι υπερβολικά δύσκολη, χωρίς να προτρέχουμε και να θεωρούμε ότι οι Αμερικάνοι θα καταφέρουν να αποκλείσουν τη Βοσνία και να παίξουν στην προημιτελική φάση εν τέλει, αλλά δεν έχουν τον πολύ πολύ μεγάλο αντίπαλο στο δρόμο τους μέχρι και τα προημιτελικά, γιατί εκεί βέβαια αλλάζουν τα πράγματα.
1: Αλλάζουν. Τώρα
0: εκεί
1: να σταθούμε...
0: η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κροατία.
1: Να σταθούμε
0: δεν
1: λίγο
0: λέω
1: σε...
0: η Αυστρία, γιατί δεν το βλέπω.
1: Όχι, Αυστρία εντάξει. Και Κροατία είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά
0: μην
1: ποτέ δεν
0: είσαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Ποτέ δεν
0: οι Κροάτες, κοίτα, επειδή δεν προσπαθώ να σε επαναφέρω στην τάξη, απλώς μια υπενθύμηση κάνω. Θέλω να θυμηθείς τι έκαναν οι Κροάτες στα προηγούμενα δύο Μουντιάλ.
1: Εντάξει, σε καταλαβαίνω αμφισβήτητα.
0: Ένα τελικό
1: και βλέπουμε
0: και
1: έναν, έναν Μόντριτς στα 41 που τρέχει όσο όλη η ομάδα της Πορτογαλίας μαζί, αλλά μην πιάσουμε αυτή τη συζήτηση
0: τρέχει
1: τώρα.
0: Τρέχει στα λεπτά που αντέχει να τρέξει.
1: Ναι.
0: Δεν τρέχει 90 λεπτά.
1: Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα τώρα για το Βέλγιο και την Σενεγάλη, έχουμε δει από τη μία νομίζω τον Τροσάρ να ξεχωρίζει από την πλευρά του Βελγίου και έναν Λουκάκο που βλέπουμε ότι ενώ δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί ούτε μισή ώρα, μπαίνει και είναι πάντα επιδραστικός με αυτή την παρουσία που έχει. Τώρα απ' την άλλη στη Σενεγάλη έχουν ξεχωρίσει ξεκάθαρα πιστεύω και ο Σαρ και ο Γκουέι. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλό τουρνουά. Ειδικά ο Σαρ είναι όλη η ομάδα μπροστά στα... και στα παιχνίδια που έχασε. Και με την Νορβηγία τον θυμόμαστε και με το Ιράκ ήταν εντυπωσιακός. Και υπάρχει και η μεγάλη απουσία του Μεντί που δεν είναι έτοιμος, ο οποίος είχε χτυπήσει στο μάτς με την Νορβηγία. Και εκεί πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τη Σενεγάλη στη θέση του τερματοφύλακα, το οποίο θα δούμε αν θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν και οι Βέλγοι.
0: Και επειδή μου αρέσουν τα αξιοπερίεργα, ο Μεντί είναι ο βασικός goalkeeper στη γαλλική Χαβρή. Ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας στη Χαβρή είναι ο τύπος ο οποίος μας εντυπωσίασε σήμερα, ο goalkeeper του Κόγκο. Έπαιξε μόλις 4 μάτς φέτος στη Γαλλία, στα υπόλοιπα 30 βασικός ο Μεντί. Πόσο καλός είναι ο Μεντί για να παίζει μόνο 4 μάτς ο Εμπασί?
1: Είναι, το ξέρουμε, εντάξει. Είναι δικαιολογείται. Άμα είναι ο Μεντί, δικαιολογείται.
0: Αλλά και ο Εμπασί σήμερα με άριστα 10 τι παίρνει.
1: 10.
0: 10
1: τι να βάλεις.
0: Γιατί μπορεί να δέχτηκε τα δύο γκολ από τον Χάρι Κέιν, αλλά το δεύτερο γκολ που έχει βάλει ο Χάρι Κέιν.
1: Δεν το μετράμε.
0: Σας προτείνω, να, όσοι δεν είχατε τη δυνατότητα να δείτε τηλεοπτικά τον αγώνα, να δείτε τις σχετικές εκπομπές της R2 Sport και να δείτε με ποιο τρόπο σκόραρε ο Χάρι Κέιν το δεύτερο γκολ των Άγγλων. Εκεί ο τερματοφύλακας απλώς παρακολουθεί. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε.

Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Στις 11 θα παίξουν το Βέλγιο με τη Σενεγάλη, νωρίτερα Αγγλία-Κονγκό 2-1. Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, υπενθυμίζω τα ξημερώματα Γαλλία-Σουηδία 3-0, Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0. Στις 11 επαναλαμβάνω το Βέλγιο απέναντι στην Σενεγάλη. Ακολούθως στις 3 τα ξημερώματα θα παίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Βοσνία. Στις 10 το βράδυ αύριο η Ισπανία με την Αυστρία. Αύριο έχουμε και μπάσκετ, να μην ξεχνιόμαστε. Η επίσημη αγαπημένη όλων των Ελλήνων, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, απέναντι στην Ρουμανία στο Βουκουρέστι στις 7. Η Ερασπορ θα μεταδώσει τον αγώνα τηλεοπτικά από την Έρτενα. Να ευχαριστήσω την Χαρά Γιαννοπούλου, την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, την Ειρήνη Παπαζήση και την Βιβίνη Κολοπούλου που ήταν μαζί μας στην κονσόλα και στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Να ευχαριστήσω και εσάς που μας κάνατε παρέα μέχρι αυτή την ώρα. Υπενθυμίζω τους νικητές μας που παίρνουν τα 3 εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ. Με τους 2 έχουμε ήδη επικοινωνήσει. Είναι η Ελένη Καλφοπούλου και ο Γιάννης Δικιάδης. Θα παρακαλέσουμε τον Θοδωρή Ζέρβα να στείλει και αυτός ένα μήνυμα στο Viber της Eraspor με τα στοιχεία του, κινητό τηλέφωνο, email, προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία μαζί του. 3 εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ. Να ευχαριστήσω και τον Βασίλη Κατσαρό, τον προϊστάμενο, τον τεχνικό μας, που είναι εδώ μονίμως και υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια για να έχουμε την καλύτερη δυνατή ενημέρωση και συνεργασία για το Μουντιάλ. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: 36 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Αλλά και μετά τα μεσάνυχτα απόψε, γιατί είναι όπως και κάθε βράδυ και κάθε νύχτα αφιερωμένο στο Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το πρόγραμμα της Ερασπόρ. Πριν από λίγο η Αγγλία με γκολ του Χάρι Κέιν ανήκησε τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με 2-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, στους 16 δηλαδή. Νωρίτερα σήμερα η Γαλλία νίκησε με 3-0 την Σουηδία, το Μεξικό με 2-0 το Εκουαδόρ. Επόμενο ραντεβού με το Μουντιάλ στις 11, Βέλγιο-Σενεγάλη, σε μετάδοση από την Ερασπόρ και τηλεοπτική από την ΕΡΤ2 Σπορ, ενώ στις 3 υπάρχει και άλλο παιχνίδι, αυτό ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Βοσνία. Εμείς μέχρι τις 11, οπότε θα ακούσουμε τη μετάδοση του αγώνα που θα γίνει ανάμεσα στο Βέλγιο και τη Σενεγάλη στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα πάμε με ρεπορτάζ ποδοσφαίρου ως επιτοπλίστων αλλά και μπάσκετ και ημέρα φιλικών σήμερα για τον ΠΑΟΚ αλλά και για τον Παναθηναϊκό. Θα ξεκινήσουμε με αυτές τις δύο ομάδες. Πρώτα θα πάμε στην Θεσσαλονίκη, θα συναντήσουμε τον Γιώργο Μίνο για να μας πει εντυπώσεις από το πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Ένα φιλικό παιχνίδι ήταν, ένα λίγο πρώτο δείγμα, πρώτο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ παίζει, έπαιξε με την Μπέβερεν, το Σάββατο παίζει με την Βέστερλο, στη συνέχεια παίζει με την ΑΕΚ Λάρνακα, 7 του μήνα, 4, 7 και 11 του μήνα. Τα ίδια φιλικά παιχνίδια, τις ίδιες ημερομηνίες, αλλά άλλους αντιπάλους έχει ο Παναθηναϊκός, αλλά τις ίδιες ώρες, τις ίδιες μέρες και οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έκανε 4-1 το φιλικό παιχνίδι, το κέρδισε με αρκετούς απόντες. Ο Λύση το πρώτο παιχνίδι χωρίς το Μεϊτέ Δεσπότοφ, Μιχαηλίδη, επίσης ο Γερεμέγεφ, ο Χατσίδης, αυτοί δεν ήταν. Και γενικά όπως και ο Τάισον, ο οποίος θα έρθει αύριο το μεσημέρι για να σωματωθεί με την αποστολή, όπως και ο Στόντο δεν ήταν για να παίξει το παιχνίδι αυτό. Ο Πόξης στο πρώτο ημίχρονο χρησιμοποίησε ο Λύση αρκετούς νεαρούς παίκτες. Ο αρχηγός ήταν ο Κωνσταντιλιάς, ο οποίος έκανε πράγματα και θάματα. Σημείωσε ο ΠΑΟΚ γκολ με το Μύθου στο 1 λεπτό μετά από εικόνα του Κωνσταντιλιά και παλιά του Μπαταούλα, το δεύτερο δοκάρι, και ο Μύθου άνοιξε το σκόρ. Ήταν ο Ανέστης Μύθου, ο οποίος σημείωσε το τελευταίο γκολ του ΠΑΟΚ στην Ελλάδα, κάτι τελευταία αγωνιστική των play-off με τον Παναθηναϊκό, το 2-0 που έκανε εκεί ο Μύθου στη Λεωφόρο, και τελικά ο ΠΑΟΚ όμως έφερε ισοπαλία. Και τώρα στο πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ πάλι ο Μύθου έβαλε τον γκολ. Η Μπέβερεν αντέδρασε και ο ΠΑΟΚ είχε και δει ένα και το κάρι με τον Μπέρντ τα παλιά του Κωνσταντέλια σε μια φάση που είχε μια δράνεια της άμυνας ο ΠΑΟΚ. Δύο ευκαιρίες κάνει την Μπέβερεν, τη μία καρπόθηκε σε γκολ και ήταν με τον Σαλάγια, ο οποίος έκανε το 1-1 στο 41. Στη δεύτερη μήχρονο όμως ο ΠΑΟΚ μεταμορφωμένος και με διαφορετική σύνδεση σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, με Κουκιασβίλη, Λίρα Τζικοτά, με τον Μπέλκα, με τον Ζαφίρη και τον Ζίφκοβιτς, ο ΠΑΟΚ ήταν διαφορετικός και φυσικά σε πολύ καλή μέρα ο Χρήστος Ζαφίρης, ο οποίος στο 52 πρέσαρε ψηλά και το ματοφύλακας των Βέλγων έκανε το λάθος και το εκμεταλλεύτηκε και δίνοντας την μπάλα ο Ζαφίρης έκανε το 2-1. Στη συνέχεια ο ίδιος παίκτης το 61 με πάλι από πρέσινγκ του Ζαφίρη και έτσι την μπάλα και με σούτ έκανε το 3-1. Το 4-1 έγινε στο 87, πάλι με τον Ζαφίρη, πέφτει ωραία παλιά για τον Πέλκα και αυτό είναι σκαφό ότι έκανε το 4-1. Γενικά ο ΠΑΟΚ έδειξε καλά στοιχεία, αλλά χρειάζεται μεγάλη βελτίωση. Χρειάζεται και παίκτες να πάρει, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μου. Θέλει ένα παίκτη, ένα στα χαφ, ένα παίκτη εξτρέμ, ένα αμυντικό, ένα στόπερ, ένα αμυντικό. Όπως επίσης και θέλει ένα τελεφόρο. Στο παιχνίδι αυτό τραυματίστηκε ο Τσάλοφ, ένιωσε ενοχλήσει στο πόδι, χρησιμοποιήθηκε ξανά για 5 λεπτά ο Μπάλτε. Mm-hmm. Γενικά ο ΠΑΟΚ η εικόνα του ήταν καλή σε σχέση με τη δυναμικότητα της αντιπάλου ομάδας, αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά, βελτίωση, πρέπει να βελτιωθούμε, ξέρουμε που είμαστε, δεν είναι νιώθω πίεση, μαθαίνουν τα παιδιά.
0: Αυτά τα είπε ο Λύση που λες τώρα.
1: Αυτά είναι ο Αλέσιο Λύση.
0: Και ότι όλοι ξεκινούν από το μηδέν και θα κριθούν στο γήπεδο.
1: Σωστά, αφού τα διάβασε, άκουσε τη δηλώση, τη διάβασε, ξέρω ότι τα πάντα καταγράφεις, οπότε δεν μπορώ να σου πω όχι, αφού έτσι ακριβώς είπε.
0: Μεταγραφικά, τι έχουμε Γιώργο, υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε?
1: Μεταγραφικά να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί, περιμένω αυτή την εβδομάδα, παρότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια ομερτά, δηλαδή δεν θέλουν να μιλάνε, μόνο να γίνει κάτι, αν υπάρχει πίεση και όλα αυτά. Η εκτίμηση μου είναι ότι την άλλη εβδομάδα, μέχρι αρχές άλλης εβδομάδας, θα έχουμε 2 με 3 αφήξεις. Δηλαδή, 2 αμυντικούς και πιθανόν 1 χαφ. Mm-hmm. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις μου.
0: Και για τον Τζάλοφ που, όπως είπες, αποχώρησε με πρόβλημα στο γόνατο, υπάρχουν εκτιμήσεις?
1: Αύριο θα εξεταστεί, αφράσιμο για ιατρικές εξετάσεις και θα δούμε τι θα γίνει με τον Τζάλοφ, ο οποίος τελικά τραυματίστηκε εκεί σε ανίοπτο χρόνο, mm-hmm. και οπότε έγινε και αλλαγή για να μην έχει τίποτα περισσότερο. Γιατί ο ΠΑΟΚ χωρίς το Γερεμέγεφ δεν έπαιζε Γερεμέγεφ, ο Τζάλοφ τραυματίστηκε και έμεινε με ένα center forward. Και στο τέλος έπαιζε ο Μπάλτε center forward.
0: Και να θυμίσουμε, το είπες νομίζω νωρίτερα, ότι αύριο πηγαίνει ο Τάισον στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί με την αποστολή.
1: Αύριο το μεσημέρι.
0: Αύριο το μεσημέρι, ως ΔΟΕΦ τέλος, και το Σάββατο το επόμενο φιλικό.
1: Το Σάββατο στις 3.30 ώρα το δεύτερο φιλικό με την Βέστερλο. Στη συνέχεια θα είναι το τρίτο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακα 7 του μήνα. Στις 6 η ώρα, 6-7 η ώρα νομίζω είναι. Και το τελευταίο φιλικό παιχνίδι θα γίνει με την Βέντε 2-90 λεπτά. Εκεί θα είναι ένα παιχνίδι καθοριστικό που θα έχει τη δυνατότητα ο Λύσης να δει τις παίκτες και φυσικά θα σωματωθούν και άλλοι παίκτες που θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Οπότε 1-2 νομίζω ότι θα είναι στη διάθεση του Λύση του ΠΑΟΚ για να δει πώς μπορεί να βοηθήσει. Η λίστα του ΠΑΟΚ μέχρι 18 του μήνα πρέπει να δώσει την ευρωπαϊκή λίστα ο ΠΑΟΚ για τα παιχνίδια, για το πρώτο παιχνίδι που θα παίξει ανάμεσα στην Δυναμό Κιέβο και την Κλούζη. Mm-hmm. Μέχρι 18 του μήνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο. Πάμε στον Παναθηναϊκό τώρα, και αυτός είχε φιλικό με την Χέλμαντ στην Ολλανδία. Εντυπώσεις και αντιδράσεις από την πλευρά του νέου προπονητή του Νίστρουπ, από τον Χρήστο Κοντό. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους φίλους μας. Ήταν ευχαριστημένος ο Νίστρουπ, τουλάχιστον αυτό δήλωσε τέλος του αγώνα, ότι του άρεσε ο Παναθηναϊκός κυρίως στο πρώτο και στο τελευταίο 20 λεπτό. Ήταν το διάστημα που πέτυχε τα 4 γκολ, 4-0 νίκησε τη Χέλμαντ, η οποία θυμίζω ότι πέρυσι τερμάτισε 18η στο πρωτάθλημα Β' κατηγορίας Ολλανδίας. Δεν ήταν δηλαδή κάποιο υψηλό εμπόδιο. Το παιχνίδι αυτό είχε καθαρά χαρακτήρα προετοιμασίας. Είναι επιλογή του προπονητή να πάει σε χαμηλούς ρυθμούς όσον αφορά τα φιλικά παιχνίδια. Χαρακτηριστικό ότι η προετοιμασία ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα επί Ολλανδικού εδάφους και το πρώτο παιχνίδι που γίνεται είναι σήμερα, το δεύτερο και τελευταίο, το Σάββατο με τον Άγιαξ. Αλλά δύο φιλικά με Γκρασχόπερς και Ραπίντ Γκέντς και κλείνει το κύκλο των φιλικών. Δεν είναι πολλά, είναι επιλογή του προπονητή να πάει έτσι περισσότερο με προπονήσεις και ασκησιολόγιο παρά με παιχνίδια ανοιχτού ρυθμού. Ήταν λοιπόν δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει απέναντι του μια ομάδα χαμηλότερης δυναμικότητας. Ήδη στο 1 λεπτό έχει προηγηθεί 2-0, αξιοποιώντας 2 στατικές φάσεις με ένα σουτ του Ταμπόρδα μετά από απομάκρυνση των αμυνωμένων πάνω στη γραμμή σε προσπάθεια του Σιριβέγια και μια εκτέλεση ωραία φάουλα από πλευράς του Τσέν και φαγιά του Τετέη στο 9. Ο Παναθηναϊκός πήρε κεφάλι στο σκορ. Το κράτησε χαλαρά χωρίς να κινδυνεύσει καθόλου στο πρώτο ημίχρονο. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ο μόνος από τους νεοφερμένους που έπαιξε ήταν ο τερματοφύλακας ο Πένια. Οι υπόλοιποι δεν ξεκίνησαν παρά μόνο στο δεύτερο ημίχρονο. Από εκεί πέρα είχαμε αρκετές αλλαγές. Είπαμε ότι το γκολ του Ταμπόρδα ήταν το πρώτο του Παναθηναϊκού στη φετινή περίοδο. Σημειώνουμε έτσι για τα γούρια που λέμε.
0: Και νωρίς,
2: Νωρίς, ναι, στο 6 λεπτό. Από εκεί πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο μπήκανε πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Είδαμε για πρώτη φορά τον Τσάβη. Είναι περίεργο αυτό που πήγαινε στον Παναθηναϊκό από τον Γενάρη, αλλά δεν είχε παίξει ούτε ένα λεπτό έστω και σε ένα φιλικό. Δεν τον είχαμε δει καθόλου στην περασμένη σεζόν. Είδαμε τον Μπινιάρη, τον Πικυρικά, τον 16χρονο, δεν είχε κλείσει καν τα 18, τα 17 του, αλλά κλείσει στο τέλος του μήνα 25 του Ιουλίου, 16 χρονών και 11 μηνών είναι το παλικαράκι. Έπαιξε εξαιρετικός, ήταν στο πρώτο ημίχρονο και έκανε και μια-δυο καλές επεμβάσεις σε κόντρα επιθέσεις των Ολλανδών. Στον τέταρτο ξαναμπήκε με τον cooling break, αντικαθιστώντας στα πόρτα, έκανε πολλές αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Ο προπονητής Παναθηναϊκού κράτησε από την αρχική ενδεκάδα μόνο του Τουμπά και του Ταμπόρδα, του οποίου άλλαξε εν συνεχεία, αντικατέστησε τον Τουμπά με τον Λάβδα, τον Πιτσιρικά και τον Ταμπόρδα με τον Πινιάρη, τον ξανάβαλε σε άλλο ρόλο στο παιχνίδι. Είδαμε πρώτη φορά λοιπόν τον Καμαρά να παίζει, είδαμε πρώτη φορά τον Τσάβες να παίζει, είδαμε πρώτη φορά τον Μπένια να παίζει. Καλά, και τώρα φλέγεται που ακριβώς γιατί δεν έκανε φάση η αντίπαλη ομάδα, καλά δεν πάτησε περιοχή, οπότε δεν είχαμε τέτοια θέματα. Είδαμε έναν Αντίνο εξαιρετικό, πολύ δραστήριο, πέτυχε δύο γκολ, αυτός κοράζει τα δύο τελευταία γκολ του Παναθηναϊκού στο 74 και στο 85 με δύο σούτ στις δύο διαφορετικές γωνίες της εστίας της Χέλμοντ, είχε και μια καλή ευκαιρία στο 79, γενικά πολύ δραστήριος, απελευθερωμένος, πολύ καλό πρόσωπο. Ο Πιτσιρικάς ήταν με τον Τζάπρα να κάνει τεμπούτο κι αυτός. Στο σήμερα το παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο, στη θέση του Καλάβια, κάποια στιγμή τραυματίστηκε λίγο. Έχασε και μια καλή ευκαιρία να μπορούσε να μπει για λίγο με την μπάλα στα δίχτυα. Σε γενικές γραμμές δεν είναι να πούμε πολλά πράγματα σε αυτά τα παιχνίδια. Περισσότερο ξεμπουδιάσματα, πιο χαλαρά. Τα πρόσωπα είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν. Είδαμε τον Πικυρικά, τον Πινιάρη μας άρεσε. Νομίζω ότι ο Παναγιώτης Πινιάρης μας έδειξε για ποιο λόγο το ξεκίνησε στην αρχή ενδεκάδα, στο πρώτο φιλικό της περίοδου. Ο προπονητής του, παρότι δεν έχει κλείσει καν τα 17, βέβαια δεν θα είναι σίγουρα βασική επιλογή. Θα είναι όμως το γύρω-γύρω της ομάδας και κάποια στιγμή ενδεχομένως να πάρει και το βάθισμα πυρός σε επίσημο παιχνίδι. Σίγουρα στο ρωτήσιο θα είναι πίσω από τον Κυριακόπουλο, ο οποίος έπαιξε το δεύτερο μικρό, και τον ποδοσφαιριστή που θα αποκτηθεί στη διάρκεια της μεταγραφής περίοδου για να προσφέρει ακόμα μια λύση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Ταμπόρδα πάλι βάλε γκολ.
0: Ναι. Θέλω να μας πεις, Χρήστο, αν είδες κάποια νέα στοιχεία στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού σε σχέση με πέρυσι και τι δήλωσε και ο Νίστρου, ο οποίος αναφέρθηκε και στις μεταγραφές του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, κοίταξε, νέα στοιχεία. Δεν θα έλεγα ότι είδαμε κάτι φοβερό και τρομερό. Απλά είναι μια ομάδα που πλέον φανερά προσπαθεί να παίξει με build-up, δηλαδή με παιχνίδι από την άμυνα, να μην ακυρώνεται το κέντρο, δηλαδή να περνάει μπάλα από τα χαφ. Θέλει να πιέσει ψηλά, αυτό το κάνει και εύκολα γιατί ο αντίπαλος ήταν ουσιαστικά μια χαμηλής δυναμικότητας ομάδα, οπότε εύκολα σε αυτό το επίπεδο μπορεί να το κάνεις αυτό το παιχνίδι και να παίξεις με την μπάλα από πίσω αλλά και να πιέσεις ψηλά. Υποθέτω ότι το Σάββατο κόντρα στον Άγιαξ, στο δεύτερο φιλικό που θα είναι πολύ πιο υψηλό επίπεδο, θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα και εκεί βέβαια θα είναι και πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, δηλαδή θα είναι τόσο εύκολο για τον Παναθηναϊκό να φτιάχνει παιχνίδια από πίσω, ούτε να πιέσει τόσο ψηλά τον αντίπαλο όπως το κάνει σήμερα με αρκετά μεγάλη πτυχή. Έξω και εδώ το άνετο 4-0 με 2-3 ακόμα καλές ευκαιρίες και χωρίς να απειληθεί καθόλου. Ο Νίστρου ήταν ευχαριστημένος, είπε ότι το άρεσε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο και στο τελευταίο 20 λεπτό. Ήταν το διάστημα στο οποίο πέτυχε τα γκολ και γενικά του έδειξε πράγματα. Θεωρεί ότι σημαντικό και είναι ότι έκανε έγκυρες μεταγραφές, δηλαδή τις έκανε γρήγορα. Κινήσεις και πήραμε γρήγορες αποφάσεις όλοι στο σύλλογο. Με καλές επιλογές έχουμε κάνει μέχρι στιγμή μια ιδανική προετοιμασία. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Είπε ότι τα δύο πρώτα γκολ ήταν από στατικές φάσεις και αυτό είναι κάτι σημαντικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός, να θυμίζω ότι γενικά δεν είναι μια ομάδα που σκοράρει εύκολα από στατικές φάσεις, είτε με άμεσες εκτελέσεις, είτε με σέντρες όπως έγινε σήμερα. Και το γεγονός ότι πέτυχε δύο γκολ με τέτοιο τρόπο σίγουρα είναι στα σύν. Μένει βέβαια να το δούμε και σε πιο υψηλό επίπεδο. Από ότι για τις μεταγραφές που ρωτήθηκε αν είναι ικανοποιημένος, είπε ότι από τους παίκτες που είχε αποκτήσει η ομάδα μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Να πω ότι όσο διάστημα έπαιζε η ομάδα, ο Ντεφράι και ο Ραστόντερ έκαναν ειδικό πρόγραμμα. Είναι τα δύο νέα πρόσωπα, χθες ουσιαστικά μπήκανε, σήμερα ουσιαστικά μπήκανε πρώτη μέρα στην προπόνηση. Οπότε ακολουθούν ένα ειδικό πρόγραμμα. δεν ξέρω αν θα είναι, δεν νομίζω να παίξουν στο παιχνίδι με τον Άγιαξ με 4-5 μόνο προπονήσεις, εκτός και αν έχουν έρθει με καλή προετοιμασία στο διάστημα των διακοπών. Κάποια φορά μπορεί να συμβαίνει και αυτό, γιατί είναι μερικοί παίκτες που κάνουν επαγγελματική προσέγγιση, έχουν πει διακοπές, γυμνάζονται. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο γνωρίζω. Είπε ότι δεν θα είναι εύκολη η διαδικασία των μεταγραφών, θα κάνουμε και άλλες, δεν πρόκειται να ακολουθεί αυτό ούτε αυτή την επόμενη εβδομάδα. Η μεταγραφική περίοδος είναι μεγάλη. Ο βασικός κορμός όμως είναι σε ένα καλό επίπεδο. Χαρακτήρισε σημαντική μεταγραφή τον τερματοφύλακα τον Πένια. Είπε ότι πραγματικά ανυπομονώ να δω τον Τσάπρα. Τον είχα παρακολουθήσει και από τότε που ήμουν στην Κοπεχάγη τον είχαμε σκανάρει. Πριν υποψιαστώ κάνω ότι θα στον Παναθηναϊκό. Το γνωρίζω αρκετά καλά, αλλά θέλω πραγματικά να τον δω, λέει, να παίζει στην ομάδα μου. Ο Ντεφράι έδειξε τεράστια επιθυμία στον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε να επιλέξει πολλά άλλα project με καλύτερα λεφτά, αλλά είναι εδώ γιατί του άρεσε αυτό που παρουσιάσαμε και του αρέσει ο ρόλος που το ετοιμάζουμε. Ο Καμαρά μου έχει δείξει πράγματα και στις προπονήσεις και στα 45 λεπτά που τον είδα σήμερα. Μου άρεσε, έχει σωματική δύναμη, έχει ένταση στο παιχνίδι του. Γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, οπότε έχω μείνει με αυτές τις μεταγραφές, είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Είπε ότι σε γενικές γραμμές οι βασικές του ιδέες για το πώς πρέπει να παίζει η ομάδα ψιλοβγήκανε σήμερα. Δηλαδή είδα αυτό το build-up, είδα αυτή την πίεση ψηλά, είδα αυτή τη μεγάλη κατοχή πάνω στα πόδια σε ένα πιο κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Αλλά από την άλλη, βέβαια, δεν παραγνωρίζουμε ότι είναι ένα παιχνίδι κόντρα σε έναν αντίπαλο πολύ χαμηλή δυναμικότητα. Οπότε αυτό το 4-0 δεν αρκεί για να δείξει ότι υπάρχει μια θεαματική βελτίωση. Θα χρειαστούν πολλά πράγματα ακόμα στην πορεία για να τα δούμε.
0: Ο αγώνας με τον Άγιαξ, ο φιλικός αγώνας το Σάββατο, τι ώρα είναι, Χρήστο?
2: 6 ώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
2: Εσείς τοπική, νομίζω 6 ώρα, αν δεν κάνω λάθος, 6 ώρα, ώρα Ελλάδος, και θα το δείξει ο Sky το παιχνίδι αυτό.
0: Μάλιστα, όπως έδειξε και το σημερινό. Και όσον αφορά τα μεταγραφικά, υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε?
2: Κοίταξε, ανακοίνωθηκε σήμερα από τον Παναθηναϊκό η απόκτηση ενός 19χρονου νεαρού Αλβανού διεθνούς. Κεντρικό χαφ είναι, από την Χάλ τον πήρε, από τη δεύτερη ομάδα της Χάλ ουσιαστικά. Άιντον Σέχου το όνομά του, 19 χρονών, παίζει δεκάρι και οχτάρι, κυρίως δεκάρι, επιθετικό χαφ. Είναι ένα παιδί που πήγε στην Αγγλία γιατί ξεχώριζε, τον είχαν πάρει στην Αγγλία από 14 χρονών. Από εκεί τον απέκτησε, πήγε σε μια μικρή ομάδα, την Southend. Από εκεί τον απέκτησε με πολύ λίγα χρήματα η Hall πριν από 3 χρόνια. Πέρυσι έπαιξε δανεικός στη Σκάρμπορο, δεν έχει αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα της Hall. Θυμίζω ότι η Hall είναι μια ομάδα που κέρδισε φέτος την άνοδο της Premier League. Ο Παναθηναϊκός τον απέκτησε σύμφωνα με τις πληροφορίες που μαθαίνουμε εμείς από την ομάδα με ένα ποσό λίγο μεγαλύτερο από 1 εκατομμύριο ευρώ. Το ποσό αυτό δόθηκε σαν επένδυση για το μέλλον, γιατί είναι ένα παιδί που δεν πρόκειται να μείνει στην πρώτη ομάδα. Θα δοθεί δανεικός είτε στο εξωτερικό είτε σε κάποια άλλη ομάδα εδώ στην Ελλάδα, προκειμένου να πάρει παιχνίδια από εδώ και να αξιολογηθεί, να φανεί αν στην πορεία είναι έτοιμος να επιστρέψει είτε το Γενάρη είτε το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό. Η κίνηση αυτή βέβαια έχει και για λογαριασμό της Χάλ και μια χρηματιστηριακή αξία. Με ποια έννοια? Η Χάλ, επειδή ξέρεις, υπάρχουν πολλοί περιορισμοί με το Financial Play και κάποια αυστηροί κανονισμοί στην Αγγλία, έπρεπε να μην έχει ζημιές τα τελευταία 3 χρόνια μεγαλύτερες από 39 εκατομμύρια λίρες.
0: Άρα θες να πεις ότι βοηθήθηκε από αυτή την πώληση? Και από αυτή την πώληση υποθέτω θα έχει κάνει και άλλες.
2: Εμφανίζουν οι Άγγλοι ότι πωλήθηκε 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό, είναι πολλά τα λεφτά για ένα τέτοιο παίχτη. Αλλά αυτά τώρα μεταξύ μας, δεν μας ακούει κανείς, είναι λογιστικά τερτύπια που κάνουν οι ομάδες. Η Χάλ έχει πρόεδρο τον Ατζαγκούν, πώς λέγεται αυτός που είναι συνεργάτης του Αλαφούζου.
0: Α, ο Ατζούν.
2: Ο Ατζούν.
0: Ο Τούρκος, ναι. Ατζαγκούν ήταν παλιός ποδοσφαιριστής.
2: Ναι, πως φύγε το.
0: Του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό που γράφουν οι Άγγλοι, ότι με την πώληση του Παντούρ στη Ρέιντζερ και την πώληση του Πιτσερικά στον Παναθηναϊκό
0: βελτιώνει λίγο την οικονομική της θέση.
2: Τα 6 εκατομμύρια που έπρεπε να καλύψει.
0: Εντάξει.
2: Ακριβώς την τελευταία μέρα που έπρεπε να γίνει αυτό, γλίτωσε το πέναλτι της αφαίρεσης των 6 βαθμών. Οπότε έχει στα χέρια του τώρα 200 εκατομμύρια λίρες να τα ρίξει να ώρα χωρίς προβλήματα και να φτιάξει μια ομάδα που να μπορεί να σταθεί στην πρώτη κατηγορία. Μάλιστα. Δεν περιμένουμε κάτι άμεσο.
0: Εντάξει, εντάξει, Χρήστο.
2: Να πούμε απλά ότι ανακοινώθηκε η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Δημήτρη Κούμα, ένα παιδί το οποίο θα το έχει δεξί χέρι ο Στέφανος Κοτσόλης, ένας αναλυτής με πέρασμα παλιότερα από τον Παναθηναϊκό, αλλά και σημαντική καριέρα και έξω από τα σύνορα, πολύ μορφωμένο, κατηρτισμένο σε πάρα πολλά θέματα, σε πολλά θέματα του σύγχρονου.
0: Μάλιστα.
2: Πιστεύει ο Κοτσόλης ότι είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια δίπλα του.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντού. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό. Πάμε στην ΑΕΚ. Πληροφορηθήκαμε σήμερα μέσω Πανιωνίου την απόκτηση του τερματοφύλακα Σαρακασίδη. Ο Πήλιος οδεύει προς ανανέωση και η ΑΕΚ αναζητά τον χαφ που θα βάλει στην μηχανή του ο Νίκολιτς. Ο Γιάννης Αντωρινέος είναι μαζί μας για περισσότερα. Γεια σου, Γιάννη.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, η μεταγραφή του 15χρονου Γιώργου Σαρακασίδη έκανε αίσθηση. Την ανακοίνωσε η ΠΑΕ Πανιώνιος. Ένα ανερχόμενο ταλέντο θεωρείται ο Γιώργος Καρακασίδης, ο οποίος είχε και συμμετοχή στην Super League 2, παίρνοντας και το ρεκόρ του νεότερου ποδοσφαιριστή. Και θα είναι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Θα ακολουθήσει δηλαδή την πρώτη ομάδα, θέλει να τον δει και ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι ένας παίκτης που έρχεται με πολλές καλές προδιαγραφές. Ήταν και μια ακριβή περίπτωση μεταγραφής. Πληροφορίες μας λένε ότι η ΑΕΚ έδωσε πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ, 150.000 ήταν η προκαταβολή, και έχει κρατήσει και ένα μεγάλο ποσοστό μεταπόλησης ο Πανιώνιος ό,τι αφορά την περίπτωση του Γιώργου του Καρακασίδη. Να πούμε, επειδή σας άκουγα και νωρίτερα με τον Χρήστο για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, είχαμε πει πως η ΑΕΚ θέλει να είναι προσεκτική στη διαχείριση των οικονομικών της, ειδικά στη μισθοδοσία. Δεν θέλει να κάνει το λάθος που είχε γίνει τη χρονιά με τα μεγάλα συμβόλαια Λαμέλα Μαρσιάλ. Με αφορμή και το cost control, ναι, το οποίο δεν έχει πρόβλημα, αλλά περίμεναν οι άνθρωποι.
0: Και επιβλήθηκε και ένα πρόστιμο, νομίζω, χθες.
3: Ναι, το περίμεναν. Ναι. Το πρόστιμο, το οποίο κρίνεται ως ελεγχόμενο, είναι μισό εκατομμύριο, 500.000 ευρώ το πρόστιμο. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα η ΑΕΚ. Ούτως ή άλλως ήταν εκείνη η χρονιά στην οποία είχε τα ακριβά συμβόλαια και είχε τον πρόωρο αποκλεισμό από την Ευρώπη, οπότε δεν είχε και έσοδα από την Ευρώπη. Ενώ αντιθέτως η επόμενη χρονιά, δηλαδή η σεζόν 2025-2026, πήγε εξαιρετικά για την ομάδα της ΑΕΚ. Απλά το είχαμε αναφέρει τότε γιατί το περίμεναν και οι άνθρωποι. Είναι μια κατάσταση εντελώς ελεγχόμενη που δεν δημιουργεί ζητήματα για την ομάδα της ΑΕΚ. Τώρα αναφέρθηκε στον ΧΑΒ. Θεωρούμε ότι αυτές οι μέρες που μένουν μέχρι να φύγει η ομάδα.
0: Αντίστροφη μέτρηση.
3: Ναι, για την προετοιμασία. Εμείς το λέμε αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή, ξέρουμε ότι έχουν γίνει επαφές από τον Χαβιέρη Μπάλτα. Ξέρουμε ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ για τον πρώτο στόχο. Οπότε περιμένουμε την εξέλιξη αυτών των συζητήσεων και αυτών των.
0: Η πρώτη συγκέντρωση πότε είναι, Γιάννη?
3: 3 Ιουλίου είναι τα εργομετρικά και ιατρικές εξετάσεις. Και 6 Ιουλίου. Mm-hmm. Την Δευτέρα αναχωρεί η αποστολή της ΑΕΚ για το Apeldoorn της Ολλανδίας, που είναι
0: όλη η Ολλανδία φέτος. Μάλιστα. Και όσον αφορά τον Πήλιο.
3: Ναι, σε ό,τι αφορά τον Πήλιο, ούτως ή άλλως είχαμε αναφέρει ότι είναι και η ανανέωση του Πήλιου και η ανανέωση του Γιώβιτς εφικτές περιπτώσεις. Ό,τι αφορά τον Πήλιο, έχουμε υπερδιπλασιασμό αποδοχών. Έπαιρνε περίπου 150.000. Έχει πάει περίπου στις 350.000, 300-350.000. Αλλά σε κάθε περίπτωση παίρνει ένα καλύτερο συμβόλαιο, γιατί το κέρδισε με την αξία του, με την.
0: Για πόσα χρόνια θα ανανεώσει?
3: Με την προσήλωσή του για ένα τετραετές συμβόλαιο.
0: Μάλιστα.
3: Είναι δηλαδή μέχρι το 2030.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντωρινέο. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων τώρα με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10, φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ. Με δύο παιχνίδια ολοκληρώνεται το σημερινό πρόγραμμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αγγλία-Κονγκό 2-1 πριν μία ώρα στην Ατλάντα, ενώ στις 11 αρχίζει στο Σιάτλ η αναμέτρηση Βέλγιο-Σενεγάλη. Νωρίτερα σήμερα Γαλλία-Σουηδία 3-0 και Μεξικό η σημερινός 2-0. Νίκες για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα πρώτα διεθνή φιλικά τους εν ώψη της νέας σεζόν. 4-1 επικράτησε ο δικέφαλος του Βράτης Μπέβερεν και 4-0 η Πράττει. Νίκες για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα πρώτα διεθνή φιλικά τους εν ώψη της νέας σεζόν. 4-1 επικράτησε ο δικέφαλος του Βράτης.

0: Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των ανανεώσεων των συμβολέων του Λούκα Γιώβιτς και του Σταύρου Πύλιου, με τις δύο υποθέσεις να αναμένεται να κλείσουν άμεσα, ενώ και ο Ολυμπιακός επιταχύνει τις μεταγραφικές κινήσεις του, ολοκληρώνοντας τις υποθέσεις του Πέταρ Στάνιτς και του Ζουέλ Ρόκα, την απόκτηση του 19χρονου κεντρικού μέσου της ΧΑΛ Αϊντόν Σέχου, διεθνή με την K21 της Αλβανίας, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος είναι και επίσημα το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Κηφισιάς, με τον έμπειρο Έλληνα κίπερ να επιστρέφει στην ομάδα με την οποία διακρίθηκε, ενώ μία ακόμα μεταγραφή ολοκλήρωσε σήμερα ο Ηρακλής, εντάσσοντας το δυναμικό του τον δεξιό αμυντικό Κάρλες Σόρια, ο οποίος αγωνιζόταν στο Βόλο. Μετακομίζει από το Βόλο 28χρονος μέσος Γιάννης Μπουζούκης, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Αστέρα Τρίπολης. Τέλος παρελθόν από τον Όφη αποτελεί ο 24χρονος Ιταλός επιθετικός Έντι Σαλσίδο. Στο μπάσκετ στην Οραντέα, εδώ και λίγη ώρα η Εθνική, εν ώψη του αυριανού αγώνα της με τη Ρουμανία για το παράθυρο που θα ολοκληρώσει την πρώτη φάση των προκριματικών του μπάσκετ. Στις 7 το απόγευμα, το Jumble στο Match με κάλυψη από την Era Sport και την ERT 1. Και στα νέα από το εξωτερικό, πρώτα στο τένις πριν 8 λεπτά. Άρχισε η αναμέτρηση του Στεφάνου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή νέου διετού συμβολέου με τον Ανδρέας Κρίστενσεν, ο οποίος είχε ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό. Στο NBA ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς έδωσε τα χέρια με τους Ρόκετς και θα συνεχίσει στο Χιούστον την καριέρα του. Όπως αναμενόταν, η Ρεάλ ανακοίνωσε την αποχώρηση του Τρέι Λάιλς. Τέλος, την παρέτησή του από την Εθνική Ολλανδίας ανακοίνωσε ο Ρόναλντ Κούμαν μία μέρα μετά τον αποκλεισμό των Οράνιε στην φάση των 32 του Μουντιάλ από το Μαρόκο. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Θάνος Μπλούνας συνεχίζει στο μικρόφωνο της Era Sport με τα νέα των ομάδων μας, αλλά και την αναμέτρηση Βέλγιο-Σενεγάλη που αρχίζει στο Σιάτλ σε λιγότερο από μία ώρα.
1: Era Sport 101,8. Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
2: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα που ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
6: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
6: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιοφώνου.

0: 11 λεπτά μετά τις 10, Ερασπόρ 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε μαζί και τις επόμενες ώρες. Στις 11, θυμίζουμε, έχουμε τον αγώνα του Βελγίου με την Σενεγάλη για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και μέχρι τότε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, θα πάμε με ρεπορτάζ. Ξεκινάμε αυτήν την ώρα της εκπομπής με Ολυμπιακό Γιάννης Ράνιος μαζί μας για να μάθουμε τι συμβαίνει όσον αφορά την ενίσχυση του Ολυμπιακού με στελέχη, τι γίνεται στο κομμάτι των μεταγραφών με παίχτες που μας απασχολούν όλες τις τελευταίες ημέρες, όπως ο Στάνιτς, ο Ντουάρτε και τελευταία ο Άμραμπαντ, και για την συνέντευξη τύπου που θα δώσει αύριο ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, προκειμένου να παρουσιάσει αυτό που οραματίζεται για το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης, για το νέο γήπεδο της ομάδας, τις εργασίες και τις αλλαγές που θα γίνουν σε αυτό στο επόμενο χρονικό διάστημα, βασικά μετά το τέλος της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Καλησπέρα Γιάννη, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα Θάνο και στους φίλους ακροατές. Με μία λέξη μεταγραφικά θα μπορούσα να σου πω αναμονή εξελίξεων, αυτό που ισχύει τις τελευταίες ώρες για όλους αυτούς τους παίχτες, αλλά θα το αναλύσουμε διεξοδικά, με δεδομένο ότι προέχει η ενημέρωση που υπήρξε πριν από λίγη ώρα ότι θα υπάρξει παρουσίαση για το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης από τον Βαγγέλη Μαρινάκη στους εκπροσώπους του τύπου, εκεί όπου θα δοθούν και θα ενημερωθούν για τα σχέδια του νέου γηπέδου. Μια παρουσίαση η οποία θα μπορεί να τη δει οποιοδήποτε θέλει ζωντανά και μέσα από το YouTube, και προσθέτω εγώ και να έχει ακουστική επαφή με τα όσα θα συμβαίνουν εκεί μέσω και της Ερασπόρ, έτσι ώστε όλοι να έχουν ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις σκέψεις για ένα έργο το οποίο η χωρητικότητα θα φτάσει τις 52.000 θέσεις. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η συγκεκριμένη παρουσίαση θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Και επαναλαμβάνω, είναι στις 6 ώρα.
0: Στις 6, μάλιστα. Αυτό... Και θα δεχτεί ερωτήσεις από εσάς τους δημοσιογράφους που θα είστε εκεί για θέματα εφόλης της ύλης, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ή θα περιοριστεί στο θέμα του νέου Καραϊσκάκης?
1: Δεν έχω ενημέρωση ότι θα περιοριστούμε μόνο εκεί. Εκεί θα είμαστε και με τους υπόλοιπους συναδελφούς, όλοι διαπιστευμένοι. Οπότε θα δούμε μέχρι ποιο πλαίσιο θα κινηθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που ούτως ή άλλως το είχε προαναγγείλει, όσοι θυμούνται, αρχές του μήνα, και ο Κώστας Καραπαπάς την παρουσίαση για τις κάρτες διαρκείας. Οπότε περιμένουμε με αφορμή και όλη αυτή την εξέλιξη που έχει να κάνει με τον Γεώργιος Καραϊσκάκης τι νεότερο θα προκύψει δημοσιογραφικά, γιατί νομίζω ότι θα βγουν ειδήσεις και στοιχεία τα οποία θα μας κάνουν λίγο πιο γνώστες των αντικειμένων που είναι σε κρεμότητα, ενδεχομένως και με τα μεταγραφικά και όχι μόνο.
0: Και άμα επεκταθεί και σε θέματα εκτός Καραϊσκάκης, όχι ότι δεν είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό για τον Ολυμπιακό και την ευρύτερη οικογένεια των Ερυθρόλευκων, αλλά λέω αν επεκταθεί και σε άλλα θέματα, θα έχει και πολλές ειδήσεις.
1: Γι' αυτό, ναι, σίγουρα.
0: Συνέντευξη τύπου του
1: Δεν συναντάς κάθε μέρα τον Βαγγέλη Μαρινάκη σε μια συνέντευξη εφόλης ύλης, οπότε νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ρωτήσουμε για πολλά και διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν και για τον Ολυμπιακό και όχι μόνο για τον Γιώργο Καραϊσκάκη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα, τα μεταγραφικά, αυτά όπου επαναλαμβάνω υπάρχει στάση αναμονής. Οι διαπραγματεύσεις σε κάποιες περιπτώσεις έχουν παγώσει, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι σε αναμονή για να δει και την άλλη πλευρά, όπως για παράδειγμα για την περίπτωση του Στάνιτς, τι ακριβώς γίνεται και πώς θα μπορέσει να γεφυρωθεί ένα μικρό χάσμα που προκύπτει με τη Λουντογκόρετς, γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία προσφέρει ένα σύλλογος, είναι ο χρόνος αποπληρωμής, είναι τα διάφορα μπόνους τα οποία μπαίνουν, τα ποσοστά μεταπόλησης, το λέω για να ξέρει και να καταλάβει ο κόσμος, μέχρι και θέματα που έχουν να κάνουν και με την εφορία. Οπότε δεν είναι μόνο δίνω αυτό το ποσό, λες ναι ή όχι, γι' αυτό και κρατούν σε μάκρος. Αυτό που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε είναι ότι είμαστε στην τελική ευθεία που έχει κρατήσει αρκετά, είναι μακρά αυτή η τελική ευθεία, ναι, και για τον Πέταρ Στάνιτς αλλά και για τον Ζωέλ Ρόκα, ενώ και για τον Ντουάρτε, έναν παίχτη που είναι στόπερ, ελεύθερος, ζητάει περίπου στο 1,5 εκατομμύρια ευρώ, και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός εξετάζει και άλλη περίπτωση στόπερ, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το όνομά του. Είναι κάτι το οποίο έχουμε πει από προχθές, δεν έχει διαρρεύσει το παραμικρό, οπότε και γι' αυτό στη δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορώ να πω κάτι πιο συγκεκριμένο και απόλυτα διασταυρωμένο. Επίσης υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα από χθες που εμπλέκουν λίγο περισσότερο τον Αντρέ Λουίς με την Τραμζοσπορ. Υπάρχουν δύο τουρκικές ιστοσελίδες που αναφέρουν ότι η Τραμζοσπορ εξετάζει αυτή την περίπτωση μεταξύ άλλων ποδοσφαιριστών, οπότε το κρατάμε και αυτό ως μια περίπτωση που ενδεχομένως να έρθει ως επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό. Επίσης η περίπτωση του Άμραμπατ είναι μια περίπτωση στην οποία την παρακολουθεί ο Ολυμπιακός, αλλά δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να πω επιβεβαιωμένο ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει επίσημη κίνηση με νούμερα, ποσά τα οποία θα μας δώσουν την αίσθηση ότι ο παίχτης είναι πολύ κοντά στο να πει το ναι. Όμως επαναλαμβάνω ότι από τη στιγμή που η Μπέτις εξετάζει και άλλα ονόματα για την ενίσχυσή της, τον θέλει και τον ίδιο, για το αν θα κάνει πρόταση και ίδια στη Φενέρμπαξε θα το δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι εκτός από τον Ολυμπιακό που έχει το δικό του ενδιαφέρον είναι και η Μπέτις. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν ολοκληρωθούν υποχρεώσεις ποδοσφαιριστή με την εθνική Μαρόκου, τότε το θέμα θα αρχίσει να τρέχει περισσότερο, γιατί το ίδιο θέλει και ο παίκτης και ο ατζέντης, άρα ίσως πάρει λίγο χρόνο περισσότερο. Για τον Καντιού, ναι μεν έχουν παγώσει συζητήσεις, αλλά ξαφνικά δεν θα μας εκπλήξει αν μάθουμε ότι οι Ερυθρόλευκοι κινούνται προς μια νέα κατεύθυνση σε μια πιο βελτιωμένη πρόταση από αυτά τα χρήματα τα οποία ζητά η ομάδα της Λοριάν. Και βεβαίως περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και με την περίπτωση του Ρόκα, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, που και αυτή φαίνεται να έχει μπει στην τελική ευθεία, και ενώ όλα τα στοιχεία δείχνουν βίωνα, δηλαδή από όλα τα ονόματα θα σου έλεγα οι πιθανότητες που συγκεντρώνει να είναι η αμέσως επόμενη μεταγραφή είναι αυτή. Και για τον Πόποβιτς που περιμένουμε, αν δανειστούμε και κάποια δημοσιεύματα για να κυκλώσουμε λίγο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από τη Σερβία, ότι μέχρι αύριο θα έχει υπογράψει. Παράλληλα για την περίπτωση του Ντομίγκος Ντουάρτε που είπαμε και είναι νούμερο ένα στόχος για τον Ολυμπιακό, ναι μεν αλλά, και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι εξετάζονται και κάποιες άλλες περιπτώσεις, γιατί ουσιαστικά ο goalkeeper που θα αποκτηθεί θα είναι τέταρτος στην ιεραρχία. Δηλαδή όταν έχεις δύο αριστεροπόδαρους όπως ο Πιρόλα και ο Κάρμο και έχεις και το Ρέτσο, καταλαβαίνεις ότι επί της ουσίας μιλάμε για έναν τέταρτο στόπερ που σίγουρα θα πάρει το ρόλο του και αυτός σε μια μακρά περίοδο. Κλείνοντας, να πούμε ότι υπάρχει και το νέο όνομα που λέγαμε και από το μεσημέρι που αρχίζει και παίζει για τερματοφύλακα, για τον Ντίνκο Χόρχα, έναν 26χρονο Σέρβο που έρχεται μαζί με τον Μπάλτσα Πόποβιτς, γι' αυτό αναφέρω. Ντίνκο Χόρχα, επαναλαμβάνω, είναι ένα νέο όνομα, προκύπτει για έναν Κροάτι goalkeeper της Las Palmas, με την αξία του αυτή τη στιγμή βάση Transfermarkt να είναι περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ και δεσμεύεται μέχρι το 2028 με τη Las Palmas. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση.
0: Γιατί πηγαίνει όμως και για άλλον τερματοφύλακα Ολυμπιακός?
1: Κοίταξε.
0: Μετά τον Πόποβιτς και αφού έχει κρατήσει τον Τζολάκη, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεδομένα.
1: Εύλογο το ερώτημα. Από τα όσα μπορούμε να μαθαίνουμε, γιατί σίγουρα υπάρχουν κινήσεις και διερευνητικές επαφές ή και πιο προχωρημένες επαφές, και ισχύει για τον Ολυμπιακό και για άλλες ομάδες που είναι κάτω από τα δημοσιογραφικά ραντάρ, ενδεχομένως να είναι ένα plan B σε περίπτωση που έρθει μια αξιόλογη πρόταση για τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Γιατί ο Πόποβιτς, επαναλαμβάνω, είτε μείνει είτε φύγει ο Τζολάκης, προορίζεται για δεύτερος goalkeeper. Οπότε ίσως κάτι να αρχίζουν να καταλαβαίνουν στον Ολυμπιακό για την περίπτωση του
0: ή κάτι
1: Τζολάκη.
0: Να ξέρουν που να μην ξέρουμε εμείς.
1: Προφανώς. Και γι' αυτό κινείται και για αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό λέω ότι δεν πας εύκολα να πάρεις έναν πολύ καλό, ακριβό goalkeeper που έχει συμβόλαιο με την ομάδα του μέχρι το 28, εάν κάτι δεν τρέχει με τον Κωνσταντίν Τζολάκη.
0: Ναι. Και η συγκεκριμένη περίπτωση είναι προορίζεται για πρώτος τερματοφύλακας, εφόσον ολοκληρωθεί.
1: Πολύ σωστά. Και κλείνοντας, έτσι από αυτά τα ιδιαίτερα, τα ξεχωριστά που παίζουν ρόλο και μέσα από τα social, νωρίς σήμερα το μεσημέρι μάθαμε ότι πρέσβης του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική θα είναι ο Τζιοβάνι. Και παράλληλα μια ωραία έκπληξη περίμενε τα παιδιά που είναι στο Summer Camp του Ολυμπιακού, όταν πήγαν Ερυθρόλευκοι, υπέγραψαν τα αυτογραφά τους, μεταξύ άλλων και ο Κώστας Φορτούνης. Και αυτό έτσι για να δείξουμε λίγο την σύνδεση με τα νέα παιδιά και πώς είναι κοντά και στα αγαπημένα τους πρόσωπα, τα ιδάλματα και στην επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Και ενώ η προετοιμασία έχει ξεκινήσει από Δευτέρα, από προχθές, με διπλές προπονήσεις, εκτός των διεθνών, των Ελλήνων διεθνών, οι δύο παίχτες που είναι στο Μουντιάλ, τα Ρέμι και Ελκαμπή, αλλά και ο Νασιμέντο, που όλα δείχνουν ότι θα δοθεί δανεικός στην ομάδα της Ρίο Αβε.
0: Να κάνουμε και μια αναφορά στο στελεχειακό, στο νέο αίμα του στελεχειακού δυναμικού της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Καρτόζο και Κορδρόν, διαβάζουμε.
1: Ναι, Καρτόζο από την Κιμαράη στον Ολυμπιακό, περίπου μια πενταετία ήταν εκεί και πλέον θα δούμε κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει σε μια ιδιαίτερη θέση, μια κομβική θέση. Παραμένει ο ισχυρός της παρέας ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς και βεβαίως η περίπτωση του Αντώνιου Κορδόν που είναι στη χώρα μας. Μέχρι την λίγη ώρα περιμέναμε το επίσημο της ανανέωσης, που νομίζω είναι καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα, για να έχει περισσότερο έναν ρόλο ο Αντώνιο Κορδόν, που θα συνδέει και τις υπόλοιπες ομάδες, όχι μόνο τον Ολυμπιακό και την Νότιχαμ και την Ρίο Αβε. Την ίδια στιγμή που ο Αντώνιο Μιγγέλ Κορέρα Καρντόσο, όπως είναι το πλήρες όνομα, του πρώην Προέδρου της Πορτογαλικής Βιτόρια Γκυμαράες, να διευκρινίσω, εκεί οι πρόεδροι εκλέγονται, δεν είναι αυτοί που φέρνουν τα λεφτά, είναι οι άνθρωποι που διαχειρίζονται, έχουν μια διευθυντική θέση και μάλιστα έχει και σε άλλα πόστα και είχε βοηθήσει αρκετά σε ένα στρατηγικό ρόλο που θα έχει, και ουσιαστικά ο ρόλος του, ο τίτλος που τον συνοδεύει στον Ολυμπιακό είναι Γενικός Διευθυντής Ποδοσφαιρικών Επιχειρήσεων και Διεθνούς Στρατηγικής του συλλόγου. Είναι μια θέση κλειδί σε πάρα
0: πολλά
1: πράγματα.
0: Βαρύγδουπος ο τίτλος πάντως.
1: Ναι, το έχω σημειωμένο, θα σου πω, για να μην το ξεχάσω. Αλλά νομίζω ότι αναβαθμίζεται με αυτή την κίνηση και τα διαπραγματευτικά του και τη στρατηγική του, γιατί ας μην κρυβόμαστε, ο Ολυμπιακός και πέρυσι και πρόπερσι είχε πολύ μεγάλη αστοχία υλικού όσον αφορά τις καλοκαιρινές μεταγραφές.
0: Αυτό το κομμάτι θέλει να ενισχύσει ο Ολυμπιακός με το συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Και με τον Κορδόν.
1: Όπως είπα, θα τρέχει και σε θέματα και διαπραγματεύσεις που έχουν να κάνουν συνολικά όχι μόνο με τον Ολυμπιακό, αλλά και με την Νότιχαμ, αλλά και με την ομάδα της Ρίο Αβε.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτές οι δύο προσθήκες είναι οι μόνες ή θα γίνουν κι άλλες?
1: Κοίταξε, θα υπάρξει, μιλάμε τώρα σε στελεχειακό υλικό, έτσι, το οποίο θα υπάρξει και για την δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού από την Πορτογαλία. Δεν φεύγει κάποιος, απλά τροποποιούνται θέσεις ανθρώπων που ήδη υπάρχουν και σε συνδυασμό με αυτούς που έρχονται, ο καθένας να βοηθήσει σε ένα διαφορετικό ρόλο από την ανάπτυξη, τις ακαδημίες, τη δεύτερη ομάδα, τη διαχείριση υλικού που υπάρχει στην πρώτη ομάδα, συνδετική κρίκη διοίκησης, προπονητή ποδοσφαιρικού τμήματος και βεβαίως με τις μεταγραφές, τα θέλω του εκάστοτε προπονητή και πώς όλο αυτό μεταφράζεται μέσα από τις διαπραγματεύσεις αλλά και από όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία τα είχαν και άλλοι στο παρελθόν και πλέον αναβαθμίζονται και αναβαπτίζονται, εν πάση περιπτώσει, με αυτούς τους τίτλους που αναφέραμε νωρίτερα.
0: Τώρα, αυτές οι προσθήκες δεν επηρεάζουν κάποιους άλλους που είναι ήδη στον Ολυμπιακό, λέω για παράδειγμα τον Κοβάσεβιτς.
1: Όχι, γι' αυτό είπα ότι είναι ακριβώς οι ίδιοι μένουν και διαφοροποιούνται απλά οι ρόλοι τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποβαθμίζονται.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο.

0: Φεύγουμε τον Ολυμπιακό, πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά για να συναντήσουμε τον Κώστα Κούση για να μάθουμε τι γίνεται στον Ηρακλή, εκεί που υπάρχει μεταγραφή σήμερα. Και στη συνέχεια να μιλήσουμε και για τις ομάδες μπάσκετ της πόλης, οι οποίες τον τελευταίο καιρό έχουν έντονη ειδησιογραφία, κυρίως ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις και όχι μόνο. Κώστας Κούσης μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές. Πράγματι, έχουμε κινητικότητα σημαντική σήμερα. Δύο μεταγραφές. Ο Ηρακλής, χθες είπαμε για τον Ρομπ Νιζέτ, 24 χρονών, Βέλγος αριστερός αμυντικός, ανακοινώθηκε σήμερα από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα παιδί το οποίο θεωρείται ότι έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τον Ηρακλή στους στόχους του. Ο Ηρακλής θέλει να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο, παίζει στα άκρα της άμυνας, κυρίως αριστερά. Μπορεί να παίξει και πιο μπροστά στην ίδια πλευρά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε στην Gaziantep στην Τουρκία, έπαιξε στην ΚΑΠΑ 21 της Εθνικής Βελγίου, έπαιξε στη Λέτσε. Οπότε θεωρείται ότι έχει εικόνες από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και μπορεί να βοηθήσει τον Ηρακλή, όπως είπαμε, να πετύχει τους στόχους του. Δεύτερη μεταγραφή, Κάρλες Σόρια, ο οποίος είναι 29 ετών, Ισπανός. Αυτός είναι δεξί μπακ, αμυντικός. Έχει παίξει και αυτός αρκετά πρωταθλήματα. Όπως είπαμε, έχει παίξει στην Ισπανία, στην Κύπρο, στην Πορτογαλία. Έχει παίξει στα Γιάννενα, στη Λαμία, από ό,τι θυμάμαι, αλλά και στο Βόλο. Οπότε είναι γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας. Έχει παίξει και στην Κύπρο, όπως είπαμε, στην ΑΕΚ Λάρνακας, στη δεύτερη ομάδα της Εσπανιόλ. Είναι 29 ετών. Δύο μεταγραφές για τον Ηρακλή, ο οποίος είπαμε ότι πρέπει να φορτσάρει και το γνωρίζουν βεβαίως πολύ καλύτερα από εμάς οι άνθρωποι του. Γιατί και πρέπει να γεμίσει το ρόστερ, αλλά δεν είναι απλά να το γεμίσει, πρέπει να το γεμίσει ποιοτικά και όχι απλά μόνο ποσοτικά. Οπότε συνεχίζει ο Ηρακλής να κάνει κινήσεις, αναμένεται να γίνουν ίσως και άλλες αύριο. Μία από αυτές δεν αποκλείεται να είναι, όπως είπαμε και χθες, ο Μιλάντ Μοχαμαντή, ο οποίος τον θυμόμαστε από το πέρασμά του από την ΑΕΚ. Παίζει πιο μπροστά αριστερά ο Μοχαμαντή. Βρίσκεται στο πλάνο του Ματσάρη. Πληροφορίες λένε ότι είναι σε καλό δρόμο οι συζητήσεις. Είναι 33 ετών και να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η κατάσταση για τον Ηρακλή, ο οποίος προφανώς πατάει λίγο γκάζι. Η περίπτωση του Ινσίνιε είναι βέβαια αυτή που ιντριγκάρει κάθε μέρα, λέμε για αυτήν, ναι, χωρίς να έχουμε κάποια εξέλιξη. Προφανώς και οι πολλές προτάσεις που αρχίζει και μαζεύει ο Ινσίνιε, αφού δεν ανανεώνει στην Πεσκάρα, ίσως δυσκολεύουν λίγο την προσπάθεια του Ηρακλή και του Ματσάρη κυρίως, γιατί ο Ματσάρη είναι αυτός ο οποίος τον πιέζει να έρθει στην Ελλάδα, και αυτό γιατί παρουσιάζονται πολλές ομάδες που τον θέλουν. Όσο μένει ελεύθερος και δεν μένει στην Πεσκάρα, σου λέει υπάρχει ευκαιρία, ας κάνω μια κρούση. Αυτό μπερδεύει τον ποδοσφαιριστή και αυτός ανεβάζει και τις απαιτήσεις του και καταλαβαίνουμε όλοι ότι ίσως αυτό δεν είναι και πολύ καλό για τον Ηρακλή, που είναι μια ομάδα μακριά από την Ιταλία, και ο Ινσίνι ίσως πάρει δύσκολα την απόφαση τώρα στα τελειώματα εντός αγωγικών να φύγει από την πατρίδα του και να αφήσει τη σιγουριά της πατρίδας. Θα δούμε πάντως, γιατί ο Ματσάρη δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει να τον πιέζει.
0: Μάλιστα. Τώρα, αν τελειώσαμε με τα γραφικά, θέλω να σε ρωτήσω αν στον Ηρακλή πιστεύουν ότι μπορεί να περάσει η πρόταση που κατέθεσαν στην Super League για αύξηση των ομάδων σε 16.
1: Τον Ηρακλή το πιστεύουν, αλλά φαίνεται ότι
0: δεν το πιστεύουν άλλοι.
1: Ίσως οι άλλες ομάδες δεν το πιστεύουν. Το ρεπορτάζ δείχνει ότι δεν συγκεντρώνει πολύ μεγάλη πιθανότητα να περάσει, και όχι από τις ομάδες βεβαίως που είναι στην ίδια, έτσι ας το πούμε, κλίμακα, με επιτραπή έκφραση, με τον Ηρακλή. Δηλαδή στις ομάδες που θα είναι χαμηλά σε βαθμολογία, θα είναι στη μέση, θα είναι λίγο πιο κάτω κτλ. Σε αυτό το γκρουπ. Όσο στις μεγάλες ομάδες. Στις ομάδες που θέλουν να είναι μπροστά στη βαθμολογία, γιατί το πλάνο του Ηρακλή προβλέπει περισσότερες αγωνιστικές. Οπότε αυτό προβλέπει επιβάρηση ίσως περισσότερο για τους μεγάλους, που θα έχουν και Ευρώπη, θα έχουν τις βλέψεις για το πρωτάθλημα, θα έχουν τη μεταξύ τους κόντρα. Οπότε δεν θα θέλουν πιθανότατα κάτι τέτοιο. Άρα οι κεραίες μας εντός εγωγικών λένε ότι δεν θα περάσει η πρόταση, ότι είναι δύσκολο να περάσει.
0: Και οι δικές μου, που έχουν άλλη αφετηρία, όχι ως κεραίες, η πληροφόρηση έχει άλλη αφετηρία, ας πούμε, συγκλίνουν σε αυτό που λες.
1: Ότι είναι δύσκολο να περάσει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν θετικά στοιχεία, βλέπουν οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου θετικά στοιχεία στην πρόταση του κ. Μονεβασιώτη. Αλλά είναι δύσκολο, όπως είπαμε, γιατί προβλέπει περισσότερους αγώνες και δεν το θέλουν αυτό κυρίως οι μεγάλοι. Θα δούμε πάντως. Ο Ηρακλής πάντως με την κίνηση αυτή στέλνει ένα μήνυμα, έτσι, και με την έτσι, πρόταση αυτή που κάνει, δείχνει ότι δεν είναι ένα άβουλο όν στην ποδοσφαιρική κοινότητα, στην ποδοσφαιρική οικογένεια. Ο Μονεβασιώτης δεν έκανε στεσινός, δεν είναι αλεξιπτωτιστής στο χώρο. Είναι, όπως είπαμε, μπαλαδόφατσα, έχει τρέλα με την μπάλα, τα παρακολουθεί. Έχει κάνει και την, ας το πούμε, έτσι, την επιλογή του όσον αφορά στους μεγάλους. Είδαμε χθες με την ψηφοφορία τι έγινε με το 7-7. Οπότε δεν είναι τέλος πάντων φτωχός συγγενής ο Ηρακλής. Ποτέ δεν ήταν και τώρα θέλει να το δείξει ακόμη πιο δυνατά αυτό.
0: Πάμε στο μπάσκετ να αρχίσουμε από τον Άρη Κώστα, ο οποίος ανακοίνωσε τον Δημητρίεβιτς και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, οι φίλαθλοι του εξάντλησαν τα εισιτήρια διαρκείας.
1: Φοβερό αυτό που έγινε με τον Άρη, πράγματι δείχνει, Θάνο, κυρίες και κύριοι, τη μεγάλη δίψα που υπάρχει για την ομάδα που θα φτιάξει ο Βασίλης Πανούλης. Τα έξτρα 1000 διαρκείας που βγήκαν στην κυκλοφορία από την ΚΑΕ Άρης εξαντλήθηκαν σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα και λίγο μετά το απόγευμα ανακοινώθηκε και το ολοκληρωτικό sold out στα διαρκείας, 4.191 συμβολικός αριθμός, γιατί αν το αντιστρέψουμε είναι το 1914, είναι η μέρα ίδρυσης. Το έτος ίδρυσης του Άρη, του Συλλόγου, 1914, 4.191 διαρκείας. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι σε όλα τα παιχνίδια, από τα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, μέχρι και τους αγώνες με την Καρδίτσα, τον Κολοσσό και τον Προμηθέα, το Νικ Γκάλης Χολ θα είναι γεμάτο, γιατί θα απομένουν πολύ λίγα προς διάθεση εισιτήρια. Μην ξεχνάμε ότι θα γίνουν και εργασίες για να αυξηθεί λίγο η χωρητικότητα, αλλά αν βάλουμε τα εισιτήρια για τους φιλοξενούμενους, για τον διοργανωτή, αυτά που πάνε από εδώ και από εκεί, θα μείνουν λίγα διαθέσιμα για αυτούς που δεν πρόλαβαν να πάρουν εισιτήρια διαρκείας. Οπότε εδώ κολλάει το σύνθημα, είναι μικρό το γήπεδο που λέμε, ναι, για τον Άρη, και ίσως αυτό είναι και έτσι ένα έναυσμα για την ιδιοκτησία να δει κάτι άλλο. Αλλά τώρα βεβαίως προς το παρόν δεν μπορούμε να συζητάμε κάτι τέτοιο. Εκείνο που συζητάμε είναι η πολύ σημαντική μεταγραφή του Νένο Δημητρίεβιτς, ο Βορειομακεδόνας γκάρντ, ο οποίος ανήκε στην ρωσική ομάδα τη Zenit, και μετά έπαιξε τώρα στο δεύτερο μισό της σεζόν, έπαιξε στην Bayern, πολύ καλή παρουσία, 11 πόντους μέσω όρος στην Ευρωλίγα, έπαιξε 16 μάτς, 44% στο τρίποντο, πολύ σημαντικό, 4,1 assist, εγκεφαλικός παίκτης, μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις στο γκάρντ. Οπότε ο Άρης ενισχύεται σημαντικά με αυτό το παιδί, είναι και νεαρός σχετικά, οπότε καταλαβαίνει κανείς, 28 χρονών, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι όντως οι βλέψεις και η δίψα του φίλων του Άρη έχουν αντίκρισμα και έχουν βάση στις προσπάθειες που κάνει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη για να ενισχυθεί περαιτέρω. Και περιμένουμε βέβαια και τις υπόλοιπες κινήσεις, πιθανότατα αυτή θα είναι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, ο οποίος είναι με την αποστολή της εθνικής μας ομάδας για τη Ρουμανία. Φαίνεται ότι θα τελειώσει.
0: Θα φύγει ελεύθερος, θα μείνει ελεύθερος,
1: ναι,
0: από τον Ολυμπιακό.
1: Ότι, αυτό αναμένεται τώρα, να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον Ολυμπιακό. Πώς θα φύγει, δηλαδή, αν θα φύγει κτλ. Σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, ο Άρης είναι το πρώτο φαβορί για να πάρει το Λαριτζάκι και να τον ξαναφέρει στη Θεσσαλονίκη και στα Κιτρινόβρα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έπαιξε πριν 12 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Στα μικράτα του ο Λαριτζάκι ξεκίνησε από τον Άρη.
0: Μάλιστα. Σε ΠΑΟΚ και Ηρακλή.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει την ανακοίνωση για την ανανέωση του Κλίφορντο Μωρούγη. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ψάχνει το τριάρι αυτό, ο κόσμος όλος περιμένει κάτι δυνατό. Υπάρχουν έτσι πολλά σενάρια τα οποία προφανώς και δεν ανταποκρίνονται πολύ στην πραγματικότητα, για τις προτάσεις λέμε στον Χεζόνια για πολλά χρήματα κτλ. Την οποία φέρεται να απέρριψε. Το ζήτημα το σίγουρο είναι πάντως, από ό,τι μας λένε οι άνθρωποι της ομάδας, ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει έναν πολύ καλό παίκτη. Δεν ψάχνει μόνο ένα παίκτη για τη λεζάντα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ένα φαντεζή όνομα για τον κόσμο, αυτό που λέμε τον μπαμ κτλ. Ψάχνει έναν πολύ καλό παίκτη για να δέσει την προσπάθεια που κάνει στην φετινή χρονιά και ο ΠΑΟΚ με πολύ έτσι, μεγάλες βλέψεις. Να πούμε ότι και οι δύο ομάδες είδαν το όνομά τους να φιγουράρει στα γκρουπ δυναμικότητας του EuroCup, 6ο γκρουπ δυναμικότητας ο Άρης, 7ο. Ο ΠΑΟΚ σχολιάστηκε λίγο αυτό, η αλήθεια είναι, γιατί το EuroCup έβαλε στο 5ο γκρουπ δυναμικότητας, πιο πάνω δηλαδή, δύο ομάδες από τη Ρώμη, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν. Δηλαδή είναι ομάδες οι οποίες προέρχονται από συγχώνευση αφημί, να το πούμε έτσι, για να καταλάβουν οι Έλληνες φίλαθλοι, φίλοι ακροατές. Η μία Ρώμα, η Μάξιμα Ρώμα πήρε το άφημί της Μπρέσια και η άλλη Ρώμα, η Ρώμα Μπάσκετμπολ, πήρε το άφημί της Κρεμόνα. Και οι δύο ομάδες αυτές μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν. Ούτε προπονητής, ούτε παίκτες, ούτε τίποτα. Αλλά το EuroCup τους έβαλε πέμπτους. Οπότε κάτι ξέρουν, τους έβαλε στο πέμπτο γκρουπ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ψάχνει τον καλό παίκτη στη θέση 3. Περιμένει τις εξελίξεις σχετικά με κάποιους παίκτες που έχει στο στόχαστρο και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για το δικέφαλο του Βορρά, του Ανδρέα Τρινκέρι. Ο Ηρακλής χθες ανακοίνωσε, όπως μεταδώσαμε ήδη, τον δύο φορές πρωταθλητή στο NCAA, Χασάν Ντιάρα, ο οποίος είναι ένας γκάρντ, έρχεται στη θέση του Φόρμαν, έκανε κάποια καλά πρωταθλήματα, κάποιες καλές παρουσίες, ιδίως στο NCAA, όπου η ομάδα του, το Connecticut, πήρε δύο φορές το πρωτάθλημα. Έρχεται τώρα σε μια δύσκολη απαιτητική λίγα, έτσι, δεν είναι Λιθουανία, δεν είναι Κύπρος, η ελληνική λίγα. Ο Ηρακλής πάντως τον πιστεύει, είναι ένα νέο παιδί, έχει δυνατότητες και οι Κιανόλευκοι και αυτοί συνεχίζουν την προσπάθεια. Να πούμε ότι περιμένουν τον Παναθηναϊκό για την υπόθεση του Δημήτρη Μωραΐτη, ο οποίος τώρα στις πολλές καραμπόλες που γίνονται εκεί, στους πολλούς Έλληνες που θα υπάρχουν ή θέλουν να υπάρχουν και στο μεγάλο ρόστερ που θέλει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ίσως ο Μωραΐτης, που έκανε μια εξαιρετική χρονιά φέτος με τον Ηρακλή, να μην έχει χώρο. Οπότε πιθανότατα ο Ηρακλής θα έχει το μεγαλύτερο μέρος των ελπίδων να τον ξαναέχει στα μπλε. Ο Ηρακλής, ο οποίος θέλει, ίσως γλυκοκοιτάει την περίπτωση και του Κουζέλογλου, με το ίδιο σκεπτικό από τον Παναθηναϊκό. Όπως βέβαια θέλει να κοιτάξει και την περίπτωση της επιστροφής του Σαράντη Μαστρογιαννόπουλου, ο οποίος φέτος βοήθησε τον Βίκο Ιωαννίνων, τους Falcons Βίκος, να ανεβούν από την Elite League. Ο Μαστρογιαννόπουλος, ο οποίος φυσικά ήταν πρωταγωνιστής στην άνοδο του Ηρακλή πρόπερση. Οπότε φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τον ξαναδούμε στα μπλε του Ηρακλή. Ο Μαστρογιαννόπουλος, ο οποίος είναι και αγαπητός στον κόσμο, συνέδεσε το όνομά του με τη μεγάλη προσπάθεια του Ηρακλή να επιστρέψει. Ήταν πρωταγωνιστής στο Final Four των Λιωσίων, τότε που ανέβηκε ο Μίλωνας και ο Πανιώνιος. Ήταν πρωταγωνιστής στην προπερσινή, όπως είπαμε, άνοδο, στην Καρδίτσα, όπου ο Ηρακλής θα κατάφερε. Φέτος έπαιξε με τον Βίκο, ανέβηκε και ο Βίκος. Και τώρα φαίνεται ότι υπάρχει περίπτωση να ξαναγυρίσει στο Ιβανόφιο για τον Ηρακλή.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κούση και εμείς μένουμε Θεσσαλονίκη. Θα δώσουμε το λόγο αυτή τη φορά στον Τάσο Πακλατζή για να μάθουμε τι γίνεται στον ποδοσφαιρικό Άρη. Για τον μπασκετικό τα είπαμε μόλις πριν. Τάσο, καλησπέρα. Ανακοίνωση μεταγραφής, εξάντληση των εισιτηρίων διαρκείας που βγήκαν προς πώληση μέσα σε λίγα λεπτά. Στον ποδοσφαιρικό Άρη τι γίνεται?
2: Υπάρχει πάλι μια στασιμότητα, γιατί μπορεί να άνοιξε ένας κύκλος μεταγραφών το τελευταίο διάστημα, με τις δύο κινήσεις που έκανε ο Άρης, τις δύο συμφωνίες, αλλά μέχρι εκεί. Και επειδή μπήκαμε στον Ιούλιο, καλό μήνα να έχουμε, ο Άρης δείχνει ότι δεν προχωράει σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή θα ήταν πολύ λογικό αυτό το χρονικό διάστημα, και εφόσον αύριο, συγγνώμη, την ακόμενη εβδομάδα θα γίνει και η πρώτη της ομάδας, αυτό το μήνα θα αναχωρήσει ο Άρης για την Τολεμαδία, το Λεμαϊδά, που θα δώσει το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας εκεί, θα κάνει το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας εκεί. Λογικά θα έπρεπε αυτό το χρονικό διάστημα να υπάρχουν τουλάχιστον 4-5 μεταγραφικές κινήσεις για να ενισχύσουν την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, να έρθουν ποδοσφαιριστές που χρειάζονται στην ομάδα και οι θέσεις αυτές που καίνε και πρέπει άμεσα εκεί να γίνει μια ένεση με την απόκτηση ποδοσφαιρικών βασικών, κυρίως στην μεσαία γραμμή, είτε στην αριστερή πτέρυγα, στην τερματοφύλακα. Βλέπουμε ότι δεν κινείται αυτή τη στιγμή κάτι προς μια κατεύθυνση που να μιλάει για συμφωνίες και επερχόμενες αφίξεις. Αυτό είναι ένα ζητούμενο για τον Άρη. Ο καιρός, παραλαμβάνω, περνάει. Ήρθε η ώρα της προετοιμασίας. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι αρχικά οι πρώτες ημέρες που θα γίνουν οι εργομετρικές εξετάσεις και ιατρικές, και η ομάδα θα αναχωρήσει. Να πούμε πόσοι θα δώσουν το παρόν, σε αυτό το κομμάτι. Μην ξεχνάμε ότι θα είναι και παίκτες οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Άρα ο Άρης δεν έχει να κάνει μόνο με το ποιους ποδοσφαιριστές θα φέρει για να γεμίσει το ρόστερ του, και πρέπει να το γεμίσει με βασικούς ποδοσφαιριστές. Δεν είναι την πρώτη φορά που το λέμε. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε επισημάνει από την αρχή, μάλλον από το τέλος του πρωταθλήματος, με την έναρξη της επόμενης σεζόν ουσιαστικά από αρχές του Ιούνιου, ότι ο Άρης θα έπρεπε σε αυτό το κομμάτι να έχει ήδη κάνει 2-3 συμφωνίες με ποδοσφαιριστές. Η τελευταία προσπάθειά του να αποκτήσει τον Μαντσίνη έπεσε στο κενό, γιατί ο Αργεντινός έμεινε στην Κύπρο τελικά. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητος ότι δεν κινείται ο Άρης ή δεν ψάχνει, αλλά τουλάχιστον αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να το επικοινωνήσει κάποιος αυτή τη στιγμή. Σίγουρα ο Ρέγιας έχει κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό αυτή την χρονική στιγμή για να μπορέσει και ο κόσμος του Άρη να είναι λίγο πιο αισιόδοξος για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Και το ανησυχητικό σε ένα βαθμό ανησυχητικό είναι ότι η προετοιμασία είναι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ένα κομμάτι, ιδιαίτερα την περσινή χρονιά που έγιναν και αρκετές αυτοχίες σε αυτό το κομμάτι, είναι πολύ σημαντική για τον προπονητή, για να μπορέσει να έχει τουλάχιστον ένα 40-50, ακόμα και 60%, γιατί αυτό είχε ζητήσει ο Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου είχε ζητήσει τα 3/4 των μεταγραφών να είναι μαζί του στην Ιταλία. Η Ιταλία αργεί ακόμα, είναι 21 του Ιούλη η αναχώρηση για την Μπρέσια στις Ιταλικές Άλπεις, χαμηλά, γιατί εκεί θα προσπαθήσει να μοντάρει την ομάδα για την ερχόμενη περίοδο. Και πώς θα την μοντάρει αν δεν έχει κάποιους ποδοσφαιριστές που θα αποτελέσουν τις βασικές λύσεις για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Άρα ερχόμαστε για ακόμα μία μέρα να επαναλάβουμε αυτό που συζητάμε και λέμε στο ρεπορτάζ καθημερινά το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι ο Άρης έχει αργήσει, δεν κινείται με τον βαθμό που θα περίμενε κανείς να κινηθεί, αλλά και στο κομμάτι, πέρα από το κομμάτι των παικτών που πρέπει να συμφωνήσει και άμεσα κιόλας σε κέραιες θέσεις με ποδοσφαιριστές που θα έρθουν να καλύψουν κενά βασικών, μιλάμε για βασικές θέσεις, δεν έχει προχωρήσει και στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων, γιατί υπάρχουν αρκετοί από αυτούς που θα έρθουν για την πρώτη συγκέντρωση και θα φύγουν μετά για την Πτολεμαϊδα, που δεν βρίσκονται στα πλάνα του Γρηγορίου. Ενδεχομένως αυτό να δημιουργήσει και κάποιες καραμπόλες, έτσι. Κάποιοι παίκτες που δεν ήταν στα αρχικά πλάνα τελικά να παραμείνουν. Αλλά ίσως αυτό δεν είναι και η καλύτερη δυνατή λύση. Άρα θα περιμένουμε να δούμε αν ο Άρης φορτσάρει το επόμενο χρονικό διάστημα και προχωρήσει σε ένα μπαράζ ανακοινώσεων, μεταγραφών, ή αν πάμε σε αυτό το μοτίβο και δούμε στα μέσα του μήνα τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις που είναι επιβεβλημένες, δεδομένου ότι θα πρέπει να καλυφθεί τουλάχιστον ένας αριθμός 8-9 ποδοσφαιριστών για να μπορέσει να πει κανείς ότι ο Άρης θα είναι πλήρης για την ερχόμενη περίοδο. Και να δούμε και τι θα γίνει και με την κορυφή της επίθεσης. Για το Τεχέρο γράφουν οι Ισπανοί ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την πατρίδα του.
0: Από τη Λεγανές.
2: Από τη Λεγανές, ναι. Είναι το δεξί μπακ, είναι και ο Φατιγκά, αλλά αν φύγει ο Τεχέρο θα πρέπει να πάρει κι άλλο μπακ, γιατί αριστερά χρειάζεται οπωσδήποτε έναν.
0: Και ο Ρόουζ είναι προς αποχώρηση.
2: Και ο Ρόουζ, για τον Ρόουζ υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά θα δούμε εκεί, ούτως ή άλλως ο Άρης χρειάζεται δύο στόπερ. Χρειάζεται δύο στόπερ. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Άρα μπορεί λες να αλλάξει κάτι και να παραμείνει. Αυτό θες να πεις.
2: Η παραμονή του είναι
0: ένα αμφιβόλο.
2: Είναι πιθανή η παραμονή του Ρόουζ στον Άρη, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπολογίζεται ως βασικός κεντρικός αμυντικός, με δεδομένο πάντα ότι ο βασικός κεντρικός αμυντικός του Άρη, ο Φαμπιάνο Λέισμαν, θα έχει ένα χρόνο ακόμα στην πλάτη του. Έτσι. Είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά τα χρόνια πρέπει να είναι κιόλας. Ο Άρης θέλει οπωσδήποτε στον χώρο του κέντρου της άμυνας δύο ποδοσφαιριστές που θα μπορέσουν εναλλακτικά να αποτελέσουν βασικούς ποδοσφαιριστές. Γιατί η άμυνα και όλα από την άμυνα ξεκινούν. Θα πρέπει να είναι του χρόνου πλήρης αυτό το κομμάτι. Δεν μιλάμε τώρα για τους μέσους και εκεί χρειάζεται προσπάθεια να δούμε και πότε θα επιστρέψει ο Χόγκλα που έχει κάνει την εγχείρηση καθαρισμού στο Χόντρο, γιατί και αυτός είναι ένας ποδοσφαιριστής που βασίζεται για την επόμενη χρονιά ο Μιχάλης Γρηγόριου. Οπότε υπάρχουν ανοιχτά θέματα στον Άρη και υπάρχει μια αγωνία γενικότερα για να δούμε το πώς θα κυλήσει το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Και ο Μαντσίνη, η περίπτωση Μαντσίνη τέλος, παραμένει στον Αποέλ.
2: Στον Αποέλ ανακοινώθηκε. Είναι μια περίπτωση που θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ τον Άρη, γιατί ξέρει και το περιβάλλον του. Είχε μια ρήτρα, έμεινε ελεύθερος, έγινε καλή πρόταση από τους Κύπριους και παραμένει εκεί. Ούτως ή άλλως ο Άρης θα πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες για την έλευση και δύο ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται σταθερά. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν υπάρχει Πέρεθ, επέστρεψε στην πατρίδα του. Ο Δόνης είναι 50-50, θα το δούμε αυτό. Αν έχει διάθεση να παραμείνει, αν έχει διάθεση ο Άρης να τον κρατήσει και για την επόμενη περίοδο. Άρα υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία.
0: Υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα, ανοιχτά ζητήματα στον Άρη. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή. Πάμε στο μπάσκετ ξανά. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό κυρίως. Νίκος Μπιντέλας μαζί μας. Ανακοινώθηκαν σήμερα Νίκο, Μοντέρο και Μακιντάιρ.
3: Όχι, δεν έχουν ανακοινωθεί.
0: Όπως αναμενόταν να γίνει, έτσι, γι' αυτό το λέω.
3: Ναι, όχι, δεν έχουν ανακοινωθεί. Αρχικά ο ένας θα ανακοινωθεί. Ο Μακιντάιρ λογικά θα είναι η πρώτη ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Πιθανώς να είναι και αύριο αυτή η ανακοίνωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και μετά από κάποιες μέρες θα ακολουθήσει και αυτή του Γιάν Μοντέρο, όπως προκύπτει από το σχετικό ρεπορτάζ.
0: Ο οποίος έχει κάνει και μια δήλωση ότι πάει στον Ολυμπιακό για να κατακτήσει την Ευρωλίγκα.
3: Ναι, είναι κάτι που υπόθηκε αυτό από Ισπανό δημοσιογράφο, ότι σχετικά με την αποχώρησή του από τη Βαλένθια είπε στην Ισπανική ομάδα αυτό το πράγμα, στους ανθρώπους της Ισπανικής ομάδας, ότι θέλει να κατακτήσει την Ευρωλίγκα πριν φύγει για το NBA. Βέβαια, στη συνέχεια ο Δομινικανός Γκάρντ έκανε μια ανάρτηση στην οποία λέει ότι πότε το είπα αυτό. Γράφει
0: άρα η δήλωση ήταν από κύμα της φαντασίας του δημοσιογράφου.
3: Μάλλον, σύμφωνα με τον Μοντέρο, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να πάρουμε και θέση ξεκάθαρα αλλά ξέρεις γιατί και ο Μοντέρο δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ τις φήμες που τον συνδέουν με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι μόνο φήμες, είναι κάτι παραπάνω. Ουσιαστικά είναι μια τελειωμένη υπόθεση που περιμένουμε μόνο την ανακοίνωση από πλευράς Ολυμπιακού. Οπότε θέλουν και οι παίκτες και οι ομάδες λίγο να κρατήσουν τις ισορροπίες σε αυτό το διάστημα, να μην ξεφύγουν πάρα πολύ τα πράγματα όσον αφορά τη δημοσιότητα που παίρνουν. Αλλά περιμένουμε πλέον τις επίσημες ανακοινώσεις, γιατί μπήκε ο Ιούλιος και ο Ιούλιος πάντα φέρνει νέα πράγματα, επειδή δεν ξέρουν οι ομάδες πότε θα τελειώσει τη σεζόν. Πολλά συμβόλαια λήγουν 30 Ιουνίου. Και γι' αυτό σήμερα από πλευράς Ολυμπιακού ήρθαν αρκετές ανακοινώσεις που όλες αφορούν το τέλος χορηγικών συνεργασιών που κρατούσαν για χρόνια στην Ερυθρόλευκη ΚΑΕ, η οποία θα ενισχυθεί πάρα πολύ και σε αυτό το κομμάτι. Αλλάζει η εταιρεία ένδυσης Ολυμπιακός έπειτα από αρκετά χρόνια, επιστρέφει σε έναν παγκόσμιο κολοσσό τον οποίο χρησιμοποιούσε και στο παρελθόν. Θα αλλάξει και τον κεντρικό χορηγό στη φανέλα του και θα προσθεθεί μια νέα εταιρεία φέτος, η οποία θα αποφέρει στα ταμεία του Ολυμπιακού θα πούμε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Άρα από εδώ και πέρα περιμένουμε και άλλες ανακοινώσεις από πλευράς Ολυμπιακού που θα αφορούν την ενίσχυση του ρόστερ. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τον Παναθηναϊκό, γιατί αντίστροφα μετράμε και για την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού σχετικά με την απόκτηση του Μπράγκου Μπαντιό από τη Βαλένθια.
0: Πριν πάμε στον Παναθηναϊκό, Νίκο, για πες μας, υπάρχει ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για το Χεζόνια?
3: Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι νομίζω που αυτό διαρρέεται από την πλευρά του Μάριο Χεζόνια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια περίπτωση προς το παρόν να προκύψει κάτι τέτοιο. Βέβαια το λέω αυτό γιατί έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 ο παίκτης με τη Ρεάλ Μαδρίτης. και θα πρέπει από εδώ και πέρα να δούμε και τι αλλαγές θα γίνουν στην ομάδα της Μαδρίτης, διότι φαίνεται ότι ο Σέρτζιο Καριόλο αποτελεί παρελθόν και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας ο προπονητής Βαλένθια. Και πρέπει να δούμε και ο προπονητής ο νέος θα αποφασίσει για το μέλλον της Ρεάλ και σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιήσει τον Κροάτη forward και αν τον θέλει στην ομάδα.
0: Κατανοητό, κατανοητό.
3: Και υπάρχει και η παράμετρος ότι ο Μάριο Χεζόνια έχει τον ίδιο εκπρόσωπο με τον μέχρι πρώτην ως προπονητή της Ρεάλ, τον Σέρτζιο Σκαριόλο. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Και
0: ο οποίος που θα πάει, είναι γνωστό?
3: Όχι, δεν υπάρχει κάτι ακόμα. Μάλιστα. Και πιθανότατα να μείνει και άνεργος τη νέα σεζόν, γιατί δεν υπάρχουν και πάγκοι στην Ευρωλίγκα που να έχουν μείνει καινοί, δηλαδή με εξαίρεση αυτών της Μπαρτσελώνα δεν υπάρχουν άλλες σημαντικές ομάδες στην Ευρωλίγκα που να αναζητούν προπονητή αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα, οπότε, πάμε στον... Ναι, κατανοητό.
3: Ναι, οπότε
0: πάμε
3: δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Πάμε στον Παναθηναϊκό. Είπες ότι αναμένεται εκεί η ανακοίνωση της απόκτησης του Μπαντιό. Με τον Μπογκδάνοβιτς τι γίνεται?
3: Ο Μπογκδάνοβιτς παραμένει στο NBA. Είχε μείνει ελεύθερος από τους Los Angeles Clippers και υπήρχε μια φημολογία ότι μπορεί να επιστρέψει στην Ευρώπη. Και έχει συνδεθεί άλλωστε με τον Παναθηναϊκό Σέρβος Γκάρντ για δύο λόγους θα πω εγώ. Ένας είναι η επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο έχει πολύ καλές σχέσεις ο Μπογκδάνοβιτς και είναι και συμπατριώτες. Επομένως είναι λογικό το να υπάρχει μια φημολογία γύρω από μια ενδεχόμενη συνεργασία τους. Ο άλλος λόγος που προέκυψε μια σύνδεση είναι ότι θυμίζω ότι κατά τη διάρκεια των τελικών ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε κάνει μια ανάρτηση όπου έλεγε ότι έκανε μια πρόταση σε κάποιον παίκτη για τον οποίο δεν υπάρχει κάποιος προπονητής στον κόσμο που να μην τον θέλει στην ομάδα του. Και πολλοί συνέδεσαν αυτή την ανάρτηση με τον Μπόγκδαν Μπογκδάνοβιτς, για τον οποίο έχει εκφραστεί με κολακευτικά σχόλια ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο παρελθόν. Μάλιστα. Ωστόσο, ο Σέρβος Γκάρντ συνεχίζει στο NBA, πήρε συμβόλαιο από τους Houston Rockets. Λογικά η επιστροφή του στην Ευρώπη παίρνει παράταση για ένα.
0: Δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή. Παίρνει παράταση για ένα χρόνο τουλάχιστον.
3: Παίρνει παράταση για ένα χρόνο, γιατί υπάρχει και το σημαντικό θέμα, κάτι που το λέγανε πολλοί και από την αρχή, ότι είναι δύσκολο να επιστρέψει ο Μπογκδάνοβιτς στην Ευρώπη. Αυτό το καλοκαίρι, γιατί θέλει ακόμη έναν χρόνο να αγωνιστεί στο NBA, να κλείσει δεκαετία και να λάβει την περιβόητη σύνταξη. Μάλιστα. Όπου θα καλύπτει και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ΣΑΗ και για αυτόν αλλά και για μέλη της οικογένειάς του. Είναι κάτι που πολλοί παίκτες το έχουν και αυτό στο μυαλό.
0: Το συνυπολογίζουν. Και μία αναφορά στην εθνική ομάδα μπάσκετ που έχει αύριο αγώνα.
3: Ναι, η εθνική ομάδα αγωνίζεται αύριο στην Οραντέα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Είναι ο πρώτος τελευταίος αγώνας για την πρώτη φάση για την εθνική μας ομάδα που έχει ρεκόρ 3-1. Θέλει να συνεχίσει το δρόμο των επιτυχιών, γιατί μεταφέρονται τα αποτελέσματα και στην δεύτερη φάση όπου η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Και από αυτή τη δεύτερη φάση και τον όμιλο των 6 ομάδων, 3 θα περάσουν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2027 στην Ντόχα του Κατάρ. Η εθνική μας ομάδα θα κλείσει τις υποχρεώσεις της στις 5 του μήνα στα Άνω Λιώσια απέναντι στην Πορτογαλία και ο Βασίλης Πανούλης θέλει να δει τους παίκτες του να κάνουν αυτό το 2-2 που ουσιαστικά θα δώσουν στην εθνική μας ομάδα και ένα βαντάζ για την πρόκριση στην τελική φάση.
0: Αύριο στις 7 ο αγώνας αυτός, μετάδοση.
3: Και την Κυριακή στις 7.30 να πούμε ότι θα είναι το παιχνίδι με την Πορτογαλία στα Άνω Λιώσια.
0: Μετάδοση από την Era Sport και των δύο αγώνων. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά θα συνδεθούμε για την μετάδοση του αγώνα Βέλγιο-Σενεγάλη.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11 παρά 7 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Σε λίγα λεπτά αρχίζει στο Σιάτλ ο τελευταίος αγώνας του σημερινού προγράμματος Βέλγιο-Σενεγάλη. Νωρίτερα σήμερα Αγγλία-Κονγκό 2-1, Γαλλία-Σουηδία 3-0 και Μεξικό-Ισημερινός 2-0. Ενώ το αυριανό πρόγραμμα έχει μόλις δύο μάτς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία παίζουν στο Σαν Φρανσίσκο στις 3 τα ξημερώματα και Ισπανία-Αυστρία στο Λος Άντζελες στις 10 το βράδυ. Όσον αφορά στις διασταυρώσεις στη φάση των 16, τα τρία λιοντάρια θα αναμετρηθούν τη Δευτέρα στο Αζδέκα με το Μεξικό, ενώ γνωστά είναι και τα ζευγάρια Καναδάς, Μαρόκο, Βραζιλία, Νορβηγία και Παραγουάη, Γαλλία. Μάχη στον τίτλο του πρώτου σκόρερ, με Μέση και Εμπαπέ να μετρούν από 6 γκολ και Χάλαντ, Κέιν να ακολουθούν με 5. Νίκες για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα πρώτα διεθνή φιλικά τους εν ώψη της νέας σεζόν. 4-1 επικράτησε ο δικέφαλος του Φορά της Μπέβερεν και 4-0 η πράσινη της Χέλμουντ. Ο Αντίνο δύο φορές, ο Νταμπόρδα και ο Τετέι σκόραραν για τον Παναθηναϊκό και ο Μύθου, ο Ζαφίρης δύο φορές και ο Πέλκας για τον ΠΑΟΚ. Το νέο Γιώργος Καραϊσκάκης παρουσιάζει ο Βαγγέλης Μαρινάκης την Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, ενώ αναλαμβάνοντας ρόλο εκπροσώπου πρέσβη στη Λατινική Αμερική, μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού, είναι ξανά ο Τζιοβάνι. Την απόκτηση του 19χρονου κεντρικού μέσου της Χαλ Αϊντόν Σέχου, διεθνή με την K21 της Αλβανίας, ανακοίνωσε για 3 χρόνια ο Παναθηναϊκός. Επιστροφή στα Βόρεια Προάστια και την Κηφισιά για τον τερματοφύλακα Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο, ενώ μία ακόμα μεταγραφή ολοκλήρωσε σήμερα ο Ηρακλής, εντάσσοντας το δυναμικό του τον δεξιό αμυντικό Κάρλ Σόρια, ο οποίος αγωνιζόταν στο Βόλο. Μετακομίζει από το Βόλο ο 28χρονος μέσος Γιάννης Μπουζούκης, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Αστέρα Τρίπολης. Τέλος παρελθόν αποτελεί για τον Όφη ο 24χρονος Ιταλός επιθετικός Έντι Σαλσέδο. Στο μπάσκετ στην Οραντέα εδώ και λίγες ώρες η Εθνική εν ώψη του αυριανού αγώνα της με τη Ρουμανία για το παράθυρο που θα ολοκληρώσει την πρώτη φάση των προκριματικών του Μουντο Μπάσκετ στις 7 το Τζάμπολ στο μάτς με κάλυψη από την Era Sport και την ERT 1. Και στα νέα από το εξωτερικό, πρώτα στο τένις σε εξέλιξη αυτή την ώρα το δεύτερο σετ στον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς για τον δεύτερο γύρο του Γουίμπλεντον, με τον σέρβο θρύλο του αθλήματος να έχει κατακτήσει με 6-3 το πρώτο σετ. Στον Αυστριακό Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος κατέκτησε με την Crystal Palace στο Conference League, προτίθεται να δώσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην τεχνική ηγεσία της Νότιχαμ. Οι Νάγκετς είναι σε συζητήσεις με τον Λεμπρόν Τζέιμς, καθώς θέλουν να φέρουν στο Ντένβερ δίπλα στον Νίκολα Γιόκιτς τον βασιλιά. Όπως αναμενόταν, η Ρεάλ ανακοίνωσε την αποχώρηση του Τρέι Λάιλς. Ο Γιαμ Μάνταρ αρνήθηκε τα λεφτά της Χάπολ και οδεύει προς την Μακάμπι Τελαβίβ. Τέλος, έπειτα από 2 χρόνια συνεργασίας με τους Βαβαρούς, ο Ντράγκαν Τάρλατς αποτελεί παρελθόν από την θέση του αθλητικού διευθυντή στην Μπάγερν. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά ο αγώνας Βέλγιο-Σενεγάλη.
0: Era Sport 101,8.

0: μέσα στην περιοχή, σουτ, γκολ! Γκολ για τον Ογκό στο 7ο λεπτό με σκόρε το Σιπενγκά, που αγωνίζεται στην Καστεγιόν, την Ισπανική. Μια κολοτούμπα πανηγυρίζει τον γκολ, το οποίο βάζει μπροστά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο σκορ, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Χέιν γκολ για την Αγγλία, 1-1 ισοφάρηση στο 75ο λεπτό. Ο Κέιν με κεφαλιά νικά τον Εμπασί, προσπάθησε να αποκρούσει και σε αυτή την περίπτωση ο Κονγκολέζος γκολκίπερ, δεν τα κατάφερε, η μπάλα πέρασε από το δεξί του χέρι, κατέληξε στην δεξιά του γωνία και η Αγγλία ισοφαρίζει στο 75ο λεπτό του αγώνα. Γκολ! Απίθανο γκολ από τον Χάρι Κέιν. Στο 86 η Αγγλία ανατρέπει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελλο από το 66 και έπειτα την εισβάρος της κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο ξεκίνημα του αγώνα και με δύο γκολ του Χάρι Κέιν παίρνει το προβάδισμα στο 86.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Ψαραδέλης.
9: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
10: Τρελό σερί.
12: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ακούτε Era Sport.
14: Η ώρα είναι 11, ακούτε Ερασπόρ στους 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Δίνουμε τώρα το λόγο στον Γιάννη Ράνιο για τη μετάδοση του αγώνα Βέλγιο-Σενεγάλη για το παγκόσμιο κύπελο φάση των 32.
15: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Ένα παιχνίδι ανοιχτό, αμφίρομο σε κάθε εκτίμηση, πρόβλεψη μόλις ξεκινά. Βέλγιο εναντίον Σενεγάλης για τη φάση των 32. Στο Σιάτλ, στο Λουμέν Φιλντ, εκεί όπου τώρα θα ξεκινήσει με τη σέντρα από πλευράς Βέλγων, με τις λευκές εμφανίσεις, με πράσινα η ομάδα της Σενεγάλης. Για πρώτη φορά αναμετρώνται οι δυο τους σε μια φάση παγκοσμίου κυπέλου και βεβαίως θυμίζοντας ότι από τη μία πλευρά το Βέλγιο ναι μεν τερμάτισε πρώτο στον ομιλό του χωρίς να έχει κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια και έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που το κατάφερε απέναντι σε μια Σενεγάλη η οποία έχει μόλις μία πρόκριση σε τρεις συμμετοχές από το 2002 και έχει κάνει και αυτή τη δική της υπέρβαση μεταξύ άλλων προερχόμενη από το επιβλητικό 5-0 κόντρα στο Ιράκ. Και ενώ το παιχνίδι είναι στο κέντρο, να πούμε ότι για το Βέλγιο ο Κουρτουά είναι στο τέρμα. Αριστερά του Κάιπερ, δεξιά ο Καστάνιε, ο Μέχελε με τον Τεατέ είναι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Έχονται μπροστά σαν δύο χαφ τον Βανάκεν και τον Τίλεμαντ. Αριστερά του Κου, δεξιά Τροσάρ. Ντεμπρό είναι παίκτη ο οποίο είναι πίσω από τον Ντεκελάρε, τον Φόρτη Αταλάντα. Αυτά όσον αφορά το πώς παρατάσσεται η ομάδα του Βελγίου και βεβαίως έχοντας

την πλευρά του η ομάδα του Ρούντι Γκαρσιά. Το τι ακριβώς γίνεται με τον Εγκόη, ο παίκτης ο οποίος επέστρεψε από τραυματισμό, αλλά από την πλευρά του η ομάδα του Ρούντι Γκαρσιά. Το τι ακριβώς γίνεται με τον Εγκόη, ο παίκτης ο οποίος επέστρεψε.

άμυνας από τα αριστερά προς τα δεξιά, Γιάκοψ, Νιακατέ, Σις, Διατά. Μπροστά τους θα είναι στο 4-3-3 ο Πάπα Γκέιγ, αριστερά της Βιγιαρεάλ, ο Ιντρίσα Γκέιγ της Εβερτον και δεξιά ο Διαρά της Σάντερλαντ. Εντιαγέ δεξί εξτρέμ, Μανέ αριστερό εξτρέμ και ο Σαρ ποδοσφαιριστής της Κρίσταλ Πάλας στην κορυφή. Αυτές είναι οι επιλογές του Πάπε Τιάο, του ομοσπονδιακού προπονητή της Σενεγάλης. Έκτορ Μαρτίνες από τις Ονδούρες, ο ρέφερι αυτού του αγώνα. Και θυμίζουμε ότι είναι ένα ζευγάρι όπου η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει την νικήτρια από το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Προσπάθεια από τα αριστερά με τον Ντοκού, τελικά δεν θα τα καταφέρει να κάνει κάτι αξιόλογο. Έπεσε στο χορτάρι από την έγκαιρη παρέμβαση του Διατά. Η μπάλα κινείται από τα αριστερά με μια περίτεχνη ενέργεια με το δεξί πόδι και εσωτερικό φάλ στο Μανέ. Θα δώσει δεξιά για τον Ιντρίσα Γκέι και εκείνο ακόμα πιο δεξιά με τον Ντιαγέ. Πλησιάζει τη μεγάλη περιοχή, αλλά υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές του Βελγίου μπροστά, οπότε κοντρολάρει την μπάλα. Σε ένα σετ παιχνίδι η ομάδα της Σενεγάλης θα προσπαθήσει να βρει τρόπο να δει πώς θα απειλήσει, ενδεχομένως με στρωτό ποδόσφαιρο, δηλαδή αποφεύγοντας τις μακρινές μαλλιές, κάποιες σέντρες, αλλά μια μεταβίβαση από τα δεξιά προς αριστερά για τον Μανέ. Η μπάλα θα καταλήξει κατευθείαν πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής και δεξιά όπως αμήνεται το Βέλγιο. Η ομάδα του Γκαρσιά επιτίθεται από τα αριστερά προς τα δεξιά, έτσι για να έχετε και μια εικόνα ακριβώς αντίθετη φορά επίθεσης για τους Σενεγαλέζους. Επαναλαμβάνω, νούμερο 15 στην παγκόσμια κατάταξη απέναντι στο Βέλγιο που είναι νούμερο 9, αλλά κακά τα ψέματα μια ομάδα με πολλές δυνατότητες, αρκετές προσδοκίες από τον κόσμο και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο αλλά και στα τελευταία δύο Euro, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πιάσει τα υψηλότερα στάνταρ που θα μπορούσε, διότι διαθέτει πολύτιμες μονάδες που δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα και τηρουμένων αναλογιών ως σύνολο. Τώρα η μπάλα από τα αριστερά για τον Γιάκοψ. Η μπάλα κινείται στο χώρο του κέντρου. Μια κατέ, βαθιά παλιά προς τα δεξιά. Εκεί κινείται ο Ντιαγέ, ο Ντεκάιπερ θα απομακρύνει. Έρχεται για βοήθεια ο Ντιατά. Θα πάρει την μπάλα 2-2. Αυτές οι αρρυθμίες που βγαίνουν για την ομάδα του Βελγίου για να μην πάει με παίχτη περισσότερο από τα άκρα. Και με υπομονή στο παιχνίδι, η ομάδα της Σενεγάλης είναι τώρα εκεί όπου θα κυκλοφορεί την μπάλα και πάλι με την προώθηση του Διατά. Αποφεύγει έναν δύο αντιπάλου σου κλείνει προς το κέντρο. Κόβει την μπάλα εκεί όπου ήταν ο Ντιαγέ. Δεν πέρασε από τον Ατιατέ. Επιμένουν οι Σενεγαλέζοι που προσπαθούν από νωρίς να βάλουν τη δική τους πίεση και να επιβάλλουν το δικό τους ρυθμό στο παιχνίδι. Για μια Σενεγάλη, η οποία θυμίζω έχει μόλις μία πρόκριση σε τρεις συμμετοχές από το 2002, όταν είχε αποκλείσει η Σουηδία στη φάση του 16 και έκτοτε μετρά δύο αποκλεισμούς χωρίς να σκοράρει. Και η προσπάθεια του Ντιαγέ από τα δεξιά περνά ανεκμετάλλευτη, μπάλα θα περάσει out. Έτσι λοιπόν, σπαταλά την όποια φιλόδοξη προσπάθεια πήγε να κάνει από τα δεξιά και χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα, ο Τιμπό Κουρτουά θα πάει και θα τοποθετήσει την μπάλα στη μικρή περιοχή. Με ένα κοντινό βολέ θα βρει από τα δεξιά τον Καστάνιε που ήταν μαζί με τον Ντροσάρ. Έρχεται και ο Μέχελε, ο στόπερ της Κλαμπ Μπριζ θα γυρίσει πίσω στον Κουρτουά και εκείνος για τον άλλο στόπερ, τον Τεατέ. Ντεμπρούινε έρχεται αρκετά πίσω να βοηθήσει στην καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας. Με αυτά και με αυτά έχει περάσει το κέντρο από τα δεξιά. Καστάνιε αφήνει την μπάλα έξυπνα κάτω από τα πόδια του Τροσάρ, όμως δεν βρήκε τον Ντεκετελάρε. Νέα προσπάθεια ξανά, μέσα στη μεγάλη περιοχή το γύρισμα, απομάκρυνση πλάγιο. Να λοιπόν με τον Τροσάρ και πάλι πρωταγωνιστή, όπως και στην προηγούμενη δημιουργία φάσης, σε ετοιμότητα ο Νιακατέ θα απομακρύνει την μπάλα πλάγιο. Δεν ήθελε και πολύ να πάρει ανάποδα φάλτσα να πάει κόρνερ. Έτσι λοιπόν ένα πλάγιο κοντά στους μέχρι του κόρνερ και από τα δεξιά, όπως επιδίδεται η ομάδα του Βελγίου. Καστάνιε της Φούλαμ θα πάει για μια βαθιά εκτέλεση. Να φέρει την μπάλα όσο το δυνατόν πιο κοντά στη μικρή περιοχή. Αυτό ακριβώς θα κάνει. Η μπάλα διεκδικείται. Περνά από αρκετά κεφάλια. Τελικά ο Σις θα απομακρύνει με τα πόδια λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Και ενώ περίμενε μέσα στην αιστεία του ο Ντιαό. Και από την απομάκρυνση μπάλας από τον Ιντρίσα Γκέιγ θα πάει πίσω όπου ελέγχεται από τον Ντεκάιπερ για τον τερματοφύλακά του, τον Τιμπό Κουρτουά. Τεατέ, η μπάλα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της ομάδας του Βελγίου, χωρίς ιδιαίτερη πίεση στο επιθετικό τρίτο το Βέλγιο, αλλά από την βαθιά παλιά του Τεατέ θα καταλήξει κατευθείαν στη μεγάλη περιοχή και στα χέρια του Διαό με τον Σενεγαλέζο γκολκίπερ γρήγορα με τα χέρια να τροφοδοτεί τον Νιακατέ. Εκείνος του μεσαία γραμμή, η Ντρίσα Γκέιγ θα πάρει το φάουλ από την κίνηση την οποία έκανε ο αντιπαλός του και πιο συγκεκριμένα ο Τίλεμανς της Αστοβίλα, ένας σκληροτράχυλος χαφ μαζί με τον Βανά.

0: Μπέκεν θα υπομισούν το μεγαλύτερο βάρος λίγο πιο μπροστά από τα στόπερ του Βελγίου, με άφθονο και διάκοπο τρέξιμο και προσπαθώντας να μην επιτρέψουν την κυκλοφορία μπάλας. Ακούτε τι γίνεται σε ένα κατάμεστο από περίπου 70.000 θεατές στο ΣΥΑΤ, βλέποντας μοιρασμένους και Βέλγους αλλά και Σενεγαλέζους να βρίσκονται εκεί, να προσπαθούν να δώσουν το ρυθμό τους, χωρίς φάση μέχρι στιγμής. Το 8ο λεπτό, Βέλγιο Σενεγάλη 0-0, παιχνίδι για τη φάση των 32. Αμφίροπο μάτς, αναμφίβολα, ανεξάρτητα αν η ποιότητα και η ποδοσφαιρική αξία των Βέλγων είναι τριπλάσια από εκείνη των Σενεγαλέζων, που οι περισσότεροι αγωνίζονται στην Ευρώπη. Πλην ενός που Μανέ που είναι στην Αλνάστ. Και όλα αυτά τα λέμε γιατί η μπάλα εναλλάσσεται διαρκώς πόδια. Σενεγαλέζων, Βέλγων στον χώρο του κέντρου. Τώρα προσπαθεί με τον Ιδρύσα Γκέι να ηρεμήσει το παιχνίδι. Την οδηγεί την μπάλα περίπου 10 μέτρα κάτω από το κέντρο, πλησιάζει στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει λίγο πιο πίσω για τον Πάπε Γκέι. Εκείνος αριστερά για τον Γκιάκοψ. Ξανά η μπάλα για τον Πάπε Γκέι. Ο παίκτης της Βιγερεάλ πίσω για τον Ιακατέ. Με σίγουρες μεταβιβάσεις στον χώρο του κέντρου. Προσπαθούν να μην κάνουν διεκδικήσει με την μπάλα. Τώρα αρχίζει και πιέζει ψηλά και η πίεση θα φέρει το λάθος από πλευράς Βελγίου που το εκμεταλλεύεται. Η πίεση του Ντεκεντελάρε θα πάρει την μπάλα από τα δεξιά. Μέσα στη μεγάλη περιοχή καθυστερεί, τη φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Ψάχνει κάποιο στήριγμα. Ντεκεντελάρε κάνει την κίνηση δεξιά. Το overlap από την Καστάνιε. Καθυστερεί. Ανακτά τον έλεγχο της μπάλας. Όλα αυτά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Καστάνιε το σουτ με τη μία. Άψογη κίνηση. Μπλοκάρει ο Διαό το σουτ το οποίο επιχειρεί για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι ο Τροσάρ. Βρήκε το χώρο παρά το γεγονός ότι ταλαιπώρησε και ταλαιπωρήθηκε λίγο παραπάνω από το μαρκάρισμα των αντιπάλων του Ντεκεντελάρε. Τελικά ο Τροσάρ βρήκε το χώρο να εκτελέσει. Βέβαια ο Διαό τερματοφύλακας είχε το οπτικό πεδίο καθαρό μπροστά του για να μπλοκάρει την μπάλα χαμηλά στην αριστερή του γωνιά. Τροσάρ λοιπόν το σουτ και ο τερματοφύλακας ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα. Αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή συνολικά στο παιχνίδι μετά από 9 λεπτά αγώνα, Βέλγιο Σενεγάλη στο 0-0. Τώρα η μπάλα κυκλοφορεί με τον Σις, τον Ιντρίσα Γκέι, ο Χαφ που έρχεται και κουμπώνει ανάμεσα στους δύο στόπερ, δηλαδή και τον Σις και τον Ιακατέ, και σε φάση άμυνας επί της ουσίας η Σενεγάλη αμήνεται με πεντάδα στην ευθεία μπροστά από τον Αντιάο, και ενώ ο προπονητής, ο Παπετιάο, όρθιος δίνει τις δικές του οδηγίες, βλέποντας κάποια πράγματα προφανώς που δεν του πολύ αρέσουν. Και ενώ από τα αριστερά τώρα ο Ντοκού έχει χώρο έρχοντας μπροστά του τον Διατά. Ντοκού κρατά την μπάλα. Περίμενε και τον Ντεκάιπερ, περίμενε και τον Ντεμπρέο είναι. Τώρα παίρνει τον Ντεμπρέο είναι την μπάλα. Προσπαθεί να παίξει ένα δύο και θα τα καταφέρει με τον Ντοκού. Κλείνεται από δύο παίχτες. Πολύ καλή αλληλοκάλυψη στο χώρο από τους Σενεγαλέζους. Ντεμπρέο είναι χαμηλή σέντρα τα αριστερά με την κεφαλιά που δεν βρίσκει τελικά ο Τροσάρ. Απομακρύνουν εύκολα οι Σενεγαλέζοι. Αρκετά δυνατοί και υπερέχουν υψομετρικά στις ψηλές βαλιές. Το θέμα είναι να βρει ανοιχτό γήπεδο η ομάδα του Βελγίου, να μπορέσει να χτυπήσει μια Σενεγάλη που έχει αδυναμίες ανασταλτικά, όπως λίγο νωρίτερα που είδαμε το σφάλμα του Νιακατέ, και από αυτή την λανθασμένη μετακίνηση προσπάθησε να βρει τη μετάβαση, αλλά έχοντας ως τελικό αποτέλεσμα τον Τροσάρ να σουτάρει πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ανήσυχος ο Παπετιάο, ο προπονητής της Σενεγάλης, θυμίζοντας ότι η μετάβαση από τον Αλιού Σισε στον Πάπε Τιάο έφερε και πιο άμεση και επιθετική προσέγγιση, χωρίς να αλλοιώσει τη σκληράδα, την ένταση και την αθλητικότητα που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την Σενεγάλη. Και ενώ η μπάλα είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή του Βελγίου, πάει από τα δεξιά στην προώθηση του Διατά. Ψάχνει τη σέντρα καλοτραβηγμένη. Απομακρύνει τελευταία στιγμή με το κεφάλι ο Μέχελε. Και ενώ η μπάλα πέρασε παράλληλα από την εστία, δεν ήθελε πολύ να πάρει ανάποδα φάλτσα, να πάει προς το τέρμα ή να πάει κόρνερ. Τελικά καταλήγει πλάγιο την άλλη πλευρά από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Σενεγάλης, με τον Γιάκοψ τώρα να πάει να εκτελέσει το πλάγιο με μια βαθιά εκτέλεση, να τη φέρει την μπάλα κοντά στη μικρή περιοχή. Εκεί απομακρύνει με το κεφάλι ο Μέχελε, πιο μακριά ο Καστάνι. Τώρα βγαίνει μπαλά από την μεγάλη περιοχή. Άψογο κατέβασμα με υποδειγματικό κοντρόλ με το δεξί πόδι από τον Τροσάρ. Θα δώσει εκεί για τον Βανάκεν. Θα γυρίσει πίσω για τον Κουρτουά και εκείνο με το αριστερό, με ένα βολέ. Θα στείλει την μπάλα κάτω από το κέντρο και όπου διεκδικείται και πιο δυνατό ο Νιακατέ, ο Σενεγαλέζο στόπερ, θα απομακρύνει. Ανακτά τον έλεγχο τη μπάλα η ομάδα του Βελγίου από τα αριστερά τώρα με τον Ατεκάιπερ. Με τη μία θα δώσει στον Τίλεμαν. Κλείνεται πολύ καλά από το μαρκάρισμα και του Ιντρίσα Γκέι και του Ντιαρά, αλλά δεν έχει παίχτη να προωθήσει την μπάλα, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω. Αυτή φτάνει στον Ντιαό και εκείνο πιο αριστερά για τον Γιάκοπ. Ο αριστερό μπακ τη Γαλατά θα γυρίσει στον Νιακατέ και περνά από όλου του αμυντικού και τον Σι και τον Ντιατά. Ο δεξιό μπακ τη Μονακό θα βρει τον Ντιαρά. 12η-13η μεταβίβαση χωρίς να παρεμβληθεί πόδι Βέλγου, αλλά ανέμακτα εκεί όπου κυκλοφορεί ακίνδυνα στο χώρο του κέντρου. Τώρα προσπαθεί με τη μία να παίξει από τα αριστερά με τον Μανέ, με τον Γιάκοπς από τα αριστερά, η προσπάθεια με τον Πάπε Γκέι, έξοχη σέντρα, μεγάλη ευκαιρία δοκάρι και δεύτερη προσπάθεια χάνεται για τη Σενεγάλη από την εσφαλμένη έξοδο του Κουρτουά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία του Σαρ με προβολή στο 13. Βλέπει την μπάλα να βρίσκει στη ρίζα του αριστερού δοκαριού. Διαδοχικά τα λάθη από το Βέλγιο, από τα αριστερά η σέντρα του Πάπε Γκέι. Δεν βγήκε σωστά με το αριστερό χέρι ο Τιμπό Κουρτουά. Τη βρήκε την μπάλα, αλλά ουσιαστικά την έστρωσε στον Σαρ. Εκείνος δεν τη βρήκε όπως θα ήθελε στην κίνηση. Βρήκε στο αριστερό δοκάρι και μετέπειτα με προσπάθεια πεσμένος την είδε να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, επαναλαμβάνω, και μια Σενεγάλη η οποία μπορεί στοιχηματικές εταιρείες να μην την υπολογίζουν βάσει αποδόσεων. Ωστόσο, είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος. Αλλά πολύ μεγάλο το σφάλμα του Τιμπό Κουρτουά. Εάν την έβρισκε γεμάτα ο Σαρ, θα έμπαινε, μην σας πω, και μέσα με την μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν, πολύ μεγάλη διπλή ευκαιρία με τον Σαρ σε αυτό το πλασέ και δείχνει τα δόντια της και πάλι από τα αριστερά με τον Μανέ. Κρατά την μπάλα, αποφεύγει δύο παίχτες, κυκλοφορεί για τον Ιντρίσα Γκέι, από τα αριστερά για τον Πάπε Γκέι. Η σέντρα χαμηλά, πολύ καλή απομάκρυνση από τον Καστάνι, η μπάλα δεν βγαίνει πλάγιο. Την κρατά ο Πάπε Γκέι, ζητά την μπάλα ο Γιάκοβς. Τελικά δίνει την μπάλα στον Ιντρίσα Γκέι. Ξανά ο Πάπε Γκέι, όλα αυτά έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά. Κακή σέντρα. Τη βρίσκει ο Καστάνιε. Διεκδικεί την μπάλα. Τελικά υπέρ τη Σενεγάλη στο πλάγιο από τα αριστερά. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής και με το Μανέ να κάνει ένα νεύμα. Ηρεμήστε, παίξτε πιο μυαλωμένα. Αυτό μπορώ να καταλάβω. Δείχνοντας με τα χέρια τους παίχτες. Μέχρι στιγμής πάντως η Σενεγάλη δείχνει να έχει την κατοχή μπάλα σε ένα 65%. Και πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, επαναλαμβάνω, με το δοκάρι του Σαρ στο 13. Από τα αριστερά με τον Βανάκεν κρατά την μπάλα, δίπλα του είναι ο Τίλεμανς, γυρίζει πίσω για τον Τεατέ, Μέχελε. Κεντρική αμυντική του Βελγίου αλλάζουν με τον Τίλεμανς, έδωσε και για τον Βανάκεν. Κάιπερ, Βανάκεν, δεν έχει περάσει το κέντρο η ομάδα του Βελγίου. Καστάνι από τα δεξιά με τον Τροσάρ προσπαθεί να μπει και αυτός, όπως και ο Ντεμπρέο είναι, αλλά είναι πάρα πολύ καλά κλεισμένοι. Παίρνουν την μπάλα πολύ μακριά από τον τομέα ευθύνη τους, με παίχτη κολλημένο δεν μπορούν να γυρίσουν, απλά βοηθούν στην κυκλοφορία της μπάλας χωρίς να γυρίσουν κατά μέτωπο, να βρουν τρόπο ανάπτυξης, αλλά παρόλα αυτά λίγο ζωτικό χώρο να βρουν, ανά πάσα στιγμή μπορούν να απειλήσουν, όπως έγινε στο 9 με τη φάση του Τροσάρ, το σούτο που έδιωξε ο τροματοφύλακας ο Ντιαό. Λάθος από τα αριστερά, βγαίνει για την ομάδα της Σενεγάλης πιο δυναμικά από όλους ο Τεατέ, βλέποντας τον Σαρ να γίνεται αποδέκτης της μπάλας μαζί με τον Μέχελε, ο οποίος ήταν πολύ πιο πίσω. Τελικά ο Τεατέ ήρθε, απομάκρυνε την μπάλα και με τον Μανέ να αφήνει το πλάγιο σε ένα συμπαίκτη του και πιο συγκεκριμένα στο Γιάκοβς. Ο αριστερός μπακ της Σενεγάλης από τα αριστερά με την προσπάθεια εκεί και με τον ΣΥΣ. Φανταστείτε ότι η κεντρική αμυντική της Σενεγάλης είναι τουλάχιστον 10 μέτρα μπροστά από το κέντρο, για να καταλάβετε πόσο έχει μετατοπιστεί η Σενεγάλη και πόσο προσπαθεί να πλησιάσει και δυνατόν να πατήσει στην περιοχή του Βελγίου. Τροσάρ θα παίξει ένα 2 εκεί στην προσπάθειά του. Το 1-2 που δεν βγήκε όπως θα ήθελε με τον Ντεκεντελάρε. Και πάλι Τροσάρ Όλα αυτά στον χώρο του κέντρου. Δεν μπορεί να περάσει το κέντρο το Βέλγιο. Πάρα πολύ σωστή και μεθοδική η αλληλοκάλυψη των Σενεγαλέζων. Σε μια βαθιά παλιά ο Σις με το κεφάλι και μετέπειτα ο Νιακατέ. Μαλά γίνεται διεκδικήσιμη. Ξαναγυρνά στον Νιακατέ. Εκείνος με το αριστερό βολέ θα απομακρύνει από τα δεξιά. Πάει στον Ντιαγέ. Ντιαγέ ανάμεσα σε δύο παίχτες. Κινείται, πατά την μπάλα για να απαλλαχθεί από το μαρκάρισμά του. Το καταφέρνει, αλλά έχει δώσει χρόνο επιστροφή στους Βέλγους για να πάει τώρα μπάλα από τα δεξιά για τον Ντιατά. Ντιατά για τον Ντιαρά. Ντιαγέ, τρεις Σενεγαλέζοι από τα δεξιά. Για να δούμε τώρα τον Ντιαγέ. Θα ψάξει τη σέντρα στο ύψος του πέναλτι. Απομακρύνει εκεί πολύ σωστά με το Μέχελε. Σουτ, την μπάλα πάνω στον Τιμπό Κουρτουά. Να λοιπόν, πολύ καλή κίνηση με τον Ιντρίσα Γκέι. Αλλά ουσιαστικά ο Ντιαρά ήταν αυτός ο οποίος κατάφερε στο τέλος της φάσης από την απομάκρυνση να πιάσει το σουτ ο Ιντρίσα Γκέιγ και να δει τον Τιμπό Κουρτά σε ετοιμότητα. Νέο σουτ απομάκρυνσης χωρίς αποτέλεσμα. Κοιτάζει τον ουρανό απογοητευμένος, βγάζει μια κραυγή απόγνωσης. Αυτός είναι νευρό είναι, απαντά. Να λοιπόν, Γκέιγ το σουτ. Την μπάλα πάνω στον Κουρτουά και αμέσως μετά η απάντηση που ήρθε από τους Βέλγους στο ίδιο λεπτό, στο 18ο με τον De Bruyne στην πρώτη του αξιόλογη φάση, έξω από τη μεγάλη περιοχή βέβαια. Σουτ πολλά μέτρα out ψηλά από τα δοκάρια του Διαό. Το παιχνίδι τηρουμένων των αλογιών και των δεδομένων έχει έναν ικανοποιητικό ρυθμό, αλλά πολύ καλά κλεισμένοι. Η μεσοεπιθετική και των δύο ομάδων προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κάποιο λάθος, κάποιο στραβοπάτημα του αντίπαλου αμυντικού για να το κάνουν φάση, όπως έγινε και στη φάση του 13 στο δοκάρι του ΣΑΡ η ομάδα της Σενεγάλης. Είμαστε στο 18, Βέλγιο Σενεγάλη στο 0-0 για τη φάση των 32, με μια κατοχή μπάλα στο 60% για την Σενεγάλη, η οποία δείχνει πολύ καλά διαβασμένη με καλύτερα τρεξίματα από το Βέλγιο. Μανέ στο χώρο του κέντρου, αλλά το παιχνίδι από τα δεξιά με τον Διατά. Τρέχει ο δεξιός μπακ του Βελγίου, ψάχνει τη σέντρα, την πραγματοποιεί, αλλά κόρνερ αφού η μπάλα κοντράρει στον Ντεκάιπερ. Μάχη του δεξιού μπακ με τον αριστερό πιστοφύλακα του Βελγίου και αυτό θα είναι το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. 19ο λεπτό, Βέλγιο Σενεγάλη 0-0. Όλοι οι Βέλγοι, όχι απλά μέσα στη μεγάλη περιοχή, από το σημείο του πέναλτι και πίσω, σε αυτά τα ατομικά μαρκαρίσματα, να μην επιτρέψουν στους πιο υψηλούς ομούς Σενεγαλέζους να διεκδικήσουν την μπάλα. Εκτέλεση, λάθος γύρισμα εκεί με τον Σις. Προσπαθεί να βρει τη δική της μετάβαση. Τρεις Βέλγοι με τέσσερις Σενεγαλέζους. Από τα αριστερά βγαίνει ο De Bruyne. Τέσσερις Βέλγοι με τέσσερις Σενεγαλέζους. De Bruyne ανοίγει και το παιχνίδι δεξιά. Κόβεται τελευταία στιγμή η μπάλα. Εάν περνούσε εκεί για τον Ντεκάιπερ, πώς βρέθηκε ο αριστερός μπακ δεξί εξτρέμ, δεν ξέρω, αλλά πολύ καλή σκέψη του De Bruyne να αναπτύξει το παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Τελικά σταμάτησε από την έγκαιρη παρέμβαση του Γιάκομπς και στη συνέχεια σφύριγμα γιατί ο Μανέ βγήκε στην κόντρα, αλλά υπήρξε επιθετικό φάουλ. Ομολογώ ότι δεν είχα καλή οπτική για να δω. Αλλαγή κατοχής του μπάλας για το Βέλγιο, διαμαρτυρίες για το Μανέ. Δεν ξέρω τι ακριβώς σφύριξε εκεί ο διαιτητής, ο Έκτορ Μαρτίνες, ο οποίος μέχρι στιγμής το βγάζει με σχετική ευκολία το παιχνίδι. Δεν έχει και κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Προσπάθεια τώρα από το χώρο του κέντρου με τον Τεατέ για τον Ντεκάιπερ, πιο αριστερά για τον Ντοκού. Τελικά ήταν offside από ό,τι είδα σε ένα replay ο παίχτης της Σενεγάλης, ο Μανέ. Προσπαθεί να πάρει με υπομονή μέτρα στο γήπεδο παίζοντας τον άξονα η ομάδα του Βελγίου. Βαθιά παλιά από τα δεξιά, εκεί όπου έχουμε το γύρισμα από τον Καστάνιε. Τυφλό γύρισμα προς τα πίσω του Τροσάρα από το σημείο του πέναλτι και ήταν κλεισμένος από δύο. Η μπάλα απομακρύνθηκε, στη συνέχεια έχουμε φάουλ. Διαμαρτύρεται το Τίλεμανς για το μαρκάρισμα πάνω στον αντίπαλό του, τον γκρεμίζει, ζητούν κάρτα οι Σενεγαλέζοι. Τίλεμανς προσπάθησε να καλύψει με το σώμα του την μπάλα. Έπεσε πάνω σε ένα μαρκάρισμα που δικαιολογημένα δεν παίρνει την κάρτα κατά την άποψή μου. Στο μαρκάρισμα με τον Παπαγκέι. Εκτέλεσε και το φάουλ λοιπόν. Στο χώρο του κέντρου η μπάλα με τον Ιντρίσα Γκέιγ θα παίξει το 1-2 με τον Πάπε Γκέικ. Τώρα η μπάλα πάει δεξιά για τον Σις, εκείνος για τον Διαρά. Και είναι αλήθεια ότι η τριπλέτα από τα δεξιά, Διατά, Διαρά και Διαγέ, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Ψάχνουν διαδρόμους να παίξουν και με τον παίχτη παραπάνω. Και ενώ η Όλα στο γήπεδο του Σιάτλ είναι αυτή η οποία ενώνει κατά κάποιο τρόπο τους φιλάθλους και των δύο ομάδων, ακόμα και τους ουδέτερους. Όλα την οποία την είχαμε δει για πρώτη φορά στα γήπεδα του Μεξικού το 1986. Είναι αυτό που σηκώνονται τμηματικά οι φύλαθροι και κάνει το γύρο του γήπεδου με τα σηκωμένα τους χέρια. Στο παιχνίδι και πάλι στο 22. 0-0 Βέλγιο-Σενεγάλη. Η μπάλα κυκλοφορεί έξω από τη μεγάλη περιοχή με τον Ιντρίσα Γκέιγ από τα αριστερά. Σε ένα χώρο που η μπάλα θα φτάσει για τον Μανέ. Πολύ καλά κλεισμένος και πάλι με τον Καστάνι. Έχετε ο Μέχελε για βοήθεια. Μανέ αποφεύγει τον αντιπαλό του. Ξαναπαίρνει χώρο. Καστάνι απομακρύνει την μπάλα. Μια πολύ δυνατή μονομαχία. Η μπάλα δεν βγαίνει ολόκληρη. Κακώς διαμαρτύρεται το Μανέ. Αλλά παρόλα αυτά οι Σενεγαλέζοι κλέβουν την μπάλα. Προσπαθούν να οργανώσουν μια νέα επίθεση λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η δεξιά με τον Διαγέ. Η Ιντρίσα Γκέιγ. Μπαλά πίσω με τον Σις, τον Γιακατέ. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Σενεγάλης μπροστά από το κέντρο. Συνεργάζονται, παίζουμε τη φωτιά εκεί. Τελικά ο Σις αποφεύγει τον Ντεμπρόινε. Από τα δεξιά, με σιγουριά θα μεταβάσει την μπάλα για τον Ντιαρά. Περιμένει στη μεγάλη περιοχή, βγάζει έξω την μπάλα για τον Πάπα Γκέι. Σέντρα σου, τελικά σέντρα από τα αριστερά για τον Μανέ. Με το εξωτερικό του δεξιού ποδιού την συγκρατεί. Ψάχνει τη σέντρα, δεν μπορεί να πάρει το κόρνερ. Πολύ καλή τοποθέτηση του Καστάνη, ο οποίος θα βγαίνει περίφημα μέχρι στιγμής στο μαρκάρισμα του Μανέ. Εκτελείται το πλάγιο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Νιακατέ, Σις, Ιντρίσα Γκέι, ξανά Σις, προσπαθώντας να ανεβάσει τις γραμμές του Βελγίου. Πάντως γκυμονεί κίνδυνο αυτή η κυκλοφορία της μπάλας. Και όχι μία ούτε δύο-τρεις φορές έχουμε δει με τους Βέλγους. Απλά δεν έχει στοιχήσει στους Σενεγαλέζους. Σενεγάλη η οποία κυκλοφορεί την μπάλα τώρα από τα δεξιά με σιγουριά με τον Ντιατά, τον Ντιαρά. Ανοίγει πλάγια η Ιντρίσα Γκέιγ, έπαιξε μπροστά για τον Ντιαγέ. Ντιαρά, ξανά πίσω για τον Ντιατά. Πολύ καλή κυκλοφορία. Σίγουρες μεταβιβάσεις από τους Σενεγαλέζους. Με αυτή την αδιάλειπτη κατοχή μπάλας, χωρίς να παρεμβληθεί αντίπαλος. Σις, έξοχη κίνηση με τη μία του Ντιαρά για τον Ντιαγέ, έχει χώρο. Προσποιείται ότι θα σεντράρει, τώρα φαίνεται η μπάλα στο αριστερό. Από τα δεξιά με δύο παίχτες καθυστέρησε, είναι η αλήθεια. Έξω από τη μεγάλη περιοχή, για να δούμε. Σε αυτή τη μίνι πολιορκία που στείλουν οι Σενεγαλέζοι. Μανέ, καλοτραβηγμένη σέντρα, δοκάρι, ευκαιρία και γκολ. Γκολ για τη Σενεγάλη, πολύ μεγάλη ευκαιρία με τους Ιόνες σε γκολ με τον Διαρά. Κεροφυλακτούσε, πήρε το rebound στην επιστροφή της μπάλας από το αριστερό δοκάρι και στο 25 κάνει το 1-0 για τη Σενεγάλη, η οποία επιβεβαιώνει αυτή την μίνι κυριαρχία που είχε σε αυτό το πρώτο χρονικό διάστημα του αγώνα και βάζει νέα δεδομένα. Ήρεμα κάνει ο Γκαρσιά, ο προπονητής στην ομάδα του, αλλά το θέμα είναι ότι τα προβλήματα ξεκινούν από την αμυντική γραμμή. Αναλαμβάνω, εξαιρετική κίνηση, έτσι όπως βγήκε από τα αριστερά με το Μανέ. Τράβηξε πάνω του δύο παίχτες, σέντρα, πρώτη κεφαλιά, δοκάρι. Πρώτη κεφαλιά η οποία έγινε από τον, από ό,τι βλέπω, στην κεφαλιά, την πρώτη κεφαλιά που έκανε ήταν ο Σαρ, ο Φορ. Η μπάλα στο αριστερό δοκάρι. Εκτινάχθηκε ο Τιμπό Κουρτουά. Ολιγορία των κεντρικών αμυντικών.
1: Το νούμερο 18 ήταν.
0: Ναι, ο Σάρ ήταν, πράγματι. Και κεροφυλακτούσε ο Διαρά, ο παίκτης της Σάντερλαντ, ο οποίος πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του, όπως ένα κουβάρι έγιναν και αναπληρωματικοί και με τον Ρούντι Γκαρσιά. Να είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να καθησυχάσει τους παίκτες του. Δεύτερο δοκάρι για τους Σενεγαλέζους. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Στο 25 το γκολ του Διαρά. Ένας παίκτης ο οποίος κινείται ως δεξί εξτρέμ, αλλά σας λέγαμε λίγο νωρίτερα το τρίγωνο Διαρά, Διατά και Ντιαγέ κάνει πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχει βάλει δύσκολα δηλαδή στους αντίπαλους αμυντικούς. Και ενώ ακούγεται τώρα το όνομα του Διαρά, και σέντρα από τα δεξιά, κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα ο Διαό. Λέγαμε λοιπόν για τον Χαβίμ Ντιαρά, ο οποίος για πρώτη φορά πετυχαίνει γκολ στο παγκόσμιο κύπελο, και είναι η αλήθεια ότι η τελευταία φορά που είχε σκοράρει ήταν για την Premier League με την ομάδα του Sunderland σε μια νίκη επί της Λίντς πριν από αρκετό καιρό, ήταν Μάρτιος, αρχές Μαρτίου. Από τότε έχουν περάσει 4 μήνες και με αρκετά παιχνίδια και στην Premier και σε φιλικά και στο παγκόσμιο κύπελο. Δίνει τη λύση, αλλά ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μην διακρίνεται για το σκοράρισμα και την ευκαιρία του, αλλά δημιουργεί διαδρόμους, βοηθά στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Και περίμενε λοιπόν στην αφύλακτη εστία και με εξουδετερωμένο τον Τίμπο Κουρτουά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Κέρια η ευθύνη και του Τεατέ και του Μέχελε που ολιγόρησαν, είδαν μπάλα, δεν είδαν το αντίπαλο, ο οποίος πήρε το rebound. Και έχουμε cooling break, ή όπως πλέον πρέπει να το συνηθίσουμε στο παγκόσμιο κύπελο. Διακοπή ενυδάτωσης για τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. 17 βαθμοί Κελσίου στο Σιάτλ. Βέλγιο Σενεγάλη 0-1 στο 28. Οπότε κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Θάνο Μπλούνα, σου επιστρέφουμε το μικρόφωνο και τα λέμε σε λίγο.
1: Βέλγιο Σενεγάλη 0-1 στο 28 λεπτό, όπως ακούσατε από τον Γιάννη Ράνιο. Θυμίζουμε νωρίτερα, η Γαλλία νίκησε με 3-0 την Σουηδία, το Μεξικό με 2-0 το Εκουαδόρ και η Αγγλία με 2-1 την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και αυτές οι ομάδες που νίκησαν βεβαίως προκρίθηκαν στη φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Εκτός από το παιχνίδι αυτό που βρίσκεται όπως είπαμε στο 28 λεπτό και η Σενεγάλη προηγείται με 1-0 του Βελγίου, στις 3 τα ξημερώματα μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Βοσνία. Θα γίνει στο Σαν Φραντσίσκο, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤΕΝΑ και ραδιοφωνικά εδώ από την ΕΡΑ Σπορ. Τώρα, όσον αφορά την επόμενη φάση, τη φάση των 16, πρέπει να πούμε ότι έχουν ήδη σχηματιστεί δύο ζευγάρια. Το ένα είναι αυτό ανάμεσα στην Παραγουάη και τη Γαλλία. Η Παραγουάη, θυμίζουμε, είναι η ομάδα που απέκλεισε την Γερμανία και θα παίξει στη φάση των 16 κόντρα στην Γαλλία, η οποία προκρίθηκε νικώντας τη Σουηδία με 3-0. Το άλλο ζευγάρι που έχει σχηματιστεί για την φάση των 16 είναι αυτό ανάμεσα στον Καναδά και το Μαρόκο. Ο Καναδάς νίκησε με 1-0 την Νότια Αφρική με ένα γκολ που κατάφερε να πετύχει στις καθυστερήσεις του αγώνα, ενώ το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία και πέρασε στην επόμενη φάση. Οι αποκλεισμοί της Γερμανίας και της Ολλανδίας είναι αυτοί που μέχρι στιγμής έχουν προκαλέσει αίσθηση στην διοργάνωση. Τώρα, αυτά είναι τα δύο πρώτα ζευγάρια για τη φάση των 16. Προέκυψε σήμερα και το ζευγάρι του Μεξικού με την Αγγλία. Η Αγγλία, όπως είπαμε, νίκησε τον Κονγκό με 2-1. Το Μεξικό επικράτησε του Εκουαδόρ με 2-0 και πέρασε στην φάση των 16. Επομένως, έχουμε το ζευγάρι Μεξικό-Αγγλία. Και το άλλο ζευγάρι που έχει διαμορφωθεί είναι αυτό ανάμεσα στην Βραζιλία και την Νορβηγία. Η Βραζιλία νίκησε με 2-1 την Ιαπωνία και η Νορβηγία νίκησε με το ίδιο σκορ την Ακτή Ελεφαντοστού. Επομένως έχουμε αυτό το ζευγάρι της Βραζιλίας με την Νορβηγία. Τώρα, από αυτό το παιχνίδι που διεξάγεται αυτή την ώρα και από το επόμενο στις 3 ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Βοσνία Ερζεγοβίνη θα προκύψει και το επόμενο ζευγάρι για την φάση των 16, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή η Βοσνία Ερζεγοβίνη από το ένα παιχνίδι, Βέλγιο ή Σενεγάλη από το παιχνίδι που διεξάγεται τώρα και έχει αρχίσει μετά το διάλειμμα για την ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών. Επομένως, δίνουμε ξανά το λόγο στον Γιάννη Ράνιο.
0: Πόσους ιδέες ενυδατωμένους?
1: Γενικότερα. Θα δείξει, νωρίς είναι ακόμη.
0: Πάντως, αρκετοί έριχναν νερό στο πρόσωπό τους, είναι η αλήθεια. Είναι υψηλά τα ποσοστά υγρασίας που υπάρχουν. 301 λεπτό, Βέλγιο Σενεγάλη 0-1 με τον γκολ του Ντιαρά, με κοντινό πλασέ και αφού είχε προηγηθεί κεφαλιά του Σαρ, η μπάλα κατέληξε στο αριστερό δοκάρι και στην επαναφορά της. Ο Ντιαρά την έστειλε στα δίχτυα. Και ενώ ο Σαρ είχε σημαδέψει ξανά δοκάρι στο 13. Ο Σαρ σημαδεύει δοκάρια, ο Ντιαρά δίχτυα και μια Σενεγάλη που μέχρι στιγμής επιβραβεύεται για την καλύτερη της εικόνα. Λοιπόν, υπάρχει διακοπή. Δεν ξέρω αν έχει μπει κάποιος στον αγωνιστικό χώρο, γιατί βλέπω τις κερκίδες να επιθυμούν και τον κόσμο να κοιτά προς την εστία του Διαό. Άλλωστε εδώ και χρόνια υπάρχει σχετική οδηγία να μην δείχνει κάμερα τους εισβολείς. Οπότε έχει σταματήσει το παιχνίδι ο Έκτορ Μαρτίνες. Όλοι κοιτάζουν προς μία κατεύθυνση. Θυμίζουμε, μεταδόσεις γίνονται από τα στούντιο της Έρας προς την Αγία Παρασκευή. Με φυσικό ήχο βεβαίως που ακούτε από τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και αν βλέπω σωστά, πρέπει να έχει αρχίσει και το ψιλόβροχο. Λοιπόν, εισβολή οπαδών μάλιστα, από ό,τι διαβάζω εδώ μέσω social, στον αγωνιστικό χώρο και μικρή διακοπή. Παναλαμβάνω, δεν έχω εικόνα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι. Με τη Σενεγάλη να έχει 5 σουτ, 2 στην εστία. Και το Βέλγιο, 2 προσπάθειες, 1 on target. Θυμίζω ότι τα δοκάρια δεν πιάνονται ως προσπάθειες στην εστία. Συνεχίζεται λοιπόν το παιχνίδι μετά από αυτή την μικρή διακοπή και να δούμε εάν και από το cooling break θα διαμορφωθεί λίγο μια κατάσταση για τον Βέλγιο που θέλει να συνεχίσει το ίδιο τέμπο. Στο μεταξύ ζητά φάουλ για την ομάδα του Βελγίου ο Ντοκού, με ένα αυστηρό έτσι βλοσιρό βλέμμα πάει πάνω από τον Ντοκού, του λέει όχι ο διαιτητής. Και από ένα replay φαίνεται ότι ναι μεν έχει απλώσει το αριστερό πόδι ο Νιακατέ, αλλά κάνει ένα μικρό βουτυγματάκι, εγώ θα έλεγα, πριν πέσει. Δεν υπάρχει φάουλ, δεν υπάρχει επαφή, δεν τζίπησε ο διαιτητής. Στο μπάσκετ θα το λέγαμε flopping. Εν πάση περιπτώσει, από τα δεξιά με τον Αντιαρά, τον Ιντρίσα Γκέιγ, πολλή δουλειά και με τον Πάπε Γκέιγ, ο ένας της Everton, ο άλλος Villarreal, με άφθονα τρεξίματα βοηθούν και μεσοαμυντικά και μεσοεπιθετικά. Και τώρα η μπάλα κυκλοφορεί από Διακατέ, από ΣΥΣ ταυτόχρονα. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω τώρα μέσα από τα social, ένας οπαδός έκανε εισβολή στον αγωνιστικό χώρο και απομακρύνθηκε άμεσα από ανθρώπους security που είναι περιμετρικά του γηπέδου. Αυτός ήταν και ο λόγος που είχαμε αυτή τη μικρή διακοπή. Επαναλαμβάνω, παρακολουθώντας έτσι κάποια στιγμιότυπα από τα social που αποτελούν έναν υπερπολίτιμο βοηθό σε πράγματα που είτε δεν τα πιάνει η κάμερα είτε εσκεμμένα δεν τα προβάλλει. Και ενώ είμαστε στο 34, Βέλγιο Σενεγάλη 0-1, έχει πέσει ο ρυθμός. Πάντως δεν νομίζω ότι βοηθά το Βέλγιο το γεγονός ότι πάει διαρκώς σε σετ παιχνίδι με μια Σενεγάλη που με πυκνή παρουσία παιχτών σε λίγα τετραγωνικά στον άξονα προσπαθεί να οδηγήσει τους Βέλγους να πάνε το παιχνίδι προς άκρα. Όπως τώρα από τα δεξιά με τον Ντεμπρόινε. Κάθε την πάσα από τα δεξιά γρήγορα για τον Τροσάρ, το γύρισμα. Απομακρύνει εκεί την μπάλα με τη μία. Ο Ντιαγέ μαζί με τη βοήθεια του Ιντρίσα Γκέι πάει να το εκτελέσει ο Καστάνιε. Και ενώ έχει πέσει η δεύτερη μπάλα μέσα, ο Καστάνιε θα επαναλάβει την εκτέλεση από τα δεξιά κοντά στο σημείο του κόρνερ. Ντοκού με τον Τροσάρ να έχει αλλάξει πτέρυγα. Ο Τροσάρ είναι αριστερά, ο Ντοκού είναι δεξιά. Αντίθετα από ό,τι τους βλέπαμε μέχρι το πρώτο ημίωρο. Ντοκού συγκλίνει. Προσπαθεί να παίξει ένα δύο με τον Ντεμπρόιν. Είναι πολύ καλά κλεισμένο. Μπάλα πάνω στον Πάπε Γκέι. Από τα αριστερά ο Μανέ δεν μπορεί να προωθήσει την μπάλα όπως θα ήθελε. Κόπηκε γρήγορα από την προβολή του Τίλεμανς. Και τώρα η μπάλα κυκλοφορεί από το χώρο του κέντρου με τον Μέχελε, τον Τεκάιπερ. Δεξιά για τον Καστάνιε. Μπροστά ο Σαντιό Μανέ και μάλιστα λίγο νωρίτερα βλέπαμε και ένα replay με τα κολπάκια του Μανέ. Το πώς υποδέχεται την μπάλα με το εξωτερικό σε αντίθετη κίνηση την οποία κάνει. Δηλαδή τρέχει από τα αριστερά και ενώ η μπάλα του έρχεται από τη δεξιά πλευρά την κατεβάζει με το εξωτερικό του δεξιού ποδιού. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και η φάση του γκολ όταν την έστρωσε στο πόδι του. Αφού πρώτα την είχε κοντρολάρει, την είχε σβήσει τη φόρα της ακριβώς για να την φέρει όπως ήθελε και να κάνει την αλλαγή αριστερό δεξιπόδι. Και από εκεί να ξεκινήσει αρχικά η σέντρα για τον Σάρ που βρήκε το κάνει και στην επαναφορά ο Διαρά. Από τα αριστερά προσπάθεια τώρα για τον Τροσάρ, υποπίεση πάρα πολύ καλά τα ατομικά μαρκαρίσματα των Σενεγαλέζων. Από τα δεξιά τώρα προσπαθεί να βγει με τον Ντιαγέ. Κάνει κίνηση από τα δεξιά ο Σάρ, η μπάλα πάει αριστερά τελικά στο Μανέ. Βλέπει την προώθηση του Διαρά, θα συνεργαστεί με τον Ιντρίσα Γκέι. Υψώνει την μπάλα αριστερά για τον Γιάκοβς, την υποδέχεται αλλά έχουν προλάβει, έχουν πέσει δύο πάνω του. Μπάλα λίγο έξω για τον Ιντρίσα Γκέι και υπάρχει φάουλ, όχι. Συνεχίζεται, λέει ο διαιτητής. Σωστά, αφήνει το πλεονέκτημα. Μανέ θα πάρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει το σουτ, αλλά η μπάλα κατευθείαν στην αγκαλιά του Τιμπό Κουρτουά. Η αλήθεια ότι έπεσαν τρεις παίχτες πάνω στον Μανέ. Άνοιξε λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε το κοντρόλ. Και πέφτοντας βρήκε την μπάλα, όχι τόσο δυνατά. Και να της δώσει την κατεύθυνση την οποία θα ήθελε. Μια εύκολη κίνηση για τον Τιμπό Κουρτουά. Παναλαμβάνω, με δύο παίχτες μπροστά και ένα να τον καταδιώκει. Η μπάλα στην δεξιά γωνιά, εκεί όπου ο Τιμπό Κουρτουά τελικά κατάφερε να μπλοκάρει την μπάλα. Κουρτουά, ο οποίος έχει ευθύνη, είναι η αλήθεια, στον τρόπο με τον οποίο δεν απομάκρυνε σωστά την μπάλα στη φάση του γκολ, στη μικρή περιοχή με το αριστερό χέρι. Ένα πλάγιο για την ομάδα του Βελγίου, το οποίο προσπαθεί να δείξει για ακόμα μια διοργάνωση το τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Προσπαθεί εδώ και 6 μήνες υπό τις οδηγίες του Γκαρσιά να αναγεννηθεί, και μετά την ήττα στον ντεμπούτο του, ο Γάλλος τεχνικός παραμένει αίτητος μέχρι στιγμής με τα 15 παιχνίδια σε επίσημες και φιλικές αναμετρήσεις. Για το Βελγίο, το οποίο προσπαθεί για την κατάκτηση ενός μεταλλίου, όπως συνέβη στο Μουντιάλ του 18 στην τρίτη θέση. Και θυμίζω ότι ήταν ένα Μουντιάλ που αρκετοί υπολόγιζαν αυτήν την ομάδα στον τελικό, αλλά χωρίς να τα καταφέρει. Από τα δεξιά έμπαλα με τον Ντοκού, πολύ καλά κλεισμένος με δύο παίχτες μπροστά του, έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά ψάχνει τη σέντρα, την επιχειρεί. Η μπάλα περνά από αρκετά πόδια. Τελικά δεν μπορεί κανείς να κάνει το σούτ όπως θα ήθελε, ούτε καν ο προωθημένος Ντεκάιπερ. Ντεκάιπερ, ο οποίος αν και αριστερός μπακ, με τις προωθήσεις του βρίσκεται και σε θέση φορ και κρυφού φορ. Και η διεκδίκηση της μπάλας από τον Τροσάρ θα βρει πεσμένο τον Παπεγκέι της Βιγιαρεάλ. Δείχνει να έχει χτυπήσει στον αριστερό πίστιο Μυριαίο. Δεν ξέρω αν είναι χτύπημα από τον αντίπαλο ή αν είναι μυϊκό πρόβλημα, γιατί ο Τροσάρ κάνει κίνηση ότι δεν τον ακούμπησα. Και είμαστε στο 301 λεπτό. Σενεγάλη προηγείται 1-0 της ομάδας του Βελγίου για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και ενώ όποια ομάδα νικήσει, προκριθεί από αυτό το ζευγάρι, θα αντιμετωπίσει Ηνωμένες Πολιτείες ή Βοσνία. Για να δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί και από αυτό το ζευγάρι σε αυτά τα νοκάουτ παιχνίδια, που αν χρειαστεί ακολουθεί παράταση και βεβαίως η διαδικασία των πέναλτι για δύο ομάδες οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες για πρώτη φορά. Και βεβαίως με το Βέλγιο να διατηρεί αυτό το αίτητο σερί 16 αγώνων με 10 νίκες, 6 ήττες. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή την ομάδα του Βελγίου τη βρίσκει πίσω στο σκορ με 1-0 απέναντι σε μια Σενεγάλη που ιτήθηκε στους 4 τελευταίους αγώνες παγκοσμίου κυπέλλου όταν αντιμετώπισε ευρωπαϊκή ομάδα. Αλλά αυτά από πλευράς παράδοσης. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, με εξαίρεση ένα σούτ Τροσάρ στο 9 και ένα σούτ out του Ντεμπρούινε στο 18. Το Βέλγιο δεν έχει απειλήσει. Σίγουρα θα χρειαστεί έναν πολύ διαφορετικό ρόλο και να ανακατέψει την τράπουλα ο Ρούντι Γκαρσιά. Σέντρα από τα αριστερά, γέμισμα του Ντεκάιπερ, κανένα πρόβλημα για τον Ντιαό. Θα βγει στο ύψος μικρής περιοχής, θα μπλοκάρει την μπάλα. Προσπαθεί να παίξει γρήγορα, να βρει τον Ντιαγέ. Έχει καταφέρει γρήγορα, έχει γυρίσει ο Ντεκάιπερ. Ντεκάιπερ από τους κορυφαίους της διοργάνωσης για το Βέλγιο. Ένας πολυσύνθετος αριστερός μπακ, σας έλεγα λίγο νωρίτερα. Ανεβοκατεβαίνει σαν έμβολο, τον βλέπεις αριστερό, εξτρέμ, μπακ, φορ, κρυφό φορ. Προωθείται συστημένες φάσεις. Όπως τώρα, ζητά μπάλα και ενώ ήταν από τον Τροσάρ, θα γυρίσει πίσω για τον Τεατέ. Ο κεντρικός αμυντικός του Βελγίου είχε φτάσει περίπου 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή της Σενεγάλης. Τώρα είναι η σειρά των Βέλγων να κυκλοφορεί στην μπάλα. Έχουν δώσει περισσότερο γήπεδο οι Σενεγαλέζοι. Προσπαθούν να ανακτήσουν τον έλεγχο με τον Ντρίσα Γκέικ. Δεν μπόρεσε να πάρει γρήγορα την μπάλα. Ξεκολουθεί να έχει αυτή την επίμονη, στοχευμένη δουλειά να απειλήσει μετά από 40 λεπτά αγώνα και ρίσκα για μεγάλη προηγήτητα 1-0. Το Βέλγιο έχει την μπαλά στην κατοχή του από τα αριστερά. Ένα γέμισμα στο πουθενά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία πήγε να βγει με τον Ντεκάιπερ, ο οποίος βρέθηκε αμαρκάριστος. Έκανε ένα τυφλό γύρισμα μέσα από τη μεγάλη περιοχή προς το σημείο του πέναλτι. Εκεί όμως ήταν δύο Σενεγαλέζοι, ο Σις και ο Ιδρύς Αγκέιγ. Ο τελευταίος απομάκρυνε την μπαλά. Τεατέ ξανά από τα αριστερά. Προσπαθεί το Βέλγιο. Θεωρητικά είναι η καλύτερη πλευρά του Σενεγάλης με Ντιαγέ, Ντιαρά και Ντιατά, που με την αλληλοκάλυψή τους αλλά και τον τρόπο που προωθούνται δημιουργούν προβλήματα. Οπότε επιμένει από τα δεξιά τώρα σε ένα γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή της Σενεγάλης. Οι Βέλγοι δεν μπορούν να απειλήσουν σε ένα φάουλ με τον Βανάκεν και υπάρχει επιθετικό φάουλ του Ντεκεντελάρε πάνω σε παίχτη και συγκεκριμένα τον ΣΥΣ της Σενεγάλης. Αρχικά, ενώ βλέπω δύο οι παίχτες που υποφέρουν, είναι και ο Νιακατέ. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο ΣΥΣ της Βαγεκάνο, ο Νιακατέ της Λιόν. Πάει τώρα από πάνω ο Έκτορ Μαρτίνες να δει τι γίνεται. Πρέπει να βρει καν, νομίζω, οι δύο παίχτες Σενεγάλης μεταξύ τους, γιατί δεν βλέπω τον Ντε Κάιπερ να παρεμβάλλεται εκεί και να δικαιολογεί αυτό το χτύπημα. Ανήσυχος ο Γκαρσιά, ο Ρούντι Γκαρσιά, ο προπονητής του Βελγίου. Υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή για την ομάδα του Βελγίου, που ήδη γίνονται οι πρώτες αλλαγές. Ο Λουκάκου σε πρώτο πλάνο. Να δούμε αν θα πάρει χώρο στην επίθεση και ρόλο με τους παίκτες Βελγίου, έτσι όπως πιστεύει ο προπονητής, να θέλουν να επαναφέρουν τους κόκκινους διαβόλους στην ελίτ. Πάντως, με τέτοιες εικόνες, τέτοιες εμφανίσεις, να ξέρετε ότι φλερτάρει περισσότερο με αποκλεισμό και λιγότερο με κάτι καλύτερο η ομάδα του Βελγίου. Σηκώθηκαν λοιπόν οι δύο παίκτες, συνέχεια στο παιχνίδι. Στον χώρο του κέντρου με τον Ιντρίς Αγκέικ κάθεται πάσα για να βρει τον Σαρ. Εκεί ελέγχεται με τον Μέχελε. Με τη μία θα δώσει από τα δεξιά για τον Καστάνιε. Εκείνος για τον Τίλεμαντς έξω από τη μεγάλη περιοχή του Βελγίου και το έχει αφήσει χώρο. Η Σενεγάλη δεν πιέζει στο επιθετικό της τρίτο. Δίνει χώρο. Συρρυκνώνεται με το μαρκάρισμα να εστιάζεται εκεί στον χώρο της μεσαίας γραμμής για το Βέλγιο. Τώρα η κάθε την παλιά από τα αριστερά με τον Ντεκάι πρέπει να βρει τον Ντεμπρόινε. Κατεβάζει την μπάλα με το στήθος. Δίνει από την μπάλα από τα δεξιά τον Κου. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει το σου την μπάλα κοντράρι και τελικά φτάνει πάνω στον Διαό. Λίγο έλειψε να γίνει ζημιά. Η μπάλα πήρε ανάποδα φάλτσα σε ετοιμότητα του Διαό και ενώ η μπάλα πήγαινε δεξιά, άλλαξε πορεία. Παναλαμβάνω με πρωταγωνιστή τον Ντοκού. Η μπάλα κόντραρε πάνω στον Γιάκοψ. Αλλά καταγράφεται μια καλή στιγμή στο 44 για το Βέλγιο. Με τον Ντοκού, όπου μπλόκαρε τελικά την μπάλα ο Διαό. Δεν ήταν πολύ δυνατή, αλλά ήταν από κοντά, στο ύψος μικρής περιοχής και δεξιά. Και με τα ανάποδα φάλτσα πήγαινε στα δίχτυα, αλλά ο Διαό με γρήγορα βήματα, πλάγια αριστερά, μπλόκαρε την μπάλα. 44 λεπτά αγώνα, Βέλγιο Σενεγάλη 0-1. Για όποιος συντονίστηκε τώρα με τη συντροφιά της Ερασπόρ, είναι το παιχνίδι για τη φάση των 32. Με την Αφρικανική ομάδα να προηγείται με τον γκολ του Ντιαρά από το πλασέ στο 25ο λεπτό. Και ενώ προσπαθεί να απειλήσει από τα αριστερά το Βέλγιο, δεν θα τα καταφέρει. Γιατί η μπάλα θα περάσει κόρνερ. Αυτό είναι το πρώτο κόρνερ για μια φύση επιθετική ομάδα όπως το Βέλγιο. Έπρεπε να φτάσουμε στα 45 λεπτά αγώνα να δούμε το πρώτο κόρνερ. Και ενώ η κατοχή μπάλας είναι περίπου μοιρασμένη στο 55%, 45%. Πρώτο κόρνερ από τα αριστερά με τον δεξιοπόδαρο Ντε Μπρόινε. Για να δούμε σε ένα παγκόσμιο κύπελο που δεν έχει λάμψει ιδιαίτερα με την αξία του. Παίκτης που ταλαιπωρήθηκε φέτος και με τραυματισμούς, ο παίκτης Νάπολη. Εκτελείται από τα σαριστά το σουτ, μεγάλη επέμβαση του Διαό. Στην αριστερή γωνιά με ανάποδο χέρι με το δεξί, εξουδετερώνει το σουτ που επιχειρεί ο Ντε Κάιπερ. Σας λέγαμε λίγο νωρίτερα πόσο σημαντικός είναι και στις στατικές φάσεις βρίσκεται πάντα εκεί, σημαδεύει αριστερό πλαϊνό δίχτυ. Και παρά το γεγονός ότι ο Διαό έχει πολλά πρόσωπα, μάλλον πολλά σώματα μπροστά του, εκτινάσεται στην αριστερή γωνιά με το δεξί χέρι, στέλνει την μπάλα κόρνερ. Πιο κοντά, πιο μαζεμένα ζήτησε να παίζουν οι συμπαίκτες του. Ντε Κάιπερ χάνει την μεγαλύτερη φάση του Βελγίου. Τώρα νέο κόρνερ από τα δεξιά. Εκτέλεση σε ένα χώρο που από τις διαδοχές απομακρύνει την μπάλα, καταλήγει out από την προσπάθεια και πάλι του Ντε Κάιπερ, αυτή τη φορά με το κεφάλι. Ο παίκτης Μπράιτον, συμπαίκτης και με τον Κοστούλα. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων, ήδη έχουν μπει στο πρώτο λεπτό. Αλλά πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Διαό να απομακρύνει και σε ένα σημείο που θα μπορούσε κάλλιστα να σοφαρίσει. Το Βέλγιο κρατά ανέπαφη την εστία του. Το ζήτημα είναι ότι όσο κρατά μακριά το Βέλγιο από την επίδεση. Η Σενεγάλη ελπίζει για κάτι καλύτερο. Για να δούμε από τα δεξιά. Ενδιαγέ μπαίνει μέσα μεγάλη περιοχή. Σπάει την μπάλα δεξιά. Κοντράρι και φτάνει με αλλαγμένη την πορεία στα πόδια του Ιντρίσα Γκέιχ. Και προσπάθησε ίσα περισσότερο να την βρει και λιγότερο να την εκτελέσει. Πολύ καλή προσπάθεια του Ενδιαγέ από τα δεξιά. Αλλά τελευταία στιγμή παρεμβλήθηκε το πόδι του Τεατέ. Δεύτερο λεπτό τη πεντάλεπτη καθυστέρηση. Και ενώ λίγο νωρίτερα, παραλαμβάνω, έχουμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία για να ισοφαρίσει το Βέλγιο με τον De Kuyper στο 45. Έξοχη επέμβαση στην αριστερή του γωνιά. Και η μπάλα ήταν, είχε πορεία προς το αριστερό πλαϊνό δίχτυ. Την απομάκρυνε και έχοντας μπροστά του αρκετά σώματα την είδε ξαφνικά. Έφυγε πάρα πολύ σωστά ο goalkeeper της Χαβρης. Άλλωστε, σχεδόν όλοι πλην ενός Μανέ. Από την ενδεκάδα της Σενεγάλης, οι 10 από αυτούς παίζουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχουν παραφτάσει σε υψηλό επίπεδο και στην Αγγλία και στην Ισπανία και στη Γαλλία και στην Τουρκία. Παίζει και με τον χρόνο ο Διαό. Καθυστερεί να πάει να πάρει την μπάλα για να την τοποθετήσει στην γωνιά της μικρής περιοχής και αριστερά για να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Τώρα θα πάει να το εκτελέσει. Θα φέρει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Διεκδικείται από αρκετούς. Καταλήγει τελικά στον Καστάνη. Με τον Τίλεμανς δεξιά να ζητά. Τελικά η μπάλα πήγε μπροστά στον Ντοκού. Κέρδισε το φάουλ στο χώρο του κέντρου. Από την δυναμική παρέμβαση, το φάουλ που έκανε ο Πάπε Γκέιχ της Βιγιαρεάλ. Θυμίζω υπάρχει ο Πάπε Γκέιχ της Βιγιαρεάλ και ο Ιντρίσα Γκέιχ της Εβερτον. Με πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής με τα τρεξίματά τους και στην αλληλοκάλυψη στο χώρο. Τα αριστερά με τον Τεατέ. Περιμένει με υπομονή έξω από την μεγάλη περιοχή με διπλή ζώνη άμυνας η Σενεγάλη, με τον Ιντρίσα Γκέιχ να έρχεται ανάμεσα σε εσείς και Διακατέ, τους δύο στόπερ, και να κουμπώνει ως πέμπτος αμυντικός στην ευθεία. Δηλαδή σκεφτείτε ότι αμήνεται λίγο ξέρω τη μεγάλη περιοχή με 5 στην ευθεία, 4 μπροστά τους και μοναδικό τον Σαρ που παρενοχλεί όποιον παίχτη έχει την μπάλα σε μια ουσιαστικά διπλή ζώνη άμυνας. Ντοκού έξω από τη μεγάλη περιοχή στο ημικύκλιο, τελικά φάουλ το οποίο θα κερδίσει στην εκκίνηση της φάσης. Άφησε την εξέλιξη γιατί μετέπειτα έχασε την μπάλα από κόντρα, αλλά είχε προηγηθεί φάουλ. Άμεσο το σφύριγμα του Έκτορ Μαρτίνες, βλέποντας ότι χάνει την μπάλα ο Ντοκού. Σωστά άφησε για λίγα δευτερόλεπτα το πλεονέκτημα. Και για να δούμε συναγερμό στην εστία του Διαό, διότι εδώ υπάρχουν αρκετοί καλοί παίχτες που μπορούν να εκτελέσουν. Ο De Kuyper με το αριστερό, ο De Bruyne από το, με το δεξί. Η μπάλα τοποθετείται περίπου 7 με 8 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, στο ημικύκλιο. Κάτι λένε, δεν καλύπτουν βέβαια το στόμα τους. Κάποια συνθηματικά οι δύο παίχτες. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, λοιπόν, ο Διαό βάζει ένα τείχος 5 ποδοσφαιριστών να καλύψουν την αριστερή γωνιά. Το τείχος είναι περίπου ένα μέτρο μέσα από τη μεγάλη περιοχή, για να καταλάβετε λίγο και την απόσταση. Και βλέπω κοντά στον De Kuyper να έχει πάει και ο Τίλεμανς, γιατί θα πάνε και παίχτες του Βελγίου. Υπάρχουν 3 ποδοσφαιριστές του Βελγίου μπροστά από το τείχος της Σενεγάλης. Για να δούμε, De Kuyper ή De Bruyne. De Kuyper εκτελεί, άσχημα εκτελεσμένο πάνω σε δικό του παίχτη. Πήγε η μπάλα και πιο συγκεκριμένα πάνω στον Τροσάρ. Σπαταλά έτσι μια προσπάθεια σε ένα άσχημα εκτελεσμένο φάουλ από τα αριστερά. Όπως πήγε να βγει για το Βέλγιο. Και ενώ συμπληρώθηκαν τα 5 των καθυστερήσεων, για να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι σε αυτό το χρονικό σημείο. Από τα δεξιά του Κου κοντά στο σημείο του Κόντε, φέρνει την μπάλα προς τα μέσα. Η μπάλα κυκλοφορεί έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τίλεμανς σέντρα, απομακρύνει ο Σις. Σουτ όχι γεμάτο έτσι όπως θα ήθελε, με σκάσιμο της μπάλας από τον De Bruyne. Υποψία καλή στιγμή που πήγε να βρει, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Έτσι λοιπόν ακούτε τώρα το σφύριγμα του Έκτορ Μαρτίνες. Λήξη ημιχρόνου στο Σιάτλ. Βέλγιο Σενεγάλη 0-1 με τον γκολ του Διαρά στο 25 με πλασέ. Ενώ είχε προηγηθεί άσχημη απομάκρυνση της μπάλας από τον τερματοφύλακα, τον Τιμπό Κουρτουά. Ο Σάρ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά της ο Διαράς 25 έστειλε στα δίκτυα, και θυμίζοντας ότι και στο 13 με το Σάρ είχε δοκάρι η ομάδα της Σενεγάλης. 0-1 λοιπόν, λήξη πρώτου ημιχρόνου, και να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο 45 λεπτό για ένα πρώτο ημίχρονο που η Σενεγάλη ήταν καλύτερη, ήταν πιο αποτελεσματική, βάζοντας αρκετές αντικειμενικές δυσκολίες στο Βέλγιο. Αυτά για την ώρα, σύντομη διακοπή και τα λέμε σε λίγο.
1: Αυτά λοιπόν συνέβησαν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της, του Βελγίου με την Σενεγάλη. Η Σενεγάλη προηγείται με 1-0. Να θυμίσουμε ότι αργότερα στις 3 υπάρχει το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με αντίπαλο τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, και στη φάση των 16 θα περάσει, θα έχουμε ζευγάρι ανάμεσα σε αυτό το παιχνίδι, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία Ζεγοβίνη και Βέλγιο Σενεγάλη.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ακούτε Ερασπορ.
1: 54 λεπτά μετά τις 11 ακούτε Ερασπορ στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Είπαμε προηγουμένως για τα ζευγάρια που έχουν ήδη διαμορφωθεί για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Να δούμε τώρα ποιοι είναι οι εναπομείναντες αγώνες για τη φάση των 32 της διοργάνωσης. Έχουμε λοιπόν ακόμη Πορτογαλία, Κροατία και Ισπανία-Αυστρία. Οι νικητές των δύο αυτών αγώνων θα συναντηθούν στη φάση των 16. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία Ερζεγοβίνη, όπως είπαμε, Βέλγιο-Σενεγάλη, που είναι 1-0 στο ημίχρονο υπέρ της Σενεγάλης, και εδώ οι νικήτριες ομάδες θα συναντηθούν στη φάση των 16. Και μετά τα δύο ακόμη ζευγάρια που θα προκύψουν στη φάση των 16 θα προέλθουν από τους αγώνες που στη φάση των 32 θα είναι Αργεντινή Πράσινο Ακρωτήρι και Αυστραλία Αίγυπτος, και το άλλο ζευγάρι θα προκύψει από τα ζευγάρια στους αγώνες των 32 που είναι Ελβετία Αλγερία και Κολομβία Γκάνα. Να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής τα ζευγάρια που έχουν διαμορφωθεί στη φάση των 16 είναι Παραγουάη Γαλλία, Καναδάς Μαρόκο, Βραζιλία Νορβηγία και Μεξικό Αγγλία.

ότι η επόμενο παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Βοσνία Ερζεγοβίνη στις 3 τα ξημερώματα. Επίσης αύριο στις 10 είναι προγραμματισμένος ο αγώνας της Ισπανίας με την Αυστρία και στις 2 τα ξημερώματα ο αγώνας της Πορτογαλίας με την Κροατία και οι υπόλοιποι αγώνες που απομένουν είναι Ελβετία, Αλγερία, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα.

0: Ερασπόρ 101,8, η ώρα πλησιάζει 12. Θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά το μικρόφωνο συνεχίζεται και σκυτάλι στο στούντιο παίρνουν οι Δημήτρης Μαλισιώβας και Λευτέρης Αρελάκος.
1: Ερασπόρ 101,8. Ερασπόρ 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρο στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στον τελευταίο αγώνα του σημερινού προγράμματος του Μουντιάλ, Βέλγιο-Σενεγάλη 0-1 στο Σιάτλ. Νωρίτερα Αγγλία-Κονγκό 2-1, Γαλλία-Σουηδία 3-0 και Μεξικό-Σημερινός 2-0, ενώ το αυριανό πρόγραμμα έχει δύο μόλις μάτς. Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία παίζουν στο Σαν Φρανσίσκο στις 3 τα ξημερώματα και Ισπανία-Αυστρία στο Λος Άντζελες στις 10 το βράδυ. Όσον αφορά στις διασταυρώσεις, στην φάση των 16, τα τρία λιοντάρια θα αναμετρηθούν τη Δευτέρα στο Αζτέκα με το Μεξικό, ενώ γνωστά είναι και τα ζευγάρια Καναδάς-Μαρόκο, Βραζιλία-Νορβηγία και Παραγουάη-Γαλλία. Μάχη στον τίτλο του πρώτου σκόρερ, με Μέση και Μπαπέ να μετρούν από 6 γκολ και Χάλαντ Κέιν να ακολουθούν με 5. Νίκες για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό χθες στα πρώτα διεθνή φιλικά τους εν ώψη της νέας σεζόν. 4-1 επικράτησε ο δικέφαλος του Βορρά της Μπέβερεν και 4-0 η πράσινη της Χέλμουντ. Ο Αντίνο δύο φορές, ο Ταμπόρδα και ο Τετέι σκόραραν για τον Παναθηναϊκό και ο Μύθου, ο Ζαφίρης δύο φορές και ο Πέλκας για τον ΠΑΟΚ. Το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης παρουσιάζει την Πέμπτη ο Βαγγέλης Μαρινάκης στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Στον Ρέντι βρέθηκε χθες ο Αντώνιο Μιγγέλ Καρντός, ο Γενικός Διευθυντής Ποδοσφαιρικών Επιχειρήσεων του Ολυμπιακού, ενώ αναλαμβάνοντας ρόλο εκπροσώπου πρέσβη στη Λατινική Αμερική, μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας, είναι ξανά ο Τζιοβάνι. Την απόκτηση του 19χρονου κεντρικού μέσου της Χαλ Αϊντόν Σέχου, διεθνή με την K21 της Αλβανίας, ανακοίνωσε για 3 χρόνια Παναθηναϊκός. Επιστροφή στα Βόρεια Προάστια και την Κηφισιά για τον τερματοφύλακα Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο. Ενώ μία ακόμα μεταγραφή ολοκλήρωσε χθες ο Ηρακλής, εντάσσοντας στο δυναμικό του τον δεξιό αμυντικό Κάρλες Σόρια, ο οποίος αγωνιζόταν στον Βόλο. Μετακομίζει από τον Βόλο 28χρονος μέσος Γιάννης Μπουζούκης, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Αστέρα Τρίπολης. Τέλος παρελθόν αποτελεί. Μετακομίζει από τον Βόλο 28χρονος μέσος Γιάννης Μπουζούκης, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Αστέρα Τρίπολης. Τέλος παρελθόν.

0: συμπληρώνοντας έτσι 16 χρόνια παραμονής της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Και στα νέα από το εξωτερικό, πρώτα στο τένις, ανυπέρβλητο αποδείχτηκε το εμπόδιο του Νόβακ Τζόκοβιτς στον δεύτερο γύρο του Γουίμπλεντον για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ιτήθηκε με 3-0 σετ από τον Σέρβο θρύλο του αθλήματος, στον Αυστριακό Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος κατέκτησε με την Κρίσταλ Πάλας στο Conference League, προτίθεται να δώσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ. Οι Νάγκετς είναι σε συζητήσεις με τον Λεμπρόν Τζέιμς, καθώς θέλουν να φέρουν στο Ντένβερ δίπλα στον Νίκολα Γιώκιτς τον Βασιλιά. Όπως αναμενόταν, η Ρεάλ ανακοίνωσε την αποχώρηση του Τρέι Λάιλς. Ο Γιάν Μάνταρα αρνήθηκε τα λεφτά της Χάπουελ και οδεύει προς την Μακάμπι Τελαβίβ. Τέλος, έπειτα από 2 χρόνια συνεργασίας με τους Βαβαρούς, ο Ντράγκαν Τάρλατς αποτελεί παρελθόν από την θέση του αθλητικού διευθυντή στην Μπαγέρν. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται με τον Λευτέρη Σαριλάκο και τον Δημήτρη Μαλισιώπα.
1: Ερασπόρ 101,8.

Θα θέλα μία σου ανάσα να φυλακίζα, για να έχω κάτι από αγάπη

0: Hera Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με ατλαθέρμ! Για φανέ.

0: Λάκι το χειμώνα και Ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
1: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
0: Ατλακόλ!
2: Σέρλοκ. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό? Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούτε, Ερασπορ.
9: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, 12 και 9 πρώτα λεπτά, 1η Ιουλίου. Τέλος, μπαίνουμε στη Δευτέρα Ιουλίου, 1η Ιουλίου, το μεγάλο γεγονός πριν 22 χρόνια.
10: Πήρε Ολυμπιακό πρωτάθλημα.
9: Τσεχία, Ελλάδα 0-1, Τριανός.
10: Έλα μόρτα, τι μου θυμίζεις τώρα. Εδώ πρέπει να βάλει γκολ το Βέλγιο τώρα.
9: Μα βλέπουμε αυτούς και με αυτά που βλέπω, μας βλέπω εμάς το 2040 να φτάσουμε στο Μουντιάλ. Γιατί έχουν ξεφύγει όλοι.
10: 50 δεν λες.
9: Παίζουν εκπληκτικά άπαντες.
10: Ναι, και σε σωματοδομή πολύ δυνατή.
9: Ναι. Οπότε
10: καλό τώρα, μήνα, φίλες και φίλοι.
9: Οπότε πρέπει να πούμε τώρα στο Γιάννη Ράνιο τι περιμένει από αυτό το παιχνίδι, τι είδε στο πρώτο ημίχρονο, γιατί έχουμε και νέους ακροατές.
10: Ακριβώς. Δεύτερο ημίχρονο.
11: Καλώς ορίσατε και καλό μήνα, έστω και αν είμαστε 8 λεπτά λίγο μετά τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας ένα παιχνίδι για το δεύτερο ημίχρονο στο 48, Βέλγιο-Σενεγάλη 0-1 με τον γκολ του Διαρά στο 25 και το είχε προηγηθεί δοκάρι του Σαρ και με τον ίδιο παίχτη στο 13 δοκάρι η Σενεγάλη καλύτερη, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο δίλεπτο των καθυστερήσεων όπου έγινε πιο απειλητική η ομάδα του Βελγίου με τον Ντοκού και τον Ντεκάιπερ και με τον Ντεκάιπερ ουσιαστικά να αναγκάζει σε εκπληκτική επέμβαση τον Αντιαό, τον τερματοφύλακα της Σενεγάλης, να εξουδενερώνει την μπάλα σε κόρνερ. Αυτή ήταν η πιο σημαντική στιγμή από πλευράς Βελγίου που επιθετικά δεν απειλεί ιδιαίτερα και αυτό αιτιολογεί και την κίνηση την οποία έκανε ο προπονητής ομάδας, ο Ρούντι Γκαρσιά, περνώντας τον Λουκάκου στην θέση ενός επιθετικού που ήταν πολύ μακριά από την παραγωγική του εμφάνιση προηγούμενων αγώνων του Ντεκελάρε. Οπότε θα δούμε με τον Λουκάκου, Ρωμελού Λουκάκου, τι μπορεί να κάνει ως ηγέτη στην επίθεση ανάμεσα σε δύο βαριά κορμιά, δύο πολύ δυναμικούς στόπερ όπως είναι ο Σίς και ο Διακατέ. Να πούμε λίγο τις ενδεκάδες των δύο ομάδων και την μπάλα είναι στο χώρο του κέντρου. Στο 49 Βέλγιο Σενεγάλη 0-1, παιχνίδι για τη φάση των 32 που διεξάγεται στο Σιάτλ, στο συνεφιασμένο Σιάτλ. Ο Κουρτουάνη στο τέρμα. Αριστερά ο Ντεκάιπερ που είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία. Δεξιά ο Καστάνιε με τον Μέχελε και τον Τεατέ κεντρική αμυντική. Βανάκεν και Τίλεμαν, οι δύο εσωτερικοί χαφ. Ο Ντεμπρό είναι στον άξονα. Στα άκρα Ντοκού και Τροσάρ. Άλλαξαν πτέρυγες στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ντοκού ξεκίνησε αριστερά, κατέληξε να παίζει δεξιά. Αντίστροφη κίνηση του Τροσάρ και στην κορυφή πλέον ο Λουκάκου. Ο Διαό στο τέρμα για τη Σενεγάλη με Διατά, Σις, Διακατέ, Γιάκοπ στην άμυνα. Η Ντρίσα Γκέιγ, Διαρά, Πάπε Γκέιγ στη μεσαία γραμμή. Έντια Γε, Μανέ και στην κορυφή ο Σάρ σε ένα σχηματισμό 4-3-3 σε φάση επίθεσης αλλά σε φάση άμυνας με τον Ιντρίσα Γκέιγ να μπαίνει ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς, τον Σις και τον Γιακατέ και να κάνει μια πεντάδα στην ευθεία και ταυτόχρονα μια πολύ πιο δύσκολη συνθήκη για τους Βέλγους για να παίξουν κάθετα, να πατήσουν περιοχή και να διασπάσουν μια πολύ καλά οργανωμένη άμυνα. Από τα αριστερά ο Γιάκοπς ψάχνει την σέντρα, όχι τελικά αλλάζει η απόφαση, πάει προς τον Μανέ από τα πόδια του οποίου ξεκίνησε τον γκολ η σέντρα, αλλά αξίζει να δείτε όσοι μπορείτε και το βράδυ στην εκπομπή το πώς έχει πάρει την μπάλα, την έχει υποδεχτεί με το εξωτερικό του δεξιού ποδιού και ενώ τρέχει από τα αριστερά, ακόμα μια επίδειξη υψηλής τεχνικής με τον Μανέ που πλέον είναι στην Αλ Νάστρα, αλλά παρόλα αυτά από τεχνική δεν υστερεί. Η μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Βελγίου και πάλι από τα αριστερά με τον Μανέ στο ένα εναντίον ενός με τον Καστάνιε. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, μεγάλη ευκαιρία, χάνεται για τη Σενεγάλη. Αυτή τη φορά βρίσκει στην κίνηση ο Ντιαρά την μπάλα από το ύψος του πέναλτι στο δεξί δοκάρι στο 51. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον σκόρερ. Βρέθηκε αμαρκάριστος, δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Την έστειλε αρκετά έξω από το δεξί δοκάρι. Στο 51 ο σκόρερ, επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Διαρά. Η μπάλα καταλήγει out. Καταλαβαίνουμε ότι αν στο 51 γινόταν το 2-0, τα πράγματα θα ήταν εξαιρετικά δύσκολα για ένα Βέλγιο το οποίο θυμίζει αρκετά από τα στοιχεία τα οποία μας είχε φανερώσει στα πρώτα παιχνίδια. Για να δούμε μια ευκαιρία για τη Σενεγάλ. Μπες στη μεγάλη περιοχή και γκολ. Εξαιρετικό τέρμα. Κατέβασμα με την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 με τον Σαρ. Στο 51 ο παίκτης που είχε σημαδέψει δύο φορές δοκάρι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και πάνω που λέγαμε ότι το Βέλγιο είναι σε δύσκολη κατάσταση και μόνο η εικόνα ενός Βέλγου φιλάθλου που κρατάει το κεφάλι του με απόγνωση φανερώνει πού ακριβώς βρίσκεται το Βέλγιο. 2-0 η Σενεγάλη με τον Σαρ. Υποδειγματικό κατέβασμα της μπάλας στην κίνηση. Πολύ δυνατό σουτ, κανένα περιθώριο στον Τιμπό Κουρτουά. Όλα ξεκίνησαν από την αριστερή πλευρά άμυνας και ενώ ελέγχθηκε η φάση με μια πρώτη ματιά φαίνεται να μην είναι σε θέση offside, ο Σαρ την κατεβάζει έξω από τη μεγάλη περιοχή με το στήθος την στοπάρει και ενώ έρχονταν την μπάλα από πίσω, γι' αυτό έκανε πιο δύσκολο το control με το στήθος, υποπίεση, κανένα περιθώριο αντίδρασης και ραφνοβολή τον Τιμπό Κουρτουά. Πολύ μεγάλη κίνηση, φάση, στιγμή για τον Σαρ και πέφτοντας με το δεξί 2-0. Δεν ξέρω παιδιά ποια είναι η άποψή σας, αλλά κίνηση πολύ υψηλού επίπεδου φορ, αυτό
12: κλάση, που έκανε ο Σαρ. Αλλά και εκπληκτική πάσα, έτσι.
11: Ναι, από την αριστερή πλευρά άμυνας πίσω από το κέντρο έφυγε από τον Γιάκομψ η μπάλα. Είναι εκπληκτικό αυτό το οποίο έκανε. 2-0, επαναλαμβάνω. Έξαλλοι πανηγυρισμοί των Σενεγαλέζων κρατούν το κεφάλι τους, σκυμμένοι, σκυθροποί οι Βέλγοι.
9: Γιάννη, μπορούμε να πούμε ότι ήδη η Βελγική Ομοσπονδία είχε εκδώσει τα εισιτήρια επιστροφής, πήρε και καλές τιμές.
11: Μάλιστα. Λοιπόν.
12: Γιατί έχεις άλλη άποψη, πιστεύεις ότι μπορεί να το γυρίσει?
11: Όχι.
12: Θα μπει ο Λουκάκου, πες του ρε Γιάννη, ούτε, θα μπει ο Λουκάκου.
9: Ούτε οι καταδικασμένοι.
11: Έχει μπει ο Λουκάκου. Έχει μπει ο Λουκάκου από το ημίχρονο.
12: Okay.
11: Οπότε δεν έχει ακουμπήσει μπαλά μέσα σε αυτά τα
12: λεπτά.
11: Νωρίς είναι ακόμα.
9: Κοίταξε. Γιάννη, πες μας ότι σαν τα στατιστικά. Τι δείχνουν αυτή τη στιγμή τα στατιστικά, τα expect goal, ότι έχει 0 το Βέλγιο 5 λεπτά αγώνα.
11: Ναι. Κοίταξε, το θέμα εδώ είναι το εξής, ότι με εξαίρεση μια καλή στιγμή που είχε με τον Ντεκάιπερ σε ένα σουτ που έδιωξε ο τερματοφύλακας του Διαό, είναι ακίνδυνη επιθετικά η ομάδα του Βελγίου και δεν μπορεί να διασπάσει την πολύ καλά οργανωμένη ανασταλτική λειτουργία του Σενεγάλης. Γι' αυτό είπαμε και το πώς λειτουργεί με την πεντάδα και στα άκρα με τον Διατά, τον Διαρά δεξιά, τον Πάπε Γκέιγ και τον Γιάκομψ από τα αριστερά. Αλλά επαναλαμβάνω και ο τρόπος με τον οποίο βγαίνει στην αντεπίθεση, στην κόντρα, είναι αξιοζήλευτος. Και ενώ εμείς βλέπουμε ξανά και ξανά τον γκολ, όλα τα λεφτά είναι το κατέβασμα της μπάλας. Και ενώ πιέζεται από τον Τεατέ, ο Σαρ θα κατεβάσει την μπάλα, θα τη στρώσει στον εαυτό του για να πετύχει τον γκολ. Επαναλαμβάνω, εξαιρετικό τέρμα, υποδειγματική ατομική προσπάθεια του Σαρ από την assist από τον Νιακατέ. Ισμαήλ Ασάρ είχε πετύχει 2 γκολ με την Νορβηγία και γενικότερα ένας παίχτης που τον βλέπουμε και με την Crystal Palace να είναι αυτό το βαρύ φορ που είναι μέσα στις φάσεις και να πετυχαίνει και κρίσιμα γκολ, όπως είχε κάνει για παράδειγμα και απέναντι στην Σαχτάρ Ντονιέτσκ με την Crystal Palace στην Ευρώπη, όπως είχε κάνει σε ένα παιχνίδι με την Everton που επίσης με δικό του γκολ είχε καθορίσει. Είναι τέρματα τα οποία είναι χρυσάφια αρκετές φορές και θυμίζω ότι ήταν μέσα στις φάσεις και του πρώτου ημιχρόνου, αλλά ήταν άτυχος και στη φάση του 13 ένα πλασέ στο δοκάρι και στο 25 όταν από τη σέντρα του Μανέ και τη λαθασμένη έξοδο του Κουρτουά βρήκε την μπάλα και την έστειλε στο δοκάρι και στην επαναφορά ήρθε ο Διαρά και την έστειλε στα δίχτυα. 2-0 λοιπόν και ενώ είμαστε στο 55 από το 51 με τον γκολ του Σαρ. Τώρα το ζήτημα είναι τι μπορεί να κάνει ο Ρούντιν Γκαρσία, γιατί τον βλέπω διαρκώς με ένα μπλοκάκι να προσπαθεί εκεί να σημειώσει να τονίσει κάποια πράγματα για το Βέλγιο που είναι νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη, νούμερο 15 σε Σενεγάλη. Αλλά είπαμε ότι οι αφρικανικές ομάδες διακρίνονται, αν μη τι άλλο, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Για να δούμε από τα δεξιά με τον Ντοκού. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνει ο Γιάκοπς. Πλάγιο κοντά στο σημείο του κόρνερ και δεξιά. Όπως επιτίθεται η ομάδα του Βελγίου. Πάντως το βλέπεις από την νευρική κίνηση, ματιά των παιχτών του Βελγίου στη μεταξύ τους συνεννόηση ότι κάτι δεν πάει καλά στην ομάδα. Και είναι λογικό να έρχεται και με τα νεύρα. Διπλές αλλαγές θα έχουμε για την ομάδα του Βελγίου. Θα βγει ο Ντεμπρέο, είναι αρνητικός μαζί με τον Ντοκού.
9: Αυτό σημαίνει λευκή πετσέτα, κύριε Γιάννη.
11: Όχι, φίλε, είναι ότι δεν χαριζόμαστε σε μεγάλα ονόματα. Δεν παίζεις καλά, θα βγεις. Θα περάσει ο Λουκεπάκιος με το νούμερο 14. Να δούμε τι μπορεί να κάνει. Μεσοεπιθετικά.
9: Εντάξει, ο Ντοκού γέννησε σύζυγος, πήγε, ήρθε, το μυαλό του με στο παιδίο και ο Ντεμπρέο είναι.
11: Και αυτός με το παιδί εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για να δούμε τι διαφορετικό μπορεί να έχει και με τον Νίκολας Ράσκιν που πέρασε και αυτό στο παιχνίδι να δώσει έναν διαφορετικό τόνο.
13: Αμίλητη... Τι γράφει ο Γκαρσία, εσύ θα ξέρεις αυτά, τι γράφει.
9: Μήπως είναι σαν και αυτά που έγραφε ο Τρόντ Σολίτ.
11: Λοιπόν, για να δούμε από όλα αυτά τα οποία έχει κατά νου τι μπορεί να αλλάξει με αυτή την κίνηση. Από τα αριστερά νέα προσπάθεια. Ξανά, έτσι όπως προσπαθεί να βγει και με τον Σαρ, προωθημένη παλιά εκεί όπου ένα γύρισμα από μάκρυ της μπάλας από τον Τεατέ προσπάθησε να βρει σε αμυντική ανισορροπία κάποιον παίχτη από την ομάδα του Βελγίου. Δεν τα καταφέραν από το γύρισμα που έγινε με τον Ίντρις Αγκέιγ. Και επαναλαμβάνω και με τον Ράσκι να δούμε στο ρόλο τον οποίο κινείται. Τακτικώς δεν αλλάζει κάτι ο Ρούντι Γκαρσιά. Δηλαδή ο Λουκεμπάκιο παίζει αριστερά. Στον άξονα ο Ράσκιν, δεξιά ο Τροσάρ. Ο Λουκάκου στην κορυφή. Θα δούμε αν αλλάξει κάτι στη μετέπειτα πορεία. Δηλαδή αυτό το 4-5-1 δεν αλλάζει. Έχει βάλει δύο πιο φρέσκους μεσοεπιθετικούς. Επαναλαμβάνω κάτω του μετρίου. Ο Ντεμπρέο είναι πολύ καλά διαβασμένη και μυαλωμένη σε Νεγαλέζοι. Έκοβαν οποιαδήποτε επινόηση είχε τρόπο ανάπτυξης να αλλάξει το παιχνίδι. Ντεμπρέο είναι ο οποίος είχε και ένα άσχημο στο 18 και τα λέω άσχημο έξω από τη μεγάλη περιοχή, πολλά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Διαό. Εξακολουθεί και γράφει, δεν βλέπει και κοντά από ό,τι βλέπω. Μάλλον...
9: Καλά, μήπως γράφει εξετάσεις ακόμα, γιατί εξετάσεις για τις πανελλήνιες βελγικές εξελίσσονται.
11: Μάλλον τον ταλαιπωρεί το γεγονός ότι δεν βλέπει κοντά. Βλέπω πως...
13: Πρεσβειοποιία έχει σίγουρα.
11: Ναι, μάλλον αυτό. Λοιπόν, αυτό με τον Ρούντι Γκαρσιά, ο οποίος σε 16 αγώνες αίτητος χωρίς να υπολογίζεται το σημερινό παιχνίδι, δεν έχει διήτα του Βελγίου. Σε ένα κρίσιμο σημείο βλέπει την Σενεγάλη να προηγείται. Και όπως έλεγα και στο πρώτο μέρος, κακώς οι Oddmakers εκτίμησαν ως grand outsider τη Σενεγάλη απέναντι σε ένα Βέλγιο που κακώς το έχουν υπερεκτιμήσει κάποιοι. Και βεβαίως να δούμε κατά πόσο βαγάζοντας δύο παίκτες έμπειρους, δύο ονόματα με εμπειρία, με ικανότητα, και ο Γκαρσιά θα πάρει αυτό το ρίσκο. Αναφέρομαι στον Ντεμπρόινε και τον Ντοκού. Φωνές που ακούτε έρχονται από τον πάγκο του Βελγίου. Φλαμανδικά δεν γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια, για να μεταφράσω τι ακριβώς λέει, αλλά για την ώρα βλέπουμε την μπάλα να κυκλοφορεί πίσω στον Κουρτουά. Αρχίζουν και ανεβάζουν γραμμές τους Σενεγαλέζοι. Πιέζουν έτσι για να κάνουν λίγο πιο αισθητή την παρουσία τους. Η μπάλα θα περάσει δεξιά από την κίνηση και με τον Τροσάρα αλλά και με τον Λουκάκου που τώρα κάνει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Στο ημικύκλιο θα παίξει το 1-2. Προσπαθεί να παίξει μας περιπτώσει με το Ράσκιν, θα απομακρυνθεί. Έπρεπε να περάσουν 15 λεπτά για να κάνει επαφή με την μπάλα ο Λουκάκου. Και απόρρια του πόσο καλά κλεισμένος είναι και δεν υπάρχει επαφή με τους μεσοεπιθετικούς. Από τα δεξιά η προσπάθεια με τον Λουκεμπάκιο. Προσπαθεί να ψάξει ένα σουτ, δεν θα τα καταφέρει. Λουκεμπάκιο που επαναλαμβάνω ως φορές πέρασε ως αλλαγή και στα προηγούμενα παιχνίδια τόνωσε λίγο περισσότερο το μεσοεπιθετικό πλάνο του Βελγίου.
9: Γιάννη, συγγνώμη, επειδή έχουμε βάλει ένα στίγμα εδώ με το Λευτέρι, οι Λεοπαρδάλες είναι το Κογκό. Τα λιοντάρια το Καμένο.
11: Να δούμε λίγο τον Λουκάκου ανάμεσα σε δύο παίχτες. Δίνει την μπάλα δεξιά. Ένα γύρισμα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Καλή στιγμή, δεν ξέρω αν είναι κόρνερ. Κόρνερ φωνάζει ο Τίλεμαντ στην προκειμένη περίπτωση. Για να δούμε τελικά τι θα δώσει ο διαιτητής. Νομίζω κόρνερ, ναι, πράγματι τα λέει εκεί με τον βοηθό του. Οπότε Έτσι. Λοιπόν, τι με ρώτησες?
9: Ο παρατσούκλι τη Σενεγάλη, δεν θυμούμε.
11: Λέοντε τη Τεραγκάν.
9: Λέοντε.
11: Τη Τεράγκα. Σου κάνει.
9: Τι είναι αυτό, είναι ρατσά.
11: Δεν είμαι σε θέση να σου απαντήσω σε τόσο μεγάλη ανάλυση. Οι Λέοντες, ξέρω ότι οι Λέοντες Τεράγκα, έτσι είναι οι επωνομαζόμενοι.
9: Άρα οι Λέοντες είναι αυτοί και τα λιοντάρια του Καμερούν. Ροζέ μιλά.
11: Ναι. Λοιπόν, αν το γουγκλάρεις θα δεις ότι οι Λέοντες της Τεράγκα είναι από μια φυλή η οποία τουλάχιστον δείχνει το τι ακριβώς συμβαίνει και από πού ακριβώς προέρχεται αυτό το προσωνύμιο, από μια ράτσα, λέοντες που συμβολίζουν τη δύναμη. Τεράγκα είναι μια λέξη στη γλώσσα Wolf που έχουν έτσι και σημαίνει φιλοξενία, ζεστασιά, σεβασμός σύμφωνα με την Wikipedia, και είναι και λέει μια θεμελιώδης αξία των Σενεγαλέζων. Οι Λέοντες της φιλοξενίας, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας και πάλι, Λουκάκου μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί εκεί να συνδυαστεί με το Λουκεμπάκιο. Η μπάλα πάνω στα σώματα. Δεν θα καταφέρει. Θα γυρίσει πίσω. Οπότε σου κάλυψα και αυτή την απορία, έτσι. Για τους Λέοντες Τεράγκα.
9: Εννοείται. Εν τω μεταξύ, η πρόβλεψή σου τώρα θα έχουμε άλλο γκολ. Γιατί εγώ νομίζω δεν θα έχουμε.
11: Κοίταξε, πρέπει και οφείλω να επιμείνω στην εκτίμηση που είχαμε από το μεσημέρι για πιθανό γκολ-γκολ σε αυτό το παιχνίδι, και μάλιστα σε πάρα πολύ καλή απόδοση κοντά στον 90, και να ετοιμάζει σειρά νέων αλλαγών ο Ρούντι Γκαρσιά. Η προηγούμενη πρόβλεψη δηλαδή για να έχουμε το συν 1,5 το ασιατικό με την Αγγλία βγήκε, να μην κερδίσει δηλαδή με πάνω από 2 γκολ διαφορά, και είδαμε πώς ακριβώς έζησε με Τούμπα το παιχνίδι, και τώρα περιμένουμε αυτό το γκολ-γκολ. Δεν ξέρω,
9: ξέρεις τι ψάχνει ο Δημήτρης ο Μαλισιώβας, Γιάννη. Τα έμπλαστρα Λέοντες είναι από τη Σενεγάλη.
11: Υποφέρει στην μέση τώρα από μαρκάρισμα. Δυνατό είναι, αλήθεια. Ο
9: τώρα, αυτό μας επιτρέπει να πούμε ότι απλώς το είπα εγώ, ότι η Σενεγάλη τώρα που ξέρει ότι είναι καλύτερη, το απέδειξε το χορτάρι, θα το σβήσει το παιχνίδι. Το Βέλγιο δεν μπορεί. Δύσκολο βλέπουν να έχουμε και άλλο κολλάν και μπορεί να συμβεί κάτι.
14: Πιέζει το Βέλγιο. Ε? Θα πιέζει το Βέλγιο. Έχει τον Λουκάκου. Άμα πάρει μια καλή πάσα, ή μπορεί στα ψηλά, θα δούμε.
9: Δεν το πιστεύω.
11: Έτσι ότι θα έχουμε και άλλο γκολ στο match. Πιστεύω ότι θα είναι και από το Βέλγιο. Δεν ξέρω, Λευτέρη, τι λες. Έχεις άποψη για το αν θα σκοράρει το Βέλγιο?
9: Πρέπει.
11: Λοιπόν, έξω ο Βανάκεν με το νούμερο 20 από τη μεσαία γραμμή. Θα περάσει ο Μορέιρα με το νούμερο 19. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αλλάζει λίγο τα τρίγωνα στη μεσαία γραμμή. Ενώ είχε δύο παίχτες, τον Τίλεμανς και τον Βανάκεν, πλέον είναι ο Ράσκιν με τον Μορέιρα σε ένα σχηματισμό περίπου 4-1-4-1, αν μπορώ να καταλάβω καλά την ομάδα του Βελγίου. Και να δούμε κατά πόσο αυτές οι σημειώσεις θα παίξουν ρόλο. Λοιπόν, στο μεταξύ, κίτρινη κάρτα για την κανονικό μαρκάρισμα του Μέχελε πάνω σε αντιπαλό του. Αυτή είναι η πρώτη κάρτα στο παιχνίδι. Γενικά, ένα δυνατό μάτς, αλλά μέχρι στιγμής δεν δικαιολογούσε κάρτα. Πήγε ξεκάθαρα πάνω στον παίχτη, ενώ είχε περάσει την μπάλα από την άλλη πλευρά με απλωμένο το αριστερό πόδι. Ο Μέχελε. Και ακόμα δεν έχουμε δει τις αλλαγές της Σενεγάλης. Φαντάζομαι όσο περνάει η ώρα θα θέλει πιο φρέσκους παίκτες. Λοιπόν, πρώτη κίτρινη για τον Μέχελε. Και ενώ παραμένει στο έδαφος ο Σαρ που δέχτηκε το μαρκάρισμα. Με μια κατοχή μπάλας που είχε αλλάξει, φανταστείτε, στο πρώτο ημίχρονο είχε φτάσει και το 68% για τη Σενεγάλη. Πλέον στο 55% για το Βέλγιο. Που είναι λογικό να κρατά περισσότερο την μπάλα, γιατί έχει αφήσει χώρο. Έχει διαβάσει πολύ σωστά το παιχνίδι και με τον Βανάκεν και με τον Ντεμπρέουινε και τον Ντοκού που είναι στον πάγκο, αλλά και με τις κινήσεις τις οποίες έκανε, αλλάζοντας τον Τεκελάρε, περνώντας τον Λουκάκου άχρωμος, άοσμος. Μέχρι στιγμής ο Λουκάκου δεν έχει φανεί ιδιαίτερα. 2-3 επαφές με την μπάλα για αυτές χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο. Οπότε είμαστε στο 65. Για όσους συντονίστηκαν τώρα με την Eurosport για τη φάση των 32. Βέλγιο Σενεγάλη 0-2. Με τα γκολ του Ντιαρά στο 25 και του Σαρ στο 51. Προηγείται η ομάδα της Σενεγάλης. Και ενώ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απειλήσει, το Βέλγιο θα ξαναμπεί στη διεκδίκηση έστω της ισοπαλίας. Από τα αριστερά ο Τροσάρ έχει αλλάξει πάλι πτέρυγα. Το βλέπουμε δεξιά, το βλέπουμε αριστερά. Πάντως ο Λουκεμπάκιο παίζει από τα δεξιά. Λίγο πιο πίσω από τον Λουκάκο ο Ράσκιν. Λουκεμπάκιο Παίρνει στήριγμα εκεί από τον Τίλεμαντς. Λουκάκου στρώνει σε αντίπαλο τελικά την μπάλα. Διεκδικείται με τον Ιντρίσα Γκέιγ, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος. Πήγε με προτεταμένο το πόδι ο αντίπαλος και πιο συγκεκριμένα ο Τροσάρ. Μικρή διακοπή γιατί ο Ιντρίσα Γκέιγ, ο Σενεγαλέζος χαφ, είναι στο έδαφος. Ο Λουκάκου έκανε ένα κοντρόλ που του έφυγε η μπάλα τουλάχιστον 5-6 μέτρα. Λοιπόν, θα έχουμε αλλαγή. Θα βγει ο Πάπι Γκέιγ της Βιγιαρεάλ. Και για να δούμε από αυτή την αλλαγή που χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα. Παίχτης που έτρεξε αρκετά, όπως και ο Ιντρίσα Γκέιγ της Everton. Με τον Καμαρά στο παιχνίδι. Έναν παίχτη που μπορεί να βοηθήσει περισσότερο μέσω αμυντικά με τα τρεξίματά του, με την φρεσκάδα του. Ο Λαμίν Καμαρά της Μονακό, ο οποίος μάλιστα, να θυμίσω, ήταν βασικός στο παιχνίδι με την Νορβηγία, βασικός στο μάτς με την Γαλλία και βασικός και στο παιχνίδι με το Ιράκ. Λαμίν Καμαρά λοιπόν, με χρηματιστηριαξία στα 38 εκατομμύρια. Να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο οι ακριβοπληρωμένοι Βέλγοι, είναι και οι Σανεγαλέζοι, όπου επαναλαμβάνω όλοι πλην του Μανέ παίζουν στην Ευρώπη. Μανέ που είναι στην Αλνάστρ. Δεν έχει φανεί πάντως στην ιδιαίτερα μέχρι στιγμής. Για να δούμε αν κρύβει κάτι στην συνέχεια. Διαρά έκλεψε την μπαλά σε μια προσπάθεια με τον Ντιαγέ. Προωθημένη πάσα για τον Σαρ. Κόβουνε εκεί με τον Τεατέ. Προσπάθεια του Βελγίου να βγει στην αντεπίθεση από τα δεξιά. Προωθημένη πάσα για τον Λουκεμπάκιο. Έκοψε ο Γιάκοψ που κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Ο αριστερός οπισθοφύλακας της Γαλατά και της Σενεγάλης. Φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Καμαρά που μόλις πέρασε στο παιχνίδι. Βρήκε τον Τροσάρ. Να λοιπόν, Καμαρά στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Πήγε με φόρα πάνω στα πόδια του αντιπάλου. Τον βρίσκει. Εντάξει, νομίζω μια αυστηρή κάρτα είναι η αλήθεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από τα αριστερά η προσπάθεια τώρα να βρει τρόπο να απειλήσει χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία με τον Μορέιρα, που πέρασε, θυμίζω, νωρίτερα στο παιχνίδι του Βανάκεν. Μορέιρα παίζει ως αριστερό εξτρέμ. Έχει περάσει λίγο πιο μέσα με τον Ράσκιν, τον Τροσάρ και τον Λουκεμπάκη ως δεξί εξτρέμ. Σε αυτό το 4-1-4-1 για την ομάδα του Ρούντι Γκαρσιά. Η μπάλα με τον Τεατέ έχει περάσει το κέντρο και αριστερά το Βέλγιο. Ψάχνει κάποιο γέμισμα με τον Ράσκιν πολύ μακριά από τον χώρο ευθύνης του. Θα δώσει ξανά για τον Τεατέ. Ο κεντρικός αμυντικός βρίσκεται μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, αλλά πολύ καλά οργανωμένοι ανασταλτικά οι Σενεγάλοι. Αναγκάζεται το Βέλγιο να γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα και από τον Κουρτουά στους αμυντικούς, τον Τεατέ, τον Μέχελε, τον Ντεκάιπερ. Τώρα ξανά προσπάθεια προς τον άξονα για τον Ράσκιν, πίσω για τον Μέχελε. Δεν έχει περάσει το κέντρο τόση ώρα που μιλάμε. Το Βέλγιο τώρα η μπάλα θα περάσει για τον Λουκεμπάκιο. Ράσκιν από τα αριστερά με υπομονή στο παιχνίδι. Για να δούμε τώρα με τον Μορέιρα. Μορέιρα στο ένας εναντίον ενός. Κλείνει προς τα μέσα. Χαμηλή σέντρα. Στραβοφλουτσικά μπάλα προς τα πίσω. Και καταλήγει στον τερματοφύλακα τον Διαό. Καθώς η μπάλα πήρε ανάποδα φάλτσα με τον Καμαρά. Ο παίκτης που κυτρινίστηκε λίγο νωρίτερα δεν έχει μπει. Συγκεντρωμένος. Έκανε ένα φάουλ στην πρώτη του επαφή, πήρε και την κίτρινη. Προσπαθούσε να διώξει με το δεξί. Πήγε...
9: Ναι. Για το design, η φανέλα του Βελγίου δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι, πώς είναι έτσι.
10: Τουρκουάζ.
9: Δηλαδή, είναι αυτό.
11: Ένα ανοιχτό θαλασσί, εγώ θα το έλεγα σε ελεύθερη μετάφραση. Μια απόκρουση του θαλασσί με το λευκό σόρτ, σε πάση περιπτώσει. Λοιπόν, στο παιχνίδι και πάλι με τον Λουκεμπάκιο, η μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Γέμισμα για τον Λουκάκου, αφήνουν πολύ σωστά. Και με τον Ιακατέ και με τον ΣΥΣ είμαστε στο 70. Βέλγιο Σενεγάλη 0-2. Cooling break. Διάλειμμα ενυδάτωσης όπως λέγεται. Με τη Σενεγάλη να προηγείται με τα δύο γκολ χάρη στον Διαρά στο 25 και τον ΣΑΡ στο 51. Και επειδή βλέπω ένταση μεταξύ των παιχτών και των δύο ομάδων, νομίζω.
9: Θα έλεγα μάλλον μεταξύ Τίλεμαντς και τον ΣΑΡ, Γιάννη.
11: Ήταν κοντά και ο Ιακατέ. Ναι, okay. Πράγματι τώρα που το λες έχεις απόλυτο δίκιο. Βλέπω και τους δύο παίχτες και τον Τίλεμαντς και τον Τροσάρ να τα λένε και μπαίνει στη μέση ο Λουκάκου να τους χωρίσει. Είπαμε τα νεύρα δίνουν και παίρνουν για τους Βέλγους, οπότε ένα τρίλεπτο διάλειμμα και ο λόγος σας.
14: Ναι. Ο κλεβρισμός φέρνει γκρίνια. Νεύρα και φτώχεια φέρνει γκρίνια.
9: Φέρνει γκρίνια. Ήταν. Πρέπει να το αποδεχτούν όμως ότι τελείωσε, ολοκληρώθηκε αυτή η φρουνιά. De Bruyne, Λουκάκου, είχαμε τον Αντερβέντελερ, είχαμε τον. Ποιον άλλο είχαμε στα χαφ. Ο καλοί παίκτες, οκ. Okay. Κουρτουά. Αυτή όλη η παρέα έκλεισε.
14: Βέβαια, ο Βίτσελ.
9: Ναι, Βίτσελ το εξαροχτάρι. Ναι. Πρέπει να πάμε στην επόμενη γενιά. Τα πάμε από χθες στη φαβορή για την πρόκληση στα Σενεγάλη, γιατί δείχνει ωραία ομάδα με ωραίους ρόλους και διψούν για διάκριση.
14: Μα το Βέλγιο σε ένα πολύ εύκολο όμιλο.
9: Έτυχε.
14: Ναι. Και δεν έκανε τίποτα. Με Αίγυπτο, Ιράκ και.
9: Ιράν, 0-0. 1-1 με την. 0-0 με το Ιράν. 1-1 με την Αίγυπτο και απλώς.
14: Την Νεοζηλανδία.
9: Την γκολ τους τουρίστες, τους Νεοζηλανδούς.
14: Εντάξει. Και βλέπεις και εδώ σήμερα πάλι με μια σοβαρή ομάδα.
9: Κατεβασμένα χέρια.
14: Κατεβασμένα χέρια χάνει.
9: Έτσι δεν είναι. Τι γκολάρα είναι αυτή.
14: Το δεύτερο γκολ ήταν αυτό που λέμε σεντερφορίσιο γκολ. Όλα μέσα που λέμε.
9: Λεονταρίνα.
14: Ναι.
9: Ε?
14: Πολύ καλό γκολ και δεν πήρε και ο Νίκολας Τζάκσον, έτσι. Όλα μέσα εννοώ, δηλαδή ναι. Βολίδα δυνατή, το πιάσε δυνατά και την κάρφωσε.
9: Οι αγώνες του νοκάουτ είναι, καταρχάς, είναι ανταγωνιστικές οι ομάδες.
14: Να μην παρεξηγηθώ, ναι.
9: Συμφωνείς, ανταγωνιστικές οι ομάδες, δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Απλώς αυτό το μάτσο εδώ, όποιος το δει ποδοσφαιρικά, δεν ήταν το φαβόρι το Βέλγιο. Απλώς το όνομα έχει το Βέλγιο. Εδώ έρχεται ναι. Η Αφρική που δείχνει, είδες και το Κόγκο, που εμείς το λέμε Κόγκο, είναι Κόγκο, είναι ο ποταμός Κόγκο. Είδε ότι έβγαλε τα σηκώτια τη Αγγλία μέχρι να καθαρίσουν.
14: Βέβαια. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο μπορούσε να είναι και 0-2 το σκορ.
9: Και να σα πούμε ότι στη 1:30 θα αναλύσουμε με έναν κύριο που ήταν μέλο του project πώ το Κόγκο έκανε τόσο σπουδαία ομάδα και έχει παίκτε στη United, στη City, στη Newcastle. Και εμεί δεν έχουμε. Να δούμε πώ δούλεψαν αυτοί εκεί.
14: Να.
9: Γιατί μ' άρεσε το
14: μέλλον. Και κορμιά, έτσι. Δεν είναι. Ναι.
9: Μ' άρεσε.
14: Πολύ καλό. Πολύ καλά δουλεμένοι. Σενεγάλη, Μαρόκο, Κογκό. Βλέπεις λοιπόν η Αφρική παλεύει στα ίσια να φτάσει ψηλά.
9: Έχει
14: και όπως το 22 το Μαρόκο ήρθε τρίτο.
9: Σωστό.
14: Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και φέτος.
9: Και να σου πω ότι παρατηρώ ότι παλιά πήγαιναν οι Ευρωπαίοι, οι τύποι σαν τον Μιλουτίνοβιτς και πουλούσαν προπονητική. Και τώρα η Ακτή Λεβαντοστού που έχει πολύ ωραία ομάδα έχει τον ΦΑΕ Αφρικανό προπονητικό της. Ναι. Τώρα αυτή εδώ
14: και
9: έχει το Πάπα Ντιό και αυτός προπονητής. Άρα λοιπόν έχουν βελτιωθεί σε όλα τα επίπεδα οι Αφρικανοί.
14: Απλά έχουν μείνει πίσω εκτός από την Ιαπωνία οι Ασιάτες. Έχουν επιστοχωρήσει πολύ αυτοί. Εκτός από τους Ιάπωνες.
9: Είναι πολύ μακριά από την φτωχή, Ευρώπη που είναι ο πυρήνας του ποδοσφαίρου της ανάπτυξης.
14: Ενώ οι Αφρικανοί με τους Γάλλους και με τη γαλλική παροικία που έχουν. Και στην Αγγλία που έχουν πάρα πολύ.
9: Γάλλοι, Βέλγοι, Πορτογάλοι και τα λοιπά.
14: Έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ και είναι σε πολύ ψηλό
9: επίπεδο. Και έχουν εκπαιδευτεί και πάρα πολύ στην Ευρώπη.
11: Πάντως αν μου επιτρέπετε παιδιά για τον Κογκό.
14: Διοικητής παίζει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή λογικά πιστεύω το βράδυ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν.
9: Και... Ναι, θα κερδίσω.
14: Έτσι δεν είναι.
9: Ναι, θα κερδίσω.
14: Οπότε το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία πιστεύω ότι θα είναι άσος.
9: Εύκολο θα είναι 3-0-3-1.
14: Για να δούμε και μετά παίζει USA Σενεγάλη.
9: Ναι. Αν δεν σπρώξει εκεί ο διαιτής, κανονικά θα περάσει Σενεγάλη.
14: Θα είναι η Αφρικανική χώρα ή η Αμερικανή στις 8.
9: Ναι, αυτό είναι καλό.
14: Πάμε πάλι στο Γιάννη.
11: Λοιπόν, επανέναρξη του αγώνα. 74 Βέλγιο Σενεγάλη 0-2 με τα γκολ του Διαρά στο 25 και του Σάρα στο 51. Πάντως, σας άκουγα λίγο νωρίτερα με προσοχή, ειδικά για το Κονγκό. Αξίζει την προσοχή και περιμένω και τον καλεσμένο να μας πει κάποια πράγματα. Γιατί έχει αυτό το Γάλλο, τον Σεμπαστιάν Ντεσάμπρο, ο οποίος άλλαξε και την κουλτούρα στα αποδυτήρια. Το έλεγε διαρκώς ο ίδιος ότι είναι μια εθνική με άφθονο, ακατέργαστο ταλέντο. Οπότε τους έβαλε σε πειθαρχία και έκανε λίγο πιο σφιχτά την αμυντική της διάταξη, γιατί δεχόταν πάρα πολύ εύκολα γκολ. Δηλαδή ήταν ικανή να πετύχει 2-3 γκολ και να μην κερδίσει κάποιο παιχνίδι.
9: Η άμυνά τους γενικά ήταν αποσπέλαστη και σήμερα ήταν πολύ καλή και ναι. Το φύλακας, εγώ νόμιζα στην αρχή ήταν αυτός της Λαμίας, αλλά ήταν άλλο Σεμπασί που είναι στη Γαλλία.
11: Αλλά okay. Πραγματικά η κίνηση και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, ο Εμπαγέ πέρασε αντί του Ενδιαγέ και ο Σαρ βγήκε αντί του Διαρά. Για να δούμε από τα αριστερά νέα προσπάθεια για την Σενεγάλη. Για να δούμε αν θα έχουμε και τρίτο γκολ. Γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν θέλει και πάρα πολύ να γυρίσει η κατάσταση. Με τον Χαμπίμπ Διαρά να έχει περάσει σε θέση και φορ από ό,τι βλέπω εδώ. Αντί του Σαρ. Σε μια προσπάθεια να απειλήσει ακόμα περισσότερο. Ακούτε εδώ τι γίνεται. Τον κόσμο να φωνάζει. κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και επίσης ο Ντιαγέ που έκανε πολύ καλή δουλειά από τη δεξιά πλευρά, ο Ιλμάν Ντιαγέ της Everton που πέρασε στο παιχνίδι και ακούτε τώρα και τις αλλαγές για να έρθει ο Ιμπραχήμ Εμπάγε. Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα, παίζει και με τον τερματοφύλακα αρκετά η ομάδα της Σενεγάλης για να γυρίσει πίσω, να ανεβάσει λίγο περισσότερο τις γραμμές του Βελγίου. Από εκεί και πέρα όμως η μπάλα είναι στο κέντρο. Μέχρι στιγμής έχει πέσει ο ρυθμός, ακριβώς όπως το λέγατε και εσείς παιδιά λίγο νωρίτερα, για τον τρόπο με τον οποίο ήθελε. Και ενώ βλέπω και τον Μενιέ να ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι σε λίγο.
10: Νομίζω ότι το Βέλγιο έχει συμβιβαστεί με τη μοίρα του.
11: Ναι, προφανώς έτσι όπως πάει. Να δούμε αν μπορεί να βρει κάτι. Αν και με ένα γκολ, ξέρεις, καμιά φορά τα πράγματα λίγο αλλάζουν και διαφοροποιούνται. Πάλι με την προσπάθεια εδώ, την οποία από τα δεξιά θα προσπαθήσει να βγάλει εκ νέου η ομάδα του Βελγίου. Ένα μακρινό σουτ άστοχο του Τιατέ πάνω σε σώματα και αντεπίθεση τώρα από τα αριστερά χωρίς ιδιαίτερη τύχη εκεί που πήγε η μπάλα. Έτρεξε ο Μανέ. Μανέ δεν έχει φανεί ιδιαίτερα σε αυτό το δεύτερο μέρος, αλλά έκανε πάρα πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, επαναλαμβάνω, στο πρώτο ημίχρονο από τα πόδια του οποίου ξεκίνησαν και το είδαμε αυτό με τα γκολ κυρίως από την πρώτη περίπτωση και μετά το δοκάρι του Σαρ και βεβαίως με τον Ντιαρά. Η μπάλα κυκλοφορεί λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, προσπαθεί με τον Τροσάρ, γέμισμα, κίνδυνος για την άμυνα της Σενεγάλης, θα απομακρύνει όπως όπως αυτή τη φορά με τον Σις. Και ενώ ο Εμπαγή έχει γυρίσει αρκετά πίσω, νέα προσπάθεια από τα δεξιά του Κεμπάκιο. Ψάχνει χώρο, φέρνει την μπάλα από τα αριστερό, από το δεξιά στο αριστερό. Πολύ μεγάλη ευκαιρία χάνεται για την ομάδα του Βελγίου με τον Λουκεμπάκιο, ο οποίος έπιασε το ξαφνικό σουτ ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι στο 78 αυτή η φάση, όταν η τελευταία ήταν στο 46. Αναμένω στο 78 με τον Λουκεμπάκιο. Η μπάλα πέρασε ελάχιστα από τα δοκάρια της Σενεγάλης. Δεν ξέρω αν βλέπεις κάτι διαφορετικό από αυτά που βλέπουμε και εμείς εδώ, η Λευτέρη και η Δημήτρη, για την αντίδραση την οποία προσπαθεί να βγάλει και δεν βγάζει μέχρι στιγμής το Βέλγιο. Ο Μενιέ πάντως θα αποτελέσει μια αλλαγή αντί του De Kuyper. Από τα αριστερά έκανε πολλή δουλειά ο De Kuyper, αλλά κάπου πήρε και η κούραση και στη θέση του, επαναλαμβάνω, πέρασε ο Μενιέ. Και τώρα αναφέρεται και η αλλαγή. Το κοινό, το οποίο θα λέγαμε ότι είναι στα όρια του νοχελικού, έτσι όπως ακούγονται. Διαρκώς γράφει ο Ρούντι Γκαρσιά, ψάχνει, ξεφυλίζει εκεί το σημειωματάριό του, δεν βλέπει και κοντά. Ένας πολύ καλός προπονητής, αλλά και αρκετά άτυχος σε αρκετές ομάδες τις οποίες έχει περάσει κατά καιρούς. Και το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι αυτό το αίτητο σερί 16 αγώνων αρχίζει να ξεθοριάζει σε ένα κρίσιμο σημείο, τη φάση των 16. Μανέ μπαίνει μέσα μόνος από τη μεγάλη περιοχή αριστερά, ψάχνει τη σέντρα, καθυστερεί όμως, έδωσε την ευκαιρία σε αντίπαλό του και συγκεκριμένα στο Μέχελε να βγει να απομακρύνει την μπάλα, και ενώ ετοιμαζόταν λίγο πιο πίσω ο Κουρτουά να μπλοκάρει την μπάλα, Μέχελε απομακρύνει σε πλάγιο από τα αριστερά. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια, όπως προσπαθεί να βγει τώρα. Προσπάθεια και πάλι με τους Σενεγαλέζους να ελέγξουν μπαλά με τον Ντιατά. Εμπαγέ ζητά την μπαλά πιο πλάγια, χωρίς όμως να παίρνει την μπαλά. Αυτή θα γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα Χαμπίμ Ντιαρά, ο οποίος και αυτός μπροστά προσπαθεί εκεί να δηλώσει την παρουσία του, εν πάση περιπτώσει και με τον Σαρ από τα δεξιά. Η κίνηση για να μπορέσει να βρει αμαρκάρι στο συμπαίκτη, λανθασμένη μετακίνηση έτσι όπως πήγε από τα δεξιά και με τον Καμαρά και με τον Εμπαγέ να ζητά την μπάλα, Και τελικά υπάρχει φάουλ υπέρ της Σενεγάλη σε σχετικά καλό σημείο από τα δεξιά, περίπου ένα μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή, κοντά στην συμβολή των γραμμών. Ένα μαρκάρισμα που βρήκε τον Καστάνι να πηγαίνει αργοπορημένα πάνω στον αντίπαλο. Είχε βάλει και τα πόδια, διαφωνεί, αλλά το πήρε έξυπνο ο αντίπαλος. Οπότε ο διαιτητής, ο Έκτορ Μαρτίνες από τους Ονδούρες, σφύριξε την παράβαση. Για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να βρει τώρα σε αυτή την φάση. Από τα δεξιά βλέπω τον Καμαρά, δεξιοπόδαρος. Είναι από τα δεξιά όπως επιτίθεται, επαναλαμβάνω, οι Σενεγάλοι. Τώρα ακούγεται το σφύριγμα για αυτό το φάουλ. Σέντρα απομάκρυνση εκεί από τον Μέχελε. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, σε μια σέντρα που δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, όπως πήγε να βγει εκεί με τον Χάμπι Μπιαρά. Νέα προσπάθεια από τα δεξιά, μήπως και τυχόν απειλήσει. Χωρίς αποτέλεσμα είναι η αλήθεια η ομάδα της Σενεγάλης. Μπάλα κυκλοφορεί από τα αριστερά. Πίσω με τους αμυντικούς, τον Γιακατέ, τον Ις. Ξανά πίσω. Εκεί που παίζει με τη φωτιά, είναι η αλήθεια, η Σενεγάλη, με τον Καμαρά ακόμα πιο πίσω στον αμυντικό του, στο Σις, στον τερματοφύλακα του, τον Διαό, με τα πόδια θα απομακρύνει. Με αυτά και με αυτά έχει φάει αρκετό χρόνο η Σενεγάλη, στο 82, αφήνοντας την ομάδα του Βελγίου πολύ μακριά από την παραγωγικότητά της για να κάνει μια καλή στιγμή, που η τελευταία ήταν με τον Ντεκάιπερ στο 45. Και μάλιστα από τα στατιστικά, 3 κόρνερ έχει κερδίσει το Βέλγιο, 1 Σενεγάλη, αλλά τα αναμενόμενα γκολ, τα X goals, είναι στο 2.70 για την Σενεγάλη, δείχνοντας την επικινδυνότητα των φάσεων σε σχέση με το 0.45 που έχει η ομάδα του Βελγίου. Παρ' όλα αυτά, 11 σουτ και οι δύο ομάδες προς την εστία, τα 4 βρήκαν στόχο για τη Σενεγάλη, τα 2 για το Βέλγιο. Στο παιχνίδι και πάλι για μια κεφαλιά, γυριστεί out, καλή στιγμή. Καταγράφεται στην προσπάθεια την οποία έκανε ο Καστάνι, ο οποίος είχε βρεθεί σε θέση 4, ο δεξιός οπισθοφύλακας, παίκτης της Φούλαμ. Από τη σέντρα, από τα δεξιά, ο Λουκεμπάκιο, πιο δραστήριος, δείχνει κάτι, αλλά χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Ο Καστάνι τελικά δεν θα μπορέσει να βρει στόχο. Βέβαια, υπό ασφιχτική πίεση είναι η αλήθεια, αποδεικνύοντας το πόσο καλά διαβασμένη και μυαλωμένη η ομάδα του Παπετιάο, του ομοσπονδιακού προπονητή της Σενεγάλης. Στο 83 είμαστε. Νέα κάθετη πάσα για τον Βελίο. Ψάχνει το σουτ. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται. Και πάλι δεν μπορεί να βρει στόχο για ακόμα μία φορά η ομάδα του Βελγίου. Με ποιον άλλον, τον Τίλεμανς, ο οποίος είναι μέσα σε όλες τις φάσεις, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι θετικό. Το πρώτο σφάλμα της Σενεγάλης, προσπάθησε να παίξει την μπάλα από πίσω και με ελεύθερο από τον τερματοφύλακα. Τελικά χάθηκε στο κέντρο, λιγορία ανασταλτικά. Η έξυπνη κάθετη πάσα που είχε ο Τροσάρ, ο Τίλεμανς θα αστοχήσει. Και η μπάλα έφυγε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, στο 84, με τον Τίλεμανς. Λουκεμπάκι, ο Καστάνιε και Τίλεμανς, η φάση από το 78 μέχρι και τώρα. Και οι τρεις πήγαν εκτός εστίας, στο 84. Μια προσπάθεια τώρα να απειλήσει η Σενεγάλη, δεν θα καταφέρει με τον προηγουμένο Σάρ. Τώρα ο Μανέ κλέβει την μπάλα, σουτάρει, ο Κουρτουά απομακρύνει δεξιά γωνιά. Θα μπορούσε ίσως να πλησιάσει λίγο περισσότερο στην εστία. Έκανε το σουτ συρτό, ο Κουρτουά σε ετοιμότητα. Επιμένουν οι Σενεγαλέζοι στο 85 αυτή η καλή στιγμή. Αλλά υπάρχει offside στην μπάλα, έτσι όπως την πήρε ο Εμπαγέ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, επαναλαμβάνω, στο 84 με τον Σαντιο Μανέ. Απομάκρυνε ο Κουρτουά εύκολα, γιατί η μπάλα δεν έφυγε με ιδιαίτερη δύναμη από το πόδι του Μανέ. Σιρτά στη δεξιά γωνιά, ήταν στο κέντρο της εστίας, έφυγε, απομάκρυνε Κουρτουά, ο οποίος έχει μεγάλη ευθύνη στο πρώτο γκολ που δέχτηκε από τον Διαρά. και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο φεύγει μπάλα και στρώνεται στον Σαρ, σημαδεύει δοκάρι στην επαναφορά ο Διαρά. Με πλασέ στο 25 έκανε το 1-0. Και ο Σαρ στο 51, εκτός του ότι είχε δύο δοκάρια στο παιχνίδι, στο 13-25, πέτυχε γκολ με έξοχο σουτ. Και ενώ τώρα κλέβουν την μπάλα από τα αριστερά και ξανά με το Μανέ, κερδίζει την κόντρα τον Μέχελε. Μανέ καθυστερεί, η μπάλα φτάνει καθυστερημένα σε συμπαίκτη και πιο συγκεκριμένα στον Σαρ με τον Μπαγιέ. Τώρα από τα αριστερά προσπαθούν να βγουν γρήγορα με τον Μορέιρα. Οι Βέλγοι πατά την μπάλα, απαλλάσσεται από το μαρκάρισμα του αντιπάλου, συγκλίνει προς τον άξονα. Μορέιρα δίνει στον Τίλεμανς, εκείνος και πλάγια δεξιά, εκεί όπου προσπαθεί με τον Λουκεμπάκη, δεν τα κατάφερε. Μορέιρα βάζει την κόντρα από τα δεξιά με τον Μενιέ. Γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Γκολ για την ομάδα του Βελγίου. Έρχεται λοιπόν ο Λουκάκου, ο αόρατος επιθετικός μέχρι στιγμής, στο 86, να μειώσει το σκορ σε 2-1 και να δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Λουκάκου, ο οποίος δεν είχε τροφοδοτηθεί, δεν είχε απειλήσει την εστία της Σενεγάλης, έρχεται λοιπόν στο 86 να δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι και να δούμε πλέον ποια θα είναι η αντίδραση και της Σενεγάλης από τα διαδοχικά λάθη τα οποία έγιναν. Το γύρισμα στο ύψος μικρής περιοχής νικά και τον αμυντικό των ΣΥΣ αλλά και τον τερματοφύλακα των Αντιαό. Είναι ένα πεντάλεπτο που φαίνεται ότι έχει χάσει τη συνοχή της και την συγκέντρωσή της η άμυνα της Σενεγάλης και εδώ πάει πρώτος στην μπάλα από το ύψος μικρής περιοχής χωρίς να κοιτάζει ουσιαστικά και με το σώμα να κοιτά προς τα έξω. Έξοχο το φαλτσαριστό πλασεδάκι από τον Λουκάκου. 1-2 λοιπόν.
14: Μυαλό, λέει ο Λουκάκου, παίξτε με, μυαλό βάλτε, είδες.
11: Εντάξει, είναι αλήθεια ότι και ο ίδιος στη θέση την οποία βρίσκεται, όπα, υπάρχει VAR, για να δούμε. Προσπαθώ να καταλάβω τώρα τι γίνεται με τον Έκτορ Μαρτίνες, γιατί έκανε ένα νεύμα, περιμένετε λίγο. Προσπαθώ να καταλάβω αν υπάρχει κάπου παράβαση, αν και η μπάλα στείνεται τώρα στο κέντρο. Παίζεται τελικά το παιχνίδι. Εξετάστηκε η φάση, δεν ξέρω γιατί ακριβώς. Πάντως, δεν υπήρχε λόγος για μένα στην προκειμένη περίπτωση. Δεν φάνηκε κάτι για τους κόκκινους διαβόλους. Μπαίνουν ξανά στον κόλπο. Διεκδικούν τουλάχιστον να πάνε το παιχνίδι στην παράταση. Και από τα δεξιά, νέα προσπάθεια. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται. Δεν μπορεί με τον Εμπαγιέ στην κίνηση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αρχίζει και ανοίγει το παιχνίδι. Είμαστε στο 87. Εμπαγιέ σημαδεύει out και πλέον ανοίγεται το Βέλγιο. Όσο περνάει η ώρα, θα ανεβάζει τις γραμμές να απειλήσει περισσότερο. Λουκάκου αποφεύγει έναν δύο αντιπάλους. Συγκλίνει προς τον άξονα. Δίνει στον Τίλεμανς. Εκείνο για τον Τροσάρ. Έκανε την κίνηση παραπάνω. Έχασε την μπάλα. Τώρα προσπαθούν από τα αριστερά να βγουν με τον Μανέ. Δεν μπορούν. Απρόσεκτοι. Με τον Ιντρίσα Γκέιγ. Το παιχνίδι παίρνει μια άγρια ομορφιά. Μια διαφορετική τροπή. Από εκεί που έδειχνε μέχρι το 85 να το ελέγχει απόλυτα η ομάδα της Σενεγάλης. Δίνει οξυγόνο παντός, είναι η αλήθεια, αυτό το γκολ του Λουκάκου. Η μπάλα κυκλοφορεί με τους Βέλγους που έχουν καθολική υπεροχή. Από τα αριστερά, Μορέιρα προσπαθεί να αποφύγει τον Αντιατά. Θα δώσει για τον Τροσάρ. Γέμισμα μέσα στη μικρή περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Γκολ για τους Βέλγους. Μέσα σε ένα δίλεπτο ισοφαρίζουν στο 89. Με τον Τροσάρ να είναι ο πρωταγωνιστής σε έναν όμιλο παιχτών και τελικά σκόρερ να χρήζεται ο Τίλεμανς. Κρατούν το κεφάλι τους τώρα οι Σενεγαλέζοι. Δεν πιστεύουν αυτό το οποίο συμβαίνει. Στο 88, επαναλαμβάνω, η ισοφάριση αποδεικνύεται αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα, ότι είναι ένα πεντάλεπτο σκάρτο δεκάλεπτο που έχει χάσει τη συγκέντρωσή της και τη συνοχή της η άμυνα της Σενεγάλης από αυτή την σέντρα του Τροσάρ. Ανάμεσα σε έναν όμιλο αρκετών παιχτών, χάνει τον παίχτη ο οποίος πιάνει την κεφαλιά.
14: Το πνίξε ο τερματοφύλακας, Γιάννη.
11: Το πνίξε ο τερματοφύλακας, ακριβώς. Εκεί βγαίνεις, καθαρίζεις μπάλα με το.
14: Ανάμεσα σε τρεις,
11: ορίστε.
14: Ανάμεσα σε τρεις παίχτες με τον τερματοφύλακα, τρίτο.
11: Και ο κοντύτερος.
14: Και ο Τίλεμανς κάνει την κεφαλιά.
11: Μάλιστα. Ο παίχτης της Άστον Βίλα.
14: Βέβαια.
11: Ποιος θα το περίμενε.
14: Δεν μιλές ποτέ στο ποδόσφαιρο, αλλά μου έκανε εντύπωση το 60-80 δεν υπήρχε τίποτα και από το 82-85 και μετά μέχρι τώρα 4 γκολ ακόμα μπορούσα να μπουν.
11: Ναι, πάρα πολύ.
14: Να τη σημείωνε ο Γκαρσία. Είδες, και από χωρίς με πρεσβειοποία είπε το σύστημα το καλό.
11: Το σημείωσε, το έπαιξες.
14: Βέβαια.
11: Λοιπόν, και τώρα κοντρά συναισθημάτων από εκεί που ήταν ακίνητοι, ακούνητοι, αμίλητοι, αποσβολωμένοι οι Βέλγοι. Οι Σενεγαλέζοι δεν ξέρουν τι τους έχει χτυπήσει, αν τους έχει χτυπήσει κεραυνός μέσα σε δύο λεπτά. Με τα γκολ του Λουκάκου στο 86 και βλέπω τον Ρούντι Γκαρσιά να δέχεται κάρτα. Υποθέτω για κάτι που είπε από τον Έκτρο Μαρτίνες. Έξαλλος ο Ρούντι Γκαρσιά, ο προπονητής της ομάδας του Βελγίου. Το καλό μας το κρατούσαν για το τέλος τελικά οι Βέλγοι. Και περιμένουμε να δούμε τις καθυστερήσεις που θα έχουμε. Έχουμε μπει ήδη στο πρώτο λεπτό. Για να δούμε λοιπόν πόσες ήταν οι καθυστερήσεις. 2-2 το παιχνίδι από 0-2 και πλέον φλερτάρει έντονα με την παράταση. 7 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Πάνω που λέγαμε ότι φλερτάρει στο 17ο παιχνίδι με το να σπάσει το αίτητο, τουλάχιστον το σώζει για την ώρα για το Βέλγιο, αλλά τέτοια ώρα τέτοια λόγια, γιατί ενδιαφέρει την ομάδα του Βελγίου να δει πως δεν θα δεχτεί άλλο γκολ, να διαχειριστεί αναλόγως και την κατάσταση έτσι όπως είναι και ενδεχομένως να πάει στην παράταση. Κάθε την παλιά για τον Σαρ, τελευταία στιγμή θα βγει, ο Κουρτουά θα μπλοκάρει την μπάλα. Πλέον είναι ξεκάθαρο το πως η ψυχολογία έχει αλλάξει υπέρ.
9: Γιάννη, πρέπει να πούμε όμως ότι βάσει των στοιχείων του αγώνα δεν αξίζει το Βέλγιο δύο γκολ. Τώρα αυτά ήταν δύο τυχαία γεγονότα και δύο λάθη της άμυνας των Σενεγαλέζων.
11: Για να δούμε νέα προσπάθεια από τα δεξιά. Τίλεμα στο γύρισμα. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται καθώς η μπάλα περνούσε εκεί για να βρει δύο παίχτες, κυρίως τον Λουκεμπάκιο και τον Λουκάκου. Η μπάλα βγαίνει εκτός, μη σου πω, χωρίς να σημαίνει ότι διαφωνώ σε αυτό που είπες Δημήτρη, ότι πλέον από τον γκολ του Λουκάκου και μετά δείχνει μία διάθεση ακόμα και για ολική ανατροπή η ομάδα του Βελγίου. Κόρνερ, το τέταρτο. Πλέον κάθε επίθεση στάζει φαρμάκι για την άμυνα της Σενεγάλης, που μοιάζει να έχει πιει θάλασσα. Εκτελείται, κεφαλιά απομάκρυνσης από την Νιακατέ, γύρισμα όχι ιδιαίτερα καλό όπως θα ήθελε, με τον Μορέιρα, τον Ουράσκιν από τα δεξιά, Λουκεμπάκιο με το αριστερό ψάχνει τη σέντρα. Τώρα αυτή τη φορά με σταθερή λαβή πάνω από το κεφάλι, ο Διαό δεν απομακρύνει σωστά, βιάστηκε, αλλά υπάρχει φάουλ όπως δείχνει ο διαιτητής, ο Έκτορ Μαρτίνες. Ζητούν κάρτα εκεί όπου πήγε και τον παρενόχλησε μάλιστα με τον ώμο του ο Μέχελε και τον χτύπησε και στο δεξί πόδι.
9: Και θα ήταν δεύτερη,
11: Ναι, πράγματι. Ήδη έχει κάρτα ο παίχτης από το 64. Πάντως υπάρχει δυνατότητα και χρήσης για βάρ για κάρτα, πλέον και με τον καινούριο κανονισμό εδώ. Δεν βλέπω να έχει διάθεση ο Κτρο Μαρτίνες. Είναι στο όριο από την αλήθεια, ξαναβλέποντας τη φάση. Πάντως τα πράγματα έγιναν λίγο καλύτερα. Βγαίνοντας ο Ντοκού, βγαίνοντας ο Ντεμπρόινε, βγαίνοντας ο Βανάκεν. Οι παλιές καραβάνες του Βελγίου. Τέταρτο λεπτό της 7λεπτης καθυστέρησης. Για να δούμε αν θα έχουμε παράταση από ένα ζευγάρι που περιμένει τον νικητή από αυτό που θα γίνει λίγο αργότερα. Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, εδώ στο Σιάτλ, που παρακολουθούμε αυτό το παιχνίδι. Συντονισμένοι μέσω της Ερασπόρ για τη φάση των 32. Βέλγιο Σενεγάλη 2-2 από 0-2. Λουκάκου θα δώσει και τον Μορέιρα, τον τραβούν από τη φανελά, ζητά φάουλ. Τελικά η απομάκρυνση της μπάλας, τρέχει να καλύψει ο Ντιατά. Ο Μορέιρα κλέβει και τελικά νέο πλάγιο. Είναι όμως offside από την αρχική φάση έτσι όπως βγήκε από τα αριστερά με τον Τροσάρ. Οπότε σταματά οτιδήποτε φιλόδοξο πήγε να βγει για τους Βέλγους. Που ό,τι δεν έχουν δείξει για 85 λεπτά, τα έχουν δείξει μαζεμένα με την ορμή τους, το πόσο επικίνδυνοι είναι, το πόσο απειλητικοί και με τα δύο γκολ που σημείωσαν. Από τα αριστερά τώρα η Σενεγάλη προσπαθεί να απειλήσει με τον Γιάκοβ. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω για τον Ιντρίσα Γκέι. Θα μεταφέρει την μπάλα δεξιά για τον Ντιατά, ο δεξιός μπακ του Μονακό. Θα δώσει για τον Εμπαγέ. Εμπαγέ συγκλίνει προς τον άξονα. Θα γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω με τον Σις Νιακατέ. Προσπαθεί να έχει υπομονή στο παιχνίδι της, να στήσει τη δική της πολιορκία η Σενεγάλη με σίγουρες μεταβιβάσεις. από τα δεξιά. Διατά στο ένα εναντίον ενός απέναντι στον Μενιέ. Θα γυρίσει πίσω για τον Σις. Από τα δεξιά η προσπάθεια για τον Καμαρά. Παράλληλο ποδόσφαιρο για τους Σενεγαλέζους. Διατά ξανά πίσω για τον Καμαρά. Παίρνει μέτρα στο γήπεδο η Ντρίσα Γκέικ, θα δώσει αριστερά. Η μπάλα φτάνει στον Γιάκοπς. Γιάκοπς με τη μία και με τον Σαρ και με τον Καμαρά και με τον Εμπαγέ. Από τα δεξιά η μπάλα. Τόση ώρα τώρα κόβουν οι Βέλγοι με την έγκαιρη παρέμβαση του Καστάνι και Μορέιρα. Ακμακρύνει όπως όπως, μήπως βρει τον Λουκάκο, αλλά εκεί παραμονεύει ο Νιακατέ στο χώρο του κέντρου. Πλέον μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. 2-2 Βέλγιο Σενεγάλη. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή με τον Ιντρίσα Γκέιγ. Από τα δεξιά με τη μία για τον Εμπαγέ. Στις τελευταίες στιγμές οι Σενεγαλέζοι προσπαθούν να μην οδηγήσουν το παιχνίδι στην παράταση. Ιντρίσα Γκέιγ το σουτ. Ελέγχει απόλυτα ο Κουρτουά. Η μπάλα θα καταλήξει out. Α, λοιπόν με τον Ιντρίσα Γκέιγ της Everton. Η μπάλα θα καταλήξει δίπλα από τα δοκάρια. Έφυγε σωστά στην πορεία της μπάλας. Είχε τον απόλυτο έλεγχο και με τα δύο χέρια ο Τιμπό Κουρτουά. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. 7 συνολικά που έδειξε ο Έκτορ Μαρτίνες. Και μάλιστα βλέποντας και τις κάρτες για να ξέρουμε. Έχει δύο Μέχελες στο 64 και άλλη μία ο Καμαρά στο 67. Από πλευράς παιχτών και ο Ρούντι Γκαρσιά, προπονητής του Βελγίου. Μπαλά κυλοφορεί έξω από τη μεγάλη περιοχή της Σενεγάλης. Με τους Σενεγαλέζους να ελέγχουν απόλυτα. Ο Μορέιρα είναι στο έδαφος. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Βαθιά παλιά με στόχο να βρεθεί ο Σαρ. Τρέχει εκεί ο Τιατέ. Απομακρύνει την μπάλα πριν αυτή καταλήξει κόρνερ. Πλάγιον out από τα δεξιά κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα 7. Φαντάζομαι θα είναι η τελευταία φάση. Πηγαίνει ο Διατά. Δεξιός μπακ. Θα το εκτελέσει γρήγορα, κοντινά για τον Εμπαγέ. Παρακυλοφορεί από τα αριστερά με την κίνηση για τον Μανέ. Δεν μπορεί εκεί ο Μορέιρα. Θα ελέγξει, θα παίξει και με τον χρόνο. Δεν απομακρύνει, απλά την αφήγει πλάγιο. Έχουμε παράσει κατά 15 δευτερόλεπτα τη καθυστερήση και τώρα ακούγεται η λήξη τη κανονική διάρκεια.
14: Μπράβο για νέα μου, μπράβο.
11: Το πιάσαμε, τι κάναμε, κερδίσαμε.
14: Κερδίσαμε, θα κάνεις παράταση πέναλτι, θα περάσει η ώρα.
11: Ο καλεσμένος του Δημήτρη όπως θα περίμενε λίγο παραπάνω.
9: Τι είναι ανταγωνιστικό το Μουντιάλ.
11: Είναι ωραίο πάντως, έχει τη δική του ομορφιά.
9: Ομάδες, αλλά εδώ έχουμε αυτοκτονία των Λεόντων. Βεβαίως. Κοιμήθηκαν τα λιονταριά.
14: Κοιμήθηκαν, ναι.
11: Λοιπόν, εγώ απλά να πω, μέχρι να κάνουμε τη σύντομη διακοπή μας, 2-2. Προηγήθηκε 1-0 η Σενεγάλη στο 25 με τον Διαρά. 2-0 στο 51 με τον Σαρ. Και μείωσε με τον Λουκάκου που ήταν η αλλαγή στο 86. Και ο Τίλεμαν στο 89 μετά από ελεύθερο σφάλμα του Διαό. Κακή έξοδο. Το εκμεταλλεύτηκε ο πιο κοντός από όλους και τους δύο στόπερ νίκησε ο Τίλεμανς, ο οποίος με κεφαλιά έστειλε στην παρασταλήξια και πλέον τα πάντα είναι ρευστά και ανοιχτά για το τι μπορεί να δούμε στην παράταση και ίσως χρειαστεί και η διαδικασία των πέναλτι. Δημήτρη και Λευτέρη έχει το λόγο.
14: Πάρε μια ανάσα για να ξεκουραστείς λίγο, πάμε διαφήμιση, τραγουδάκια και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
0: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
5: Era Sport. Παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
5: Era Sport.

0: Καλή καρδιά λοιπόν για τον Νίκο Οικονομόπουλο που κόβει με αυτό το υπέροχο τραγούδι. Ξεκίνησε η παράταση στον αγώνα του Βελγίου με τη Σενεγάλη. Ορίστε.
1: Και μια δύο συναυλίες Δευτέρα Τρίτη.
0: Θα πάει και ο Γιάννης Οράνιος, το ξέρω. Πάμε. Γιάννη.
2: Είναι τα παιχνίδια μας, κρατάνε εδώ αλλιώς. Ευχαριστώ να συνόδευα τον Δημήτρη και τον Λευτέρη. Λοιπόν, ξεκίνημα παράτασης. Είμαστε στο 91 Βέλγιο Σενεγάλη, στο 2-2 και είχαμε και τις αλλαγές λίγο νωρίτερα. Να δούμε. Από αυτό το διαφορετικό που προσπαθεί τώρα να περάσει ο Πάπε Τιάο με τις αλλαγές, τις οποίες έκανε, με τον Γιάκοψ να βγαίνει εκτός, τον Ντιούφ να περνά ως αριστερό μπακ και τον Μανέ να περνά εκτός αγώνα και στη θέση του ο Τζάκσον της Τσέλσι. Αυτές είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει. Είναι λογικό να θέλει να φρεσκάρει λίγο περισσότερο την αριστερή πτέρυγα ο προπονητής Σενεγάλης και βεβαίως έτσι όπως έκλεισε η κανονική διάρκεια του αγώνα, η ψυχολογία είναι ξεκάθαρα υπέρ των Βέλγων, μιας και μέχρι το 85 ήταν με την πλάτη στον τοίχο, την ακρίβεια με τον τοίχο στην πλάτη, εγώ θα έλεγα, αφού ήταν πίσω με 2-0. Μια ομάδα που είχε κάνει μόλις μια φάση ολόκληρο το παιχνίδι. Τελικά στο 86 ο Λουκάκου ήταν ο παίκτης ο οποίος μείωσε και ο Τίλεμανς που έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Στο παιχνίδι, ενώ είναι στο χώρο του κέντρου από τα αριστερά, προσπαθεί τώρα το Βέλγιο και με τον Τεάτε και με τον Τίλεμανς να κάνει ένα γέμισμα. Υπάρχει φάουλ το οποίο κάνει ο Καστάνι πάνω στον αντίπαλό του και βλέπω και δύο νέους Σενεγαλέζους να ετοιμάζονται να περάσουν στο παιχνίδι. Να δούμε από αυτές τις νέες κινήσεις του Πάπε Τιάο τι μπορεί να κάνει, γιατί βλέπω τώρα τον Τζάκσον, σας έλεγα, να περνά στο παιχνίδι αντί του Μανέ. Τα χειροκροτήματα από τους Σενεγαλέζους. Μανέ εξαιρετικό στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό στο δεύτερο μέρος. Από τα δικά του πόδια έφυγε και η σέντρα στο πρώτο γκολ, 25. Ο Τζάκσον λοιπόν στο παιχνίδι. Αυτές ήταν οι δύο αλλαγές που είπαμε λίγο νωρίτερα. Και να δούμε κατά πόσο μπορεί να φορτώσει περισσότερο από την αριστερή πτέρυγα και με τον Ελχατζιντιούφ από τον αριστερά αντί του Ισμαήλ Γιάκοψ.

0: Λοιπόν, είμαστε στο 94. 2-2, Βέλγιο-Σενεγάλη. Υπενθυμίζουμε ότι σε αυτή την φάση των 32 είναι νοκάουτα παιχνίδια. Μετά από το 90 λεπτό, αν δεν υπάρχει νικήτρια ομάδα, υπάρχει ημίωρη παράταση. Αν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Και όποια νικήσει από το Βέλγιο-Σενεγάλη θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Ένα Βέλγιο το οποίο είναι η αλήθεια ότι δεν έχει εντυπωσιάσει και μάλιστα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που βγήκε πρώτη στον όμιλο χωρίς να έχει κερδίσει τα δύο πρώτα μάτς. Αυτή την ιδιαιτερότητα για τους κόκκινους διαβόλους. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την Σενεγάλη, η οποία από το 2002 στη Σεούλ, στο πρώτο της παιχνίδι, όταν είχε νικήσει 1-0 τη Γαλλία, τότε παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης, με 1-0, στο πρώτο μάτς, έτσι, σε Μουντιάλ. Και μόλις δύο φορές σε 15 αγώνες έχει κρατήσει το 0. Άρα σε 16 αγώνες μαζί με το σημερινό διευρύνεται αυτό το σερί. Όχι ιδιαίτερα κοσμητικό. Λοιπόν, αλλαγή με τον Ιντρίσα Γκέιγ, νέο παίχτης, ο οποίος βγαίνει, έτρεξε αρκετά είναι η αλήθεια, στη μεσαία γραμμή. Ο παίχτης της Everton. Και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έκανε πολύ μεγάλο παιχνίδι. Για να περάσει ο Έντι Αγιέ με το νούμερο 22. Και να δούμε πώς μπορεί να δημορφωθεί η κατάσταση τώρα σε αυτό το 4-3-3 ουσιαστικά, το οποίο είναι σε φάση ανάπτυξης για την ομάδα της Μεγάλης. Και από τα δεξιά το πλάγιο το οποίο θα κερδίσει η ομάδα του Βελγίου. Να μην ξεχνάμε ότι κατά μέσο όρο οι παίχτες του Βελγίου έχουν παίξει 46 παιχνίδια φέτος, δεν τα λες και λίγα, υψηλής έντασης, πίεσης και σχεδόν κλείνοντας έναν χρόνο αρκετοί από αυτούς που έχουν ξεκινήσει προετοιμασία με την ομάδα τους. Αλλά υπήρχε και το Κόπα Αφρικα που επιβάρυνε ακόμα περισσότερο τους Αφρικανούς στα μέσα της περίοδου. Παίχτες αποκαμωμένοι, ξεζουμισμένοι, εν μη τι άλλο, και ενώ έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να φτάσουμε στα τελικά και τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας και πάλι από τα δεξιά η προσπάθεια τώρα με τον Μινιέ ανάμεσα σε δύο. Κερδίζει την πρώτη αλλά όχι και τη δεύτερη κόντρα. Με πείσμα η αλήθεια θα το αποσπάσει την μπάλα ο αντιπαλός του. Πιο συγκεκριμένα στην κίνηση την οποία έκανε και με τον Σαρ αλλά και με τον Αντιατά. Τελικά ο Σαρ με το νούμερο 18 ήταν ο παίκτης ο οποίος κέρδισε αυτή τη μονομαχία με τον Μενιέ στο 97 και έβλεπα λίγο νωρίτερα κινητικότητα και στις κερκίδες. Όχι ότι έγινε κάτι το επιλήψιμο, αλλά ο κόσμος προφανώς πήγε να πάρει κάποιο αναψυκτικό για τη συνέχεια του αγώνα. Σε κάποια στιγμή φάνηκε να έχουν αδειάσει οι κερκίδες στο Σιάτλ, αλλά πλέον συνεχίζουν με τους Αμερικανούς να αγαπούν γενικότερα τα αθλήματα που έχουν υψηλά σκορ. Και αυτός είναι και ο λόγος που το ποδόσφαιρο σιγά σιγά κερδίζει σε δημοφιλία, αλλά είναι πολύ πίσω σε αυτά τα οποία λατρεύουν οι Αμερικανοί. Και όλα αυτά τα λέμε γιατί είναι το παιχνίδι στο κέντρο, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει πέσει ο ρυθμός, έχουν γίνει πιο προσεκτικές, πιο επιφυλακτικές και οι δύο. Με τον Τεατέ της Άιντραχτ να δίνει αριστερά για τον Μορέιρα στον χώρο του κέντρου. Κοντινέμες μεταβάσεις, Μέχελε και Ατέ από την άλλη πλευρά με τον Ράσκιν μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής μπάλα, με τον Μενιέ από τα δεξιά θα συνεργαστεί με τον Λουκεμπάκιο με τα τρεξίματά του και γενικότερα με τις θέσεις που παίρνει απασχολεί ακόμα και δύο παίχτες των Σενεγαλέζων. Και αν μη τι άλλο φάνηκε πολύ περισσότερο από τον Ντοκού που πήρε τη θέση του στο δεύτερο ημίχρονο. Λουκεμπάκιο με τη μία η πάσα εκεί για να παίξει με τον Τροσάρ. Γυρνά πίσω, τώρα είναι εκείνη που σιγουρεύει τις δικές της μεταβιβάσεις και προσπαθεί να γίνει πιο απειλητική. Από τα αριστερά Μορέιρα η σέντρα, καλοτραβηγμένη, αλλά περνά πάνω από αρκετά κεφάλια και πάει από την άλλη πλευρά. Από τα δεξιά η σέντρα με τον Μενιέ. Η μπάλα παίρνει ύψος, πάει στην άλλη πλευρά. Εκεί την ελέγχει λίγο περισσότερο Εμπαγέ, την κόβει ο Μορέιρα και αυτός έχει βοηθήσει με την είσοδό του αντί του Βανάκεν. Είναι τα τρεξίματα που είχαν λείψει στην ομάδα του Βελγίου προκειμένου να γίνει πιο απλητική και να μην πάρει να βρίσκει στον διαιτητή, τον Έκτορ Μαρτίνες. πήγαινε και θα έβγαζε σε ευνοϊκή θέση τον Τροσάρ. Εμείς το βλέπουμε και από την κάμερα του διαιτητή. Η μπάλα για τη Σενεγάλη με τους κανονισμούς που ισχύουν εδώ και περίπου ένα μισή χρόνο. Το Βέλγιο έχει την κυκλοφορία της μπάλας. Περισσότερο γήπεδο έχουν αφήσει οι Σενεγαλέζοι, που πλήρωσαν αυτή την ατολμία, την αποτελεσματικότητα και την ασθενή αντίληψη των φάσεων στην άμυνα, και στη φάση του Λουκάκου στο 86 και του Τηλεμάνου στο 89, αλλά ειδικά στη φάση του Τηλεμάνου έχει κέρει αυτήν η ΟΔΙΑΟ, εκτός από τους δύο τερματοφύλακες, από τους δύο στόπερ. Με τον Καμαρά και πάλι για τον Μπάρα. Σαμπόκο Μπάρα προσπαθεί να καλύψει χώρους. Δεν είναι εύκολο. Έχει πολύ περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της ομάδα του Βελγίου. Προσπαθεί να απειλήσει με σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δεν θα το βρει. Λουκεμπάκιο προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι από τα αριστερά. Ούτε τώρα. Είπαμε ότι έχει αντίληψη του χώρου. Λουκεμπάκιο κάνει αρκετά θετικά πράγματα, όπως και ο Μορέιρα. Λουκεμπάκιο από τα δεξιά, Μορέιρα από τα αριστερά. Στο μεταξύ η Σενεγάλη κρατά την μπάλα εκεί σε γραμμή με τον Μπάρα, τον Διαρά. Έχουν χάσει κάτι από τη σπιρτάδα τους και την αποτελεσματικότητα τους που είχαν στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Τουλάχιστον εγώ θα έλεγα ότι αν όχι μέχρι το 85, το 86 που δέχτηκαν γκολ, μέχρι το 65-70 ήταν μια ομάδα συμπαγής, μια ομάδα όχι ευάλωτη θα μετώπιστε. Μορέιρα πάσα έξοχη για τον Τροσάρ, πάει να παίξει τον 2 με τον Λουκάκου, δεν μπορεί. Παρεμβάλλεται πόδι του Σίσαν, προλάβα να δω σωστά. Πράγματι, ο Σίσαν ήταν ο παίκτης ο οποίος έδιωξε την τελευταία στιγμή. Ο Λουκάκου από τη στιγμή που πέτυχε τον γκολ πάλι δεν έχει ακουμπήσει μπάλα. Και μέχρι να πετύχει τον γκολ ήταν αόρατος ουσιαστικά. Να πω, έκανε όμως αισθητή την παρουσία του την κατάλληλη στιγμή. Με το Βέλγιο να έχει την κατοχή. Η Αφρικανική ομάδα από την άλλη πλευρά προσπαθεί να αναχαιτήσει. Το Λουκάκου τώρα πιάνει αέρα από την μικρή περιοχή. Ο Διαό είναι αυτός ο οποίος θα μπλοκάρει πολύ πιο εύκολα την μπάλα. Αν έβρισκε εδώ την μπάλα ο Λουκάκου, σίγουρα τα πράγματα θα ήταν δύσκολα για την εστία της Σενεγάλης. Προσπάθεια τώρα να βγει στην κόντρα, να περάσει το κέντρο. Δεν ξεμητά από την άμυνα της η Σενεγάλη. Ενώ λίγο νωρίτερα προσπάθησε να βρει την μπάλα πάνω από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Τελικά δεν βρήκε καν την μπάλα ο Λουκάκου. Με την εμπειρία του και τις σωστές του τοποθετήσεις, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρει τρόπο να απειλήσει. Το Βέλγιο, το οποίο προσπαθεί εδώ και μήνες πως οι διηγείς του Γκαρσιά να γεννηθεί, και πλέον η ανετοιμότητα του αρχισκόρη του Λουκάκου και η σταθερή έλλειψη συγκέντρωσης στα μετώπιστεν φανερώνονται για ακόμα ένα παιχνίδι, έτσι όπως τουλάχιστον βλέπουμε αυτό το Βέλγιο. Βέλγιο, το οποίο κέρδισε με 5-1 τη Νέα Ζηλανδία, 0-0 με το Ιράν, 1-1 με την Αίγυπτο, δεν τα λες και θετικά αποτελέσματα. Και από την άλλη, η Σενεγάλη ήταν εξαιρετική απέναντι στο Ιράκ με το 5-0, αλλά είχε την ήττα από την Νορβηγία με 3-2 και την ήττα από την Γαλλία. Στο παιχνίδι μας και πάλι από τα δεξιά, προσπαθούμε να δούμε τελικά μήπως μπορεί να γίνει κάτι θετικό εκεί από πλευρά Σενεγαλέζων, χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Πάντως έχει πάρει πιο ηγετικό ρόλο, πιο πρωταγωνιστικό ρόλο το Βέλγιο στο ξεκίνημα της παράτασης. Είμαστε στο 103, Βέλγιο Σενεγάλη 2-2 από 0-2, και μάλιστα στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα, στο 86 και στο 89, είχε έρθει σοφάριση με τον Λουκάκου και τον Τίλεμαντς, για όσους δεν το είχαν τώρα με την Ερασπόρ. Από τα δεξιά μπάλα προσπαθεί εκεί και με τον Εμπαγέ. Κυκλοφορεί με τον Σι, στον Διατά. Ο Νιακατέ κάνει ένα νεύμα να περάσουν μπροστά την μπάλα. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Νιακατέ. Δεν είναι εύκολο. Τώρα θυμίζει σε Σενεγάλη η ομάδα του Βελγίου. Με τα ατομικά μαρκαρίσματα, με τις καλύτερες τοποθετήσεις στον χώρο, αναγκάζουν να γυρίσουν την μπάλα πίσω στον Διαό. Εκείνος παίζει με τον Νιακατέ. Διαό. Τερματοφύλακας με τα πόδια έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα περάσει το κέντρο η μπάλα, γίνεται διεκδικήσιμη ανάμεσα στον Σαρ, αλλά και νικητή εδώ τον Μενιέ. Στο 104 ελέγχεται μόνο για μία κάρτα στον Μέχελε ο διαιτητής, ο Έκτορ Μαρτίνες. που αν ήταν η δεύτερη σίγουρα θα βγει με 10 παίχτες τους Βέλγους. Συνέχεια στο παιχνίδι. Εκεί από το πλάγιο το οποίο έχουν κερδίσει οι Βέλγοι. Μορέιρα από τα αριστερά, καλή σέντρα. Δεν μπορεί να βρει τον Λουκάκου. Πιο ψηλά ο Νιακατέ. Δεν σηκώθηκε καν ο Λουκάκου. Επιμένει με τον Τεατέ. Με τη μία η πάσα για τον Τροσάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απαλλάσσεται από το μαρκάρισμα του αντιπάλου. Κοντράρι παρόλα αυτά πάνω στον Σις. Νέα σέντρα σου. Την μπάλα περνά από αρκετά πόδια. Μια ξηραφιά από τα δεξιά του Ράσκιν. Η μπάλα πέρασε και από τον Τροσάρ αλλά και από τον προωθημένο Λουκάκου. Πολύ καλή έμπνευση με τη μία. Ο Τροσάρ είχε και το σούτ λίγο νωρίτερα. Η μπάλα βρήκε πάνω στον Σις και μετέπειτα ήταν η κίνηση του Ράσκιν. Η μπάλα πέρασε από Λουκάκου, πέρασε από Τροσάρ και τελικά κατέληξε εκτός εστίας. Το 105 Βέλγιο Σενεγάλη 2-2 για τη φάση των 32. Ποια ομάδα θα περάσει στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Δείχνει να πατάει καλύτερα στο γήπεδο το Βέλγιο και δεν ξέρω αν θα προσπαθήσει να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση με δύο πολύ καλούς θερματοφύλακες.
1: Για αλλά... να πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Κουράστηκα για να βλέπω την παράταση.
0: Κουράστηκα να βλέπω ένα παιχνίδι κέντρου. Πίστεψε με και να αλλάζουν πάσες, αλλά μάλλον θα πρέπει να κάνουμε την ανάλυση μας σιγά σιγά για το αν θα έχουμε πέναλτι. Ποιος τερματοφυλάκας από τους δύο μπορεί να κάνει το κάτι καλύτερο. Για την ώρα έχουμε μείγμα. Περίμενα,
1: είχα μια σέντρα που συνεστέλει σε μεγάλη. Δηλαδή το γίγαντα αυτό το τερματοφύλακα.
0: Ναι, θηριώδης ο Ντιαό με ψυχολογία που δεν ξέρω γιατί έχει ευθύνη στο δεύτερο γκολ που δέχτηκε, αλλά ευθύνη έχει και ο Κουρτουά. Με την εμπειρία του σίγουρα μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα πράγματα. Έχουμε μικρή διακόπη, δεν ξέρω αν θέλετε να βάλετε τραγουδάκι, μπας και μας έρθει λίγο περισσότερο η όρεξη, γιατί πραγματικά μια άνοστη σούπα είναι αυτή που έχουμε δει στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης 2-2 Βέλγιο Σενεγάλη. Δημήτρη.
2: Κουρασμένες λοιπόν, οι δύο ομάδες. Τι, πέναλτια.
1: Αν πάνε στα πέναλτι, το πήρε το Βέλγιο. Δεν ναι. Υπάρχει περίπτωση ομάδα που σοβαρίστηκε στο τέλος να μπορεί να γυρίσει ψυχολογικά, δεν είναι.
2: Δεν έχει ψυχολογία σε Σενεγάλη. Τη βλέπεις. Παίζει παράλληλο ποδόσφαιρο, δεν τρέχει, λοιπόν, είναι πολύ απογοητευμένη.
1: Ναι, δεν μπορεί να το καταλάβει.
2: Αλλά και το Βέλγιο έπεσε. Εγώ περίμενα να πιέσει περισσότερο.
1: Α, δεν έχει το Βέλγιο, δεν πειράζει.
2: Εντάξει, ήταν τυχερό εκεί στο πεντάλεπτο που σοφάρισε.
1: Έχει μια αξία η παίκτη σου ατομική, αλλά συνολικά δεν
2: σαν ομάδα, όχι.
1: Για να περάσει, δεν είναι να πάει πουθενά. Απλώ
2: τη Σενεγάλη. Αν περάσει και περάσει και οι ΗΠΑ στη Βοσνία. Θα χάσει
1: αλλά με την μπάλα όλα γίνονται. Είδα στο Βέλγιο που δεν υπήρχε και μέσα σε 5 λεπτά. Το θέμα μας είναι ότι πάμε για πέναλτι, λέγω εσύ. Εκτός κάνει γίνει και άλλο λάθος.
2: Κάποιο λάθος μέσα από την κούραση, το μυαλό να μην λειτουργήσει. Δηλαδή πνευματικά κάποιος παίχτης να μην σταθεί στο ύψος του και σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή κάνει κάποιο λάθος αυτό.
1: Οπότε να περιμένουμε και τα μηνύματα των ακροτών. Τι λένε, θα πάμε πέναλτι, δεν θα πάμε.
2: Τώρα όλοι βλέπουν το μάτς, τι να βάλω. Ναι. Τώρα όλοι το μάτς βλέπουν μηνύματα, θα στείλουν.
1: Ναι, βλέπεις και μήνυμα.
2: 2-1 θα στείλουν μήνυμα, 2-1. Και περιμένουν να δούνε. Ο Ανδρέας Μπονόβας στέλνει την αγάπη του στο Γιάννη Ράνιο. Μας έστειλε τώρα το μήνυμά του.
1: Ναι.
2: Βέβαια.
1: Ανδρέας.
2: Ανδρέας Μπονόβας μου λέει για το Ράνιο ότι είναι ο μέτρο της προβατίνας. Έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Θέλει να πάμε στον Πανάκο, λέει και τέτοια.
1: Ο μεγάλος κοντός.
2: Ο μεγάλος κοντός. Αυτός ήταν πιο κοντός ή ο Γάτας. Ο Γίτας, συγγνώμη. Και ο Γάτας είναι κοντός, αλλά ο Γίτας θέλω να πω.
1: Νομίζω ισοϊψής.
2: Γίτας και Μπονόβας.
1: Ναι.
2: Ο Ράνιος θα μας το πει για τους φίλους.
1: Ο Γιάννης θα μας το πει. Ξενοφόντα τον είχα πολλά χρόνια στην Ελπίδα. Ο φοβερός, χαβαλές, πολύ καλός.
2: Και είχε γάλει και το τραγούδι ο Ζαφύρης Μελάς. Ναι. Σ' αγαπάω Γίτα, κοντά σου λιώνω. Γεια σου. Πάμε Γιάννη.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι η κουβέντα τώρα εδώ εστιάζεται σε αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα. Αν πάει το παιχνίδι στα πέναλτι και ποιος θερματοφύλακας μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση. Εγώ ψηφίζω και εγώ να πω την αλήθεια. Αν πάει στα πέναλτι, ψηφίζω Βέλγιο να πω την αλήθεια.
1: Θα καθαρίσει Κουρτουά.
0: Εντάξει, τώρα ναι, με την εμπειρία του αυτό λέει.
1: Ο άλλος ούτε βαλσαμωμένο πολύ πλέον.
0: Ναι, πράγματι.
1: Λοιπόν, εκτός και αν κάνει αλλαγή, αλλά Νίκο Χριστίδη, αλλά Φαντρόκ. Και έχει κανένα καλό στα πενάλτι.
2: Θα δούμε.
0: Έχεις έμπνευση.
2: Ο Μεντί είναι τραυματίας. Γιατί ο Μεντί είναι καλό στα πενάλτι.
1: Θα δω.
0: Ο ένας είναι ο Ντιαό της Χαύρης. Ο άλλος είναι ο Μεντί ο τραυματής Αραχλή. Και ο Ντιούφ της Νις. Αυτή είναι η τριάδα τερματοφυλάκων που έχει η ομάδα της Σενεγάλης. 2-2, θυμίζω για όσους συντονίστηκαν τώρα με την Ερασπορ, φάση των 32. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, Βέλγιο-Σενεγάλη, με το Βέλγιο να εσωφαρίζει στο 86 και στο 89 με Λουκάκου και Τίλεμαντς αντίστοιχα. Τα γκολ που είχε δεχθεί από τον Αντιαρά στο 25 και τον Σάρ στο 51 για μια Σενεγάλη η οποία σημειωτή είχε και δύο δοκάρια με τον Σάρ. Για να δούμε από την δεξιά πλευρά προς αριστερά η επίθεση για τους Βέλγους. Τροσάρ από τα δεξιά η πάσα, τελικά συγκρατεί ο Μενιέ. Τίλεμαντς ο σκόρερ, ο χρυσός σκόρερ. Μενιέ η σέντρα, η κεφαλιά χωρίς τύχη που θα βρει εκεί ο Ράσκιν. Την βρήκε με το πάνω μέρος του κεφαλιού. Η μπάλα πήρε πορεία προς τα έξω, είχε τον απόλυτο έλεγχο ο Διαό. Έτσι λοιπόν καταλήγει εκτός το 107 του αγώνα. Και σε ένα παιχνίδι όπου πλέον όλα δείχνουν ότι έτσι όπως πάει η κατάσταση ενδεχομένως να οδηγηθούμε στην διαδικασία των πέναλτι. Και βεβαίως έχουν διαφοροποιηθεί άρδιν στην κατάσταση των στοιχηματικών βλέποντας αυτή την ώρα ότι για πρόκριση είναι γκραμ φαβορί το Βέλγιο, έτσι δίνουν οι book. Και να καταλάβουμε λίγο και πώς αλλάζει από τη μία στιγμή στην άλλη. Αν έβλεπε κανείς τι γινόταν στο 0-2 θα καταλάβαινε τι ακριβώς συμβαίνει τώρα. Αυτά έτσι για το πώς εξελίσσεται ένα μάτς. 4-1 τα corner, 18-13 οι προσπάθειες σε shoot από πλευράς Βελγίου που ανέβασε κατακόρυφα την απόδοση, και ενώ βλέπουμε να υπάρχει έντονη κινητικότητα είδα και τον Μαμαντού Ονάνα της Άστον Βίλα να ετοιμάζεται σιγά σιγά να περάσει στο παιχνίδι για την τελευταία αλλαγή που έχει στη διάθεσή του ο Ρούντι Γκαρσιά. Από τα δεξιά η προσπάθεια με τον Εμπαγέ, πολύ καλή προσπάθεια σέντρας, απομάκρυνση από τον Μέχελε. Μια ξηραφιά όπως λέμε από τα δεξιά χαμηλά στο ύψος μικρής περιοχής μπροστά από τον Κουρτουά, ο οποίος απλά παρακολουθούσε γιατί από τη στιγμή που είχε μπροστά τον Τεατέ και τον Μέχελε περίμενε ενδεχομένως κάποιον από τους δύο, και πραγματικά ο Μέχελε της Club Riz απομάκρυνε την μπάλα σε πλάγιο. Επιμένει από τα δεξιά ξανά με τον Εμπαγέ. Εμπαγέ για τους Σενεγαλέζους, θα δώσει λίγο πιο πίσω για τον Σις, ο βασικός στόπερ και της Βαγεκάνο. Σενεγαλέζος, πολύ καλή αλλαγή της μπάλας από τα δεξιά. Έχει χώρο, ψάχνει την διείσδυση. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται με τον Εμπαγέ. Το γύρισμα από τα δεξιά πιάνει την μπάλα στην κίνηση. Πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία, επαναλαμβάνω, για την Σενεγάλη. Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Με κινηματογραφική ταχύτητα άλλαξαν την μπάλα από τα δεξιά. Με τον Σαπόκο Ντιαγέ να γυρνά την μπάλα. Ο Εμπαγέ της Paris Saint-Germain θα διώξει, θα δει την μπάλα μάλλον να περνάει δίπλα από το δεξιδοκάρι. Αν έβρισκε εστία, κατά άποψή μου πήγαινε μέσα η μπάλα. Με εξουδετερωμένο εκεί που ήταν τον τερματοφύλακα, και θα βγει ο Τροσάρ για να περάσει ο Νάνα. Για να δούμε λοιπόν και με αυτή την κίνηση σε τι προσδοκά μέσω επιθετικά και τι μπορεί να βγει. Από πλευράς Βελγίου πάντως οι μυϊκοί τραυματισμοί έδειχναν να ταλαιπωρούν τον Τροσάρ, και γι' αυτό είδαμε και στην θέση που να περνάει ένας πιο φρέσκος ποδοσφαιριστής, ο Μαμαντού Ονάνα της Άστον Βίλα. Παίχτης πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο είναι ο Μορέιρα. Αν πρόλαβα να δω σωστά, πρέπει να έχει χτυπήσει το κεφάλι, γιατί βλέπω γρήγορα πηγαίνει το ιατρικό επιτελείο. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό.
2: Κεφάλι με κεφάλι πρέπει να χτυπήσει.
0: Ναι, αυτό αν πρόλαβα να δω σωστά κι εγώ. Αλλά πεσμένος είναι ο μόνο παίκτης του Βελγίου. Μην ανησυχείτε, λένε οι διαιτητές. Υπάρχει διακοπή, γιατί πάνε ανήσυχοι και από την άλλη πλευρά, ότι λες και δεν το ξέρουν οι διαιτητές. Ο Μορέιρα πάντως μοιάζει λίγο ζαλισμένος σε αυτή την κίνηση να διεκδικήσει την μπάλα. Πήγε δυνατά στο πλάι. Τον βρήκε με δύναμη η αλήθεια ο Διατά. Ο Διατά δεν έπαθε τίποτα. Ο Μορέιρα ξάπλωσε και έδειξε να ζαλίζεται. Στο 111. Με μοναδική φάση αυτή του Εμπαγέ. Στο 109. Που η μπάλα πέρασε out για την Σενεγάλη. Σε Μεταξύ κάτι προλαβαίνει και του λέει, ενώ δροσίζεται ο ποδοσφαιριστής του, ο Γκαρσιά. Λοιπόν, συνέχεια στο μάτς. Να δούμε πώς μπορεί να εξαργυρώσει αυτή την κυκλοφορία και την κατοχή μπάλα στο Βέλγιο. Και να γίνεται από τα δεξιά με τον Λικεμπάκιο. Η μπάλα γυρνά λίγο πιο πίσω, εκεί όπου ήταν με τον Μορέιρα, τον Ράσκιν. Λουκεμπάκιο ξανά από τα δεξιά, ελέγχει την πορεία ο Διούφ που πέρασε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι και με μια βιαστική απομάκρυνση θα τη δει την μπάλα να καταλήγει στην κερκίδα, αλλά είχε παρεμβληθεί και το πόδι του Λουκεμπάκιο από την κόντρα στο 112. Πολύ κακό το θέαμα και για τους ουδέτερους παρατηρητές, το λέω, στην παράταση, αλλά δεν ξέρω πόσοι έχουν απέτηση να δουν τρεξίματα, φάσεις και όλα τα συναφή σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε, και χρονικά αλλά και βάσει σπουδαιότητας του αγώνα που θα κρίνει το ποια ομάδα θα περάσει την επόμενη φάση και θα περιμένει βεβαίως από την κίτρινη ομάδα που θα ακολουθήσει λίγο αργότερα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Βοσνία. Μπάλα στο κέντρο και από αριστερά με τον Τζάκσον να παίζει το 1-2 πολύ καλά και με τον Σάρ. Για να δούμε μέσα στη μεγάλη περιοχή η ομάδα της Σενεγάλης, η κόντρα τελικά πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά ο Μενιέ. Θα απομακρύνει λαθασμένα όμως. Η μπάλα πήγαινε πάνω στον Εμπαγέ με τον Μπαγέ σουτ. Η μπάλα πάνω στην αγκαλιά του Τιμπο Κουρτουά, ο οποίος περίμενε εκεί αυτή την προώθηση.
2: Ποιο δραστήρια πάντως πάλι σε μεγάλη.
0: Εντάξει, κοίταξε ένα-δύο σου, ναι, τα έχει κάνει. Έχει βρει τον χώρο. Κουρτουά ήταν ακριβώς ο κέντρος εστίας, στην μπάλα πήγε πάνω του. Κλασικός, cool τύπος. Είτε κάνει το μεγάλο λάθος, είτε κάνει την σπουδαία επέμβαση. Η αλήθεια πάντως ότι σήμερα μπορεί να μην έχει κάνει τη σπουδαία επέμβαση, αλλά έχει κάνει ένα λάθος στη φάση του 25. Όταν με το αριστερό χέρι δεν την διώξε καλά, η μπάλα πήγε στον Σάρ, βρήκε το κάρι και στην επαναφορά της μπάλας στον Διαρά άνοιξε το σκορ και στο 51 ήταν ο Σάρ με σούτ που έκανε το 2-0, δεν είχε ευθύνη εκεί ο τερματοφύλακας. Λουκάκου στο 2-1, στο 86 με πλασέ και στο 89 Τίλεμανς με μια ευγενική χορηγία του τερματοφύλακα Διαό με μια κάκιστη έξοδο λίγο έξω από τη μικρή περιοχή και με δύο αμυντικούς που είδαν έναν κατά πολύ κοντύτερο παίχτη, τον Τίλεμανς, να τους κερδίζει στον αέρα και να τους παίρνει την κεφαλιά. Στο 114, 6 λεπτά στις τις καθυστερήσεις για να ολοκληρωθεί η παράταση. Προσωπικά θα ήθελα εδώ που έφτασα να δούμε και πέναλτι. Δεν ξέρω αν έχετε αντίθετη άποψη, αν αντέχετε. Πάντως ο Τζάκσον από τα δεξιά έχει χώρο, στο ένας εναντίον ενός. Ταλαιπωρεί με προσπίσω τον αντίπαλο, ένα γύρισμα. Μορέιρα έρχεται καλύπτει, αλλά τελικά ο Τεατέ θα απομακρύνει την μπάλα. Πολύ καλή κίνηση για να βρει και τον Καστάνιε σε ανισορροπία. Το πάλεψε, προσπάθησε ο Τζάκσον, αλλά δεν τα κατάφερε. Στο 114 ένα κόρνερ το οποίο θα κερδίσει η Σενεγάλη από τα δεξιά. Έχει ισορροπήσει η αλήθεια λίγο περισσότερο το παιχνίδι της. Σενεγαλέζοι είναι αυτοί που φωνάζουν, αυτούς που ακούτε. Στην πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων δεν έχουν αντιμετωπίσει μία την άλλη ποτέ για οποιαδήποτε διοργάνωση, καν σε φιλικό. Και μια Σενεγάλη που έχει τηθεί στα 4 τελευταία μάτς παγκοσμίου κυπέλου από ομάδα της Ευρώπης. Λοιπόν, εκτελείται το κόρνερ από τα δεξιά. Πρώτη κεφαλιά και καμία στη συνέχεια. Η πρώτη κεφαλιά έγινε από το Σάρ και μετέπειτα πιο ψηλά από όλους με τα χέρια μπλοκάρει την μπάλα ο Κουρτουά και γρήγορα θα δώσει από τα αριστερά στο Μορέιρα που έχει χώρο, τρέχει τώρα να πάει μπροστά του ο Νάνα. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου στο 115, 2-2, Βέλγιο Σενεγάλη. Βαθιά παλιά από τα δεξιά, θα προλάβει, όχι. Ο Λουκεμπάκιο δεν τα κατάφερε. Λουκεμπάκιο πότε δεξιά, πότε αριστερά. Σίγουρα έχουν κάνει πολύ καλύτερη και πιο στη την παρουσία τους σε σχέση και με τον Βανάκεν και με τον Ντοκού, αλλά και με τον Ντεμπρόινε. Και ο Ράσκιν και ο Μορέιρα και ο Λουκεμπάκιο πέρασαν αντίστοιχα. Οπότε το καρπώνεται αυτό ο Ρούντι Γκαρσιά στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το σημειωματάριό του και όλα όσα έχει εντοπίσει για να βελτιώσει τα κακό σχήματα κυρίως μεσοεπιθετικά για τους κόκκινους διαβόλους. Μπάλα στο κέντρο, εκεί όπου προσπαθεί με τον μεγάλο διασκελισμό ο Ράσκιν, είδαμε εκεί και την κίνηση με τον Ονάνα, τελικά μπάλα γυρνά πίσω για τον Τεατέ. Μέχελε, αρχίζουν και μαρκάρουν πίσω από το κέντρο, αφήνουν χώρο οι Σενεγαλέζοι στο 116, εδώ πλέον κρισιμότητα χτυπάει κόκκινο και για τις δύο ομάδες. Και μια απροσεξία μπορεί να κοστίσει και μια πρόκριση. Λουκάκου παίρνει μια μπαλιά η οποία δεν ήταν και ότι καλύτερο. Βρήκε την μπάλα βέβαια με πολλά φάλτσα, αδύναμη, εξασθενημένη. Έφτασε κατευθείαν πάνω στον τερματοφύλακα τον Διαό και εκείνος με τα χέρια γρήγορα δεξιά θα δώσει για τον Αντιατά. Προωθημένη παλιά από τα δεξιά, μήπως και βρει τον Σαρ. Έρχεται κόβει ο Τεατέ και με την βοήθεια εκεί που είχε και από τον Καστάνιε μπάλα πάει δεξιά με τον Μενιέ. Η μπάλα γυρνά λίγο πιο πίσω για τον Ράσκιν. Ράσκιν είναι παντού, τον βλέπει στα χαφ, τον βλέπει μεσοεπιθετικό, τον βλέπει εξτρέ, ένα μηχανάκι στον νευραλικό τομέα της μεσοεπιθετικής γραμμής του Βελγίου. Μορέιρα από τα αριστερά, η μπάλα κυκλοφορεί τώρα με τον Ονάνα. Λουκεμπάκιο, όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Σενεγάλης. Ονάνα που πήρε λίγο νωρίτερα τη θέση του Τροσάρ. Πολύ ωραία πάσα από τα αριστερά για τον Μορέιρα. Με τη μία η σέντρα, μεγάλη ευκαιρία περνά. Παράλληλα επιμένει το Βέλγιο, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Την σπαταλά και δεν πιστεύει τι έχει χάσει ο Λουκεμπάκιο. Στο μεταξύ, διαμαρτυρίες από ό,τι βλέπω του Καστάνιε. Αν έχει βρει χερί, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Σε απομάκρυνση μπάλας. Ήταν αυτή η σέντρα από τα αριστερά. Μαγική πάσα του Ονάνα. Με τη μία Μορέιρα πέρασε από αρκετούς παίχτες. Ο Λουκεμπάκιο έχει όλο το τέρμα μπροστά του να σημαδέψει. Με εξουδετερωμένους αμυντικούς και σχεδόν τερματοφύλακα. Με το δεξί. Σημαδεύει δεξιά γωνιά, αλλά πάνω από τα δοκάρια. Δεν πιστεύει ο Γκαρσιά και οι συνεργάτες του τι ακριβώς έχει χαθεί. Ίσως χάνεται και μια πρόκληση εδώ στο χρονικό σημείο που είμαστε. Λουκεμπάκιο.
2: Απίστευτη ευκαιρία πάλι.
0: Πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Βέβαια, έτσι όπως ήρθε η μπάλα και η εκτέλεση με τη μία, ωραία τα λέμε εμείς από απόσταση, αλλά και το σκάσιμο που έκανε η μπάλα, έτσι όπως ήρθε. Ζητούν πέναλτι και εξετάζεται η φάση. Από το μαρκάρισμα που είχαν τα δύο οχτάρια, δηλαδή ο Καμαρά με τον Τίλεμανς. Το βρίσκει στον αριστερό αχίλιο. Ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, έκανε νεύμα, περιμένουμε να εξεταστεί η φάση. Πιθανότητα απέναντι. Τσεκάρεται η φάση για το αν ο Καμαρά έχει κάνει πέναλτι στον Τίλεμανς. Πηγαίνετε μακριά, περιμένω, θέλω την ηρεμία μου δείχνει εδώ ο Μαρτίνες. Στο 119 είμαστε. Για να δούμε. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Θα ήθελα να ξαναδώ τη φάση. Δεν ξέρω αν την έχετε δει γρήγορα από το replay. Εμένα δεν με έχει βοηθήσει, να πω την αλήθεια. Το πώς πήγε απρόσεκτα ο Καμαρά της Σενεγάλης πάνω στο Τίλεμανς. Τους απομακρύνει. Λοιπόν, είναι η σέντρα.
1: Άμα το δώσει αυτό το πέναλτι, πρέπει να πάει ταξίδι, ναι, σε Σενεγάλη.
0: Έχει περάσει μπάλα, έχουν βρει τα μυτάκια των παιχτών και ενώ είναι πεσμένος ο Καμαρά, πάει και ας το πούμε χτυπάει, κουμπώνει το πόδι του Τίλεμανς. Άποψή μου είναι ότι αν δοθεί πέναλτι θα είναι πάρα πολύ αυστηρό πέναλτι. Και επειδή κρίνεται και μια πρόκληση, προσωπικά αν ήμουν στη θέση του Έκτορ Μαρτίνες δεν θα το έδινα. Παρ' όλα αυτά πάει να το δει. Δεν ξέρω παιδιά ποια είναι η δική σας άποψη για το πέναλτι αυτό. Είμαστε στο 120. Πολύ μεγάλη αγωνία. Υπάρχει επαφή, αλλά έρχεται από πίσω ο παίχτης. Τον βρίσκει. Λοιπόν, κοιτάξτε, για να μην ειλικρινείς, υπάρχει ένα πλάνο που δείχνει τον Καμαρά να βρίσκει την αριστερή.
1: Όμως είναι λάθος πλάνο. Είναι από πάνω. Πρέπει η κάμερα να είναι μπροστά.
0: Είναι από πάνω το πλάνο.
1: Αυτό είναι άλλο πλάνο.
0: Λοιπόν, από αυτό το πλάνο έχω και εγώ καλύτερη εικόνα. Είναι αυτό που βλέπει ο διαιτητής. Ναι, πράγματι. Υπάρχει επαφή στην αριστερή κνήμη του Τίλεμανς. Διορθώνω την άποψή μου γιατί με βοηθά αυτό το πλάνο και όχι αυτό που είναι στην ευθεία. Με το πλάνο ροφής που είδαμε φαίνεται ξεκάθαρο ότι υπάρχει επαφή στο αριστερό πόδι του Τίλεμανς. Οπότε έχει βάση να δώσει ακόμα και πέναλτι ο Έκτορ Μαρτίνες. Βλέπεις κάθε πλάνο σου αλλάζει την οπτική με τον Καμαρά να προσπαθεί να διώξει την μπάλα και τελικά να βρίσκει το πόδι που είχε προτάξει εκεί ο Τίλεμανς. Το θέμα είναι αν τον έχει βρει. Φαίνεται στον αριστερό αχίλιο για την ακρίβεια. Εδώ παγώνει η εικόνα. Καλώς εξετάζεται ενδελεχώς και η αγωνία να δούμε. Έκτορ Μαρτίνες, πέναλτι. Να δούμε αν το ερωτηματικό γίνει κατάφαση. Θα εξηγήσει προφανώς από το μικρόφωνο.
3: 8. Number 8 wide will play the ball. And the number 8 in green kicks the foot of the attacker. For that reason, the final decision is penalty.
0: Εξηγεί γιατί είναι πέναλτι, γιατί βρίσκει ο παίκτης με το νούμερο 8 με τα πράσινα. Τον παίκτη με το νούμερο 8 του Βελγίου. Με τα πράσινα ο Καμαρά. Είπαμε σήμερα.
1: Καμή, μόνο η Σενεγάλη θα μπορούσε να το κάνει αυτό σήμερα.
0: Απίστευτο. Απίστευτο. Έχουν πυροβολή στα πόδια τους οι άνθρωποι. Ιδανικοί αυτόχειρες. Επαναλαμβάνω, από δύο replay φαινόταν ένα αυστηρό πέναλτι. Από την κάμερα οροφής την οποία εξέτασε ο Έκτορ Μαρτίνες, τον δικαιώνει αυτό το πέναλτι. Και ενώ εμείς ξαναβλέπουμε από την κάμερα που είναι στο πλάι της εστίας της Σενεγάλης, δεν φαίνεται πέναλτι. Από την οροφή η γωνία λήψης βοηθά. Και εδώ θα βανεί αν ο Ντιαό μπορεί να αποτελέσει τον ήρωα. Στο μεταξύ έχουμε τουλάχιστον ένα τρίλεπτο καθυστέρηση, να ξέρετε. Λοιπόν, παιδιά, δικαίω νομίζω το πέναλτι, έτσι όπως φάνηκε από την κάμερα οροφής. Δεν ξέρω, Λευτέρη και Δημήτρη, αν έχετε αντίθετη άποψη. Πάντως, περιμένουμε να δούμε την εκτέλεση από πλευράς Βελγίου. Υπάρχει Σενεγαλέζος πεσμένος. Προσπαθώ να δω ποιος είναι. Πρέπει να είναι ο Σις. Πράγματι, ο Σις είναι πεσμένος. Κρατά μέρος του σώματος στην κοιλιά. Δέχτηκε κάποιο χτύπημα. Είναι ακριβώς στο σημείο του πέναλτι. Σίκο, του κάνει ένα νεύμα εκεί ο Βέλγος. Ο Λουκεμπάκη, ο Σίκο. Πρέπει να εκτελέσουμε το πέναλτι, του λέει ο άλλος. Ο Σις εξακολουθεί να είναι γονατιστός και διπλωμένος στα δύο.
1: Υπάρχει μια πληροφορία ότι έχει πέσει κάτω και επικαλείται τα πνεύματα, γιατί είναι ακριβώς το πέναλτι.
0: Λες.
2: Για να το χάσει, εννοείς.
0: Πάντως, θυμάστε τι είχε γίνει στο Κόπα Αφρικά στον τελικό με το Μαρόκο και τη Σενεγάλη που είχε υποπέσει σε πέναλτι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τότε είχε πάρει το πέναλτι η Σενεγάλη την κούπα στην παράταση. Για να δούμε. Λοιπόν, ήταν ο Σισε, ο οποίος πήγε εκεί με τον Λουκεμπάκιο. Κάνει ένα νεύμα ότι τον έχει χτυπήσει με τον αγκώνα.
1: Έχουν ξυπνήσει και σε μεγαλές. Και κάνουν λίγο τα στριμογυριστά τους.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν θα είναι και ο Λουκάκου, ένας από τους εκτελεστές. Επαναλαμβάνεται το έργο από την ανάποδη με το Κόπα Αφρικά, με την Σενεγάλη. Για να δούμε. Λοιπόν, εδώ και 5 λεπτά δεν έχουμε παιχνίδι. Και αφού έγινε ο έλεγχος του VAR για το μαρκάρισμα του Καμαρά στον Τίλεμαντς, μετά το γύρισμα του Μορέιρα, το πέναλτι και με το Σις να σηκώνεται από το έδαφος. Λοιπόν, ο Ρωμελού Λουκάκου θα το εκτελέσει. Μέχρι στιγμής από το γράφημα δείχνει ότι είχε εκτελέσει 5 πέναλτι, έχει χάσει ένα, αυτό που είχε σημαδέψει αριστερή γωνιά του τερματοφύλακα. Και συνήθως τα εκτελεί όλα χαμηλά. Για να δούμε αν ο Λουκάκου θα είναι ο ήρωας. Λουκάκου, ο οποίος θυμίζω ότι με το δικό του γκολ στο 86. Όχι, τελικά ο Τίλεμανς. Αλλαγή απόφασης. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του πέναλτι. Τίλεμαντς εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. Στο 120 το Βέλγιο πετυχαίνει τον γκολ και φεύγει για την επόμενη φάση. Ένα κουβάρι, οι Βέλγοι πάνω στον Τίλεμαντς. Ήταν ο χρυσός σκόρερ του δεύτερου γκολ στην κανονική διάρκεια που οδήγησε την διαδικασία στην παράταση. Την αποφεύγει τη διαδικασία των πέναλτι. Τίλεμαντς σημαδεύει αριστερή γωνιά και ενώ αρχικά είχε πάρει την μπάλα ο Ρωμελού Λουκάκου, γι' αυτό είχε βγει και το σχετικό γράφημα. 3-2 το Βέλγιο. Μια ανάσα.
1: Μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να τα κάνει αυτά, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Λοιπόν, 85 κάποιοι φίλοι του Βελγίου να είχαν φύγει, γιατί ήταν 2-0 τότε το μάτς.
0: Σίγουρα, μέχρι το 86. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, γιατί φάγαμε τουλάχιστον ένα εξάλεπτο μέχρι να αποσαφινιστεί η φάση του πέναλτι. Τελικά, εκ του αποτελέσματος φαίνεται και μετά από ενδελεχή έλεγχο ότι είναι απόλυτα δίκαιη η απόφαση του Έκτορ Μαρτίνες, με τη βοήθεια του VAR βεβαίως. Και να δούμε από τον υπολοιπόμενο χρόνο αν μπορούν να κάνουν κάτι οι Σενεγαλές. Μια φύλαφτος της Σενεγάλης κλαίει, χτυπιέται πάνω στον κάγκελο. Δεν μπορεί να πιστέψει τι ακριβώς έχει πάθει. Λοιπόν, είμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν ξέρω πόσες είναι καθυστερήσεις, ειλικρινά. Προσπαθώ να ακούσω. Δεν άκουσα. Είμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων πάντως. Και θα δούμε. Παίζουμε μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Όχι μέχρι να είναι νυχτός, όπως λέγαμε μικρόι. Λοιπόν, την μπάλα στη μεγάλη περιοχή τώρα του Βελγίου. Ένα σουτ. Ψάχνει. Δεν θα ευστοχίσει. Δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι θετικό. Προσπάθησε να βρει μια καλή στιγμή εδώ, χωρίς να τα καταφέρει ιδιαίτερα για την ομάδα της Σενεγάλης, έτσι όπως βγήκε από μια προσπάθεια που χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Με τον Σαρ η μπαλά απομακρύνθηκε. Τώρα οι Βέλγοι είναι αυτοί που θα παίξουν περισσότερο παθητικά, είναι οι Βέλγοι που θα προσπαθήσουν να ροκανίσουν το χρόνο. Τζάκσον από τα αριστερά, ανάμεσα σε δύο. Θα κερδίσει το φάουλ, όχι τελικά. Πλάγιο, ζητούν φάουλ οι Σενεγαλές διότι έγινε σάντουιτς εκεί. Αλλά ο Λουκεμπάκιο ήταν ο νικητής της φάσης. Όμως όλα τα λεφτά, και ενώ ξαναβλέπουμε την ψύχρεμη εκτέλεση του Τίλεμανς της Άστον Βίλα. Ένα χαφ που έχει κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Και είναι και παλικαρίσιο για τον Γκόλτο, ο οποίο έχει φέρει την ισοφάρηση βέβαια με σφάλμα του Διαό. Και ανάμεσα σε δύο στόπερ, ο κοντύτερος από όλους και πάρει κεφαλιά για να κάνει το 2-2. Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει. Επαναλαμβάνω, είμαστε στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν μας έχουν δείξει καθυστερήσεις οι διοργανωτές. Συνεχίζουν με την μπάλα να κινείται παράλληλα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Βελγίου. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί σωστά με τον Μπάρν και τον Διαρά. Την μπάλα από τους αμυντικούς, τον Ιακατέ, τον Σις, ξανά δεξιά για τον Διατά. Ο Εμπαγέ ζητά μπάλα, τώρα θα πάρει. Όλοι όρθιοι, δεν κάθεται κανείς στο Σιάτλ. Σε μια από τις τελευταίες στιγμές, ένα το λεπτό των καθυστερήσεων. Καμαρά, ο μοιραίος παίχτης που έκανε το πέναλτι, θα δώσει αριστερά για τον Διούφ. Χαμηλή σέντρα, η μπάλα περνά από αρκετούς, απομακρύνεται ψύχρεμα εκεί από τον Μέχελε και στη συνέχεια προσμένη παλιά για να βρεθεί ο Μορέιρα. Με δεύτερη προσπάθεια θα πάρει την μπάλα, αλλά έχει κάνει φάουλ. Ένα φάουλ πάνω σε ένα γαλέζο παίχτη και πιο συγκεκριμένα πάνω στον Διούφ. Τώρα αυτό το φάουλ, αν και είναι πολύ μακριά, θα φέρει αρκετό κόσμο μέσα στη μεγάλη περιοχή, για την ακρίβεια στο ημικύκλιο. Προσπαθούν, κρατούν αρκετά ψηλά τη γραμμή οι Βέλγοι. Είμαστε στο 130 της παράτασης. Εκτελείται μέσα στη μεγάλη περιοχή κεφαλιά Λουκάκου, από μάκρυ της μπάλας. Επιμένουν οι Σενεγαλέζοι σε ένα γέμισμα που καθυστερεί λίγο περισσότερο. Με τον Σις, η μπάλα πλάγια δεξιά για τον Διατά. Ίση πίσω ξανά για τον Σις, η σέντρα σε ένα χώρο που κινείται μόνο ο Εμπαγέ. Η πολιορκία της Σενεγάλης παίζει και με το χρόνο. Εμπαγέ από τα αριστερά, σέντρα σουτ, κανένα πρόβλημα στο δεξί δοκάρι, θα μπλοκάρει ο Κουρτουά. Μια εύκολη κατάσταση για τον Τίμπο Κουρτουά. Και ενώ οι αρχικές καθυστερήσεις ήταν 4 λεπτά, έχουμε φτάσει στο 10ο λεπτό. Επαναλαμβάνω, με έναν πρόχειρο υπολογισμό είχαμε τουλάχιστον ένα 5 λεπτό καθυστερήσεων. Οπότε φαντάζομαι 4 συν 5 δευτερόλεπτα θέλουμε για να λήξει ο αγώνας. Ενώ ο Μορέιρα από το Βέλγιο αποφεύγει δύο παίχτες, προσπαθεί να περάσει για τον Λουκάκου, δεν θα καταφέρει. Βαθιά παλιά από τα αριστερά με τον Εμπαγέ στο 1-1, προσπερνά το Μενιέ, θα δώσει για τον Σις έξω με τη μεγάλη περιοχή, χάνεται νέο σουτ και τελικά είναι χέρι έξω από τη μεγάλη περιοχή, φάουλ υπέρ της Σενεγάλης. Αποκτά ακόμα πιο δραματικό ύφος και στυλ το παιχνίδι αυτό. Μια άγρια ομορφιά. Έπεσαν δύο παίχτες του Βελγίου. Η μπάλα βρήκε πεντακάθαρα στο χέρι του ποδοσφαιριστή που το είχε απλωμένο και ήταν ο Ράσκιν στο ημικύκλιο. Για να δούμε φάουλ, το οποίο εκεί που πάει το εκτελείς απευθείας. Απόψη μου είναι Πάπε Τιάο, κανένα νεύμα. Να δούμε τι έχει κατά νου εδώ. Ο Σάρ είναι ο παίκτης ο οποίος παίρνει την μπάλα για να την στήσει. Για τον Σάρ, ο οποίος είχε περάσει τον ρυθμό αλλαγή. Πάμε Σάρ. Αλλά βλέπω και άλλους παίκτες εκεί κοντά. Βλέπω και τον Εμπαγέ. Βλέπω και τον Ιακατέ. Για να δούμε. Είναι και ο Ντιατά.
2: Μα τον φύλακα θα σουτάρει.
0: Το φαντάζει, έχει ανέβει. Για να δούμε. Νομίζω ο Σάρ θα το εκτελέσει. Για να δούμε. Όλα έτοιμα. Σάρ παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί. Out. Ήταν πολύ δύσκολο εκεί. Έπρεπε, δεν ήθελε φθίβολο. Έπρεπε ένα τεχνικό στυλ να κατέβει γρήγορα η μπάλα. Και λήξη. Το Βέλγιο προκρίνεται με 3-2 στην παράταση. Ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 μέχρι το 86. Ήρθε η ανατροπή με Λουκάκου Τίλεμανς. Τίλεμανς ο οποίος με το δικό του πέναλτι έστειλε την ομάδα του στην επόμενη φάση. Τι κι αν η Σενεγάλη είχε καλύτερη παρουσία. Τι κι αν είχε προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά, με τον Αντιαρά στο 25, με τον Σάρ στο 51 και μέχρι το 85 έδειχνε να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Η απόλυτη ανατροπή, η ολική ανατροπή για την ομάδα του Βελγίου. Πρόκληση στην επόμενη φάση, εκεί όπου πλέον περιμένει οι Ηνωμένες Πολιτείες ή Βοσνία που παίζουν σε λίγη ώρα. Τίποτα περισσότερο από εμάς. Καλό ξημέρωμα. Καλή εκπομπή, Λευτέρη και Δημήτρη. Θυμίζω τελικό αποτέλεσμα μετά από παράταση. Βέλγιο-Σενεγάλη 3-2. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση και στο Γιάννη Τωράνιο. Ματσάρα τελικά εξελίχθηκε. Με ολίγον και...
1: Άλλο ματς μέχρι το 85. Ναι. Άλλο ματς.
2: Συναρπαστικό. Με πολύ δράμα στο τέλος.
1: Γι' αυτό λοιπόν οι προβλέψεις είναι να μένουν προβλέψεις. Διότι το ποδόσφαιρο έχει αυτή τη μαγεία.
2: Ακριβώς. Και βλέπουμε εδώ σε αυτό το Μουντιάλ πολλές ματσάρες. Πολλές.
1: Είναι μια γιορτή. Είναι το καλύτερο Μουντιάλ πιστεύω των τελευταίων 20 ετών. Είναι ναι. Όλα ωραία.
2: Από το, από το Μουντιάλ της Γαλλίας και μετά νομίζω είναι το καλύτερο Μουντιάλ αυτό.
1: Είναι όλα ωραία εδώ.
2: Ναι.
1: Δεν έχει ανοίξει, δεν έχει γίνει κάποιο επεισόδιο, κάτι. Γεμάτα γήπεδα, διασκέδαση, τραγούδια.
2: Λίγα τα μάτς που είναι σούπα.
1: Hollywood, είδες οι Αμερικανοί πως το πουλάνε.
2: Ναι, το πουλάνε βέβαια.
1: Και καλές διαιτησίες, αυτό το πέραντι έχω τις ενστάσεις.
2: Έτσι πως φάνηκε.
1: Το 19.
2: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό.
1: Δεν φορούμε το, δεν ήταν καθαρό πέραντι.
2: Και η κάμερα από, το βλέπω
1: από πάνω, στο χορτάρι πρέπει να είναι η κάμερα μπροστά και λάθος κάμερα του δείχνει.
2: Του δείξει και την άλλη την κάμερα μπροστά. Κάσπο, δύσκολη φάση. Φαίνεται για πέναλτι πάντως. Φαίνεται ότι τον βρίσκει, αλλά από εκεί πέρα ναι. Είναι δύσκολη
1: πάντως
2: φάση.
1: Είναι μια ωραία αυτοκτονία.
2: Αυτοκτόνησε αυτό από το στόμα μου το πει. Αυτοκτόνησε η Σενεγάλη, έτσι. Δηλαδή, δεν το πίστευα ότι στο 86 κερδίζει 2-0. Αυτό που είπα στο Γιάννη, γιατί το έδειξε η κάμερα, ναι. Κάποιους Βέλγους. Που έφευγαν.
1: Ακριβώς.
2: Στο 86 έφευγαν το γήπεδο. Και όμως, φίλε μου, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Όταν το πιστεύεις, το παλεύεις, μπορεί να δικαιωθείς.
1: Εντάξει, ήταν λίγο άσχημα αυτή η σουρία. Δεν μπορούμε να χάσουμε κατεβασμένα χέρια, αλλά ήταν να γίνει αυτό.
2: Σενεγάλη, τι άτυχη ομάδα φέτος. Κερδίζει το Κόπα Αφρικά, τη το λέει η Κοκακάφο, τη λένε αυτή η Ομοσπονδία τη Αφρικής. Θα το χάσεις γιατί λέει έφυγες. Λέει στο πέναλτι θα το πάρει το Μαρούκο. Κερδίζει τώρα 2-0 στο 86 και χάνει 3-2.
1: Είναι ο χρόνος ζύμωσης που λέω είναι η μπύρα για να έχουν χαρακτήρα ώστε το ταλέντο τους να φαίνεται και στις πράξεις, δηλαδή με νίκες, τρόπαια κτλ. Είναι σε αυτή τη διαδικασία οι αφρικανικές ομάδες ακόμη. Δείχνουν ένα δυναμισμό, είναι ρωμαλαίοι, αλλά ακόμη.
2: Έχουν μια αφέλεια, δεν έχουν αυτή την προσωπικότητα για την εμπειρία.
1: Έχουν μια παιδική αφέλεια γιατί τώρα σοβαρεύουν τα πράγματα. Είναι το μέλλον πάντως του ποδοσφαίρου, έτσι.
2: Ναι.
1: Γιατί έχουν κατακλείσει όλες τις ομάδες στην Ευρώπη, στον κόσμο, στο MLS κτλ. Ήταν ένα μάθημα ότι το ποδόσφαιρο, όπως
2: ήταν μια εμπειρία για αυτούς.
1: Τελειώνει όταν σφίξει ο διαιτητής, φίλε.
2: Εγώ πάντως ειλικρινά δεν ξέρω τι θα γίνει. Είπα Βοσνία. Νομίζω θα κερδίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. το φαβο... σχετικά έβγαινε το φαβορί, γιατί έχουμε δει τα πάντα. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω.
1: Γιατί δεν είναι η Κύφος Νέα με ξέρεις πως καλούς παίκτες έχει 20 και 22 που θα γράψουν μεγάλη ιστορία.
2: Δεν αξίζει όμως ούτε η Βοσνία ούτε το Βέλγιο να πάνε στους 8.
1: Όντως.
2: Γιατί αν περάσουν, είπε σήμερα που πιστεύω θα περάσουν, το Βέλγιο πιστεύω θα φάει 3 γκολ από την Αμερική.
1: Αλλά επειδή είναι ένα μάτς.
2: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε 8.
1: Τι γίνεται όμως, επειδή είναι ένα μάτς, που θα στραβούσε μια κόκκινη κάρτα στην αρχή. Που
2: ναι,
1: να ξέρεις.
2: Εντάξει.
1: Άμα πας εκεί,
2: τηρουμένων των αλλαγιών.
1: Όλα είναι ανοιχτά 50-50. Το Αμερική δεν έχει φανέλο όμως. Το Βέλγιο έχει παίκτες που έχουν παίξει τσάμπες, δεν έχουν παίξει τελικούς.
2: Βέβαια.
1: Ε?
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Ε, δεν είναι.
2: Είναι αμφίροπα τώρα τα θέματα. Όπως επίσης η ματσάρα θα γίνει το Μεξικό-Αγγλία, έτσι. Μεξικό-Αγγλία. Κρίμα που παίζει 3-4 ώρα
1: κάπου. Ότι είναι σοβαρή. Το Μεξικό δεν το πιστεύω καθόλου. Πώς νίκησε το πρωί, δεν ξέρω.
2: Ε, έχει την έδρα.
1: Ε, πώς καθάρισε. Το είδες.
2: Όχι, 4 ώρα κάτσα εδώ τώρα, Μεξικό, Εκουαδόρ.
1: Να, Βαγγέλη, έχει στείλει το μήνυμα. Θα το κάνει κολ-κολ και όβερο μαλλί σοβαρά τώρα που ήρθε.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Μπήκαν δηλαδή από το 2-0, πήγαν ακόμη 3 γκολ.
2: Και με ανατροπή, ε.
1: Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Από 2-0, 2-3 καταγράφεται σήμερα.
2: Στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι.
1: Ε, υπάρχει.
2: Όπως ήταν το πρώτο σκορ που είχαμε πάνω από 3 γκολ. Όλα ήταν στο 2-3.
1: Σωστό. Στο 2-3 και τώρα έχουμε 5.
2: 5. Βέβαια, όχι, ναι, 4 ήταν στο συγχρονική διάρκεια.
1: Εχθές σου στείλα 20 το Μεξικό 2-0. Θες και για σήμερα προγνωστικά. Ναι, στείλε. Το Μεξικό πώς έπαιξε, δεν το είδα. Ήταν και ξημερώματα. Ήταν αντί για 4 πήγε 5.
2: Ναι.
1: Των καιρικών συνθηκών. Ναι. Αλλά το Μεξικό παίζει εντός έδρας. Τέτοιους αντιπάλους τους έχει. Έτσι δεν είναι.
2: Την Αγγλία να δω τι θα κάνει.
1: Ε, θα το παλέψει ως γηπεδούχος.
2: Η Αργεντινή είναι πολύ τυχερή που δεν μου αρέσει καθόλου. Σαν
1: έβλεπε
2: ομάδα.
1: Έβλεπε την δεκάδα σήμερα επειδή τη μεταδίδω το Σάββατο. Έχει πολύ δυναμικούς παίκτες.
2: Η Αργεντινή.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Εντάξει, έχει μια εμπειρία, έχει
1: και
2: σκληρότητα. Αλλά όλο το περιμένω από το Μέση μου.
1: Ναι.
2: 39 χρόνια από τώρα ο Μέση, εντάξει, παγκόσμιος κλάση ο παίχτης.
1: Σιγά σιγά οι 40 τώρα θα δύσκολα θα.
2: 40 είδες τι είπε ο Μέση. 40 είναι με 2 20. Τραγούδια αγαπημένο του Μποτζάκη αυτά από παλιά.
1: Ναι. Mm. Για μου τι λέει ο Ζωής.
2: Τι λέει ο Ζωής. Ψάχνει να βρει τον ταξιάρχη.
1: Σε συνδυασμό με το όπερ της Αμερικής να πάμε άλλο νερό ταμείο.
2: Καλό, καλό.
1: Καλό.
2: Δεκτό.
1: Ναι, να πας,
2: δεκτό.
1: Να πας.
2: Δεκτό.
1: Ναι, είπε Μεξικό 2-0. Ναι. Προφανώς σου είναι πολλά. Εσείς τα συνδυάζετε με το στοίχημα τα σκόρ. Εμείς τα βλέπουμε ποδοσφαιρικά. Εντάξει, τον σημερινό δεν τον είδαμε πολύ. Νίκησε την Γερμανία. Προφανώς έμεινε εκεί. Έτσι, δεν είναι.
2: Μα εκτός από αυτό το μάτς δεν είχε σκοράρει. 0-0 με το κουρασάν έφερε. Με το κουρασάο, όπως το λέω. 0-0 έφερε.
1: Σωστό.
2: 0, έχασε και στο πρώτο μάτς ένα 0 από την ακτή.
1: Απέρισαν και τον Πασαγκέζη, πώς το λένε, τον αδερφό του Κλαούντιο Κανίγιαρη, τον προπονητή του.
2: Α, το απέρισαν.
1: Πάει,
2: ναι, ίδιος, αδερφός του, ίδιος Κανίγια είναι. Όπως επίσης δικαιωθήκαμε που λέγαμε μόλις έχασε η Γερμανία ότι πρέπει να πάρει τον Κλοπ. Και σήμερα λένε ότι πολύ κοντά ο Κλοπ λέει.
1: Ναι, μιλούσα σήμερα και με Δημήτρη Μουτά που είναι στο Στουτγκάρδη ότι έχει αρχίσει το σενάριο αυτό. Ο Κλοπ τώρα το μεταξύ είναι καλεσμένος ο σχολιαστής του καναλιού που μεταδίδει τους αγώνες και το είπαν από χτες, λέει παιδιά, κοιτάξτε, είμαι σε δύσκολη θέση. Τώρα ήρθε να σχολιάσουμε. Αλλά όλοι αυτόν θέλουν. Ο άλλος όμως ο τύπος δεν παρατείται.
2: Με τίποτα.
1: 7 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο στον 38χρονο που δεν μπορεί να αντέξει πλάτες του τη Γερμανία. Ε?
2: Δεν γίνεται. Δεν είναι, δεν είναι. Είναι και ειρωνικός, είναι και γενικά δεν σε πείθει, ρε παιδί μου.
1: Βασίλης, φοβερό μήνυμα. Η Τσέλσι πλήρωσε 120 εκατομμύρια για τον Καϊσέντο. Ναι, στην Αγγλία.
2: Πέρυσι.
1: Αν ήταν αυτό στην Ευρώπη, αυτό θα ήταν 50 εκατομμύρια. Απλώς στην Αγγλία. Δεν έχουν προβλήματα τέτοια να δώσουν όταν θέλουν έναν παίκτη για να κάνουν μια δουλειά.
2: Εδώ ο γίγαντας ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήρε 134 για τον Άντερσον.
1: Για τον Άντερσον, είναι δυνατόν.
2: Είναι δυνατόν.
1: Κοστίζει αυτός 134.
2: Και δεν θα κοστίζει ο Καϊσέδο 120.
1: Με την ψυχολογία που έχει το Βέλγιο, λέει, μάλλον θα κερδίσει την παράταση. Νάτος.
2: Ο γίγαντας.
1: Αυτός, ποιος είναι αυτός, ο Βασίλης.
2: Άλλος Βασίλης.
1: Έστειλε το μήνυμα 1-10, 1-20.
2: Σωστός.
1: Κάνει σχόλιο για το τι έγραφε ο Γκαρσιά. Μου θυμίζει τον Ιαπωνέζο κόσμο. Όλα αυτά που γράφει στο μπλοκάκι, αυτό είναι κακό σημάδι. Ναι, αλλά.
2: Εγώ ψηφίω αυτό που είπε ο Βασίλης.
1: Ναι.
2: Ότι έγραφε. Τι? Τώρα το χάσαμε το μάτς. Άσο και over USA. Και το έπαιξε εκείνη την ώρα.
1: Ο Άγγελος έχει στείλει μα μία και τέταρτη Σενεγάλη θα περάσει. Αυτό λέει, έλεγε όλος ο πλανήτης μέχρι το 85.
2: Μέχρι το 85.
1: Παίζω, λέει, την πρόκληση Βέλγιο στα πέναλτι. Θα σε ακούσω. Ούτε καν στα πέναλτι δεν φτάσαν.
2: Μπήκε το πέναλτι.
1: Ούτε πέναλτι δεν φτάσαν. Εγώ πιστεύω ότι αν έφτανε εκεί, σίγουρα ο Κουρτουά θα καθάριζε. Έτσι που ήταν η Σενεγάλη.
2: Ναι.
1: Ε?
2: Μόνο ο Τζάκσον έτρεχε. Πάνω κάτω, μετά το 2-2, στην παράταση δηλαδή.
1: Τι είπε, ο καλό σου παίκτη ήταν τραυματία ο τραυματοφύλακα ο Μεντί.
2: Ο Μεντί. Ναι. Και ο οποίο ήταν πεναλτάκια.
1: Ο φίλο ο Διαμαντή ανησύχησε αν δεν έστειλε.
2: Ναι, βέβαια. Έστειλε.
1: Κύριε Διαμαντή, γεια σα.
2: Και κοίτα, ωραίο καφεδάκι που πίνει.
1: Και ο Διαμαντής είναι 50 χρονών.
2: 42.
1: Γι' αυτό πήγε πολύ
2: χωρίς, χωρίς τα καλοκαιριά.
1: Ο παπάς ο Σταύρος είδαμε σύριαλ. Λέει ο Σταύρος. 2 παρά 10 λέει σύριαλ.
2: Τι σύριαλ.
1: Σταύρο, τι λέει στο μάτς.
2: Σταύρο, πήρε πότισε λίγο το γήπεδο.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα έπαιζε σε φιλικό. Δεν ήταν καφετέρια, τι ήταν. Αυτή τι παίζουν, γάμα ή βήτα.
2: Χελμόντ, ναι. Νομίζω βήτα είναι.
1: Νομίζω πάντα ήταν βήτα αυτή, ε.
2: Ναι, ναι, πάντα.
1: Και 4-0 ο Παναθηναϊκός.
2: Και 4-1 ο ΠΑΟΚ.
1: Κατάφερε ο ΠΑΟΚ, δέχτηκε γκολ. Άμα δεν δέχτηκε γκολ.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, έχω ένα τέτοιο για
2: το Σάουτ είναι ωραίο τεστ.
1: Για τον προπονητή το λύση.
2: Παναθηναϊκός Άγιαξ. Για πε. Ναι, για πες.
1: Θα μας απασχολήσει αυτός ο προπονητής.
2: Δηλαδή. Αφού είναι λύση, θα μας απασχολήσει.
1: Καταρχάς δεν είναι καμιά σχέση με τον Λουτσέσκο. Είναι ηρεμός, mm-hmm. αλλά πιστεύω ότι έχει ένα ταλέντο.
2: Τι.
1: Θα δούμε. Έχει ένα ταλέντο. Είναι, τον παρατήρησα σήμερα, είναι αριστερόχειρ.
2: Και τι σημαίνει αυτό.
1: Δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
2: Όχι.
1: Οι αριστερόχειρες
2: ναι.
1: έχουν ένα ταλέντο. Πάντα. Ναι. Κάποια δεξιότητα. Οι περισσότεροι είναι καλλιτέχνες, ζωγράφοι κτλ. Να το ξέρεις αυτό. Και λίγοι οι προπονητές είναι αριστερόχειρες.
2: Ναι.
1: Θα τον δούμε αυτόν.
2: Αυτό είναι καλότερο για τον ΠΑΟΚ ή κακό.
1: Έχει ένα καλό. Αλλά με φέρουν παίκτες, τι να κάνει.
2: Και γιατί δεν ψάχνουν οι ομάδες να βρουν αριστερόχειρες.
1: Δεν είναι και πολλοί.
2: Ναι.
1: Δεν είναι και πολλοί.
2: Ναι, και πολλοί.
1: Όλοι είναι ταλαντούχοι. Και αριστεροπόδαροι, οι περισσότεροι είναι ταλαντούχοι.
2: Βέβαια. Γιατί είναι και σπάνιοι.
1: Αν υπάρχουν αρκετοί τώρα, αλλά οι αριστερόχειρες. Είναι και θέμα σκέψης στο ημισφαίριο εδώ. Είναι ο εγκέφαλος είναι πολλά τα δύο, πολύ ωραία τα θέματα αυτά.
2: Ναι, είναι
1: και παλιά θυμάσαι, υπήρχε πόλεμος δηλαδή το 50, το 60. Αν έβλεπε ένα παιδί κάποιον, το βάζανε τιμωρία να γράφει με το άλλο χέρι. Ξέρεις αυτό.
2: Κάτι το έχω ακούσει αυτό. Πού το θύμισες τώρα. Βάζανε ναι, ναι, για να γράφει το δεξί.
1: Μήπως
2: ήταν πολιτικό φρόνημα αυτό. γι' αυτό λες.
1: Σαν κακό ήταν.
2: Το έχω ακούσει κι εγώ, το έχω ακούσει. Κάποιος αριστερόχειρας το κάνανε προπόνηση να γράφει το δεξί.
1: Ναι, ναι, και αν έχετε κι εσείς παραδείγματα.
2: Για γρουσουζιά μάλλον.
1: Ναι, αν έχετε κι εσείς παραδείγματα, καταγράψτε και αποστείλτε μας σας παρακαλώ. Η ώρα είναι 2:05. Οπότε να πάρουμε τραγουδάκι και να καλέσουμε τον κύριο Μπότο για να μιλήσουμε πώς το Κόγκο, που εμείς το λέμε Κόγκο, κατάφερε και δημιούργησε υποδομή για ποδοσφαιριστές, έχει δώσει παίκτες Μπαρσελόνα παντού σε όλη την Ευρώπη. Τι έγινε, εμπλέκεται και ένας Έλληνας και είναι και φίλος σε αυτήν την ωραία εξέλιξη. Γιατί πρέπει να απαντήσουμε και εμείς εδώ. Αν ναι. πηγαίναμε εμείς στο Μουντιάλ αυτό της δύναμης, της εξέλιξης, τι θα
2: του
1: κάνουμε.
2: Του πάθους, των σωμάτων.
1: Θα είχαμε πρόβλημα.
2: Θα είχαμε πρόβλημα, λες.
1: Με τη σωματοδομή που έχουμε.
2: Αυτό
1: τα βλέπεις τα κορμιά.
2: Ναι. Λοιπόν, εμείς έχουμε τέτοια κορμιά μόνο στον Παυλίδη και του center back.
1: Ναι. Και σταματάμε.
2: Δεν νομίζω να έχουμε άλλους.
1: Άρα στη Σέντρε και στη ο Γκαρσία.
2: Σε ένα καλό προπονητής.
1: Πάπα, πάτη, έχει θέμα. Λοιπόν, δεν τραγουδάκι, μα ερχόμαστε μη φύγει κανείς.
4: Era Sport 101,8.

14. Χρόνια περάσανε, ψυχή μου 14. Είχα τα μάτια μου, μην τύχει και σε δω. Έφυγες και κλαίσαι.

0: Είναι η ώρα, έχει πάει 2 και 6 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Έχουμε περάσει Δευτέρα Ιουλίου. Την 1η Ιουλίου είχε γίνει το μεγάλο μάτς στο Dragao. Τσεχία Ελλάδα 0-1 με γκολ του Ραανού Δέλα. Και ήταν ένα πολύ μεγάλο μάτς εκείνο. Περιμένουμε με ενδιαφέρον πότε η Εθνική Ελλάδα θα κάνει νέα μεγάλα μάτς. Είδαμε σήμερα 2 ενδιαφέροντα παιχνίδια. Είδαμε Αγγλία-Κογκό 2-1 με ανατροπή για τους Άγγλους με 2 γκολ του Κέιν. Ένα μάτς το οποίο ξεκίνησε με το Κογκό να κυριαρχεί, την Αγγλία να ανεβαίνει αργότερα, να έχει ευκαιρίες και τελικά μίλησε η κλάση του Κέιν. Λίγο νωρίτερα, μία ακόμη ομάδα από την Αφρική, η Σενεγάλη, προηγήθηκε και αυτή και κατάφερε ουσιαστικά και έχασε 3-2. Ήταν δύο μάτς τα οποία η Αφρική έδειξε τη δύναμή της, αλλά τελικά υπέκυψε. Θέλω τώρα να συνδεθούμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, στο αθλητικό management και σε πολλά sports project, και ένα από αυτά αφορούν και το Κογκό, το οποίο ουσιαστικά είναι Κόγκο, γιατί ο ποταμός είναι ο Κόγκο που χαρακτηρίζει αυτή τη μεγάλη περιοχή, μια χώρα που επανήλθε στο Μουντιάλ μετά από πολλά χρόνια, από το 1974. Καλό βράδυ, Κώστα. Ο Κώστας Μπότος είναι μαζί μας. Έλα, Κώστα.
1: Καλή σας μέρα. Συγγνώμη, τι κάνετε?
0: Συγγνώμη που πήγαμε λίγο πίσω, αλλά κάτι δεν περίμενε, θα είχαμε και παράταση. Και παραλίγο να έχουμε και πέναλτι.
1: Εξαιρετική ομάδα η Σενεγάλη.
0: Αλλά...
1: Το Βέλγιο σίγουρα... πιστεύω ότι τελικά ήταν πέναλτι, έτσι. Λοιπόν, και εντός περιοχής, γιατί στην αρχή το δείχνει η τηλεόραση, νομίζαμε όλοι ότι ίσως είναι ή δεν είναι μέσα στη μεγάλη γραμμή ή στη μικρή περιοχή κτλ. Αλλά τελικά σίγουρα ήταν στην περιοχή τη μικρή, στη γραμμή, και ήταν μέσα και ολοκληρωμένα, δηλαδή νομίζω ότι ήταν παράβαση. Τώρα βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παγκόσμιο κύπελο καταρχήν, έτσι.
0: Ναι, λοιπόν... θέλω λίγο το πρώτο σχόλιο μας. Αφορά δύο αφρικανικές ομάδες, δεν πήραν τίποτα στα χέρια τους και μόνο τις εντυπώσεις. Αυτό σημαίνει κάτι, εγώ το εξήγησα νωρίτερα, ότι επειδή είναι στη διαδικασία ορίμανσης ως ομάδα για το αποτέλεσμα, συμβαίνουν αυτά.

0: Κοίταξε. Οι αφρικανικές ομάδες είναι ομάδες που το παλεύουν μέχρι το τέλος. Τώρα, πάντα ίσως κάτι λείπει, που κάτι πάει στραβά. Στο αποτέλεσμα, δηλαδή στην ουσία, στο γκολ που λέμε, στο ταμείο. Εκεί βρέθηκαν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν το ταμείο και έχουν το γκολ. Στο τέλος της ημέρας κερδίσανε τον ενθουσιασμό και το ποδόσφαιρο το αφρικανικό. Πράγματι, οι αφρικανικές ομάδες έπαιξαν πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και η Σενεγάλη σήμερα, και το Ivory Coast, και το Κονγκό νωρίτερα. Εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τα συγχαρητήρια πρέπει να τα πούμε όχι στο Κονγκό, γιατί το Κονγκό ήταν η ομάδα η καλύτερη για 75 λεπτά. Πρέπει να τα πούμε στην Αγγλία που κατάφερε τελικά να κερδίσει το Κονγκό. Έτσι.
1: Πάμε τώρα να πούμε καταρχάς, υπάρχουν δύο, να βάλουμε τα γεωγραφικά. Υπάρχουν δύο χώρες οι οποίες έχουν αυτή την ονομασία. Η μία είναι καταγεγραμμένη ως Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, παλιά ο Μομπούτο δικτάτορας την ονόμασε Ζαΐρ. Έτσι πήγε πρώτη φορά το 1974 που είχε το εφιαλτικό 9-0 με τα τρία γκολ του Ντούσαν Μπάγεβιτς στην ενιαία Ιουγκοσλαβία.
0: Τρίλος, Ντούσκο, ναι.
1: Λοιπόν, και συνορεύει η έτερη Δημοκρατία του Κονγκό και οι δύο έχουν δίωδο στη θάλασσα. Αλλά αυτή που μας απασχολεί τώρα είναι αυτή με μια έκταση κοντά στα 2.000.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με 100 εθνότητες, 200 εθνότητες και με πρωτεύουσα την Κινσάσα. Εκεί, Κώστα Μπότο, πώς έχουμε αυτή την ανάπτυξη και οι Κογκολέζοι παίκτες παίζουν και διαπρέπουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, τι συμβαίνει?
0: Λοιπόν, θα σας πω. Καταρχάς μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα. Η χώρα αυτή είναι όσο είναι το 1 τέταρτο της Ευρώπης σχεδόν. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ναι, είναι ο Congo River, ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός στον κόσμο, που διασχίζει και ουσιαστικά χωρίζει το μικρό Κονγκό, το οποίο είναι το Μπραζαβίλ, με το πρώην Ζαΐρ που είναι το νυν Κονγκό, που είναι η Κινσάσα η λεγόμενη.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι το Κονγκό, το Ζαΐρ το λεγόμενο, είναι η μόνη χώρα...
1: Με Βέλγιο απεικιοκράτες, το Λεοπόλδο κτλ.
0: Θα σας πω ακριβώς, θα σας πω. Το Βέλγιο πραγματικά ήταν οι απεικιοκράτες και θα μπορούσατε να δείτε και το έργο που έχουμε δει όλοι ίσως, τις ρίζες, και θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Το Κονγκό λοιπόν έχει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα, αλλά σαν φιλοσοφία ο λαός της και ο λαός του DRC, ενώ όλοι βλέπουν το αύριο, αυτοί δουλεύουν μόνο και λειτουργούν για το σήμερα. Δηλαδή, το μόνο που σκέφτονται είναι το πώς ο ένας με τον άλλον θα έχει αλληλεγγύη να βοηθήσει ο ένας τον άλλον για το σήμερα. Mm-hmm. Πώς θα περάσουν σήμερα. Γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί το Κονγκό είχε το μεγαλύτερο εμφύλιο όλων των εποχών.
1: Σωστό.
0: Που υπάρχει 9 χρόνια εμφύλιος επί Μουμπούτου, 12 εκατομμύρια άνθρωποι πλάς πέθαναν. Μιλάμε για μια χώρα που έχει 95 εκατομμύρια κόσμο. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή τη χώρα που είναι μια πάμπλουτη χώρα, πάμπλουτη σε ορυκτό πλούτο, η πιο πλούσια χώρα του κόσμου, ακόμα και στο ουράνιο, το καλύτερο ουράνιο είναι στο Κονγκό. Γιατί όταν πήρανε οι Αμερικανοί από τη Χιροσίμα, για τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι το ουράνιο, το πήραν από εκεί και έριξαν τότε τις βόμβες. Λοιπόν, και το 2012 εξοφλήθη αυτό το χρέος από τους Αμερικανούς. Έτσι. Λοιπόν, επί Κλίντον Χίλαρη, υπουργός εξωτερικών τότε.
1: Άρα τώρα να πούμε ότι το Κονγκό που πολλοί ήθελαν να το ελέγχουν Ευρωπαίοι πολιτικά, πρέπει αυτή να είναι και αυτή στην πλευρά των Αμερικανών προφανώς.
0: Σίγουρα είναι στην πλευρά των Αμερικανών και σίγουρα αυτή τη στιγμή ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν Κινέζοι. Τώρα,
1: είχα πει οι Κινέζοι, είναι σωστό.
0: Βέβαια, βέβαια. Τώρα, μετά τους Κινέζους και τον νέο πρόεδρο, τον Ζωζέφ, μετά τον ναι. παλιό πρόεδρο, τον Ζωζέφ Καμπίλα, που είχε ο Φελίξ Τσισεκέτη, ήταν οι Εβραίοι μέσα, αλλά μπήκαν οι Αμερικανοί και καθαρίζει το τοπίο.
1: Ποδοσφαιρικά, οι συμμετείχες στην προ-15ετίας, 20ετίας, καταγραφή του project για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Ήταν η Μαζέμπε τότε, έτσι.
0: Εγώ προσωπικά ναι. μου έδωσε την εντολή ο πρόεδρος τότε, ο Ζωζέφ Καμπίλα, και ο κυβερνήτης, ο Κατούμπη, δύο πάρα πολύ ισχυροί άνθρωποι, στην Ιφίλιο, στο πολιτικό επίπεδο, αλλά και γενικότερα σαν παράγοντες, οι οποίοι ανέλαβα ένα project το 2007, όταν δεν υπήρχε τίποτα σε αυτή τη χώρα, και το έβγαλα εις πέρας στο πιο υψηλό επίπεδο, φτιάχνοντας όλη τη μεγάλη Μαζέμπε, παίρνοντας 3 Champions League Αφρικής το 9-10-15 και αλλάζοντας όλα τα rules στην Ομοσπονδία και τη Λίγκα, και φτιάξαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα και καλό πρωτάθλημα με ανταγωνιστικές ομάδες, και δημιουργήθηκε όλη αυτή η διαδικασία και μπήκε ένα πρόγραμμα το 2014, το οποίο το είχα πρωτοκάνει με εντολή του Προέδρου Καμπίλα, από την African Development Bank. Είχαμε πάρει τότε κάποια χρήματα για να αναπτύξουμε τον τουρισμό του Κονγκό, και ουσιαστικά με αυτά τα χρήματα, τα οποία μπλοκαρίστηκαν για άλλους λόγους, ξεμπλοκάρισαν πέρσι. Και αν θα δείτε, η Μπαρτσελόνα πήρε 44 εκατομμύρια για να διαφημίζει τον τουρισμό στο Κονγκό. Mm-hmm. Η Μίλαν πήρε 16 και το Μονακό πήρε 12. Τότε δημιουργήθηκε ένα νέο πρόγραμμα και σιγά σιγά ο νέος υπουργός και η νέα κυβέρνηση μετά το 2019 αξιοποίησαν στο έπακρο, πάντα συστημικά, με όλες τις σωστές διαδικασίες, θα έλεγα, και μπήκε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά κατάκλυσαν οι Κογκολέζοι ποδοσφαιριστές όλη την Ευρώπη, γιατί όλοι οι Κογκολέζοι παίζουν σε πολύ μεγάλα πρωταθλήματα. Το value asset του Κογκολέζου σήμερα στην εντεκάδα ήταν 150 εκατομμύρια δολάρια, ευρώ, συγγνώμη, ναι. και των Εγγλέζων ήταν πάνω από 1,5 δις. Το value asset συνολικά του Κογκολέζου ποδοσφαιριστή είναι πάνω από 500-600 εκατομμύρια, και έχει σε όλα τα πρωταθλήματα, τα καλά πρωταθλήματα, είτε λέγεται Premier League, είτε λέγεται Premiership, είτε λέγεται Championship, είτε λέγεται Primera Division, είτε λέγεται Campionato, έχει Κογκολέζους ποδοσφαιριστές, που βέβαια το Βέλγιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, διότι έχουν πολιτικογραφηθεί πάρα πολλοί Κογκολέζοι ποδοσφαιριστές Βέλγοι.
1: Εφόσον ήταν επικειοκράτες πολλά χρόνια.
0: Ακριβώς. Και παίζουν και με ευρωπαϊκά διαβατήρια, και Γάλλοι και Βέλγοι, αλλά είναι Κογκολέζοι. Δεν υπάρχει μεγάλο ποτάφημα να μην έχει Κογκολέζο ποδοσφαιριστή. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι όμως. Αυτοί που εκπαιδεύτηκαν στο Κονγκό ή ήταν μετανάστες οι γονείς τους? Γιατί δεν έχω τσεκάρει αν μεγάλωσαν, ας πούμε, στο Βέλγιο, μεγάλωσαν στην Ολλανδία κτλ.
0: Οι περισσότεροι από αυτούς μεγάλωσαν, λόγω ότι οι γονείς ήταν μετανάστες, μεγάλωσαν στο εξωτερικό.
1: Άρα εκπαιδεύτηκαν εκεί.
0: Εκπαιδεύτηκαν ή στη Γαλλία ή στο Βέλγιο μετά τα 14 τους, σίγουρα, γιατί αν πάμε στην προηγούμενη γενιά, οι περισσότεροι γονείς από αυτούς των ποδοσφαιριστών είχαν μετακομίσει στην Ευρώπη.
1: Βλέπω,
0: είτε λέγεται Γαλλία, είτε λέγεται Βέλγιο.
1: Βλέπω, ναι. για προσεπίρωση με αυτό το οποίο λες, τον παίκτη της Λάρισας, τον Μπάντου Μπινσικά, ο οποίος δεν έπαιξε, αλλά αυτό το παιδί, ας πούμε, εκπαιδεύτηκε στις ακαδημίες της Paris Saint-Germain.
0: Βέβαια, η Paris Saint-Germain έχει εξαιρετικές ακαδημίες Και αυτό το παιδί πράγματι ήταν στην Paris Saint-Germain. Και από εκεί εξελίχθηκε και πήγε εκεί που πήγε και έφτασε εκεί που έφτασε. Όπως και στον Ατρόμητο υπάρχει.
1: Ο Μητουσαμί, κάπως έτσι, Ματουσαμί, κάπως έτσι.
0: Ο Ματουσαμί, λοιπόν, ο οποίος είναι εξαιρετικός παίκτης, τον πήρε ο Ατρόμητος από την Τουρκία. Και αυτός είναι ένα παιδί με μετανάστες που και αυτός δημιουργήθηκε στο Βέλγιο, όπως ο Βίσα.
1: Βλέπω εδώ τον Καγέμπε, μεγάλωσε στη Λιέγη, εκπαιδεύτηκε στις Ακαδημίες της Σταντάρ.
0: Βέβαια, βέβαια. Η Σταντάρ Λιέγης ήταν αιμοδότης και η Άντελεν, έτσι. Αιμοδότης. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, Κογκολέζοι ποδοσφαιριστές το εκμεταλλεύτηκαν, η Ομοσπονδία βοήθησε πάρα πολύ, δεν λείπει τίποτα, έχουν πάρα πολλά λεφτά στην Ομοσπονδία αυτή.
1: Ναι.
0: Δεν λείπει τίποτα, πάρα πολλά λεφτά. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή από τις φτωχές χώρες. Και θα πω ότι η Αγγλία σήμερα θέλει τα συγχαρητήρια γιατί για 75 λεπτά το Κογκό έπαιξε καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Με 4-1, λοιπόν, εμπλόκαρε. Και ευτυχώς για τους Άγγλους που μπήκε ο Γκόρντον μέσα και τους ξεμπλόκαρε τους Εγγλέζους μετά το 75 και ο Κέιν με την προσωπικότητά του έκανε αυτά που έκανε. Γι' αυτό είναι και μεγάλος παιδί.
1: Εάν όμως έκανε το 2-0
0: στο δοκάρι.
1: Το μάτς εκεί είχε μάλλον ήταν το φαβορί το Κογκό εκεί την ώρα.
0: Θα μπορούσε να κλειδώσει γιατί το Κογκό, όπως είδαμε, δεν έπαιξε αμυντικά, δηλαδή έπαιξε στα ίσα τους Εγγλέζους. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να τους κοιτάξει στα μάτια, γιατί θα μπορούσε να γίνει το 2-0 εκεί, ναι, πράγματι. Δηλαδή αυτή η τσαρουχιά, ας πούμε, έτσι θα την πω, λοιπόν, πήγε στο δοκάρι και έξω, ας πούμε. Θα μπορούσε να ήταν δοκάρι και μέσα και θα μπορούσε να ήταν στο 2-0-2. Οπότε θα ήταν ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ για τους Κογκολέζους. Εγώ πιστεύω με ένα 80% θα είχαν προκριθεί.
1: Επειδή βλέπω εδώ ότι ο Κακουτά στη Λάρισα ήταν ο Τσιμπόλα, ο πρώην παίκτης του Λεβαδιακού και της Λαμίας. Ο Βατουσαμί που είπαμε στον Ατρόμητο και ο άλλος με το δύσκολο επίδοση στη Λάρισα. Από το να ψάχνουν οι ελληνικές ομάδες όπου να είναι, ας ρίξουμε μια ματιά στο χρυσάφι του Κογκό.
0: Κοίτα, το χρυσάφι του Κογκό.
1: Οι καλοί θα πάνε αλλού, λες.
0: Είναι δεδομένο ότι οι καλοί ποδοσφαιριστές από το local πρωτάθλημα το 70% θα πάει στο Βέλγιο και στη Γαλλία.
1: Για διάφορους λόγους.
0: Ναι. Ναι, όχι, θα σας πω το γιατί. Καταρχήν αμείβονται όλοι πάρα πολύ καλά στο Κογκό. Οι ποδοσφαιριστές, ένας καλός ποδοσφαιριστής στο Κογκό παίρνει το λιγότερο 200-250.000 δολάρια το χρόνο. Ένας καλός ποδοσφαιριστής.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, ένας καλός ποδοσφαιριστής, επαναλαμβάνω, έτσι. Λοιπόν, η κάθε ομάδα έχει 3-4 πολύ καλούς παίχτες. Εκεί. Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ παραοικονομία. Υπάρχουν οι φεουδάρχες οι λεγόμενοι, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά λεφτά και επενδύουν πάρα πολλά λεφτά στο ποδόσφαιρο και στις υποδομές. Πάρα πολλά χρήματα. Γι' αυτό λοιπόν οι καλοί παίχτες, αν θα φύγουν από το Κογκό, θα πάνε εκεί που ξέρουν. Ή στη Γαλλία ή στο Βέλγιο. Και θα πάρουν κάποια χρήματα τα οποία δεν είναι μόνο τα χρήματα που θα πάρουν, αλλά εκεί έχουν τον γκέτο τους, έχουν τους δικούς τους ανθρώπους. Και πάλι εκεί θα βρουν τρόπο να βγάζουν λεφτά. Σας είπα, η μόνη διαφορά του Κογκολέζου από όλους τους άλλους Αφρικάνους είναι ότι όλοι οι άλλοι δουλεύουν για το αύριο. Ο Κογκολέζος, λόγω προβλημάτων που είχε λόγω του εμφυλίου πολέμου, δουλεύουν για το σήμερα και βοηθάει ο ένας τον άλλο.
1: Άρα,
0: πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα Κώστα, εκμεταλλευόμενη την τεχνογνωσία των Βέλγων και των Γάλλων, όσοι μετανάστευσαν για τον εμφύλιο για άλλους λόγους, τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν εκεί και οι άλλοι παίκτες που παράγονται τώρα στο τοπικό πρωτάθλημα αμέσως προτιμούν τις αγορές αυτές και έχουν δημιουργήσει ένα πολύ καλό σύνολο, το οποίο δεν ξέρω και τι μέσο ηλικία έχει. Να το δούμε στο Κόπα Αφρικα τι έκανε. Έφτασε οκτάδα, τετράδα.
0: τετράδα φτάσαμε, γιατί εκεί θα μπορούσαμε να πάμε, θα πηγαίναμε τελικό, θα μπορούσαμε να το πάρει η ομάδα. Ναι, εκεί είχαμε ένα πολύ καλό προπονητή, τον Κούπερ. Λοιπόν,
1: ήταν ο Κούπερ.
0: Ναι, ο Έκτορ. Ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα, τέλος πάντων, και έγινε ένα λάθος και τιμωρήθηκε η ομάδα. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί ο Έκτορ έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο Κούπερ έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στο Κονγκό. Απλώς ήρθε ο Γάλλος μετά, ο οποίος ήξερε πάρα πολύ καλά την αγορά, την αφρικανική, γιατί το μεγαλύτερο πράγμα που παίζει ρόλο σε αυτή την ομάδα και γενικότερα σε αυτές τις ομάδες είναι η άμεση μεταδοτικότητα. Δεν θα πάρεις ποτέ έναν Ιταλό προπονητή, έναν Αμερικάνο προπονητή, έναν Ισπανό προπονητή να σου κάνει οτιδήποτε, γιατί η μεταδοτικότητα σε αυτούς τους ανθρώπους είναι το α και το ω. Δηλαδή, εάν θα πάρεις έναν Ισπανό προπονητή, δυστυχώς θα χάσει τη μεταδοτικότητα στο 50%. Ο Γάλλος, επειδή όλοι είναι γαλλόφωνοι, έχει τη μεταδοτικότητα στο 100%.
1: Άρα, για να κλείσουμε την συζήτηση, ξεκινήσατε το project ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Έχουν παραχθεί πάρα πολλοί εγχώριοι παίκτες σε συνδυασμό και με όσους εκπαιδεύτηκαν στα πρωταθλήματα. Δημιουργήθηκε αυτή η πάρα πολύ καλή ομάδα. Και βλέπω ότι έχει καλούς επιθετικούς. Εμείς γνωρίζουμε το Μακαμπού, έτσι. Είδαμε σήμερα το Τσιμπέγκα. Ο Λουκάκο, επειδή έφυγε μικρός και είχε σχέση με αυτό ότι τον πήγατε στην Άντερλεχτ, θα μπορούσε να παίξει με τον Κονγκό.
0: 14 χρονών ο Λουκάκο είχε πάει στην Άντερλεχτ. Ο μπαμπάς του ήταν ο αρχηγός της Μαζέμπε. Πέθανε πριν, νομίζω, κανένα χρόνο. Βεβαίως. Μαζέμπε είναι η καλύτερη ομάδα η οποία είναι στο Κονγκό. Δεν είναι πάντα πρώτη, αλλά είναι η καλύτερη ομάδα. Δεν παίρνει κάθε φορά το πρωτάθλημα, αλλά έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχουν επενδυθεί πάρα πολλά λεφτά για αυτή την ομάδα και έχουν πέσει πάρα πολλά χρήματα.
1: Θέλω να κλείσουμε, Κώστα, το σχόλιο σου για το Μουντιάλ, το οποίο προφανώς είναι και το καλύτερο των τελευταίων 20 ετών, γιατί στην Αμερική ξέρουν να πουλάνε το προϊόν.
0: Η Αμερική είναι χρόνια μπροστά και βλέπω και μια μεγάλη επένδυση που κάνει ο Ολυμπιακός, και μπράβο στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτή η νέα επένδυση στο Καραϊσκάκη. Οι Αμερικάνοι, ναι, πουλάνε πολύ καλά το προϊόν τους στο εμπορικό κομμάτι, στο commercial. Αυτό που βλέπουμε στο Μουντιάλ είναι τα τέλεια γήπεδα, ο κόσμος, η άνεση, η ασφάλεια, δεν υπάρχουν προβλήματα. Βλέπουμε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Παρόλο ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πόλεμος στην Ουκρανία, πόλεμος στη Μέση Ανατολή, πόλεμος γενικότερα και ειδικότερα μεταξύ των Αμερικανών, των Εβραίων και του Ιράν. Έτσι, έξτρα από το Λίβανο με το Ισραήλ. Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι η Αμερική πρόσεξε πάρα πολύ την ασφάλεια και μέχρι στιγμής όλα λειτουργούν άψογα. Άψογα. Όσο για τα γήπεδα, καλό είναι να δούμε, να πάρουμε ιδέες και να υλοποιήσουμε πράγματα τα οποία τα έχουμε ανάγκη, τα έχει ανάγκη ο κόσμος. Το εμπορικό κομμάτι είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, είναι entertainment, είναι business, είναι... Πρέπει να ευχαριστηθεί ο κόσμος. Αν δεν ευχαριστηθεί ο κόσμος να γεμίσουν τα γήπεδα εντός-εκτός, υπάρχει πρόβλημα.
1: Και αυτό το πρέπει να το δούμε αυτό, ότι στην Ελλάδα δεν μπορούμε να ζήσουμε αυτό που ζουν στα Μουντιάλ και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην ίδια εξέδρα, 10 Γερμανοί μπροστά, 5 Παραγουανοί από πίσω, οι μένα κλαίνουν, οι άλλοι να γελάνε, χωρίς επεισόδια. Αυτή η γιορτή δηλαδή την βλέπουμε δυστυχώς στα μεγάλα γεγονότα και αυτό στο Μουντιάλ. Αυτό είναι το τέλειο αποτέλεσμα της κοινωνικής συμπεριφοράς. Αυτό δεν μπορούμε να το δούμε στην Ελλάδα. Αυτό
0: έχει δουλευτεί όμως πάρα πολύ. Όχι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Βεβαίως και κι αλλού υπάρχουν προβλήματα. Λοιπόν, και στο Μεξικό υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά έχει δουλευτεί σε αυτές τις χώρες και έχει δουλευτεί στην εκπαίδευση, στην παιδεία, ο τρόπος συμπεριφοράς. Βεβαίως και υπάρχουν χουλιγκανισμοί, βεβαίως και υπάρχουν, παντού υπάρχουν εξάρσεις, αλλά υπάρχει πειθαρχία. Το θέμα δεν είναι τι χουλιγκανισμός υπάρχει. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο θα τον καταπολεμήσεις και ποιο τρόπο θα τον, όσο μπορείς θα τον περιορίσεις.
1: Ναι, και να κλείσουμε, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι οι Αμερικανοί απλώς ταλαιπώρησαν μόνο το Ιράν, μπορώ να πω, γιατί αυτό ήταν άκομψο, να είναι στην Τιχουάνα, να μην μπορούν να ζουν τις 2-3 μέρες εκεί που παίζουν. Αυτό δεν μας άρεσε, δεν άρεσε κανένα, πιστεύω.
0: Θα σας δώσω μια πληροφορία που δεν την ξέρετε. Συνέχισε όμως και θα σου πω.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό το κομμάτι και το άλλο που έκανα στο Σομαλό διαιτητή, αλλά όταν τον έδιωξαν, εκεί φάνηκε ότι. Και θέλω ένα σχόλιο για αυτό, επειδή ξέρεις πάρα πολύ καλά και, και ξέρεις και τις ηγεσίες των παγκόσμιων οργανισμών, ότι μόλις τον έδιωξε η Αμερική, η UEFA αμέσως τον πήρε για να το δώσει να παίξει στο Super Cup. Και εκεί φάνηκε ότι η UEFA και η FIFA πιστεύουν ότι δεν ανταλλάσσουν όχι τηλέφωνα, ούτε email. Δηλαδή, Ινφαντίνο με τον δικό μας και τον Σλοβαίνο δεν έχουν καμία σχέση. Νομίζω εγώ.
0: Ακούστε. Λοιπόν, αυτό που έγινε με το Σομαλό διαιτητή είναι δεδομένο ότι αντισταθμιστικά θα τον ικανοποιούσαν στο 110% και τον ικανοποίησαν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έπρεπε, δεν ξέρω γιατί και πώς, αλλά αυτό το ξέρουν μόνο οι Αμερικανοί, γιατί τον έκοψαν.
1: Αυτό θα όμως... είχα μια πληροφορία που το συνέβη με κάναν περίεργο τρομοκράτη εκεί στην περιοχή, γιατί εκεί η Σομαλία είναι εκεί που είναι η περίφημη που...
0: Να είστε βέβαιοι ότι οι Αμερικανοί δεν κάνουν λάθος.
1: Συμφωνώ ότι δεν ξέρω τώρα κάποιο σόι του, κάποιος είχε κάποια επαφή με τους περίεργους της τρομοκρατικής οργανώσεις.
0: Τον έχει γίνει πλήρως η αποκατάστασή του και εκτός από αυτό θα του δώσουν και άλλα event. Δηλαδή τα λεφτά τα οποία έχασε θα τα πάρει τρεις φορές. Ναι. Τα πήρε και θα τα πάρει κι άλλο. Πάμε στο Ιράν. Το Ιράν λοιπόν, θα σας δώσω μια πληροφορία. Μπορεί η Αμερική να ήταν σκληρή με το Ιράν.
1: Αθλητικά, ναι.
0: Αθλητικά. Δεν θα μπορούσε όμως να ήταν διαφορετικά. Γιατί εσωτερικά τώρα
1: σωστό,
0: το Ιράν έχει πάρα πολλά προβλήματα. Το 70% του κόσμου του Ιράν... Το Ιράν δεν είναι ευτυχισμένο που το Ιράν πήγε να παίξει στο παγκόσμιο κύπελλο. Και μέσα στην ομάδα τους οι μισοί ποδοσφαιριστές πήγαν με τα χίλια ζόρια. Κρατήστε το αυτό,
1: δηλαδή...
0: που ουσιαστικά τι λέει, κερδίζει το ποδόσφαιρο από τις εθνικιστικές και θρησκευτικές και παραθρησκευτικές οργανώσεις και λοιπά και λοιπά. Πες το όπως θες. Εγώ σέβομαι τον καθέναν, αλλά μέχρι ένα σημείο. Το ποδόσφαιρο όμως κέρδισε. Κάποτε είχα βγει το Μάρτιο σε μια εκπομπή,
1: ναι,
0: πολύ μεγάλη εκπομπή, στην τηλεόραση, και είχα πει ότι το Ιράν, όταν το είχαν κόψει το Ιράν, ότι δεν θα πήγαινε το Ιράν. Λάθος λέω. Το Ιράν θα πάει. Γιατί θα κερδίσει το ποδόσφαιρο. Αλλά θα πάει με μέτρα. Και τελικά πήγε με μέτρα και το ποδόσφαιρο κέρδισε. Και εσωτερικά... 60-70% και στην ομάδα μέσα, αλλά και στη χώρα, ναι, δεν ήθελα να πάει το Ιράν στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Οπότε έκλεισε και αυτό το θέμα. Διαιτησίες καλές βλέπουμε.
0: Εξαιρετικές. Εξαιρετική τεχνολογία. Το VAR έχει βοηθήσει. Τα νέα μέτρα έχουν βοηθήσει. Η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Οι διαιτητές είναι εξαιρετικοί. Γίνονται λάθη, αλλά εντάξει, ναι, μέχρι ένα σημείο. Καταρχήν, έχουμε αθληταράδες διαιτητές.
1: Ναι, είναι πολύ, πολύ...
0: Μιλάμε, οι διαιτητές έχουν πιο πολύ από τους παίχτες.
1: Είναι βιονική. Δεν μου απάντησε για να το κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Η σχέση UEFA-FIFA αυτή τη στιγμή σε ποιο level είναι. Είναι στο ισόγειο, στο υπόγειο. Σίγουρα δεν είναι όπως πρέπει, κατ' εμέ. Όπως παρατηρώ από μακριά.
0: Η Βόρεια Κορέα με τη Νότια Κορέα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα.
1: Παγωμένες.
0: Υπάρχει μια φρίζο. Λοιπόν, ο Ινφαντίνο είναι ένας καταπληκτικός πολιτικάτζας.
1: Όντως.
0: Εξαιρετικός, αλλά έχει κάνει λάθη. Δώσε μου μισό λεπτάκι να πω το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει ο Ινφαντίνο. Συμφωνούμε για το εμπορικό κομμάτι. Συμφωνούμε για το ποδόσφαιρο, συμφωνούμε για τα χρήματα. Πάρα πολλά λεφτά έχουν πέσει στο Μουντιάλ αυτό. συμφωνούμε για το σοου, συμφωνούμε για όλα. Έχουμε όμως διαλύσει το πρωταγωνιστή, ο οποίος είναι ο ποδοσφαιριστής. Δεν μπορεί ο ποδοσφαιριστής, δεν γίνεται να κάνει 100 και 120 παιχνίδια το χρόνο και να είναι σε αυτό το επίπεδο. Αυτό ο Ιφαντίνο πρέπει να το βρει τι θα κάνει.
1: Να το μαζέψει. Ερώτηση, υπάρχει περίπτωση στο 30 να υπάρχουν περισσότεροι εκπρόσωποι το 48, το πιστεύεις?
0: Ο Ιφαντίνο αυτό θέλει να το περάσει. Για μένα είναι λάθος, γιατί είναι πολιτικά, δεν σας είπα. Καλός πρόεδρος, έχει μάθει από τη μεγάλη σχολή Μπλάτερ. Μεγάλη σχολή Μπλάτερ,
1: μεγάλη,
0: ο καλύτερος πρόεδρος.
1: Μεγάλη αύξηση εσόδων.
0: Ναι. Ο μεγαλύτερος δάσκαλος όλων ήταν ο Χαβελάντζη.
1: Εννοείται.
0: Έτσι. Λοιπόν, μετά ήταν ο Μπλάτερ, ήταν η μεγαλύτερη προσωπικότητα. Αφήστε τώρα το τι έγινε και το τι δεν έγινε με το...
1: Για το ποδόσφαιρο πραγματικά ήταν κορυφαίος.
0: Και ήρθε ο Ιφαντίνο, ο οποίος έχει know-how και από τον Χαβελάντζε και από τον Μπλάτερ, γιατί...
1: Και από τον Πλατινί.
0: Ο Μισελ είναι ο μόνος αδικημένος. Επειδή ξέρω όλες τις ιστορίες από μέσα, ο Μισελ είναι αδικημένος. Είναι πραγματικά αδικήθηκε. Ο Μισελ... ένας πολύ large άνθρωπος, ένας άνθρωπος πολύ bon vivant, ένας άνθρωπος ο οποίος τεράστια προσωπικότητα. Το μόνο λάθος είναι ότι ξυπνάει αργά, δεν είναι κακό αυτό, λοιπόν, και αντί για καφέ πίνει σαμπάνια.
1: Ήταν λοιπόν, και ο μόνος που ήταν ποδοσφαιριστής, όλοι οι υπόλοιποι, Μπλάτερ, Ιφαντίνο, Θεοδωρίδης, με την μπάλα δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση, έτσι, θα τα λέμε αυτά.
0: Ο Μισελ είναι αδικημένος. Δεν έπρεπε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τον πήρε και αυτόν το τσουνάμι.
1: Να έκανε κάποιο λάθος. Λοιπόν, Κώστα Μποτό, να κλείσουμε αγωνιστικά. Υπάρχει ομάδα που μπορεί να βάλει μπλοκ στη Γαλλία που φαίνεται και τυφλός να είσαι, ότι είναι μια, όχι κλάση, είναι ένα κλικ πιο πάνω.
0: Λοιπόν, η Γαλλία είναι μια τηλεκατευθυνόμενη ομάδα, η οποία είναι λειτουργικότατη, είναι η ομάδα μηχανή, η ομάδα γκολ. Πράγματι όλοι βλέπουν Γαλλία. Όμως, μην ξεχνάτε ποτέ τι σημαίνει Αργεντινή με τον νυν προπονητή της, ο οποίος τον θεωρώ προπονητάρα.
1: Ο Σκαλόνι, ναι.
0: Εξαιρετικός ο προπονητής. Λοιπόν, εξαιρετικός στη διαχείριση. Μην ξεχνάς τη Βραζιλία του Καρλίτο.
1: Όντως.
0: Και θα σας δώσω άλλη μια ομάδα η οποία την πιστεύω. Άσχετα σήμερα αν κέρδισε, γιατί ήταν μετά το 75 καλύτερη,
1: την Αγγλία.
0: Η Αγγλία του Τούχελ μπορεί να είναι ιδιόρυθμος στο Τούχελ. Μπορεί να πλακώνεται ο Τούχελ. Η Αγγλία του Τούχελ είναι η καλύτερη Αγγλία. Βέβαια, σήμερα μετά το 75, έτσι.
1: Τι βρήκε τη λύση όμως, αυτό έχει σημασία. Το 95 τι κάνεις, μέχρι το 70 δεν πειράζει. Τα βρήκε δύσκολα.
0: Θυμηθείτε με, όλοι λένε Γαλλία. Εντάξει. Εγώ όμως δεν πιστεύω ότι στο τέλος θα το πάρει η Γαλλία.
1: Συνήθως, σε όποια ήπειρο διοργανώνεται, από εκείνο εκπρόσωπος. Η Βραζιλία, με λίγη τύχη, θα είναι στους 4. Και από εκεί όλα γίνονται. Η Αργεντινή δεν νομίζω μπορεί να το ξαναπάρει μέσα σε back to back. Η Γαλλία θα δούμε. Πρέπει να συμβεί κάτι μεγάλο, κάτι σπουδαίο για να μην λειτουργήσει αυτή η ωραία γαλλική μηχανή. Έχουμε χρόνο. Καλό μήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα λέω να τα ξαναπούμε με την ολοκλήρωση των Αγώνων Μουντιάλ, να έχουν εξακτεί τα πλήρη συμπεράσματα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πάντα παρόν, το ξέρεις.
1: Ναι, αλίμονο Κώστα.
0: Και γνωριζόμαστε πάρα πολλές δεκαετίες.
1: Έπεσε και η γραμμούλα πάνω που έκανε την αποφώνηση ο Κώστας Μπότος. Ήταν ο γνωστός μάνατζερ Κώστας Μπότος, ο οποίος έχει διαχειριστεί πάρα πολλά project αθλητικά και εμεί. Και λόγω μιας ιδιαίτερης σχέσης ενός προσώπου που το συνδέει με το Κονγκό, γι' αυτό και γνωρίζει πώς αναπτύχθηκε το ποδόσφαιρο στο Κόγκο, γιατί ο Κόγκο είναι ο ποταμός. Και τώρα έχουμε λοιπόν χώρες οι οποίες, κύριε Παναγιώτη, ονομάζονται έτσι γιατί οι ποταμοί δίνουν την ονομασία της χώρας. Π.χ. η Παραγουάη με τον ποταμό Παραγουάη. Η Ουρουγουάη που απογοήτευσε με τον Πιέρσα από τον ποταμό Ουρουγουάη. Και το Κονγκό από τον ποταμό Κονγκό. Η πιο πλούσια χώρα όσον αφορά το υπέδαφος. Φυσικά την εκμεταλλευόντουσαν οι απεικιοκράτες. Πολύ καλή ομάδα το Κονγκό και σήμερα η Αγγλία πρέπει να κάνει ένα τάμα στην Παναγιά πώς κατάφερε και πήρε αυτό το μάτς. Λοιπόν, Γιάννη, για να το λέει ο κύριος Μπότος αυτό για το Ιράν, ο κύριος Μπότος δεν είναι τυχαίος. Μιλάει όποτε θέλει με τον πρόεδρο της FIFA ή της UEFA. Έχει μια πορεία πίσω του. Με πάρα πολλούς διπλωμάτες του ποδοσφαιρού. Λοιπόν, για να το λέει αυτό ότι υπήρχε ένα θέμα με πολλούς παίκτες των Ιρανών, κάτι ξέρει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο φίλος μου ο Μανολίτσης, τι θέλει εδώ, για να δούμε τι θέλει. Ο Μισελ ο αδικημένος πανηγύριζε με τα αίματα της εξέδωσης του Χέιζερ. Εντάξει τώρα όλοι έχουν κάνει λάθη, αλλά ο Κώστας Μπότος είπε αυτό ότι πλήρωσε το τσουνάμι ο Πλατινί, ήταν πάνω στη φάση που πρέπει να γίνουν αλλαγές. Και εγώ το πιστεύω, ήταν ωραίος τύπος ο Πλατινί. Τώρα δεν ξέρω αν έβαλε το χέρι, αν έβαλε το δάκρυο στο μέλι. Αλλά και ποιος θα το βάζει στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, η ώρα είναι παρά 20. Να δούμε τι μάτσα έχει αύριο. Κάντε τις προβλέψεις σας. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επανέλθω. Μην φύγει κανείς. Ερασπορ 101,8.

0: Επανήλθαμε, φίλες και φίλοι, 3 παρατέταρτο. Έχουμε γίνει εντελώς νυχτόβοι, πραγματικά. Κοιμόμαστε κάθε μέρα 5 η ώρα. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό, κύριε Βοτζάκη. Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο και μας φαίνεται ότι η ώρα είναι 9. Υπενθυμίζω ότι στις 3 αρχίζει το παιχνίδι. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία. Ξέρετε ότι και το Μεξικό έτσι ονομάζεται, Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού. Βέβαια δεν έχει τις 50 πολιτείες της Αμερικής, αν δεν απατώ, 50 δεν έχει, 30 έχει το Μεξικό. Βοσνία Ερζεγοβίνη, έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι Βοσνία, είναι Βοσνία Ερζεγοβίνη χώρα. Και Βοσνία είναι το βόρειο κομμάτι, κύριε Σαβρουλιά, εξαιτίας του ποταμού Μπόσνα που διασχίζει την χώρα. Και Ερζεγοβίνη είναι το νότιο κομμάτι που ακουμπά στο Μαυροβούνιο και στην Αλβανία και πήρε την ονομασία της από έναν Γερμανό πρίγκιπα, το Χέρτζοκ. Η χώρα λοιπόν είναι Βοσνία Ερζεγοβίνη και η άλλη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη, την οποία περιέγραψα, έχει μια πολύ εξελίξιμη ομάδα με παίκτες που θα γράψουν ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όπως ο Άλαϊ Μπέγκοβιτς, έτσι, που έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ πριν από 4 μέρες, όπως ο Μουχαμέροβιτς, ο στόπερ, όπως και άλλοι 2-3 που τους ενθυμούμε τώρα, με τον Τζέκο να μπαίνει να εισέρχεται ως αλλαγή στο παιχνίδι. Εδώ σίγουρα θα έχουμε γκολ-γκολ που έλεγα και το Σιβ Βοτζάκη, και μπορεί να έχουμε και πάνω από 3 γκολ. Γιατί είναι επιθετικογενής η Αμερική που έχει τον Ποσετίνο, αν δεν απατώ, με προπονητή. Στο Σαν Φραντζίσκο, μια πόλη που λάτρεψα γιατί δεν έχω πάει ποτέ, να βγω φωτογραφία στην περίφημη κόκκινη γέφυρα. Φοβερό το Σαν Φραντζίσκο, το οποίο βλέποντας τις τηλεοπτικές σειρές με τρελαίνει αυτά τα πλάνα που είναι από τους λόφους που υπάρχουν για τις μετακινήσεις των κατοίκων, τα τραμ, τα παλιά, τα οποία είναι με κάτι σύρματα περίεργα. Δηλαδή δεν έχει έναν οδηγό που ανεβαίνει, κατεβαίνει και έχει ένα μηχανισμό το οποίο το σταματά, το αρχίζει, είναι ανοιχτό γύρω-γύρω, πηδάς δηλαδή μέσα όπως βλέπουμε στις ταινίες. Μόνο και μόνο γι' αυτό θα ήθελα να πάω στο Σαν Φραντζίσκο που είναι στην πλευρά του Ειρηνικού, εκεί που είναι Λος Άντζελες, Σιάτλ κτλ. Κτλ. 3 ώρα το παιχνίδι, πάρα πολύ ωραίο. Και το βράδυ αύριο Ισπανία-Αυστρία, και εδώ μάλλον θα έχουμε γκολ-γκολ με την Ισπανία φαβορή. Λοιπόν, λέει ο φίλος μου εδώ ο Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος, καλησπέρα, καλημέρα λέει. Καλημέρα, να κοιμηθούμε πρώτα, κύριε Γρηγορόπουλο, και μετά να ξυπνήσουμε να πούμε καλημέρα. Τώρα, καληνύχτα. Πάμε για ύπνο. Το Βέλγιο ήταν πολύ τυχερό, λέει, σε μεγάλη αδίκηση στον εαυτό της. Επειδή η ζωή όμως κάνει κύκλο, θυμηθείτε τι έγινε στο τελικό του Κόπα Αφρικα. Σωστό. Όσον αφορά τους αριστερόχειρες, έχετε απόλυτο δίκιο. Η κόρη μου 8 ετών κάνει φανταστικά πράγματα, ζωγραφίζει απίστευτα. Εγώ τα λέω πριν. Και έχει πολύ φαντασία. Πάντα αερασπόρ, λέει, και στη νυχτινή βάρδια. Ντίνος Λαμία. Λαμία δυνατά. Ερχόμαστε την Κυριακή. Λοιπόν, δεν υπάρχει αριστερόχειρ που δεν έχει φαντασία και δεν έχει ταλέντο και δεν έχει δεξιότητα. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και παντού. Και είναι και της θετικής κατεύθυνσης. Δηλαδή, στα μαθηματικά και φυσική. Δεν είναι της θεωρητικής στο φιλοσοφικό κομμάτι κτλ. Η θέση μου. Ο Γιάννης έχει γράψει πάρα πολλά για την Αθηνική ομάδα, σε παραδέχομαι, λέει. Δεν συμφωνώ αυτό με το ράν που είπε ο κύριος. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε. Χαιρετισμούς από Κάσπακα. Κάσπακας, δυνατός. Ωραία, Λίμνο. Ο Σάκης ο τρελός, τη στέλνει φωτογραφία. Α, για τον Τζίγκερ, παιδιά. Θα δούμε κατά πόσο ο Τζίγκερ θα δώσει 300.000 στο Λουτράκι. Το δικό μου ρεπορτάζ δηλαδή θα δώσει μια χορηγία όπως δίνει σε άλλες ομάδες και τα λοιπά. Δεν θα είναι, δεν τρελαίνεται να πάει το Λουτράκι στη μεγάλη κατηγορία. Μπράβο στον Τζίκερ που δίνει λεφτά. Το Σιάτ δεν είναι στο Ειρηνικό. Πού είναι το Σιάτ, Μανολίτσι, να ανοίξω το χάρτη. Περίμενε, να ανοίξω το χάρτη. Το Σιάτ δεν είναι κάτω από το Βανκούβερ. Για να δούμε. Σιάτλ. Σιάτλ. Επιτόπου. Σιάτλ. Πόλη. Ένα το μπέρδεψα με το άλλο. Περίμενε. Το μπέρδεψα με το άλλο. Για να δούμε. Είναι και τότε στις πολιτείες, ε. Πολλές οι πολιτείες, παιδιά. Όχι ρε φίλε. Να το, σωστά, δεν το μπέρδεψα. Ε, αυτό δεν είναι. Έλα, Σιάτλ. Έλα. Ο χάρτης. Location. Without Hawaii και Αλάσκα. Ναι, είναι έξω η Αλάσκα και τα λοιπά. Έλα. Λοιπόν. Α, είναι μέσα του Σιάτλ. Για περίμενε. Κάτσε, εγώ με μπλέξει. Σιάτλ. Να το. Φίλε μου, ο Μανολίτσι, ο χάρτης εδώ, το δείξει το ειρηνικό. Πού να τον δείξει. Από εδώ είναι ο Ατλαντικός. Από τη Νέα Υόρκη. Απέναντι από την Ευρώπη. Κάτω από το Βανκούβερ. Γιατί το λες αυτό. Κάνουμε μερικά λάθη. Όπως π.χ. είπα ότι το New Jersey ξεκινάει μετά τη Μητροπολιτική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, που είναι τεράστια. Δεν είναι έξω από τη Νέα Υόρκη, αλλά σε συνέχεια της περιφέρειας της Νέας Υόρκης, που είναι τεράστια, ακολουθεί το New Jersey. Το Seattle, καλά θυμάμαι, είναι κάτω από το Vancouver, άρα από την πλευρά του ειρηνικού. Κύριε Μανολίτσι μου, καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Λοιπόν, καλό είναι κάθε μέρα να μαθαίνουμε. Ο κύριος Διαμαντής λέει για την ηλικία του. Έχω όμως ρεπορτάζ, κύριε Διαμαντή, από τον κύριο, που είναι ο κύριος, που λέει ότι καταγράφατε στους αγώνες με κάμερα και για το χωριό σας τον ΟΦΑΜ, τον Ματθαίο, που ήταν παίκτης και προπονητής ο φίλος μου Νταμίρ Σπίτσα, που είχε έλθει το 1992 στην Ελλάδα για να παίξει στον Αθηναϊκό του Γκέρτ Πρόκοπ, συγχωρεμένος, όταν αγωνίστηκε απέναντι στη Manchester United. Ισοπαλία εδώ και έχασε εκεί ο Νταμίρ Σπίτσα στον Αθηναϊκό, που πήγε μετά στο Άγιο Ματθαίο στην Κέρκυρα. Το κλείσαμε και αυτό. Λοιπόν, έχετε πρόβλεψη για το Αμερική-Βοσνία? Όταν πάει ο Λαδό μέσα, να μας δώσει τις ενδεκάδες, να δω περιέργεια. Μπήκε. Νο. Δεν βρήκε το δρόμο. Βασίλης Πάου Γιάννενα. Γεια σου Βασίλη Πάου Γιάννενα. Τι κάνουν τα Γιάννενα? Αν να πούμε ότι αύριο υπάρχει συνεδρία στη Super League 2, θα δούμε αν θα υπάρξουν και play-off στο πρωτάθλημα. Θα έχουμε ονοματοδοσία της νέας μεγάλης στοιχηματικής εταιρείας που έχει γίνει χορηγός του Λεβαδιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, πολλά εκατομμύρια. Καλό μήνα, παιδιά. Η παρέα από τη Χίο, πολύ ωραία η Χίος. Έπιασα 7 μας και περιμένω Αμερική και over 2,5 για 9 χιλιάρικα. Τα πήρες από τώρα. Ο κύριος με το μήνυμα, το 383 που τελειώνει, φίλε μου, μπράβο σου. Θα πάρεις 9 χιλιάρικα. Αύριο που θα έχουμε εκπομπή εδώ κατά τις 9-10, δεν θυμάμαι τώρα είμαι, στείλε μου μήνυμα. Εάν περιμένεις Αμερική και περιμένεις να νικήσει η Αμερική και over 2,5. Ναι, το πιο πιθανό είναι να νικήσει, να νικήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είναι η σωστή ονομασία της χώρας και της ομάδας, και όντως να επιτευχθούν 3 τέρματα. Να εύχεσαι να σκοράρει η Βοσνία Ερζεγοβίνη. Γιατί αν δεν σκοράρει η Βοσνία Ερζεγοβίνη, μπορεί το μάτς να πάει στο 2-0. Γιατί οι ομάδες τώρα, μετά το πρώτο δεύτερο γκολ, κοιτούν το αποτέλεσμα. Δεν ανοίγονται, διότι αν ανοιχτούν και δεχτούν ένα γκολ, μπορούν να πάθουν αυτό που έπαθε η κακομοίρα η Σενεγάλη, που ήταν κυρίαρχη στα 85 λεπτά και επιστρέφει σπίτι με σκυμμένο το κεφάλι. Εδώ ο κύριος τον Καθαρόκολλης της Γερμανίας. Ναι, δεν θα το πέναλτι, ναι. Καλό βράδυ από Πελασγία. Μπράβο στο Μεξικό, Κονγκό, Βέλγιο και Σενεγάλη. Έπαιξαν μπαλάρα. Αυτή είναι η μπάλα. Όχι, εμείς το 4. Λοιπόν, να ακούσω τις ενδεκάδες από τον περιγράφοντα Μιχάλη Λαδόπουλο. Έλα, Μιχαέλη, ακούω ενδεκάδες.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Όχι, όχι, εγώ φίλε θα πάω να κοιμηθώ. Λέω καληνύχτα και μετά θα πω καλημέρα. Να δω τον ήλιο. Τώρα δεν μπορώ να πω.
1: Σύλλο. Εντάξει λοιπόν. Καλή σου νύχτα.
0: Έτσι, μπράβο. Πάμε.
1: Γεια σου Δημήτρη, καταρχάς. Ούτως ή άλλως.
0: Γράφω εγώ.
1: Λοιπόν, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, το παιχνίδι το οποίο γίνεται στην Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, σε μια πολύ φυσιολογικές συνθήκες. Περίεργο πράγμα για τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με 23 βαθμούς θερμοκρασία που είναι εξαιρετική για ποδόσφαιρο, και το βασικό είναι ότι έχει μόλις 52% υγρασία.
0: Μπράβο.
1: Αν συγκρίνουμε με κάτι 80 για των προηγούμενων παιχνιδιών. Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα για να κάνεις και εσύ την αποφώνησή σου. Ηνωμένες Πολιτείες με τον Φρις κάτω από τα δοκάρια, τετράδα στην άμυνα, Φρίμαν Ρόμπινσον στα άκρα, Ρίτσαρτς και Ριμ, τα δύο center back. Τίλμαν Άνταμς, οι δύο ανασταλτικοί μέση, Ντεστ Πούλισικ στα άκρα, Μακένι στον άξονα της μεσοεπιθετικής τριπλέτας, Μπάλογκαν στην κορυφή της επίθεσης για τους Αμερικανούς, Βασίλη ο τερματοφύλακας,
0: είναι ο τερματοφύλακας της Ζανκ Πάολη, συμπαίκτης του Σάλιακα, μοιάζει λίγο το επίθετο κοσοβάρικο, ενδεχομένως είναι καταγεγραμμένος Βόσνιος. Πάμε.
1: Φίλε, καλά σου λέω εγώ, είσαι ληξίαρχος. Πάμε παρακάτω. Αυτός που είπες λοιπόν, ναι, κάτω από
0: ο
1: τα δοκάρια.
0: Βασίλη, καλός είναι, ναι.
1: Τριπλέτα, τριάδα στην άμυνα με Μουχαρέμοβιτς.
0: Αυτός είναι καλός, είναι κεντρικός εκεί μπροστά στο Βασίλη, ναι.
1: Στο Βασιλάκι, είναι το φίλο μας.
0: Ναι.
1: Ράντελιτς και Κάτιτς, οι άλλοι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Κολάσινατς.
0: Στο αριστερό άκρο, Κολάσινατς, ναι.
1: Κολάσινατς είναι, όχι Κολάσινατς.
0: Ναι, θα πω με προφορά, Κολάσινατς είναι.
1: Οκ. Σούνιτς, καλά τον πάω.
0: Σούνιτς.
1: Σούνιτς, μάλιστα, ναι. Χωρίς γάμα.
0: Χωρίς γάμα.
1: Πολύ ωραία. Γκίγκοβιτς.
0: Ο Γκίγκοβιτς είναι στο ένας χαφ.
1: Και ο Ντέντιτς ο άλλος χαφ.
0: Και ο Ντέντιτς της
1: Μπενφίκα.
0: Της Μπενφίκα. Ο Ντέντιτς όμως είναι δεξί μπακ, κύριε. Και ο Σούνιτς είναι στα χαφ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τους έχει τετράδα μπροστά από τους τρεις κεντρικούς. Δηλαδή οι δύο θα ανεβοκατεβαίνουν και ο Σούνιτς με τον Γκίγκοβιτς θα είναι στον άξονα, να το πούμε έτσι.
0: Ακριβώς. Ο Ντέντιτς, επειδή είναι δεξιά πλευρά, θα πάει με 3-4-3 προφανώς. Για πάμε και στους άλλους.
1: Θα πάει με 5. Ναι, ένα περίεργο πράγμα. 3-4-3 το πας. Ναι, καλά το πας.
0: Ναι.
1: Αλλά η Μπέγκοβιτς, ας πούμε, στο δεκάρι της Σάλτσμπουργκ ο πιτσιρικάς. Και μπροστά ο Τζέγκο με τον Ντεμίροβιτς στα άκρα. Εντάξει, για τον Τζέγκο τι να πεις.
0: Άρα λοιπόν έχει τον Τζέγκο μέσα. Οπότε ναι, το σύστημά του είναι, οι τρεις αυτοί είναι επιθετικοί όλοι. Είναι 4-3-2-1. Όχι, ανάποδα. 4-3-1-2.
1: Ναι, αυτό.
0: Θα σκοράρουν οι Βόσνοι. Πήγαινε να ξεκουράσουν, γιατί σε λίγο θα σου δώσουμε την μπάσα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν και η σύνδεση τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Όπως έχω ξαναπεί, η χώρα είναι Βοσνία Ερζεγοβίνη. Δεν είναι σκέτο Βοσνία που εμείς το λέμε εν συντομία στην Ελλάδα. Και οι άλλοι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παίζει ο Πούλισιτς, ο οποίος για κάποιο λόγο πριν από 3-4 χρόνια ο παπάς του, ο παππούς του ήταν Κροάτης, λέει δεν θέλω να με λέτε Πούλισιτς, θέλω λέει να με λέτε Πούλισικ. Αφού θέλεις να σε λέμε Πούλισικ, να σε λέμε Πούλισικ. Να και ο Γιαχανατζής θα το λέει Πούλισικ. Οπότε πάμε διαφημιστικό. Άμα σιγά σιγά μπαίνει μέσα, ρε φίλε. Πάμε διαφημιστικό.
2: Μήκα να σου πω γιατί λέγεται Πούλισικ.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι πιο sick, λέει.
0: Άκου λέει, δηλαδή με Πούλισικ. Αφού είσαι Πούλισιτς. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχονται δύο συνάδελφοι, Δημακός και Γιαχανατζής. Ωραίο θα είναι το παιχνίδι. Θα έχει γκολ. Απολαύστε το. Ένα σπόρο 101,8. Γεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ. Κάποια μέρα.

0: Ακούτε, Era Sport.
1: Μανέ, καλοτραβηγμένη σέντρα, δοκάρι, ευκαιρία και γκολ. Γκολ για τη Σενεγάλη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τους ιόνες σε γκολ με τον Διαρά. Κεροφυλακτούσε, πήρε το rebound στην επιστροφή της μπάλας από το αριστερό δοκάρι και στο 25 κάνει το 1-0. Για να δούμε νέα ευκαιρία για τη Σενεγάλη. Μέσα στη μεγάλη περιοχή και γκολ. Εξαιρετικό τέρμα. Κατέβασμα με την μπάλα στα δίχτυα, 2-0 με τον Σαρ. Στο 51 ο παίκτης που είχε σημαδέψει δύο φορές δοκάρι. Μορέιρα βάζει την κόντρα από τα δεξιά με τον Μενιέ. Γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Γκολ για την ομάδα του Βελγίου. Έρχεται λοιπόν ο Λουκάκου στο 86 να μειώσει το σκορ σε 2-1 και να δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Γέμισμα μέσα στη μικρή περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Γκολ για τους Βέλγους. Μέσα σε ένα δίλεπτο ισοφαρίζουν στο 89. Με τον Τροσάρ να είναι ο πρωταγωνιστής. Πιθανότητα πέναλτι. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του πέναλτι. Τίλεμαντς εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. Στο 120 το Βέλγιο πετυχαίνει τον γκολ και φεύγει για την επόμενη φάση.
0: Ακούτε Era Sport.
2: Καλημέρα σας, γεια σου Δημήτρη μου.
3: Πολύ καλημέρα σας.
2: Πολύ καλημέρα.
3: Γεια σου Ακή, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα, καλό μήνα. Έχει αλλάξει βέβαια τώρα η μέρα.
3: Ναι, εντάξει, αλλά σένα δεν σε είδα χθες για να σου πω καλό μήνα.
2: Ωραία, επειδή όμως έχει φάση, πάμε κατευθείαν στη μετάδοση στις ΗΠΑ.
3: Μιχάλης Βλαδόπουλος. Καλημέρα, Μιχαλή.
4: 44 δευτερόλεπτα, καλημέρα Δημητράκη. Το Δημητράκη είναι από το Δημήτρη και το Ακή, έτσι. Με ένα κόρνερ.
3: Προγράφησε παλίχε, δεν είχε.
4: Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι με ένα κόρνερ. Εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα περνάει από όλου. Τελικά κόβουν τελευταία στιγμή. Μια Αμερικανή, ένα κόρνερ που εκτέλεσε ο Αλαϊμπέγκοβιτς στο 50 δευτερόλεπτο του παιχνιδιού, με τους Βόσνιους να έχουν μπει αρκετά δυναμικά στο παιχνίδι. Καλημέρα και πάλι λοιπόν Δημήτρη και Άκη, καλημέρα παιδιά. Στο San Francisco Bay Arena είναι το παιχνίδι, δηλαδή η Bay του Αγίου Φραντσίσκου, διότι οι παντελονάδες της Λιβάης που είναι ο χορηγός του γηπέδου όταν γίνονται παιχνίδια για οποιοδήποτε αμερικανικό άθλημα, είτε το ποδόσφαιρο είτε το σόκερ. American football είναι το ένα, σόκερ είναι το άλλο, έτσι το λένε το ποδόσφαιρό τους οι Αμερικανοί. Το γήπεδο λέγεται Levi's Arena. Από τη στιγμή που όμως που οι παντελονάδες δεν είναι χορηγοί της FIFA, η FIFA απαγορεύει τη χρήση του ονόματος του συγκεκριμένου γήπεδου σε παιχνίδια των του παγκοσμίου κυπέλου.
2: Και δεν ξέρω, Μιχάλη, αν είδες στο τμήμα marketing της Levi's τι έκανε, που έβγαλε τη φωτογραφία με το σβησμένο, το έβαλε στο Instagram και στο TikTok και έχει γίνει viral.
4: Ναι, προφανώς. Αυτές είναι οι εμπορικές κινήσεις, φίλε, που
2: κάνουν διαφορά, έτσι, ναι,
4: προσθέτουν διαφορά, ναι. Profit που λένε και στο χωριό μου.
2: Εκμεταλλευτήκανε αυτό το γεγονός και το κάνανε viral υπέρ τους, το γυρίσανε.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, οι Αμερικανοί πρώτοι στον τέταρτο όμιλο με 2 νίκες, 1 ήττα και 8-4 γκολ συνολικά. Από την άλλη, οι Βόσνοι περάσανε ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες, πήραν τη θέση στο δεύτερο όμιλο από 1 τα αποτελέσματά τους, 1 νίκη, 1 ισοπαλία, 1 ήττα, 5-6 τα γκολ τους. Πάμε να ξαναπούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Τυπικά και ουσιαστικά και από όλες τις πλευρές γηπεδούχοι Αμερικανοί έχουν κατέβει με τερματοφύλακα τον Φρίς, τον 28χρονο της New York City, ο Φρίμαν, ο 22χρονος της Villarreal, και ο Ρόμπινσον, ο 29χρονος της Fulham, στα δύο άκρα της άμυνας. Ρίτσαρτς και Ρίμ, ο αρχηγός ο Ρίμ, 39 ετών, της Σάρλοτ, 26 της Crystal Palace, ο Ρίτσαρτς είναι το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών. Για να δούμε τώρα μια καταμέτωπον επίθεση. Θα βρει χώρο, θα σουτάρει. Αν πρόλαβα να δω καλά, πρέπει να ήταν ο Πούλησικ αυτός που έκανε την διείσδυση από τα αριστερά, που είναι ουσιαστικά η θέση του, αριστερός μεσοεπιθετικός, αριστερό φτερό που θα έλεγε και ο Λουκάκης, είναι ο Πούλησικ στους Αμερικανούς. Έκανε ένα σούτ, την μπάλα κόντρα σε σώματα αμυντικών, πλασαριστά το κόρνερ εκτελείται από τους Αμερικανούς, με τον Πούλησικ και πάλι να έχει απέναντί του τον Ντέντιτς προσπαθεί να τον περάσει. Καλό το μαρκάρισμα από τον ακραίο μεσοαμυντικό της Μπενφίκα και απομακρύνουν οι Βόσνοι Τίλμαν και Άνταμς στο δίδυμο των ανασταλτικών μέσων για τους Αμερικανούς, για να συνεχίσουμε την